της μοίρας, γεννημένος θεάτης. Νόμιζα όταν θα σ' αγγίξω, θα σ' η μόνη που θα δεις. Και με ένα κρυφό σινιάλο μαζί μου θα εξαφανιστεί.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

0: Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Ακούγεται η φωνή σου?
2: Ναι.
1: Στο Δήμο Θέρμης.
2: Συμβούλιο Νέων Δήμου Θέρμης.
1: Ιδέες
2: που γίνονται πράξη.
1: Μιλάς.
2: Συμμετέχεις. Επηρεάζεις.
1: Όχι αύριο.
3: Τώρα.
2: Γιατί η Θέρμη είναι Εθνική Πρωτεύουσα Νεολαίας 2026.
1: Πάρε μέρος σε μια χρονιά γεμάτη δράση.
3: Μπες στο Συμβούλιο Νέων.
1: Κάνε τη φωνή σου δύναμη.
2: Μπες στο youthermi.gr.
1: Συμβούλιο Νέων.
2: Εθνική Πρωτεύουσα Νεολαίας 2026.
3: Δήμος Θέρμης.
4: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM. Της ΕΡΤ3.
5: Ανοίγουμε τον χάρτη και ταξιδεύουμε σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Γινόμαστε η φωνή της περιφέρειας. Με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεχή ροή ειδήσεων. Περίμετρος. Με την Κατερίνα Ρενιέρη. Καθημερινά. Στη 1 το μεσημέρι. Στην ΕΡΤ3.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Η πόλη ξύπνησε.
7: Η πόλη ξύπνησε.
6: Η πόλη ξύπνησε.
7: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε.
6: Η πόλη ξύπνησε.
7: Ο πρώτος καφές της μέρας με τον Νίκο Λαδιανό
6: και τον Μπάμπη Τζιομπάνογλου.
7: Για όσα γίνονται και όσα ακούγονται,
6: αλλά και για όσα γίνονται και δεν ακούγονται.
7: Η πόλη ξύπνησε.
6: Εσείς

0: Μπορούμε να σας τα δώσουμε όλα λοιπόν, και μουσική, τραγούδια και ενημέρωση, αλλά αυτό που σας δίνουμε κυρίως είναι
1: η ψυχή μας,
0: Νίκο. Ραδιοφωνική αγάπη.
1: Είναι η καρδιά μας. Είναι όλο μας το είναι.
0: Εδώ έπρεπε να μας βλέπατε πριν βγούμε στον αέρα.
1: Δηλαδή έτσι ξυπνάμε τα πρωινά, 4,5 ώρα, χειμώνα καλοκαίρι, με ήλιο, με βροχή.
0: Μαγιάζει με ξεροβόρη.
1: Με συννεφιά ή με ηλιοφάνεια.
0: Δεν μου λες, θα πεις τώρα στον κόσμο ότι είναι κάποια κομμάτια του δρόμου βρεγμένα, να προσέχει.
1: Θα τα διαπιστώσετε, δηλαδή. Α, ας πούν στο ίντερνετ. Ναι. Ίντερνετ δεν έχουν, λοιπόν. Φίλες και φίλοι, η αλήθεια είναι ότι σήμερα το πρωινό στην πόλη μας είναι διαφορετικό από τις προηγούμενες ημέρες. Δεν είναι τόσο καλοκαιρινό το σκηνικό.
0: Deep στο σύννεφο.
1: Μαύρη μαυρίλα πλάκωσε μαύρη σαν καλιακούδα, που έλεγε ένα παλιό δημοτικό που μας τα μαθαίναν στο σχολείο. Και μάλιστα είναι βέβαιο ότι έχει βρέξει τα ξημερώματα και ότι θα ξαναβρέξει ο Σονούπο εντός της ημέρας. Εκεί γύρω στις 11 με 12 αναμένονται κάτι βροχούλες και μετά πάλι μεσημεριανό απογευματινές. Η αλήθεια όμως είναι ότι την είχαμε ανάγκη λίγο ακόμα και εμείς οι καλοκαιράκηδες στην προσαρμογή. Δηλαδή έπεσε κάτω από τους 30 η πρόβλεψη σήμερα από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, πάει μέχρι τους 29.
0: Ναι.
1: Ναι, είχε μια δροσούλα. Εγώ κοιμάμαι εδώ και δύο μέρες στα Πεύκα, φανταστείτε, που είμαι και καλύτερα από τον Νίκο και από τη Σοφία, με ανοιχτό παράθυρο. Και ενώ εχθές σηκώθηκα και ήμουν μουσκεμά με ανοιχτό παράθυρο, σήμερα σηκώθηκα και ήμουν κανονικός, Νίκο.
0: Εγώ δεν ήμουν

0: σας το πω.
1: Μην Νίκο μου, μη.
0: Μήπως ο καφές σας γερνάει πιο γρήγορα. Πώς επιδράει η καφέινη στο δέρμα?
1: Sorry που γελά, αλλά ό,τι και να πιάσουμε, ό,τι και να πιούμε, ό,τι και να κοιτάξουμε, κάτι μας συμβαίνει λοιπόν, κακό ρε παιδί μου.
0: Σήμερα έξω από το... ήρθε ο Μπάμπης με πολλά κέφια εδώ πέρα και έπιασε το Γιάννη και τη Σοφία και κοιτούσε τη Σοφία πώς μεταφέρει την κούπα με τον καφέ.
1: Με ιεροτελεστία
0: συγκεκριμένη. Σαν να μεταφέρει το Άγιο Φως και έλεγε ιεροτελεστία, ιεροτελεστία. Και εκείνη την στιγμή ακριβώς ανοίγω εδώ στο Δέστιβαλ μία ενημέρωση, μία
1: ειδησούλα.
0: Ο καφές λέει είναι κάτι περισσότερο από μία απλή πρωινή ιεροτελεστία.
1: Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα, παιδιά, δεν γίνονται.
0: Και λέει ένας αυξανόμενος όγκος ερευνών συνδέει πλέον τις διάφορες ενώσεις χημικές που έχει ο καφές με την υγεία του δέρματος αλλά και με τη βιολογική διαδικασία γύρανσης.
1: Πες μου ότι αναφέρεται στις πολυφενόλες και στα χλωρογενικά οξέα. Να τρελαθώ τώρα.
0: Σε αυτά ακριβώς.
1: Έλα ρε φίλε, δηλαδή, αφού λοιπόν, καταλαβαίνω στη γεύση.
0: Για να μην σας τα αναλύσω περισσότερο, θα σας πω μόνο το εξής. Η μέτρια κατανάλωση καφέ μπορεί να προσφέρει προστατευτικά ωφέλη για το δέρμα.
1: Μάλιστα.
0: Αλλά η υπερβολική πρόσληψη ή το κακό περιβάλλον μπορεί να αναιρέσουν αυτές τις
1: επιπτώσεις. Άρα παίζει ρόλο με ποιον πίνεις τον καφέ σου και πού τον πίνεις τον καφέ.
0: Εσύ τον πίνεις κάθε πρωί πάντως εδώ στο στούντιο μαζί μου. Βέβαια είναι καφές χωρίς καφέιν ο δικός σου.
1: Λοιπόν.
0: Οπότε εσύ δεν κινδυνεύει το δερματάκι σου.
1: Τι με κανένα κορόιδο.
0: Πούντρα,
1: μόλις
0: πούντρα
1: είδα λίγο, λίγο να αρχίσουν να εμφανίζονται περισσότερες ρητίδες, λέω τέρμα, λέω καφέινε. Μόλις ήπια τα καφέινε, παιδιά, έλαμψε ξανά το πρόσωπο.
0: Και όλα αυτά τα συζητάμε ενώ σήμερα λέω να βάλω κρέμα προσώπου, να βάλω μια μάσκα. Γιατί Νίκο έχει σταφιδιάσει. Ακούς κύριε Σοφία.
1: Και όμως φίλε, είσαι μια χαρά φιλαράκι, μην κοιτάζεσαι. Είσαι μια χαρά. Καλύτερος από ό,τι θα έπρεπε. Βλέπω κάτι συνομήλικού σου και τα λοιπά και είναι σαν να τους πηγαίνει ο Νίκος σε κέντρο αποκατάσταση. Σε παρακαλώ τώρα, καλοζωισμένος.
0: Για κέντρο
1: είσαι.
0: Αποκατάσταση
1: φτου, φτου,
0: είμαστε.
1: Φτου, φτου.
0: Φτου, φτου, φτύσε με ρε, φτύσε λοιπόν, με.
1: Και αυτό που έχω να καταγγείλω, φίλε, έχω να καταγγείλω για τον ντεκαφεϊνέ στις εταιρείες και στις μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Δεν γίνεται κάθε τρεις και λίγο να μας κοτσάρετε εκεί μπροστά στις βιτρίνες με τις εκτόσεις σας προσφορές φοβερές στον κανονικό καφέ της ίδιας μάρκας και να λιώνω εγώ περιμένοντας μήπως κάποια στιγμή δώσετε και στον ντεκαφεϊνέ μία ευκαιρία.
0: Όχι ρε, να έκδοσης. Πληρώνεις τον πολυτελή καφέ σου ρε,
1: φίλε.
0: Που κάνετε τον περνάτε από 10 φίλτρα και 35 επεξεργασίες
1: για να μην μας
0: για
1: ενοχλεί.
0: Για να είναι ντεκαφεϊνέ.
1: Μπράβο.
0: Εσείς εκεί αριστοκράτες.
1: Λοιπόν,
0: επειδή πετρώτε τα μάγκο και τα αβοκάντο και ξυπνάτε.
1: Μία φορά δεν είσαι προσφορά. Βλέπεις 8,70 κάτι ο ντεκαφεϊνέ. Ο υπόλοιπος ο κανονικός που είναι στο 7,30 τόσο, προχθές τον βλέπω σε ένα σούπερ μάρκετ 5,70. Λέω εδώ είμαι, θα ορμήξω να πάρω γιατί έτσι κι αλλιώς πίνω. Πάω εκεί, όχι, ο δικός σου λέει φίλε δεν είναι. Πίνω από τον άλλον. Τι λες ρε φίλε, να έχουμε ταχυπαλμίες, ταχυκαρδίες, γιατί πήγαμε στους καρδιολόγους. Τούκου, τούκου, τούκου, τούκου, εκεί που καθόμασταν. Και λέει, κόψτε τον καφέ τον κανονικό ή μείωσε λέει τους αριθμούς. Οι δύο να είναι καφέ, είναι ένας να είναι κανονικός.
0: Λοιπόν, επειδή σήμερα θα ξεκινήσω με ιατρικές συμβουλές πέρα από τον καφέ, θα σας πω πώς θα βελτιώσετε με φυσικό τρόπο και την τεστοστερόνη σας.
1: Έλα στα ζουμερά, έλα ρε φίλε,
0: λοιπόν,
1: στα κρίσιμα.
0: Σας λέω μερικούς μαγικούς καρπούς, έτσι που είναι σύμμαχοι. Ρόδι και μούρα, έτσι φυσικοί τρόποι αύξησης της τεστοστερόνης, μπανάνες και τροπικά φρούτα, καρπούζι, αβοκάντο, εσπεριδοειδή και ντομάτες. Πιάσαμε μεγάλη γκάμα.
1: Ναι,
0: κάτι από όλα αυτά θα τρώτε.
1: Κοίταξε, και μόνο κεράσι να φας με καρπούζι που είναι μέσα στην...
0: Κερασάκια πώς μ' αρέσουν αυτή την εποχή. Ρε παιδί μου, δεν ξέρω. Εμείς στο DNA μας που μεγαλώσαμε με τους καρπούς με μια συγκεκριμένη διαδικασία, θυμάμαι ας πούμε εδώ και δεκαετίες ότι το πρώτο φρούτο της άνοιξης που έβγαινε ήταν οι φράουλες. Έτσι δεν είναι? Εκεί στις αρχές Μαΐου. Τουλάχιστον οι πρώιμες.
1: Φράουλες, εμείς δεν είχαμε λεφτά για φράουλες, Νίκο. Εμείς
0: ναι.
1: Εμείς ρίκια κλέβαμε. Καλά, από τη γειτόνισσα την Κερανθούλα.
0: Λοιπόν,
1: τις φράουλες τις τρώγανε οι καλοζωισμένοι. Βάζανε και σαντιγί πάνω, πρόσεξε, γιατί κολούσαμε τις μύτες, θυμάμαι, στα παράθυρα μετά, και σας κοιτούσαμε την ώρα που αγοράσατε εκεί στον Μανάβη τις φράουλες, οι οποίες ήταν πανάκριβες πάντοτε.
0: Βάζει και το παρατσούκλι σου είναι Βασιλάκης Καΐλας.
1: Όχι, είναι Νικολάκης Καΐλας.
0: Λουστράκο.
1: Έλα.
0: Λοιπόν, φράουλες. Στη συνέχεια, ρίκια και τζάνερα που τα λέγαμε εμείς. Όχι αυτά που ακούω τώρα οι γιαλατζοί ονομασίες. Τζάνερα ήταν.
1: Ναι, και εμείς τα ξέραμε και έτσι.
0: Η βίλα με τα τζάνερα. Λοιπόν, τζάνερα, κερασάκια. Μετά είχαμε βερίκοκα ροδάκινα, μετά τα κεράσια. Και μετά πηγαίναμε στο καρπούζι

0: το πεπόνι και μετά ερχόταν το σταφυλάκι. Καλά τα είπαμε, αυτή
1: καλά
0: τη σειρά δεν
1: ναι,
0: ήταν.
1: Ναι, έτσι ήταν.
0: Τώρα εδώ
1: πριν
0: πέρα.
1: Την κλιματική κρίση.
0: Τώρα εδώ τα έχουν κάνει. Όχι, ρε παιδί μου, επειδή βρίσκουν, ας πούμε, πάνε στο σούπερ μάρκετ και παίρνουν ναι, ή Θερμοκηπίου ή ξέρω εγώ από τη Χιλή και την Ουρουγουάη.
1: Από την Ουρουγουάη, φίλε, μην ξαναπιάσει το στόμα σου με τον Παύλο τον Γκαρσία. Την Ουρουγουάη τρέχω στην καρδιά μου. Παίζει για Παραγουάη, παίζει για Χιλή, παίζει για Βολιβία.
0: Εγώ,
1: όποιο θες.
0: Εγώ την έχω,
1: μην
0: αλλά για άλλου
1: παίχτε. Παρακαλώ την
0: και εγώ
1: Ουρουγουάη
0: την έχω, αλλά για άλλου παίχτε.
1: Γεια σου, ρε Παυλάρα, Παύλο Γκαρσία.
0: Τι να σου πω.
1: Θεός.
0: Νόμιζα το Σαρόγλου, έλεγε.
1: Και ο Σαρόγλου μια χαρά είναι. Αν και πρέπει να είναι. Αυτό πρέπει να είναι από την Αργεντινή, πρέπει να είναι ο Σαρόγλου.
0: Λοιπόν, σήμερα κυρίες και κύριοι, έχουμε πολλά να σας πούμε. Έχουμε και δημοσκοπήσει για Θεσσαλονίκη. Έχουμε πράγματα που μάθαμε χθες και από το Δήμο Θεσσαλονίκης και από το Δήμαρχο, ο οποίος είναι έξω φρενών με τις εταιρείες, δεν είναι κοινής ωφελίας, είναι προσωπικής ωφελίας. Με αυτές τις εταιρείες που έχουν γεμίσει σκαψίματα για τις ντεμέκο
1: πτυχές. Τα έχουμε ξανακούσει, λοιπόν, τα έχουμε ξαναπεί.
0: Λέει,
1: τι είναι σκασμένος, γιατί δεν κάνει κάτι.
0: Άκου να δεις, άκου να δεις.
1: Μιλήσατε σε προσωπικό επίπεδο. Του είπες για τους λεωφορείοδρομους.
0: Θα μπει κανονισμός.
1: Του είπες για τους ποδηλατόδρομους.
0: Θα με αφήσει να μιλήσω.
1: Το ρώτησε για ποδηλατόδρομο.
0: Α, με να εκφράσει.
1: Γιατί πάλι εχθές πηγαίνοντας, όπου μου ήρθε μια φιλοσοφία στη Μούρη.
0: Δεν το ρώτησα προσωπικά. Βλέπω τι είπε. Είπε λοιπόν ότι θα απαγορεύεται, άμα ασφαλτοστρωθεί ένας δρόμος, για μία πενταετία οποιοδήποτε σκάψιμο.
1: Έλα, ρε φίλε, μακάρι να το κάνει.
0: Πολύ καλό αυτό.
1: Εντάξει, και πέντε χρόνια είναι πολλά.
0: Εκεί
1: αλλά
0: και, για την
1: και μια τριετία είμαστε εντάξει.
0: Πέντε χρόνια.
1: Δήμαρχε και με τρία.
0: Να σου πω, δεν γίνεται άλλο ράβε ξύλωνε σε αυτή την πόλη. Λοιπόν, Μπάμπη μου, από προχθές ήθελα να ακούσουμε ένα τραγούδι. Και ήθελα να τα ακούσουμε.
1: Για... Ναι, αλλά δεν κατάλαβες ότι από προχθές προσπαθώ να τα αποφύγω.
0: Όχι, δεν προσπαθώ. Εγώ το ξεχνάω.
1: Και εγώ δεν στο θυμίζω.
0: Λοιπόν, είναι ένα τραγούδι
1: ναι.
0: Που δεν ξέρω εσένα, αλλά εμένα και πιστεύω πολλούς από όσους μας ακούνε, ειδικά έτσι τους, πώς να το πούμε, τους νοικοκύριδες ενός σπιτιού.
1: Ωραία, φίλε, έλα που τρώγανε τις φράουλες.
0: Μας εκφράζει. Είχες δει εκείνη την ταινία το Εφάπαξ?
1: Για θύμισε μου λίγο, γιατί το όνομα είναι πολύ...
0: Πριν από 25 χρόνια.
1: Ναι, ποιοι παίζανε?
0: Που έπαιρνε ένας υπάλληλος καθαριότητας το Εφάπαξ και κοιτούσαν η γυναίκα του και η πεθερά του πώς θα του το χρησιμοποιήσουν εκείνες όπως θέλανε. Τέλος πάντων, και με αφορμή αυτό το Εφάπαξ, ο ανθρωπάκος αυτός κάνει μια προσωπική επανάσταση. Έπαιζε ο Φιλιππίδης, η αλήθεια είναι ότι δεν είναι από τους αγαπημένους μου ηθοποιούς.
1: Δεν ήτανε ουδέποτε. Όχι λοιπόν, για αυτά που γίνανε, αλλά ακόμα και αυτά να μην είχαν γίνει.
0: Λοιπόν, το λέω εγώ τώρα εντάξει, ναι. Με τα λόγω γνώσεως, αλλά η συγκεκριμένη ταινία πραγματικά ερμήνευε πάρα πολύ καλά τον συγκεκριμένο χαρακτήρα. Τέλος πάντων, και δεν έχει σημασία τα πρόσωπα, αν και πολλές φορές τα πρόσωπα είναι που ερμηνεύουν. Είχε πολύ ωραίους ηθοποιούς στο cast. Το θέμα είναι το σενάριο, για το τι μιλούσε. Και πολύ ωραία τα εξέφρασαν σε αυτό το τραγούδι που τραγουδάει ο Γιάννης ο Κότσιρας, το Εφάπαξ,
1: ναι.
0: Αυτή τη ζωή. Άκου λοιπόν τους στίχους να θυμηθείς. Άσε λίγο. Έλα, το μυαλό σου από
1: δώσ'
0: το κουνούπι. Τώρα μόλις δώσουμε το τραγούδι θα το φάμε το κουνούπι. Λοιπόν,
1: δώσ' μας το Εφάπαξ να πάμε να το φάμε.
0: Όλη μου τη ζωή λοιπόν τι έκανα. Για να ακούσουμε το συγκεκριμένο.
1: Όλη μου τη ζωή αυτό είναι. Κομματάρα. Τα αγαπημένα μου.

0: Ήταν, Μπάμπη, αυτή η τελευταία ταινία που είχα παρακολουθήσει, που ήταν με δραχμές. Και θυμάμαι ότι το εφάπαξ που είχε πάρει ο εργαζόμενος ήταν σε δραχμές πριν μπει το ευρώ στη ζωή μας, εκεί το 2001.
1: Ναι. Δεν ξέρω αν θα ήθελα να είμαστε στη Δραχμηνικό, έτσι κι αλλιώς στο παραπέντε το γλιτώσαμε με όλα αυτά που βλέπουμε και στο χιλιοστό. Έτσι κι αλλιώς τα γνωρίζαμε παρακολουθώντας την πολιτική εξέλιξη. Μια χαρά είμαστε στο ευρώ.
0: Εσύ ανακάλυψε ότι είχαν και πανηγύρια κάποιοι εκεί.
1: Όχι,
0: μέσα στις αίθουσες του Μαξίμου.
1: Αν θα δεις και τα λοιπά, είναι υλικό το οποίο πρώτη φορά το βλέπουμε με τη στιγμή που ανακοινώνονται τα αποτελέσματα
0: βιντεάκια
1: του δημοψηφίσματος μέσα στα πανηγύρια. Πανηγύρια για το τι θα ακολουθούσε.
0: Πανηγύρια, όχι αυτά που ήταν μπροστά στην πλατεία Συντάγματος από τον κόσμο που είχε συγκεντρωθεί, αλλά από κάποιους άλλους που ήταν
1: στελέχοι κυβερνητικά
0: σε κάποια αίθουσα.
1: Νίκο μου, καλά είμαστε στην ασφάλεια του ευρώ, λέω εγώ, με τα όποια προβλήματα και να έχει και με τις όποιες στην χώρα μας δυσκολίες που δημιουργεί ο τρόπος με τον οποίο διαχειριζόμαστε την αγορά.
0: Το ευρώ δυστυχώς δεν το στήριξαν, αν θυμάσαι, από την πρώτη στιγμή κάποιοι, ειδικά κάποιοι έτσι Ευρωπαίοι που ήταν, ξέρεις, πολλά βαρύς και όχι. Και θυμάμαι που λέγαμε από τότε, οι πρώτες ενστάσεις ήταν παραδείγματος χάρη, για το πόσο είχε ευτελιστεί ως νόμισμα, λόγω του ότι ακριβώς ένα μεγάλης αξίας νόμισμα όπως τα 2 ευρώ, που ισούνταν περίπου με 700 δραχμές, ήταν κέρμα. Ήταν κέρμα. Και πολλοί το είχαν πει ότι τουλάχιστον το 2 ευρώ, τουλάχιστον το 2 ευρώ έπρεπε να είναι χαρτονόμισμα. Θυμάμαι που το λέγαν τότε και οι ειδικοί έτσι επί των τραπεζικών θεμάτων στην Ελλάδα και των νομισματικών θεμάτων. Υπήρχαν άνθρωποι που είχαν ασχοληθεί πολύ. Λοιπόν, λέγαμε όμως για το εφάπαξ. Πρόσεξε έτσι, θα επαναλάβω μόνο δύο στροφές. Όλη μου τη ζωή κρυβόμουν γιατί το ήθελα, μα φοβόμουν να φύγω. Κάποτε αγάπη έλεγα αυτή την ενοχή, μα τώρα με εκδικείται λίγο-λίγο. Και εδώ είναι το ρεζουμέ. Όλη μου τη ζωή μου βγαίνει η ψυχή, κάτι να θυμηθώ, κάτι να αρχίσω. Να είναι καλοί οι φίλοι και οι λογαριασμοί και να μην χρειαστεί να τα σκαλίσω. Μπράβο.
1: Φίλε,
0: στο Λαβρέντι Μαχαιρίτσα, ναι, και στον Ισάκ Σούση που είχαν.
1: Ισάκ Σούση είναι.
0: Τόσο έμπνευση. Και μιλάνε για το. Πράγματα που σκεφτόμαστε όλοι μας, έτσι, από την πρώτη στιγμή που ξυπνάμε μέχρι το βράδυ που κοιμόμαστε.
1: Respect, φίλε. Respect, θα έλεγε και ένας πολύ καλός μου φίλος, ο Αργύρης, ο Δούμπλατζης, σε σχέση με την επιλογή του τραγουδιού. Και να σου πω και κάτι, μέχρι και βίντεο θα μας έστελνε λέγοντας, επειδή έχει τη στιγμή για όλους μας, πέτυχες τραγουδάρα. Εγώ θα πω βέβαια, Αργύρη, ότι και το χαλασμένο ρολόι δύο φορές την ημέρα δείχνει τη σωστή ώρα. Ευχαριστώ.
0: Δεν μου λες, ο Αργύρης δεν είναι για ψάρεμα, σε αυτοκίνητο είναι, έτσι.
1: Όχι, όχι, για ψάρεμα πάει.
0: Ναι.
1: Στο αυτοκίνητο είναι και έχει παρκάρει εδώ. Να, δες εδώ.
0: Μάλιστα.
1: Εκεί που αρχίζει και ξημερώνει.
0: Και τι ωραία χρώματα.
1: Και ο κυματισμός παίρνει τα χρώματα που αποφασίζει ο ουρανός.
0: Πω, τι είπες τώρα, ρε.
1: Σε παρακαλώ τώρα. Με επηρέασε ο Ισάκ Σούση. Ο οποίος είναι φοβερός.
0: Βλέπω όμως ότι ο Αργύρης εκεί που πάει δεν έχει πολύ συννεφιά. Έχει νικήσει ο ήλιος στα σύννεφα.
1: Ναι. Ναι, ναι, άστραφτε το πρωί. Τώρα μην ξανοιχτείς. Δηλαδή, μην πηγαίνεις και εσύ δίπλα στο πλακόστρωτο και πας μέσα. Άστραφτε και εγώ όταν ερχόμουν εκεί ανατολικά της πόλης που είχε τη μαύρη τη συννεφιά από την περιφερειακή. Οπ, είδα κανένα δύο φωτογραφίες. Στήθηκα, λέω, από πού με φωτογραφίζουν. Κοίταξα λίγο δεξιά, λίγο αριστερά και προσπέρασα.
0: Και πρόσεξε, θα πω στον Αργύρη και κάτι άλλο. Πρόσεξε, Αργύρη, γιατί διάβαζα σήμερα ότι εθεάθηκε, είναι η πρώτη φορά που βιντεοσκοπήθηκε στη Μεσόγειο, Λευκός Καρχαρίας. 4 μέτρα στα νυχτά της Σικελίας.
1: Θα τον βγάλει ο Δούβλατζης με το. Με το αγκίστρι.
0: Στα νυχτά της Σικελίας, λες να έρθει μέχρι το Θερμαϊκό.
1: Κοίταξε, άμα το είδες στη Σικελία χθες, αύριο θα είναι εδώ.
0: Μέχρι τον κόλπο και τον όρμο της Θεσσαλονίκης.
1: Έτσι δεν έγινε και με τον κορονοϊό. Τη μία ήταν στο Μιλάνο, την άλλη ήταν Θεσσαλονίκη.
0: Στη Σικελία εθεάθη ο Λευκός Καρχαρίας. Λέει συνολικά, λέει, υπολογίζεται ότι πρέπει να υπάρχουν, δεν εμφανίζονται βέβαια συχνά, πρέπει να υπάρχουν γύρω στους 250 Λευκούς Καρχαρίες εντός της Μεσογείου. Ο Λευκός Καρχαρίας που συναντάται κυρίως στον Ειρηνικό, βόρειο και νότιο, εκεί γύρω από την Αυστραλία και κάτω πέριξ της Νότιας Αφρικής.
1: Ζεστάθηκαν τα νερά, Νίκο μου, ζεστάθηκαν και οι καρδιές μας. Να τρώγαμε τώρα ένα κεράσι, αλλά όχι οποιοδήποτε.
0: Α, νόμιζα φιλέτο από Λευκό
1: Καρχαρία. Εκείνο το τραγανό, το λευκόσαρκο. Το
0: γιατί
1: οποίο...
0: λευκόσαρκο.
1: Γιατί είναι.
0: Εγώ θέλω κοκκινόσαρκο.
1: Εσύ, εγώ λοιπόν λέω, εκείνο το τραγανό, το λευκόσαρκο, το μεγάλο, που είναι, να, τόσο μεγάλο.
0: Σακαρίδι.
1: Βέβαια το βρίσκεις 5 ευρώ στη Λαϊκή. Ενώ μπορείς και παίζουν οι τιμές, δηλαδή βρίσκεις και με 3
0: Όχι.
1: και με 2,90 και με 3,5.
0: Προχθές μία φίλη διαμαρτυρόταν, ναι. λέει, για τις τιμές που βλέπει και ακούει.
1: Όχι, έχει
0: και
1: ποικιλία,
0: στις ειδήσεις,
1: ας λέει.
0: Γιατί είχε δει, το είχε δει στο 1/3 της τιμής και το κεράσι.
1: Ναι, αυτό προσπαθώ να πω, Νίκο μου, και πες το και στην κυρία που διαμαρτυρόταν, ότι αναλόγως το κεράσι που θα πάρεις. Δηλαδή, αυτό το οποίο περιγράφω, δες τι μέγεθος έχει, τέτοιο
0: είπαμε,
1: μετά
0: καριδάκι, καριδάκι.
1: Αυτό έχει 5 ευρώ. Αλλά εσύ μπορείς να βρεις και με 3 ευρώ και με, και με 3,5 ευρώ. Να της Ευαγγελίας στα κεράσια. Καλημέρα, καλημέρα. Πρέπει, λέει, να κρατήσουμε την παράδοση και να εμπιστευόμαστε τη φύση. Γιατί η φύση ξέρει.
0: Είδες,
1: και εγώ σήμερα...
0: Αναφέρεται στη ροή των καρπών που ναι. έλεγα πριν.
1: Κερασάκι από την εξωτική Βελίκα της Λάρισσας. Και βλέπω, Ευαγγελία, διάφορα μεγέθη, έτσι.
0: Και διάφορα
1: δηλαδή βλέπω
0: χρώμα.
1: Το μεγαλύτερο, βλέπω το μικρότερο, βλέπω το πιο μοβ, πώς να το πούμε, όχι το πιο κόκκινο το σκούρο, το πιο κόκκινο το ανοιχτόχρωμο. Το ανοιχτόχρωμο το μεταξύ είναι λίγο ξινό.
0: Ωραία.
1: Μην το φασάς το από εκεί, Ευαγγελία, φάει τα υπόλοιπα.
0: Όλα θα τα φάει, εντάξει. Καλημέρα, Ευαγγελιό μας, καλημέρα. Καλημέρα σε όλους τους φίλους, όλες τις φίλες της εκπομπής. Και σήμερα εδώ, 24 λεπτά μετά τις 6, και τι έχουμε αμελήσει, δεν έχουμε υπενθυμίσει, Μπάμπη μου, τον αριθμό του Viber.
1: Για πες τώρα, γιατί εγώ βλέπω τώρα τη Λία τη Χριστάρα, η οποία βγαίνει στο Earth News για την πρώτη σύνδεση, σήμερα δεν φοράει. Είδες, την είπαμε ότι τι ωραίο μπλουζάκι καλοκαιρινό, Paradise Stories, σήμερα πήγε σε πιο συντηρητική.
0: Πάντως βλέπω στην παλιά παραλία που είναι, βλέπω κάτι νερόλακους που έχουν απομείνει μάλλον από τη βροχή πίσω της. Αυτό δεν βλέπω, σαν ναι. έτσι νερά μαζεμένα. Ναι. Έχει μια υγρασία μπροστά στη λεωφόρο
1: Νίκης. Πάντως έχει ξημερώσει, συνεφιασμένος ο καιρός σήμερα στην πόλη.
0: Με τι ασχολείται η Λία σήμερα?
1: Βρείτε από τη στιγμή, λέει, που ο 55χρονος αφήνει τα γατάκια, δεν ήξερα
0: ότι
1: είναι παράνομο.
0: Είναι ένας 55χρονος ή 55χρονος νομίζω, ο οποίος εγκατέλειψε 9 γατάκια και προφανώς επί 30.000 που είναι το πρόστιμο για το καθένα, κλήθηκε να πληρώσει πρόστιμο 270.000 ευρώ από το δικαστήριο. Και λέει τώρα, λέει, εκείνος λέει, δεν έχω, λέει, δει τόσα λεφτά σε όλη μου τη ζωή, δεν έχουν περάσει
1: τα χέρια. Τώρα, κοίταξε, υπάρχει και μια υπερβολή, έτσι είπαμε. Να υπάρχει ένα πρόστιμο, εγώ το ξαναλέω, το οποίο να είναι αντίστοιχο και ανάλογο των εισοδημάτων του καθενός. Δηλαδή, ο συγκεκριμένος μπορεί να πονέσει και με ένα πρόστιμο 3.000 ευρώ. Αλλά τα 200.000 ευρώ δεν βρίσκονται, παιδιά. Για επέμβαση να θες να κάνεις, δεν τα βρίσκεις.
0: Σου λέει,
1: όχι τώρα
0: για
1: 7 και για 9 αγατάκια.
0: Όλοι είμαστε.
1: Ναι, όλοι είμαστε φιλόζωοι και προφανώς θα έπρεπε και τα λοιπά να το επιβάλλουν μια βαριά ποινή. Αλλά τα 200 χιλιάρια, παιδιά, είναι υπερβολή έτσι κι αλλιώς. Από όπου και να το πιάσεις.
0: Λοιπόν, Μπάμπη,
1: δεν είπες, δεν το είπες.
0: Ναι, δεν το
1: 6-9-30, λίγο... γιατί ναι. όποτε θες, φίλε μου, το βλέπεις τάχα μου.
0: Χαμήλωσε
1: το. Όποτε δεν μπορείς, όχι, όχι, κάνεις ότι τα ματάκια παίζουν, τρεμοπαίζουν, τάχα μου δεν βλέπεις και
0: Μπάμπη,
1: με βάση τη διαδικασία
0: Μπάμπη,
1: να τα πω
0: Μπάμπη,
1: εγώ.
0: Έλα εδώ πίσω, έλα εδώ πίσω και ναι, έλα να δούμε αν θα μπορέσει να το δεις.
1: 6-9-30-078-228, φίλες και φίλοι, το ξαναλέω να το ξανακούσετε γιατί... Δεν θα το ξαναβλέπεις σε λίγο πάλι, ναι. τάχα μου.
0: Έχει μία αγάπη να με απομυθοποιεί.
1: 6-9-30-078-228. Ο τηλεφωνικός αριθμός μέσω Viber για να στέλνετε τα μηνύματά σας στην εκπομπή.
0: Δεν πειράζει, Μπάμπη μου, δεν πειράζει.
1: Λοιπόν,
0: πες,
1: διορία να μαζέψουν τις μόνιμες ομπρέλες δίνει ο Δήμος Νέας Προποντίδας. Α, μάλλον είναι, ξέρεις, αυτή η ιστορία που βλέπουμε κάθε
0: που...
1: χρόνο. Οι ιδιοκτήτες πάλι, ναι. όχι, όχι, οι ιδιοκτήτες πάλι των σπιτιών κοντά στην παραλία.
0: Ναι,
1: για να μην μεταφέρουν μπρος πίσω την ομπρέλα, πάνε εκεί.
0: Λουκετάρουν τα.
1: Μπράβο,
0: τα...
1: την κλειδώνουν, καμιά φορά βάζουν και τσιμεντάκι.
0: Την ομπρέλα, και την, τα καρεκλάκια, τις ξαπλώστρες. Ναι,
1: και ξαφνικά κάνει ζιγ-ζαγ για να μπορέσει να φτάσει στην παραλία. Γιατί καλά τα χώνουμε στους επιχειρηματίες οι οποίοι οικονομάνε και λέμε α, γεμίσαν όλες. Αλλά και οι ιδιοκτήτες έχουν μια περίεργη αίσθηση ιδιοκτησίας της παραλίας μπροστά στο σπίτι τους.
0: Σου λέει να μην τα πηγαίνουμε.
1: Όχι, όχι, να τα πηγαίνουμε. Αυτό λέει λοιπόν.
0: Να μην τα πηγαίνουμε.
1: Ο άλλος για 7 γατάκια, 3-9 γατάκια φάγει 200.000. Και εσύ πόσα πρέπει να φας? Που φαίνεται ότι τα έχεις.
0: Λοιπόν,
1: εδώ που τα λέμε.
0: Καινούριο πρωινό ή absolute beginners? Πάμε.
1: Τι κοκτέιλ είναι και το ένα, το absolute
0: λοιπόν,
1: beginners μου αρέσει.
0: Επειδή
1: είναι με absolute,
0: Όχι. Τα έκανες τώρα, μου τα έκανες σαλάτα.
1: Αυτό επιχείρησα να κάνω και ευχαριστώ
0: το
1: που δεν
0: μπήκα. Το ξέρω.
1: Για πες.
0: Λοιπόν, πάμε, άντε, πάμε καινούργιο πρωινό. Ανδρέας Καρακώτας. Νομίζω θα σ' αρέσει. Μοιάζει και η φωνή του με του Παντελή Θεοχαρίδη που αγαπάς.
1: Σαν τον Παντελή δεν έχει, ρε φίλε. Δεν
0: έλα ένα καινούργιο πρωινό, παρακαλώ.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Πάρα πολύ ωραίο τραγούδι, Νίκο. Η αλήθεια είναι πως δεν το γνώριζα, δεν το ήξερα. Αλλά νομίζω ότι η φωνή του Παντελή του Θοχαρίδη πράγματι θα τέριαζε Γάντι στην ερμηνεία του. Πολύ ωραίο τραγούδι.
1: Είναι, μοιάζουν κιόλας οι χρειές του Καρακώτα και η Γαλάνη, Δήμητρα Γαλάνη.
0: Δες τώρα την εικόνα στην παραλία είναι. Το φυτοπλακτόν, αυτή η χλαπάτσα που λέγαμε, βγήκε και στη στεριά με κάτι ανέμους που είχε. Φλάτσα πλούτσα, πλάτσα πλούτσα. Πάρε την χλαπάτσα.
1: Πήγε η
0: και στο δόστρωμα. Δες το εκεί στην παραλία.
1: Στην παλιά παραλία, ναι, ναι.
0: Δες, έχει βγει έξω η χλαπάτσα.
1: Χθες,
0: και λίγο θα αρχίσει να ανηφορίζει προς το διοικητηρίο.
1: Χθες που της έστειλα τις φωτογραφίες, δεν μπορούσα να το πιστέψει ότι είχαμε ακόμα τόσο. Και φαίνεται ότι το ψάξε μετά στη συνέχεια. Γιατί εξακολουθεί και μας ταλαιπωρεί αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω, παρότι φύσηξε λίγο. Δεν φύσηξε.
0: Φύσηξε ο βαρδάρης και καθάρισε.
1: Ήλιος λες και τελείωσε ο χειμώνας.
0: Λες
1: καλά,
0: και
1: ο χειμώνας έχει τελειώσει σίγουρα. Εσένα σε βλέπω συνέχεια εκεί στο χιλιοστό. Δεν λες να απομακρυνθείς από αυτές τις εικόνες.
0: Ξέρεις τι, θα το ξαναπώ. Τα γνωρίζαμε, Νίκο, και τα παρακολουθούσαμε. Και λόγω της δουλειάς και λόγω των προσωπικών ανησυχιών του καθενός. Η αλήθεια είναι ότι οι λεπτομέρειες τις είχαμε λησμονήσει μετά από κάποια χρόνια και έχουμε μια τάση να ξεχνάμε. Και είναι πολύ καλό να ξαναθυμόμαστε, και το λέω γιατί χάνεις τις λεπτομέρειες, ξεχνάς πρόσωπα, αντιδράσεις. Η μνήμη έχει μάθει να βοηθά την εξέλιξη, δηλαδή τα βάζει λίγο πιο πίσω και σιγά σιγά προχωράς. Αλλά είναι καλό που και που να ξαναγυρίζουμε πίσω και να ξανακοιτάμε.
1: Λοιπόν, για να έρθουμε εδώ στην πόλη μας. Θυμάμαι χθες που μιλούσαμε για την κίνηση που ήταν εντονότατη σε πολλά σημεία. Χθες λοιπόν στήθηκε επιχείρηση σε 2-3 περιπτώσεις απεγκλωβισμού ουσιαστικά από τον περιφερειακό κυρίως μαθητών, οι οποίοι έσπευδαν προφανώς με το αυτοκίνητο των γονιών τους να προλάβουν να βρίσκονται στα εξεταστικά κέντρα για να δώσουν τις πανελλαδικές
0: θέσεις. Έλα, και όταν λες επιχείρηση, τι έγινε? Πήγε ελικόπτερο και τους πήρε?
1: Όχι, υπήρξε επικοινωνία και υπάρχει πρόβλεψη, αρκεί βέβαια να ενημερώσεις εγκαίρως τις αρμόδιες αρχές, υπάρχει πρόβλεψη να πας με τη συνοδεία αστυνομίας, με τη συνοδεία περιπολικού.
0: Καλά, για πόσα να... περιπολικά θα χρειαστούν?
1: Κι όμως, από ό,τι ανέφερε χθες και ο κύριος Κόπτσης σε κάποιες δηλώσεις του, ότι υπάρχει συνεννόηση με την Ελλάς. Όχι με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη, με την ελληνική αστυνομία, για να προλαβαίνουν οι μαθητές τέτοιες καταστάσεις, για να φτάνουν εγκαίρως στο εξεταστικό κέντρο. Χθες λοιπόν στήθηκε μία πρωτοφανής επιχείρηση.
0: Αφού ήταν μπλοκαρισμένη η περιφερειακή με τα τροχεία που είχαμε χθες το ένα μετά το άλλο. Και έβγαλε μαθητές.
1: Αποτέλεσμα, λέει, αρκετοί μαθητές εγκλωβίστηκαν στην κίνηση κατά τη μετάβασή τους. Οι αρμόδιες υπηρεσίες βρίσκονται σε συνεχή επικοινωνία με τα σχολεία, παρακολουθώντας την εξέλιξη της κατάστασης. Αν και οι περισσότεροι μαθητές κατάφεραν να φτάσουν τελευταία στιγμή, υπήρξε μία περίπτωση μαθητή από τη Δυτική Θεσσαλονίκη που παρέμενε ακινητοποιημένο στην περιφερειακή. Για να αποφευθεί το ενδεχόμενο να χάσει εξετάσεις, κινητοποιήθηκαν άμεσα αρχές. Περιπολικό της Ελλάς έσπευσε στο σημείο, άνοιξε δρόμο μέσα από την κυκλοφοριακή συμφόρηση και τον οδήγησε στο εξεταστικό κέντρο. Έφτασε μόλις λίγα λεπτά ο μαθητής πριν από την έναρξη της διαδικασίας. Κάναμε τα πάντα, λέει ο κ. Κόπτσης, για να μην χάσει ούτε ένας μαθητής. Υπήρξε πάντως ένας μαθητής
0: Και να έχει γίνει όλη αυτή η κινητοποίηση και το παιδί να μην έχει διαβάσει. Αφήστε με εδώ. Αφήστε με. Όχι, όχι, θα σε πάμε να γράψεις. Όχι, όχι, σας λέω, κουβέντα δεν θα με πάρετε. Σαν το ανέκδοτο που έχεις τις βράδες.
1: Θα μου πάρετε λέξη. Λοιπόν, υπήρξε και ένας μαθητής ΕΠΑΛ, έτσι, επαγγελματικού λυκείου, που τελικά έχασε τη συμμετοχή του στις εξετάσεις, καθώς καθυστέρησε μισή ώρα χωρίς να έχει ενημερώσει προηγουμένως τις αρμόδιες αρχές. Λοιπόν, αυτά με την κίνηση και με το τι μπορεί να συνεπιφέρει. Χθες εδώ μεταξύ, δεν ξέρω, χωρίς να υπάρχει κανένας λόγος, χωρίς να υπάρχει ούτε βροχή, ούτε καταιγίδα, ούτε κάτι το... Γινόταν ο χαμός στους δρόμους και
0: ξέρεις
1: αυτό...
0: Ξέρεις γιατί? Γιατί ήταν απλά Δευτέρα.
1: Ναι, πέρα από αυτό, είχαμε και... Δηλαδή, τώρα κοίταξε.
0: Πολλά τροχεία,
1: το να έχουμε, πέρα από τα τροχεία, να έχουμε... και φωτιά σε διαμέρισμα και μάλιστα πάνω από βενζινάδικο, όπως πήγες και εσύ.
0: Είδες,
1: και έβγαλες φωτογραφίες.
0: Και λέω, λοιπόν, κάτσε να πάω να δω μήπως χρειαστεί.
1: Στο κέντρο, κεντρικά, έτσι, στη Λεωφόρο Στρατού, και αναγκαστικά φυσικά έκλεισε από την Κωνσταντινούπολεως, από εκεί που είναι η συμβολή των δύο δρόμων, έκλεισε από εκεί η Κωνσταντινούπολεως μέχρι το τέλος της λεωφόρου Στρατού και στο άλλο ρεύμα επίσης. Έκλεισαν και τα δύο ρεύματα για να μπορέσουν να κινηθούν απερίσπαστα τα πυροσβεστικά.
0: Και σου λέει μήπως γίνει και τίποτα. Να κάθο έχει βενζινάδιο, δεν είναι εύκολα τα πράγματα.
1: Αποκλείστηκε η περιοχή.
0: Και θυμάσαι ότι νέες άδειες για τη λειτουργία βενζινάδικου στο ισόγειο οικοδομών δεν δίνονται. Το ξέρεις αυτό. Όποιος είχε τις παλιές. Mm-hmm. Γιατί υπάρχει αυτός εδώ φόβος. Ότι ρε παιδάκι μου μπορεί να γίνει κανένα κακό.
1: Φυσικά χρειάζεται ιδιαίτερα αυξημένες προϋποθέσεις ασφάλειας για να λειτουργήσει κάπως έτσι ένα πρατήριο καυσίμων. Λοιπόν, πάμε λίγο και στα σιδηροδρομικά. Να πούμε ότι σε λειτουργία τέθηκε το νέο σύστημα σηματοδότησης και τηλεδιοίκησης στο σιδηροδρομικό τμήμα Θεσσαλονίκη Δομένη.
0: Ένα πολύ σημαντικό. Δεν τη λες καλά, φίλε. Την είδηση θα σου κάνω μία παρατήρηση, Νίκο.
1: Να την πούμε
0: σε λειτουργία,
1: όμως.
0: Όχι, θα κάνουμε την παρατήρηση για να τη δώσουμε στο πραγματικό της
1: μέγεθος. Άμα σ' είχα διακόψει εγώ μέχρι τώρα 35 ναι. φορές, ρε φίλε, πως με έχεις διακόψει.
0: Όχι, δεν ήταν 35.
1: Θα είχες ανέβει πάνω στο 34.
0: Όχι. Μία φορά σε διέκοψα για να πω ότι η κανονική ανάγνωση της είδησης λέει σε λειτουργία μετά από 20 χρόνια το σύστημα σηματοδότησης και τηλεδιοίκησης στη γραμμή Θεσσαλονίκης Ιδωμένης, φίλε Νίκο. Μετά από 20 χρόνια. Ευχαριστώ. Είναι σημαντική αυτή η λεπτομέρεια.
1: Το νέο σύστημα λέει αντικαθιστά εκείνο που είχε εγκατασταθεί στα τέλη της δεκαετίας του 80 και είχε τεθεί σταδιακά εκτός λειτουργίας από το 2005.
0: Και να σου πω την αλήθεια.
1: Και πρόκειται για μια σύμβαση η οποία είχε υπογραφεί το Μάρτιο του 2022 και αφορά έτσι το τμήμα Θεσσαλονίκη Ιδωμένη, ένα έργο στρατηγικής σημασίας λέει για την
0: χιλιόμετρα.
1: Ασφάλεια των σιδηροδρομικών μεταφορών. Αλλά ένα τμήμα το οποίο, πρόσεξε, είναι παράλληλο με την Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Ευζώνων, για την οποία ανέφερες χθες.
0: Να σου πω την αλήθεια, εδώ μια λεπτομέρεια.
1: Κατάσταση.
0: Ο μικρός μου έχει τρέλα, σου έχω πει, με τα τρένα. Πηγαίνοντας λοιπόν στο Πολύκαστρο για τον πρώτο του αγώνα στο Τέικβοντο,
1: δεν το πιστεύω.
0: Είχαμε
1: πήγατε
0: κινηθεί
1: και εκεί.
0: Παράλληλα από τις γραμμές. Και περίμενε, έλεγε, παπά, θα περάσει κανένα τρένο. Του λέω, δεν περνάνε από εδώ τα τρένα πλέον. Γεωργάκη, μην περιμένεις.
1: Να μην χάσουμε το τρένο του μεταλλίου.
0: Μην περιμένεις. Και παρατηρώντας, είδα και εγώ, μου το είπε και εκείνος, παπά, αφού εδώ βλέπω, λέει, καινούργια φανάρια. Βλέπω καινούργιο σηματοδότηση. Ποιος ο μικρός τώρα. Και έχει να κάνει με αυτό το οποίο περιγράφεις. Δηλαδή ότι μετά από 20 χρόνια τέθηκε σε λειτουργία το νέο σύστημα σηματοδότησης και τηλεδιοίκησης. Δηλαδή το βλέπα και πράγματι έλεγες, ρε παιδάκι μου, εδώ είναι παλιό δίκτυο. Τι δουλειά έχουν αυτά, φαίνονται καινούρια. Μετά από 20 χρόνια, φίλες και φίλοι. Πράγμα που σημαίνει ότι προστίθονται περίπου 75 χιλιόμετρα σύγχρονη σηματοδότησης και τηλεδιοίκησης σε μια από τις βασικότερες σιδηροδρομικές γραμμές που συνδέουν την χώρα μας με την Ευρώπη εμπορευματικά. Φίλε Νίκο.
1: Και όχι μόνο εμπορευματικά, κανονικά θα έπρεπε να συνδεόμαστε και, και από πλευράς επιβατικού κοινού.
0: Είχε εγκατασταθεί στα τέλη της δεκαετίας του 80 και είχε τεθεί μετά, φίλες και φίλοι, σταδιακά εκτός λειτουργίας από το 2005.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, να πάμε σε ένα τραγουδάκι, Μπάμπη, τι λες?
0: Και δεν πάμε, φίλε Νίκο.
1: Λοιπόν, άντε πάμε στους απολύτως αρχάριους του David Bowie που λέγαμε νωρίτερα. Ένα πολύ αγαπημένο τραγούδι. Έχουν περάσει κι όμως 40 χρόνια που έβγαλε αυτό το τραγούδι για το ομώνυμο musical.
0: Όχι, Νίκο, κανονικά πρέπει να την πεις ότι έβγαλε αυτό το τραγούδι 20 χρόνια πριν εγκατασταθεί για πρώτη φορά το ξεπερασμένο αυτό σύστημα σηματοδότησης στα τέλη του 80.
1: Πάμε, κυρία Σοφία.

0: Αυτή η ιστορία με το φυτοπλακτόν, με το φαινόμενο της ερυθράς παλίρειας, Μπάμπη, πραγματικά μας έχει στεναχωρέσει πάρα πολύ εδώ στη Θεσσαλονίκη.
1: Παιδί μου, είναι άσχημη εικόνα.
0: Ναι, και θα έλεγα το εξής. Όσες υποδομές και να κάνεις, όσο τουρισμό και να θέλεις να φέρεις, όσα δρομολόγια και να φέρεις για τη Θεσσαλονίκη, αν έχουμε μια τέτοια κατάσταση, και βέβαια είναι και κατάσταση και για εμάς, τους ίδιους τους κατοίκους, βέβαια πολλοί δεν σκεφτόμαστε. Πολλοί δεν σκεφτόμαστε τι ρίχνουμε γενικά και το τι πέφτει στη θάλασσα, έτσι, και τι έχουμε δει κατά καιρούς. Γιατί όλοι νομίζω, έτσι ως κοινωνία μας συνένοχη, χθες έβγαλαν και οι πράσινοι οικολόγοι μια ανακοίνωση που μιλάει αναλυτικά για τα νητρικά φυτοφάρμακα, για τα λιπάσματα κλπ. Που πέφτουν κάποια από αυτά, μαζί και με πολλές άλλες, έτσι, υπάρχουν αρκετές αιτίες για την εμφάνιση αυτού του φαινομένου. Αλλά όσες υποδομές και να κάνεις, άμα έχεις αυτή την εικόνα, και αυτή όχι μόνο την εικόνα, είναι και μια ανυπόφορη αίσθηση, οσμή κλπ. Έτσι, γενικά, ναι, στο θαλάσσιο μέτωπο.
1: Όχι, φίλε, δεν ντρέπεσαι βγαίνεις να περπατήσεις εκεί.
0: Πέρα από την τροπή, βγαίνεις να πάρεις δύο ανάσες, να αναζωογονηθείς την παραλία, και μόνο αυτό δεν γίνεται.
1: Να σου πω κάτι, εγώ θα σε πάω σε κάτι πιο αισιόδοξο που αφορά πάλι την εικόνα της πόλης. Θυμάσαι το αγοράκι που σφύριζε, που το ρίξανε, το κόψανε και το ρίξανε μέσα στο συντριβάνι?
0: Το αγοράκι που κατουράει στην πλατεία
1: Συντριβάνιου.
0: Αν το λέμε έτσι, όχι, θα το λέμε.
1: Μπορεί να κατουράει, αλλά που σφυρίζει το.
0: Σφυρίζει κιόλας, ναι.
1: Δες ότι αποφασίσε, λέει ο Δήμος, να το επαναφέρει
0: και
1: αλλά αναβαθμίζοντας συνολικά το συντριβάνι. Δες πώς θα είναι τη νύχτα, πώς θα φωτίζεται και τα λοιπά.
0: Θα είναι πολύ όμορφο και βάζουν και κάτι σαν ξύλινο ντεκ για να μπορείς να κάθεσαι.
1: Μπράβο. Έτσι, δηλαδή αυτό πραγματικά νομίζω ότι θα είναι. Θα πρέπει να είσαι μεγάλος γάι. Όχι, Νίκο. Πρέπει να είσαι μεγάλος γάιδαρος, ήθελα να πω, εάν μετά από όλο αυτό που βλέπουμε ότι θα δημιουργηθεί, θα πας πάλι να το βανδαλίσεις.
0: Γιατί απορείς. Απορείς με το μέγεθος των γαϊδάρων που έχουμε.
1: Είναι
0: κρίμα που πιάνουμε στο στόμα μας και τα συμπαθέστατα.
1: Ναι, το θέμα είναι ότι εάν γίνει έτσι όπως φαίνεται, με τα φώτα του, με τα συντριβανάκια δεξιά και αριστερά,
0: ακόμα περισσότερο θα τους μπει στο μάτι.
1: Θα θυμίζει ένα συντριβάνι σε ευρωπαϊκές πρωτεύουσες.
0: Ακόμη περισσότερο θα τους μπει στο μάτι. Γιατί εσύ έχεις την αίσθηση, Μπάμπη, ειλικρινά, ότι αν έρχονταν κάποιος και έστεινε τη φωντάνα τη Τρέβη, έτσι εδώ στη μέση Θεσσαλονίκης, νομίζω ότι θα έμενε έτσι, αβανδάλιστη? Δεν το νομίζω προσωπικά.
1: Ναι, το σκέφτομαι και νομίζω ότι οι πιθανότητες είναι με σένα. Δηλαδή ότι θα το κέρδιζες το στοίχημα.
0: Το άλλο στοίχημα που έχουμε να κερδίσουμε, φίλε Μπάμπη και φίλες και φίλοι, είναι με τα σχολεία μας. Και ειδικά έτσι όσο είμαστε και σε πιο μικρές και τρυφερές ηλικίες, για να προσέξουμε λιγάκι τι ορτασμούς βάζουμε και κάνουμε τα παιδιά, έτσι. Και πού φτάνει η προπαγάνδα και πού φτάνει και η πλήση εγκεφαλού. Και δεν θέλω να πω συγκεκριμένα τίποτα, γιατί αυτό μπορεί να συμβαίνει από πολλούς, για πολλές αιτίες και με πολλές αφορμές. Αλλά γενικότερα, ακριβώς λοιπόν, είτε έχουμε την αλφα ιδεολογική αφετηρία, είτε υποστηρίζουμε τον τάδε λαό, είτε υποστηρίζουμε τον δίνα λαό, είτε υποστηρίζουμε την αλφα ιδεολογία ή τη β' ιδεολογία, αν είναι αριστερή, δεξιά, ακροδεξιά, ακροαριστερή, ακροκεντρώα, δεν με νοιάζει. Ας προσέχουμε λίγο στις ηλικίες αυτές, όπως και άλλα θέματα. Με κάποιες ηλικίες πρέπει να είμαστε λίγο προσεκτικοί το τι κάνουμε και το τι μαθαίνουμε στα παιδιά. Ας είμαστε γενικότερα προσεκτικοί. Και ειδικά όταν υπάρχουν εκπαιδευτικοί στη μέση, για να τα δείτε λίγο καλύτερα τα πράγματα.
1: Λοιπόν, Νίκο, πάμε στους τίτλους επικαιρότητας, δεν θα τους προλάβουμε.
0: Πέρασε η ώρα με τα πολλά σχόλια, ναι. Πάμε.
1: Λοιπόν, ξεκινάμε. Στοχευμένες παρεμβάσεις και έμφαση στη νέα γενιά στελεχών που διαθέτουν εμπειρία αλλά και τεχνοκρατική επάρκεια χαρακτηρίζουν τις αλλαγές περιορισμένου εύρους που ανακοίνωσε χθες στο κυβερνητικό σχήμα ο Πρωθυπουργός. Η ορκομοσία των 4 νέων μελών του Υπουργικού Συμβουλίου θα γίνει το μεσημέρι της Παρασκευής.
0: Εντάξει, δεν υπήρχε και καμία πολύ μεγάλη κατάσταση ανασχηματισμού. Ήταν σχετικά
1: περιορισμένη.
0: Αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών αναλαμβάνει ο Γιώργος Κότσιρας, θέση του Κωνσταντίνου Κυρανάκη. Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών ο Δημήτρης Μαρκόπουλος. Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας η Μαριλένα Σούκουλη. Και Υφυπουργός Εξωτερικών είχε ξαναπεράσει από αυτή τη θέση αρμόδιος για ευρωπαϊκές υποθέσεις ο Τάσος Χατζηβασιλείου, σύμφωνα με πηγές Νέας Δημοκρατίας. Κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος θα είναι ο Στράτος Σιμόπουλος, εδώ ο δικός μας, ο οποίος αναβαθμίζεται.
1: Βέβαια, ο Μαρινάκης, που λέγαμε ότι, ρε παιδάκι μου, το έχει πάει πολύ καλά τώρα, υπήρχε μια σκέψη μήπως τον τοποθετήσουν αλλού, παρέμεινε
0: κυβερνητικός διαδρόμης.
1: Πάμε στην Εύβοια, φίλες και φίλοι, στη Βόρεια Εύβοια, εκεί που συνεχίζουν τα παιδικά κλιμάκια, αυτοψίες σε σπίτια και κτίρια που επλήγησαν από τα 5,2 ρίχτερ της Κυριακής, με στόχο την άμεση έναρξη των διαδικασιών για την αποζημίωση των πληγέντων. 15 κατοικίες χαρακτηρίστηκαν μη κατοικήσιμες. Μετασεισμός 4,1 ρίχτερ σημειώθηκε περίπου στις 11:20, 8 χιλιόμετρα νότια-ανατολικά της λίμνης Ευβοίας.
0: Στον εισαγγελέα οδηγούνται σήμερα οι 6 υπάλληλοι, μεταξύ αυτών και οι αρχηγοί του κυκλώματος που αποκαλύφθηκε σε πολεοδομίες της Αττικής, ενώ έχουν ταυτοποιηθεί ακόμη 30 άτομα. Φέρεται ότι χρηματίζονταν με ποσά που κυμαίνονταν από 1.000 έως 30.000 ευρώ για έκδοση αδειών, νομιμοποίηση αυθαιρέτων, μείωση προστήμων και διευκόλυνση οικοδομικών φακέλων. Και θα έλεγα ότι αυτές οι υπηρεσίες είναι από αυτές που έχουν στοχοποιηθεί εδώ και 40-50 χρόνια ως εστίες διαφθοράς. Και λέγαμε ότι με την ηλεκτρονική, με την τυποποίηση κάποιων πραγμάτων, αυτό ότι μικραίνουν τα περιθώρια διαφθοράς κλπ. Αλλά βλέπεις ότι τελικά. Και βλέπω ότι τον τελευταίο καιρό έχουμε και συνεχείς έτσι αποκαλύψεις τέτοιων κυκλωμάτων σε διάφορα επίπεδα.
1: Μήπως αυτό θα πω. Μήπως αυτό το οποίο περιέγραφες, δηλαδή ότι τα παράθυρα έχουν κλείσει, δίνουν τη δυνατότητα τον τελευταίο καιρό να τους μαζεύουν. Το αφήνω εδώ ως ερώτημα. Γιατί και το επόμενο για το οποίο θα μιλήσουμε αφορά σκάνδαλο. Προφυλακιστή κρίθηκαν 2 κατηγορούμενοι από την Κοζάνη και το Αγρίνιο για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Θυμάστε ότι περίπου μία εβδομάδα πριν είχαμε νέες συλλήψεις σε άλλο γεωγραφικό μέρος πέρα από την Κρήτη ή από εδώ από την Κεντρική Μακεδονία. Πρόκειται για έναν υπάλληλο κέντρου υποδοχής δηλώσεων και έναν παραγωγό. Άλλοι 3 αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Η ανακριτική διαδικασία συνεχίζεται με τις απολογίες των υπολείπων 7 κατηγορουμένων.
0: Πάμε και στο γνωστό μέτωπο, το οποίο σήμερα ειδησογραφικά κατέβηκε αρκετά κάτω. Συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις Ιράν-ΗΠΑ μέσω Πακιστάν για το τελικό κείμενο συμφωνίας. Θα κηρύξουμε απόλυτη νίκη τις επόμενες 2 εβδομάδες, ισχυρίστηκε χθες ποιος άλλος, ο Ντόναλντ Τραμπ, προσθέτοντας ότι αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει και σε μείωση των τιμών του πετρελαίου. Νωρίτερα, ο Αμερικανός πρόεδρος προειδοποίησε τον Νετανιάχου ότι το Ισραήλ θα μπορούσε να βρεθεί μόνο του εναντίον του Ιράν, εάν κλιμακώσει περαιτέρω τη σύγκρουση.
1: Οπα.
0: Η παρέμβασή του είχε ως αποτέλεσμα την αναστολή των εκατέρωθεν στρατιωτικών πληγμάτων.
1: Διατηρούμε το δικαίωμα στην αυτοάμυνα, δήλωσε νωρίτερα ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, ο Νετανιάχου. Στο Λίβανο, τουλάχιστον 14 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων και ένα παιδί, σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 20 τραυματίστηκαν χθες από τους συνεχιζόμενους Ισραηλινούς βομβαρδισμούς στο νότο της χώρας. Ο πρόεδρος του Λιβάνου απίφθινε χθες σπάνια δημόσια έκκληση προς την Ισραηλινή κυβέρνηση και το λαό, αναφέροντας ότι μια στρατιωτική λύση ποτέ δεν θα προσφέρει ασφάλεια και σιγουριά για τους κατοίκους του Βόρειου Ισραήλ.
0: Στην Ουκρανία, τώρα τουλάχιστον 4 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 10 τραυματίστηκαν σε ρωσικά πλήγματα στο Χάρκοβο, στα βορειοανατολικά της χώρας. Θετικό χαρακτήρισε ο Ζελένσκι και το αποτέλεσμα της χθεσινής συνάντησής του με τους Αμερικανούς απεσταλμένους στο Λονδίνο, υπογραμμίζοντας την κοινή βούληση για εντατικοποίηση των διπλωματικών προσπαθειών με στόχο τον τερματισμό του πολέμου. Ο Ουκρανός πρόεδρος είχε συνομιλίες με τους ηγέτες της Βρετανίας, της Γαλλίας και της Γερμανίας. Ρωσία και Λευκορωσία είναι έτοιμες στο μεταξύ να χρησιμοποιήσουν όλα τα διαθέσιμα μέσα, συμπεριλαμβανομένων των πυρηνικών, για να εξασφαλίσουν την ασφάλεια.
1: Ή ανέφερε, την ανασφάλεια. Έτσι, το αφήνω και αυτό εδώ.
0: Στην γνωστή εφημερίδα Ισβέστια, ο Ρώσος αναπληρωτής υπουργός εξωτερικών. Πολύ ωραία, έτσι. Πολύ ωραία.
1: Ναι, ναι. Πάμε λίγο στα δικά μας. Στην εκδήλωση του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης 6 χρόνια gov.gr, κλικ και έγινε, θα μιλήσει στις 11 ο Πρωθυπουργός. Ενώ δεκτός από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας θα γίνει στις 12 ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων. Θα ακολουθήσει μάλιστα και τελετή επίδοσης παρασίμων και γεύμα προς τη μήνυ του Θεόφιλου.
0: Στο συνέδριο Ελλάδα 2030 θα μιλήσουν σήμερα ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης και ποιος άλλος, γνωστός για την ατζέντα του 2030, ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας.
1: Στη Ρόδο, ένας 60χρονος έχασε χθες τη ζωή του μετά από θανατηφόρο χτύπημα με μαχαίρι από φίλο του, τον οποίο φιλοξενούσε στο σπίτι του. Δράστης και θύμα αντιμετώπιζαν ψυχολογικά προβλήματα, ενώ τα κίνητρα της τραγωδίας παραμένουν άγνωστα.
0: Επιστροφή στις ειδήσεις της Διεθνής με 2 στάσεις. Μία στις Φιλιππίνες. Είχαμε μιλήσει χθες για το μεγάλο σεισμό, τουλάχιστον 35 νεκροί, 12 αγνοούμενοι και 200 τραυματίες από το σεισμό των 7,8 Ρίχτερ. Ενώ στη Βολιβία ο συντηρητικός πρόεδρος ΠΑΣ, μετά την υπογραφή νόμου που του επιτρέπει σκληρότερη καταστολή, διαμηνύει ότι οι μέρες των ναρκοτρομοκρατών είναι μετρημένες, αναφερόμενος στις μαζικές αντικυβερνητικές κινητοποιήσεις που έχουν παραλύσει τη χώρα για πάνω από ένα μήνα, με φόντο τη σοβαρότερη οικονομική κρίση από τη δεκαετία του 1980.
1: Την καλημέρα μας και στο φίλο τον Μάκη, τον Μουδιώτη, που δίνει μια διαφορετική οπτική σε σχέση με το ερώτημα που έθεσες, αν δηλαδή είχαμε τη Φοντάνα, τη Τρέβη στην Θεσσαλονίκη, τι θα γινότανε. Ο Μάκης λέει πως εγώ θα μάζευα τα δίευρα από το συντριβάνι.
0: Άρε Μάκη. Λοιπόν, και εμένα μου έστειλε, μας βομβαρδίζει με μηνύματα πρωινά ο φίλος ο Μάκης. Καλή σου μέρα, να έχεις μια υπέροχη μέρα, Μάκη. Και νομίζω θα ακούσουμε ένα τραγούδι από αυτά που έβαζες και εσύ όταν ήσουν στα ντεκ. Έτσι, Duran Duran. Και ένα από τα πολύ όμορφα, πολύ ατμοσφαιρικά τους τραγούδια. Με αυτό θα πάμε και στο πρώτο δελτίο ειδήσεων της ημέρας. Άκου Μπάμπη, σε θέλω εδώ πέρα τώρα και εσύ να βρεις ποιο τραγούδι είναι. Άκου και τι ωραία εισαγωγή. Έτσι λίγο εξωτικό.

0: Η ώρα είναι 7. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Το μεσημέρι της Παρασκευής θα γίνει η ορκομοσία των 4 νέων μελών του Υπουργικού Συμβουλίου που ανακοίνωσε χθες ο Πρωθυπουργός. Ο αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών αναλαμβάνει ο Γιώργος Κότσιρας στη θέση του Κωνσταντίνου Κυρανάκη, Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών ο Δημήτρης Μαρκόπουλος, Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας η Μαριλένα Σούκουλη και Υφυπουργός Εξωτερικών Αρμόδιος για τις Ευρωπαϊκές Υποθέσεις ο Τάσος Χατζηβασιλείου. Κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος, σύμφωνα με πληροφορίες, θα είναι ο Στράτος Σιμόπουλος. Στην εκδήλωση του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης 6 χρόνια GovGR, κλικ και έγινε, θα μιλήσει στις 11 ο Πρωθυπουργός. Με μαθήματα ειδικότητας που συνδέονται με τον τομέα σπουδών που έχουν επιλέξει προκειμένου να εισαχθούν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων. Συγκεκριμένα οι μαθητές και οι μαθήτριες διαγωνίζονται στα μαθήματα υγιεινή, ναυτικό δίκαιο, διεθνείς κανονισμοί στην ναυτιλία, εφαρμογές, αρχές οργάνωσης και διοίκησης και στοιχεία μηχανών. Σε 15 ανέρχονται οι κατοικίες που χαρακτηρίστηκαν κίτρινες ύστερα από αυτοψίες και ελέγχους που διενήργησαν κλιμάκια της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών στις περιοχές της Βόρειας Εύβοιας που επλήγησαν από τους πρόσφατους σεισμούς, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Ήδη έχει ξεκινήσει η διαδικασία καταγραφής και υποβολής αιτήσεων για τη χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης, οικοσκευής στους πληγέντες, ενώ οι αυτοψίες θα συνεχιστούν και τις επόμενες ημέρες. Την Τεχεράνη κατηγόρησε ο Πρωθυπουργός της Αλβανίας Έντι Ράμα ότι υποκινεί τις συνεχιζόμενες διαδηλώσεις στα Τίρανα κατά της κατασκευής ενός πολυτελούς παραθαλάσσιου θέρετρου που συνδέεται με τον γαμπρό του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρετ Κούσνερ. Το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών απέρριψε τις κατηγορίες του Αλβανού Προέδρου ότι υποκινεί τις διαμαρτυρίες. Την ίδια ώρα τεταμένη παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή εν μέσω διαπραγματεύσεων Ιράν-ΗΠΑ μέσω Πακιστάν για το τελικό κείμενο της συμφωνίας. Θα κηρύξουμε απόλυτη νίκη τις επόμενες 2 εβδομάδες, επισήμανε χθες ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ, προσθέτοντας ότι αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει και σε μείωση των τιμών του πετρελαίου. Νωρίτερα, ο Αμερικανός πρόεδρος προειδοποίησε τον Νετανιάχου ότι το Ισραήλ θα μπορούσε να βρεθεί μόνο του εναντίον του Ιράν, αν κλιμακώσει περαιτέρω τη σύγκρουση. Η παρέμβασή του είχε ως αποτέλεσμα την αναστολή των εκατέρωθεν στρατιωτικών πληγμάτων. Διατηρούμε το δικαίωμα στην αυτοάμυνα, δήλωσε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός. Στο Λίβανο, τουλάχιστον 14 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων ένα παιδί, σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 20 τραυματίστηκαν χθες από τους συνεχιζόμενους Ισραηλινούς βομβαρδισμούς στο νότο της χώρας. Ο πρόεδρος του Λιβάνου, Ζωζέ Φαούν, απίφθινε δημόσια έκκληση προς την Ισραηλινή κυβέρνηση και το λαό σε συνέντευξή του στο CNN, αναφέροντας ότι μια στρατιωτική λύση ποτέ δεν θα προσφέρει ασφάλεια και σιγουριά για τους κατοίκους του Βόρειου Ισραήλ. Είμαστε έτοιμοι, πρόθυμοι, αποφασισμένοι. Εσείς, αν είστε, ας καθίσουμε να συζητήσουμε, είπε ο Αούν. Δεκτός από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας θα γίνει στις 12 το μεσημέρι ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων, ενώ θα ακολουθήσει τελετή επίδοσης, παρασίμων και γεύμα προς τιμή του κυρίου Θεόφιλου. Στο συνέδριο Ελλάδα 2030 θα μιλήσουν σήμερα ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης και ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Οργάνωση και ιεραρχικά δομημένη ομάδα είχε το κύκλωμα που δρούσε στις πολεοδομίες της Αττικής. Οι 6 συλληφθέντες κατηγορούνται για συγκρότηση, ένταξη και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, δωροληψία υπαλλήλου, κατ' επάγγελμα και κατεξακολούθηση από κοινού, παράβαση καθήκοντος διακεκριμένη περίπτωση νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Νυχτερινές εργασίες οριζόντιας σήμανσης θα πραγματοποιηθούν σε διάφορα σημεία του οδικού δικτύου από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Οι εργασίες θα διαρκέσουν ως τις 14 Ιουνίου, θα ξεκινούν στις 9 το πρωί και θα διαρκούν έως το πρωί της επόμενης ημέρας ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες. Θα γίνονται στην επαρχιακή οδό Θεσσαλονίκης Καλοχωρίου, στην 67η Εθνική Οδό Θεσσαλονίκη Αεροδρόμιο Μακεδονία, καθώς και στις οδούς Μαρίνου Αντίπα, Πέρεας Μηχανιώνας, την 3η επαρχιακή οδό Θεσσαλονίκης Πηλαίας Πανοράματος Χορτιάτη, καθώς και στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης με όρια του νομού Χαλκιδικής από τα Πράσινα Φανάρια έως και τον οικισμό των Βασιλικών. Ένας πατέρας, μία μητέρα και ο 9χρονος γιος τους έχασαν προημερών τη ζωή τους πέφτοντας από τον 36ο όροφο ουρανοξύστη στο Λονδίνο. Η τραγωδία συνέβη το πρωί της 27ης Μαΐου με το κίνητρο να αποδίδεται στην κατάσταση υγείας του παιδιού. Το 9χρονο αγόρι αντιμετώπιζε μαθησιακές δυσκολίες και σοβαρή νεφρική νόσο χωρίς ελπίδα βελτίωσης. Η οικογένεια είχε επιστρέψει στο Λονδίνο το 2020. Μαθησιακές δυσκολίες και σοβαρή νεφρική νόσο χωρίς ελπίδα βελτίωσης. Η οικογένεια είχε επιστρέψει στο Λονδίνο το 2025 μετά από παραμονή στην Ινδία για εξειδικευμένη ιατρική φροντίδα.

0: 19 ως 29 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 7:30.
1: Support for Change. Ενσυναίσθηση μέσα από την εκπαίδευση. Δωρεάν διαδικτυακά σεμινάρια για επαγγελματίες και μέλη της κοινωνίας των πολιτών που έρχονται σε επαφή με επιζώσεις και επιζώντες έμφυλης βίας. Μάθε πώς να προστατεύεις, πώς να νοιάζεσαι, πώς να συμβάλλεις σε μια ασφαλέστερη κοινωνία, πώς να αλλάζεις τον κόσμο γύρω σου. Ενημερώσου, ευαισθητοποιήσου. Αναγνώρισε τη βία πίσω από τη σιωπή. Δημιούργησε μια σπίδα απέναντι στην έμφυλη βία. Δήλωσε συμμετοχή στο www.seesociety.eu. Support for Change. Γίνε κομμάτι της αλλαγής.
2: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
3: Με αποφασιστικότητα, γιατί η φωνή της συμπερίληψης αξίζει να ακούγεται δυνατά. Με αποφασιστικότητα, γιατί όλοι μαζί είμαστε ένα. Κάθε Τετάρτη στις 7:30 στην ΕΡΤ3.
4: Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Η πόλη ξύπνησε.
6: Η πόλη ξύπνησε.
5: Η πόλη ξύπνησε.
6: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε. Ο πρώτος καφές της μέρας με τον Νίκο Λαδιανό
5: και τον Μπάμπη Τζιομπάνογλου.

0: Λίγο νοσταλγικά τραγούδια όπως αυτό που ακούσαμε από το group που λέγονταν Brotherhood of Men. Και το θυμήθηκες, Μπάμπε, γιατί ήταν συμμετοχή της Μεγάλης Βρετανίας στην Eurovision.
1: Ρε φίλε, και λέω πώς τα μαθαίναμε αυτά τα τραγούδια. Το είχα ξεχάσει από τη μνήμη μου, είχε εξαφανιστεί και με το που το ακούω αρχίζουν και έρχονται τα λόγια στο μυαλό μου.
0: Save your kisses for me.
1: Save a prayer, γράφει ο φίλος ο Πέτρος.
0: Ναι, το προηγούμενο, τον Duran Duran. Γεια σου Πέτρο, καλημέρα. Καλά το κατάλαβες, όπως και η Σοφία. Κερδίζετε 6,5 στο βραβείο του σταθμού και θα πρέπει να έρθετε από εδώ να το παραλάβετε.
1: Ποιο βραβείο κάποιο...
0: θα δούνε βραβείο.
1: Και θα το μοιρα... Καταρχήν, να σας προειδοποιήσω, δεν υπάρχει κανένα βραβείο το οποίο θα μοιραστείτε μισό-μισό με τη Σοφία.
0: Άκου, θα μοιραστείτε. Είναι βραβείο έκπληξη. Ελάτε εσείς από εδώ και θα δείτε.
1: Θα είναι η γνωριμία σας με τον Νίκο,
0: μάλλον. Θα δείτε, μεγάλο βραβείο. Αυτό κι αν είναι βραβείο. Αυτό κι αν είναι βραβείο. Μπαμπή. Θέλεις να ανατρέψουμε λίγο τα δεδομένα?
1: Γιατί πότε πηγαίνουμε σύμφωνα με τα
0: πότε
1: δεδομένα?
0: Πότε πάμε σύμφωνα με τα δεδομένα? Λοιπόν, για να ακούσουμε και ένα άλλο τραγούδι, έτσι, τέτοια ώρα που είναι 7 και 12 σχεδόν, πόσο είναι, 7
1: και
0: 13. 7 και 13, ένα τραγούδι που μας παρακινεί με κέφι να πάμε για δουλειά. Έτσι, τι λες, πάμε, από καιρό θέλω να το ακούσουμε.
1: Μαριάννα. Μαριάννα Τόλι.
0: Μαριάννα, πού πάνε στο Αιγαίο, θυμάσαι κάποτε μια διαφήμιση?
1: Για να τα ακούσουμε.

Με γεμάτο το στομάχι και στα αυτιά μας μουσική. Συζήτηση τι κάνετε, πως πάει το παιδί. Πήραμε πλυντήριο, θα πάρετε κρασί. Πρέπει να πηγαίνουμε, χαρήκαμε πολύ. Πάμε για!

0: ξύπνα και με κέφι, πάμε για δουλειά.
1: Γίνονται και τα δύο, ρε Νίκο.
0: Ό,τι και να κάνεις, μην αναστενάζεις, Πάπη.
1: Ήρθε και ο θείος από την Αμερική.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Good morning, it's everybody. Ρε Νίκο, είναι αυτόπατος, είναι το δεύτερο χτύπημα μέσα σε λίγα λεπτά. Δηλαδή ανοίγει ένα συρτάρι στον εγκέφαλο που είχε μέσα την πληροφορία αυτού του τραγουδιού, το οποίο έχει να τα ακούσει, ας πούμε, 20 χρόνια.
0: Και όμως θυμόσουν κάποιους στίχους.
1: Είδες που έρχονται από μόνα τους, το περίπου.
0: Εγώ θυμάμαι και κάτι σαν βίντεο κλιπ που είχε αυτό το τραγούδι. Έτσι, να ακούνε και οι νεότεροι εκεί πώς ξυπνούσαμε πριν από κάτι δεκαετίες.
1: Και το μήνυμα που περνούσαν ότι έλα, να είσαι νοικοκύρης, ο έκανας. Τεμπελάκος, ξύπνα το πρωί, μην αναστενάζεις. Πάμε με στη χαρά για τη δουλειά. Πάμε να δουλέψουμε.
0: Μ' αρέσει που το λες ευγενικά, τεμπελάκος. Κάπως αλλιώς το λέμε. Λοιπόν, άκου να δεις, Μπάμπη, τώρα αυτά που λέγαμε πριν.
1: Ναι.
0: Ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης χθες είπε ότι δεν θα επιτρέπονται παρεμβάσεις για οπτικές ίνες για διάστημα 5 ετών σε δρόμους που ασφαλτοστρώνονται. Αναφέρθηκε στην αλλαγή που έγινε εκεί στο Καλντερίμι, στο πρώην Καλντερίμι, στην οδό Ελένη Ζωγράφου.
1: Και σου λέει, μην μου το ξαναχαλάσετε, ακόμα δεν το στρώσαμε. Και πηγαίνεις πάλι σαν ένα πλακόστρωτο.
0: Θα συνεχιστούν οι ασφαλτοστρώσεις στην οδό Αρτάκη στην Τούμπα, κεντρικό άξονα, και στην Βυζίνου, 40 εκκλησίες, επίσης ο κεντρικός δρόμος των 40 εκκλησιών. Ανέφερε μεταξύ άλλων, είπε ότι όσοι δρόμοι ασφαλτοστρώνονται ή αναπλάθονται, δεν θα επιτρέπονται σε αυτούς παρεμβάσεις για τοποθέτηση οπτικών ινών για ένα διάστημα 5 ετών. Μία άλλη πληροφορία που είχαμε από την χθεσινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου είναι ότι η παράταξη του κυρίου Πέγκα, Θεσσαλονίκη για όλους,
1: ναι,
0: έχει προσφύγει ήδη στο Συμβούλιο της Επικρατείας για το δημοψήφισμα που έγινε για τη ΔΕΘ και το οποίο...
1: Με αφορμή την καταψήφιση του δημοψήφισματος.
0: Άκυρο, ναι.
1: Εντάξει, τώρα εγώ ξέρεις ότι πολύ διαφωνώ και στη Θεσσαλονίκη όταν ακούμε Συμβούλιο της Επικρατείας σημαίνει ότι επιχειρούμε μία απόφαση να την ανατρέψουμε και να μπλοκάρουμε μία διαδικασία. Εγώ τον αγαπώ τον Σπύρο τον Μπέγκα, είναι φίλος μου, αλλά διαφωνώ κάθετα με μια τέτοια διαδικασία.
0: Του το πες?
1: Όχι, δεν του το είπα, θα του το πω με την πρώτη ευκαιρία.
0: Λοιπόν, για να δώσουμε και μια πληροφορία που αφορά πάρα πολλές οικογένειες, πάρα πολλές, τις κατασκηνώσεις των παιδιών. Να πούμε ότι εκπνέει σήμερα η προθεσμία υποβολής ενστάσεων για το κατασκηνωτικό πρόγραμμα της ΔΥΠΑ. Έτσι τρέχουν διάφορα προγράμματα.
1: Και νομίζω ότι έχουν σταλεί και τα vouchers, τα χρήματα. Για
0: ναι,
1: όσους,
0: ή αντίστοιχα έχουν... όσοι έχουν πάρει το άκυρο μπορούν να έχουν στραφεί μετά στις δεύτερες λύσεις.
1: Σοφία, το πήρες?
0: Χθες πήγα,
1: έλα,
0: πήγα και κατέθεσα εγώ με το, αφού έλαβα το ακυρωτικό. Πήγα και κατέθεσα στο ασφαλιστικό μας φορέα, στο ασφαλιστικό μας ταμείο, το επικουρικό για το... Ναι. Κατασκηνωτικό. Εδώ πήγα, κατέθεσα εκεί την αίτησή μου για το πρόγραμμα. Άντε, πήγαμε πέρσι, πρώτο Θεός να πάμε και φέτος. Μέχρι του χρόνου δικαιούμαστε όσον αφορά την ηλικία και τέλος και αυτό το κομμάτι της ζωής, έτσι, κυρία Σοφία, ή θα συνεχίσουν και μετά?
1: Πάντως,
0: και μετά
1: η αλήθεια είναι ότι Σοφία Νίκος 3-0, έτσι, πήρε και το fuel pass δύο φορές, πήρε και το κατασκηνωτικό και τα λοιπά, και ο Νίκος εκεί να πηγαίνει να καταθέτει τις αιτήσεις του, μήπως και τρουπώσει σε κάποιο πρόγραμμα.
0: Δεν πειράζει. Μπάμπη μου, βλέπω εδώ έχεις ανοίξει τους δρόμους, τι γίνεται?
1: Φίλε, δεν γίνεται. Δεν γίνεται πια με αυτή την κατάσταση.
0: Έχουμε σήμερα πάλι από το πρωί.
1: Η περιφερειακή, δες τώρα.
0: Έχουμε καμιά ασφαλτόστρωση?
1: Το ρεύμα προς τα δυτικά, φίλες και φίλοι, είναι, τι να πω, ας πούμε, απροσπέλαστο, δεν θα το χαρακτηρίσω. Η ταλαιπωρία είναι εγγυημένη θεσσαλονικιώτικη για εσάς που κινείστε αυτή την ώρα στην περιφερειακή με κατεύθυνση τα δυτικά. Ξεκινά, όπως πατροπαράδοτα γνωρίζουμε, από τον κόμβο της Τριανδρίας. Σήμερα για κάποιο λόγο δεν σας δίνει καμία ανάσα παρά μόνο αφού θα περάσετε και την έξοδο προς το Ρετζίκι και τα Πεύκα. Τώρα για εσάς που έρχεστε από τα δυτικά προς τα ανατολικά, την πρώτη κρυάδα την παίρνετε εκεί που η εξωτερική περιφερειακή συναντά την εσωτερική, δηλαδή πριν από το νοσοκομείο του Παπαγεωργίου. Μια μικρή ανάσα θα την πάρετε, θα έχετε την ψευδέστηση ότι σήμερα τα πράγματα θα πάνε λίγο καλύτερα από ότι χθες. Αλλά μόλις θα ανηφορήσετε και θα περάσετε την έξοδο Νεαπόλεως, εκεί θα διαπιστώσετε ότι πρέπει να τα πατήσετε τα αλάρμ για να μην έρθουν οι από πίσω και σας φιλήσουν. Γιατί μέχρι και τις 40 εκκλησίες υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο κόλλημα αυτή την ώρα στην κίνηση των οχημάτων. Κοινώς δηλαδή, πάλι η περιφερειακή είναι μία από τα ίδια.
0: Βέβαια, άμα ξεκινάμε με ψευδεστήσεις από τις 7 και 20 θα δούμε και αργότερα, γιατί θα δούμε και αργότερα σίγουρα τι γίνεται με την κίνηση.
1: Στους κεντρικούς οδικούς άξονες ακόμη δεν έχει μεταφερθεί η ταλαιπωρία.
0: Δεν έχει γιατί, μόνο, να σου πω και κάτι, ναι, δεν ανοίγουν πολύ εύκολα δουλειές τόσο νωρίς στο κέντρο.
1: Ενώ αντίστοιχα... Μόνο, δες εδώ τι γίνεται, Νίκο, στη Τσιμισκή.
0: Τσιμισκή έχουμε.
1: Η Τσιμισκή τι έγινε, φίλε μου, Μιχάλη, τι γίνεται, πάλι μοιράζεις δωρεάν τυρόπιτες.
0: Ο Μιχάλης τον τελευταίο καιρό, άμα δεν του δώσουμε τον λόγο, ναι, δεν τον παίρνει από μόνος του. Έτσι, τώρα τελευταία δεν μας στέλνει μηνυματάκια αφέ αυτού. Μόνο άμα του δώσουμε λόγο και αφορμή. Έτσι, κύριε Μιχάλη.
1: Ναι.
0: Έχει πολλές δουλειές, πολλούς καφέδες.
1: Μιχάλη, έχει δίκιο ο Νίκος. Αυτά να τα λέμε. Η ταλαιπωρία ξεκινά ήδη από Εθνικής Αμήνης και σας συνοδεύει τουλάχιστον μέχρι και την πλατεία Αριστοτέλους. Βλέπεις, εκεί δημιουργείται το πρόβλημα. Ακριβώς απέναντι από το κηλικείο του Μιχάλη.
0: Λες να έχει βγει πάλι να μοιράζει καφέ.
1: Αυτό λέω, ή κουλούρια θεσσαλονικιώτικα. Μετά την Αριστοτέλους, σιγά σιγά η αλήθεια είναι ότι σας δίνεται η δυνατότητα για μεγαλύτερες ταχύτητες μέχρι να φτάσετε στο δικαστικό Μέγαρο, εκεί στην Πολυτεχνείου. Βέβαια, ακόμα δεν έχει το τρελό το μπλοκάρισμα, αλλά έχει τη συνηθισμένη κίνηση μέχρι να περάσετε το φανάρι της 26ης. Στην πλατεία Δημοκρατίας στο Βαρδάρι αυτή τη στιγμή αρκετά τα προβλήματα για εσάς που επιχειρείτε να βγείτε στην Εγνατία από την Μίκη Θεοδωράκη, η οποία σιγά σιγά αρχίζει και φορτώνει εκεί στην Αγίων Πάντων, χωρίς όμως, το ξαναλέω, αυτή την ώρα να έχει τα καθημερινά τα προβλήματα που συναντάμε, αυτά που δεν είναι εύκολο να επιληθούν. Προβλήματα και για εσάς που την ανηφορίζετε την Θεοδωράκη και είστε στο φανάρι ή πρέπει να περάσετε το φανάρι της Ναβάκη στο ανέβασμα, και εκεί υπάρχουν αρκετά ζητήματα και προβλήματα.
0: Δες εδώ τι βλέπουμε, Μπάμπη, τον πρόεδρο των αλλιέων, πρέπει να είναι των επαγγελματιών, έτσι, αλλιέων,
1: ναι,
0: όπου αναφέρει ότι είναι προβληματικό το ψάρμα τον τελευταίο καιρό σε όλο το Βόρειο Αιγαίο λόγω του φυτοπλακτών.
1: Ναι, τον έχω κλείσει, τον έχω κλείσει, ναι, για την περίμετρο.
0: Α, πολύ ωραία, για να τον ακούσουμε λίγο.
1: Έλα.
2: Υπομνήματα.
3: Χάσαμε λίγο την εικόνα σας, σας ξαναβρήκαμε.
2: Ναι, ναι, ναι, συγγνώμη. Εδώ και χρόνια έχουμε στείλει πολλά υπομνήματα στην εκάστοτε κυβέρνηση. Δυστυχώς σημασία δεν μας έχουν δώσει.
4: Υπομνήματα που ζητάτε να γίνει, τι, ναι, έχετε κάποια εκτίμηση, τι μπορεί να γίνει?
2: Είναι να πάρουμε ένα. Δεν ζητάμε ελεημοσύνη, ζητάμε ένα απλό βοήθημα. Ζητάμε η κυβέρνηση να σκύψει πάνω στον Έλληνα ψαρά.
4: Και ψαρά στήριξη.
2: Να ανήκει στον πρωτογενή τομέα. Έτσι.
4: Δεν ζητάτε δηλαδή να γίνει κάτι με το φυτοπλακτόν? Δεν υπάρχει κάποια μέθοδος?
2: Είναι ένα φυσικό φαινόμενο της θάλασσας. Όπως ο αγρότης πέφτει το χαλάζι και του χαλάει τη σπορά, έτσι είναι και εμάς στην αλία. Πέφτει το φυτοπλακτόν και μας χαλάει την αλία.
3: Πρέπει... Για πόσο καιρό μπορεί να διαρκέσει αυτό?
1: Είναι ο κύριος Τσιπούρας.
0: Όνομα και πράγμα. Νομίζω από τη γνωστή οικογένεια. Πρέπει να είναι οικογενειακός αυτή την.
1: Είναι πρόεδρος των παράκτιων αλλιών Καλαμαριάς και καταγράφει τα προβλήματα που αντιμετωπίζει συνολικά, ακόμα και το φυτοπλακτόν, το οποίο γεμίζει τα δίχτυα τους. Αλλά όταν του λένε καλά, και τι μπορεί να γίνει, λέει, ρε παιδιά, δεν γίνεται, είναι φυσικό φαινόμενο, λέει, πώς πέφτει το χαλάζι στις καλλιέργειες και εκεί που πας να μαζέψεις τα ροδάκινά σου, τα βρίσκεις κάτω ή τα βλέπεις χτυπημένα. Έτσι λέει, και εμείς με το φυτοπλακτόν έχουμε ζητήματα.
0: Εγώ ανησυχώ που ο Αργύρης δεν μας δίνει ρεπορτάζ. Ενώ έχει πάει για ψάρεμα, πάλι δεν μας δίνει ρεπορτάζ.
1: Ανησυχείς για τον Αργύρη ή για τις επιδόσεις του στο ψάρεμα?
0: Δεν μας δίνει ρεπορτάζ τι αντιμετωπίζει εκεί πέρα σήμερα, αν βρίσκεται αντιμέτωπος με φυτοπλανκτόν.
1: Λοιπόν, θα κάνω μια άλλη διαπίστωση και θα σε πάω αλλού, φίλε Νίκο. Η Ευαγγελία, η αγαπημένη μας φίλη ακροάτρια που μας ακούει από τη Λάρισα, δεν ήξερε το τραγούδι με τη Μαριάννα Τόλη. Πρώτη φορά, λέει, το ακούω και είναι τέλειο. Και τον θείο από την Αμερική τον έχουμε.
0: Βλέπεις, Βαγγελίτσα, πόσα πράγματα μαθαίνεις εδώ πέρα με αυτή την εκπομπή.
1: Ένα το κρατώ.
0: Τόσο μικρή είναι η Βαγγελία.
1: Αυτό είναι το κυριότερο και ήθελα να καταλήξω. Ότι απλά φαίνεται, Βαγγελία, ότι μας χωρίζουν κάποια χρόνια. Γιατί όλοι της δικιάς μας γενιάς και του Νίκου αυτό το τραγούδι το ξέραμε απ' έξω. Και το τραγουδούσαμε πιτσιρίκια. Γι' αυτό τώρα μας ήρθαν στο μυαλό. Το ότι δεν το γνωρίζεις σημαίνει ότι είσαι σε πολύ καλό δρόμο, είσαι σε πολύ καλό timing.
0: Σε καλό δρόμο, σε
1: πολύ καλό timing.
0: Λοιπόν, για να δούμε όμως αυτό το τραγούδι που θα ακούσουμε από τους Μπλε, πρέπει να το γνωρίζει η Ευαγγελία. Να ακούσουμε τους Μπλε και να πάμε μετά να δούμε το σαν σήμερα. Τι λες?
1: Ναι, φίλε μου, πάμε. Πάμε και στο ένα, πάμε και στο άλλο.

Λοιπόν, εμείς επειδή δεν προλαβαίνουμε για τους τίτλους ειδήσεων, βγαίνουμε, θα τα συνεχίσουμε μετά βέβαια ότι είχαμε αφήσει σε εκκρεμότητα. Εδώ είμαστε. Πάμε να ακούσουμε τη Βούλα Σάιτη σε λίγα δευτερόλεπτα.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Το μεσημέρι της Παρασκευής, η ορκομοσία των 4 νέων μελών του Υπουργικού Συμβουλίου. Με μαθήματα ειδικότητα συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων. Νέο σεισμός 4,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ στην Εύβοια. Σε 15 ανέρχονται οι κατοικίες που χαρακτηρίστηκαν κίτρινες ύστερα από αυτοψίες. Συνεχίζονται και σήμερα οι αυτοψίες. Ζημιές έχουν υποστεί δεκάδες σπίτια. Στην εκδήλωση του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, 6 χρόνια GovGR κλικ και έγινε, θα μιλήσει στις 11 ο Πρωθυπουργός. Προφυλακιστέ οι 2 κατηγορούμενοι από Κοζάνη και Αγρίνιο για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Πτώση αμερικανικού ελικοπτέρου Απάτσι κοντά στα στενά του Ορμού, ζώο το πλήρωμα. Το Τελαβίβ συνεχίζει τις επιθέσεις στο Λίβανο. Διατηρούμε το δικαίωμα στην αυτοάμυνα, δήλωσε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός. Τουλάχιστον 14 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων ένα παιδί, σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 20 τραυματίστηκαν χθες. Επόμενη ενημέρωση με δελτίο ειδήσεων σε μισή ώρα.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Ο Μεν
1: και η Δε.
0: Καθημερινά 9 με 11 το πρωί.
1: Στο 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ.
0: Ο Χρήστος Τσαλικίδης
1: και η Μαρία Τσακίρη βάζουμε το αλάτι στην επικαιρότητα.
0: Και λίγο πιπεράκι.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Η πόλη ξύπνησε.
2: Η πόλη ξύπνησε.
1: Η πόλη ξύπνησε.
2: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε. Ο πρώτος καφές της μέρας με τον Νίκο Λαδιανό
1: και τον Μπάμπη Τζιομπάνογλου.

0: Βλέπαμε στη διάρκεια του διαλύματος Μπάμπι το γήπεδο των New York Knicks, το περίφημο Madison Square Garden, και βλέπαμε εκεί μέσα και τον κύριο Τραμπ.
1: Που αποδοκιμάστηκε.
0: Αποδοκιμάστηκε και κοίταξε, ίσως αποδοκιμάστηκε διπλά, διότι μάλλον δεν έφερε γούρι στους New York Knicks. Ενώ είχαν κερδίσει τα δύο εκτός έδρας πρώτα μάτς με το San Antonio, χθες στην έδρα τους μείωσε το San Antonio σε 2-1. Θα τα δούμε βέβαια και αργότερα και στην αθλητική ενότητα. Βέβαια, πριν την αθλητική ενότητα, έχουμε και κάποια άλλα αθλητικά που θα τα θυμηθούμε στο σαν σήμερα. Έχουμε ένα μεγάλο κύπελο του Ηρακλή που θα θυμηθούμε σαν σήμερα. Να το θυμίσουμε και στον και στο Βασίλη, που είναι γνωστός έτσι για τα γαλανά αισθήματά του.
1: Εγώ έβλεπα στο ενδιάμεσο το μεταξύ έναν άλλον αγώνα στο Λουίς Καζανόβα της Βαλένθια 1982, το Μουντιάλ της Ισπανίας, Εσπάνια, που ξεκινούσε, όπου εκεί η Ιουγκοσλαβία είχε κατορθώσει να κερδίσει τους Ισπανούς με 2-1, έχοντας προηγηθεί και έχοντας ισοφαρίσει με ένα πέναλτι που ήταν και δεν ήταν για τους Ισπανούς, γιατί τότε η Ισπανία με Μπουντραγκένιο και με τους υπόλοιπους δεν είχε δυνατή εθνική, ενώ είχε Ρεάλ πάντοτε δυνατές και Μπαρτσελόνα.
0: Εντάξει,
1: σε επίπεδο εθνικών ομάδων δεν τα πήγαινε καθόλου καλά.
0: Δύναμη. Δεν τα πάντως τώρα καθόλου. Που είπες Μουντιάλ, έμεινε ως θεσμός με την ισπανική του, με την ισπανόφωνη ονομασία, το Μουντιάλ, το παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου, έτσι, το World Cup ας πούμε στα αγγλικά.
1: Ναι.
0: Γιατί από εκείνη την εποχή που πήγε σε τρεις ισπανόφωνες χώρες η διοργάνωση, σε πολύ τακτά χρονικά διαστήματα, δηλαδή 1970 Μεξικό, 1978 Αργεντινή και 1982 Ισπανία, και έτσι από εκεί καθιερώθηκε να το λέμε Μουντιάλ.
1: Το περιμένεις Νίκο?
0: Ποιο, το Μουντιάλ?
1: Ναι, τώρα που ξεκινάει, νομίζω ότι την Πέμπτη ξεκινούν οι αγώνες.
0: Μπάμπη, κοίταξε, είναι και ένα θέμα το οποίο πήγα να σχολιάσω προχθές με σένα και το Βασίλη το Βλαχόπουλο, δεν είχαμε την ευκαιρία. Έτσι όπως έχει γίνει, έτσι όπως έχει γίνει η διοργάνωση για πολύ λίγους, για ανθρώπους οι οποίοι για να πάνε να παρακολουθήσουν πέρα από την τηλεόραση, εντάξει, γιατί δεν είναι ένα τηλεπαιχνίδι, δεν είναι ένα ηλεκτρονικό παιχνίδι για τηλεόραση, πρέπει να είναι ζωντανό ένα τέτοιο λαϊκό.
1: Ναι, βρε, Νίκο μου, θα συμφωνήσω, άθλημα. Αλλά και εμάς πώς μας επηρεάζει ότι είναι ακριβά τα ιστορία στην Αμερική.
0: Έχω την αίσθηση ότι έχει ξεφύγει πάρα πολύ από αυτό που λέγαμε κάποτε λαϊκό άθλημα.
1: Κοίταξε,
0: με,
1: ίσως
0: με την ακρίβεια που έχει πέσει.
1: Ναι, Νίκο μου, αυτό είναι κάτι που όμως που μπορεί να αφορά το Μουντιάλ στις Ηνωμένες Πολιτείες, γιατί οι Αμερικανοί σε αυτά τους ξέρεις ότι βαράνε στο κεφάλι. Δηλαδή το
0: όλες οι τελευταίες
1: διοργανώσεις
0: έχουν...
1: Ναι, αλλά εμάς πώς μας επηρεάζει? Γιατί εγώ δεν είχα τη φιλοδοξία να πάω να παρακολουθήσω από κοντά κανέναν αγώνα. Εγώ ξέρω ότι τα καλοκαίρια με Μουντιάλ είναι διαφορετικά. Τα θυμάμαι από τα παιδικά μας χρόνια. Έχει και κάτι αγώνες που εμείς έτσι και αλλιώς θα τους χάσουμε, εγώ και εσύ και η Σοφία, γιατί είναι μετά τις 12 το βράδυ και εμείς έχουμε πρωινά ξυπνήματα.
0: Βέβαια.
1: Αλλά εγώ να σου πω την αλήθεια, θέλω, αδειμονώ, δηλαδή κάτι μέσα μου με γαργαλάει και όλο σκέφτομαι και λέω πότε ξεκινάει, αύριο, μεθαύριο, την Πέμπτη, πότε είναι, για να δω. Δηλαδή μου έλειψε, θέλω να δω Μουντιάλ, θέλω να δω παγκόσμιο ποδόσφαιρο.
0: Εγώ αυτή την αγωνία την είχα πριν αρκετά χρόνια, και αυτή πριν αρκετά, γιατί και αυτό το έχω ξεπεράσει, για τους τελικούς του NBA στο μπάσκετ. Αλλά τότε,
1: κοίταξε, ο καθένας η αλήθεια είναι ότι έχει μια αγάπη.
0: Ναι.
1: Άλλη αγάπη η δική μου και η δική μας για το ποδόσφαιρο, ναι, όπου το παρακολουθούμε πιο στενά. Και άλλο η δική σου αγάπη που είναι περισσότερο μπασκετική, δηλαδή περισσότερο NBA.
0: Παρακολουθούσα και τα Μουντιάλ στο ποδόσφαιρο, αλλά εντάξει, νομίζω ότι δεν είναι αυτό που έλεγα, δεν έχει τη λαϊκότητα την παλιά. Παρότι τώρα φτάνει ίσως πιο εύκολα, δεν ξέρω με τις καλωδιακές, με τις χρηματοδοτούμενες τηλεοράσεις πόσο εύκολο είναι. Τέλος πάντων. Τέλος πάντων.
1: Δεν πειράζει, ας το ποδόσφαιρο για εμάς τους γνώστες.
0: Στίβο, παγκόσμιο στίβο και λοιπά.
1: Μ' άρεσε. Κάποτε δεν χάναμε διοργάνωση σαν πιτσιρίκια. Ό,τι είχε από διοργάνωση το ρουφούσαμε. Είτε ήταν καλλιτεχνικό πατινάζ, είτε ήταν χειμερινή Ολυμπιακή αγώνες.
0: Κάποτε καθόμασταν και βλέπαμε και Grand Prix βλέπαμε.
1: Τένις, Κρίστοφερ Λόιντ, Λέντλ, Μπιόν Μπόργκ. Δηλαδή ό,τι είχε από αθλητική μετάδοση καθόμασταν σαν μαγεμένα τα πιτσιρίκια και την παρακολουθούσαμε από την αρχή μέχρι το τέλος. Και κάτι από αυτό ίσως να είναι που με γαργαλάει, Νίκο, αυτή η παιδικότητα, η επιστροφή στην παιδικότητα, καλοκαίρια με Μουντιάλ.
0: Ναι.
1: Και εκείνο το τραγούδι
0: σου θυμίζει εποχές.
1: Όσο γουστάρω να βλέπω, Κασκόλ πρέπει να το παίξουμε του Κελαϊδόνη. μια φορά.
0: Εντάξει,
1: είναι
0: Μπάμπη,
1: εξαιρετικό.
0: Όταν να μου θυμίσει τη μέρα που θα αρχίζει το Μουντιάλ.
1: Την Πέμπτη αρχίζει.
0: Την Πέμπτη, εντάξει.
1: Πώς μας ενώνει,
0: να το
1: πώς μας δονεί.
0: Του Διακογιάννη φωνή. Λοιπόν, για να πάμε τώρα κάτι χιλιετίες παλαιότερα. 411 π.Χ. και σαν σήμερα 9 Ιουνίου, τότε βέβαια είχαν άλλους μήνες στην αρχαιότητα, εκδηλώνεται ένα πραξικόπημα των ολιγαρχικών στην αρχαία Αθήνα.
1: 1815, μια τέτοια μέρα, ολοκληρώνονται οι εργασίες της Συνόδου στη Βιέννη.
0: Το περίφημο συνέδριο της Βιέννης, ναι, εκεί, η Ιερά Συμμαχία.
1: Υπό την προεδρία του Αυστριακού πολιτικού Κλέμενς φον Μέτερνιχ, ο οποίος καθόριζε τότε τα ευρωπαϊκά ζητήματα, πώς ήταν η Μέρκελ πριν από μερικά χρόνια. Έτσι ήταν τότε ο Μέτερνιχ, ο οποίος, σαν τη Μέρκελ, δεν μας πολύ γουστάριζε και εμάς και την Επανάσταση των Ελλήνων. Είχε βάλει πάρα πολλά προσκόμματα. Ήταν πολύ συντηρητικός και δεν ήθελε πολλά-πολλά. Βέβαια, σε εκείνο το συνέδριο είχε γίνει μια προσπάθεια να αναδιατάξει τον πολιτικό χάρτη της Ευρώπης μετά την ήττα του μεγάλου Ναπολέοντα.
0: Η Ιερά Συμμαχία λοιπόν και η Επανάσταση των Ελλήνων τότε είχε αρχίσει να οργανώνεται έτσι από την Φιλική Εταιρεία. Τέλος πάντων, αλλά ο κύριος Μέτερνιχ στο τέλος ιτήθη. 1898 η Μεγάλη Βρετανία νικιάζει το Hong Kong από την Κίνα.
1: Άκου,
0: για 99 χρόνια. Και θυμόμαστε όταν έγινε η μετάβαση του 1997 πόσο δύσκολα έτσι έπρεπε να γίνει αυτή η μετάβαση να επιστραφεί στην Κίνα του Hong Kong.
1: 1930 σημειώνεται συνωστισμός στην Οδό Ερμού της Αθήνας και διακοπή της συγκοινωνίας από το πλήθος που συγκεντρώνεται, ακούστε για να θαυμάσει τιμή σε Ευρώπη, Αλίκη Διπλαράκου.
0: Μία από τις καλονές της
1: Αθήνας. Ήταν πανέμορφη βέβαια, έτσι. Ήταν πανέμορφη.
0: Λοιπόν, και πάμε σε αυτό που λέγαμε. 1976, τον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδος στο γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας, ο Βασίλης Χατζηπαναγής οδηγεί σε μεγάλη νίκη τον Ηρακλή επί του Ολυμπιακού με σκορ 6-5 στα πέναλτι. Ο κανονικός αγώνας και η παράταξη είχαν λήξει 4-4.
1: 2010, ανεξαρτητοποιούνται οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Φώτης Κουβέλης, Νίκος Τσούκαλης, Θανάσης Λεβέντης και Γρηγόρης Ψαριανός. Εξέλιξη την οποία ο πρόεδρος του κόμματος Αλέξης Τσίπρας χαρακτηρίζει αρνητική, αλλά εγώ θα πω ότι δες πόσα χρόνια περάσανε, έχουμε φτάσει στο 26 και πάλι βλέπεις ότι οι διεργασίες εκεί σε αυτό το κομμάτι συνεχίζονται. Ανεξαρτητοποιούνται, διαλύονται κόμματα, μεταφέρονται οι βουλευτές.
0: Ο κύριος Κουβέλης βέβαια με τους συνεργάτες του στη συνέχεια είχε φτιάξει την ΔΙΜΑΡ, τη Δημοκρατική Αριστερά, η οποία συγκυβέρνησε κιόλας ένα διάστημα. Πάμε να θυμηθούμε ποιοι γεννήθηκαν σαν σήμερα. Μεταξύ άλλων, το 1781 γεννήθηκε ο Τζορτζ Στίβενσον, Άγγλος μηχανικός, εφευρέτης της πρώτης ατμομηχανής. 1917 ο Έρικ Χόμπσμπαουμ, Βρετανός μαρξιστής διανοούμενος από τους κορυφαίους ιστορικούς του 20ου αιώνα. Και το 1963 σαν σήμερα μεγάλωσε, έχει γενέθλια, ο Τζόνι Ντεπ, γνωστός βέβαια ηθοποιός.
1: Ναι, το οποίο τις ταινίες απολαμβάνουμε, δηλαδή μας ψυχαγωγεί. Στους θανάτους, το 1847 πεθαίνει ένας πραγματικός ήρωας της ελληνικής επανάστασης, ο Βάσο Μπράγιοβιτς. Αυτό ήταν το πραγματικό του όνομα, εμείς όμως τον γνωρίσαμε ως ο Βάσος ο Μαυροβουνιώτης, ήταν ήρωας της ελληνικής επανάστασης από το Μαυροβούνιο. 1870 Charles Dickens, Άγγλος μυθιστοριογράφος.
0: Και τι δεν έγραψε.
1: Ρε παιδί μου. Και 2012 Georges Σαρή, Ελληνίδα ηθοποιός, από τις σπουδαιότερες συγγραφείς παιδικών βιβλίων στην χώρα μας.
0: Εξαιρετική η Georges Σαρή και τα βιβλία της, και θα σας πρότεινα κιόλας έτσι και μια άλλη εποχή, αλλά πολύ όμορφα βιβλία, πολύ όμορφα παιδικά μυθιστορήματα και όχι μόνο παιδικά, όπως Όταν ο Ήλιος. Να τα προτείνετε και να τα διαβάσουν τα πιτσιρίκια σας. Να, Μπάμπη, και σε σένα το λέω τώρα με την ευκαιρία, γιατί
1: ποιο
0: είναι σε μια καλή ηλικία.
1: Ποιο λες, Νίκο?
0: Να, το είπα, το Όταν ο Ήλιος ή ο Θησαυρός της Βαγίας. Ειδικά για την Ελευθερίτσα θα την αρέσουν πάρα πολύ. Εντάξει, ο Γιώργο Άκης είναι ακόμα μικρός.
1: Διαβάζουν άλλου τύπου σειρές,
0: ναι,
1: αλλά η Ελευθερία είναι από αυτούς που διαβάζει.
0: Να το διαβάσει. Και έτσι και λίγο, έτσι, έστω και λίγο σαν φάρμακο, αν δεν τη αρέσει στην αρχή.
1: Τη αρέσει πολύ το, να διαβάζει. Στην έδειξε εδώ,
0: ναι,
1: ανάμεσα,
0: ναι,
1: στου,
0: ναι,
1: αγώνε,
0: ναι,
1: πάνω, ναι, στο βιβλίο τη και διάβαζε.
0: Είναι μελετηρή.
1: Φτιστεί ο παπά τη. Φτού.
0: Λοιπόν, Μπάμπη, πάμε να πάρουμε μία ανάσα με ένα τραγουδάκι. αφού κάναμε και την ιστορική μας αναδρομή.
1: Και αφού πούμε ότι σήμερα, λέει, είναι η Παγκόσμια ημέρα διαπίστευσης, Νίκο. Μάζεψε τις διαπιστεύσεις που έχει συγκεντρώσει από τη δημοσιογραφική σου πορεία και άναψε από κάτω ένα καντιλάκι.
0: Λοιπόν, και ενώ διάφοροι φίλοι μας και φίλες ξεκινούν για τη δουλειά, ξεκινούν για τη βόλτα ή για το γυμναστήριο κάποιοι άλλοι, πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι από τον Γιάννη Κότσιρα, «Και θέλω εσένα».
1: Ακόμα ένα του Κότσιρα, το πρώτο ήταν πολύ αγαπημένο. Βέβαια, πριν να πω ότι ο Αργύρης ο Δούμπλατζης έχει τη λύση και για το φυτοπλακτόν.
0: Α.
1: Εάν μπουν, λέει, 6 τράτες στον κόλπο του Θερμαϊκού και βγάλουν τη γλίτσα από τον πάτο της θάλασσας, θα ξαναέρθουν τα ψάρια. Αυτό δεν το λέω, λέει, εγώ, ο Αργύρης. Το λένε ψαράδες που μάλλον κάτι ξέρουν.
0: Γεια σου ρε Αργύρη, καλή ψαριά.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Η πόλη ξύπνησε για τα καλά, φίλες και φίλοι. Με εμάς τα μικρόφωνα, με Νίκο Λαδιανό και Μπάμπη Τζιομπάνογλου, όπως συμβαίνει καθημερινά από Δευτέρα ως Παρασκευή, από τις 6. Και με τη Σοφία Σακαλή, βασικό άξονα και πυλώνα αυτής της πρωινής προσπάθειας να ξυπνάμε με κέφι, ενώ ταυτόχρονα διαβάζουμε και όλες τις εξελίξεις σε επίπεδο επικαιρότητας. Η κίνηση στους κεντρικούς οδικούς άξονες δεν έχει βελτιωθεί, και αν είναι δυνατόν να περιμέναμε βελτίωση, ίσα ότι θα χειροτερέψουν τα πράγματα, περιμέναμε. Και αλήθεια είναι ότι σιγά σιγά η κίνηση, η οποία καταγράφεται από το πρωί σε επίπεδο ταλαιπωρίας στην περιφερειακή, επειδή δεν έχει βελτιωθεί, αρχίζει πλέον και πιέζει και τους κεντρικούς οδικούς άξονες κεντρικότερα της πόλης.
1: Λοιπόν, από ό,τι βλέπω έχουμε πλέον πολύ αυξημένη κίνηση στην Λαγκαδά, στην οδό Μίκη Θοδωράκη.
0: Αναμενόμενο.
1: Και στα δύο ρεύματα, και στα δύο ρεύματα στο Ορφανό χιλιόμετρο είναι αυτή τη στιγμή. Βλέπω ότι έχουμε μία αυξημένη κίνηση λεωφόρο Δενδροποτάμου, χωρίς να είναι τεράστιο το μποτιλιάρισμα. Το μποτιλιάρισμα σε εκείνη την περιοχή είναι τεράστιο από την πλευρά της Ελευθερίου Βενιζέλου, δηλαδή από την πλευρά της Μενεμένης και των Αμπελοκήπων. Κατά τα άλλα, στην Μενεμένη έχουμε στην οδό Αγίας Παρασκευής λίγο παραπάνω κίνηση και στο Μαχατζίκου εκεί προς τη λεωφόρο Δενδροποτάμου. Στην περιοχή των Αμπελοκήπων, στη διασταύρωση Μεγάλου Αλεξάνδρου με Φιλιππουπόλεως, έχουμε αυξημένη κίνηση. Προς την περιοχή της Σταυρούπολης, στην Ιατρού Γωγούση και στην Ακριτών.
0: Σε ελικόπτερο ανέβηκες, δε φίλε. Κάνεις όλη τη βόλτα της Δυτικής Θεσσαλονίκης.
1: Πάμε στη Δυτική Θεσσαλονίκη. Στην περιοχή του Ευόσμου δεν είναι πολύ άσχημα τα πράγματα. Στην εσωτερική δυτική περιφερειακή, εκεί και στο ύψος του Ευόσμου, κινείστε αρκετά καλά. Λίγο παρακάτω προς το Κορδελιό, στο ρεύμα προς δυτικά, και σήμερα λίγο θα εγκλωβιστείτε, είναι καθημερινή αυτή
0: και
1: η υπόθεση.
0: Και εκεί στο φανάρι, στη διασταύρωση της Σταυρούπολης, υπάρχουν ζητήματα μέχρι να περάσετε το συγκεκριμένο σημείο, είτε κατευθύνεστε προς τα δυτικά είτε προς τα ανατολικά.
1: Στην προέκταση της Μοναστηρίου, Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Έδεσας, θα δούμε ότι πάνω από την Ιωνία, στην περιοχή των Διαβατών, εκεί στη Μάρκου Μπότσαρη, έχουμε αυξημένη κίνηση, και έχουμε κίνηση στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη, στη Μοναστηρίου και πάλι στο ύψος Σιδενόρ, εκεί στη διασταύρωση για Σύνδο.
0: Εγώ θα σας φέρω λίγο πιο κεντρικά. Ήδη περιέγραψε στα δυτικά τι γίνεται ο Νίκος. Κεντρικά έχει αρχίσει και εξομαλύνεται λόγω κίνηση των οχημάτων στην Τζιμισκή, που νωρίτερα είχε ζητήματα από την Εθνική Αμήνη μέχρι και την πλατεία Αριστοτέλους. Τώρα υπάρχουν. Όπου το ελικόπτερο. Έλα, Νίκο, τι βλέπεις από εκεί ψηλά, για πες μας τι γίνεται. Over. Τώρα τα πράγματα στη Τζιμισκή έχουν γίνει καλύτερα. Υπάρχουν κάποια μικροπροβλήματα από την Αγία Σοφία. Φτάνει, κατεβάστε τον. Μέχρι και την Καρόλου Ντίλ. Κάποιες ανάσες και κάποια μικροπροβλήματα μέχρι την Κομνηνών. Τα μεγαλύτερα ζητήματα θα τα βρείτε εκεί στο τελείωμα ουσιαστικά της Τσιμισκή και στο ξεκίνημα της Πολυτεχνείου, γιατί από τη Ναυμαχίας Λίμνου, δηλαδή στο επόμενο στενάκι από το Δωδεκανήσου, ξεκινάει μια τεράστια ουρά και χρειάζεται πολύ μεγάλη υπομονή για να κατορθώσετε να περάσετε το φανάρι των δικαστηρίων εκεί στην Πολυτεχνείου με 26. Η ουρά ξεκινά, το ξαναλέω, από την Ναυμαχίας Λίμνου, το στενάκι ενδιάμεσα από την Δωδεκανήσου με την 26 Οκτωβρίου. Προβλήματα αρκετά και
2: αετός, αετός προς Γεράκη, Γεράκη ακούει.
0: Ακούει. Αετοφουλιά καλή Αετόπουλο, αετοφουλιά καλή Αετόπουλο. Και στην Εγνατία έχουμε ζητήματα αυτή την ώρα. Από Ιασονίδου και έπειτα στο ρεύμα που κατευθύνεστε με κατεύθυνση προς την πλατεία Δημοκρατίας στο Βαρδάρι. Βέβαια όχι τόσα όσο στην Τζιμισκή νωρίτερα, μέχρι και Αγία Σοφίας υπάρχουν κάτι ζητηματάκια.
1: Στην πλατεία Χάνθα έχουμε θεματάκια και από την Βασιλέως Γεωργίου και από τη Λεωφόρο Στρατού. Ελπίζω η Λεωφόρο Στρατού να μην ζει στις θεσινές δόξες.
0: Ναι, χθες είχε την τιμητική της.
1: Βλέπω βέβαια και σήμερα εκεί Κωνσταντινούπολης με Παπαναστασίου, εκεί κοντά στο Θεαγένιο. Οχ, και σήμερα εκεί πέρα πώς θα βρούμε παρκάρισμα.
0: Και η Κατσιμίδη βλέπω φορτωμένη. Πράγμα. Σε διάφορα σημεία τη.
1: Βλέπω ότι και η Βασιλή Σόλγα έχει αρκετό φόρτωμα, ειδικά μετά την 28η Οκτωβρίου.
0: Υπάρχει,
1: η Κωνσταντίνου Καραμαλή μεταξύ Μπότσαρη και Μαρτίου, όπως κάθε μέρα. Πιο νότια και ανατολικά, βλέπω ότι και στην Πηλαία η κεντρική οδός Προφήτου Ηλία έχει αρκετά αυξημένη κίνηση. Στα Πηλαιώτικα, εκεί στην Ικάνορος, έχουμε κάποια θεματάκια. στην πάνω από την Παπαναστασίου για να δω. Εντάξει, αρκετά φυσιολογικά είναι. Μιχάλη Ψελού έχει επίσης αρκετή κίνηση και στα δύο ρεύματα. Στην Καλαμαριά βλέπω ότι είναι αρκετά καλά τα πράγματα. Δεν έχουμε να πούμε κάτι.
0: Ωραία, για κάπου να πούμε ότι είναι καλά τα πράγματα. Έτσι κι αλλιώς δεν
1: στην
0: έχει.
1: Στην Καλαμαριά, ναι, είναι καλά.
0: Εκεί να πάτε να ζήσετε, φίλες και φίλοι. Οπουδήποτε άλλο θα ταλαιπωρηθείτε.
1: Λοιπόν, μπορούμε όμως να χαλαρώσουμε τώρα με μία τσέντα πολιτισμού.
0: Α, γι' αυτό έκανες ένα κλικ πιο κάτω στην κίνηση, για να πούμε σιγά σιγά περπατώντας.
1: Γι' αυτό είπα και στο ελικόπτερο να προσγειωθεί.
0: Ναι. Λοιπόν. Δεν βάζετε το.
1: Πάμε. Ένδυμα περιπάτου.
3: Με ένδυμα περιπάτου. Τρίτη 9 Ιουνίου και είναι η ατζέντα πολιτισμού. Στο θέατρο Δάσους για δεύτερη μέρα παρουσιάζεται η κομμωδία του Γιώργου Καπουτζίδη «Η Καριάτιδα» σε σκηνοθεσία Κατερίνας Μαυρογιώργη. Η παράσταση σατιρίζει με καυστικό χιούμορ την ελληνική πραγματικότητα με αφορμή την αναπάντεχη επιστροφή της χαμένης έκτης Καριάτιδας από το Βρετανικό Μουσείο στην Ελλάδα. Με ελεύθερη είσοδο στο Γαλλικό Ινστιτούτο προβάλλεται η ταινία «Μαρσέλο Μίο». Η ηθοποιός Κιάρα Μαστρογιάννη έρχεται αντιμέτωπη με τη ζωή στη σκιά της πραγματικής κληρονομιάς του πατέρα της, Μαρτσέλο Μαστρογιάννη. Το φωνητικό σύνολο «Νέφες Project» επιστρέφει στο Θέατρο Αμαλία με την παράσταση «Ιστορία μου», παρουσιάζοντας ένα πολυφωνικό musical λαϊκών ασμάτων. Μέσα από 25 φωνές, κυρίως ακαπέλα, η παράσταση επαναπροσεγγίζει τραγούδια του λαϊκού ρεπερτορίου των δεκαετιών 1950-1970, συνδέοντάς τα με ποίηση και λογοτεχνία των Πάμπλο Νερούδα, Νίκου Καρούζου, Μπέρλοντ Μπρέχτ, Μαξίμ Κόρκι και άλλων δημιουργών. Στην Αμερικανική Γεωργική Σχολή διοργανώνεται μια ξεχωριστή φιλανθρωπική εκδήλωση με τίτλο «Χορός κάτω από τα άστρα», με τις μελωδίες των Fortissimo Electric String Quartet και τα ανεβαστικά DJ sets του Κρι Σταματόπουλος σε μια βραδιά γεμάτη ρυθμό, λάμψη και καλοκαιρινή ενέργεια. Το 5ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Παιδικών Θεατρικών Ομάδων Φεστιβαλάκι επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη στο Πάρκο Νέας Ελβετίας με 17 παιδικές θεατρικές παραστάσεις και παράλληλες δράσεις για παιδιά. Το Φεστιβαλάκι 2026 είναι ένα ανοιχτό, μη διαγωνιστικό φεστιβάλ αφιερωμένο στο παιδικό θέατρο, τη δημιουργικότητα και τη θεατρική αγωγή. Ήταν η ατζέντα πολιτισμού. Σύνταξη Ιωάννης Παπαδόπουλος. Εκφώνηση Βάσο Βλαχοπούλου.
1: Μπάμπη, την εποχή των Beatles υπήρχαν, ναι, πολλά συγκροτήματα που, ναι, θέλαν να τους μοιάξουν. Θα μου τα δείξει μετά. Ναι. Ένα από αυτά είναι και οι Swinging Blue Jeans που θα ακούσουμε αμέσως τώρα. Άκου να δεις ήχο. Πολύ αγαπημένο τραγούδι. Δεν σε παραπέμπει και σε ελληνικές ταινίες.
0: Φυσικά. Σε συνάντησα στην Μπάμπη και φορούσε τυρκουάζ στην Μπλάζ.
1: Σταμάτα, βρε. Έλα, πάμε να πούμε για το δελτίο.

0: Η ώρα είναι 8. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Το μεσημέρι της Παρασκευής θα γίνει η ορκομοσία των 4 νέων μελών του Υπουργικού Συμβουλίου που ανακοίνωσε χθες ο Πρωθυπουργός. Αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών αναλαμβάνει ο Γιώργος Κότσιρας, Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Ο Δημήτρης Μαρκόπουλος, Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας η Μαριλένα Σούκουλη και Υφυπουργός Εξωτερικών Αρμόδιος για τις Ευρωπαϊκές Υποθέσεις ο Τάσος Χατζηβασιλείου. Κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος, σύμφωνα με πληροφορίες, θα είναι ο Στράτος Σιμόπουλος. Στην εκδήλωση του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης 6 χρόνια gov.gr κλικ και έγινε, θα μιλήσει στις 11 ο Πρωθυπουργός. Με μαθήματα ειδικότητας που συνδέονται άμεσα με τον τομέα σπουδών που έχουν επιλέξει ώστε να εισαχθούν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων. Συγκεκριμένα διαγωνίζονται στα μαθήματα υγιεινή, ναυτικό δίκαιο, διεθνείς κανονισμοί στην ναυτιλία, εφαρμογές, αρχές οργάνωσης και διοίκησης και στοιχεία μηχανών. Σε 15 ανέρχονται οι κατοικίες που χαρακτηρίστηκαν κίτρινες ύστερα από αυτοψίες και ελέγχους που διενήργησαν κλιμάκια της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών στις περιοχές της Βόρειας Εύβοιας που επλήγησαν από τους πρόσφατους σεισμούς, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Νέος σεισμός 4,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα. Την Τεχεράνη κατηγόρησε ο Πρωθυπουργός της Αλβανίας Έντι Ράμα ότι υποκινεί τις συνεχιζόμενες διαδηλώσεις στα Τύρανα κατά της κατασκευής ενός πολυτελούς παραθαλάσσιου θέρετρου που συνδέεται με το γαμπρό του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ. Το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών απέρριψε τις κατηγορίες του Αλβανού Πρωθυπουργού ότι υποκινεί τις διαμαρτυρίες. Τεταμένη παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή εν μέσω διαπραγματεύσεων Ιράν-Ηνωμένων Πολιτειών μέσω Πακιστάν για το τελικό κείμενο συμφωνίας. Θα κηρύξουμε απόλυτη νίκη τις επόμενες 2 εβδομάδες, ισχυρίστηκε ο Αμερικανός Πρόεδρος Τραμπ, προσθέτοντας ότι αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει και σε μείωση των τιμών του πετρελαίου. Νωρίτερα είχε προειδοποιήσει τον Νετανιάχου ότι το Ισραήλ θα μπορούσε να βρεθεί μόνο του εναντίον του Ιράν αν κλιμακώσει περαιτέρω τη σύγκρουση. Η παρέμβασή του είχε ως αποτέλεσμα την αναστολή των εκατέρωθεν στρατιωτικών πληγμάτων. Διατηρούμε το δικαίωμα στην αυτοάμυνα, είχε δηλώσει νωρίτερα ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, ενώ στο Λίβανο τουλάχιστον 14 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων ένα παιδί, σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 20 τραυματίστηκαν χθες από τους συνεχιζόμενους Ισραηλινούς βομβαρδισμούς στο νότο της χώρας. Στο μεταξύ, πτώση αμερικανικού ελικοπτέρου Απάτσι σημειώθηκε κοντά στα στενά του Ορμούζ, ενώ 2 μέλη του πληρώματος διασώθηκαν, σύμφωνα με τους New York Times. Παραμένει ακόμη άγνωστο αν το ελικόπτερο καταρρίφθηκε από ιρανικά πυρά, υπέστη μηχανική βλάβη ή αν αντιμετώπισε κάποιο άλλο πρόβλημα. Δεκτός από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας θα γίνει στις 12 ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων, θα ακολουθήσει τελετή επίδοσης παρασίμων και γεύμα προς τιμήν του κυρίου Θεόφιλου. Στο συνέδριο Ελλάδα 2030 θα μιλήσουν σήμερα ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης και ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Με τη διαδικασία των τοποθετήσεων των συνηγόρων και συγγενών θυμάτων επί της εισαγγελικής πρότασης για τις δηλώσεις παράστασης προς υποστήριξη της κατηγορίας συνεχίζεται σήμερα στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας η δίκη για το πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών. Οργάνωση και ιεραρχικά δομημένη ομάδα είχε το κύκλωμα που δρούσε στις πολεοδομίες της Αττικής. Οι 6 συλληφθέντες κατηγορούνται για συγκρότηση, ένταξη και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, δωροληψία, υπαλλήλου κατ' επάγγελμα και κατ' εξακολούθηση από κοινού, παράβαση καθήκοντος διακεκριμένη περίπτωση νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Συνεχίζονται οι εργασίες διαγράμμισης σε δρόμους της Θεσσαλονίκης που υλοποιεί ο Δήμος σε συνεργασία με την αρμόδια Διεύθυνση Έργων Αναπλάσεων και Συντηρήσεων Δημόσιου Χώρου. Η υλοποίηση του προγράμματος ξεκίνησε στις 15 Απριλίου. Μέχρι τις 30 Ιουνίου θα πραγματοποιούνται διαγραμμίσεις σε κεντρικούς δρόμους της πόλης. Σήμερα θα γίνουν διαγραμμίσεις διαβάσεων πεζών επί της Αγίου Δημητρίου από τη Μίκη Θεοδωράκη ως την Ίωνος Δραγούμη, ενώ αύριο Τετάρτη και την 5η 11 Ιουνίου θα πραγματοποιούνται διαγραμμίσεις σε διαβάσεις πεζών επίσης επί της Αγίου Δημητρίου από τη Βενιζέλου μέχρι την Ευαγγελίστρια. Επιστρέφουμε στο διεθνή χώρο, καθώς από δοκιμασίες, φωνές και αρνητικά σχόλια από μεγάλο μέρος των παρευρισκόμενων προκάλεσε η παρουσία του Ντόναλντ Τραμπ στο Madison Square Garden εν ώψη του τρίτου αγώνα των τελικών του NBA, λίγο πριν από το τζάμπολ της αναμέτρησης μεταξύ των New York Knicks και των San Antonio Spurs, και ενώ βρισκόταν σε εξέλιξη η ανάκρουση του εθνικού ύμνου των Ηνωμένων Πολιτειών, ο πρώην πρόεδρος της χώρας ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίστηκε στις γιγαντοοθόνες του γηπέδου με μεγάλο μέρος των φιλάθλων να αντιδρούν με έντονες αποδοκιμασίες. Και μια ματιά στον καιρό για τη Μακεδονία και τη Θράκη, καθώς και τη Θεσσαλία, προβλέπεται σήμερα σχεδόν έθριος καιρός με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες, κυρίως στις μεσημβρινές ώρες, οπότε και θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός αναμένεται έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και πιθανότητα τοπικών βροχών. Η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 19 ως 29 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε και πιθανότητα τοπικών βροχών. Η θερμοκρασία

0: Και εθνικό επίπεδο έως τις 15 Ιουνίου στο Λαογραφικό και Εθνολογικό Μουσείο Μακεδονίας Θράκης. Είσοδος ελεύθερη.
1: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
2: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να για τη μεταφορά του σε κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, το Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φυλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
3: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
4: Η πόλη ξύπνησε.
5: Η πόλη ξύπνησε.
4: Η πόλη ξύπνησε.
5: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε. Ο πρώτος καφές της μέρας με τον Νίκο Λαδιανό
4: και τον Μπάμπη Τζιομπάνογλου.

0: Βλέπεις, Μπάμπη μου, που σε έχουμε, ναι, και με καινούργια τραγουδάκια, έτσι φρεσκαδούρα για την νεολαία. Save your tears for another day.
1: Αυτά τα κρατάς για τον Βασίλη, τον Βασίλη τον Μπεκλάρη.
0: Τι για τον Βασίλη τον Μπεκλάρη, κρατάω ημέρα, κάτι νταλάρες έχω μετά.
1: Όλη την ημέρα μου παίζεις άλλα κομματάκια, ξέρεις, λίγο από τα παλιά τα χρόνια, και όταν έχεις κάτι φρεσκαδούρα το κρατάς για τον Βασίλη.
0: Μπάμπη μου, τσούκου τσούκου τσούκου τσούκου, καιρό ακόμα δεν έχουμε πει. Και περιμένει με αγωνία και ο Βασίλης ο Μπεκλάρης, ναι, να δει αν θα πετάξει καρτέτο, αν θα πάει για ψάρεμα σήμερα.
1: Ας μην πάει σήμερα.
0: Γιατί ρε, καλούτσικος είναι ο καιρός. Λέγαμε το ξημέρωμα ήταν τίγκα στο σύννεφο, αλλά τώρα έχει πιάσει μια ωραία, ναι, λιακάδα.
1: Απλώς οι προβλέψεις της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, τουλάχιστον για τη Θεσσαλονίκη.
0: Τι λένε, πες μου, έχω αγωνία.
1: Λένε ότι αφού θα έχουμε το πρωί που τις είχαμε κάτι νεφώσεις και μεμονωμένες καταιγίδες.
0: Τα περάσαμε αυτά, τα προσπέρασαμε.
1: Θα έχουμε, λέει, γρήγορη βελτίωση. Τις μεσημβρινές όμως και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα έχουμε βροχές ή όμβρους, κυρίως όμως στα γύρω ορεινά. Εκεί θα έχουμε και καταιγίδες.
0: Η θερμοκρασία
1: μέχρι 29 σήμερα.
0: Λίγο έχει δροσίσει.
1: Λίγο, ναι, λες, έχει πέσει κατάτι.
0: Στη Θεσσαλία όμως θα φτάσει τους 32, τοπικά και 33 βαθμούς σήμερα. Ακούς Βαγγελίτσα, ακούς Παναγιώτη, ακούς Τασούλα, ακούτε. Ο Δημήτρης, ο φίλος μας, στην Καρδίτσα, μας ακούτε. Στη Θεσσαλία θα έχει ζεστούλα. Ακούσατε. Θα έχει βέβαια και εκεί και τις βροχούλες και τις μεμονωμένες καταιγίδες τοπικά, ειδικά στα ορεινά. Και στην κεντρική Μακεδονία εδώ θα έχουμε αρκετά άστατο περιβάλλον.
1: Αυτό είναι το σκηνικό, ότι μεσημέρι και προς το απόγευμα σε αρκετές περιοχές βγάζει αυτόν τον καιρό καταιγίδες. Να έχετε το νου.
0: Τώρα και αύριο φαίνεται γενικά έθριος ο καιρός αύριο, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά και τις θερμές ώρες της ημέρας ίσως να έχουμε κάποιες εκδηλώσεις.
1: Σήμερα είναι Τρίτη, Τετάρτη μέχρι και την Πέμπτη νομίζω ότι θα είναι αυξημένες οι πιθανότητες να έχουμε βροχοπτώσεις κατά διάρκεια της ημέρας, κυρίως προς το μεσημέρι.
0: Λοιπόν, και την Πέμπτη και την Παρασκευή φαίνεται το ίδιο. Το Σάββατο βλέπω τώρα, ενώ έδινε καθαρά.
1: Θα τον ακούσουμε τον Βασίλη.
0: Βλέπω στα κεντρικά και βόρεια νεφώσεις.
1: Αν μας αφήσω να πάω στην επόμενη εβδομάδα.
0: Δεν ξέρω.
1: Το Βασίλη και περιμένει.
0: Το Βασίλη για να μας πει τον καιρό.
1: Όχι. Τον κακό μας τον καιρό θα μας πει στο τέλος, ότι δεν βγαίνουν να μας συνεχίσουν.
0: Τα λέμε λίγο σουρεαλιστικά. Εγώ ξέρω ότι ο Βασίλης θέλω να μας κάνει ένα σχόλιο, ότι σαν σήμερα, του λέγαμε για την Καστοριά που την είχε φάει 5-2, σαν σήμερα όμως είχε κερδίσει τον ιστορικό τελικό στα πέναλτι επί του Ολυμπιακού.
1: Και σίγουρα θα ενδιαφέρει και στον το Θοδωρή τον Ιωάννου που είναι Ηρακλήδας και μας ακούει και στέλνει την καλημέρα του αυτή την ώρα.
0: Ακούς Βασίλη Πεκλάρη.
2: Περίμενα ότι θα πεις και τον καιρό του επόμενου μήνα για να μην μιλήσω.
1: Αυτό λέω και εγώ.
2: Εγώ
0: φταίω που σε πάω στον Ηρακλή. Εγώ φταίω.
2: Έλεγε και.
1: Μέχρι και στον Ηρακλή σε πήγε για να μην μιλήσει. Δηλαδή τι άλλο θα σκεφτεί.
2: Όχι, εντάξει. Καλημέρα. Λοιπόν, ήταν μια ιστορική στιγμή. Εκείνη τη γενιά πολλά.
0: Βλέπεις, πήρε παιδιά, φορά.
2: Πολλά παιδιά γίναμε Ηρακλής από εκείνη τη βραδιά. Στη Νέα Φιλαδέλφια. Και εκείνο τον τελικό με τα πέναλτι που κρίθηκε. Με τον Κελεσίδη να μαζεύει την μπάλα από τα δίχτυα.
0: Πώς τα λέει. Ενώ ο Φανάρας.
2: Να τον τριπλάρει τον Κελεσίδη έτσι και να. Τα λέει, τα είπε μετά στην συνέντευξη. Είναι και ωραίος τύπος ο Παναγιώτης ο Κελεσίδης. Τα έλεγε στη συνέντευξη του μετά, τι είχε πάθει με τον Χατζηπαναγή τότε. Σε εκείνο το τελικό. Περασμένα μεγαλεία. Έτσι, κανονικά.
0: Σας εύχομαι να ξαναζήσετε τελικό και να τον πάρετε κιόλας.
2: Και εσείς επίσης, Νίκο μου.
1: Να, βλέπω μια συμπόνια ανάμεσα στους δυο σας. Βλέπω μια στεναχώρια, παιδιά.
0: Ναι, ενώ εσύ ο.
1: Εγώ έχω περισσότερους τίτλους.
0: Σε
1: παρακαλώ. Και μάλιστα, εγώ θα έλεγα πιο πρόσφατους.
2: Δεν είναι ωραίο αυτό, ξέρεις, Μπάμπη. Μονοκρατορία οικονομική ενός συλλόγου.
1: Συμφωνώ.
2: Πόλη, δεν είναι σωστό.
1: Συμφωνώ
2: δεν
1: μαζί σας. Δεν
2: είναι καλή ισορροπία.
1: Ναι, δεν διαφωνώ. Απλώς λέω, βλέπω ότι συμπάσχετε εσείς οι δύο και τα λέτε μεταξύ σας με πόνο καρδίας, ο ένας να φύγετε στον άλλον.
2: Έρχεται τώρα ο Ισίνη, έρχεται. Στην Νάπολη κατευθείαν.
1: Πλάκα κάνεις.
0: Κοίταξε, εμείς οι παλιοί Βασίλη, εδώ πέρα υποφέρουμε από τους νεόπλουτους. Εμείς οι παλιοί.
1: Οι παλιοί, τι εννοείς οι παλιοί.
0: Παίρνει βαθιές αναπνοές.
1: Τι εννοείς οι παλιοί. Εννοείς αυτοί που έχουν τίτλο πριν από το 1970 τελευταία φορά.
0: Ναι.
1: Τόσο παλιά, έτσι.
0: Και εμείς που έχουμε κάνει και κάτι έτσι δυναστείες στο μπάσκετ.
1: Στο μπάσκετ φυσικά σου έχει μιλήσει κανένας.
0: Στο βόλεϊ και
1: στο. Καλά, στο βόλεϊ τώρα μην απλώνεσαι. Στο
0: λοιπόν,
1: μπάσκετ.
0: Φάνη Λιάκο Κατεριανάκη δεν έχει καταλάβει τώρα εδώ πέρα από τι περικλείεται τώρα. Τέρμα αυτά μπερεκέτια με τη Σοφία τη Σακάλη. Τέρμα. Λοιπόν, άντε πάμε λίγο και στα πολιτικά. Είδα μία ενδιαφέρουσα.
1: Όχι όμως, πάλι και θα θες εσύ την ατζέντα.
0: Πολιτικο-αυτοδιοικητική δημοσκόπηση στη Θεσσαλονίκη. Που έχουμε δει πολλές δημοσκοπήσεις τον τελευταίο καιρό, αλλά επικεντρωμένα στη Θεσσαλονίκη δεν είχαμε δει. Και νομίζω όμως ότι δίνει το πανελλαδικό σκηνικό και η Θεσσαλονίκη.
2: Η Θεσσαλονίκη πάντα είναι ο Δήμος Θεσσαλονίκης, έτσι. Αυτό που έβγαλε χθες η Opinion Poll Θεσσαλονίκη είναι ο Δήμος Θεσσαλονίκης και είναι μια δημοσκόπηση, δεν ξέρω τώρα. Φαντάζομαι ότι την παρήγγειλε ο Δήμος Θεσσαλονίκης, γιατί έχει πολλά στοιχεία για τα θέματα τα δημοτικά, για τον κύριο Αγγελούδη και τη θετική απήχηση που έχει σε ένα μεγάλο αριθμό πολιτών. Και από εκεί και πέρα κοντά έχει και κάποια δημοσκοπικά και κεντρικά, αλλά τα υπόλοιπα όλα έχουν να κάνουν με τη Θεσσαλονίκη. Δηλαδή τα προβλήματα που είναι η καθαριότητα και μετά είναι το κυκλοφοριακό, αυτά που συζητάτε εσείς καθημερινά, το ότι υπάρχει μεγάλη ικανοποίηση για τη διοίκηση του Δήμου, ότι είναι, λέει, ναι, πώς το γράφει, το γράφουν ανάποδα. Ικανοποιημένοι, λέει, είναι αρκετά και πολύ και τα λοιπά, 26% από το ενδιαφέρον της κυβέρνησης, το 40% καθόλου στη Θεσσαλονίκη. και τέλος πάντων, επίσης
0: το 55% θέματα του κόσμου εμφανίζεται πολύ ή αρκετά ικανοποιημένο από τις επιδόσεις της δημοτικής διοίκησης του κ. Αγγελούδη. Το 33% δηλώνει
2: ικανοποίηση. Δες όμως πως είναι, έχει θέματα δημοσκόπηση. Το 73,2 λέει θεωρεί πως ο flyover είναι χρήσιμο έργο. Τι είναι δυνατό, Νίκο μου?
1: Βλέπεις Βασίλη, θα σας πάω βόλτα. Θα νοικιάσω γκάμπρι αυτοκίνητο για να βλέπει, να τα βλέπετε όλα.
0: Λοιπόν, εγώ θα σου πω Βασίλη κάτι άλλο. Ότι η πλειονότητα του κόσμου θεωρεί βασικό πρόβλημα την καθαριότητα, παρότι δίνει πολύ καλό βαθμό στην τωρινή διοίκηση, και ακολουθεί το κυκλοφοριακό, παύλα, στάθμευση. Τα υπόλοιπα, ναι, τα υπόλοιπα, κάτι υποδομές, κάτι πράσινο, κάτι, υπολείπονται κατά πολύ πολύ πολύ.
2: Τώρα είναι και πώς μπαίνουν τα ερωτήματα στις δημοσκοπήσεις. Επειδή είναι προφανώς, έχει ζητηθεί από το Δήμο, γιατί έγινε και ο απολογισμός το Σάββατο του Δημάρχου στο Ολύμπιον για την... πώς είναι τώρα, 3 χρόνια.
0: Όχι,
2: την...
0: το λέω αυτό για σένα, για να δεις Δήμο, ότι ο κόσμος θέλει να έχει στάθμευση για το αυτοκίνητό του. Θέλει επίσης να κινείται άνετα με το αυτοκίνητό του.
2: Άμα
0: και βάζει πολύ παρακάτω τις δημόσιες συγκοινωνίες ή τις άλλες υποδομές.
2: Όταν λες το πρόβλημά σου, λες το κυκλοφοριακό. Αν έκανες ερώτηση αν θέλετε περισσότερους πεζόδρομους ή αν θέλετε τραμ, θα είχε 90% απαντήσεις.
0: Για πεζόδρομους, ούτε 10%.
2: Καλά, καθαρή.
0: Βάζω στοίχημα τώρα. Βάλε εταιρεία δημοσκοπήσεων και σου βάζω στοίχημα.
2: Θα την πληρώσεις κιόλας, όχι εγώ.
0: Θα την πληρώσω,
1: Λέει ο Νίκος, βάλε, Βασίλη, τα έξοδα δικά σου.
0: Λοιπόν, κατά τα άλλα, πάμε και στα βασικά πολιτικά ευρήματα.
2: Είναι οι δημοσκοπήσεις, επειδή λίγο έχω ασχοληθεί με τη στατιστική έτσι από τα δυτικά χρόνια. Πώς θέτεις τα ζητήματα?
0: Εγώ δεν ξέρω, εγώ βλέπω από την εφημερίδα των συντακτών, βλέπω πώς
2: θα
0: παρουσιάζεις τη δημοσκόπηση.
2: Και πώς θα βάλεις την ερώτηση, πώς θα θέσεις την ερώτηση. Και ανάλογα θα πάρεις και τις σχετικές απαντήσεις. Λοιπόν, τι να πω τώρα.
0: Πρόθεση και εκτίμηση.
2: Έχουμε εξοκύλει.
0: Πάμε για να επανέλθουμε στην πορεία μας.
2: Ανασχηματισμούς έχουμε. Καλά,
0: να πούμε λίγο τα βασικά δημοσκοπικά πολιτικά ευρήματα της δημοσκόπησης και φεύγουμε.
2: Ποια δημοσκόπηση για τη Θεσσαλονίκη, για το Δήμο? Δεν έχουν πολιτική αξία, γιατί το Δήμο Θεσσαλονίκης δεν έχουμε και συγκριτικά. Τώρα να λέμε ότι έχει η Νέα Δημοκρατία, πόσο λέει, 29,6.
0: Στην εκτίμηση. Και η Ελλάς 13,3.
2: 9,6, Καρισιανίου 9,3, το ΠΑΣΟΚ και τα λοιπά. Δεν έχει, ξέρω εγώ,
0: 7,2 το ΚΚΕ, 7,1 η Λύση.
2: Το κάτω 7,1 είναι ο Δήμος Θεσσαλονίκης, σου ξαναλέω. Και δεν έχει νόημα, δεν είναι δηλαδή Α Θεσσαλονίκη.
0: Ναι, ρε παιδί μου, είναι ενδιαφέρον. Θυμάσαι όμως παλιά τη λέγαμε ότι ό,τι βγάζει η Α Θεσσαλονίκη βγαίνει
2: από την Ελλάδα.
1: Άλλο είναι
2: η Α. Άλλο είναι η Α. Η Α έχει και Μενεμένη, έχει και Κορδελιό, έχει
0: και
2: Σταυρούπολη.
0: Μόνο Δήμο Θεσσαλονίκη.
2: Μόνο Δήμο Θεσσαλονίκη, σου λέω.
0: Μόνο έτσι και για, την, και για τα γενικά πολιτικά.
1: Δεν τον άφησε να πει τίποτα. Πήγαμε και 22. Σε 6 λεπτά από τώρα θα πούμε ευχαριστούμε Βασίλη και δεν έχει προλάβει να πει τίποτα. Ηρακλή έβγαλε. Τον Αγγελούδη τον έβγαλε. Το κυκλοφοριακό το έβγαλε. Τίποτα. Δηλαδή φοβερό.
0: Άντε, προχωράμε.
1: Άντε.
2: Πού να πάω τώρα, να πάω στην.
1: Μη ρωτά, θα σε πάει κάπου αλλού. Περίμενε.
0: Ανασχηματισμό, μόνο σου το πες.
2: Πάω στις αλλαγές που γίνανε πολύ εσπευσμένα και χωρίς να έχει κανείς καμιά ενημέρωση αμέσως μετά το τέλος της ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο και προκάλεσε μεγάλη εντύπωση αυτό πώς έγινε με, με αυτή τη χρονική τέλος πάντων σειρά. Ανακοινώθηκαν αυτές οι αλλαγές, οι περιορισμένες αλλαγές έτσι, μετά την απομάκρυνση του κ. Κυρανάκη από το Υπουργείο Μεταφορών εκεί όπου χθες του μπήκε ο κύριος Κότσιρας, μετακινούμενος από το Υπουργείο Οικονομικών, τον αντικατέστησε και ο κύριος Μαρκόπουλος. Από εκεί και μετά...
0: Είναι η μέρα του Κότσιρα σήμερα.
2: Ορίστε.
0: Είναι η μέρα του Κότσιρα, λέω.
1: Γι' αυτό μου βάλε δύο κομμάτια και τραγούδια.
2: Ναι. Βάλεις και τραγούδι Κότσιρα, δε.
1: Έπαιξαν δύο.
0: Φτάνει.
2: Λοιπόν, ο κύριος είναι με ωμέγα αυτός ο κύριος Κότσιρας, ο άλλος είναι με όμικρο.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, μπήκε ο κύριος Μαρκόπουλος εκεί για φορολογική πολιτική στη θέση του κύριου Κότσιρα, η κυρία Σούκουλη στη θέση που χάθηκε ο κύριος Σταγαράς, Μαριλένα Σούκουλη, και προσθέθηκε ένας ακόμα υπουργός στο σχήμα και φτάσαμε σίγουρα στους 60 συνολικά, το μεγαλύτερο πολυπληθέστερο σε όλη την Ευρώπη κτλ. Και σε όλη την Ελλάδα από σχήμα πολιτικό, 60 μαζί με τον Πρωθυπουργό, 59 χωρίς, υπουργικό σχήμα, με τον κύριο Χατζηβασιλείου, υπουργό εξωτερικών αρμόδιο για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις. Την Παρασκευή, λέει, θα γίνει η ορκομοσία, οπότε δεν αλλάζει κάτι, δηλαδή δεν περιμένουμε, που είναι 12 του μήνα, δεν θα έρθει δηλαδή.
1: Συγγνώμη, τώρα είναι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο Παύλος Μαρινάκης, στις συνδέσεις έχει αυτή την ώρα παρέμβαση.
0: Θες να ακούσουμε μισό λεπτό, ας ακούσουμε.
1: Έτσι κι αλλιώς δεν ήταν η μέρα σου, Βασίλη.
3: Ότι δημιουργήσαμε 600.000 δουλειές με την πολιτική μας. Δημιουργήθηκαν για την ακρίβεια. Δεν έγινε επειδή κάποια μέρα ξύπνησε κάποιος και είπε «Α, θα αυξήσω τις θέσεις εργασίας στην επιχείρηση». Είναι γιατί οι επενδύσεις αυξήθηκαν, ανέβηκαν, οι εξαγωγές αυξήθηκαν, ανέβηκαν και σε ποσοστό και στην πράξη. Και έτσι παράγεται ένας πλούτος στην Ελλάδα που χρειάζεται να παραχθεί κι άλλος. Κάποιοι άνθρωποι βρήκαν καλύτερη δουλειά. Το κράτος εισέπραξε παραπάνω έσοδα, χωρίς να αυξήσει φόρους, μειώνοντας φόρους. Και έτσι επέστρεψαν αυτά πίσω και επιστρέφουν στην κοινωνία. Πρέπει να δοθούν κι άλλα, εννοείται. Πρέπει η μεσαία τάξη να έχει κι άλλες φοροελαφρύνσεις. Πρέπει τα χαμηλά εισοδήματα να στηριχθούν περισσότερο με μόνιμα μέτρα και όχι επιδοματική πολιτική, για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε αυτό το κύμα ακρίβειας. Η διαφορά λοιπόν στη δική μου απάντηση με τις διαπιστώσεις αντιπολίτευσης είναι ότι εγώ σας δείχνω έναν τρόπο. Μπορεί αυτός ο τρόπος να μην είναι μαγική συνταγή. Δεν υπάρχουν μαγικές συνταγές, αλλά έχει αρχή, μέση και τέλος.
1: Πήραμε μία εικόνα από το τι λέει αυτή την ώρα. Εγώ είχα την αίσθηση ότι το πετυχαίναμε σε σχέση με αυτά που συζητάει ο Βασίλης, αλλά πέσαμε σε άλλο σημείο. Βασίλης, ακούμε.
2: Λοιπόν, αυτό που δεν ξέρω αν θα ρωτηθεί τα λοιπά είναι, καλά, υπήρχαν πάρα πολλά σενάρια για τη μετακίνηση του κ. Μαρινάκη από τη θέση και γράφτηκαν και υπόθηκαν, έτσι, κυκλοφόρησαν πάρα πολλά, με πολλές καραμπόλες μετά. Λοιπόν, το όνομα τελικά που ακουγόταν ο κ. Μαρινάκης για το Υπουργείο Μεταφορών εκεί, ουσιαστικά για αυτή την πολύ δύσκολη θέση λόγω τεμπών, έτσι, που πήρε τελικά ο κ. Κότσιρας, δεν έγινε αυτό. Ακούγονται διάφορα γιατί δεν έγινε. Δεν έχουμε το
0: τον
2: χρόνο.
0: Τον εμπιστεύεται πολύ ο κ. Μητσοτάκης ως κυβερνητικό εκπρόσωπο, έχω την αίσθηση, τον κ. Μαρινάκη, και δεν ήθελε να ρισκάρει.
1: Ναι, και καλά, αυτό μπορεί να σημαίνει ότι δεν είναι και μακριά οι εκλογές.
2: Και το ένα και το άλλο ισχύει, γιατί άμα άλλαζε μπορεί να λέγανε κάποιοι ότι είναι κοντά. Ξέρεις, ό,τι και να γίνει τώρα, οι αλλαγές ουσιαστικά δίνουν ένα σημάδι ότι μπορεί να έρθουν πιο κοντά οι εκλογές. Τέλος πάντων, δεν έγινε αυτό. Μένουμε σε αυτή την κατάσταση, έτσι όπως έγινε. Υπήρχε μια ανακύκλωση προσώπων, λένε, από την αντιπολίτευση και μια κριτική που ασκείται ότι χρειάζονται εκλογές. Το πρόβλημα δεν είναι τα πρόσωπα κτλ. Το ΠΑΣΟΚ, το οποίο κάνει προσπάθεια να επανέλθει δυναμικά, χθες κάνανε και μια σύσκεψη ειδικά για το λεκανοπέδιο που είναι το μεγάλο πρόβλημα εκεί και την κινητοποίηση που θα υπάρξει στο λεκανοπέδιο της Αττικής για να ανέβουν τα ποσοστά του και να μπορέσει να ενισχυθεί εκεί που είναι πάρα πολύ χαμηλά, σε περιπτώσεις βρίσκεται και κάτω και από άλλα κόμματα εκλογικά το ΠΑΣΟΚ.
0: Το Πασόκ, το οποίο κάποτε ήταν κυρίως αντλούσε τη δύναμή του σε αγροτικές περιοχές και έχει γίνει, έχει γίνει κόμμα, δεν θα έλεγα ότι έχει γίνει κόμμα κυρίως των πόλεων.
2: Όχι, τώρα δεν έχει δύναμη. Κυρίως αστικό. Εκλογικά η δύναμή του είναι στην περιφέρεια.
0: Λες, Κρήτη
2: και άλλες περιοχές εκεί έχει ψηλά ποσοστά και όχι τόσο στην ασφαλοκανοποίηση της Αττικής και στη Θεσσαλονίκη.
0: Για το χιλιοστό θα σχολιάσουμε τίποτα.
2: Η παρέτηση του Γενικού Γραμματέα Περιβάλλοντος, κ. Μπακογιάννη, ναι, που το συνδέσανε πολύ υπό ίδιους για προσωπικούς λόγους με αυτό που γίνεται το σκάνδαλο που είναι σε εξέλιξη με τις πολεοδομίες.
0: Ναι, έχει
2: και
0: σηκώσει
2: συζήθηκε πολύ, αλλά σταμάτησε κάποια στιγμή η συζήτησή του. Οι αναταραχές του ΣΥΡΙΖΑ που συνεχίζονται, θα βλέπατε νωρίτερα και τον Νίκο Παπά στην ΕΡΤ να λέει ότι πρέπει να διευκρινιστεί αυτή η απόφαση και το τι θα γίνει με το ΣΥΡΙΖΑ. Και επειδή δεν θα έχουμε χρόνο να σας πω ότι αύριο θα μαζευτούν όλοι στη Βουλή, γιατί θα έχουμε την κίνηση της διαδικασίας για την συνταγματική αναθεώρηση από τον Πρόεδρο, θα έχουμε και πολιτικούς αρχηγούς, να δούμε αν θα είναι και ο Πρωθυπουργός, που θα παρακολουθήσουμε έτσι αυτή την έναρξη της διαδικασίας, η οποία βέβαια δεν πρόκειται να μας απασχολήσει ιδιαίτερα από εδώ και πέρα. Θα γίνουν αυτές τις προτάσεις, θα πάνε στην επόμενη Βουλή που θα είναι αναθεωρητική και θα θέλει διευρυμένη πλειοψηφία των 180 για τις όποιες αλλαγές στο Σύνταγμα.
0: Και να δούμε αν η επόμενη Βουλή βέβαια θα έχει τις δυνατότητες να υπάρχουν συμφωνίες για να προωθηθούν.
2: Καλά, γιατί να μην έχει.
0: Δύσκολα, δύσκολα.
2: Στη Δημοκρατία δεν υπάρχουν αδιέξοδοι. έχουμε λύσει.
0: Αυτό ήθελες να πεις. Υπάρχει
1: όμως... Μου άρεσε που ο Βασίλης έλεγε πράγματα τα οποία τα σκεφτόταν και τη στιγμή που δεν τα έχουμε ξανακούσει.
0: Υπάρχει όμως αδιέξοδος στις μουσικές μας επιλογές.
2: Είμαι πρωτότυπος.
0: Υπάρχει όμως αδιέξοδος στις μουσικές μας επιλογές. Γιατί ήθελα να σου αφιέρωσω έναν ταλάρα. Αλλά θα
2: εγώ
0: τον
2: θέλω ταλάρα μεγάλωσα. Την Τζιμινιέρα βάλε, παρακαλώ.
0: Τώρα δεν έχουμε χρόνο ούτε για την.
2: Α, γιατί θα την έβαζε.
0: Ούτε για
1: εδώ,
0: την.
1: Έξω στην... Βασίλη θα το έβαζε, γιατί είχε εδώ. Έξω
2: αύριο,
1: στην καρότσα την έχει την Τζιμινιέρα. Δεν
2: κατεβάζαμε. Και στάση εργασία περιμένω την Τζιμινιέρα.
0: Αύριο, κοίταξε. Εμά δεν μα πιάνει όμω η στάση.
2: Γι' αυτό το λέω. Μετά επειδή.
0: Λοιπόν, έτοιμο σήμερα να σου βάλω. Δεν είναι ο κόσμο φίλο μου, ούτε εγώ του κόσμου, αλλά δεν έχουμε χρόνο.
1: Το φάγε και αυτό η μαρμάκα.
0: Θα σου βάλω και το μεροκάματο θα σου βάλω και ό,τι άλλο θες.
2: Θα πούμε όλα τα τραγούδια που δεν μπόρεσε να βάλω.
0: Όλα. Κάντε, ρε Συμπάμπη, κάνε μας και μια μουσική βραδιά να τραγουδήσουμε αγκαλιασμένοι και αδερφωμένοι με τον Βασίλη. Έτσι.
1: Εντάξει. Στον Γοργοπόταμο.
0: Αλέξανδρε Τριανταφύλου. Στον Γοργοπόταμο. Θα εκπροσωπήσουμε ΕΔΕΣ και ΕΛΑΣ, Βασίλη.
1: Έτσι βλέπω. Λοιπόν, πάμε, γιατί βλέπω τη βούλα της ΑΕΤ.
0: Έλα, πάμε, μας κοιτάζει.
1: Βασίλη, σε ευχαριστούμε για την υπομονή σου.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: 2 τραυματίες μετά από σφοδρή σύγκρουση τροχόσπιτου με γιο ταχύ χθες βράδυ στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Νέων Μουδανιών. Νέο σεισμός 4,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ στην Εύβοια σε 15 ανέρχονται κατοικίες που χαρακτηρίστηκαν κίτρινες ύστερα από αυτοψίες. Με μαθήματα ειδικότητα συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους στο Νεπάλ. Το μεσημέρι της Παρασκευής η ορκομοσία των 4 νέων μελών του Υπουργικού Συμβουλίου. Στην εκδήλωση του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης 6 χρόνια GovGR Click και έγινε θα μιλήσει στις 11 ο Πρωθυπουργός. Προφυλακιστέοι 2 κατηγορούμενοι από Κοζάνη και Αγρίνιο για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Πτώση αμερικανικού ελικοπτέρου Απάτσι κοντά στα στενά του Ορμού σώο το πλήρωμα. Το Τελ Αβίβ συνεχίζει τις επιθέσεις στο Λίβανο. Διατηρούμε το δικαίωμα στην αυτοάμυνα, δήλωσε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός. Τουλάχιστον 14 άνθρωποι, ανάμεσά τους και ένα παιδί, σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 20 τραυματίστηκαν χθες. Ενώπιον του εισαγγελέα σήμερα οι 6 υπάλληλοι, μεταξύ αυτών και η αρχηγή του κυκλώματος σε πολεοδομίες της Αττικής. Φέρεται να χρηματίζονταν με ποσά από 1.000 έως 30.000 ευρώ. Στη 1.30 οι εκπαιδευτικοί θα διαδηλώσουν έξω από το Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης, ζητώντας κάλυψη θέσεων στα σχολεία. Επόμενη ενημέρωση με δελτίο ειδήσεων σε μισή ώρα.
2: Πιάνω.
3: Πιάνω.
2: Βάζω.
3: Βάζω.
2: Το κεφάλι.
3: Το κεφάλι.
2: Κατεβάζω.
3: Κατεβάζω.
2: Φτιάχνω τα χέρια μου.
3: Φτιάχνω τα χέρια.
2: Και σηκώνω ψηλά.
4: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή. Στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια.
5: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
6: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
4: Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr ή στο παράρτημα ΕΛΕΠΑΠ Θεσσαλονίκης, Ελαιώνων 22, Πειλαία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-318218.
7: Όπου και αν κινείσαι, κάνε μία στάση για ενημέρωση. Καθημερινά, από τις 11 μέχρι τη 1, μαθαίνεις τις εξελίξεις στα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας με οδηγούς σε αυτό το ταξίδι Ιώνα Τσόχο, Εμίλιο Σαπρανίδη και Έφη Τζαμπάζη και την πιο δυνατή ομάδα ρεπόρτερ στον 102.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
8: Η πόλη ξύπνησε.
9: Η πόλη ξύπνησε.
8: Η πόλη ξύπνησε.
9: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε. Ο πρώτος καφές της μέρας με τον Νίκο Λαδιανό
8: και τον Μπάμπη Τζιομπάνογλου.

0: Έτσι, γιατί στη ζωή υπάρχουν όλα και δεν ενώνται όλα μεταξύ τους και να.
1: Τι δένεται το πέρασμα από τον Βασίλη τον Μπεκλάρη
0: στη Μαρίνα
1: Τιμάτσου.
0: Καλή σου μέρα, Μαρίνα.
2: Καλημέρα και στους δυο σας. Γιατί βρε Νίκο μου τέτοιο τραγούδι πρωί-πρωί, δηλαδή.
1: Καταρχάς
2: δεν μας ενημέρωσες για κάτι καινούριο.
0: Δεν το περίμενα από σένα. Δεν το περίμενα από σένα.
2: Γιατί?
0: Περίμενα να μας δώσεις τα εύσημα.
2: Τα εύσημά μου για τις μουσικές επιλογές τα έχετε, αλλά μαυροχάμπαρος, πρωινιάτικο και με τον θάνατο το
1: ναι,
2: περιμένουμε.
1: Αυτό έλεγα και εγώ.
2: Δεν χρειάζεται να τον ακούμε πρωί-πρωί.
1: Πού να τον βλέπεις το χάρο να χορεύει δίπλα σου,
2: έμα τώρα, σε παρακαλώ.
1: Μαρίνα, γιατί σηκώθηκε ο Νίκος, κάθισε τις εμπεκές του λέω, με αυτό το τραγούδι, ρε παιδί μου, πρωινιάτικα δηλαδή. Μας βγήκε η ψυχή, παραδοθήκαμε.
2: Και επειδή είναι τώρα ερμηνευμένο και από αυτόν που είναι και είναι και ωραίο τραγούδι, να το ακούς πρωί-πρωί, σε έχει πάει, σε έχει στείλει. Μπορούμε να κλείσουμε αν θέλετε να με θανατώσετε και εμένα.
1: Φαντάσου, Μαρίνα,
2: να
1: είσαι εγκλωβισμένη αυτή τη στιγμή στον περιφερειακό και να ακούς και αυτό το τραγούδι.
2: Σου έρχεται κάπως, σου έρχεται κάτι. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία. Πάμε να συνεχίσουμε, συνάδελφοι.
0: Καλημέρα.
2: Πάμε λοιπόν στις σημαντικότερες ειδήσεις που είχαμε από εχθές και μέχρι πριν από λίγα λεπτά, τέλος πάντων. Από την ελληνική περιφέρεια θα ξεκινήσουμε από αλλού, από την Εύβοια, όπου μέχρι και χθες το βράδυ καταγράφονταν σεισμικές δονήσεις, όπως ο σεισμός μεγέθους 4,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, που σημειώθηκε περίπου στις 11 παρα 10, 8 χιλιόμετρα νότιο-ανατολικά από την περιοχή της Λίμνης, ενώ να πούμε ότι είχε προηγηθεί και σεισμός μεγέθους 3,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, με επίκεντρο 8 χιλιόμετρα νότιο-δυτικά της περιοχής Προκόπη. Η επιστημονική κοινότητα πάντως δεν ανησυχεί από αυτή τη δραστηριότητα, την οποία και εντάσσει άλλωστε στη διαδικασία εκτόνωσης του φαινομένου. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα αποτελέσματα της πρώτης ημέρας καταγραφής των ζημιών που πραγματοποίησαν τα κλιμάκια στις περιοχές του Προκοπίου, της Δαφνούσας και των Σπαθαραίων Καρλυβίων στη Βόρεια Εύβοια, όπου βέβαια και χτύπησε ο σεισμός των 5,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ την Κυριακή, έλεγχοι λοιπόν έγιναν σε κατοικίες, επαγγελματικούς χώρους και δημόσια κτίρια. Σύμφωνα με το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας, από τους ελέγχους που διενεργήθηκαν σε ό,τι αφορά τις κατοικίες στις τρεις περιοχές που προαναφέραμε, έχουμε τον χαρακτηρισμό 15 εξ αυτών ως κίτρινες και ενός επαγγελματικού κτηρίου ως κίτρινο. Δηλαδή αυτά τα κτίρια είναι προσωρινά μη κατοικήσιμα, μέχρι βέβαια να γίνουν οι απαραίτητες εργασίες για την επιδιόρθωση των σημείων. Οι σχετικοί έλεγχοι θα συνεχιστούν πάντως και σήμερα, ενώ να πούμε ότι έχει ήδη ξεκινήσει η διαδικασία καταγραφής και υποβολής αιτήσεων για τη χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης οικοσκευής στους πληγέντες κατοίκους. Φαίνεται πάντως, και αυτό είναι το σημαντικό, ότι η κατάσταση βαίνει προς εκτόνωση. Μακάρι να επιβεβαιωθεί αυτό, τέλος πάντων, το σενάριο που δίνουν και οι σεισμολόγοι. Από την Εύβοια, Νίκο και Μπάμπη, μεταφερόμαστε στην Πελοπόννησο και την περιοχή υπεραχώρας στο Λουτράκι, καθώς εκεί εχθές είχαμε την εκδήλωση πυρκαγιάς, η οποία σήμανε συναγερμό στην τοπική κοινωνία, μάλιστα είχε και το 112. Είχαμε μεγάλη κινητοποίηση, σύμφωνα με το ρεπορτάζ πυροσβεστικών δυνάμεων, αναπτύχθηκαν δηλαδή ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις για την κατασβεσή της, κάτι το οποίο ευτυχώς επιτεύχθηκε λίγες ώρες μετά την εκδήλωσή της. Το θέμα πάντως, συνάδελφοι, είναι ότι η χθεσινή πυρκαγιά προκλήθηκε για άλλη μια φορά από αγροτικές εργασίες που εκτελούνταν χωρίς να έχουν ληφθεί τα προβλεπόμενα μέτρα πυρασφάλειας. Λέγαμε και χθες ότι είναι πολλά τα συμβάντα πυρκαγιών που έχουν καταγραφεί από τις αρχές του έτους και αφορούν σε περιπτώσεις αμέλειας. Επικαιροποιώντας τα σχετικά στοιχεία, να πούμε ότι μέχρι χθες είχαν πραγματοποιηθεί συνολικά 74 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας για πυρκαγιές, εκ των οποίων οι 68 αφορούσαν σε περιπτώσεις αμέλειας και οι 6 σε περιπτώσεις πρόθεσης. Στην προκειμένη τώρα περίπτωση του Λουτρακίου είχαμε έναν Γάλλο 71 ετών, ο οποίος έκανε εργασίες με χορτοκοπτικό μηχάνημα που μετέφερε μεταλλικό δίσκο, ο οποίος και προκάλεσε σπινθήρες. Να πούμε ότι ο άνθρωπος αυτός συνελήφθη, ενώ του επιβλήθηκε και διοικητικό πρόστιμο ύψους περίπου 5.800 ευρώ. Τώρα, διανύουμε περίπου 450-470, κάπου εκεί είναι τέλος πάντων χιλιόμετρα, και από το Λουτράκι Κορινθίας πάμε στην Κοζάνη και την περιοχή της Ασβεστόπετρας Εορδαίας, για μια είδηση που συνεχώς, εδώ και αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα, απασχολεί γενικά τη Δυτική Μακεδονία. Αναφερόμαστε στο καθημερινό πλέον φαινόμενο εμφάνισης αρκούδων σε κατοικημένες περιοχές. Σύμφωνα με τις σχετικές καταγραφές, είναι ανησυχητική η συχνότητα τέτοιων περιστατικών, με τις τοπικές κοινωνίες να ζητούν από την πολιτεία άμεσες λύσεις πριν να υπάρξουν θύματα, όπως χαρακτηριστικά έχει αναφερθεί. Στην περιοχή τώρα της Ασβεστόπετρας, μια μεγάλη αρκούδα κυκλοφορεί πλέον ανεξέλεγκτα ανάμεσα στα σπίτια του οικισμού, προκαλώντας σοβαρές ζημιές. Το ζώο φέρεται ότι έχει εισβάλει σε κτήμα μέσα στο χωριό, κατέστρεψε ολοσχερός μελίσια και ρήμαξε, τέλος πάντων, όπως λέμε, και οπωροφόρα δέντρα για να τραφεί. Οι κάτοικοι βρίσκονται σε διαρκή επιφυλακή, καθώς οι μαρτυρίες δείχνουν ότι το μεγαλόσωμο θηλαστικό κινείται σε διάφορα σημεία του χωριού, πολύ κοντά σε αυλές σπιτιών. Και έχουμε και τον πρόεδρο της κοινότητας να υποστηρίζει ότι η κατάσταση είναι οριακή. Μάλιστα, απίφθινε και έκκληση σε όλους ώστε να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις, ειδικά νωρίς το πρωί και αργά το βράδυ. Κλείνοντας, Νίκο και Μπάμπη, φεύγουμε από την ηπειρωτική χώρα και πάμε και στη Ρόδο, όπου εκεί και συγκεκριμένα στο χωριό Καλυθιές, όπου εκεί χθες σημειώθηκε μια δολοφονία με μαχαίρι. Θύμα είναι ένας 63χρονος, τον οποίο σκότωσε ο 55χρονος συγκάτοικος και οικοδεσπότης του. Τώρα, βάσει όσων αναφέρονται σε τοπικά μέσα ενημέρωσης, φέρεται ότι το φωνικό εκτυλίχθηκε στην κουζίνα του σπιτιού. Ο 55χρονος φέρεται να καθάριζε πατάτες όταν ξέσπασε έντονος καυγάς με τον 63χρονο φιλοξενούμενο του. Υπήρξε λοιπόν έντονος διαπληκτισμός που κατέληξε στο αιματηρό επεισόδιο. Ο φερόμενος τώρα ως δράστης δεν διέφυγε από το σημείο και συνελήφθη από αστυνομικούς λίγο μετά το συμβάν. Αυτή την ώρα βέβαια βρίσκεται υποκράτης, αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον των αρμόδιων εισαγγελικών αρχών.
0: Μάλιστα.
1: Μαρίνα, σε ευχαριστούμε και άλλη μια φορά.
0: Άρα είδες, έτσι, με αυτή την ειδησογραφία δεν απέχουν και πολύ τα τραγούδια μας, έτσι. Λοιπόν, πάμε τραγουδάκι και καλημέρα.
2: Αυτό δεν ήταν τραγούδι, συνάδελφε.
0: Έλα, πάμε σε ένα άλλο τώρα. Γεια σου, Μαρίνα.
2: Καλή συνέχεια.
1: Να είσαι καλά, Μαρίνα.

0: Λοιπόν, επειδή μας έλεγε ο Θόδωρος Χατζηπαντελής ότι δεν έχει και πολύ επικαιρότητα στον αθλητισμό, πέρα κυρίως από τις μπασκετικές εξελίξεις και βέβαια από τις εκατέρωθεν βολές και καταγγελίες που έχουμε με αφορμή
1: τους τελικούς
0: του μπάσκετ.
1: Όχι Γιαννακόπουλος, γκρινιάζει κάθε φορά που χάνει και ο Αταμάν.
0: Εγώ θα τον πάω πίσω λίγο στο 1976, να πούμε, να θυμίσουμε και πάλι ότι σαν σήμερα ήταν το περίφημο κύπελο του Ηρακλή κατά του Ολυμπιακού, έτσι.
1: Το θυμάσαι, Θόδωρε?
0: Φυσικά το θυμάται ο Θόδωρος.
2: Βεβαίως.
1: Μπορεί να απαντάει και ο Θόδωρος, Νίκο, αν μας επιτρέπεις.
2: Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα.
2: Λοιπόν, βεβαίως και το θυμάμαι. Είναι από τις στιγμές που δεν ξεχνιούνται, έτσι. Πόσα κύπελα άλλωστε πήραμε εδώ στη Θεσσαλονίκη γενικότερα οι ομάδες μας, για να μην τα θυμόμαστε. Όλα ένα-ένα ξεχωριστά. Και του ΠΑΟΚ και του Ηρακλή. Και της Καστοριάς θυμάμαι.
1: Ναι, φυσικά. Και τα χρόνια αυτό λέμε ότι δεν αφήναμε αθλητική μετάδοση να πάει στο Βρόντο. Όλα τα βλέπαμε.
2: Ναι, ήταν βέβαια και λιγότερες οι στιγμές που η αλήθεια είναι μπορούσαμε με τηλεοπτικά να παρακολουθήσουμε κάποια πράγματα. Δεν είναι όπως τώρα που υπάρχει αυτή η πληθώρα, έτσι. Δηλαδή, αν έχεις τηλεόραση, μπορεί να βάλεις το συνδρομητικό και να δεις σε 8 ή 10 κανάλια έναν διαφορετικό αγώνα μέχρι και την τρίτη κατηγορία κάποιας χώρας, ας πούμε. Οπότε χάνεσαι λίγο έτσι μέσα σε όλο αυτό το τοπίο, τουλάχιστον εγώ. Τώρα η αλήθεια είναι ότι τότε έτσι ήταν πιο λίγα τα πράγματα και μπορούσες να κρατήσεις τη μνήμη σου κάποια πράγματα και ειδικά από ελληνικής πλευράς. Τώρα όσον αφορά την επικαιρότητα, πριν πάμε στο μπάσκετ, να πούμε ότι για το Μουντιάλ συνεχίζονται κάποια φιλικά παιχνίδια, τα οποία βέβαια δυστυχώς τουλάχιστον για όσους δεν μπορούν να ξενυχθήσουν, δεν είναι σε ώρες εύκολες.
1: Το πιάσαμε, δηλαδή, το υπονοούμενο, το πιάσαμε. Εμείς μαθαίνουμε τα αποτελέσματα την άλλη μέρα με τον Νίκο.
2: Ναι. Βέβαια, εσείς τώρα που ξυπνάτε λίγο το πρωί, νομίζω ότι κάνοντας την εκπομπή, κάποιο ματσάκι στην τηλεόραση θα μπορείτε να βλέπετε.
1: Το τελείωμα. Ναι, άμα.
0: Ναι. Κοίταξε. Ξυπνάμε ήδη από τις 4, θες να το πάμε από τις 3, Θοδωρή, πες μου, τώρα ανάλογα με τις ανάγκες του Μουντιάλ.
2: Σίγουρα βλέπετε.
0: Βεάντε τώρα, σταματήστε εδώ πέρα, δεν βλέπουμε NBA που έγινε χθες και η ανατροπή από τους Σαν Αντώνιο μέσα στη Νέα Υόρκη, τους γκαντέμιασε ο Τραμπ εκεί με την παρουσία του στο Madison Square Garden.
2: Ναι, και έγινε το 2-1, σωστά, έχεις δίκιο. Μεγάλη μάχη και εκεί, είναι η αλήθεια, θα γίνει για τον τίτλο. Αλλά μία η ώρα, ας πούμε, παίζουν Αργεντινή Ισλανδία, έτσι. Στις 2 τα ξημερώματα Σενεγάλη Σαουδική Αραβία και στις 4 Ιράκ Βενεζουέλα. Αυτό το προλαβαίνετε?
1: Όχι, άνετα.
0: Ιράκ Βενεζουέλα.
1: Ναι, και λέω να καθίσουμε να δούμε το πρώτο μισάρο πριν ξυπνήσουμε.
0: Ποιος θα δει το Ιράκ Βενεζουέλα? Ούτε η Ιρακινή θα το δει.
2: Εντάξει, είναι, πώς το λένε, φιλικά υπό ομάδες που παίζουν στο Μουντιάλ. Δηλαδή, γιατί να μην τα δούμε. Και σήμερα επίσης 8 η ώρα έχει Γεωργία Ελλάδα για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλου Ευρώπης Γυναικών, στα οποία η εθνική μας έχει πάρει την πρόκριση. Τώρα όσον αφορά το μπάσκετ, εκείνα λίγο άκουσα τον Μπάμπη που έκανε το σχόλιο. Η αλήθεια είναι αυτή ότι η γκρίνια περισσεύει. Δεν υπήρχε τόση γκρίνια στην Ευρωλίγα, είναι η αλήθεια. Αλλά είπαμε στην Ελλάδα και στο ελληνικό πρωτάθλημα.
0: Όταν μεταφέρουν τις διαμάχες τους εδώ, η κατάσταση γίνεται αφόρητη.
1: Πάντως, εγώ είδα πολλές ελληνικές σημαίες κατά τη διάρκεια της ανάκρουσης του εθνικού μας ύμνου. Ναι. Νομίζω ότι για να πικάρουν τον Αταμάν πρέπει να το κάνανε οι φίλοι του Ολυμπιακού.
2: Ναι. Το άλλο θέμα τώρα βέβαια είναι αυτό, γιατί αυτό δεν γίνεται μόνο στο μπάσκετ, γίνεται και στα άλλα αθλήματα. Για ποιο λόγο υπάρχει ο εθνικός ύμνος? Ο εθνικός ύμνος είναι για τις εθνικές ομάδες, έτσι δεν είναι? Γιατί να ακούγεται στη διάρκεια των αγώνων ενός πρωταθλήματος?
0: Έλα, εντάξει, αυτό συμβαίνει σε πολλές χώρες.
2: Και επειδή συμβαίνει σωστό.
0: Εντάξει, ίσως να σου πω κάτι, ίσως χρειάζεται κιόλας, θα μου πεις τώρα με τόσους ξένους παίκτες, αλλά ναι, ίσως χρειάζεται για να υπενθυμίζει κάποια άλλα πράγματα. Αλλά τέλος πάντων, πάμε λίγο στα αγωνιστικά, Θοδωρή, γιατί λέγαμε δεν έχουμε τι να πούμε και τώρα σε λίγο θα μας στάσει ο χρόνος.
2: Επειδή το είδα και το παιχνίδι όλο, εντάξει, ο Ολυμπιακός είχε πάντα το προβάδισμα, εκτός από ένα μόνο σημείο που ο Παναθηναϊκός κατάφερε να περάσει μπροστά με 2 πόντους. Η αλήθεια είναι αυτή. Είχε το momentum του αγώνα, αλλά εντάξει, το διεκδίκησε ο Παναθηναϊκός στο τέλος, θα μπορούσε να φτάσει και στη νίκη. Υπάρχει μια φάση τώρα στους 6 πόντους που έγινε, στην οποία διαμαρτυρήθηκε ο Παναθηναϊκός και εκεί ξεκίνησε όλο το νταλαβέρι, όταν δεν δόθηκε φάουλ υπέρ του Παναθηναϊκού, το οποίο ήταν, έτσι, ξεκάθαρα ήταν. Η διαφορά ήταν όμως στους 6 υπέρ του Ολυμπιακού και ο χρόνος κάτω από ένα λεπτό για να ολοκληρωθεί η αναμέτρηση. Το φάουλ αυτό λοιπόν δεν δόθηκε και εκεί ξεκίνησε όλη η φασαρία. Μπήκε στον αγωνιστικό χώρο ο Αταμάν, δέχτηκε μία τεχνική ποινή, δέχτηκε δεύτερη τεχνική ποινή και αποβλήθηκε και στη συνέχεια βέβαια ο Ολυμπιακός έφτασε και τη διαφορά στους 10 πόντους και έκλεισε το παιχνίδι με 102-92 σε ένα τελείως διαφορετικό παιχνίδι από το 68-58 του προηγούμενου αγώνα. Δηλαδή έτυχαν σχεδόν διπλάσιους πόντους οι ομάδες. Αλλά εντάξει, νομίζω ότι αυτό ίσως είναι και το κανονικό, με την έννοια ότι έχουν παίκτες οι οποίοι μπορούν να σκοράρουν και οι δύο ομάδες από κάθε σημείο του γηπέδου και από οποιαδήποτε απόσταση. Άρα αυτό το θέμα, το οποίο ήταν και πιο όμορφο, σίγουρα το να βλέπεις να πετυχαίνουν να φτάνουν κοντά στους 100 πόντους και ο Ολυμπιακός και να τους ξεπερνά κιόλας, είναι καλύτερο για έναν αγώνα. Βέβαια κρίμα πάλι για την Γκρίνια, αλλά είπαμε ότι για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος έχασε και την Ευρωλίγκα, αν χάσει και το πρωτάθλημα, είναι μια αποτυχημένη παντελώς χρονιά. Υπάρχει αυτό το στοιχείο το οποίο, της διαιτησίας, το οποίο συνέχεια ανακυκλώνεται και το οποίο, ας πούμε, με κάποιο τρόπο σε εισαγωγικά δίνει την εικόνα ότι εκείνη φταίει για την κακή πορεία του Παναθηναϊκού, ενώ τα πράγματα σαφέστατα δεν είναι έτσι, γιατί βλέπουμε πως παίκτες όπως ο Χέις Ντέιβις, οι οποίοι πληρώθηκαν του κόσμου τα εκατομμύρια για να έρθουν και ουσιαστικά να είναι οι στυλοβάτες να διεκδικήσουν αυτό το πρωτάθλημα, δεν έχουν καλή απόδοση. Πέρα από ένα παιχνίδι, ο Χέις Ντέιβις δεν βοήθησε τον Παναθηναϊκό ούτε στην Ευρωλίγκα ούτε στη σειρά αυτή των αγώνων με τον Ολυμπιακό. Από την άλλη πλευρά, ο Φουρνιέ ήταν καταπληκτικός με 28 πόντους και ήταν αυτός που βοήθησε. Πάντα ο Ολυμπιακός βρίσκει ένα παίκτη σε αυτά τα παιχνίδια. Ήταν ο Βεζέγκοφ, ήταν ο Φουρνιέ. Και βεβαίως βοηθούν πάρα πολύ τον Ολυμπιακό στο να φτάσει στη νίκη. Με τη νίκη αυτή ο Ολυμπιακός την πλήρωσε 2. Το επόμενο παιχνίδι είναι την Τετάρτη το βράδυ και αν το κερδίσει ο Ολυμπιακός κατακτά και τον τίτλο, αλλιώς η σειρά θα μεταφερθεί σε πέμπτο και τελευταίο παιχνίδι, το οποίο θα γίνει στην έδρα του Ολυμπιακού, αφού αυτός έχει το πλεονέκτημα. Επίσης να πω ότι σύμφωνα με το ρεπορτάζ, άγνωστοι με μηχανάκια πήγαν έξω από το σπίτι της Τσαρούχα εχθές το βράδυ και φώναξαν συνθήματα, έγραψαν με μπογιές τους στίχους διάφορα συνθήματα, πέταξαν αυτά τις κροτίδες απ' έξω κλπ. Όλα αυτά βέβαια καταλαβαίνει κανείς ότι έχουν να κάνουν με την όλη αυτή την ένταση.
0: Υπάρχει πάντως πολλή ένταση. Υπάρχει ένταση όσον αφορά και θέματα που άπτονται της ΕΟΚ, της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαδοσφαίρισης, και διαφόρων
1: εδώ
0: αποφάσεων.
1: Στην Ευρωλίγκα ο πρόεδρος του Παναθηναϊκού δημιουργούσε ζητήματα και θέματα και του απαγόρευσε και την είσοδο στα
0: είναι
1: γήπεδα.
0: Είναι λίγο sui generis.
1: Λοιπόν, ακούστε μια είδηση για να αλλάξουμε το κλίμα που αφορά το Μουντιάλ. Υπάρχει ένας διαιτητής, ο Ομάρ Αμπντουλκαντήρ Αρντάν, ο οποίος ανακηρύχθηκε ο κορυφαίος διαιτητής της Αφρικής. Ο κορυφαίος, λέει, διαιτητής της Αφρικής για το 25. Και είχε πάρει η βίζα για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Θα γινόταν ο πρώτος Σομαλός διαιτητής που θα έπαιζε παιχνίδια σε παγκόσμιο κύπελο. Δεν μπορούσε όμως να εισέλθει στο έδαφος των Ηνωμένων Πολιτειών. Οι Αμερικανοί αρνήθηκαν την είσοδό του, καθώς η Σομαλία είναι μία
0: από τις χώρες στη μαύρη λίστα
1: που περιλαμβάνονται στη λίστα ταξιδιωτικών απαγορεύσεων που σήγαγε. Είπε, βρε παιδιά, βρε έτσι, ρε γιουβέτσι, έρχομαι να σφυρίξω, είμαι διαιτητής κτλ. Τον βάλανε στο αεροπλανάκι και γύρισε στην Κωνσταντινούπολη, γιατί εκεί μένει τα τελευταία χρόνια. Και λέω, δες το να τώρα, το όνειρό του δεν έγινε πραγματικότητα.
0: Εκεί μένει.
1: Πήγε μέχρι εκεί και γύρισε, στην Κωνσταντινούπολη.
0: Μάλιστα. Ο κύριος Ερντογκάν θα πει τίποτα στον φίλο του. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ, Θοδωρή.
2: Να είστε καλά, καλημέρα.
0: Θα τα πούμε και αύριο. Καλή σου μέρα. Λοιπόν, ο τελευταίος χορός για σήμερα, Save the Last Dance for Me.
1: Θα το χορέψουμε μαζί ή να το χορέψεις εσύ, γιατί εγώ πρέπει να φύγω.
0: Εσύ να φύγεις, να πας στη δουλειά.
1: Θα είμαστε αύριο εδώ στις 6 το πρωί.
0: Θα είμαστε, με ωραία τραγουδάκια.
1: Λοιπόν, καλημέρα, γεια χαρά.
0: Αύριο τον Ταλάρα τον κρατάμε μόνο για τις συνδέσεις με τον Βασίλη τον Μπεκλάρη.
1: Okay.
0: Να είστε καλά, γεια σας.
1: Γεια χαρά.

0: Η ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Δύο άτομα τραυματίστηκαν σε σφοδρή σύγκρουση τροχόσπιτου με γιοταχή αργά το βράδυ χθες στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Νέων Μουδανιών. Το τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 10.30 στο ύψος του μεσημερίου, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες αυτοκινούμενο τροχόσπιτο και γιοταχή συγκρούστηκαν μεταξύ τους. Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ σε εφημερεύον νοσοκομείο. Το μεσημέρι της Παρασκευής θα γίνει η ορκομοσία των 4 νέων μελών του Υπουργικού Συμβουλίου που ανακοίνωσε χθες ο Πρωθυπουργός. Αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών αναλαμβάνει ο Γιώργος Κότσιρας, Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών ο Δημήτρης Μαρκόπουλος, Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας η Μαριλένα Σούκουλη και Υφυπουργός Εξωτερικών αρμόδιος για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις ο Τάσος Χατζηβασιλείου. Κυβερνητικός κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος, σύμφωνα με πληροφορίες, θα είναι ο Στράτος Σιμόπουλος. Στην εκδήλωση του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης 6 χρόνια Gov.gr, κλικ και έγινε. Θα μιλήσει στις 11 ο Πρωθυπουργός. Με μαθήματα ειδικότητας που συνδέονται με τον τομέα σπουδών που έχουν επιλέξει προκειμένου να εισαχθούν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους στο Νεπάλ. Οι μαθητές και οι μαθήτριες διαγωνίζονται στα μαθήματα υγιεινή, ναυτικό δίκαιο, διεθνείς κανονισμοί στην ναυτιλία, αρχές οργάνωσης και διοίκησης και στοιχεία μηχανών. Σε 15 ανέρχονται οι κατοικίες που χαρακτηρίστηκαν κίτρινες έπειτα από αυτοψίες και ελέγχους που διενήργησαν κλιμάκια της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών στις περιοχές της Βόρειας Εύβοιας που επλήγησαν από τους πρόσφατους σεισμούς, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Έχει ήδη ξεκινήσει η διαδικασία καταγραφής και υποβολής αιτήσεων για τη χορήγηση οικονομικής στήριξης οικοσκευής στους πληγέντες κατοίκους. Την Τεχεράνη κατηγόρησε ο Πρωθυπουργός της Αλβανίας Έντι Ράμα ότι υποκινεί τις συνεχιζόμενες διαδηλώσεις στα Τίρανα κατά της κατασκευής πολυτελούς παραθαλάσσιου θερέτρου που συνδέεται με τον γαμπρό του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ. Το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών απέρριψε τις κατηγορίες του Αλβανού Πρωθυπουργού ότι υποκινεί τις διαμαρτυρίες. Πτώση αμερικανικού ελικοπτέρου Απάτσι σημειώθηκε κοντά στα στενά του Ορμούζ, ενώ τα δύο μέλη του πληρώματός του διασώθηκαν, σύμφωνα με τους New York Times. Παραμένει άγνωστο ακόμη αν το ελικόπτερο καταρρίφθηκε από Ιρανικά πυρά, αν υπέστη μηχανική βλάβη ή αν αντιμετώπισε κάποιο άλλο πρόβλημα. Εξαιρετικά τεταμένη παραμένει πάντως η κατάσταση στη Μέση Ανατολή εν μέσω διαπραγματεύσεων Ιράν-ΗΠΑ για το τελικό κείμενο συμφωνίας. Θα κηρύξουμε απόλυτη νίκη τις επόμενες δύο εβδομάδες, ισχυρίστηκε ο Αμερικανός Πρόεδρος, προσθέτοντας ότι αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει και σε μείωση των τιμών του πετρελαίου. Νωρίτερα είχε προειδοποιήσει τον Νετανιάχου ότι το Ισραήλ θα μπορούσε να βρεθεί μόνο του εναντίον του Ιράν αν κλιμακώσει περαιτέρω τη σύγκρουση. Η παρέμβασή του είχε ως αποτέλεσμα την αναστολή των εκατέρωθεν στρατιωτικών πληγμάτων. «Διατηρούμε το δικαίωμα στην αυτοάμυνα», δήλωσε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός. Στο Λίβανο τουλάχιστον 14 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων και ένα παιδί, σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 20 τραυματίστηκαν χθες από τους συνεχιζόμενους Ισραηλινούς βομβαρδισμούς στο νότο της χώρας. Ο πρόεδρος του Λιβάνου, Ζωζέ Φαούν, απίφθινε δημόσια έκκληση προς την Ισραηλινή κυβέρνηση και το λαό, αναφέροντας ότι μια στρατιωτική λύση ποτέ δεν θα προσφέρει ασφάλεια και σιγουριά για τους κατοίκους του Βόρειου Ισραήλ. Δεκτός από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας θα γίνει στις 12 ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων, ενώ θα ακολουθήσει τελετή παράδοσης, επίδοσης παρασύμων και γεύμα προς τιμήν του κυρίου Θεόφιλου. Στο συνέδριο Ελλάδα 2030 θα μιλήσουν σήμερα ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης και ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. με τη διαδικασία των τοποθετήσεων των συνηγόρων συγγενών θυμάτων επί της εισαγγελικής πρότασης για τις δηλώσεις παράστασης προς υποστήριξη της κατηγορίας συνεχίζονται σήμερα στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας η δίκη για το πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Δύο συγκεντρώσεις θα πραγματοποιηθούν σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Στη 1:30 εκπαιδευτικοί θα διαδηλώσουν έξω από το Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης, ζητώντας κάλυψη θέσεων στα σχολεία και προσλήψεις, ενώ στις 7 το απόγευμα άτομα του αντιεξουσιαστικού χώρου θα συγκεντρωθούν στο πάρκο Νίκου Παπάζογλου στην Τούμπα για τα κατηλημένα προσφυγικά. Και μια ματιά στον καιρό. Σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία προβλέπεται σήμερα σχεδόν έθριος καιρός με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες κυρίως στις μεσημβρινές ώρες, οπότε και θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται παρόμοιο το σκηνικό του καιρού, οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή ως 3 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 ως 29 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη, η επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 9:30.
2: Το Φεστιβάλ Επταπηδγίου 2026 παρουσιάζει την όπερα «Μποέμ» του Τζάκομο Πουτσίνι. Μια συγκλονιστική ιστορία για τον έρωτα, τα όνειρα της νιώτης και τη βίαιη ενηλικίωση με την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης. 17, 23, 25, 29 Ιουνίου και 1 Ιουλίου. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Έλα, πού είσαι?
5: Τρέχω, τρέχω, τι έγινε?
4: Έλα γρήγορα, χρειάζεται αίμα.
5: Ποιος?
6: Κάθε μέρα κάποιος σε χρειάζεται.
5: Έλα στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 13 με 20 Ιουνίου.
6: Δώσε αίμα, αιμοπετάλια, μυελό των οστών. Γίνε δότης οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
5: Κλείσε ραντεβού στο 2313 313 151 154 και 117.
6: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια. Δήμος Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.
0: FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
7: Ο Μεν
8: και η Δε.
7: Ο Μεν Χρήστος Τσαλικίδης
8: και η Δε Μαρία Τσακίρη.
7: Ο Μεν

0: Καλημέρα, καλημέρα. Είναι Τριτούλα, η ώρα 9 και 9 το πρωί. Χρήστος Τσαλικίδης στο στούντιο.
1: Μαρία Τσακίρη.
0: Σοφία Σακαλή ρυθμίζει τον ήχο και Γιάννης Δημητρούδης επιλέγει τα τραγούδια μας. Είμαστε εδώ όλη η ομάδα της εκπομπής για να σας κρατήσουμε συντροφιά τις επόμενες 2 ώρες με πολλές ειδήσεις και καλή μουσική βεβαίως. Και θα ξεκινήσουμε ακριβώς με τις ειδήσεις που έχουν να κάνουν με τη Θεσσαλονίκη και την κόκκινη παλίρρια. Είναι υψηλές οι συγκεντρώσεις φυτοπλακτών που απειλούν άμεσα φαίνεται και τους αλλήλους. Δηλαδή δεν είναι μόνο αισθητικό αυτό το ζήτημα. Θα συζητήσουμε τώρα με τον κύριο Δημήτρη Τσιπούρα. Είναι πρόεδρος των παράκτιων αλλήλων Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς. Καλή σας ημέρα, κύριε Τσιπούρα.
1: Καλημέρα, κύριε Τσιπούρα.
2: Καλημέρα σας, καλημέρα σας σε όλους εκεί πέρα στο πάνελ και στο στούντιο.
0: Η αλήθεια είναι ότι δεν είχαμε αντιληφθεί αυτή τη διάσταση του ζητήματος νωρίτερα, κύριε Τσιπούρα.
2: Η διάσταση του ζητήματος είναι όχι μόνο τεράστια, είναι πάρα πολύ μεγάλη. Ξεκινάει από το Βόλο και πάει μέχρι πάνω τον Εύρο, είναι όλο το Βόρειο Αιγαίο. Είναι αυτό το φυτοπλακτόν, το οποίο είναι τώρα σε έξαρση, εδώ και ένα μήνα φυσικά είναι σε έξαρση. Και δυστυχώς για μας τους αλλήλους είναι καταστροφικό, είναι κάτι, ένα φυσικό φαινόμενο καταστροφικό.
0: Υπάρχει οδηγία και από την αρμόδια διεύθυνση της περιφέρειας για να σταματήσει η αλλιευτική δραστηριότητα?
2: Ναι, φυσικά. Εμένα η περιφέρεια Θεσσαλονίκης και η εποπτεία Θεσσαλονίκης μου έχει στείλει ένα email εδώ και 15 μέρες και λέει ότι δεν πρέπει να αλλιεύετε, διότι λέει θα καταστρέψετε τα εργαλεία σας. Ναι, αλλά εμείς άμα δεν πάμε κάθε μέρα στη δουλειά δεν θα μπορούσαμε να ζήσουμε. Έτσι. Δεν έχουμε άλλο εισόδημα από κάπου αλλού. Δεν περιμένουμε κάπου αλλού μια άλλη βοήθεια. Γι' αυτό το φυτοπλακτόν έχουμε εδώ και χρόνια στείλει υπομνήματα, έχουμε στείλει μελέτες στο εκάστοτε Υπουργείο και στην εκάστοτε κυβέρνηση ανά χρόνια τώρα, εδώ και 10 χρόνια γίνεται αυτό. Δυστυχώς δεν μας έχουν δώσει σημασία, δυστυχώς.
1: Γιατί όμως αυτό το φαινόμενο με το φυτοπλακτόν πρέπει αυτό να το επαναλαμβάνεται κάθε δημιουργείται, χρόνο, κύριε Τσιπούρα?
2: Δημιουργείται όταν η χρονιά ας πούμε, κάνει πολλές βροχές, πάρα πολλές βροχές. Χύνονται από τα ποτάμια μέσα τα γλυκά νερά στην θάλασσα και δημιουργείται το φυτοπλακτόν. Έτσι μας έχουν πει επιστήμονες, έτσι τώρα εμείς είμαστε αλλήλοι, δεν ξέρουμε από αυτά.
0: Ναι, οι επιστήμονες θεωρούν ότι αυτό το φαινόμενο είναι κάτι το φυσιολογικό σύμφωνα με τις συνθήκες, τέλος πάντων,
2: ναι,
0: τις καιρικές.
2: Είναι φυσιολογικό, ναι. Είναι φυσιολογικό, δεν είναι να αντιλέγω, αλλά για μας είναι καταστροφικό.
0: Ναι, το θέμα είναι η αντιμετώπιση ποια είναι, δηλαδή θα έπρεπε
2: η
0: να καθαρίσει.
2: Δεν υπάρχει κάποια αντιμετώπιση πάνω σε αυτό το φαινόμενο. Δηλαδή αυτό το φαινόμενο θα κάνει τον κύκλο του, δηλαδή μπορεί να κάνει ένα μήνα, μπορεί να κάνει και τρεις μήνες. Και κάποια στιγμή θα ψοφήσει και θα διαλυθεί. Εμείς όμως οι αλλήλοι δεν μπορούμε να ζήσουμε με αυτό. Δηλαδή τώρα μιλάμε για εκατοντάδες αλλήλοι, χιλιάδες στο Βόρειο Αιγαίο. Εγώ αυτή τη στιγμή που μιλάμε είμαι στο σκάφος, είμαι ανάμεσα στο πρώτο δεύτερο πόντι Χαλκιδικής στον Τωρονέο και εδώ είναι φορτωμένο. Δεν μπορώ να βγάλω τα δίχτυα μου πάνω, στα 150 μέτρα δεν έρχονται. Mm-hmm. Και τα κάνω και ζημιές από το βάρος που δημιουργείται, που κολλάει πάνω στα δίχτυα.
0: Ναι, ναι, αυτό ακριβώς να ξεκαθαρίσουμε. Το είπατε και στην αρχή της συζήτησής μας, ότι δεν εντοπίζεται μόνο στο Θερμαϊκό, είναι σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα. Τώρα εμείς αναφερόμαστε στην Κεντρική Μακεδονία.
2: Ναι. Σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα. Mm-hmm. Αλλά και στο Θερμαϊκό είναι η κατάσταση αποκρουστική. Δηλαδή, τώρα πας στην παραλία και βλέπεις αυτό το καφέ, γιατί βγάζει στον αφρό να σας δώσω να καταλάβετε και μυρίζει άσχημα, έχει έντονη μυρωδιά, δηλαδή είναι και κάτι άσχημο.
0: Ναι.
2: Εντάξει, πρέπει να και λίγο εκεί στην παραλία κακά τα ψέματα, να πάει και ο Δήμος να έχει κάτι μηχανήματα να το καθαρίσει.
0: Ξέρετε, παλαιότερα ήταν αρμοδιότητα του Δήμου ο καθαρισμός του Θερμαϊκού. Τώρα δεν είναι στην αρμοδιότητα του Δήμου ο καθαρισμός του Θερμαϊκού. Εκεί υπάρχει ένα πρόβλημα. Γιατί παλαιότερα υπήρχαν και κάποια ευρωπαϊκά προγράμματα. Είχαμε ένα αντιρρυπαντικό σκάφος του Δήμου που καθάριζε. Αυτό τώρα δεν υπάρχει. Και πραγματικά πρέπει να βρεθεί μια

0: γιατί όπως λέτε και εσείς, ναι, τα τελευταία 10 χρόνια το αντιμετωπίζουμε. Δεν είναι κάτι που έγινε σήμερα. Για να ευνηδιαστεί κανείς, δηλαδή. Έπρεπε να υπάρχει πρόληψη.
1: Υπήρχαν χρονιές. Υπήρχε χρονιά όπως το 2017 που έκανε το πολύ το χιόνι, μετέπειτα δημιουργήθηκε πάρα πολύ και είχαμε το ίδιο θέμα. Αυτή τη στιγμή πάντως είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Προσωπικά για μας, δηλαδή όχι για μένα, προσωπικά για όλους τους αλλήλους είναι κάτι καταστροφικό. Το εισόδημά μας έχει πέσει 80 με 90%, για να μην πω 100% κεφανό υπερβολικός.
0: Δηλαδή τώρα είστε και σε μια φάση που ενδεχομένως να είστε και στην κορύφωση της αλλιευτικής δραστηριότητας. Δεν ξέρω, τέτοιο καιρό συνήθως δεν έχετε και το πολύ
1: ψάρι. Φυσικά, φυσικά. Εμάς το επάγγελμά μας είναι εποχιακό. Δηλαδή υπάρχουν 2-3 μήνες που θα βγάλουμε ένα καλό μεροκάματο και 2-3 μήνες δεν κάνουμε τίποτα. Αντιμετωπίζουμε πολλά προβλήματα. Είναι η ενεργειακή κρίση λόγω του πολέμου στην Ανατολή. Εμείς τώρα αυτή τη στιγμή παίρνουμε στη διπλή τιμή από ό,τι πέραμε το πετρέλαιο. Είναι δυσβάσταχτα, δηλαδή τα έξοδά μας δεν μπορούμε να τα απεξέλθουμε. Είναι πάρα πολύ μεγάλα. Έχουμε ζητήσει από τον αρμόδιο υπουργό, από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης που ανήκουμε, συναντήσεις εδώ και ένα μήνα και δεν μας έχει απαντήσει, δεν μας δέχεται. Δηλαδή, τι να κάνουμε, πού να, δεν είμαστε κι εμείς σαν άλλους που βγαίνουν, ούτε θέλουμε να δημιουργήσουμε, να κάνουμε κινητοποίηση και να δημιουργούμε πρόβλημα στον κόσμο. Αλλά δεν μας ακούει κανείς. Έχουμε στείλει mail, έχουμε στείλει υποβλήματα, τίποτα.
0: Η είναι συνάντηση που ζητήσατε είναι για το θέμα της ενέργειας.
1: Είναι το πρωτογενή τομέα.
0: Ναι, κύριε Τσιπούρα, η συνάντηση που ζητήσατε είναι για το θέμα της ενέργειας.
1: Και για το πλαχτόν.
0: Και για τα δύο θέματα, μάλιστα.
1: Για τις ενέργειες και για το θέμα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση 16 Απριλίου φέτος εξέδωσε. Έβγαλε απόφαση προς όλα τα κράτη-μέλη της Ευρώπης 760 εκατομμύρια ευρώ για την ενεργειακή κρίση. Η Ελλάδα ακόμα δεν έχει κάνει τίποτα για να απορροφήσουμε αυτά τα χρήματα.
2: Σε ό,τι έχει να κάνει.
1: Βοηθήσει, να πάρουμε ένα επίδομα, δηλαδή να παίρναμε 0,60 το ναυτικό πετρέλαιο, το μαύρο, το ντίζελ που παίρνουμε εμείς και το παίρνουμε ένα 10.
2: Κύριε Τσιπουρά.
1: Είναι διπλή τιμή. Δεν έχει κάνει τίποτα, δυστυχώς, ακόμα τίποτα.
2: Σας έχει γίνει κάποια συζήτηση για το πώς θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα των φυτοπλακτών.
1: Τίποτα, απολύτως, τίποτα. Αυτοί όποτε πάμε μας λένε ότι είναι κάτι το φυσικό φαινόμενο και δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Αν θέλετε να πούμε και το χαλάζι που πέφτει στους γεωργούς πάνω, χωρίς να θέλω να έρθω σε αντιπαράθεση με τους γεωργούς, και αυτοί οι άνθρωποι του μόχου είναι, είναι κάτι φυσικό και παίρνουν και αποζημίωση. Για μας δεν υπάρχουν για τους αλλήλους αποζημίωσεις, να ξέρετε.
0: Κύριε Τσιπούρα, σας ευχαριστούμε θερμά για την επικοινωνία που είχαμε. Θα το ψάξουμε το θέμα περαιτέρω να δούμε.
1: Γιατί να είστε καλά.
0: Ναι. Πώς θα τα καταφέρουμε να καθαρίσουμε όχι μόνο το θερμαϊκό.
1: Ναι. Ευχαριστώ πολύ.
0: Καλή σας ημέρα. Ήταν μαζί μας ο κύριος Δημήτρης Τσιπούρας, πρόεδρος των παράκτιων αλλιεών Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς. Αυτά λοιπόν με το φυτοπλακτόν στο θερμαϊκό. Να πούμε τώρα για τους οδηγούς ότι έχουμε εργασίες για διαγράμμιση σε διαβάσεις πεζών στην Αγίου Δημητρίου από τη Μίκη Θεοδωράκη μέχρι και την Ίωνος Δραγούμη. Αυτό σήμερα, αύριο και μεθαύριο στον ίδιο δρόμο από Βενιζέλου μέχρι Ευαγγελίστρια. Επίσης έχουμε έκτακτες εργασίες συντήρησης του ηλεκτροφωτισμού στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Νέων Μουδανιών στους κόμβους Αγίου Παύλου και Νέας Καλλικράτειας με αποκλεισμό της δεξιάς λωρίδας κυκλοφορίας και στον ίδιο δρόμο εργασίες συντήρησης των στιθέων ασφαλείας στο ρεύμα προς Χαλκιδική από το 28ο χιλιόμετρο μέχρι το 400ο χιλιόμετρο της οδού με αποκλεισμό της δεξιάς λωρίδας κυκλοφορίας και εδώ τμηματικά. Από εκεί και πέρα, Χρήστο, έχουμε δύο συγκεντρώσεις σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Στη 1:30 εκπαιδευτικοί θα διαδηλώσουν έξω από το Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης ζητώντας κάλυψη θέσεων στα σχολεία και προσλήψεις. Και στις 7 άτομα του ευρύτερου αντεξουσιαστικού χώρου θα συγκεντρωθούν στο πάρκο Νίκου Παπάζογλου στην Τούμπα για να κοινοποιήσουν τα αιτήματα της κοινότητας των κατηλημένων προσφυγικών. Αυτό που μου κάνει εντύπωση τώρα, επειδή για την πολιτική επικαιρότητα θα μιλήσουμε στη διάρκεια της εκπομπής, έχουμε και τον ανασχηματισμό, τα ονόματα που ανακοινώθηκαν. Είναι ότι έχουμε πολλούς υπουργούς, πολλά μέλη της κυβέρνησης στην Κεντρική Μακεδονία σήμερα. Δηλαδή, η Δόμνα Μιχαηλίδου, υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας στην Μπέλα, ο υπουργός Υγείας, ο κ. Γεωργιάδης στην Πιερία, υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτης Χινάς στην Ημαθία, αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης στον Κιλκής και υπουργός Εξωτερικών ο κ. Γεραπετρίτης. Το απόγευμα θα μιλήσει σε εκδήλωση εδώ στη Θεσσαλονίκη του Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδος, στο Χάγερ θα γίνει αυτό. Είναι εντυπωσιακό τώρα, έτσι, το πώς μεταφέρεται το βάρος στην Κεντρική Μακεδονία αυτό το διάστημα.
2: Δεν είναι μόνο στην Κεντρική Μακεδονία, είναι ευρύτερα σε όλη τη χώρα, θα σου πω, στο πλαίσιο μιας επικαιροποίησης της σχέσης που χτίζει η κυβέρνηση με τις τοπικές κοινωνίες, δεδομένου ότι ιδίως στη Βόρεια Ελλάδα και στην Κεντρική Μακεδονία βρίσκονται σε εξέλιξη μια σειρά από σημαντικά έργα τα οποία αλλάζουν όχι μόνο την εικόνα της ευρύτερης περιοχής, αλλά και τη δυναμική της και τις προοπτικές εξέλιξεις της. Έρχεται λοιπόν, έρχονται τα κυβερνητικά κλιμάκια για να μπορέσουν να δουν την πρόοδο αυτών των έργων. Ξέρεις, και είναι σχεδόν σε κάθε νομό της Κεντρικής Μακεδονίας και παραλαμβάνω όχι μόνο στην Κεντρική Μακεδονία. Άρα στην ουσία τι γίνεται εδώ, χτίζεται μια σχέση η οποία θα τολμήσω να πω ότι βασίζεται, ξέρεις, κυρίως στην αξιοπιστία. Είναι κάτι που το λέει πολλές φορές και ο Πρωθυπουργός. Το είπαμε, το κάναμε. Άρα έρχονται τα κυβερνητικά κλιμάκια να επικαιροποιήσουν αυτή τη σχέση, να δουν που ακριβώς βρίσκονται τα μεγάλα έργα τα οποία είναι σε εξέλιξη και να αναθερμάνουν σιγά σιγά και τη σχέση που υπάρχει με τις τοπικές κοινωνίες. Κακά τα ψέματα. Το πολύ σε 10 μήνες από τώρα θα έχουμε εκλογές.
0: Το πολύ πολύ. Όχι το σκέτο πολύ.
2: Το πολύ. Σε 10 μήνες θα έχουμε εκλογές.
0: Εντάξει, το στίχημα είναι σε ισχύ. Το έχουμε ξανασυζητήσει αυτό.
2: Εδώ
0: έτσι.
2: Είναι, προφανώς.
0: Εγώ το βάζω για φθινόπωρο πάντως.
2: Προφανώς. Ναι. Εσύ λες φθινόπωρο. Εγώ λέω ότι θα πάει την άνοιξη. Και σου λέω τον Απρίλιο του 27. Αλλά από την άλλη πλευρά, προφανώς και η κυβέρνηση έρχεται να δώσει, να βάλει όλα τα λεφτά της, αν είμαστε σε ένα τραπέζι διαπραγμάτευση αυτή τη στιγμή, πάνω στη λέξη αξιοπιστία. Αυτό είναι το στοίχημα που θέλει να κερδίσει σε πρώτη φάση. Να γυρίσει δηλαδή και να πει, όταν θα έρθει η ώρα της κάλπης, στους πολίτες της Θεσσαλονίκης, του Κιλκής, της Ημαθίας, της Πιερίας, της Πέλας, της Αλεξάνδρου, παντού, σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα, ότι αυτά που είπαμε τα κάναμε και ότι αν μη τι άλλο, τα τελευταία 7 χρόνια η Βόρεια Ελλάδα βρίσκεται στην προσοχή του κυβερνητικού ενδιαφέροντος.

0: Να περάσουμε να δούμε τι γίνεται με τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Τώρα, Ιράν και Ισραήλ έχουν αναστείλει τις εκατέρωθεν επιθέσεις. Απειλούν βέβαια με κλιμάκωση, αν επανεληφθούν τα πλήγματα από τις αμφότερες πλευρές. Και έχουμε το πολύ σημαντικό, νομίζω ότι υπάρχει ένα ρήγμα στη σκέψη στις σχέσεις Ντόναλντ Τραμπ και Νετανιάχου, γιατί έχει προειδοποιήσει ο Αμερικανός πρόεδρος τον Μπένζαμιν Νετανιάχου ότι το Ισραήλ θα μπορούσε να βρεθεί μόνο του εναντίον του Ιράν εάν κλιμακώσει περαιτέρω τη σύγκρουση. Ίσως αυτό να λέει πολλά. Είναι μαζί μας η συνάδελφος Σοφία Πακαλίδου, θα μας πει περισσότερα. Καλημέρα, Σοφία.
1: Καλημέρα, Σοφία.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Μία συμμαχία, διαφορετικά ωστόσο τα συμφέροντα. Εγώ αυτό το τίτλο θα έβαζα για αυτές τις συγκρούσεις.
0: Ξέρεις, Σοφία, αν μου επιτρέπεις, νομίζω ότι ο Ντόναλντ Τραμπ άρχισε να βλέπει και στο εσωτερικό της χώρας του κάποιες αντιδράσεις για αυτό το πόλεμο.
2: Θα τα πούμε και αυτά. Ναι. Νομίζω ότι την τελευταία αντίδραση την είχε τα ξημερώματα, εκεί όπου παρακολούθησε τον αγώνα των Νίξ. Εκεί όπου δέχτηκε πάρα πολλά γιοχαρίσματα την ώρα, μάλιστα, που ακουγόταν τα μεγάφωνα ο εθνικός ύμνος των ΗΠΑ και με μια δημοσκόπηση από πίσω του να τον φέρνει γύρω στο 35% της αποδοχής. Αυτά λοιπόν τα στοιχεία ενδεχομένως οδηγούν τον Αμερικανό πρόεδρο να δείξει σημάδια διαφοροποίησης σε ό,τι έχει να κάνει με τις πολεμικές συγκρούσεις. Εμένει σε έναν διάλογο που, αν παίρναμε τις δηλώσεις του πριν από κανένα μήνα, δεν θα περιμέναμε καν να υπήρχε αυτός ο διάλογος σύμφωνα με τις απειλές του, με το Ιράν πάντα. Και εκεί λοιπόν έρχονται οι σχέσεις με το Ισραήλ, οι οποίες έχω την άποψη ότι δεν θα κλονιστούν, ωστόσο θα πρέπει να είναι διακριτές ό,τι αφορά στα συμφέροντά τους. Ο πρόεδρος λοιπόν των ΗΠΑ δήλωσε ότι προειδοποίησε, όπως είπε και εσύ, τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπένζαμιν Νετανιάχου, πως το Ισραήλ ενδέχεται να βρεθεί χωρίς αμερικανική στήριξη αν προχωρήσει σε περαιτέρω κλιμάκωση της σύγκρουσης με το Ιράν. Είχε τηλεφωνική επικοινωνία με δημοσιογράφο του Ισραηλινού Channel 12, ο Ντόναλντ Τραμπ, τον Μπαράκ Ραβίν, στον οποίο ανέφερε ότι είχε συνομιλήσει με τον Νετανιάχου το βράδυ της Κυριακής, ζητώντας του να μην προχωρήσει εκτεταμένα τύπινα μετά τις βαλιστικές πυραυλικές επιθέσεις που είχε εξαπειλήσει το Ιράν έναντι του Ισραήλ. Πηγές από τις ΗΠΑ τώρα και από το Ισραήλ, τις οποίες επικαλείται το CNN, ανέφεραν ότι το Ισραήλ προετοίμαζε μια ευρύτερη στρατιωτική επιχείρηση εναντίον της Τεχεράνης. Η παρέμβαση του Αμερικανού Προέδρου, λένε αυτές οι πηγές, προς τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό, συνέβαλε στην αναστολή των σχεδίων αυτών. Ακολούθησε μια περιορισμένη Ισραηλινή επιχείρηση, η οποία περιλάμβανε πλήγμα σε σημαντική πετροχημική εγκατάσταση στο Ιράν. Να πούμε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η Ουάσιγκτον ενημερώθηκε τα Ισραηλινά πλήγματα μόλις πριν, λίγο πριν από την έναρξή τους, όταν οι πύραυλοι βρίσκονταν καθοδόν προς τους στόχους. Ο ίδιος υποστήριξε ότι η αμερικανική πλευρά κατάφερε να περιορίσει την έκταση της επιχείρησης μέσω των επαφών που πραγματοποιήθηκαν με την Ισραηλινή κυβέρνηση. Η δεύτερη τηλεφωνική επικοινωνία των δύο ηγετών δεν ήταν και αυτή επίσης καλή, καθώς υπήρχε η ενημέρωση από τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου τόσο προς τον Ντόναλντ Τραμπ όσο και στον Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο για την απόφασή του να προχωρήσει σε εκτεταμένα πλήγματα κατά του Ιράν. Ο Αμερικανός πρόεδρος τώρα ανέφερε ότι 5 χώρες της περιοχής που συμμετέχουν σε προσπάθειες διαμεσολάβησης μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνη ζήτησαν τις ΗΠΑ να ασκήσουν πίεση στο Ισραήλ προκειμένου να σταματήσουν στρατιωτικές ενέργειες. Τώρα, όταν δύο σύμμαχοι συμπεριφέρονται με αυτόν τον τρόπο, διότι να συμβαίνουν ή ότι πραγματικά τα έχουν σπάσει ό,τι αφορά στα συμφέροντά τους ή ότι παίζουν το ρόλο του καλού και του κακού αστυνομικού στη συγκεκριμένη περίπτωση προκειμένου να πιέσουν τις καταστάσεις. Πάντως, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, μετά αυτόν τον αγώνα που δεν πέρασε καλά, τον αγώνα των Νίξ στα τυχεία τελικά του NBA στη Νέα Υόρκη, δήλωσε ότι η αμερικανική διπλωματία βρίσκεται στην τελική φάση των προσπαθειών για την επίτευξη της συμφωνίας με το Ιράν με στόχο τον τερματισμό της κρίσης στον κόλπο. Και όσο εμείς τα συζητάμε όλα αυτά, εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια χάνονται από το κλείσιμο των στενών του Ορμούς αλλά και άλλες εμπορικές δραστηριότητες στην ευρύτερη περιοχή, και προφανώς είναι ένας από τους λόγους για τους οποίους βρίσκονται αυτή τη στιγμή υπό διαπραγμάτευση υπό αυτές τις συνδίκες οι ΗΠΑ και το Ιράν. Τέλος, να πούμε, Μαρία και Χρήστο, ότι σύμφωνα με έρευνα του Ινστιτούτου Ερευνών του Όσλο για την Ειρήνη, ο κόσμος βρίσκεται σε μια περίοδο αυξημένης βίας για το 2025 τα στοιχεία, καθώς αυτή τη χρονιά καταγράφηκε ο μεγαλύτερος αριθμός ένοπλων συγκρούσεων με συμμετοχή κρατών από το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Σύμφωνα λοιπόν με αυτή την έρευνα, σημειώθηκαν συνολικά 65 συγκρούσεις, στις οποίες συμμετείχε τουλάχιστον ένα κράτος, αριθμός που αποτελεί ιστορικό υψηλό από το τερματισμό του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Στις καταγεγραμμένες συγκρούσεις περιλαμβάνονται οι εντάσεις αυτού του κόσμου, από την Δύση μέχρι την Ανατολή και από το Βορρά μέχρι τον Νότο, συμπεριλαμβανομένων και των εμφύλιων διενέξεων. Να πούμε ότι σύμφωνα με την έκθεση υπάρχει και σημαντική αύξηση των θυμάτων από συγκρούσεις και πολιτική βία. 245.000 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους το 2025, γεγονός που καθιστά τη χρονιά την τρίτη φωνικότερη μετά το τέλος του ψυχρού πολέμου.
0: Μάλιστα. Σοφία, σε ευχαριστούμε πολύ. Εμείς θα περάσουμε τώρα στους τίτλους των ειδήσεων και θα επιστρέψουμε με άλλες ειδήσεις της επικαιρότητας. Game.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: 16χρονος στην Καστοριά έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα στο Δασάκι Μεσοποταμίας. Επέβαινε σε αγροτικό όχημα που οδηγούσε ένας 17χρονος. Δύο τραυματίες μετά από σφοδρή σύγκρουση τροχόσπιτου με γιο ταχύ στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Μουδανιών. Στην Ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο για την εφαρμογή συμφώνου για τη μετανάστευση και το άσυλο. Νέο σεισμός 4,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ στην Εύβοια. Σε 15 ανέρχονται οι κατοικίες που χαρακτηρίστηκαν κίτρινες ύστερα από αυτοψίες μετά από ελέγχους στις περιοχές που επλήγησαν από τους σεισμούς. Με μαθήματα ειδικότητα συνεχίζονται οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους στο Νεπάλ. Το μεσημέρι της Παρασκευής η ορκομοσία των 4 νέων μελών του Υπουργικού Συμβουλίου. Στην εκδήλωση του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης θα μιλήσει στις 11 ο Πρωθυπουργός. Προφυλακιστέοι δύο κατηγορούμενοι από Κοζάνη και Αγρίνιο για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Πτώση αμερικανικού ελικοπτέρου Απάτσι κοντά στα στενά του Ορμού σώο το πλήρωμα. Ο Τελ Αβίβ συνεχίζει τις επιθέσεις στο Λίβανο, διατηρούμε το δικαίωμα στην αυτοάμυνα, δήλωσε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός. Ενώπιον του εισαγγελέα σήμερα οι 6 υπάλληλοι, μεταξύ αυτών και η αρχηγή του κυκλώματος, σε πολεοδομίες της Αττικής φέρεται να χρηματίζονταν με ποσά από 1.000 έως 30.000 ευρώ. Εκπαιδευτικοί θα διαδηλώσουν στη 1.30 το μεξημέρι έξω από το Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης, ζητούν την κάλυψη θέσεων σε σχολεία. Επόμενη ενημέρωση με δελτίο ειδήσεων στις 10.
2: Τώρα στο airteco.gr και το Airteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Τα μεσημέρια στον 102 αλλάζουμε σύστημα. Καθημερινά από τις 3 μέχρι τις 5 ο Βασίλης Βλαχόπουλος και ο Δημήτρης Κουγιουμτζόπουλος παίζουν σύστημα 3-5-2 στον 102.
0: Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
4: Ο ΜΕΝ
5: και η ΔΕ.
4: Χρήστος Τσαλικίδης, Μαρία Τσακίρη.

0: Θα συζητήσουμε τώρα για μια περίεργη υπόθεση και θα σας πω και για ποιο λόγο πιστεύω ότι είναι περίεργη. Μιλάμε για τη σύλληψη του 37χρονου Παλαιστίνιου, ο οποίος συνελήφθη βασικά για συμμετοχή στη Χαμάς, είναι αντιμέτωπος με βαριές κατηγορίες, σε βαθμό κακουργήματος δηλαδή, για συγκρότηση και ένταξη σε τρομοκρατική οργάνωση, για λήψη εκπαίδευσης στην κατασκευή και χρήση εκρηκτικών, για τη διενέργεια τρομοκρατικών πράξεων. Είναι βαριές οι κατηγορίες και μάλιστα ο κύριος Χρυσοχοΐδης χθες έκανε σχετικές δηλώσεις. Είπε ότι ο ίδιος παραδέχθηκε πως ετοίμαζε επίθεση με εκρηκτικά και αυτό που επισήμανε, και αυτό θα δούμε τώρα, είναι ότι είναι μεγάλη απειλή αν η Χαμάς έχει αλλάξει στρατηγική. Είναι μαζί μας η κυρία Μέρη Μπόση, ομότιμη καθηγήτρια Διεθνούς Ασφαλείας. Καλή σας ημέρα, κυρία Μπόση.
1: Καλημέρα, κυρία Μπόση.
2: Καλημέρα σας. Καλημέρα και στους δύο σας. Καλημέρα στους ακροατές σας.
0: Ακριβώς σε αυτό το σημείο είναι και το περίεργο. Η Χαμάς δεν είναι μια οργάνωση που λειτουργεί εκτός των συνόρων της Παλαιστίνης, τουλάχιστον όχι έως σήμερα. Δεν ξέρω αν έχετε διαπιστώσει εσείς κάτι διαφορετικό.
2: Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Έως τώρα τουλάχιστον η Χαμάς δεν έχει δώσει δείγματα τρομοκρατικών πράξεων ή πράξεων βίας εκτός της συγκεκριμένης περιοχής που διαδίουν. Βέβαια, αν αυτό αλλάξει και ισχύουν όσα αναφέρονται από τις αρχές, αν πάρουν βέβαια και μας πούνε, γιατί έως τώρα η δισογραφία είναι, η οποία χρησιμοποιεί λέξεις όπως εκτιμάται, φέρεται, σύμφωνα με πληροφορίες, θεωρείται, αν πιθανόν. Δεν έχουν οι ελληνικές αρχές ακόμα επίσημα να μας δώσουν στοιχεία ή να μας πούνε ακριβώς. Εκ των πραγμάτων θα κρατήσω κάποιες αποστάσεις, αλλά μπορώ να δω, να γυρίσω πίσω στο παρελθόν για παράδειγμα. Και αν γυρίσω πίσω στο παρελθόν των δεκαετιών 1960 έως το 1980, τότε μπορώ να θυμηθώ ότι η πολιτικοποιημένη μεν PLO και Φατάχ, αλλά και μια σειρά από οργανώσεις που είχαν διασπαστεί από την επίσημη PLO, χρησιμοποίησαν τρομοκρατικές πράξεις για πολλές και διαφορετικές αιτίες. Μία από αυτές τις αιτίες, γιατί οι πράξεις ήταν αρκετές στην Ευρώπη, όχι Ελλάδα, Ευρώπη, η Ελλάδα είχε πολύ λίγες, ήταν η διεθνοποίηση του Παλαιστινιακού προβλήματος. Εάν αυτό συμβαίνει και τώρα, περιμένω να το ξεκαθαρίσω και εγώ για την πορεία των εξελίξεων που θα μας ενημερώσουν οι αρχές.
0: Ναι, η αλήθεια είναι ότι, επειδή αναφερθήκατε και εσείς στο ρεπορτάζ, ότι φέρετε, εκτιμάτε κτλ. Ναι, και εμάς μας έχει κάνει εντύπωση, για παράδειγμα, ότι δεν βρέθηκαν εκρηκτικά. Θα τα κατασκεύαζε, λέει, με πρώτες ύλες που σκόπευε να παραλάβει. Άρα δεν βρήκαν ούτε πρώτες ύλες. Και τις οποίες τις είχε παραγγείλει, λέει, από το διαδίκτυο. Δεν ξέρω πώς κάνεις παραγγελία από το διαδίκτυο τέτοια υλικά. Θα τα παρέδει, θα λέει, με βάρκα από τη Λιβύη. Δηλαδή, δεν γίνεται να παραγγείλεις από το διαδίκτυο και να σου έρθει με βάρκα από τη Λιβύη. Κάτι δεν κολλάει σε όλο αυτό. Αυτό είναι
2: ακριβώς,
0: που μας έκανε και εντύπωση.
2: Η δισογραφία είναι κάπως ενθουσιώδης να αποδείξει, αλλά αυτό μέσα σε πλαίσια σκέψης και λογικής θα το βγάλω στην άκρη. Επίσης, αυτό που ακούγεται πάρα πολύ είναι αυτό της Μαλαισίας και των εκπαιδευτών. Εγώ το μόνο που γνωρίζω με την πολύ μεγάλη πείρα που έχω στην έρευνα, στην τρομοκρατία, γνωρίζω ότι στη Μαλαισία εκπαιδευόταν ο ISIS. Η Χαμάς εκπαιδευόταν επί τόπου. Δεν χρειαζόταν να πάει στη Μαλαισία να εκπαιδευτεί. Οπότε, γιατί έχουν την εμπειρία, ούτως ή άλλως πάρα πολλά χρόνια. Αυτό αφήνει πάρα πολλά, ανοίγει αν το θέλετε, τα ερωτηματικά που έχω και δεν μου τα κλείνει. Παρ' όλα αυτά όμως, όπως ανέφερα στο προηγουμένως δίνοντας τα παραδείγματα του παρελθόντος, επιτρέπει αυτή η είσοδος αυτής της σκέψης να σκεφτούμε το εξής. Να σκεφτούμε την πιθανότητα διάχυσης της βίας εκτός περιοχής. Εάν είχα μας πράγματι επιλέξει να δράσουν ομάδες της, άτομα και ομάδες εκτός περιοχής, τότε μιλάω για διάχυση βίας. Διάχυση βίας αφήνει, ανοίγει το παράθυρο αυτού που γνωρίζαμε στο παρελθόν. Ποιο είναι αυτό? Είναι η δημιουργία διασπάσεων. Διασπάσεων και νέες οργανώσεις να εμφανιστούν, οι οποίες εκ των πραγμάτων, έτσι όπως γνωρίζουμε, είναι εξαιρετικά βιαιότερες της αρχικής.
1: Οι οποίες ενδεχομένως και να έχουν αποσχιστεί, να ακολουθούν δηλαδή μια δική τους στρατηγική, η οποία να είναι και πιο ακραία πολλές φορές.
2: Αυτό προς το παρόν εγώ δεν το γνωρίζω. Επειδή όπως ξέρετε πάρα πολύ καλά δεν μιλάω ποτέ με υποθέσεις και ναι. σενάρια. Περιμένω να δω τα πραγματικά στοιχεία που θα μας δώσουν οι αρχές. Οι σκέψεις μου είναι σκέψεις οι οποίες προέρχονται από αυτά που γνωρίζω πάρα πολύ καλά που συνέβησαν στο παρελθόν. Τα έχουμε δει, τα έχουμε βιώσει. Έχει βιώσει η Ευρώπη πάρα πολύ έντονα και όπως είπα στη σκέψη αυτή ότι εάν αρχίσει η εξαγωγή αυτών των πράξεων βίας είτε από αποσχιστήσεις οργανώσεις είτε από την ίδια την οργάνωση, αυτό θα το δούμε, τότε μιλάμε για ένα από τα ιδιαίτερα ζητήματα που εδώ μπορώ να πω ότι αν η Ελλάδα κάποτε ήταν σε εισαγωγικά προστατευμένη από επιθέσεις αυτού του τύπου, τώρα πλέον δεν είναι στο απειρόβλητο.
1: Κυρία Μπόση, αν μιλούμε για εξαγωγή, ποιες είναι οι περιοχές που είναι οι πιο επίφοβες? Για παράδειγμα, σίγουρα η Ανατολή, σίγουρα η Μεσόγειος, αλλά έχουμε ενδεχομένως και τη Νότια Ευρώπη.
2: Εντάξει, το ζήτημα εδώ είναι ότι εάν υπήρξαν και υπάρξουν πράξεις αυτού του τύπου στις χώρες του κόλπου, για παράδειγμα, δεν νομίζω ότι θα απασχολήσουν καθόλου τα δυτικά μέσα. Τα δυτικά μέσα ασχολούνται μόνο όταν οι πράξεις αυτού του τύπου έρχονται στα δικά μας παράλια και βέβαια επεκτείνονται σε περιοχές εντός Ευρώπης, νότια, κεντρική και βόρεια Ευρώπη, όπου υπάρχουν ούτως ή άλλως πάρα πολλές ομάδες από Παλαιστινίους οι οποίοι έχουν φύγει και έχουν πάρει άσυλο λόγω των καταστάσεων στη Γάζα. Που δείχνει που ανοίγει πλέον ένα μεγάλο πλέγμα, το πλέγμα το οποίο βλέπει όποιον είναι Παλαιστίνιο πιθανόν τρομοκράτη. Το οποίο βέβαια εκ των πραγμάτων είναι κάτι που θα χαροποιούσε ιδιαίτερα το Ισραήλ.
1: Η πύλη εισόδου στη χώρα όλων αυτών των, μπορούμε να τους πούμε ενδεχομένως σε κάποιες περιπτώσεις, εξτρεμιστικών στοιχείων, ποια θεωρείτε ότι είναι? Δηλαδή τι πρέπει να προσέξουμε σε επίπεδο άμυνας,
2: ασφάλειας? Μία από τις σημαντικότερες πύλες εισόδου είναι οι ροές, οι μεταναστευτικές ροές που έχουμε ήδη καταγράψει και καταγράφουμε καθημερινά πλέον. Γνωρίζετε ότι σε καθημερινή βάση στην Κρήτη έρχονται μία σειρά από πλεούμενα με πάρα πολλά άτομα τα οποία είναι μετανάστες, είναι πρόσφυγες, δηλώνουν μέσα από όλο αυτό τον πληθυσμό, το οποίο είναι εξαιρετικά δύσκολο να καταγραφεί και να γίνουν αποδεκτά όλα τα στοιχεία τα οποία παραδίδω, η πιθανότητα, γιατί έχει γίνει στο παρελθόν και αυτό, η πιθανότητα να υπάρχουν εξτρεμιστές είναι πάρα πολύ μεγάλη.
0: Πάντως, με συγχωρείτε, συμπτωματικά σήμερα μπαίνει και στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση, ξεκινάει και ψήφιση για το νομοσχέδιο του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου. Είναι για την εφαρμογή του συμφώνου για τη μετανάστευση και το άσυλο.
2: Πράγματι το έχω δει, ή έχω δει κάποιες σκέψεις, αλλά θεωρώ και πάλι ότι αυτού του είδους οι προσπάθειες είναι κλασικά ημίμετρα, αν το θέλετε, γιατί δεν λύνουν το πρόβλημα. Το πρόβλημα λύνεται στην αιστεία του, όχι στο αποτέλεσμα του.
1: Άρα αυτό το οποίο σας προβληματίζει, από όσο αντιλαμβάνομαι, έχει να κάνει και με το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή έχουμε μία επέκταση, ενδεχομένως μία διεύρυνση της ακτίνας του πολέμου αυτή τη στιγμή, με τον έναν ή τον άλλο τρόπο.
2: Αυτό θεωρείται εν μέρη ότι πράγματι ήδη έχει αρχίσει και γίνεται. Αλλά η λογική των πράξεων τρομοκρατίας έτσι όπως κατατίθονται στην παρούσα φάση, θα κρατήσω κάποιες επιφυλάξεις για να δω στην πορεία. Μια και είναι εξαιρετικά, δεν έχω ακόμα ικανοποιητικά στοιχεία.
0: Πάντως έτσι να το αφήσουμε αυτό εδώ να βρίσκεται, παραδοσιακά η χώρα μας έχει καλές σχέσεις με την Παλαιστίνη τα προηγούμενα χρόνια.
2: Στο παρελθόν.
0: Ναι, στο παρελθόν.
2: Ένα παρελθόν το οποίο όμως...
0: Επήγε Ιάσερ Αραφάτ, Ανδρέα Παπανδρέου και τα λοιπά.
2: Ακριβώς, ναι. Στο παρελθόν. Κοιτάξτε, επίσης μπορώ εδώ να πω ότι υπάρχει και μία άλλη διάσταση την οποία συχνά δεν την καταθέτουν. Είναι ότι η τρομοκρατία όσο έχει, όπως την ξέρουμε, έχει και συνέπεια, έχει συνέχεια, λειτουργεί με αιτίες και αφορμές. Είναι δηλαδή αυτό που λέμε συχνά πολύμορφη. Αλλά επίσης ξέρουμε ότι είναι και εξαιρετικά ανταποδοτική. Τι σημαίνει ανταποδοτική? Σημαίνει ότι αντιδρά. Πού αντιδρά? Αντιδρά σε πολέμους, αντιδρά σε σφαγές, αντιδρά σε γενοκτονίες και σε άλλες εντάσεις αυτής της κατηγορίας. Άρα, ο φόβος και ο τρόμος γίνεται εργαλείο. Εργαλείο όμως γίνεται και ο εκφοβισμός. Δηλαδή, πώς μπορώ να εκφοβήσω? Στην παρούσα φάση αυτό που βλέπουμε εμείς εδώ στην Ελλάδα είναι εκφοβισμός. Η πιθανότητα ότι υπάρχει περίπτωση κάποια ομάδα ανθρώπων η οποία είναι, προήρθε έτσι, κάνει έτσι, δεν φαίνεται καθόλου, ήταν πολύ σιωπηρή, ήταν... Όλα αυτά τα στοιχεία έως τώρα αναβαθμίζουν το φόβο. Και βέβαια είναι ένα ζήτημα το οποίο είναι, πρέπει να πω, μια εξαιρετικά επώδυνη πραγματικότητα.
0: Άστα. Κύριε Μπόση, ευχαριστούμε θερμά για την επικοινωνία που είχαμε. Καλή σας ημέρα.
2: Θέλω να βοήθησα λίγο τη σκέψη σας. Ευχαριστώ πολύ.
0: Λίγο να τα βάλουμε σε μια σειρά. Σας ευχαριστούμε. Ήταν μαζί μας η κυρία Μέρη Μπόση, ομότιμη καθηγήτρια Διεθνούς Ασφαλείας.

0: Τώρα σε ένα θέμα με το οποίο είχαμε ασχοληθεί πριν από λίγες ημέρες. Αν θυμάστε, είχαμε φιλοξενήσει τον πρόεδρο του Φαρμακευτικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης για τις ελλείψεις των φαρμάκων που παρατηρούνται, γιατί δεν είναι ένα και δύο τα σκευάσματα. Μάλιστα, η αφορμή μας δόθηκε με μια απόφαση του ΕΟΦ να απαγορεύσει την εξαγωγή 80 σκευασμάτων, ακριβώς επειδή υπήρχε σοβαρό πρόβλημα. Βλέπουμε όμως ότι αυτό το ζήτημα δεν αντιμετωπίζεται μόνο στη Θεσσαλονίκη, είναι σε όλη την επικράτεια. Και θα πάμε τώρα στην Πιερία. Είναι μαζί μας ο πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Πιερίας, ο κύριος Λευτέρης Κουιμτζής. Καλή σας ημέρα, κύριε Κουιμτζή.
1: Καλημέρα, κύριε Κουιμτζή.
2: Καλημέρα. Κουιμτζίδης.
1: Κουιμτζίδης.
2: Βουντιακή κατάληξη.
0: Αχ, συγγνώμη, δεν είχα καμία πρόθεση. Λοιπόν, κοιτάξτε τώρα. Η αφορμή τώρα για να επικοινωνήσουμε δόθηκε με αφορμή μάλλον μία οδύσσια ενός φαρμάκου, το οποίο το εντοπίσατε εσείς για ασθενή από τη Θεσσαλονίκη και το εντοπίσατε στο Βόλο.
2: Ναι. Κάνω...
0: Είναι σωστή αυτή.
2: Έτυχε προχθές που είχα εφημερία να μου πάρουν από τη Θεσσαλονίκη τηλέφωνο να μου ζητήσουν ένα φάρμακο. Εντοπίσαμε δύο κομμάτια σε μια αποθήκη στην Θεσσαλία και εντοπίσαμε και άλλα δύο κομμάτια στο Βόλο. Και μπορέσαμε να τακτοποιήσουμε την συνταγή και να στείλουμε σήμερα τα φάρμακα στον ενδιαφερόμενο. Είναι μεγάλο το πρόβλημα. Και είναι ένα πρόβλημα που συνεχίζεται πάρα πολύ καιρό τώρα. Την ποσότητα, να πω έτσι, των φαρμάκων, τη μία να αυξάνεται, την άλλη να μειώνεται. Ποτέ όμως δεν μηδενίζεται. Πάντα υπάρχουν προβλήματα ελλείψεων και υπάρχουν προβλήματα ελλείψεων και σε φάρμακα της καθημερινότητας, φάρμακα δηλαδή που δίνουμε για την πίεση, για καρδιά, για διαβήτη, ινσουλίνες και φάρμακα πιο ειδικά, αντικαρκυνικά και τέτοια φάρμακα. Δυστυχώς είναι ένα πρόβλημα που συνεχίζει να υπάρχει.
0: Άρα ούτε με αυτή την απόφαση που πήρε ο ΕΦ για την απαγόρευση των 80 σκευασμάτων διορθώθηκε κάπως η κατάσταση.
2: Αυτή την απόφαση την παίρνει συχνά ο ΕΦ, την παίρνει ανατακτά διαστήματα ανάλογα με τις συνθήκες και ανάλογα με τα φάρμακα που υπάρχουν ή δεν υπάρχουν στην αγορά. Αυτός ο κατάλογος ήταν πολύ μεγαλύτερος, έχει μειωθεί τώρα στα 80 φάρμακα. Βέβαια δεν είναι μόνο τα 80 φάρμακα.
0: Και με συγχωρείτε, είναι μόνο για 3 μήνες αυτή η απαγόρευση.
2: Ναι, κάθε 3 μήνες ανανεώνεται. Το θέμα ποιο είναι. Μπορούμε να πούμε ότι αυτά τα φάρμακα είναι τα πιο δύσκολα και που δεν τα βρίσκουμε εύκολα, αλλά υπάρχουν και άλλα φάρμακα που είναι σε έλλειψη. Όταν ένα φάρμακο δεν είναι άμεσα διαθέσιμο στον πελάτη, δεν μπορείς να πεις ότι υπάρχει. Θεωρείται και αυτό ελλειπτικό. Αν δεν μπορώ εγώ να έχω την ποσότητα που χρειάζομαι, την ώρα που χρειάζομαι για να δώσω τον πελάτη μου, θεωρώ ότι είναι ελλειπτικό. Αν πρέπει να περιμένω 1-2 εβδομάδες για να το πάρω, θεωρώ ότι είναι ελλειπτικό. Mm-hmm. Ο κατάλογος είναι πολύ μεγαλύτερος. Ο πραγματικός κατάλογος.
0: Και ποια, εσείς τι προτείνετε για να υπάρξει κάποια λύση σε αυτό? Τι προτείνετε, δηλαδή θα μπορούσε να υπάρχουν κάποια μέτρα που θα δώσουν μόνιμα μία λύση, να μην τρέχουμε από νομό σε νομό και από περιοχή σε περιοχή για να βρούμε ένα σκεύασμα, το οποίο δεν είναι καλλιτικό. Μιλάμε για φάρμακο που μπορεί να επηρεάσει τη ζωή ενός ανθρώπου.
2: Ναι, όπως το λέτε. Κοιτάξτε, ο κατάλογος που δημοσιοποιεί ο ΟΦ είναι φάρμακα που είναι προς εξαγωγή. Προσπαθούν να μειώσουν τις εξαγωγές των φαρμάκων ώστε να υπάρχουν αποθέματα στην Ελλάδα. Απαγορεύοντας τις εξαγωγές, μένουν τα αποθέματα σε εμάς και μπορούν να και διακινούνται στην Ελλάδα. Παρ' όλα αυτά όμως, οι εξαγωγές είναι ένα κομμάτι μόνο του προβλήματος. Ένα άλλο πρόβλημα είναι οι μειωμένες ποσότητες που έρχονται στην Ελλάδα σε κάποια φάρμακα.
1: Είναι θέμα παραγγελίας αυτό, κύριε Κουιμτζίδη?
2: Δεν είναι θέμα παραγγελίας. Είναι το θέμα και τι θα στείλουν εταιρείες. Σκεφτείτε ότι όταν ένα φάρμακο στην Ελλάδα έχει 10 και στη Γερμανία έχει 100, πού θα το στείλει η εταιρεία, στην Ελλάδα ή στη Γερμανία? Σίγουρα στη Γερμανία.
1: Ναι, αλλά από την άλλη πλευρά όμως και εδώ υπάρχει μια ζήτηση α, δηλαδή δεν πρέπει να...
2: Ναι, υπάρχει μια ζήτηση α. Μην ξεχνάτε όμως ότι οι φαρμακευτικές είναι και εμπορικές εταιρείες. Κοιτάνε τον ισολογισμό στο τέλος του έτους. Θα προτιμήσουν να πάντα να στείλουν τα ποσότητες των φαρμάκων τις μεγάλες στις περιοχές εκεί που έχουν μεγαλύτερη τιμή. Εμείς είμαστε από τις φθηνότερες αγορές στην Ευρώπη. Από μια μεριά είναι καλό, από την άλλη δημιουργεί κάποια προβλήματα αυτό. Και το πρόβλημα των εξαγωγών, γιατί εξάγονται φάρμακα που εδώ είναι φθηνά και κάπου στο εξωτερικό είναι πανάκριβα.
1: Και προφανώς η λύση δεν είναι να ακριβήνουμε και τα φάρμακα.
2: Όχι, ποτέ. Δεν είπαμε ότι η λύση είναι να ακριβήνουμε τα φάρμακα. Βέβαια υπήρχαν κάποια φάρμακα που είχαν πολύ χαμηλή τιμή και στο τέλος εξαφανίστηκαν από την αγορά. Αυτά η πολιτεία σε κάποια φάρμακα ανέβασε λίγο την τιμή ώστε να μπορέσει να τα κρατήσει ζωντανά, να το πω έτσι, στην Ελλάδα. και καλώς έκανε. Εντάξει, το κόστος δεν ήταν μεγάλο ούτε για τους ασφαλισμένους ούτε για το ίδιο το κράτος. Αλλά έπρεπε να κρατηθούν. Το να φύγουν κάποια φθηνά φάρμακα από τη χώρα, στο 90% των περιπτώσεων αντικαθιστώνται με πολύ πολύ πιο ακριβά φάρμακα. Οπότε καλύτερα να δώσουν μία μικρή αύξηση στο φθηνό το φάρμακο για να μείνει στην αγορά, παρά να φύγει τελείως και να έρθει ένα φάρμακο με πολλαπλάσια τιμή. Έχει γίνει πολλές φορές στο παρελθόν αυτό.
0: Με τα γενώσιμα δεν διορθώθηκε λίγο η κατάσταση?
2: Με τα γενώσιμα διορθώνει την κατάσταση. Ο κόσμος έχει καταλάβει πλέον ότι το γενώσιμο δεν είναι ένα φάρμακο, να το πω, επικίνδυνο. Εντάξει, υπάρχουν ποιοτικά γενώσιμα, υπάρχουν εταιρείες στην Ελλάδα που βγάζουν ποιοτικά γενώσιμα, μεγάλες εταιρείες, οι οποίες παίρνουν εργολαβίες, να το πω έτσι, από ξένες εταιρείες και βγάζουν φάρμακα και για ξένες εταιρείες, αλλά και παράγουν και γενώσιμα τα οποία είναι ποιοτικά άριστα, χωρίς προβλήματα. Απλά ο κόσμος κάποιοι τα αντιμετωπίζουν με δυσπιστία. Εμείς προσπαθούμε να πείσουμε τον κόσμο ότι το μόνο που θα έχει πρόβλημα, να το πω, θα είναι το κέρδος στην τσέπη του. Γιατί είναι πολύ πιο φθηνό από ένα πρωτότυπο φάρμακο. Πάντως τα γενώσιμα βοηθούν πάρα πολύ την κατάσταση. Το θέμα ποιο είναι? Ότι όταν φεύγει ένα φάρμακο από την αγορά σαν ελλειπτικό, ξαφνικά η ζήτηση όλη πάει στο γενώσιμο, με αποτέλεσμα και το γενώσιμο να υπάρχει και για αυτό πρόβλημα. Γιατί σκεφτείτε ότι όταν ένα φάρμακο έχει δίνει 100, παράδειγμα, κουτιά την εβδομάδα και ξαφνικά υπάρχει ζήτηση για 1000, καταλαβαίνετε ότι θα δημιουργηθεί πάλι πρόβλημα.
0: Mm-hmm. Και ειδικά τώρα το καλοκαίρι, επειδή και στην Πιερία είστε τουριστική περιοχή, καταλαβαίνουμε ότι ο πληθυσμός αυξάνεται, αυξάνονται και οι ανάγκες.
2: Ναι.
0: Δεν ξέρω αν έχετε στις αποθήκες κάποια αποθέματα που μπορεί να καλύψουν έστω τα βασικά, δηλαδή έστω τα παυσίπονα, τα αντιβιωτικά, αυτά που συνήθως έτσι χρησιμοποιεί ο κόσμος.
2: Ο Συνεταιρισμός Φαρμακοποιών Πιερίας είναι ένας οργανωμένος συνεταιρισμός που μπορεί και καλύπτει την περιοχή μας άνετα. Τα περισσότερα μέλη του συλλόγου μας είναι και μέλη του συνεταιρισμού. Οπότε καλύπτονται από τη δικιά μας φαρμακοποθήκη. Υπάρχουν βέβαια και άλλες φαρμακοποθήκες που μπορούν να καλύψουν την περαιτέρω ζήτηση αν τυχόν χρειαστούν κάτι παραπάνω. Αλλά ο δικός μας συνεταιρισμός καλύπτει το μεγαλύτερο μέρος της ζήτησης που υπάρχει στην Πιερία. Δεν έχουμε γενικώς μεγάλα προβλήματα. Υπάρχουν όμως προβλήματα ειδικά σε κάποια φάρμακα.
0: Μάλιστα. Και είναι δηλαδή, λες, είναι κρίμα, εφόσον γνωρίζουμε εκ των προτέρων ποια είναι αυτά τα φάρμακα, γιατί να μην υπάρχει επάρκεια? Δηλαδή, για τους λόγους που μας εξηγήσατε εσείς και τους κατανοούμε, πώς δεν έχει βρεθεί μία λύση μέχρι στιγμής? Πραγματικά είναι, και κάθε χρόνο συζητάμε τα ίδια πράγματα.
2: Ναι, όντως, κάθε χρόνο συζητάμε τα ίδια πράγματα. Δεν είναι τα ίδια φάρμακα κάθε φορά που λείπουν. Η λίστα αυτή αλλάζει συνέχεια των φαρμάκων που λείπουν. Τις τελευταίες 2 εβδομάδες είχαμε πρόβλημα με ένα φάρμακο για τις αρρυθμίες. Ξαφνικά εξαφανίστηκε. Βέβαια, άρχισε πάλι σιγά σιγά να επανέλθει στην αγορά. Κάποια φάρμακα για το άσθμα, για πνευμονικές παθήσεις, τα οποία εξαφανίστηκαν για λίγο καιρό, ξαναεμφανίζονται. Είναι θέμα και των εταιριών με τα προβλήματα που μπορεί να έχουν και αυτές και να μην μπορούν να καλύψουν την αγορά όπως πρέπει.
0: Μάλιστα.
2: Βέβαια, όπως είπατε, αυξάνεται και η ζήτηση σε κάποιες περιοχές απότομα λίγο παραπάνω και εκεί δημιουργούνται κάποια προβληματάκια.
0: Τώρα, πριν σας αποδεσμεύσουμε, μία ερώτηση. Έχετε παρατηρήσει το τελευταίο διάστημα να αυξάνεται η ζήτηση για συσκευάσματα που έχουν να κάνουν με την παχυσαρκία?
2: Με την?
0: Την παχυσαρκία.
2: Ναι. Πριν από λίγους μήνες ξεκίνησε το πρόγραμμα κατά της παχυσαρκίας, το οποίο είναι μέσα από τις δομές τις κρατικές, όπου εξετάζονται από τους γιατρούς οι ασθενείς, γιατί οι ασθενείς είναι, εξετάζονται από τους γιατρούς και μπαίνουν σε ένα κύκλο θεραπείας με κάποια συγκεκριμένα σκευάσματα. Βέβαια αυτό γίνεται πάντα συνεννόηση με τον γιατρό, ο οποίος θα
0: γράψει. Εγώ δεν αναφέρομαι στα συνταγογραφημένα, αλλά επειδή είχε παρατηρηθεί και συγκεκριμένο σκεύασμα που το έπαιρναν οι διαβητικοί και είχε παρατηρηθεί έλλειψη για ένα διάστημα, γιατί πήγαινε ο κόσμος και το έπαιρνε.
2: Ναι. Ναι, και αυτό. Αυτό γίνεται πάλι μέσω γιατρών. Δεν μπορείς να το πάρεις μέσω συνταγών. Δεν μπορείς να το πάρεις το φάρμακο απλά να το αγοράσεις από τον πάγκο. Θα πρέπει να σου συνταγραφείς γιατρούς και πρέπει να είσαι διαβητικός για να σου το γράψουν πλέον. Αυτό ισχύει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Mm-hmm.
0: Άρα εκεί δεν υπάρχει πρόβλημα.
2: Δεν μπορεί να συνταγογραφεί σε μη διαβητικούς, συνταγογραφείται σε διαβητικούς.
0: Α, τα φάρμακα για την παχυσαρκία είναι διαφορετικά τα σκευάσματα.
2: Ναι, τα φάρμακα για το πρόγραμμα της παχυσαρκίας είναι διαφορετικά. Εντάξει, είναι μια διαφορετική κατηγορία. Μάλιστα. Εκείνα είναι μέσα από το πρόγραμμα της παχυσαρκίας που γίνεται μέσω των κρατικών δομών. Δεν μπορεί δηλαδή ένας ιδιώτης γιατρός να γράψει για την παχυσαρκία του συγκεκριμένου φάρμακου. Θα πρέπει να σε δομήσει.
0: Μάλιστα. Κύριε Κουεμτζίδη, ευχαριστούμε θερμά για την επικοινωνία που είχαμε. Να ευχηθούμε μια όμορφη ημέρα, να έχετε και καλό καλοκαίρι.
2: Και εγώ ευχαριστώ.
0: Και χωρίς προβλήματα.
2: Να μπορούμε να βρίσκουμε τα πάντα, να τα βρίσκουμε και λίγο εύκολα, γιατί είναι λίγο δύσκολη η κατάσταση με μερικά πράγματα και πρέπει, ειδικά όταν έχουμε κάποιες σοβαρές παθήσεις, πρέπει να άμεσα το φάρμακο να είναι διαθέσιμο.
3: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κουιμτζίδη. Καλή συνέχεια, καλά. Καλή σας ημέρα. Ήταν ο κύριος Ελευθέρης Κουιμτζίδης, ο πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Κατερίνης. Και όπως στέλνει και μήνυμα ο φίλος ο Δημήτρης από το Λονδίνο, λέει: δυστυχώς τα φαρμακεία στην Ελλάδα και όχι μόνο είναι φαρμακοπολία. Τα πραγματικά φαρμακεία είναι αυτά που παρασκευάζουν δικές τους συνταγές, όπως γίνεται εδώ στην Αγγλία και στον Καναδά που έζησα και είδα τη δουλειά κάνουν. Με όλο το σεβασμό αναφέρει στους φαρμακοποιούς. Και με το μήνυμα από το φίλο τον Δημήτρη, πάμε στο δελτίο ειδήσεων στις 10 με τη Βούλα Σαΐτη και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: Η ώρα είναι 10. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ένας 16χρονος στην Καστοριά έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε στο Δασάκι Μεσοποταμίας. Επέβαινε σε αγροτικό όχημα που οδηγούσε ένας 17χρονος. Το δυστύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα σήμερα, σύμφωνα με την ΕΡΤ. Στο αγροτικό όχημα επέβαιναν συνολικά 5 ανήλικοι, ενώ η πορεία του οχήματος ανακόπηκε βία όταν, σύμφωνα με μαρτυρίες των παιδιών, μία αρκούδα πετάχτηκε ξαφνικά στο δρόμο, κάτι που διερευνάει η τροχέα. Ο νεαρός οδηγός έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου, με αποτέλεσμα το αγροτικό να ανατραπεί. Ο 16χρονος τραυματίστηκε θανάσιμα, ενώ τα υπόλοιπα 4 νεαρά παιδιά, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, είναι καλά στην υγεία τους. Προανάκριση για τις συνθήκες του τραγικού δυστυχήματος διενεργεί το αρμόδιο τμήμα της τροχέας. 2 άτομα τραυματίστηκαν σε σφοδρή σύγκρουση τροχόσπιτου Μεγιό Ταχύ αργά το βράδυ χθες στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Μουδανιών. Το τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 10.30 στο ύψος του μεσημερίου. Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ σε νοσοκομείο. Το μεσημέρι της Παρασκευής θα γίνει η ορκομοσία των 4 νέων μελών του Υπουργικού Συμβουλίου που ανακοίνωσε χθες ο Πρωθυπουργός. Αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών αναλαμβάνει ο Γιώργος Κότσιρας, Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών ο Δημήτρης Μαρκόπουλος, Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας η Μαριλένα Σούγουλ και Υφυπουργός Εξωτερικών για τις Ευρωπαϊκές Υποθέσεις ο Τάσος Χατζηβασιλείου. Σύμφωνα με πληροφορίες, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος θα είναι ο Στράτος Σιμόπουλος. Στην εκδήλωση του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης 6 χρόνια gov.gr, κλικ και έγινε. Θα μιλήσει στις 11 ο Πρωθυπουργός. Με μαθήματα ειδικότητα συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους στο Νεπάλ. Οι μαθητές και οι μαθήτριες διαγωνίζονται στα μαθήματα υγιεινή, ναυτικό δίκαιο, διεθνείς κανονισμοί στη ναυτιλία, εφαρμογές, αρχές, οργάνωση και διοίκησης και στοιχεία μηχανών. Σε 15 ανέρχονται οι κατοικίες που χαρακτηρίστηκαν κίτρινες έπειτα από αυτοψίες που διενήργησαν τα κλιμάκια της Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών στη Βόρεια Εύβοια που επλήγει από τους πρόσφατους σεισμούς. Έχει ήδη ξεκινήσει η διαδικασία καταγραφής και υποβολής αιτήσεων για τη χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης οικοσκευής στους πληγέντες, ενώ οι αυτοψίες και οι έλεγχοι θα συνεχιστούν. Την Τεχεράνη κατηγόρησε ο Πρωθυπουργός της Αλβανίας, Σέντι Ράμα, ότι υποκινεί τις συνεχιζόμενες διαδηλώσεις στα Τίρανα κατά της κατασκευής πολυτελούς παραθαλάσσιου θερέτρου που συνδέεται με τον γαμπρό του Προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρετ Κούσνερ. Το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών απέρριψε τις κατηγορίες του Αλβανού Πρωθυπουργού ότι υποκινεί τις διαμαρτυρίες. Πτώση αμερικανικού ελικοπτέρου Απάτσι σημειώθηκε κοντά στα στενά του Ορμούζ, ενώ τα 2 μέλη του πληρώματός του διασώθηκαν σύμφωνα με δημοσίευμα το New York Times. Παραμένει άγνωστο αν το ελικόπτερο κατερρίφθη από ιρανικά πυρά, αν υπέστη μηχανική βλάβη ή αν αντιμετώπισε κάποιο άλλο πρόβλημα. Τεταμένη παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή εν μέσω διαπραγματεύσεων Ιράν-ΗΠΑ μέσω Πακιστάν για το τελικό κείμενο συμφωνίας. Θα κηρύξουμε απόλυτη νίκη τις επόμενες 2 εβδομάδες, τόνισε ο Ντόναλντ Τραμπ, προσθέτοντας ότι αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει και σε μείωση των τιμών του πετρελαίου. Η παρέμβασή του είχε ως αποτέλεσμα την αναστολή των εκατέρωθεν στρατιωτικών πληγμάτων. Διατηρούμε το δικαίωμα στην αυτοάμυνα, δήλωσε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός. Ενώ στο Λίβανο, τουλάχιστον 14 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων ένα παιδί, σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 20 τραυματίστηκαν χθες από τους συνεχιζόμενους Ισραηλινούς βομβαρδισμούς στο νότο της χώρας. Δεκτός από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας θα γίνει στις 12 ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων, θα ακολουθήσει τελετή επίδοσης παρασύμων και γεύμα προς τιμήν του κυρίου Θεόφιλου. με τη διαδικασία των τοποθετήσεων των συνηγόρων συγγενών θυμάτων επί της εισαγγελικής πρότασης για τις δηλώσεις παράστασης προς την υποστήριξη της κατηγορίας συνεχίζεται σήμερα στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας η δίκη για το πολύ νεκρό σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Δύο συγκεντρώσεις θα πραγματοποιηθούν στη Θεσσαλονίκη σήμερα στη 1:30 το μεσημέρι. Οι εκπαιδευτικοί θα διαδηλώσουν έξω από το Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης ζητώντας προσλήψεις. Στις 7 το απόγευμα, άτομα του αντιεξουσιαστικού χώρου θα συγκεντρωθούν στο πάρκο Νίκου Παπάζογλου στην Τούμπα για τα κατηλημένα προσφυγικά. Και μια ματιά στον καιρό, σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία προβλέπεται σήμερα σχεδόν έθριος με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες κυρίως το μεσημέρι οπότε και θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται παρόμοιο το σκηνικό του καιρού, οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή ως 3 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 ως 29 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 10:30.
2: Εκεί όπου η ελληνική γλώσσα συνεχίζει το ταξίδι της, στην Οκεανία. Το Σίδνεϊ υποδέχεται το 12ο Διεθνές Θερινό Πανεπιστήμιο. Ελληνική γλώσσα, πολιτισμός και μέσα μαζικής επικοινωνίας. Έναν πρωτοποριακό διεθνή θεσμό του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Ακαδημαϊκοί, φοιτητές, καλλιτέχνες και δημοσιογράφοι χαρτογραφούν το μέλλον των ελληνικών στην Αυστραλία. 12ο Διεθνές Θερινό Πανεπιστήμιο. Υπό την αιγίδα του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Ο Μεν
6: και η Δε.
5: Χρήστος Τσαλικίδης, Μαρία Τσακίρη.

0: Γεια σας και πάλι, η ώρα είναι 10 και 8 λεπτά. Επιστρέψαμε μετά το δελτίο ειδήσεων με το δεύτερο μέρος της σημερινής εκπομπής. Χρήστος Τσαλικίδης.
1: Μαρία Τσακίρη.
0: Σοφία Σακαλή ρυθμίζει τον ήχο. Γιάννης Δημητρούδης επιλέγει τα τραγούδια μας. Να πούμε την καλημέρα μας και στους μαθητές της 5ης Δημοτικού του Δελασάλ που επισκέπτονται τον σταθμό και βλέπουν εδώ, έτσι μαθαίνουν τα μυθιστικά του ραδιοφώνου. Και εμείς τώρα θα πάμε να ανακαλύψουμε άλλα μυστικά που έχουν να κάνουν με την πολιτική επικαιρότητα. Είναι μαζί μας ο συνάδελφος Βασίλης Πεκλάρης. Καλημέρα, ραδιοφώνου. Και εμείς

0: για την νέα Υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Μαριλένα.
1: Την κυρία Σουλούκου, λες.
0: Σουλούκου. Σουλούκου. Ναι. Ναι, ότι είναι ουσιαστικά ένα άνοιγμα στο στρατόπεδο Σαμαρά, ότι κάνει τέτοιες κινήσεις, δηλαδή έτσι σαν να έχει μια σκακιάρα μπροστά του ο Πρωθυπουργός.
2: Κοίταξε, και ο κ. Μαρκόπουλος θεωρείται τέλος πάντων ότι είναι, αλλά ήταν μια δικαία από τη δύσκολο έργο στην Εξεταστική Επιτροπή για τα ΤΕΜΠΗ του κ. Μαρκόπουλου, η οποία έχει αποδοκιμαστεί από τον Πρωθυπουργό τότε. Δεν ήταν και καλύτερη στιγμή, είχε πει, τότε ήταν πρόεδρος της Επιτροπής ο κ. Μαρκόπουλος. Τέλος πάντων, αποκαταστάθηκε μετά από καιρό για τον κύριο Μαρκόπουλο. Αυτό που προκαλεί πολύ ερωτηματικά ήταν η ταχύτητα και ο χρόνος ανακοίνωσης του ανασχηματισμού, καθώς επίσης έτσι και το σενάριο περί μετακίνησης του κυβερνητικού εκπροσώπου, υπουργού Πρωθυπουργού, ο οποίος σήμερα το πρωί μίλησε και είπε τέλος πάντων ότι συνεχίζει και ότι η κυβέρνηση εξαρτήσει την τετραετία και όλα αυτά, και επιτέθηκε στην αντιπολιτευτική δικά στον Αλέξη Τσίπρα. Μετακίνηση η οποία τελικά δεν έγινε. Παρόλο που υπήρχαν πολύ έντονες φήμες μέσα στο Σαββατοκύριακο ότι επίκειται αυτή η μετακίνηση, άλλοι λένε ότι τελικά αυτή η μετακίνηση δεν ήταν στις προθέσεις του Πρωθυπουργού, αλλά υπήρχαν στοχευμένες διαρροές εκ των έσω, βέλη. Δεν ξέρω, δεν γνωρίζω τι μπορεί να ισχύει από όλα αυτά. Τέλος πάντων, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος συνεχίζει και θα πολιτευτεί στο βόρειο τμήμα της Αθήνας, εκεί όπου θυμίζω ότι είναι και οι δύο αντιπρόεδροι της κυβέρνησης, έτσι ο κ. Χατζηδάκης και ο κ. Γεωργιάδης με σειρά εκλογής.
1: Από την άλλη πλευρά όμως, Βασίλη, θα μπορούσε να πει κάποιος ότι έκλεισε χθες ο Πρωθυπουργός την υπόθεση αυτού του μίνι ανασχηματισμού, ναι, των μικρών παρεμβάσεων, άμεσα, για να μην συνεχίζεται η συζήτηση μέχρι και την Πέμπτη, τη Τρίτη, τη Δευτέρα, τη Πέμπτη. Διότι ο χρόνος ο οποίος διανύουμε είναι εξαιρετικά χρήσιμος και στόχος είναι η αποτελεσματικότητα της κυβέρνησης να ενισχυθεί περαιτέρω.
2: Καλά, τώρα κρίσιμος.
1: Πολιτικά δεν είναι κρίσιμο.
2: Και τώρα.
1: Γιατί?
2: Περιμένουμε τον εξαιρετικά... κύριο Μαρκόπουλο είναι... για να λύσει τα φορολογικά ζητήματα της χώρας.
1: Όχι, αλλά η κυβέρνηση πρέπει να τρέχει στη λογική ότι ενώ επικείμενου ανασχηματισμού δεν κατεβάζει κανένα στα μολύβια και τα στήλω.
2: Ότι θα υπήρχε έντονη φημολογία και σεναριολογία μέχρι την Πέμπτη με ονόματα που θα μπαίνανε και θα βγαίνανε στο κυβερνητικό σχήμα και θα προκαλούσαν μια αναστάτωση, αυτό ναι.
1: Ναι, και το κλείνει το θέμα αμέσως.
2: Αποτελεσματικότητα της κυβέρνησης. Τώρα εντάξει, αυτά είναι.
1: Να μην διαταραχθεί η αποτελεσματικότητα της κυβέρνησης. Ναι, να καλά. Ενισχυθεί κι άλλο, θα πω εγώ.
2: Τώρα αυτό είναι υποκειμενικό, Χρήστο μου. Η αποτελεσματικότητα της κυβέρνησης το λέει η κυβέρνηση.
1: Τα πάντα στη ζωή είναι υποκειμενικά,
2: Βασίλη. Να μην διαταραχθούν οι ισορροπίες, οι πολιτικές που υπάρχουν μεταξύ των ομάδων και των εσωτερικών, τέλος πάντων, έτσι.
1: Να το πούμε διαφορετικά. Να αποφευθούν οι καραμπόλες. Και χρονική καθυστέρηση μέχρι να ενημερωθούν οι νέοι υπουργοί.
2: Ναι, οι καραμπόλες δεν έγιναν, γιατί ο κ. Μαρινάκης σκεπτικών μετακίνησή του θα προκαλούσε καραμπόλες. Εκεί θα είχαμε αρκετές. Τέλος πάντων, θα συνεχίσει κυβερνητικός εκπρόσωπος.
0: Πάντως, συγγνώμη, μιλώντας για καραμπόλες, είδες ότι αυτή η υπόθεση με την πολεοδομία που αποκαλύφθηκε, με τους 6 υπαλλήλους που θα πάνε και σήμερα στον εισαγγελέα, μάλιστα, μεταξύ αυτών και η αρχική του κυκλώματος. Τι κάνανε αυτοί? Έχουν ταυτοποιηθεί, νομίζω, γύρω στα 30 άτομα, 36 σύνολο μάλλον. Φαίνεται ότι χρηματίζονταν με ποσά που κυμαίνονταν από 1.000 έως 30.000 ευρώ για έκδοση αδειών, νομιμοποίηση ευθερέτων, μείωση προστήμων, τα γνωστά, ξέρετε. Το έχουμε ξαναζήσει εδώ και με την περίπτωση Χαλκιδικής. Είχαμε μία παρέτηση του κυρίου Μπακογιάννη, του κυρίου Θήμιου Μπακογιάννη, που από ό,τι διαβάζω τουλάχιστον από τα δημοσιεύματα...
2: Γενικός γραμματέας έτσι περιβάλλοντος.
0: Ακριβώς. Ναι, έχει σχέση με αυτό το ζήτημα, με αυτή την υπόθεση, γιατί... Όχι ο ίδιος.
1: Συγγενική σχέση με άνθρωπο που εμπλέκεται.
0: Ακριβώς.
2: Έχει σχέση με άνθρωπο που εμπλέκεται. Συγγενική σχέση με δύο ανθρώπους συγκεκριμένα που εμπλέκονται. Οικογενειακή. Έτσι, συγγενική σχέση. Αλλά ο ίδιος επικαλέστηκε προσωπικούς λόγους και σήμερα πάλι που ρωτήθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στάθηκε σε αυτούς τους προσωπικούς λόγους και είπε ότι δεν υπάρχει κάτι άλλο και όλα τα υπόλοιπα είναι θέματα της δικαιοσύνης. Πάντως αυτό το λένε κάποιοι ότι ήταν επίσης ένας λόγος επίσπευσης των ανακοινώσεων. Γιατί έγιναν μόλις τελείωσε την ενημέρωση ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Δηλαδή η απορία είναι γιατί δεν την έκανε την ανακοίνωση των αλλαγών ο κυβερνητικός εκπρόσωπος μια ώρα νωρίτερα. Mm-hmm. Ήταν πολύ τη τελευταία στιγμή. Οι ανακοινώσεις, οι τοποθετήσεις που γίνανε. Τέλος πάντων, έχουν το ενδιαφέρον τους, αλλά θα το δούμε στην πράξη, γιατί ο κ. Κότσιρας, κακά τα ψέματα, αναλαμβάνει μετά τα οικονομικά το πιο δύσκολο ρόλο για να πιστωθεί ή να χρεωθεί την επίλυση του ζητήματος του σιδηρόδρομου 3,5 χρόνια μετά την τραγωδία των Ντεμπών. Ένα πολύ μεγάλο στοίχημα που έχει βάλει η κυβέρνηση πριν από τις εκλογές να έχει ολοκληρώσει όλα τα συστήματα ασφαλείας κατά μήκος

0: της βασικής σιδηροδρομικής γραμμής, Αθήνα ιδωμένη, Αθήνα Θεσσαλονίκη ιδωμένη, έτσι και να μπορεί να λειτουργούν τα τρένα με ασφάλεια και παρέχοντας τέλος πάντων όλες τις εγγυήσεις για τους επιβάτες που θα τα χρησιμοποιούν. Mm-hmm. Αυτό λοιπόν είναι ένα δύσκολο έργο και πρέπει να ολοκληρωθεί. Είναι βασικό θέμα και θα το δούμε, θα το αναλάβει ο αρμόδιος υφυπουργός, ο κύριος αναπληρωτής υφυπουργός, ο κύριος Δήμας παραμένει έτσι υπουργός υποδομών. Τον ακούσαμε και χθες και σε συνέδριο και συνέντευξή του να λέει ότι τέλος Ιουλίου θα μας δώσει εδώ την επέκταση του μετρό προς την Καλαμαριά. Οπότε Παρασκευή που δεν θα έρθει ο πρωθυπουργός, θα έρθει τέλος Ιουλίου σίγουρα. Έτσι για την επεκτέλη Ιουλίου. Το τέλος, εντάξει, θα δούμε εκεί πέρα που θα είναι. Σε ποια ημερομηνία. Έχω βάλει και άδεια τελευταίες μέρες του Ιουλίου.
1: Κακός, κακός. Χάνεις τα καλά.
0: Χάνω τα καλά.
1: Αλλά θα πεταχτείς μέχρι την Καλαμαριά για να μπει στο μετρό να μετακινηθείς.
0: Πώς θα πεταχτώ, άμα λείπω, θα έρθω τον Αύγουστο, θα το χαρώ εγώ.
1: Όταν επιστρέψεις.
0: Αν συνεχίσει να λειτουργεί και δεν έχει διακοπές.
1: Θα συνεχίσει.
2: Ναι. Ούτως ή άλλως τον Αύγουστο θα είμαστε, πώς λέμε, τελείως προεκλογικά. Σκέψου τώρα, αυτό λέγαμε νωρίτερα με τον Χριστό. Είναι πόσα μέλη της κυβέρνησης, πόσα υπουργοί στην Κεντρική Μακεδονία σήμερα. Θα τα ξαναπώ. Δόμνα Μιχαηλίδου στην Μπέλα. Ναι. Κωστής Χατζηδάκης στο Κιλκής. Άδωνης Γεωργιάδης στην Πιερία. Μαργαρίτη Σχοινά στην Ημαθία. Γεραπετρίτης, ο κύριος Γεραπετρίτης στη Θεσσαλονίκη. Έτσι. Πέντε μέχρι στιγμής. Και που να έχω ξεχάσει και κάποιον. Δεν σου θυμίζει πολύ έντονα προεκλογική περίοδο, όχι του ενός έτους, ότι έχουν μπροστά μας 10 μήνες, ότι είναι σχεδόν κοντά. Κάτι τέτοιο δεν σου θυμίζει, βρε Βασίλη. Τόσο λάθος κάνω.
1: Επιμένει. Θέλει να κερδίσει το στοίχημα, αλλά θα το χάσει στο τέλος. Δηλαδή...
0: Λοιπόν, πάμε ξανά. Πού είπες ότι είναι όλοι αυτοί οι υπουργοί?
1: Κεντρική Μακεδονία.
2: Κεντρική Μακεδονία.
0: Πάμε να δούμε τα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας στις εκλογές στην Κεντρική Μακεδονία.
2: Και
0: να το συνδέσω λοιπόν με τη χθεσινή σύσκεψη που έγινε το απόγευμα στη Χαριλάου Τρικούπη στο Πασόκ, που αφορούσε το λεκανοπέδιο της Αττικής. Ο καθένας φροντίζει εκεί που πονάει. Η Νέα Δημοκρατία έχει πρόβλημα στην Μακεδονία συνολικά και πιο έντονο στην Κεντρική Μακεδονία με τα ποσοστά της και ειδικά εδώ πέρα και στην Θεσσαλονίκη. Οπότε βλέπεις αυτές τις κινήσεις και τις περιοδίες των υπουργών και θα δεις ακόμα περισσότερες στο επόμενο διάστημα και του Πρωθυπουργού βέβαια την παρουσία συχνά πυκνά μέχρι τις εκλογές. Και το αντίστροφο για να αλλάξω στρατόπεδο και να πάω στο Πασόκ, έκανα χθες το απόγευμα αυτή τη σύσκεψη στη Χαριλάου Τρικούπη, γιατί εκεί σχετικά στα μεγέθη, έτσι αναλογικά, έχουν καλύτερη νούμερα στην περιφέρεια, Κρήτη ας πούμε, καλά δεν το συζητάμε, κάναν κάτι δημοσκοπήσεις και πρέπει να τους βγάλουν και πρώτους σε κάτι νομούς, εκεί στο Λασίδι και στο Ηράκλειο νομίζω, αλλά και σε άλλες περιοχές της χώρας, αλλά έχουν μεγάλο πρόβλημα στα αστικά κέντρα και εδώ την Αττική, το λεκανοπέδιο της Αττικής που είναι η μισή Ελλάδα βέβαια, οπότε αν έχεις εκεί πρόβλημα, τι να το κάνεις το υπόλοιπο.
1: Γενικευμένο, ναι.
0: Είναι μεγάλο, πολύ μεγάλο, οπότε έγινε χθες το απόγευμα, πήραν όλοι οι βουλευτές μέρος, τα μέλη του Πολιτικού Συμβουλίου, γενικότερα τα στελέχη που έχουν σχέση, οι ομάδες αυτές θα κινηθούν, θα κάνουν περιοδίες, θα αναδείξουν τα βασικά προτερήματα του ΠΑΣΟΚ σε σχέση με την αντιπολίτευση, με τον Αλέξη Τσίπρα, παρόλο που επισήμως κάνουν μονομέτωπο απέναντι στο Νέα Δημοκρατία και στον Κυριάκο Μητσοτάκη, όμως θα αναδείξουν ότι υπάρχει και κυβερνητικό πρόγραμμα, δεν έχει κανένα άλλο κόμμα της αντιπολίτευσης, δεν είναι κυβερνητικό πρόγραμμα αυτή τη στιγμή, ούτε η Ελλάς, ούτε η κυρία Καριστιανού, ούτε κανένας. Έχουμε μια κυβέρνηση η οποία βλέπουμε έχει το πρόγραμμα που εφαρμόζει και το ΠΑΣΟΚ είναι αυτό που έχει κυβερνητικό πρόγραμμα. Έχει στελέχη πρώτης γραμμής, έτσι θα βγουν όλοι, φαντάζομαι, που τους έχουμε χάσει, τον κύριο Γερουλάνο, αλήθεια που είναι. Θα εμφανιστεί λοιπόν και τα άλλα στελέχη από την Αθήνα, του ΠΑΣΟΚ και θα τρέξουν, ας το πούμε, στις γειτονίες προκειμένου να ανακάμψει το ΠΑΣΟΚ στο λεκανοπέδιο. Έτσι που λες Μαρία, ο καθένας στο σπίτι του, εκεί που έχει πρόβλημα, κοιτάζει. Που έχει χαλάσει τα υδραυλικά, θα φτιάξει τα υδραυλικά. Δεν θα φτιάξει τη στέγη. Ο άλλος έχει πρόβλημα στον κήπο.
2: Όχι, και εγώ μαζί σου. Εγώ απλά λέω για το timing ότι αυτά έχουν πυκνώσει πολύ τελευταία. Δεν μου φαίνεται και πολύ μακριά, δηλαδή, που θα έρθει η ώρα της κάλυψης.
1: Απλά επειδή πιάσαμε τώρα τα σπίτια, εδώ άλλοι μετακομίσανε και λειτουργούν υπό παλαιά διεύθυνση.
0: Άντε, να πάμε ξανά.
1: Και όχι μόνο ΣΥΡΙΖΑ.
2: Κοίταξε τώρα να δεις, με τα σπίτια μου ήρθε στο μυαλό το στεγαστικό δάνειο και από εκεί το δάνειο των κομμάτων και εδώ άλλοι ακόμα χρωστάνε Είδες ένα συνειρμός που γίνεται.
1: Για παράδειγμα, χθες ο Γαβρίλης Ακελαρίδης μας είπε στην αποδελτίωση ότι ο Αλέξης Τσίπρας δεν μπορεί να καλύψει το πολιτικό κενό στην αριστερά.
0: Νωρίτερα εδώ στη συνάντηση που είχε με πολίτες και υποστηρικτές της Νέας Αριστεράς στην Άθωνος εκεί στο γνωστό καφέ, είπε ότι ο κ. Τσίπρας είναι ο λετήρας για την αριστερά. Όχι μόνο ότι δεν μπορεί να καλύψει, αλλά ότι θα την κάνει και θα προκαλέσει και καταστροφή, ετοιμασκώντας αυτή την πολιτική έτσι με το μανδύα, ας το πούμε έτσι, της αριστεράς, θα προκαλέσει ακόμα χειρότερα πράγματα και μάλιστα συσπηρώνει εκεί τον κόσμο και δεν τον αφήνει να εκφραστεί έτσι τις άλλες δυνάμεις. Ο κύριος Σακελαρίδης, ο οποίος έτσι δεν ξέρω αν σας το ανέλαβε χτες, έδωσε ένα όχι εκεί στην πρόταση του Γιάννη Βαρουφάκη το Σάββατο μέσα τη αυτογραφία συνεδρίας των διδακτών. Ο κύριος Βαρουφάκης απευθύνθηκε και αυτό σε πρόσωπα, όχι σε κόμματα, σε πρόσωπα ευρύτερα έτσι της αριστεράς, είπε ποιοι θα μπορούσαν να έρθουν στο Μέρα 25. Λοιπόν, ο κύριος Σακελάρηδης απέριψε. Έτσι, κινείται πολιτικά, κινείται κομματικά μέσα από τη Νέα Αριστερά και σε επίπεδο συνεργασιών, σε επίπεδο κομμάτων. Έτσι, εννοείται. Από εκεί και μετά στο ΣΥΡΙΖΑ είναι άσχημα τα πράγματα, συνεχίζουν. Έτσι. Άσχημα ο Νίκος Παπάς τα σημερινά και σήμερα το πρωί στην ΕΡΤ και όπου σταθεί και όπου βρεθεί και η κυρία Δούρου το ίδιο, ζητάνε εξηγήσεις από το κράτος πάνω και τι είναι αυτό που αποφασίστηκε. Και τι σημαίνει αυτό, τι δεν θα κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ. Του λένε, δεν το λέει βέβαια ξεκάθαρα, αλλά δεν θα κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ σε εκλογές. Και τι θα γίνει, και τι θα κάνουμε εμείς μέχρι τότε, και θα είμαστε βουλευτές και άλλοι θα φεύγουν στελέχη. Έτσι από κάτω, όχι πρώτη γραμμή. Υπάρχουν αρκετοί, άκουγα τον Χρήστο Γιαννούλη νωρίτερα που λέει ότι αυτός δεν θα φύγει, δεν πρόκειται να παραιτηθεί και να παραδώσει έδρα, δεν θα φύγει από το ΣΥΡΙΖΑ. Ακούω πολλά στελέχη που λένε ότι θα μείνουν, άλλοι που δεν το ξεκαθαρίζουν. Κοιτούνε.
1: Θεωρείς ότι είναι κόμμα με ημερομηνία λήξης πλέον ο ΣΥΡΙΖΑ?
0: Τι να είναι τώρα, τα μαύρα τα χάλια είναι, έτσι όπως έχουν εξελιχθεί τα πράγματα, με τον κόσμο ουσιαστικά όπως δείχνουν οι δημοσκοπήσεις να έχει μετακινηθεί ουσιαστικά στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα στην Ελλάδα, η οποία επίσης δεν δέχεται έτσι κόμματα κτλ. Αλλά μόνο πρόσωπα χωρίς να έχουν και ρεζερβέ θέσεις. Αυτό λοιπόν όλο έχει προκαλέσει αυτή την αναστάτωση. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν ξέρω με ποιο σχέδιο θα πάει στο τέλος. Δηλαδή, άντε πες ότι βγαίνει το καλοκαίρι και κάπως έτσι κουτσά στραβά, το περνάνε χωρίς εντάσεις.
1: Ποιες εντάσεις? Εδώ σήμερα ο Νίκος ο Παπάς, μιλώντας στο Earth News το πρωί, εμέσως πλήνει σαφώς, εγώ κατάλαβα ότι ζήτησε και την παρέτηση του Σοκράτη Φάμελου.
0: Όχι, το ζήτησε και σε προηγούμενες συνεντεύξεις του και στην Κεντρική Επιτροπή. Είπε ότι αν αναιρείται η λειτουργία του κόμματος, αναιρούνται και όλες του οι αρχές, όλα τα όργανα. Δηλαδή ο πρόεδρος και εμείς, λέει, στην πολιτική γραμματεία κτλ. Ζητάει με ένταση τις τελευταίες ημέρες αυτή την παρέτηση του Σοκράτη Φάμελου, εφόσον δεν φέρει απτά στοιχεία με συνάντηση και συμφωνία με τον Αλέξη Τσίπρα. Κάτι τέτοιο δεν πρόκειται να γίνει, καταλαβαίνετε. Οπότε θα έχουμε κίνηση το επόμενο διάστημα. Τώρα το ζήτημα είναι προς τα πού θα κατευθυνθεί αυτή η κίνηση. Γιατί ξέρεις, τώρα σε λίγο θα φτάσουν να μιλάνε στο ΣΥΡΙΖΑ ερήμην έτσι της κατάστασης που έχει δημιουργηθεί. Δηλαδή θα αφισβητήσουν την ηγεσία. Δεν έχουν την πλειοψηφία αυτή τη στιγμή. Θα περιμένουν να παραιτηθούν στελέχη ώστε να έχουν την πλειοψηφία οι διαφωνούντες για να διεκδικήσουν την ηγεσία. Θα μείνουν ή θα φύγουν, βλέποντας ότι δεν παίρνουν. Γιατί οι άλλοι δεν θα φύγουν. Η πλειοψηφία, δηλαδή ο Σοκράτης Φάμελος και όσοι τον υποστηρίζουν και τη σύμπλευση με τον Αλέξη Τσίπρα, δεν θα φύγουν άμεσα. Οπότε μέχρι τότε οι συσχετισμοί είναι δεδομένοι. Έτσι λοιπόν είναι δύσκολα τα πράγματα και να δούμε πώς θα διαμορφωθούν. Πάντως σίγουρα δεν είναι ευχάριστα. Είναι πολύ πολύ δυσάρεστα για το ΣΥΡΙΖΑ. Εντάξει, κάποιοι κάνουν και αναδρομές στην ιστορική διαδρομή του κόμματος, το πώς ήταν, το πώς άλλαξε. Εντάξει, μεταλλάσσονται αυτά τα κόμματα, το κουκουέ εσωτερικού, συνασπισμός, μετά συνασπισμός της αριστεράς και του πρόοδου κτλ. ΣΥΡΙΖΑ με τις διάφορες μορφές και τα σχετικά, αλλά μπορεί την επόμενη μέρα να λέγεται κάπως αλλιώς. Πάντως το ζήτημα είναι ότι ο κόσμος αυτός που βρίσκεται σε αυτό το χώρο αναζητεί έκφραση και αυτό με κάποιο τρόπο θα γίνει. Τώρα θα γίνει εδώ, θα γίνει εκεί, θα δούμε. Mm-hmm. Θα αποφασίσουν οι πολίτες στο τέλος. Ξέρεις, τι μένει και το τι φεύγει είναι θέμα πολιτών. Λοιπόν, στη Βουλή να πάω. Mm-hmm. Που σήμερα έχουμε την εφαρμογή για το συμφώνιο για τη μετανάστευση και το άσυλο. Με τη διατάξη του Υπουργείου που καταψηφίζει για την πολίτευση. Πασόκ και Νίκη επιβλάχθηκαν να τοποθετηθούν. Σήμερα έχουμε ολομέλεια. Αύριο έχουμε ακόμα πιο ενδιαφέρουσα ολομέλεια, γιατί φέρνει ο πρόεδρος της Βουλής, ο κ. Κακλαμάνης, την πρόταση για τη σύνταση της Επιτροπής για τη Συνταγματική Αναθεώρηση, είναι η συγκρότηση της προβλεπόμενης επιτροπής αναθεώρησης. Τα λέω σήμερα γιατί αύριο έχουμε μια στάση εργασίας εμείς εδώ, δεν ξέρω αν θα έχουμε δυνατότητα.
2: Και θα
0: να
2: τα πούμε νωρίτερα, Βασίλη, γύρω στις 9.30.
0: Είπαμε πως το γλιτώσω.
2: Α, λοιπόν, συγγνώμη. Καλά, όχι, άμα είναι έτσι, δεν θα σε αποδεσμεύσουμε, Βασίλη.
1: Άμα είναι έτσι, Βασίλη, άμα θες να βγεις μόνο στους πρωινούς και όχι σε εμάς, θα το συζητήσουμε.
0: Είπα να τα γλιτώσω τα Βιανά, αλλά τέλος πάντων.
2: Αυτό ήταν βαρύ, ας πούμε.
0: Και μας στάση έχουμε, τι να κάνουμε.
2: Ναι, ναι, λοιπόν, έχουμε στάση, αλλά 9.30 ώρα εμείς θα ενημερώνουμε τον κόσμο κανονικά.
0: Ναι, πάντως αυτή έχει ενδιαφέρον η αυριανή διαδικασία. Θα είναι και η πολιτική αρχηγή, θα δούμε αν θα είναι και ο πρωθυπουργός, δεν ξέρω. Για το ενέναρξη της συζήτησης και της συγκρότησης επιτροπής, 2 μήνες. Θα σου το είπα και την προηγούμενη φορά, αυτό το περιθώριο που θα δώσει ο πρόεδρος της Βουλής των 2 μηνών, σημαίνει ότι τι είναι αυτό, μέσα Αυγούστου εκεί πέρα, λίγο μετά να πάρει με το κλείσιμο της Βουλής, τέλη Αυγούστου, θα έχει τελειώσει η διαδικασία σε αυτή τη Βουλή. Μέσα στο καλοκαίρι λοιπόν, και είπαμε ότι από Σεπτέμβρη και μετά έχουμε καθαρό πεδίο κοινοβουλευτικά τουλάχιστον. Για ό,τι θέλει ο καθένας να πράξει, να σκεφτεί κτλ. Την επόμενη μέρα εκεί πέρα, εντάξει, πραγματικά αν θεωρείς καταλαβαίνετε, έχει γίνει φανές ότι δεν πρόκειται να υπάρξει, πώς το λένε, καμία συμφωνία, κανένα πεδίο σύγκλησης. Θα γίνουν οι προτάσεις, αυτές που θα λάβουν τους 151 από την πλειοψηφία προφανώς. Θα πάνε προς συνταγματική αναθεώρηση με το περιεχόμενο να ορίζεται από την επόμενη αναθεωρητική βουλή που θα προκύψει. Και με διευρυμένη πλειοψηφία πλέον θα χρειάζεται εκεί 180. Έτσι έδρες. Είναι ένα θέμα το οποίο αύριο, αν μιλήσουμε λοιπόν και πριν τις 10, θα μπορέσουμε να το συζητήσουμε. Τι άλλο έχουμε
2: να... Και δημοσκοπήσεις επειδή κάθε μέρα έχουμε.
1: Επειδή μου ήρθε ένα λαμπί την υφυπουργό... Είπα λάθος το όνομά της. Σούκουλη λέγεται η γυναίκα.
2: Σούκουλη. Ναι, Σούκουλη και εγώ μπερδεύομαι.
1: Ναι, την μπέρδεψα με αθλητικό παράγοντα. Σούκουλη.
2: Ναι. Μάλιστα. Εμένα μου θυμίζει την ηθοποιό την Πέση τη Μάλφα εντωμεταξύ, οπότε τη βλέπω και λίγο έκανε.
0: Δεν είναι από τα πολύ γνωστά πρόσωπα.
2: Ναι, δεν την έχουμε συνηθίσει γι' αυτό. Θέμα χρόνου.
0: Η τηλεοπτική παρουσία δεν έχει έτσι τόσο προβλημένη παρουσία.
1: Νέα πρόσωπα, νέα πρόσωπα να βγουν μπροστά.
0: Ναι, παρόλα αυτά βέβαια, να το πούμε αυτό, ότι ήταν το μεγαλύτερο, έγινε ακόμα μεγαλύτερο το κυβερνητικό σχήμα με τον Πρωθυπουργό Εσίως έφτασε τα 60 μέλη η κυβέρνηση, σχεδόν διπλάσια από όλα τα ευρωπαϊκά κυβερνητικά σχήματα και μεγαλύτερη έτσι και από τα παλιά του Ανδρέα Παπανδρέου, τα πολύ μεγάλα κυβερνητικά σχήματα. Είναι 60 πλέον υπουργοί, αναπληρωτές και υφυπουργοί, μαζί με τον Πρωθυπουργό, 59 χωρίς τον κύριο Μητσοτάκη. Αφού προσθέθηκε μία ακόμα θέση χθες, έτσι αυτή του, γιατί γίνανε οι αντικαταστάσεις και προσθέθηκε και αυτή του κυρίου Χατζηβασιλείου. Λοιπόν, δεν υπήρχε.
2: Βασίλη.
1: Ο Θεός Χατζηβασιλείου όμως ήταν και στο Υπουργείο.
2: Τώρα έχει συγκεκριμένο αντικείμενο.
0: Ο κύριος Θεοχάρης. Ναι, ναι.
1: Εντάξει, τώρα έχει όμως. Τώρα έχει την ευθύνη.
2: Θα κάνει την προετοιμασία για την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Οπότε νομίζω ότι σε λίγο δεν θα φτάσει να υπάρχει και βουλευτής να μην είναι. Τις καλύπτουμε σιγά-σιγά.
2: Βασίλη, για τις δημοσκοπήσεις τώρα δεν προλαβαίνουμε. Ούτως ή άλλως, οι τελευταίες δημοσκοπήσεις, οι τελευταίες, από τότε που ανακοίνωσε το κόμμα ο Αλέξης Τσίπρας, βλέπουμε ότι είναι στη δεύτερη θέση σταθερά, γιατί η τελευταία που έχουμε είναι τη interview για την εφημερίδα Political. Πρώτο κόμμα παραμένει η Νέα Δημοκρατία.
0: Κάπου 35-36, πόσο την έχει.
2: Είναι, ναι, 31,2 νομίζω.
1: Όχι και τόσο. 31,2. Κάτω, ναι.
2: Και στο 16% η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, ακολουθούν το Πασόκ. Με 14,7, Ελληνική Λύση 8,2 και η Ελπίδα για τη Δημοκρατία 8,1%.
0: Δηλαδή κάτω και από την Ελληνική Λύση ακριβώς. Το κόμμα της κυρίας Καρισιανού στη συγκεκριμένη.
2: Καλά, οριακά 8,2 με 8,1 είναι, αλλά ναι.
1: Είναι στο όριο του στατιστικού λάθους.
0: Το νέο γύρο των δημοσκοπήσεων που θα γίνει στα τέλη του μήνα. Οπότε θα έχουμε σαφώς μια καλύτερη εικόνα γιατί εκεί επενδύουν, για να το πω κλείνοντας και αυτό, επενδύουν πολλά και έχει από κάποιου τεθεί ατύπως και ως ένα πεδίο χάριτος, ας πούμε, για τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τον κύριο Ανδρουλάκη. Δηλαδή ότι σιγά σιγά να φαίνεται τουλάχιστον μια αλλαγή των συσχετισμών και μια αποκλιμάκωση των ποσοστών του Αλέξη Τσίπρα με μια ταυτόχρονη ενίσχυση των ποσοστών του Πασόκ στις επόμενες δημοσκοπήσεις. Και επειδή δεν έχουμε πολλές μέχρι να σταματήσουν, μια-δυο ακόμα είναι, τέλη Ιουνίου εκεί και τον Ιούλιο οριακά. Δεν νομίζω ότι προλαβαίνουν, γιατί μεταφεύγει ο κόσμος και δεν είναι σωστές, ορθές επιστημονικά. Οπότε θα δούμε, κυρίως για το Πασόκ είναι πιο
1: Εκεί είναι τα ζώδια.
2: Βασίλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Αύριο στις 9.30.
1: Καλημέρα, Βασίλη.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Στην Ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο για την εφαρμογή συμφώνου για τη μετανάστευση και το άσυλο. 16χρονος στην Καστοριά έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα στο Δασάκι Μεσοποταμίας. Επέβαινε σε αγροτικό όχημα που οδηγούσε 17χρονος. 2 τραυματίες μετά από σφοδρή σύγκρουση τροχόσπιτου μαγειοταχής στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Μουδανιών. Νέο σεισμός 4,1 βαθμός της κλίμακας Ρίχτερ στην Εύβοια. 15 κατοικίες χαρακτηρίστηκαν κίτρινες ύστερα από αυτοψίες και ελέγχους στην περιοχή. Με μαθήματα ειδικότητα συνεχίστηκαν οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους στο Νεπάλ. Την Παρασκευή η ορκομοσία των 4 νέων μελών του Υπουργικού Συμβουλίου. Στην εκδήλωση του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης 6 χρόνια Gov.gr, κλικ και έγινε, θα μιλήσει σε μισή ώρα ο Πρωθυπουργός. Πτώση αμερικανικού ελικοπτέρου Apache κοντά στα στενά του Ορμού, σώο το πλήρωμα. Το Τελαβίβ συνεχίζει τις επιθέσεις στο Λίβανο. Διατηρούμε το δικαίωμα στην αυτοάμυνα, δήλωσε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός, ενώ τουλάχιστον 14 άνθρωποι έχασαν χθες τη ζωή τους. Ενώπιον του εισαγγελέα, οι 6 υπάλληλοι, μεταξύ των οποίων και αρχηγοί του κυκλώματος, σε πολεοδομίες της Αττικής. Στη 1:30 εκπαιδευτικοί θα διαδηλώσουν έξω από το Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης, ζητώντας κάλυψη θέσεων στα σχολεία. Επόμενη ενημέρωση με δελτίο ειδήσεων στις 11.
2: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
3: Άκου να δεις. Radio Show μόνο στον 102 με την Τόνια Σουφλέρη. Καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα. Θα σου τα πω όλα, ο Νέρ. Μουσικά νέα, νέες κυκλοφορίες, ζώδια, μαγειρική, ταξίδια, σινεμά, βραβεία και τα πάντα όλα με χαμόγελο. Άκου να δεις Radio Show μόνο στον 102 και είσαι κομπλέ.
0: Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
4: Ο Μεν
5: και η Δε.
4: Χρήστος Τσαλικίδης, Μαρία Τσακίρη.

0: Νομίζω ότι πρέπει να δούμε και να εξετάσουμε και να αξιολογήσουμε το θέμα που έχει προκύψει με τα πολλά τροχεία που έχουμε το τελευταίο χρονικό διάστημα. Έχουμε το τροχόσπιτο που συγκρούστηκε με γιο ταχύ στο κάτω σχολάρι, στο νοσοκομείο δύο άτομα. Έχουμε την ιστορία με το δυστύχημα με τον ανήλικο.
1: Ναι.
0: Που ακούσαμε στους τίτλους ειδήσεων και στα δελτία ειδήσεων από τη Βούλα της ΑΕΤ.
1: 17 χρονών, 16 17 χρονών σκοτώθηκε το παιδί, 17 χρονών οδηγός.
0: Ναι. Νομίζω ότι πρέπει να ξαναβάλουμε πλέον στο τραπέζι τη συζήτηση για την οδική ασφάλεια και για τους κανόνες πώς πρέπει να βγαίνουμε στον δρόμο. Κάτι γίνεται λάθος.
1: Κοίταξε, πάντα υπάρχει ανθρώπινο λάθος σε όλα τα τροχεία, το έχουμε ξανασυζητήσει. Είτε μιλάμε δηλαδή για τις υποδομές, για το δικό δίκτυο κτλ., είτε για τον ίδιο τον οδηγό, είτε για τον απέναντι οδηγό που θα προκαλέσει ένα τροχαίο ατύχημα. Αλλά πάντα φταίει ο άνθρωπος, δηλαδή ευθύνεται. Δηλαδή, ακόμη και αν ο γονιός, για παράδειγμα, δίνει το κλειδί του αυτοκινήτου και καμαρώνει που το παιδί μπορεί και οδηγεί από μικρή ηλικία. Πρόσεξε, παρατηρείται συχνά και κυρίως το καλοκαίρι, πολλά παιδιά 16 χρονών, από 17 μπορούν να έχουν δίπλωμα, αλλά είναι υποχρεωτικό να οδηγούν με σύνοδο για ένα χρόνο, έτσι, μέχρι να ενηλικιωθούν. Αλλά βλέπουμε ότι και 16χρονα παίρνουν το τιμόνι. Πώς το παίρνουν το τιμόνι? Κάποιος τους έδειξε, κάποιος τους έχει μάθει. Ενδεχομένως κάποιος γονιός που καμαρώνει ότι το παιδί του οδηγεί.
0: Και η άνεση με την οποία βρίσκουν τα κλειδιά του αυτοκινήτου. Τώρα, έχει και σοβαρό τροχαίο. Νωρίς το πρωί στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Αθηνών, στο ύψος των Διωδίων των Μαλγάρων, γιο ταχύ έπεσε πάνω σε νταλίκα. Δύο άτομα τραυματίστηκαν, ένα εκ των οποίων σοβαρά. Είναι στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου, διασωληνωμένο στην εντατική. Ο άλλος, σύμφωνα με πληροφορίες, απλά φέρει κατάγματα και μόλοπες.
1: Είναι πολύτιμη η ζωή μας για να την χαρίζουμε έτσι εύκολα στην άσφαλτο.

0: Και πάμε τώρα να καλημερίσουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής την Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, την κυρία Άννα Ευθυμίου, η οποία χθες διοργάνωσε μια εξαιρετικά έτσι ενδιαφέρουσα εκδήλωση και για την εργασία και για τις συντάξεις και για την ανεπηρία και έβαλε στο τραπέζι όλα τα ζητήματα τα οποία αλλάζουν, Μαρία. Κυρία Ευθυμίου, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
1: Ευχαριστούμε που είστε μαζί μας. Εγώ βασικά κράτησα αυτό που ουσιαστικά βάζετε εσείς ένα τέλος σε αυτή τη φιλολογία, ότι για τα όρια ηλικίας, για τη συνταξιοδότηση, δεν θα έχουμε καμία αλλαγή ως το 2030, τουλάχιστον.
2: Εντάξει, ναι, η επόμενη επαναξέταση είναι για το 2030. Αυτό είναι νομοθετικά ορισμένο. Άρα, τώρα εμείς κλείνουμε οριστικά, αυτό που τονίσαμε είναι ότι κλείνουμε οριστικά την αύξηση, αυτό που λέγανε, τη θυμολογία για την αύξηση των ορίων ηλικίας. Είπαμε ότι η μέση ηλικία συνταξιοδότηση είναι πλέον στα 66 έτη, ο πραγματικός δηλαδή χρόνος συνταξιοδότησης, κατά μέσο όρο. Αυτό μας δίνει ένα σημαντικό μαξιλάρι ως την κατεύθυνση της μη αύξησης των ορίων ηλικίας και σαφώς το γεγονός ότι οι απολογιστικά αποτελέσματα από τη Eurostat σε ό,τι αφορά το προσδόκιμο ζωής δεν επιβεβαιώνουν τις προβλέψεις. Όπως δηλαδή έλεγαν και την αύξηση του προσδόκιμου ζωής. Είναι λίγο παρακάτω. Επομένως, αυτή τη στιγμή τώρα εκφωνείται το Aging Report, δηλαδή η έκθεση για την γύρανση, αλλά είναι στοιχεία τα οποία μας δίνουν την ασφάλεια να πούμε ότι δεν θα αυξηθούν τα όρια ηλικίας. Και αυτό ανακοινώσαμε χθες. Και πολλά άλλα βέβαια, σε μια εκδήλωση που μας τίμησε η πόλη της Θεσσαλονίκης, η κοινωνία της Θεσσαλονίκης, πραγματικά πλημμύρισε η πλατεία Αριστοτέλους μέσα και έξω. Ήταν πολύ σημαντική για μένα η ανταπόκριση αυτή του κόσμου, διότι ήταν ζητήματα που δουλεύουμε έτσι, με κόπο στο Υπουργείο και χαίρομαι πολύ που τα φέρνουμε στο επίκεντρο της Θεσσαλονίκης. Εργασίας, ταξιοδότηση, αναπηρία, ζητήματα που απασχολούν κάθε σπίτι.
0: Ένα άλλο ζήτημα το οποίο αφορά κάθε σπίτι, κύριε Ευθυμίου, έχει να κάνει και με την δημόσια διαβούλευση του νομοσχεδίου για τις ίσες αμοιβές ανδρών και γυναικών, το οποίο στην ουσία ενσωματώνει μια σχετική ευρωπαϊκή οδηγία, αλλά από την άλλη πλευρά όμως φτάσαμε ακόμα και στο 2026 να συζητούμε για το χάσμα στις αμοιβές ανάμεσα στα δύο φύλλα.
2: Κοιτάξτε, είναι μια ενσωμάτωση της ευρωπαϊκής οδηγίας, αλλά είναι και μια ευρωπαϊκή κατάσταση που υπάρχει, ένα ευρωπαϊκό δεδομένο, δεν είναι μόνο στην Ελλάδα, ότι υπάρχει χάσμα, ιδίως μάλλον μισθολογικό κενό σε σχέση με αμοιβή κυρίως ανδρών και γυναικών. Η Ελλάδα βρίσκεται κοντά στον ευρωπαϊκό μέσο όρο, με 13%. Δεν έχει μεγάλες αποκλίσεις. Σε κάθε περίπτωση όμως είμαστε εδώ για να παλέψουμε και αυτό. Οπότε είναι ένα νομοσχέδιο που προσπαθεί να θέσει όρους για να υπάρχει ίση αμοιβή για ίδια εργασία, για όμοια εργασία. Άρα στην κατεύθυνση αυτή προβλέπεται περισσότερη, μεγαλύτερη δυνατότητα ενημέρωσης του εργαζόμενου σε ό,τι αφορά το ύψος του μισθού, αλλά και σε σχέση με τις υπόλοιπες μισθολογικές διακρίσεις που μπορεί τυχόν να γίνονται. Αυτό μπορεί να το ζητήσει ο εργαζόμενος να το μάθει και αν σε επιχειρήσεις, γιατί πάει ανάλογα και με τον αριθμό των επιχειρήσεων, υπάρχει διακριτική μισθολογική διαφορά μεγαλύτερη του 5%, τότε εκεί προβλέπονται κάποιοι όροι έτσι, κατασταλτικοί, να το πω.
0: Ναι.
1: Πάντως, μιλώντας και για μισθούς, εσείς και στην εκδήλωση αναφερθήκατε στη βελτίωση της αγοράς εργασίας και στην αύξηση των μισθών. Ωστόσο, οι εργαζόμενοι, αυτό που παρατηρούν, που λένε τουλάχιστον και σε συζητήσεις που έχουμε στο δημόσιο λόγο, λένε ότι το κόστος ζωής αυξάνεται ταχύτερα από τις αποδοχές. Και θα ήθελα λίγο να σταθούμε σε αυτό. Εσείς θεωρείτε ότι μπορεί ένας νέος άνθρωπος που παίρνει εδώ στη Θεσσαλονίκη 900 ευρώ το μήνα, 1.100, να πάρουμε το μεγαλύτερο τέλος πάντων που θα μπορούσε να πάρει, θα μπορούσε να ζήσει αυτόνομα στη Θεσσαλονίκη ένας νέος?
2: Κοιτάξτε, δεν μπορώ. Κάθε περίπτωση κρίνεται ξεχωριστά. Αλλά αυτό που εμάς μας ενδιαφέρει κυρίως είναι ακριβώς να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε, όπως πολύ σωστά είπατε, την ακρίβεια και το αυξανόμενο κόστος ζωής, είτε είναι τα ζητήματα στέγης που είναι πολύ σημαντικά και για την πόλη μας, είτε είναι τα ζητήματα της σύντησης και όλα της ενέργειας και όλα αυτά που απασχολούν καθημερινά τους συμπολίτες μας. Άρα, εμείς, κοιτάξτε, ο μέσος μισθός πλήρους απασχόλησης ανέβηκε στα 1516 ευρώ. Έχει ανέβει παραπάνω από τον πληθωρισμό, έχει ανέβει 20%. Επομένως, θεωρούμε ότι υποθεωρούμε ότι υπάρχει μια δυνατότητα να αυξάνονται στο εισόδημα, να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε όλες αυτές τις ανατιμήσεις. Και δεν είναι η αύξηση του εισοδήματος, σαφώς είναι και άλλα μέτρα στήριξης παράλληλα, είναι τα μέτρα στήριξης για τη στέγη, είναι μια πολυδιάστατη πολιτική. Εμείς σε κάθε περίπτωση δεν πανηγυρίζουμε, σαφώς έχουμε επίγνωση της κατάστασης και είμαστε ακριβώς εδώ για να μπορέσουμε να παλέψουμε χωρίς να θέτουμε σε κίνδυνο τα δημοσιονομικά, γιατί δεν υπάρχει δημοσιονομικός εκπαιδευτισμός τόσο πολύ που έχουμε υποφέρει, αλλά από τη μία και από την άλλη, όσο γίνεται, να δώσουμε μία προοπτική ότι θα μπορέσουν οι συμπολίτες μας και να μπορούν οι συμπολίτες μας να ζήσουν καλύτερα. Εξάλλου, υπάρχουν και δείξεις, όπως ο δείκτης ατομικής κατανάλωσης, που δείχνει ότι έχει ανέβει η Ελλάδα στο κομμάτι αυτό. Άρα, είναι μια συνεχής μάχη, ξαναλέω, χωρίς να πανηγυρίζουμε. Σκύβουμε το κεφάλι για να μπορούμε να είμαστε αποτελεσματικοί.
0: Και είναι και κορυφαία σημασίας η αύξηση των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, κύριε Ευθυμίου. Είναι βασικό για τους εργαζόμενους. Ναι. Τι νεότερα έχουμε στο συγκεκριμένο πεδίο?
2: Αυτό είναι πράγματι πάρα πολύ. Είναι θεμελιώδες για μένα, διότι πρώτον μέσα από την ενίσχυση των συλλογικών συμβάσεων εργασίας ενισχύεται ο οικονομικός διάλογος, που είναι ούτως ή άλλως ένα από τα κορυφαία θέματα που διαπραγματευόμαστε και στην Ευρώπη, ξέρετε, σε ό,τι αφορά όταν πηγαίνουμε στα συμβούλια των υπουργών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό είναι από τα κορυφαία ζητήματα που απασχολούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και πέραν τούτου, για να θέσω και ένα παράδειγμα, να γίνει πιο κατανοητό στους ακροάτες και στους ακροατές μας, ας πούμε, υπογράφηκε και έγινε υποχρεωτική συλλογική σύμβαση για τον επιστημισμό. Αυτή καταλαμβάνει 400.000 εργαζόμενους. Τι σημαίνει αυτό? Ότι 400.000 εργαζόμενοι βλέπουν τώρα αυξήσεις στους μισθούς τους και στα επιδόματα μέχρι 19%. Αυτοί όμως οι άνθρωποι επίσης βγαίνουν και από την κλίμακα του κατώτατου μισθού, δηλαδή από τους 650.000 περίπου εργαζόμενους, βγαίνουν από την κλίμακα του κατώτατου μισθού και ανεβαίνουν σε μια ανώτερη κλίμακα, συμπαρασύροντας γενικά σε αυξήσεις και άλλες ομάδες εργαζόμενων, γιατί ούτως ή άλλως και μόνο η αύξηση του κατώτατου μισθού, όπως έχω συχνά αυτογραφήσει, υποστήριζε και φαίνεται ότι συμπαρασύρει γενικώς αύξηση και το μέσο μισθό. Έτσι και εδώ, μια ενίσχυση των συλλογικών συμβάσεων εργασίας θα συμπαρασύρει γενικότερα σε αυξήσεις μισθών.
1: Σε ό,τι αφορά το στεγαστικό, ειδικά επειδή αναφερθήκατε και εσείς ίδια νωρίτερα, λαμβάνετε κάποια μέτρα? Υπάρχει κάποιο σχέδιο για κοινωνική κατοικία, για παράδειγμα? Και ειδικά εδώ στη Θεσσαλονίκη.
2: Έχουν γίνει πάρα πολλές δράσεις αυτή τη στιγμή για το στεγαστικό. Το σπίτι μου ένα, σπίτι μου δύο, ανακαινίζω, εξοικονομώ. Ή το πρόγραμμα κοινωνικής στέγασης κατοικίας που θα γίνει με τα στρατόπεδα και εδώ στη Θεσσαλονίκη. Είναι πολλά. Δεν είναι εύκολο, ξέρετε. Είναι και πανευρωπαϊκό το πρόβλημα. Αλλά δεν μπορεί να λυθεί από τη μία στιγμή στην άλλη. Χρειάζονται αυτά τα μέτρα για να αποδώσουν ένα βάθος χρόνου. Διαρκώς κάνουμε κινήσεις, είναι πολύ σημαντικό πρόβλημα, αλλά αυτά τα μέτρα, ειδικά για τη στεγαστική πολιτική, χρειάζονται να αποδώσουν ένα βάθος χρόνου.
1: Τώρα, κυρία Ευθυμίου, πριν σας αποδεσμεύσουμε, σε ό,τι αφορά τις πολιτικές εξελίξεις, καταρχάς εσείς βλέπετε μια κινητικότητα που θα μπορούσε να δικαιολογήσει το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών?
2: Κοιτάξτε, αυτό είναι προνόμιο του Πρωθυπουργού. Ο Πρωθυπουργός είπε μέχρι τέλος της τετραετίας, την άνοιξη δηλαδή. Αλλά τώρα έχουμε μπει σε μια παρατεταμένη προεκλογική περίοδο. Οπότε και να γίνουν, αυτό δεν σημαίνει ότι γίνονται και πρόωρες εκλογές. Νομίζω είναι σε ένα λογικό χρονικό διάστημα.
1: Σας απασχολεί το ενδεχόμενο κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά?
2: Σαφώς είναι κάτι που ακούγεται και σαφώς είναι κάτι που μας πληγώνει. Γιατί ο Αντώνης Σαμαράς ήταν πρωθυπουργός της παράταξής μας, πρωθυπουργός μάλλον, πρόεδρος της παράταξής μας. Εγώ θεωρώ ότι θα ήταν θετικό να αποφευθεί, υπό την έννοια ότι μια τέτοια κίνηση ίσως πληγώσει τον πυρήνα της Νέας Δημοκρατίας, έναν πυρήνα καθαράνιο, δημοκρατικό. Και αυτόν τον πυρήνα που ως παράταξη, γιατί είναι βαλμένη και τα σπλάχνη της παράταξης, εμείς θέλουμε να πάει μπροστά με μια κυβερνητική σταθερότητα, την οποία θεωρώ ότι μπορούμε να πετύχουμε.
1: Βέβαια, από την άλλη πλευρά, αυτό το να πληγώσει κάποιος τον πυρήνα μπορεί να θεωρηθεί απομάκρυση του Αντώνη Σαμαρά από τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό που αναφέρατε εσείς. Έχει δηλαδή δύο όψεις.
2: Ο Αντώνης Σαμαράς έχει επιλέξει, δεν ήταν δικιά μας, η διαγραφή του Πρωθυπουργού, πρώην Πρωθυπουργού. Ήταν μονόδρομος μετά από τις δηλώσεις που έχει κάνει. Αλλά σε κάθε περίπτωση και τώρα αν κάνει κόμμα, είναι δική του επιλογή να απομακρυνθεί. Είναι όμως κάτι που το κι άλλο, έτσι περαιτέρω, αλλά αν γίνει κόμμα, νομίζω ότι θα πληγωθεί από τον τρόπο που μιλάω και έτσι, με ανθρώπους νεοδημοκράτες. Σίγουρα θα πληγωθεί και ένα γηγενές κομμάτι νεοδημοκρατών.
1: Κύριε Ευθύμιο, σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλή σας ημέρα.
2: Πολύ.
0: Καλημέρα.
1: Ήταν μαζί μας η Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, η κυρία Άννα Ευθυμίου.

0: Μα τι ωραία, έτσι ατμοσφαιρικά που πάμε να ακούσουμε τις αθλητικές ειδήσεις της
1: γιατί
0: ημέρας.
1: Και στα αθλητικά και ιδίως στο μπάσκετ είναι μια ωραία ατμόσφαιρα.
0: Ναι, το τελευταίο διάστημα έχουν ανέβει πολύ οι τόνοι, οπότε εμείς θα το χαλαρώσουμε όλο αυτό. Βέβαια και χθες με το αποτέλεσμα το 102-92 στο αυτό το μπάσκετ,
1: ναι.
0: Ολυμπιακός Παναθηναϊκός,
1: τρίτο τελικό,
0: έτσι,
1: ναι.
0: Ο τρίτος τελικός. Δεν ξέρω, πάλι πυροδοτήθηκαν εκεί εντάσεις, είχαμε δηλώσεις και τα σχετικά. Θα μας πει περισσότερο ο Θόδωρος Χατζηπαντέλης που είναι μαζί μας. Καλημέρα, Θόδωρη.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα. Μπορώ να σας πω 3.000 παραλυπόμενα και τίποτα αγωνιστικό, άμα θέλετε.
1: Αυτό είναι το χειρότερο.
2: Αυτά τα παιχνίδια δυστυχώς αυτή είναι η κατάληξη και όσο πάμε, χειροτερεύουμε προς το τέλος. Γιατί μεγαλώνει η ένταση και μεγαλώνουν και όλα αυτά τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν με τις ανακοινώσεις και αυτά. Και αυτό μάλιστα είχε ως αποτέλεσμα έτσι όλη αυτή η τοξικότητα εχθές το βράδυ μηχανάκια, άγνωστοι με μηχανάκια, να πάνε έξω από το σπίτι της διαιτητή της κυρίας Τσαρούχα και αφού φώναξαν συνθήματα, έγραψαν με μπογιές συνθήματα στους τοίχους, πέταξαν αυτά, πώς τα λένε, τα
1: τρικάκια,
2: κρικάκια.
1: Τρικάκια, ναι. Τρικάκια, ναι.
0: Ναι, τα τρικάκια είναι τα χαρτάκια με τα συνθήματα, να πούμε. Δεν είναι κάτι...
2: Φτάνουμε δηλαδή σε τέτοια επίπεδα. Πώς?
0: Είναι τα τρικάκια, είναι αυτά τα χαρτάκια με τα συνθήματα.
1: Δεν διαχωρίζει τα τρικάκια από τα κρικάκια.
0: Από τα δυναμητάκια.
1: Ναι, ναι.
2: Μπράβο, ναι,
0: για να μπερδεύεται
2: ναι,
0: ο κόσμος. Ναι.
2: Τώρα, ό,τι και να είναι, η ουσία είναι ότι αυτά τα πράγματα, η τοξικότητα φέρνει τέτοια προβλήματα. Τα έχουμε δει βέβαια στο παρελθόν, δεν είναι άγνωστα. Τουλάχιστον σε εμάς.
0: Μα θα δω, είμαι συγχωρείς κιόλας. Το λέγανε και οι γιαγιάδες μας. Από το κεφάλι βρωμάει το ψάρι. Όταν βγαίνουν οι επικεφαλείς των ομάδων, δεν θα σου πω οι προπονητές, οι πρόεδροι για παράδειγμα, έτσι, και κάνουν ναι. πρεστικές δηλώσεις και αναρτήσεις στα social media και όλα αυτά, ξεσηκώνεται μετά και ο κόσμος. Δηλαδή, δύσκολο είναι να παρασυρθεί το 15χρονο και να πάει να κάνει ένα επεισόδιο. Όταν έχεις τον άλλον τον αρχηγό της ομάδας.
1: Άντε το 15χρονο κομμάτια να γίνει, αλλά και να είσαι πρώην πρόεδρος Ολυμπιακής Επιτροπής και να παρασύρεσαι και να λες συνθήματα, ναι, τέλος πάντων.
2: Ναι, σωστά τα λέτε. Εντάξει, εγώ σε αυτά τι να προσθέσω. Πραγματικά πολλές φορές η κατάσταση ξεφεύγει και ειδικά εδώ στην Ελλάδα, γιατί στην Ευρώπη συνήθως είμαστε Παναγίες σε εισαγωγικά. Έτσι δεν δημιουργούνται τέτοια προβλήματα. Βέβαια. Ο κύριος Γιαννακόπουλος, ο πρόεδρος του Παναθηναϊκού και στην Ευρώπη και στην Ευρωλίγα έχει πει πολλά και έχει κάνει πολλά και έχει δεχτεί πάρα πολλές ποινές τα προηγούμενα χρόνια, παλιότερα όταν ο Παναθηναϊκός ήταν σε πολύ κακή αγωνιστική κατάσταση. Αλλά εντάξει, αυτό είναι και θέμα χαρακτήρα, θέμα ανθρώπου. Κάποια πράγματα δεν αλλάζουν, έτσι. Δηλαδή δεν μπορεί να αλλάξει το χαρακτήρα ενός ανθρώπου και δεν είναι μόνο στο μπάσκετ, και στο ποδόσφαιρο ισχύει αυτό, έτσι, για πολλούς προέδρους. Υπάρχουν πρόεδροι οι οποίοι κρατάνε χαμηλό προφίλ, υπάρχουν πρόεδροι οι οποίοι έχουν αυτή την έξαρση, αυτές τις φωνές συνέχεια κλπ. Τέλος πάντων, θα δούμε πώς θα πάει το τέταρτο παιχνίδι. Σε αυτό ο Ολυμπιακός σαφέστατα ήταν καλύτερος στη μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα, για να μην μπω σε όλοι. Μόνο σε ένα σημείο ο Παναθηναϊκός κατάφερε να περάσει με 2 πόντους μπροστά. Αλλά πάλι αντέδρασε γρήγορα ο Ολυμπιακός. Είχε το Φρουνιέ εκπληκτικό με 28 πόντους. Έχει το Βεζέγκοφ που όταν δεν είναι ο Φρουνιέ είναι ο Βεζέγκοφ. Έχει τον Ντόρσεϊ που χθες δεν τον είχε γιατί ήταν τραυματίας. Και όταν δεν είναι ο Βεζέγκοφ ή ο Φρουνιέ είναι ο Ντόρσεϊ. Τα αστέρια του Παναθηναϊκού δεν έχουν δείξει αυτό το πράγμα. Δηλαδή ο Ναν και ο Χέις Ντέιβις, έτσι, οι οποίοι ήταν τα μεγάλα όπλα πάνω στους οποίους ήθελε να στηριχτεί. Είχαν και το πρόβλημα με τον Σλούκα, ο οποίος τραυματίστηκε, οπότε αυτά τα μεγάλα αστέρια του Παναθηναϊκού δεν είναι στην ίδια αγωνιστική κατάσταση με αυτά του Ολυμπιακού. Εκεί νομίζω είναι η αγωνιστική διαφορά, αν θέλουμε να μιλήσουμε αγωνιστικά. Ένα λάθος έγινε διαιτητικό, οφείλω να το πω, σοβαρό δηλαδή, που φάνηκε ξεκάθαρα στους 6 πόντους και είχε λιγότερο από ένα λεπτό να τελειώσει το παιχνίδι, κέρδιζε ο Ολυμπιακός, δεν δόθηκε φάουλ σε επίθεση του Παναθηναϊκού. Και εκεί βεβαίως εξεράγει και ο Αταμάν, ο οποίος σε εισαγωγικά περίμενε κάτι τέτοιο, βλέποντας ότι η κατάσταση δεν τον ευνοεί όσον αφορά το αγωνιστικό κομμάτι. Δέχτηκε 2 τεχνικές ποινές, αποβλήθηκε και από εκεί και πέρα ο Ολυμπιακός μεγάλωσε και άλλο τη διαφορά με βολές για να λήξει 102-92. Σίγουρα πολύ ωραίο αγωνιστικό θέαμα, με την έννοια του ότι όταν φτάνουν οι δύο ομάδες στους 100 πόντους είναι πλούσιο το θέαμα. Είδα το παιχνίδι και μπορώ να πω ότι μου άρεσε αγωνιστικά, αλλά κρίμα που όλα τα εξαγωνιστικά το χαλάνε πολλές φορές, ανεξάρτητα αν παίζει ρόλο ή δεν παίζει ρόλο η διαιτησία ή πώς θέλουν να πάνε το παιχνίδι οι πρόεδροι, όπως είπατε και εσείς νωρίτερα. Τώρα, πέρα από το παιχνίδι αυτό του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό, να πούμε ότι πλέον ο Ολυμπιακός έχει φτάσει σε αγώνα τίτλου, δηλαδή αν κερδίσει το επόμενο που θα γίνει την Τετάρτη το βράδυ, τότε κατακτά και το πρωτάθλημα, συμπληρώνει τρεις νίκες. Αν κερδίσει ο Παναθηναϊκός, η σειρά θα μεταφερθεί μετά από 72 ώρες μετά την Τετάρτη σε πέμπτο και τελευταίο παιχνίδι, το οποίο θα γίνει στην έδρα του Ολυμπιακού. Εκτιμώ ότι για εκεί θα πάμε, έτσι, για πέντε παιχνίδια, και καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει και στα δύο επόμενα. Μακάρι εμείς να μείνουμε στο αγωνιστικό και να μην έχουμε τέτοια όπως αυτά που είδαμε στα προηγούμενα παιχνίδια, τα εξωαγωνιστικά.
1: Μακάρι.
2: Τα οποία φέρουν βεβαίως...
0: Δεν θα μάθουμε ποτέ τι φέρνουνε.
1: Η τεχνολογία δεν μας βοηθάει.
0: Ναι, και δεν έχουμε και χρόνο τώρα για να ξανακαλέσουμε το Θόδωρο. Ούτως ή άλλως όμως θα ακούσαμε τα σημαντικότερα νέα και τον ευχαριστούμε πολύ τον συνάδελφο. Κάπου εδώ θα πρέπει να σας αφήσουμε, γιατί φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Θα τα πούμε και πάλι αύριο το πρωί στις 9.
1: Και μη μας χάσετε.
0: Γιατί θα χάσετε.

0: Η ώρα είναι 11. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε νωρίτερα σήμερα στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Αθηνών μετά τα διόδια των Μαλγάρων και πριν από την έξοδο για Χαλάστρα, όταν γιοταχή έπεσε πάνω σε νταλίκα. Από τη σύγκρουση δύο άτομα τραυματίστηκαν. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ παρέλαβε τους τραυματίες, οι οποίοι διακομίστηκαν στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου. Ένας από τους δύο νοσηλεύεται διασωληνωμένος στη μονάδα εντατικής θεραπείας, ενώ ο άλλος, σύμφωνα με πληροφορίες, φέρει κατάγματα. Στο σημείο προκλήθηκε μποτιλιάρισμα. Στο μεταξύ, ένας 16χρονος στην Καστοριά έχασε τη ζωή του τα ξημερώματα σε τροχαίο διστίκι χύμα στο Δασάκι Μεσοποταμίας. Επέβαινε σε αγροτικό όχημα που οδηγούσε 18χρονος. Σύμφωνα με πληροφορίες, εκτός από τον οδηγό, στο όχημα επέβαιναν άλλοι 4 ανήλικοι. Η πορεία του οχήματος ανεκόπη βία, όταν σύμφωνα με τις μαρτυρίες των παιδιών, μία αρκούδα πετάχτηκε ξαφνικά στο δρόμο, κάτι που διερευνά η τροχέα. Ο νεαρός οδηγός έχασε τον έλεγχο, με αποτέλεσμα το αγροτικό όχημα να ανατραπεί και ο 16χρονος να τραυματιστεί θανάσιμα. Τα υπόλοιπα 4 παιδιά φέρεται να είναι καλά στην υγεία τους, με ελαφρά τραύματα, ενώ προανάκριση για τα αίτια και τις συνθήκες του δυστυχήματος διενεργεί η τροχέα. Το μεσημέρι της Παρασκευής θα γίνει η ορκομοσία των 4 μελών του Υπουργικού Συμβουλίου που ανακοίνωσε χθες ο Πρωθυπουργός. Αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών αναλαμβάνει ο Γιώργος Κότσιρας, Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών ο Δημήτρης Μαρκόπουλος, Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας η Μαριλένα Σούκουλη και Υφυπουργός Εξωτερικών αρμόδιος για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις ο Τάσος Χατζηβασιλείου. Κυβερνητικός εκπρόσωπος, σύμφωνα με πηγές της Νέας Δημοκρατίας, θα είναι ο Στράτος Σιμόπουλος. Στην εκδήλωση του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης 6 χρόνια GovGR Click και έγινε, θα μιλήσει σε λίγη ώρα ο Πρωθυπουργός. Σε 15 ανέρχονται οι κατοικίες που χαρακτηρίστηκαν κίτρινες έπειτα από αυτοψίες και ελέγχους που διενήργησαν κλιμάκια της Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών στις περιοχές της Βόρειας Εύβοιας που επλήγησαν από τους πρόσφατους σεισμούς. Έχει ξεκινήσει η διαδικασία καταγραφής και υποβολής αιτήσεων για τη χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης οικοσκευής στους πληγέντες, ενώ οι αυτοψίες και οι έλεγχοι συνεχίζονται. Πτώση αμερικανικού ελικοπτέρου Apache σημειώθηκε κοντά στα στενά του Ορμούζ, ενώ τα δύο μέλη του πληρώματός του διασώθηκαν, σύμφωνα με δημοσίευμα του New York Times. Παραμένει άγνωστο ακόμη αν το ελικόπτερο κατερρίφθη από ιρανικά πυρά, αν υπέστη μηχανική βλάβη ή αν αντιμετώπισε κάποιο άλλο πρόβλημα. Τεταμένη παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή εν μέσω των διαπραγματεύσεων Ιράν-Ηνωμένων Πολιτειών μέσω Πακιστάν για το τελικό κείμενο της συμφωνίας. Θα κηρύξουμε απόλυτη νίκη τις επόμενες 2 εβδομάδες, ισχυρίστηκε ο Ντόναλντ Τραμπ και πρόσθεσε ότι αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει και σε μείωση των τιμών του πετρελαίου. Νωρίτερα είχε προειδοποιήσει τον Νετανιάχου ότι το Ισραήλ θα μπορούσε να βρεθεί μόνο του εναντίον του Ιράν αν κλιμακώσει περαιτέρω τη σύγκρουση. Η παρέμβαση Τραμπ είχε ως αποτέλεσμα την αναστολή των εκατέρωθεν στρατιωτικών πληγμάτων. Στο Λίβανο τουλάχιστον 14 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων και ένα παιδί, σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 20 τραυματίστηκαν χθες από τους συνεχιζόμενους Ισραηλινούς βομβαρδισμούς στο νότο της χώρας. Δεκτός από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας θα γίνει στις 12 ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων, ενώ θα ακολουθήσει τελετή επίδοσης παρασίμων και γεύμα προς τιμήν του κυρίου Θεόφιλου. Με τη διαδικασία των τοποθετήσεων των συγγενών θυμάτων επί της εισαγγελικής πρότασης για τη δήλωση παράστασης προς υποστήριξη της κατηγορίας, συνεχίζεται σήμερα στο Τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας η δίκη για το πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Στις ελλείψεις φαρμάκων αναφέρθηκε μιλώντας στον 102 FM ο πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Πιερίας, Λευτέρης Κουιμτζίδης. Όπως είπε, είναι πολύ μεγάλο το πρόβλημα. Υπάρχουν προβλήματα ελλείψεων και σε φάρμακα της καθημερινότητας για πίεση, καρδιά, διαβήτη, ινσουλίνες, αλλά και σε πιο ειδικά φάρμακα όπως τα αντικαρκυνικά. Ο κατάλογος που δημοσιοποίησε ο ΕΟΦ, τόνισε ο κύριος Κουιμτζίδης, αφορά φάρμακα προς εξαγωγή. Οι εξαγωγές είναι ένα κομμάτι του προβλήματος, ένα άλλο είναι οι μειωμένες ποσότητες που έρχονται στη χώρα μας, καθώς στην Ελλάδα όταν ένα φάρμακο έχει 10 ευρώ και στη Γερμανία 100, είναι αυτονόητο που θα σταλεί από την εταιρεία. Από δοκιμασίες, φωνές και αρνητικά σχόλια από μεγάλο μέρος των παρευρισκόμενων προκάλεσε η παρουσία του Ντόναλντ Τραμπ στο Madison Square Garden εν ώψη αγώνα των τελικών του NBA. Και μια ματιά στον καιρό, στη Μακεδονία, τη Θράκη και τη Θεσσαλία σήμερα προβλέπεται σχεδόν έθριος με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες κυρίως στις μεσημβρινές ώρες, οπότε και θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Αντίστοιχο θα είναι το σκηνικό του καιρού στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία στην πόλη θα κοιμανθεί από 19 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη. Επόμενη ενημέρωση με δελτίο με τίτλους ειδήσεων στις 11:30.
2: Μια δήλωση, μια δήλωση. Πού θα σας δούμε φέτος?
3: Μα ξέρετε.
2: Φεστιβαλάκι, 5ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Παιδικών Θεατρικών Ομάδων, 8 με 14 Ιουνίου στο Πάρκο της Νέας Ελβετίας. Μία εκδήλωση του Δήμου Θεσσαλονίκης, του Πολιτιστικού και Μορφωτικού Συλλόγου Λυρικός Μικρός Πλανήτης και του Βαφοπούλου Πνευματικού Κέντρου. Είσοδος ελεύθερη.
4: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
5: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Επόμενη στάση, ενημέρωση. Όλα τα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας, ότι αγγίζει τις ζωές μας, μας επηρεάζει, μας αφορά. Οδηγεί στην ενημέρωση ο Ίων Τσόχος και η Έφη Τζαμπάζη.

0: Καλημέρες.
1: Καλημέρα. Σήμερα είναι Τρίτη, έτσι.
0: Τρίτη.
1: 9 Ιουνίου.
0: Μπαίνουμε σιγά σιγά στο

0: 16 χρονών παιδί, το άλλο τροχόσπιτο
1: στην Καστοριά νεκρό, απίστευτα, ένα 16χρονο παιδί,
0: παιδιά, είναι προσέχετε, προσέχετε, δηλαδή είναι απίστευτο. 17 χρονών παιδί τώρα πήρε αυτοκίνητο αγροτικό, έφυγε, δηλαδή για όνομα του Θεού, άλλος μου το τροχόσπιτο.
1: Δυστυχώς συμβαίνουν αυτά, ειδικά στις μικρές πόλεις, στα χωριά. Πολύ πιο εύκολα παίρνει ένα ανήλικο το αμάξι που δεν ξέρει ακόμη να οδηγάει καλά. Τα βλέπουμε, τα έχουμε ξαναδεί και στο παρελθόν. Θέλει πάρα πολύ προσοχή. Μην πιάνετε το τιμόνι. Πρώτα απ' όλα, μην πιάνετε το τιμόνι αν δεν έχετε δίπλωμα, αν έχετε πιει. Έτσι, δηλαδή είναι δύο βασικοί κανόνες.
0: Και υποτίθεται ότι όλα αυτά τα τροχαία συμβαίνουν ενώ έχουμε και κάποια θετικά στοιχεία σε ό,τι αφορά τη μείωση των τροχαίων τα τελευταία
1: Υπάρχουν
0: χρόνια.
1: Λόγω των αλκοτέστ που γίνονται συνεχόμενα τόσο σε Αθήνα. Στην Αθήνα καλά κάνει, κυκλοφορεί με αυτοκίνητο όταν πάει να βγει και να πιει και καλά
0: δεν πρέπει,
1: κάνει.
0: Έτσι δεν πρέπει.
1: Αλλά και στη Θεσσαλονίκη έχουμε πολλούς ελέγχους με αλκοτέστ και πλέον το καταλαβαίνεις και στις παρέες σου που λες ρε παιδί μου, θέλω να πάω εκεί. Α, είναι μακριά, θα μου πάρει πολλά λεφτά το ταξί για παράδειγμα. Δεν πάει καν το μυαλό σου να πάρει αμάξι να διανύσει μεγάλη απόσταση για να βγει και να πιεις, και νομίζω σε αυτό έχει να κάνει και οι πολλοί έλεγχοι που πλέον έχουμε τις τροχιές, αλλά και τα τσουχτερά πρόστιμα.
0: Και τα τσουχτερά πρόστιμα. Παρ' όλα αυτά, όπως αποδεικνύεται, έχει να γίνει πάρα πολύ δουλειά ακόμα, διότι
1: έχουμε.
0: Έτσι και στις αγροτικές περιοχές και τώρα με τα. Όχι, τώρα το καλοκαίρι, να φεύγει ο άλλος με το τροχόσπιτο τώρα, ή τα βράδια, ή ξέρω εγώ το Σαββατοκύριακο που. Και δεν είναι μόνο στους δρόμους Χαλκιδικής. Το χειρότερο, αυτό που το έχω διαπιστώσει εγώ, όταν αδειάζει η πόλη. Σάββατα και Κυριακές, ο κάθε πικραμένος που του μπαίνει να κάνει εκεί στην παραλιακή με ανθέων κόντρες με τα φανάρια και
1: τρέχουν σαν τρελή αυτό που
0: και
1: λες.
0: Τρέχουν
1: σαν
0: τρελή. Ναι, ναι. Ακριβώς.
1: Λοιπόν, θέλει προσοχή, θέλει προσοχή. Εντάξει, τώρα ξεκινήσαμε με ένα θέμα που ξέρουμε ότι είναι στενάχωρο, αλλά τι να κάνουμε. Αυτή είναι η καθημερινότητα.
0: Δυστυχώς.
1: Πλούσια και η πολιτική επικαιρότητα και σήμερα.
0: Ακριβώς.
1: Είχαμε χθες τον ανασχηματισμό, την πλήρωση των κενών θέσεων, να το πούμε έτσι, γιατί δεν ήταν και κανένα φοβερό ανασχηματισμό. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, θα τα πούμε τώρα και με τον Βασίλη Πλέκ. Πεκλάρη έδειξε ότι δεν θέλει να κυκλοφορούν φήμες δεξιά και αριστερά. Είπε το κάνω, γιατί νομίζω Πέμπτη αναμενόταν.
0: Ναι, Παρασκευή βεβαίως θα είναι η ορκομοσία.
1: Η ορκομοσία.
0: Αλλά έχει σημασία αυτό ότι ενώ κάποια στιγμή λέγαμε και χθες ότι μπορεί να είναι πιο τεκτονικός ο ανασχηματισμός ή ότι ήταν ο κύριος Μαρινάκης το πρόσωπο κλειδί μέσω του οποίου θα γινόντουσαν οι διάφορες κόντρες, φαίνεται τελικά ότι δεν βρέθηκε κυβερνητικός εκπρόσωπος άλλος τόσο άξιος όσο ο κύριος Παύλος Μαρινάκης, ο οποίος κρίθηκε απαραίτητος στην υπεράσπιση και στην προβολή του κυβερνητικού έργου και έτσι όλες οι καραμπόλες πήγαν πίσω. Υπάρχουν βεβαίως ονόματα καινούριων υπουργών, φερέλπιδων βουλευτών οι οποίοι αναλαμβάνουν, αλλά ο κύριος Μαρινάκης παραμένει εκεί σταθερή αξία για να έχει, όπως είπαμε, την υπεράσπιση του κυβερνητικού έργου. Σε συνδυασμό με τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη θα είναι δύο άνθρωποι οι οποίοι θα έχουν πάρα πολύ δουλειά στους μήνες που έρχονται μέχρι τις εκλογές.
1: Βέβαια, ο κύριος Μαρινάκης, είδες, επανέλαβε το 27 οι εκλογές. Ακόμη μια φορά το επαναλαμβάνει συνεχώς τόσο ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, όσο και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Μια που μιλάμε για κυβέρνηση και για υπουργούς, κάπου πήρε το μάτι μου. Διάβασα μία ομιλία του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, του κυρίου Δήμα, ανάμεσα στα διάφορα έργα που αναμένονται να παραδοθούν το επόμενο διάστημα. Ο κύριος Δήμας είπε και για το μετρό, για την επέκταση του μετρό της Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά στα τέλη Ιουλίου, είπε ο κύριος Δήμας. Ενώ να
0: είναι λίγο αυτή η ημερομηνία, παίζει, πάει λιγάκι μπρος πίσω σε κάθε περίπτωση. Η σίγουρη διαβεβαίωση ήταν πριν τη ΔΕΘ, τώρα τα τέλη Ιουλίου, εντάξει, δεν ξέρω. Ας κάνουν και μια προσπάθεια να το προλάβουν και λίγο πιο νωρίς. Σε κάθε περίπτωση, ναι, να το έχουμε το μετρό, την επέκταση στην Καλαμαριά, τουλάχιστον τις μέρες της έκθεσης.
1: Το περιμένουν πώς και πώς.
0: Και εγώ το περιμένω.
1: Και εσύ προς τα εκεί, ναι, ανατολικά μένεις. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, επίσης ελπίζουμε να γράψατε καλά εσείς οι μαθητές των ΕΠΑΛ που συνεχίζατε σήμερα τις πανελλαδικές εξετάσεις. Υγιεινή, ναυτικό δίκαιο, διεθνείς κανονισμοί στην ναυτιλία, εφαρμογές, αρχές οργάνωσης και διοίκησης, στοιχεία μηχανών. Ελπίζουμε, παιδιά, εσείς που διαβάσατε, τέλος πάντων, να γράψατε και καλά.
0: Το ναυτικό δίκαιο ήταν από τα αγαπημένα μου στη νομική, έτσι, από τα πολύ αγαπημένα μου. Μ' άρεσε, ναι, πάρα πολύ. Γενικά, ό,τι έχει να κάνει με τη θάλασσα εμένα, ξέρεις, όπου και, ναι, να βρεθώ.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν, πάμε σε μια μουσική.

0: Λοιπόν, βάζουμε στην παρέα μας τον πολύ καλό συνάδελφο Βασίλη Πεκλάρη να μας πει, γιατί είπαμε έτσι, δώσαμε δύο points τι έγινε χθες με τον ανασχηματισμό, αλλά σε όλα τα κόμματα υπάρχουν διεργασίες, υπάρχουν συζητήσεις.
1: Αναζητήσεις. Ο κύριος Παπάς ψάχνει τον κύριο Ζαχαριάδη στο ΣΥΡΙΖΑ να δει πού βρίσκεται και γιατί δεν κάνει τοποθετήσεις ως εκπρόσωπος τύπου του κόμματος. Στο ΠΑΣΟΚ ψάχνουν άλλα.
0: Ζητάει και από τον κύριο Φάμελο τι θα γίνει. Έτσι.
1: Ναι, ναι.
2: Τον καλέσατε τον κύριο Ζαχαριάδη στο τηλέφωνο να το βγάλετε.
1: Δεν ξέρω. Βγαίνει.
2: Δεν ξέρω.
1: Πάντως αυτό με τον κύριο Παπά θα το πω λιγάκι. Μου θυμίζει εκείνο που έλεγε παλιά ο Αλέφαντος. Γιατί δεν βγαίνει ο κύριος Δούρος στο τηλέφωνο. Το θυμάσαι. Με τον κύριο Φάμελο και τον κύριο Τσίπρα.
2: Όχι. Δεν το θυμάμαι.
1: Δεν το θυμάσαι. Το έχει ξεχάσει. Κρύβε χρόνια. Λοιπόν.
2: Ναι. Κοίταξε να δεις τώρα. Εντάξει, στο ΣΥΡΙΖΑ είναι δεδομένο ότι η κατάσταση είναι άσχημη. Τώρα δεν τι να τα συζητάμε. Το κόμμα πήρε μια απόφαση, η Κεντρική Επιτροπή. Μένουμε μέχρι να φύγουμε και δεν θα κατέβουμε σε εκλογές, αλλά άστο εδώ πέρα να μείνουμε κτλ. Πιέζουν οι διαφωνούντες, ο κ. Παπάς που λες, που βγήκε και σήμερα στην ΕΡΤ, και οι άλλοι. Αύριο θα έχει μια συνέντευξη ο κ. Πολάκης, η κυρία Δούρου έχει συχνά πυκνά, γενικότερα και άλλα στελέχη, και λένε ότι πρέπει να ξεκαθαρίσει, να μιλήσει με τον Αλέξη Τσίπρα, ο κ. Φάμελος, και να μιλήσει δεν θα βγει να πει τίποτα, αφού συμφωνία ως κόμμα δεν πρόκειται να υπάρξει. Αυτό είναι δεδομένο και το έχει ξεκαθαρίσει ο κ. Τσίπρα.
0: Βασίλη, οπότε, δεν οφείλει όμως να δώσει και λεπτομέρειες στους υπόλοιπους.
2: Να δώσει, συγγνώμη, δεν καταλαβαίνω.
0: Λεπτομέρειες για το πώς, αυτό δηλαδή που λέει ο κύριος Παπάς, πώς θα πάμε, ας πούμε, το επόμενο διάστημα.
2: Εντάξει, το έδωσε η απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής, η οποία δεν το έδωσε. Έτσι.
0: Ναι, δεν είχε λεπτομέρειες. Είχε λεπτομέρειες και δεν τις κατάλαβα.
1: Δεν υπάρχουν λεπτομέρειες, αναζητούνται οι λεπτομέρειες.
0: Ναι, αυτό λέω.
2: Γιατί, τον Αλέξη Τσίπρα.
0: Ναι, γιατί το διάβασα πολύ. Και λέω πώς θα τον στηρίξουν, δηλαδή, και δεν βρήκα λεπτομέρειες. Είπαμε πως εσύ ξέρεις κάτι παραπάνω.
2: Καλά, θα τον στηρίξουν μη κατεβαίνοντας και πηγαίνοντας όποιος θέλει και όποιος συμφωνεί στο κόμμα του κ. Τσίπρα.
0: Mm-hmm.
2: Αυτό είναι δεδομένο. Αυτό που δεν είναι σίγουρο είναι το πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα στο ΣΥΡΙΖΑ. Εκεί είναι τα δύσκολα.
1: Διότι διαβάζω σήμερα ότι συζητάνε μέχρι και όλα τα εντός εισαγωγικών ορφανά του Τσίπρα, δηλαδή οι εναπομείναντες στον ΣΥΡΙΖΑ, μαζί με τον κύριο Σακελαρίδη, μαζί με τον κύριο Βαρουφάκη, μήπως και κάνουν όλοι μαζί ένα πράγμα. Βεβαίως ο κύριος Βαρουφάκη δεν θέλει τον κύριο Τσακαλώτο, ο κύριος Τσακαλώτος δεν θέλει τον κύριο Βαρουφάκη και πάει λέγοντας.
2: Όχι, δεν έτσι. Ο κύριος Βαρουφάκη δεν θέλει τον κύριο Τσακαλώτο. Ο κύριος Βαρουφάκης θέλει μόνο τον κύριο Σακελαρίδη. Ο κύριος Σακελαρίδης είπε φυσικά ότι αυτός λειτουργεί ως κόμμα.
1: Και ο κύριος Τσακαλώτος δεν σκίζει πάντως τα ρούχα του για τον κύριο Βαρουφάκη, είναι γνωστό.
2: Καλά, αλλά δεν έχει μιλήσει, δεν έχει τοποθετηθεί. Ο κύριος Βαρουφάκης έχει τοποθετηθεί. Ο κύριος Βαρουφάκης είπε το Σάββατο στην εκμέρωση των ακτών ποιους θέλει ονομαστικά.
1: Ναι, ναι.
2: Ένα, δύο, τρεις, τέσσερις. Ο Σακελαρίδη, Βαλαβάνη, ποιους είπε εκεί πέρα.
1: Ναι, ναι.
2: Τρία-τέσσερα ονόματα. Η Νέα Αριστερά θέλει να κινηθεί ως κόμμα σε συνεργασίες. Όλα αυτά βέβαια συγκροτούν μια κατάσταση η οποία ούτως ή άλλως είναι γνωστή και δεδομένη. Δηλαδή στον χώρο της αριστεράς αυτά είναι λίγο πολύ μια σταθερή αξία, μια παραδοσιακή έτσι, πρακτική των κομμάτων που αναζητούν τις τοποθετήσεις τους και συνεργασίες ενδεχομένως προεκλογικές.
0: Πάντως, Βασίλη, πραγματικά είναι. Καλά, έχουμε κάθε μέρα δημοσκοπήσεις, θα ρίξει και θα πάμε αύριο σε εκλογές. Όλοι και ο Κυριάκος Μητσοτάκης και χθες ο Παύλος Μαρινάκης ξεκάθαρε ότι θα πάμε το 27. Αλλά σήμερα βγήκε μια δημοσκόπηση της Interviews για την εφημερίδα Political και ο ΣΥΡΙΖΑ στην εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος συγκεντρώνει, παιδιά, το 0,6%.
1: Ναι, τίποτα. Έχουν εξαϊλωθεί. Έχουν εξαϊλωθεί και τα δύο. Και είναι αριστερά πολύ χαμηλά.
2: Πάντως τα θέματα περισσότερο θα έλεγα θα κρυφτούν, γιατί στο ΣΥΡΙΖΑ θα έχουν αυτές τις συζητήσεις στο επόμενο διάστημα. Αλλά περισσότερο στα κόμματα που προηγούνται. Τα τέσσερα κόμματα δηλαδή που είναι μπροστά. Εκεί έχει επίσης μια αλλαγή. Έχει την κυρία Καρισιανού πέμπτο κόμμα κάτω από την Ελληνική Λύση.
1: Mm-hmm.
2: Και έχει ένα ενδιαφέρον διαφορετικό από ό,τι τα
1: προσωρινά δικαιώνονται αυτοί που λέγανε ότι θα ξεφουσκώσει. Από το Πασόκ, ας πούμε, ότι θα ξεφουσκώσει η κυρία Καρισιανού.
2: Εντάξει, δεν μπορεί να κάνει κάποια εταιρεία δημοσκοπήση κάθε εβδομάδα. Δηλαδή, να
0: με πολύ μικρή διαφορά πάντως, παιδιά. Έτσι, 8,2 και 8,1.
1: Αναθάρισε ο κύριος Βελόπουλος από αυτήν βεβαίως τη δημοσκόπηση.
2: Θα έλεγα ότι και η Νέα Δημοκρατία αναθάρισε. Καλά, ναι. Γιατί εγώ δεν την ξαναείδα σε τέτοια ύψη τη Νέα Δημοκρατία. Όπως αυτή εδώ πέρα που δίνει η interview.
0: 31,2 στην εκτίμηση.
2: Η Νέα Δημοκρατία, η οποία χθες έκανε έναν ανασχηματισμό, δεν ξέρω, δεν πρόλαβα να ακούσω τι είπατε.
0: Ναι, πες μας την άποψή σου.
2: Κεραυνός είναι θρία.
0: Αυτό λέγαμε.
1: Ακριβώς αυτό. Πρόλαβε ο κύριος Μητσοτάκης.
2: Η ορκομοσία δεν άλλαξε και την Παρασκευή.
1: Ναι.
2: Δεν
1: την Παρασκευή.
0: Απλώς ήθελα να σταματήσει να βάλει ένα στόπ σε όλα τα σενάρια που ακουγόντουσαν. Και νομίζω
2: αυτό λένε από την κυβέρνηση. Ναι, από την άλλη μεριά λένε ότι για κάποιο λόγο επισπεύστηκε και γιατί έγινε μισή ώρα μετά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών από το κυβερνητικό εκπρόσωπο. Γιατί αφού δεν άλλαξε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κ. Μαρινάκης.
1: Εκεί ήταν όλη η ιστορία. Ο κ. Μαρινάκης. Φαίνεται ότι πήρε ο ίδιος μια πολύ μεγάλη ψήφο εμπιστοσύνης, ότι είναι ο καταλληλότερος οποιοδήποτε μπορεί να ψάξανε να βρούνε για να σηκώσει το βάρος της εκπροσώπησης της κυβέρνησης μέχρι τις εκλογές.
2: Υπήρχε θέμα Μαρινάκη και κάποιοι το βάζαν.
1: Εντάξει, δεν το ξέρεις αυτό, ότι πολλοί, ας ναι, πούμε, ναι.
2: Στη Βόρεια Αθήνα που θα κατέβει είναι και ο κύριος Χατζηδάκης και ο κύριος Γεωργιάδης. Θα κατέβει ο κύριος Μαρινάκης, λέω εγώ.
1: Τι πράγμα?
2: Οπότε,
0: σύμπτωση, Βόρεια Βασίλη μου.
2: Θα κατέβει ο κύριος Μαρινάκης.
0: Τι ωραία που τα λες, βρε Βασίλη.
1: Μισό λεπτό, εγώ δεν άκουσα λιγάκι.
2: Ο κύριος Χατζηδάκης και ο κύριος Γεωργιάδης, λέω.
1: Α, ναι.
2: Πρώτοι δύο.
1: Ναι.
2: Αυτό λέω.
1: Εντάξει.
2: Το να μένεις κυβερνητικός εκπρόσωπος είναι μια τεράστια προβολή. Μέχρι 40 μέρες πριν από τις εκλογές.
0: Εμένα μου αρέσει έτσι πως τα θέτει ο Βασίλης.
1: Και στην ουσία, όχι μόνο αυτό, αλλά βάζεις και υποψηφιότητα για να είσαι ένας από τους βουλευτές επικρατείας. Έτσι, για να συνεχίσεις μετά κλπ. Και λοιπά, την εκπροσώπηση του κόμματος.
2: Έχει ανακοινώσει, έχει ανοίξει και γραφείο ότι θα κατέβει στη Β' Αθηνών. Στην Βόρεια Αθήνα.
1: Λέω εγώ ότι γενικά θυμόμαστε, ας πούμε, η κυρία Τσαπανίδου που ήταν εκπρόσωπος τύπου του κυρίου Τσίπρα και πήγε. Ναι.
2: Εντάξει, η κυρία Τσαπανίδου είχε μπει τελευταία στιγμή και δεν ήταν από το χώρο της πολιτικής. Ο κ. Μαρινάκης είναι από παιδί. Τον έβλεπα χθες και στο ντοκιμαντέρ.
1: Και θέλει τη μάχη του Σταυρού. Ο κ. Μαρινάκης την θέλει. Την προκαλεί, γιατί ξέρει ότι θα πάει πολύ καλά.
2: Μα την έχει, ανοίξει και γραφεί.
1: Έτσι, ναι.
0: Καλέ, πού τον είδες? Σε ποιο ντοκιμαντέρ? Γιατί και νομίζω βλέπαμε χθες το βράδυ το ίδιο ντοκιμαντέρ.
2: Λοιπόν, άμα προσέξει τα πλάνα που δείχνει τη συγκέντρωση στις 2 που γίνανε την Παρασκευή πριν το δημοψήφισμα.
0: Α, υπέρ, ναι.
2: Των υποστηρικτών των ναι εκεί στο Καλλιμάρμαρο. Ναι. Σε ένα πλάνο φαίνεται με πιο έντονα, με πολλά περισσότερα μαλλιά και μουσια.
0: Ναι. Έτσι,
2: είναι ψηλός όμως και διακρίνεται.
0: Ναι.
2: Καλά,
0: η παρατηρητικότητα.
2: Ένα γρήγορο πλάνο.
0: Ναι, η παρατηρητικότητα που έχεις, βρε Βασίλη μου. Δηλαδή,
2: ξεχωρίζει, τι να κάνω, το μάτι μου έπεσε.
0: Ναι, εντάξει, είναι πολύ ψηλός.
2: Βγαίνει πάνω από όλους. Μα όπου και να πας, συγκεντρώσεις ειδικά και εδώ στη Θεσσαλονίκη όσες φορές, είναι ξεκάθαρο. Ξέρεις που είναι ο κύριος Μαρινάκης, δεν χρειάζεται να τον ψάξεις, δηλαδή τον βρίσκεις. Μέσα στο πλήθος.
0: Πάντως και αυτό, λοιπόν, ναι, για πες.
2: Το ενδιαφέρον χθες, εκτός από από τον κύριο Μαρινάκη, τέλος πάντων, και την τοποθέτηση, τις άλλες τοποθετήσεις, έχει τον κύριο Μαρκόπουλο που πάει, που δεν τον περιμέναμε, έτσι και δεν ακουγότανε.
1: Ναι, ναι.
2: Στο οικονομικό εκεί υπουργό, στον κύριο Κότσιρα. Ο κύριο Κότσιρα, ο οποίο αναλαμβάνει αυτό το δύσκολο έργο, που είναι στοίχημα για την κυβέρνηση.
0: Αναπληρωτής υπουργό μεταφορών, ναι.
2: Τρένα βασικά και λεωφορεία και ταξί. Με τη σύγκρουση που είχε ο κύριος Κυρανάκης με τους ταξιτζίδες.
0: Στην Αθήνα, ναι.
2: Τον τέτοιο πέσω
1: να. Τον κύριο Λιμπερόπουλο, ναι.
2: Τον Λιμπερόπουλο, μπράβο.
1: Τον κύριο Θήμιο.
2: Ο Κυρανάκης ήταν στα μαχαίρια με τον κύριο Λιμπερόπουλο.
0: Βέβαια.
2: Δεν ξέρω αν θα αλλάξει τώρα. Είναι πιο χαμηλών τόνων ο κύριος Κότσιρας. Αλλά βέβαια και το μεγάλο στοίχημα των τρένων. Έτσι, που είναι βασικό για την κυβέρνηση. Η κυβέρνηση που σήμερα έχει ολομέλεια, έχει το νομοσχέδιο στην ολομέλεια για τη μετανάστευση, που θα έχει κάποιες αντιπαραθέσεις, αλλά αύριο. Είπαμε, το συνταγματική αναθεώρηση ανοίγει ο πρόεδρος της Βουλής τη συζήτηση. Θα συγκροτηθεί αυτή η ειδική επιτροπή, επειδή αύριο δεν θα είμαστε, θα έχουμε στάσει εργασία αυτή την ώρα. Να πούμε ότι αύριο θα έχει συζήτηση στην Ολομέλεια, λοιπόν. Ανοίγει η συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Θα συγκροτηθεί η επιτροπή από εκπροσώπους όλων των κομμάτων. Όλα τα κόμματα θα καταθέσουν τις δικές τους προτάσεις, όσα τέλος πάντων θέλουν. Η κυβέρνηση τις έχει κάνει δημόσια. Περιμένουμε να δούμε Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ και υπόλοιποι. Και βέβαια. Είναι μια διαδικασία η οποία θα κρατήσει 2 μήνες, έτσι μέχρι τέλος Αυγούστου θα έχει ολοκληρωθεί. Θα ψηφιστούν τα προς αναθεώρηση άρθρα. Προφανώς δεν υπάρχει συνένεση. Θα ψηφιστούν από την πλειοψηφία των 151.
1: Και θα πάνε για μετά.
2: Και θα πάνε στην επόμενη αναθεωρητική βουλή να περάσουν 180, όσα και πια και με ποια, τέλος πάντων, με ποιο περιεχόμενο, γιατί το περιεχόμενο το ορίζει η αναθεωρητική επόμενη βουλή. Οπότε. Θα έχουμε αύριο πολιτικούς αρχηγούς στη Βουλή. Θα δούμε. Νομίζω όλοι οι αντιπολίτευσοι θα είναι. Θα δούμε αν θα είναι και ο Πρωθυπουργός. Φαντάζομαι θα είναι, γιατί το θέμα είναι από αυτά που η κυβέρνηση έτσι έχει αναδείξει.
1: Προφανώς είναι δυνατόν να μην είναι, ναι.
2: Για την αναθεώρηση. Λέω μήπως έχει κάτι άλλο προγραμματισμένο, γιατί αυτή τη στιγμή μου διαφεύγει το πρόγραμμά του. Μήπως κάπου είναι. Και θα έχουμε λοιπόν συζήτηση, η οποία ενδεχομένως να μπει έτσι, και σε κάποια άλλα ζητήματα της παράθεσης. Το ΠΑΣΟΚ, το οποίο ουσιαστικά κάνει το δικό του, τη δική του προσπάθεια, χθες είχε μια σύσκεψη πολύ ενδιαφέρουσα, χθες το απόγευμα στη Χαριλά Τρικούπη, για την ανασυγκρότηση του λεκανοπεδίου, κομματικά, έτσι.
1: Ναι, ναι.
2: Δηλαδή εκεί που έχει το μεγάλο του πρόβλημα,
1: το μεγάλο πρόβλημα,
2: να αντιμετωπίσει τα χαμηλά ποσοστά του μέσα στο λεκανοπεδίο το ΠΑΣΟΚ, ψάχνει να βρει λύσεις. Δεν ξέρω αν θα τα φορτωθεί ο Χάρης Ζούκας στο Δήμο Αθηναίων, αλλά δεν είναι μόνο ο Δήμος Αθηνάς που δεν έχει έτσι
1: πουθενά,
2: πολύ καλά.
1: Πουθενά, πουθενά, τίποτα.
2: Ναι,
1: γραμμικά παντού είναι, ναι.
2: Ενώ έχει γύρω-γύρω στην περιφέρεια, έχει καλά Κρήτη, δεν το συζητάμε.
1: Εντάξει, κανένα, τώρα, άμα δεν είχε και Κρήτη το ΠΑΣΟΚ, βέβαια κάποια στιγμή δεν είχε. Τα είχε πάρει όλα ο ΣΥΡΙΖΑ, ας πούμε. Ναι.
2: Και μετά τα πήρε η Νέα Δημοκρατία.
1: Και μετά τα πήρε η Νέα Δημοκρατία.
2: Αλλά θέλουν να ανεβάσουν, γιατί χωρίς Αττική πάνω από 50% πλέον του πληθυσμού δεν πάει πουθενά. Τώρα θα πέσουν όλοι και οι πρωτοκλασσάτοι και οι βουλευτές και τα στελέχη του Πολιτικού Συμβουλίου. Θα πέσουν, λένε, εκεί πέρα θα παρουσιάσουν σχέδια, προτάσεις, κυβερνητικό πρόγραμμα, τελεχειακό δυναμικό.
1: Είναι πάρα πολύ κρίσιμοι μήνες μέχρι τον Οκτώβριο για το ΠΑΣΟΚ. Πρέπει να κουνηθεί βελόνα προς τα πάνω, γιατί όλο προς τα κάτω κουνιέται.
2: Όχι μόνο να κουνηθεί προς τα πάνω, αλλά να βρεθεί ξανά στη δεύτερη θέση.
1: Σωστά.
2: Αυτό το είναι κατά κάποιο τρόπο και ένας πύχης προσωρινός για το καλοκαίρι που βάλανε στον πρόεδρο. Τα άλλα στελέχη, ατύπως, και όχι σε συζητήσεις απευθείας προς τον Νίκο Ανδρουλάκη, αλλά ξέρεις, στις συζητήσεις μεταξύ
1: του. Αλλά ήδη να ο κύριος Ανδρουλάκης αρχίζει να έχει deadline, ομοιρίες, δεν είναι ωραία πράγματα αυτά για έναν άνθρωπο ο οποίος βεβαίως προσπαθεί να ξεφύγει και ο ίδιος από τα χαμηλά ποσοστά της όχι πέρα από την αναγνωρισιμότητά του, αλλά και την επιλεξιμότητά του για πρωθυπουργός. Έτσι. Εξάρια,
0: ναι, και
1: πεντάρια
0: έχει, ναι,
1: δεν έχει μεγάλο
0: αυτό
1: πρόβλημα.
0: Που λέει ο Ιώνας, ναι.
2: Ναι, αλλά είναι δύσκολα τα πράγματα στην πολιτική. Και αν βρεθεί, αν συνεχίσει να είναι και μετά την έκθεση, έτσι, μέχρι την έκθεση, αντί να πούμε ότι έχει ένα περιθώριο. Αλλά αν μετά συνεχίσει, δεν είναι πανεύκολα.
1: Είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα και κατ' εμέ θα αρχίσουν τα όργανα πολύ άσχημα μέσα στο ΠΑΣΟΚ. Δεν ξέρω μέχρι πού θα φτάσουν.
2: Η Ελλάδα, ο Αλέξης, πρέπει να καθιερωθεί και μετά την έκθεση. Αλλά εκεί, ως εκεί, ας πούμε, θα έλεγα ότι υπάρχει ένα περιθώριο. Αλλά μετά δεν υπάρχει. Νομίζω ότι πριν τις εκλογές θα έχει ξεκαθαρίσει. Βέβαια, προσδοκία του ΠΑΣΟΚ είναι ότι μετά όταν θα καθίσει λίγο σκόνη και όλο αυτό το επικοινωνιακό μπαμ που έκανε το νέο κόμμα του κ. Τσίπρα και το βιβλίο που παρουσιάζει.
1: Να, τώρα με την κυρία Καρισιανού χαμογελούν λιγάκι. Σου λέει να αρχίσει σιγά σιγά να κάθεται. Βεβαίως, όταν θα παρουσιάσει πρόγραμμα και η κυρία Καρισιανού ή στελέχη, δεν ξέρουμε πού θα πάει πάλι. Είναι πάνε έλα,
2: ναι,
1: όλα αυτά.
2: Κάτσε, περιμένετε να δούμε λιγάκι, γιατί αυτό, ναι, τώρα λέω ότι. Η καθίζηση τέλος πάντων δεν μου κάνει λογική.
0: Γιατί,
2: θα το δούμε.
0: Ιόν, θεωρείς ότι η κυρία Καρισιανού παίρνει ψηφοφόρους από το ΠΑΣΟΚ?
1: Όχι. Παίρνει ψηφοφόρους όμως τόσους όσους να τη βάλουν τρίτη θέση και να
0: κατεβάσει
1: το ΠΑΣΟΚ τέταρτο.
0: Το ΠΑΣΟΚ, αν γι' αυτό το λες.
1: Ναι.
0: Ναι, γιατί είναι ξεκάθαρο ότι
1: καμία
0: πάρα
1: σχέση
0: πολλοί ψηφοφόροι του ΠΑΣΟΚ πηγαίνουν. Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Αλλά παίρνει αναποφάσεις,
0: ναι, ναι, ναι,
1: τους παίρνει από το Βελόπουλο, okay, παίρνει από την Κωνσταντοπούλου,
0: ναι, ναι, ναι,
1: και καβαλάει το ΠΑΣΟΚ στην, ναι, ναι, από την τρίτη, okay, θέση του παίρνει.
2: Και μην ξεχνάμε και το κόμμα Σαμαρά, έτσι.
0: Ναι, δεν το ξεχνάμε.
1: Εμείς δεν το ξεχνάμε. Ο κύριος Σαμαράς μην το ξεχάσει. Γιατί έρχεται
0: πολύ αργός
1: ρυθμός. Επιτέλους, αργεί.
2: Δεν θέλει να μπει τόσο νωρίς ο κύριος Σαμαράς.
0: Λες όταν προκηρυχθούν οι εκλογές να έχει καμία.
2: Όχι, όταν πλησιάζει. Νομίζω από την έκθεση και μετά, επειδή πλέον τα χρονικά περιθώρια θα είναι σε ένα, το καλοκαίρι είναι ένα μεγάλο κενό. Γι' αυτό και ο Αλέξης Τσίπρας, αν θυμάστε, ήθελε Σεπτέμβριο. Το είχε πει και
0: στην. Ναι, ναι, ναι, το θυμόμαστε. Το θυμόμαστε.
2: Σεπτέμβριο να κάνει τι ανακοινώσει.
1: Αλλά τελικά ο Σεπτέμβριο ήταν αργά. Έτσι, ο Μάιος ήταν νωρίς, ο Σεπτέμβριος ήταν αργά.
2: Θεωρήσαν ότι είναι αργά, γιατί ήδη έπαιζε πάρα πολύ. Ο ΣΥΡΙΖΑ είχε γίνει μπάχαλο από πριν, γενικότερα στον πολιτισμό.
1: Και είχε βγει και η διαρροή για 27 Σεπτεμβρίου πιθανές εκλογές. Και βέβαια, εγώ το είπα και χθες, Βασίλη μου, έτσι. Άμα μια φορά τη βγάλει τη διαρροή για πιο πρόωρες εκλογές το ίδιο το Μαξίμου, δεν ξέρω πότε μπορεί να το ξαναδούμε αυτό το πράγμα.
0: Λοιπόν,
1: έτσι,
0: παιδιά, πάμε σε τίτλους ειδήσεων.
1: Τίτλοι ειδήσεων, ευχαριστούμε τον Βασίλη.
0: Ευχαριστούμε, Βασίλη, γεια.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Μία 70χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της όταν γιο ταχύ συγκρούστηκε με νταλίκα στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Αθηνών μετά τα διόδια των Μαλγάρων. Την οριστική κατάργηση των διοδίων των Μαλγάρων ζητά ο Αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης Κώστας Γιουτίκας με επιστολή του προς τη Νέα Εγνατία Οδό. Επισημαίνει την επιβάρυνση της κυκλοφορίας μέσα στους οικισμούς και εκεί τον κίνδυνο πρόκλησης ατυχημάτων. 16χρονος στην Καστοριά έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα στο δασάκι Μεσοποταμίας. Επέβαινε σε αγροτικό όχημα που οδηγούσε 17χρονος. Στην Ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο για την εφαρμογή συμφώνου για τη μετανάστευση και το άσυλο. Νέο σεισμός 4,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σήμερα στην Εύβοια. 15 κατοικίες χαρακτηρίστηκαν κίτρινες έπειτα από αυτοψίες και ελέγχους. Το μεσημέρι της Παρασκευής η ορκομοσία των 4 νέων μελών του Υπουργικού Συμβουλίου. Στην εκδήλωση του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης μιλάει ο Πρωθυπουργός. Πτώση αμερικανικού ελικοπτέρου Απάτσι κοντά στα στενά του Ορμού σώο το πλήρωμα. Το Τελαβίβ συνεχίζει τις επιθέσεις στο Λίβανο. Τουλάχιστον 14 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων ένα παιδί σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 20 τραυματίστηκαν χθες. Διαδήλωση έξω από το Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης θα πραγματοποιήσουν στη 1:30 εκπαιδευτική ζητώντας κάλυψη θέσεων σε σχολεία. Επόμενη ενημέρωση με δελτίο ειδήσεων στις 12.

0: έτσι μας προχώρα.
1: Μπες hoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
2: Μαζί μας προχώρα.
1: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Η πόλη ξύπνησε.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε.
5: Η πόλη ξύπνησε. Το καταλάβαμε. Είναι δύο, ο Νίκος Λαδιανός και ο Μπάμπης Τζιομπάνογλου, και έχουν σκοπό να ξυπνήσουν και εμάς. 6 με 9 το πρωί κάθε μέρα στον 102 FM.
6: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
7: Επόμενη στάση, ενημέρωση. Οδηγεί στην ενημέρωση ο Ίων Τσόχος και η Έφη Τζαμπάζη.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, επόμενη στάση, ο Ιοντσόχος, Έφη Τσαμπάζη, και πάμε να καλημερίσουμε τον πρώτο καλεσμένο μας. Είναι μαζί μας ο Διευθυντής Ερευνών της Opinion Poll, ο κύριος Ζαχαρίας Ζούπης. Να πούμε ότι η Opinion Poll έκανε χθες μία δημοσκόπηση για τη Θεσσαλονίκη, που τη διαβάσαμε στο i Εφημερίδα. Η Νέα Δημοκρατία παραμένει σταθερά πρωτοκόμμα, με την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα να είναι δεύτερη, ακολουθεί Μαρία Καριστιανού, ενώ τέταρτο είναι το Πασόκ. Κύριε Ζούπη, καλή σας ημέρα.
1: Και βεβαίως να πούμε καλημέρα, κύριε Ζούπη, ότι έχουμε και ευρήματα τα οποία θα τα συζητήσουμε στη συνέχεια, για την καθαριότητα, για το κυκλοφοριακό, τα προβλήματα των Θεσσαλονικαίων, την καλή γνώση μέχρι στιγμής που έχουν των προβλημάτων και την καλή γνώμη για τον κύριο Αγγελούδη. Πάμε να τα δούμε όλα αυτά, κύριε.
0: Πρώτα απ' όλα, το δείγμα είναι και από την Α και από τη Β Θεσσαλονίκη, κύριε Ζούπη.
2: Το δείγμα εστιάζεται στον Δήμο Θεσσαλονίκης.
0: Α, στο Δήμο Θεσσαλονίκης, μάλιστα.
2: Ναι. Και υπάρχει η πρόθεση ψήφου στα πολιτικά. Το κύριο όμως αντικείμενο διερεύνηση ήταν τα προβλήματα του Δήμου, τι κάνει ο Δήμος, η αποδοχή των πρωτοβουλειών του Δημάρχου, τι κάνουν οι άλλοι.
0: Πάντως ο Δήμαρχος, σύμφωνα με τη δημοσκόπησή σας, κύριε Ζούπη, εμφανίζεται με πολύ ψηλή δημοφιλία της τάξης του 67,3%.
2: Ναι, ο κύριος...
1: Περίπου στις ψήφους που πήρε, δηλαδή, στο ποσοστό που πήρε. Ναι. Δεν έχει χάσει τίποτα.
2: Κοιτάξτε, έχει πολύ ισχυρή δημοφιλία, έχει 67,3% όπως είπατε.
1: Ναι.
2: Έχει αποδοχή έργου που φτάνει το 55%. Έχει καλές επιδόσεις ακόμα και όταν μετράμε ο ίδιος και το έργο του ίδιου και της Δημοτικής Αρχής συνολικά και στις θεματολογίες, δηλαδή στους τομείς δημοτικής δραστηριότητας, καθαριότητα, αθλητισμός, ασφάλεια στην πόλη κτλ. Και έχει πολύ ισχυρά, θα έλεγα, ποιοτικά χαρακτηριστικά. Δηλαδή αν είναι αποτελεσματικός, αν είναι γνώστης των προβλημάτων, αν είναι φιλικός στους δημότες. Όλα αυτά είναι πάρα πολύ, κάποια από αυτά είναι πάνω και από αυτό που αναφέραμε ως μέσο όρο της δημοσίας.
1: Επίσης βλέπω πολύ ανεβασμένο τον κύριο Τσαβλή, έτσι, ο οποίος πρέπει να έχει κάνει πολύ καλή δουλειά εκεί στο Βρεφονιμπιακό, στον Άγιο Στυλιανό.
2: Ναι. Κοιτάξτε, σε κάθε περίπτωση αυτό το οποίο μου προκάλεσε μια εντύπωση είναι, ενώ ο ίδιος έχει μια δημοφιλία, ο Δήμαρχος εννοώ, 7,3%, όλοι οι άλλοι, οι επικεφαλείς τουλάχιστον των παρατάξεων, είναι από 22, κάτι και κάτι η δημοφιλία τους. Δηλαδή,
0: πολύ μεγάλη διαφορά, θέλετε να πείτε.
2: Έχει πολύ μεγάλη διαφορά και δεν είναι ότι, και το τονίζω γιατί ρωτάγαμε για τη δημοφιλία και τη γνώμη που έχουν οι πολίτες, για έναν, δεν είναι ότι τους είπαμε διαλέξτε έναν το πιο δημοφιλή.
1: Πάντως υπάρχει το εξής, θα έλεγε κανείς έτσι οξύμορο βεβαίως, όπως το είπατε και εσείς, κυκλοφοριακό ας πούμε στάθμευση πάρκινγκ βλέπω εδώ 43% αναφέρουν ως πρόβλημα και ταυτοχρόνως έχει για την καθαριότητα για παράδειγμα 48,6 ικανοποιημένοι, έτσι, ενώ το κύριο πρόβλημα είναι η καθαριότητα 49,2%, δηλαδή όλοι αναγνωρίζουν ότι είναι ένα στους δύο βάζει το μεγαλύτερο πρόβλημα την καθαριότητα. Παράλληλα περίπου ένα στους δύο όμως λέει ότι είναι ικανοποιημένος από το ποσοστό ανταπόκρισης του κυρίου Αγγελούδη σε αυτό το πρόβλημα.
2: Ναι, γνωρίζετε καλύτερα από μένα ότι εγώ ως επισκέπτης και τακτικός Θεσσαλονίκης που αγαπώ ότι το πρόβλημα της καθαριότητας είχε χτυπήσει κόκκινο. Επίσης το κυκλοφοριακό είναι ένα πρόβλημα που ταλανίζει χρόνια την πόλη, τώρα πήρε μια ανάσα με το μετρό, θα δούμε την επίδραση του flyover άλλων μέτρων που παίρνονται. Θέλω να πω ότι σημασία έχει η αφετηρία, η επίδοση περίπου 50% του κυρίου Αγγελούδη ας πούμε στην καθαριότητα, επειδή από ό,τι καταλαβαίνετε κάνουμε σε πολλούς δήμους σε όλη την Ελλάδα, είναι από τις υψηλότερες που έχω δει ας πούμε στην καθαριότητα. Φαίνεται γίνεται αποδεκτό ότι έχει γίνει
0: μια μεγάλη προσπάθεια
2: και ότι είναι σε μια θετική κατεύθυνση και όλα αυτά του πιστώνονται.
0: Πάντως, ναι. ολοκληρώθηκε.
2: Αυτό, του πιστώνονται θέματα.
0: Πάντως
2: δηλαδή,
0: για τη διαφορά που είπατε, κύριε Ζούπη, ανάμεσα στον κύριο Αγγελούδη και στους υπόλοιπους επικεφαλείς, κάτι ανάλογο βλέπουμε και να συμβαίνει και όσον αφορά στο ερώτημα ποιος είναι ο πιο κατάλληλος πρωθυπουργός, όχι μόνο στη συγκεκριμένη έρευνα, αλλά και σε άλλες έρευνες. Δηλαδή, ο Κυριάκος Μητσοτάκης συγκεντρώνει ένα μεγάλο ποσοστό σε σχέση με τους υπόλοιπους, οι οποίοι πολλές φορές είναι και με μονοψήφιους αριθμούς.
2: Έχετε δίκιο. Ας πούμε, ο κύριος Μητσοτάκης είναι στο 29-30 συνήθως και στις τελευταίες μετρήσεις δηλαδή που έγιναν μετά και την ίδρυση των δύο κομμάτων των νέων, όταν ο δεύτερος ο κύριος Τσίπρας, για να πω μια μέση εικόνα, κινόταν από 13-15 πριν να ιδρυθεί το κόμμα του ΔΕ. Βλέπαμε, ας πούμε, ας αναφέρω τον επικεφαλή της αξιωματικής αντιπολίτευσης του ΠΑΣΟΚ. Τον βλέπαμε με 5-6-7%.
0: Ναι,
2: δηλαδή,
0: ναι,
2: μια
1: εκεί είναι πάλι.
0: Σε πολλές δημοσκοπήσεις είναι μονοψήφιος ο κύριος Ανδρουλάκης. Ναι. Πώς βλέπετε τα πράγματα, κύριε Ζούπη? Κάθε μέρα έχουμε και από μία δημοσκόπηση.
1: Θέλω να σας ρωτήσω ευθέως, κύριε Ζούπη, το εξής. Φαίνεται ότι η Νέα Δημοκρατία, λένε το ρεπορτάζ μας, ότι στρέφεται εδώ προς τη Θεσσαλονίκη, προς τη Βόρειο Ελλάδα, διότι υπάρχει πολύ μεγάλη διαρροή και προς το κόμμα της κυρίας Καριστιανού και προς το κόμμα του κύριου Βελόπουλου. Εδώ πάντως, με τα ποσοστά που μας δίνεται εδώ, φαίνεται ότι βαστάει κατά κάποιο τρόπο ή ότι ανέβηκε ήδη, δεν ξέρω. Φαίνεται ότι έχει ένα καλούτσικο ποσοστό για τέτοια εποχή. Χωρίς να χάνουν τα υπόλοιπα κόμματα που τα τοποθετούμε στη δεξιά πολυκατοικία.
2: Εγώ, με βάση αυτά που άκουγα και όσο γνώση είχα, η αλήθεια είναι ότι περίμενα πιο χαμηλά.
1: Ακριβώς.
2: Κάπως την πιθανά τη Νέα Δημοκρατία, επειδή είχα στο μυαλό μου ότι και η κυρία Καριστιανού είχε επιλέξει τη Θεσσαλονίκη για να ξεκινήσει, γιατί από εκεί είναι. Ο κύριος Βελόπουλος
1: ανέκαμψε ή ήταν πάντα σταθερή κατά κάποιο τρόπο σε σύγκριση με κάποιες παλαιότερες μετρήσεις?
2: Όλο το 25 ήταν μια πολύ, αν πάρουμε από τον Ιανουάριο του 25 μέχρι και σήμερα,
1: ναι.
2: Και πανελλαδικά και στη Θεσσαλονίκη, όποτε κάναμε κάποια έρευνα, ήταν μια περίοδος καμπανεβασμάτων, ας πούμε. Άλλο ήταν το κλίμα πέρυσι από τον Ιανουάριο μέχρι το Μάρτιο με τα μεγάλα συλλαλητήρια.
1: Ναι.
2: Άλλο αμέσως μετά, τότε είχε χάσει 2-2,5 μονάδες.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Ανέβηκε ξανά, έχασε από τέλος Ιουνίου-Ιούλιο με τον ΟΠΕΚΕΠΕ όταν άνοιγε αυτό το θέμα. Ξανανέβηκε, είχε ανέβει και μετά τη Διεθνή εκ Θεσσαλονίκης, είχε κάτι φθορές με τα αγροτικά συλλαλητήρια, ανέβηκε και τώρα νομίζω ότι ακολουθεί μια, έχει κάποια συμπλήν, ένα τρέμουλο, ας το πούμε έτσι, αλλά η κυρίαρχη τάση είναι να σταθεροποιείται στα ποσοστά που βλέπουμε τώρα. Τώρα, το τι θα γίνει στο επόμενο διάστημα,
1: φυσικά,
2: θα το δούμε.
1: Αυτό, υπάρχει κάποιο που αποδίδεται κάπου εκεί? Δηλαδή, είναι άνοδος σε σχέση, ας πούμε, με το γεγονός ότι ήρθαν πολλά κόμματα της αντιπολίτευσης και εκπέμπει εκείνο το μήνυμα της σιγουριάς? Είναι η πολιτική της? Υπάρχει κάτι επιμέρους που σας δίνει μια τροχιοδεικτική που περίπου, ας πούμε, μπορεί να οφείλεται αυτό?
2: Κοιτάξτε, η Νέα Δημοκρατία, και με βάση την περιγραφή που σας έκανα, φαινόταν ότι δύσκολα μπορεί να συμπιεστεί, ας πάρουμε μετά τις ευρωεκλογές, κάτω από ένα 28-29 στη χειρότερη στιγμή τουλάχιστον που έχουμε μετρήσει εμείς. Την είχαμε βρει και στο 31 κάτι κτλ. Φαίνεται όμως ότι εκεί γύρω στο 30... δύσκολα να μπορεί να συμπιεστεί. Δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει αύριο με ένα κόμμα Σαμαρά, το οποίο
0: Αυτό θα ρωτούσα, κύριε Ζούπη, πόσο πιστεύετε ότι θα επηρεάσει η ανακοίνωση που, όπως όλα δείχνουν, έχουν φουντώσει πάλι πληροφορίες ότι θα το κάνει το κόμμα ο Αντώνης Σαμαράς?
2: Κοιτάξτε, εμείς μελετάμε την δυνητική ψήφο του κύριου Σαμαρά από τον Οκτώβριο. Εμείς και όλες οι εταιρείες.
0: Ποιος θα πληγώσει?
2: Φαίνεται ότι έχει ένα πολύ, ότι λένε πολύ πιθανό θα το ψηφίσω ένα τέτοιο κόμμα, 3,5% και άλλο ένα 6-6,5%, που λέει αρκετά πιθανό. Αυτό αθροίζει ένα 9-10, δεν είναι πρόθεση ψήφα. Ας πούμε, η κυρία Καριστιανού και ο κύριος Τσίπρας κινόντουσαν στο 20-21 100 η δυνητική τους ψήφο. Και βλέπω
0: μεγάλη
2: τώρα...
0: διαφορά.
2: Ναι, δεν. Η δυνητική ψήφος είναι απλά η μεθόριος, ο χώρος, η λίμνη στην οποία μπορεί ο άλλος να κολυμπήσει και να αναζητήσει ψηφοφόρους, πώς να το πω.
0: Πάντως, κύριε Ζούπη, και η ανακοίνωση του, από το κόμματος του Αλέξη Τσίπρα έχει φτάσει το ΣΥΡΙΖΑ σε πάρα πάρα πολύ χαμηλά ποσοστά. Έχει διαλύσει σχεδόν τη Νέα Αριστερά, που και αυτή είναι σε κάποια ποσοστά ακόμη και σε εσάς πάρα πάρα πολύ χαμηλά. Νομίζω σε εσάς ήταν στο 0,6 η Νέα Αριστερά και ο ΣΥΡΙΖΑ στο 3%.
2: Ναι, κοίταξε, για να ολοκληρώσω με τον κύριο Σαμαρά. Ναι. Ο κύριος Σαμαράς φαίνεται ότι μπορεί να επιφέρει κάποιες φθορές, όχι συγκλονιστικά μεγάλες, αλλά οπωσδήποτε μπορεί.
0: Στη Νέα Δημοκρατία φθορές. Εννοείται.
2: Ναι, ναι, στη Νέα Δημοκρατία, ιδιαίτερα στο κομμάτι που δηλώνουν αναποφάσιστοι και έχουν κάποια θέματα.
1: Από τα άλλα κόμματα ποιο μπορεί να πλήξει
2: περισσότερο.
1: Και επίσης
2: από Βελόπουλο και προς τη μεριά του κυρίου Βελόπουλου, αλλά και της κυρίας Λατινοπούλου. Τώρα για τον κύριο Τσίπρα...
0: Της κυρίας Καριστιανού.
2: Ναι, νομίζω ότι ένα, αν και προσπαθεί να οριοθετηθεί με ένα πιο, ας πούμε, αντισυστημικό, κάπως έτσι, ένα θολό στίγμα, θα μπορούσε να αγγίξει. Αλλά τα τρία αυτά κόμματα νομίζω σίγουρα. Τώρα για τον κύριο Τσίπρα έχετε δίκιο. Καταρχάς, με το που εμφανίστηκε κινείται στο 15-15,5%. Θα δούμε αν θα σταθεροποιηθεί και θα ανέβει, θα πέσει λίγο κτλ. Γιατί... ξέρετε, μία έρευνα καμιά φορά λέμε ίσον καμία. Για να μιλάμε εμείς που μετράμε για τάσεις, χρειαζόμαστε δύο-τρεις έρευνες.
1: Θέλει τέρμινα. Ναι.
2: Βέβαια. Πρέπει να. Σύνοτι, οπωσδήποτε μία ανακοίνωση ενός κόμματος φέρνει ενθουσιασμό.
1: Ακριβώς.
0: Ο νέος είναι ωραίος, λένε, κύριε Ζούπη, έτσι.
2: Άλλο
1: παλιός είναι αλλιώς, θα πει ο κύριος Μητσοτάκης. Λέω ότι κρατιέται με όλους.
2: Όχι, δεν το λέει για τον κύριο Μητσοτάκη. Ας πούμε, πάτε τώρα το κόμμα του κύριου Τσίπρα. Είναι πιο φανερό. Με την κυρία Καριστιανού τα κόμματα για άλλους λόγους είναι πιο προσεκτικά. Αλλά έχουν βρεθεί, έχουν πέσει όλα τα φώτα πάνω τους τα κόμματα τα οποία πληγώνονται. Και εν ολίγης είναι όλα της αντιπολίτευσης, είτε από τον έναν είτε από τον άλλον, προφανώς προσαρμόζουν τις στρατηγικές
1: τους. Μια τελευταία ερώτηση, αν μπορούμε.
2: Σίγουρα,
1: πάντως λεπτό...
2: ο ΣΥΡΙΖΑ νομίζω ότι έχει δεχτεί θανάσιμο πλήγμα.
1: Μια τελευταία ερώτηση σε ένα λεπτό, αν μπορούμε, γιατί μας πιέζει ο χρόνος. Από την κυρία Καριστιανού, βλέπετε να έχει εισρωές από κόσμο ο οποίος είχε επιλέξει, ας πούμε, την παραλία, δηλαδή η αποχή των προηγούμενων εκλογών μετουσιώνεται σε θετική ψήφο για την κυρία Καριστιανού, ή δεν το βλέπουμε αυτό ακόμα?
2: Καταρχάς το βλέπουμε. Δηλαδή, αν από τα δύο νέα κόμματα μου πείτε ποιο έχει πιο χαρακτηριστικά να μπορεί να τραβήξει από την αποχή, αν συμμετέχουν οι άνθρωποι, είναι το κόμμα της κυρίας Καριστιανού.
0: Μάλιστα. Κύριε Ζούπη, σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Θα τα ξαναπούμε. Περιμένουμε τα νούμερα της μετρήσης. Να είστε καλά. Καλημέρα.

0: Λοιπόν, να το πάμε περίπου έτσι όπως το αφήσαμε, γιατί πραγματικά τις τελευταίες μέρες, Έφη, ασχοληθήκαμε πολύ με την αριστερή πολυκατοικία και την κεντροαριστερή πολυκατοικία. Να δούμε τι γίνεται λιγάκι στη δεξιά πολυκατοικία και πώς εισπράττουν όλα αυτά τα δημοσκοπικά ευρήματα, τα κόμματα του χώρου. Ο κ. Κώστας Μπούμπας, βουλευτής ΕΡΟΝ με την Ελληνική Λύση, είναι κοντά μας. Καλό μεσημέρι, κύριε Μπούμπα.
1: Καλό μεσημέρι, χαρά που με φιλοξενείτε στην εκπομπή σας στη Δημόσια Ελληνική Ραδιοφωνία. Να είστε καλά από τη Βουλή και την Αθήνα.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Κύριε Σαπίδου και κύριε Τσόχο.
0: Λοιπόν, βλέπουμε κάποια ενθαρρυντικά σημεία για την Ελληνική Λύση. Αρχίζει και τσιμπάει πάλι, ενώ είχε δεχθεί ένα πλήγμα δημοσκοπικό από την έκρηξη αυτή τη δημοσκοπική της κυρίας Καριστιανού. Απ' την άλλη, έχουμε τον κύριο Αντώνη Σαμαρά, που όλοι οι δημοσκόποι είχαμε προηγουμένως. Πολύ προηγουμένως είχαμε τον κύριο Ζούπη, πριν από εσάς δηλαδή, που μας είπε ότι σε κάθε περίπτωση ο κύριος Σαμαράς αναμένεται να τσιμπήσει από την Ελληνική Λύση, από την κυρία Λατινοπούλου κλπ. Πώς βλέπετε αυτήν την κινητικότητα στην δεξιά πολυκατοικία?
1: Καταρχάς, κάτι που είπα και στη Βουλή, επειδή κάποτε θυμάμαι τα μαθήματα που κάναμε στο marketing, μέσα σε αυτό και οι δημοσκοπήσεις. Ξέρετε, είναι κάτι το καινούργιο το οποίο που έρχεται. Οι δημοσκοπήσεις πάντα είναι μια τεθλασμένη, αυτό είναι αλήθεια. Αλλά εμείς δεν σχολιάζαμε ούτε όταν ήμασταν στα app, δηλαδή όταν είχαμε πάρει την ανιούσα, για τον απλούστατο λόγο.
2: Κάποια στιγμή είχατε βρεθεί και στη δεύτερη θέση, κύριε Μπούμπα, ειδικά εδώ στη Θεσσαλονίκη. Είχατε διψήφια ποσοστά.
1: Ναι. Να σας πω, εμείς το βλέπουμε διαφορετικά. Δηλαδή, αν το δούμε εκ του σύνεγγυς με τον κόσμο, αλλά αν το δούμε και την αύξηση των μελών, αυτό είναι καλύτερο σημάδι, είναι ένα καλύτερο εργαλείο για να ξέρουμε πραγματικά την εμπιστοσύνη δια της ψήφου του κόσμου ή την εμπιστοσύνη να έρθει κοντά σε εμάς. Από την άλλη πλευρά, οι δημοσκοπήσεις.
0: Συγγνώμη, τις εμπιστεύεστε λοιπόν τις δημοσκοπήσεις? Δεν ανήκετε σε αυτούς που λένε, όπως ακούμε από το Πασόκ, ότι μαγειρεύονται?
1: Λέω ακριβώς το αντίθετο. Ακριβώς λέω το αντίθετο με αυτό που είπατε. Γιατί? Διότι οι δημοσκοπήσεις παίζει ρόλο. Ποια εποχή θα γίνουν, σε ποια κοινωνική τάξη απευθύνονται και πώς διατυπώνεται το ερώτημα. Αυτό το λέει το marketing των δημοσκοπήσεων. Okay. Αυτό διδάσκεται στην Ευρώπη και θα σας το εξηγήσω. Όταν είχα τον κύριο MRB, τον υπεύθυνο της MRB, τον κύριο Μαύρο στην Επιτροπή για τις Υποκλοπές, η ερώτηση είναι εξής. Καταρχάς, οι δημοσκοπήσεις που γίνονται σε συγκεκριμένες περιοχές τις ίδιες. Δεν μπορείς να ελέγξεις ούτε το φύλο, ούτε την ηλικία αυτού που ρωτάς. Άρα λοιπόν δεν μπορεί να είναι αμερόληπτες. Δεύτερον, η έμφαση και ο στόχος της φωνής αυτού που ρωτάει, δεν δικά μου αυτά, είναι στο μάρκετινγκ των δημοσκοπήσεων. Ακόμη και η φωνή, ο τρόπος που θα διατυπωθεί η ερώτηση, θα πάρεις ενδεχομένως και την απάντηση που θες. Άλλο να λες θα ψηφίσεις τον κύριο Μπούμπα ή μήπως τον κύριο Τσόχο. Ακόμη και αυτό επηρεάζει. Τρίτο κομμάτι. Είμαστε η μοναδική χώρα στην Κυριακή, στην Ηνωμένη Ευρώπη, που αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει γραμμή διαμαρτυρίας πολιτών να πει ότι εγώ δεν θέλω, βρε αδερφέ, να γίνονται δημοσκοπήσεις. Όπως γίνεται στα καταναλωτικά προϊόντα. Στην Ιταλία υπάρχει, στη Γαλλία υπάρχει, στο Βέλγιο υπάρχει. Έχουν ερωτηθεί, μου το είπαν και γνωστοί, πολλοί οι οποίοι ερωτώνται συνέχεια από διαφορετικές δημοσκοπικές εταιρείες. Μπαίνει το ερώτημα, οι ιδιοκτήτες των δημοσκοπικών εταιρεών έχουν συναλλαγές με το κράτος, έχουν πάρει χρήματα. Άρα λοιπόν, πώς μπορεί να είμαι ερώληπτες? Σας λέω λοιπόν ότι πήραν και ούκο λίγα χρήματα. Και πάμε μετά στο timing, αλλά και στην περιοχή που παίζει σημαντικό και ουσιαστικό ρόλο. Αν σήμερα γίνει μια δημοσκόπηση με αφορμή το αγροτικό με το οποίο ξέρετε ότι ασχολούμαι χρόνια. Στους νομούς Ιμαθίας, Πέλλας, Κιλκής και Σερών. Τι αποτελέσματα θα πάρουμε? Από εκεί και πέρα δείχνει μια τάση του κόσμου. Εγώ δεν το αμφισβητώ, αλλά δεν μπορεί να είναι μια ουσιαστική εικόνα, διότι σας ανέφερα τους λόγους.
2: Ωραία,
1: με τους
2: αυτή
1: οποίους
2: η τάση σας χτυπάει.
1: Το
2: αυτή η τάση που διαπιστώνται, σας χτυπάει ένα μικρό καμπανάκι ότι μήπως πρέπει να τονώσουμε κάποια στρατηγική μας, μήπως κάπου ξεχαστήκαμε και πρέπει να αλλάξουμε λίγο την πολιτική μας?
1: Ναι, σε αυτό έχετε δίκιο. Ενδεχομένως αυτό είναι βεβαίως. Μπορεί να αναλυθεί ανάλογα με την τάση του κόσμου. Δηλαδή, αν δείτε, ο κόσμος σε προτεραιότητα αυτή τη στιγμή έχει τα φαν. Αν δείτε σε μία δημοσκόπηση που δεν έχει βγει ακόμη στον αέρα, μου έλεγε ένας φίλος, δεν ξέρω αν θα τη δημοσιεύσουν. Το μεγαλύτερο πρόβλημα που απασχολεί τον κόσμο είναι τα φαν που τους παίρνουν τα σπίτια και ακολουθεί η αγοραστική δύναμη.
2: Έτσι,
1: αυτά είναι
2: το κοινωνικά ζητήματα. Μας,
1: δεν μιλάει κανείς για το 13ωρο που είναι τα φόπλακα για τον εργαζόμενο. Ας κάνουν ένα γκάλωπ για το 13ωρο και θα δείτε άρδιν πώς θα αλλάξουν τα ποσοστά του κόσμου.
2: Αλλά αυτό δεν είναι και υποχρεωτικό,
1: δεν είναι
2: κύριε
1: μια ολοκληρωμένη εικόνα, είναι ένα παζλ το οποίο αποτελείται από πάρα πολλά κομμάτια.
2: Έτσι, πώς το λέτε, το 13ωρο φαίνεται ότι είναι υποχρεωτικό. Δεν είναι υποχρεωτικό.
1: Δεν είναι υποχρεωτικό, αλλά να σας πω κάτι. Αν ο εργοδότης σου πει θα έρθεις, δεν μπορείς να το αρνηθείς. Είναι οι άλλοι όροι της αγοράς που τους ξέρει αυτός που κάνει μεροκάματο. Ξέρει ότι δεν μπορεί να το αρνηθεί, γιατί ο εργοδότης θα το θέσει με έναν τρόπο, αν όχι αυταρχικό, ενδεχομένως πλαγίως εντός εισαγωγικών επιβλητικό. Οπότε άλλος δεν μπορεί να το αποφύγει.
0: Κύριε
1: το 13ωρο για αυτή τη στιγμή είναι ό,τι πιο εξουθενωτικό για τον εργαζόμενο.
0: Είναι ένα ζήτημα το οποίο βεβαίως έχει αναλυθεί. Υπάρχουν τα επιχειρήματα από εδώ, υπάρχουν τα επιχειρήματα από εκεί. Δυνατά και τα δύο. Βεβαίως, βεβαίως. Απλά εγώ θα ήθελα, επειδή μας πιέζει λίγο ο χρόνος, να πάμε λίγο στη στρατηγική της ελληνικής λύσης. Διότι έχουμε αυτές τις ανακατατάξεις στον χώρο της δεξιάς πολυκατοικίας, όπως συνηθίσαμε να τη λέμε. Έχουμε την εμφάνιση του κυρίου Τσίπρα, αλλά και όλο αυτό το χάος στην κέντρο αριστερά. Η ελληνική λύση πάει σαφέστατα μόνη της, μας τα έχετε πει αυτά μέχρι τις εκλογές. Αλλά σε κάθε περίπτωση, ποιος είναι ο πύχης που βάζετε? Δηλαδή,
1: ο πύχης που βάζουμε είναι η κυβέρνηση. Καθαρά. Δηλαδή, το έχουμε πει από το 2019.
0: Και εσείς πρότεινε μια ψηφοδιαφορά και αυτοδύναμη τι?
1: Βεβαίως. Κοιτάξτε, δεν πάμε αυτοδύναμη. Πάμε σε αύξηση ποσοστών με βάση το πρόγραμμά μας. Δηλαδή, όταν για παράδειγμα εμείς στο πρωτογενή τομέα έχουμε συγκεκριμένες προτάσεις και οι αγρότες το ξέρουν. Άρα λοιπόν και ευελπιστούμε οι αγρότες διαψηφίσουν να εμπιστευτούν το πρόγραμμά μας. Το ίδιο στην οικονομία. Μιλάμε για έναν κάθετο φόρο με τις ανάγκες της αγοράς για να μην έχουμε τη φοροδιαφυγή και όσοι το δουν και το αναλύσουν, αν συμφωνούν. Στο θέμα των εθνικών θεμάτων και της εκμετάλλευσης του θαλάσσιου και ορυκτού πλούτου, έχουμε συγκεκριμένες θέσεις. Στο θέμα της κοινωνικής πολιτικής, για ζευγάρια που θέλουν να τεκνοποιήσουν, για την επιδότηση που πρέπει να πάρουν και για τον έφυα που πρέπει να καταργηθεί. Πάει και αυτό το κομμάτι. Έχουμε θέματα που άπτονται της κοινωνίας. Ας τα μελετήσουν, ας τα αναλύσουν. Βέβαια, ο κόσμος.
0: Πάντως, για να βγείτε διαβάζει πρώτο κόμμα, πρέπει να τουλάχιστον να υπερδιπλασιάσετε τα ποσοστά σας. Δηλαδή, αν η Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή γίνεται στο 25, εσείς πρέπει να πάρετε 26.
1: Εφικτό είναι, μπήκαμε με ένα ποσοστό αφού το θέτε με αριθμούς, το οποίο άγγιζε ούτε το 3%, μας δίναν 2,6, 2,7, 2,5, πήγαμε τότε στο 3,5, το ίδιο έγινε και στις επαναληπτικές εκλογές, το ίδιο έγινε και στις ευρωεκλογές που τα ποσοστά ήταν τριπλάσια. Οπότε είναι θεμητό και εφικτό ανάλογα με την κοινωνία όπως διαμορφώνεται γενικότερα το τοπίο.
2: Μάλιστα.
1: Κύριε Τσόχο, και όπως είναι η αδύρυτη ανάγκη του κόσμου να επιλέξει με ουσιαστικά κριτήρια τα οποία θα εμπεριέχουν το τι πρόσφερε ένα κόμμα, ποιο είναι το ποιόν του, ποιος είναι ο πρώτερος βίος, ερέτη χρήνε πρώτα γενέστε πριν πηδαλείς επιχειρήν. Ας δούμε λοιπόν αυτόν τον ερέτη, τον κοπηλάτη, όταν μπήκε στο κοινοβούλιο, ποιο ήταν το πρόγραμμά του και ο οποίος από ερέτης θέλει να γίνει αυτή τη στιγμή από κοπηλάτη, θέλει να γίνει κυβερνήτης.
2: Κύριε Μπούμπα, σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά.
2: Πάμε σε δελτίο ειδήσεων.
0: Να είστε καλά. Γρήγορα και επιστρέφουμε.
1: Καλή σας μέρα, γεια σας.
2: Καλημέρα.

0: Η ώρα είναι 12. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Την οριστική κατάργηση των διοδίων των Μαλγάρων ζητά ο Αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης Κώστας Γιουτίκας με επιστολή του προς τη Νέα Εγνατία Οδό. Όπως υπογραμμίζει, η αποφυγή της καταβολής διοδίων στο σταθμό των Μαλγάρων είναι συστηματική πρακτική όλα αυτά τα χρόνια από εκατοντάδες, αν όχι χιλιάδες, οδηγούς φορτηγών και επιβατικών οχημάτων σε καθημερινή βάση. Ο κ. Γιουτίκας επισημαίνει την υπέρμετρη επιβάρυνση της κυκλοφορίας στην επαρχιακή οδό Χαλάστρας Κιμήνων Μαλγάρων Σύνδου και τον κίνδυνο πρόκλησης ατυχημάτων. Μία 70χρονη έχασε τη ζωή της όταν γιο ταχύ συγκρούστηκε με νταλίκα στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Αθηνών μετά τα διόδια των Μαλγάρων στην κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ παρέλαβε 2 τραυματίες οι οποίοι διακομίστηκαν στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου. Η κατάσταση της 70χρονης κρίθηκε σοβαρή και διασωληνώθηκε στη μονάδα εντατικής θεραπείας, αλλά δεν τα κατάφερε και υπέκυψε στα τραύματά της, ενώ ο σύζυγός της, σύμφωνα με πληροφορίες, φέρει ελαφρά τραύματα. Στο σημείο προκλήθηκε μποτιλιάρισμα. Ένας 16χρονος στην Καστοριά έχασε τη ζωή του τα ξημερώματα σε τροχαίο δυστύχημα στο Δασάκι Μεσοποταμίας. Επέβαινε σε αγροτικό όχημα που οδηγούσε 17χρονος. Σύμφωνα με πληροφορίες, στο όχημα επέβαιναν 5 ανήλικοι. Η πορεία του οχήματος ανακόπηκε βία όταν, σύμφωνα με τις μαρτυρίες των παιδιών, μία αρκούδα πετάχτηκε ξαφνικά στο δρόμο, κάτι που διερευνά η τροχέα. Ο νεαρός οδηγός έχασε τον έλεγχο με αποτέλεσμα το αγροτικό να ανατραπεί και ο 16χρονος να τραυματιστεί θανάσιμα. Τα υπόλοιπα 4 παιδιά φέρεται να είναι καλά στην υγεία τους με ελαφρά τραύματα, ενώ προανάκριση για τις συνθήκες του δυστυχήματος διενεργεί η τροχέα. Το μεσημέρι της Παρασκευής θα γίνει η ορκομοσία των 4 νέων μελών του Υπουργικού Συμβουλίου που ανακοίνωσε χθες ο Πρωθυπουργός. Αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών αναλαμβάνει ο Γιώργος Κότσιρας, Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών ο Δημήτρης Μαρκόπουλος, Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας η Μαριλένα Σούκουλη και Υφυπουργός Εξωτερικών αρμόδιος για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις ο Τάσος Χατζηβασιλείου. Σύμφωνα με πηγές της Νέας Δημοκρατίας, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος θα είναι ο Στράτος Σιμόπουλος. 15 κατοικίες χαρακτηρίστηκαν κίτρινες ύστερα από αυτοψίες και ελέγχους που διενήργησαν κλιμάκια της Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών στη Βόρεια Εύβοια που επλήγει από τους πρόσφατους σεισμούς. Έχει ξεκινήσει η διαδικασία καταγραφής και υποβολής αιτήσεων για τη χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης οικοσκευής στους πληγέντες. Πτώση αμερικανικού ελικοπτέρου Απάτσι σημειώθηκε κοντά στα στενά του Ορμούζ, ενώ τα δύο μέλη του πληρώματος διασώθηκαν σύμφωνα με τους New York Times αλλά και με δήλωση του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών. Παραμένει άγνωστο αν το ελικόπτερο κατερρίφθη από ιρανικά πυρά, αν υπέστη μηχανική βλάβη ή αν αντιμετώπισε κάποιο άλλο πρόβλημα. Σε 2 ή 3 ημέρες μπορεί να υπάρξει συμφωνία με το Ιράν, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ, προσθέτοντας ότι αυτή θα εμποδίζει την Τεχεράνη να αποκτήσει πυρηνικά όπλα και θα οδηγήσει σε άμεσο άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Ο Αμερικανός πρόεδρος είχε τηλεφωνική συνομιλία με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό, όπως δήλωσαν Αμερικανοί και Ισραηλινοί αξιωματούχοι, ενώ σε συνέντευξή του στον ιστότοπο Άξιος είπε ότι προειδοποίησε τον Νετανιάχου πως αν ξεκινήσει πάλι πόλεμο με το Ιράν, ίσως βρεθεί να πολεμά μόνος του. Με τη διαδικασία των τοποθετήσεων των συνηγόρων συγγενών θυμάτων επί της εισαγγελικής πρότασης για τις δηλώσεις παράστασης προς υποστήριξη της κατηγορίας. Συνεχίζεται σήμερα στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας η δίκη για το πολύνοκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. 2 συγκεντρώσεις είναι προγραμματισμένες για σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Στη 1:30 εκπαιδευτικοί θα διαδηλώσουν έξω από το Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης, ζητώντας κάλυψη θέσεων στα σχολεία και προσλήψεις, ενώ στις 7 το απόγευμα άτομα του αντιεξουσιαστικού χώρου θα συγκεντρωθούν στο πάρκο Νίκου Παπάζογλου στην Τούμπα για τα κατηλημένα προσφυγικά. Στο θέμα των ελλείψεων φαρμάκων αναφέρθηκε μιλώντας στον 102 FM ο πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Πιερίας Λευτέρης Κουιμτζίδης. Όπως είπε, υπάρχουν προβλήματα ελλείψεων τόσο σε φάρμακα της καθημερινότητας για πίεση καρδιά, διαβήτη, αλλά και σε πιο ειδικά φάρμακα όπως τα αντικαρκυνικά. Ο κατάλογος που δημοσιοποίησε ο ΕΟΦ, είπε ο κ. Κουιμτζίδης, αφορά φάρμακα προς εξαγωγή, αλλά ένα άλλο κομμάτι του προβλήματος είναι οι μειωμένες ποσότητες που έρχονται στη χώρα μας. Όταν στην Ελλάδα ένα φάρμακο έχει 10 ευρώ και στη Γερμανία 100, είναι αυτονόητο που θα το στείλει η εταιρεία. Και μια ματιά στον καιρό. Στη Μακεδονία, τη Θράκη και τη Θεσσαλία προβλέπεται σήμερα σχεδόν έθριος καιρός με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες, κυρίως στις μεσημβρινές ώρες, οπότε και θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Αντίστοιχο θα είναι το σκηνικό του καιρού και στη Θεσσαλονίκη. Οι άνεμοι θα πνέουν με τα βλητίως 3 μποφόρ και η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 19 ως 29 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 12.30.
2: Q-Violins. Τα βιολιά της Θεσσαλονίκης επιστρέφουν. Από το δρόμο στο θέατρο. Μετά το απόλυτο sold out του Odyssey Project 1, έρχεται το επόμενο κεφάλαιο. Odyssey Project 2. 13 Ιουνίου, Μονή Λαζαριστόρ. Ζήσε τη διαδρομή τους.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM.
4: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
5: Επειδή υπάρχουν θέματα που δεν χωράνε σε τίτλους ειδήσεων,
6: εντός κάδρου. Κάθε Κυριακή στις 10 το βράδυ.
5: Με τη Χριστίνα Καλημέρη
6: και τον Βασίλη Κατσάρα.
0: FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
7: Επόμενη στάση, ενημέρωση. Οδηγεί στην ενημέρωση ο Ίων Τσόχος και η Έφη Τζαμπάζη.
8: Επιστρέψαμε λοιπόν για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής, επόμενη στάση ενημέρωση, και θα δώσουμε την καλησπέρα μας στον κύριο Στράτο Σιμόπουλο μαζί με τα συγχαρητήριά μας για το γεγονός ότι μετά τον ανασχηματισμό που ανακοινώθηκε χθες αναλαμβάνει και ο ίδιος καθήκοντα κοινοβουλευτικού εκπροσώπου της Νέας Δημοκρατίας, κυβερνώντας παράταξης. Κύριε Σιμόπουλο, συγχαρητήρια, και η ερώτηση βεβαίως.
9: Και καλή δύναμη να
8: καλή
9: πούμε.
8: Δύναμη,
9: είμαστε
8: βεβαίως.
10: Ευχαριστώ να κάνω μία διευκρίνηση. Τυπικά πρέπει να υπάρξει και μια επιστολή του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας και Πρωθυπουργού προς τον Πρόεδρο της Βουλής.
8: Φυσικά, φυσικά. Αυτό είναι το τυπικό, ναι. Όμως εμείς έτσι κι αλλιώς...
10: Άρα είναι, πρέπει να... Ναι,
8: ναι. Εμείς έτσι κι αλλιώς σας δίνουμε τα συγχαρητήρια. Βεβαίως, βεβαίως, βεβαίως. Διότι και η Νέα Αριστερά έφυγαν οι βουλευτές κάποια στιγμή και μετά έγινε η αποχώρησή τους, η ανεξαρτητοποίησή τους. Τώρα, κύριε Σιμόπουλε, η ερώτηση είναι η εξής. Βλέπουμε ότι όλοι ένας-ένας σιγά-σιγά οι βουλευτές συνήν της Α Θεσσαλονίκης, άλλος έχει καθήκοντα υφυπουργού, άλλος έχει καθήκοντα κοινοβουλευτικού εκπροσώπου, γενικά φαίνεται ότι πρημοδοτεί την Α Θεσσαλονίκη εντός πολλών εισαγωγικών και με την καλή έννοια ο κύριος Μητσοτάκης, ίσως διότι, όπως λένε πολλοί, θέλει να στρέψει την προσοχή του εδώ στη Βόρεια Ελλάδα και στην Α Θεσσαλονίκη, όπου γενικώς κατά πληροφορίες, γιατί δεν επιβεβαιώνεται από όλα τα γκάλοπ, η Νέα Δημοκρατία έχει θεματάκια. Είναι έτσι?
9: Καλά φάνηκε και από τα ποσοστά των τελευταίων εθνικών εκλογών, έτσι.
10: Αυτό που...

0: αν θέλετε, ένας αντίλογος μικρός σε αυτό που λέγεται δημόσια και τώρα το λέτε κι εσείς.
1: Μάλιστα.
2: Συγγνώμη, εσείς θεωρείτε ότι δεν υπάρχουν πολλά περιθώρια βελτίωσης το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας, γιατί μην ξεχνάμε ότι στη Δυτική Θεσσαλονίκη τα ποσοστά που παίρνει, ας πούμε, η Ελληνική Λύση ήταν πάντα πάρα πολύ ψηλά.
0: Που έπαιρνε.
2: Αφού οι εθνικές εκλογές έγιναν
1: πριν 4,5 και τώρα τα παίρνει η κυρία Καλεστιανού. Και τώρα τα παίρνει η κυρία.
2: Εγώ λέω αποτελέσματα που έχουμε δει από τις εθνικές εκλογές.
0: Ακούστε, η Θεσσαλονίκη σήμερα έχει το ιδιαίτερο προνόμιο μέσα σε εισαγωγικά να είναι από τη Θεσσαλονίκη ουσιαστικά 4 πολιτικοί αρχηγοί, έτσι, με κόμματα τα οποία είναι πέραν της Νέας Δημοκρατίας. Mm-hmm. Φωνή Λογικής, Ελληνική Λύση, επίσης
1: το ΠΑΣΟΚ με τον κύριο Ανδρουλάκη που είναι βουλευτής της Θεσσαλονίκης.
0: Η κυρία Καρισιανού και ο κύριος Νατσιός. Mm-hmm. Αυτό συμβαίνει, ναι. Αυτό σημαίνει ότι η μάχη στη Θεσσαλονίκη στο επίπεδο αυτό θα πρέπει να είναι σε πολιτικό επίπεδο πιο ισχυρή από όλους μας. Mm-hmm. Αλλά δεν σημαίνει ότι δυναμώνει ο Πρωθυπουργός στη Θεσσαλονίκη για το λόγο αυτό. Αυτό που σας είπα,
2: μάλιστα,
0: είναι ότι
2: κατάλαβα,
0: πάρα πολύ δυνατή η Νότια Αθήνα.
2: Ναι, ναι.
0: Όπου μάλιστα εκεί έχει το Δένδυ, έχει το Θεοδωρικιάκο, έχει το Κυρανάκι. Θέλω να πω ότι είναι το puzzle των θέσεων και του ανασχηματισμού. Είναι λίγο περίεργο για να το κρίνουμε έτσι με έναν τρόπο, θα έλεγα, λίγο απλό αλλά κατανοητό.
1: Μάλιστα,
0: έτσι. Κατανοητά είναι αυτά που λέτε.
1: Προφανώς. Τώρα πάμε στα κόμματα που ξεκίνησαν την ζωή τους, πάμε και στα κόμματα που αναμένεται να ξεκινήσουν τη ζωή τους. Τον κύριο Τσίπρα πώς το βλέπετε που έχει στρογγυλοκαθίσει στην δεύτερη θέση της δημοσκοπήσης?
0: Εγώ το έλεγα αυτό πριν το κάνει. Θεωρώ ότι χορηγός, αλλά με σε εισαγωγικά τη λέξη χορηγός, γιατί η χορηγία έχει να κάνει με χρήματα πολλές φορές, συνήθως, είναι το ΠΑΣΟΚ του κυρίου Ανδρουλάκη και κυρίως ο κύριος Ανδρουλάκης. Ο κύριος Ανδρουλάκης, βλέποντας έναν μεγάλο χώρο αριστερά του, ο οποίος κατά τη γνώμη του δεν είχε έκφραση, στράφηκε προς τον χώρο αυτό αφήνοντας το κέντρο. Και στράφηκε ακόμη και όταν έπρεπε να γίνει τοξικός. Σας θυμίζω ότι το ΠΑΣΟΚ του κ. Ανδρουλάκη συμπορεύτηκε με την Πλεύση Ελευθερίας όταν κατηγορούσαν τα μέλη της Εξεταστικής Επιτροπής για τα Τέμπη που προέρχονται από τη Νέα Δημοκρατία για εσχάτη προδοσία. Είναι αυτός που κάποια στελέχη του ακολούθησαν τη θεωρία των οξυλολίων. Άρα λοιπόν θεωρώ ότι αυτό το οποίο συνέβη τώρα, δεν ξέρουμε αν θα συνεχίσει γιατί πρέπει να κάτσει σκόνη, είναι αποκλειστικό κατόρθωμα σε εισαγωγικά του κυρίου Ανδρουλάκη.
2: Μάλιστα. Ακούτε βέβαια τις πληροφορίες και τα ρεπορτάζ που πλέον θεωρούν βέβαιο την δημιουργία κόμματος από τον Αντώνη Σαπαρά. Αυτό σας προβληματίζει ως Νέα Δημοκρατία και κατά πόσο, που φαντάζομαι σας προβληματίζει, γιατί και ο κύριος Σαμάρας ήταν ένα κομμάτι του κόμματός σας.
0: Μα οποιοδήποτε νέο κόμμα φέρνει ανακατατάξεις. Πόσο περισσότερο ένα κόμμα το οποίο, αν θα γίνει, θα είναι δημιούργημα του πρώην Πρωθυπουργού. Καταρχήν, για να πάρω θέση πολιτική απόλυτη πρέπει να το δούμε. Τώρα μπορώ να μιλήσω γενικότερα. Θεωρώ ότι θα απευθυνθεί κυρίως στον κόσμο που είναι πέραν της Νέας Δημοκρατίας σήμερα. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να προσέχουμε, γιατί και κάποιοι οι οποίοι σήμερα πιθανώς να είναι δυσαρεστημένοι από πτυχές της πολιτικής της Νέας Δημοκρατίας να βλέπουν με ένα μάτι έτσι πιο σοβαρό ένα νέο κόμμα αν θα γίνει. Εκείνο όμως που ξέρω είναι ότι η Νέα Δημοκρατία, εφόσον συνεχίσει και θα συνεχίσει έτσι να αξιοποιεί τα όπλα της που είναι κυρίως η οικονομία, η καθημερινότητα και οι μεταρρυθμίσεις, δεν έχει να φοβάται ούτε από ένα ενδεχόμενο κόμμα Σαμαρά.
2: Περιμένω. Καλά, δεν είπαμε ότι θα πάρει όλο το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας, αλλά...

0: δεν είπαν, να τη δημιουργήσει πρόβλημα εννοώ. Σήμερα ο εκπρόσωπος της κυβέρνησης είπε ότι τα μέτρα που έρχονται αφορούν τις επιχειρήσεις, τους ελεύθερους επαγγελματίες και την αγορά.
1: Πάντως ανάμεσα στις μεταρρυθμίσεις, κύριε Σιμόπουλε, και οφείλουμε να το πούμε, που έδωσε ανάσα σε πάρα πολλούς, είναι η δήλωση του κυρίου Πιερακάκη, του Υπουργού Οικονομικών, που ήρθε μετά από δικιά σας επίκαιρη ερώτηση, όσον αφορά την αύξηση του ακατάσχετου από τραπεζικούς λογαριασμούς στα 1.600 ευρώ. Είναι κάτι που δίνει ανάσα σε πάρα πολύ κόσμο.
0: Με πήραν τηλέφωνο από όλη την Ελλάδα. Ναι. Είναι σημαντικό, αλλά ξέρετε, αυτό είναι πολιτική. Εγώ θα σας πω και άλλα 4 πράγματα, ας πούμε, που μπορεί να αφορούν τη Θεσσαλονίκη, και οι άνθρωποι που τα ζουν στο πετσί τους λένε μπράβο στην κυβέρνηση. Παραδείγματος χάρη, δόθηκε μετά από δεκαετίες λύση από την κυβέρνηση αυτή στο πρόβλημα που είχαμε στα μετέωρα της Θεσσαλονίκης.
1: Ναι, είναι ένα χρόνιο πρόβλημα αυτό. Πραγματικά απασχολεί πάρα πολύ, απασχολούσε πάρα πολλά χρόνια εκεί τους κατοίκους.
0: Ναι. Ξέρετε ότι υπήρχαν χιλιάδες άνθρωποι επίσης σε όλη την Ελλάδα, σε εργατικές κατοικίες, που δεν είχαν οι κατοικίες τους τα κινητά τους κάθε τη ιδιοκτησία και δεν μπορούσαν να τα πουλήσουν. Λέω ένα παράδειγμα. Δόθηκε λύση. Άρα εμείς κινούμαστε και θα κινηθούμε σε μια τέτοια κατεύθυνση.
2: Με να την ακρίβεια, κύριε Σιμόπουλε.
0: Από δύσκολες συνθήκες, αυτό τώρα έρχομαι, να βελτιώνουμε την καθημερινότητα των πολιτών. Να αυξάνουμε το εισόδημα. Λέτε για την ακρίβεια. Ναι, υπάρχει θέμα, αλλά κοιτάξτε, μέσα από τη διαδικασία αυτή κάποιοι άνθρωποι θα παίρνουν 2 ενίκια δωρεάν το χρόνο. Ήδη μόνιμα, δεκάδες χιλιάδες νοσηλευτές θα παίρνουν το επίδομα της ανθυγιεινούς.
2: Κύριε Σιμόπουλε, σας χάσαμε.
1: Μάλλον κάπου είναι και δεν πιάνει το κινητό ή ίσως...
2: Ας πάμε λίγο. Σας ακούμε, κύριε Σιμόπουλε. Ναι.
0: Μέχρι πού με ακούγατε?
2: Μέχρι, είπαμε για την ακρίβεια, ότι κάποιοι θα έχουν αυξήσεις με τα ενίκια.
0: Ναι, και ανέφερα τα ενίκια, ανέφερα τους ανθρώπους, τους δημοσίους υπαλλήλους που πηγαίνουν σε παραμεθόριες περιοχές.
2: Ναι, αυτό δεν το προλάβαμε.
0: Είπα το κύριο που δεν ακούστηκε. Δεκάδες χιλιάδες υγειονομικοί θα δουν αύξηση στο μισθό μέσα από τα βαρέα και αυθυγινά. Άρα λοιπόν, καλή οικονομία, μείωση της ανεργίας, μεταρρυθμίσεις, βελτίωση της καθημερινότητας. Αυτός είναι ο δρόμος τον οποίο ακολουθεί η Νέα Δημοκρατία και έτσι δεν έχει να φοβάται
1: αυτός ο
0: και
1: δρόμος.
0: Οποιοδήποτε άλλο κόμμα.
1: Αυτός ο δρόμος, κύριε Σιμόπουλε, θα την οδηγήσει στην αυτοδυναμία ή μετά την πρώτη Κυριακή θα ψάχνει συμμάχους? Πώς το βλέπετε? Είχατε προβλέψει δεύτερη θέση τον Αλέξη Τσίπρα στις δημοσκοπήσεις. Για το δικό σας κόμμα τι πρόβλεψη κάνετε?
2: Είστε λίγο μάντες, για πείτε μας.
0: Θεωρώ ότι υπάρχουν αυτές οι δυνατότητες και βέβαια αυτό βασίζεται στο ότι ο κόσμος της ευρύτερης παράταξης και του κέντρου, βλέποντας να πλασάρεται πλέον στη δεύτερη θέση ο Τσίπρας, ο γνωστός Τσίπρας και το κόμμα του, κάνουν πέρα και κάποιες, αν θέλετε, δυσαρέσκειες που έχουν από τη Νέα Δημοκρατία για κάποιες πλευρές της πολιτικής μας. Και επίσης θυμίζω ότι το 23, λίγους μήνες πριν τις εκλογές, 30% ήταν η Νέα Δημοκρατία και πήρε 40%.
1: Ναι, το θυμόμαστε αυτό, θυμόμαστε. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Σιμόπουλε. Με το καλό και επίσημα τα νέα καθήκοντα.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά.
2: Σας.
3: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
4: Επόμενη στάση, ενημέρωση.

0: Λοιπόν, αυτά συμβαίνουν στην εγχώρια, να το πούμε έτσι, πολιτική σκηνή. Πάμε να δούμε λοιπόν τι συμβαίνει στον υπόλοιπο κόσμο. Θα μας ενημερώσει πολύ καλή συνάδελφος η Σοφία Ιπακαλίδου.
1: Καλό
0: Σοφία,
1: μεσημέρι,
0: καλό
1: Σοφία.
0: Μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, παιδιά. Καλό μεσημέρι.
1: Λοιπόν.
0: Τι γίνεται πάλι με τον Τραμπ, ρε Σοφία.
2: Πάντως, δηλαδή, αυτό που έχω να πω ότι ο Ντόναλντ Τραμπ δεν πέρασε καλά στον αγώνα των Νίξ, καθώς τα γιουχαρίσματα τα οποία δέχτηκε για την ώρα μάλιστα της ανάκρουσης του Εθνικού Ύμνου των Ηνωμένων Πολιτειών ήταν κάτι το οποίο δεν περίμενε και ο ίδιος. Βεβαίως οι δημοσκοπήσεις δείχνουν μια πτώση.
1: Μάλλον φταίει το CNN δημοτικό... και γι' αυτό. Μάλλον φταίει το CNN και γι' αυτό, θα έλεγε ο κ.
2: Δεν ξέρω. Οι δημοσιογράφοι, το
0: Πώς
2: CNN...
0: να μπει η Σοφία μέσα στο μυαλό του Τραμπ, εδώ δεν μπορεί να μπει κανένα.
2: Το τόλμησε πάντως. Είναι ο πρώτος πρόεδρος των ΗΠΑ που βρέθηκε σε τελικό. Οπότε, αφού το τολμάς, θα υποστείς και τις συνέπειες. Φαντάζομαι δεν τα περίμενε, δεν είναι ωραία εικόνα αυτή. Αλλά ανταποκρίθηκε στην πρόταση του προέδρου του ιδιοκτήτη των Νίξ. Ήταν και αγαπημένη του ομάδα, ήθελε να βρεθεί στο τελικό. Και όλα τα άλλα απλά είναι ιστορία. Βγαίνοντας όμως από τον τελικό αυτό, έκανε δηλώσεις, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν βρίσκονται πολύ κοντά σε συμφωνία για τον τερματισμό της κρίσης στον κόλπο. Μάλιστα, είπε ότι η Αμερικανική διπλωματία βρίσκεται στις τελευταίες προσπάθειες για την επίτευξη μιας συμφωνίας, που όπως είπε θα αποτρέψει την Τεχεράνη από την απόκτηση πυρηνικού όπλου και θα βάλει τέλος στον εμπλουτισμό ουρανίου. Ο Τραμπ έκανε λόγο επίσης για προθεσμία 2 ή 3 ημερών προκειμένου να ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσεις, υποστηρίζοντας ότι το Ιράν επιθυμεί την επίτευξη της
1: συμφωνίας. Αυτές οι προθεσμίες του Τραμπ, τέλος πάντων.
2: Α, καλά. Εντάξει, θα σταθούμε σε αυτές. Λοιπόν, είναι ένα πολύ ωραίο ρεπορτάζ για τις προθεσμίες. Καλά έκανες και το ανέφερες.
1: Μπορούμε κάποια στιγμή, να που λέμε γι' αυτό, μεταξύ σοβαρού και αστείου, να υπολογίσουμε από την πρώτη στιγμή που ανέβηκε πόσες μέρες έχει δώσει προθεσμία.
2: Μία εβδομάδα σίγουρα, θυμάμαι πολύ καλά, ήταν ο πόλεμος.
1: Μία ήταν ο πόλεμος. Mm-hmm. Στην Ουκρανία που έδωσε και ξανάδωσε.
0: Να τις προσθέσουμε όλες αυτές.
1: Ναι, 2-3 μέρες και μετά την παρέτεινε, την επέκτηνε. Ναι.
2: Είναι αυτό που λέμε.
1: Προθεσμία στην Κίνα να αποφασίσει κλπ. Ναι, όλα αυτά μα τα βγάλει. Βγάζουμε κανένα χρόνο, αλλά τέλος πάντων.
2: Ναι, ώρα Τραμπ είναι ένας χρόνος σε ένα παράλληλο σύμπαν που εξελίσσονται τα πράγματα, για να μην βάλουμε στην κουβέντα αυτή και τους αστροφυσικούς. Λοιπόν, να πούμε ότι ο ίδιος αναφέρθηκε και στη τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Μπέντζαμιν Νετανιάχου, τον οποίο μάλιστα προειδοποίησε να μην προχωρήσει να κλιμάκωση απέναντι στην Τεχεράνη. Διαφορετικά, του είπε, θα είσαι μόνος σου πολύ σύντομα. Όλα αυτά αναφέρονται στον ιστότοπο Άξιος. Ο Αμερικανός πρόεδρος επιβεβαίωσε ακόμη και για την ρήψη του αμερικανικού επιθετικού ελικοπτέρου Απάτσι, το οποίο συνετρίβει κοντά στο θανάτου Ορμούς, ότι οι δύο πιλότοι είναι σώοι, δεν έχουν τραυματιστεί. Οι συνθήκες ωστόσο δεν έχουν διευκρινιστεί ακόμη, αν το ελικόπτερο δηλαδή καταρρίφθηκε από πυρά ή αντιμετώπισε τεχνικό πρόβλημα. Να πούμε ότι μέσα στη μέρα είπε ο Αμερικανός πρόεδρος ότι θα έχουν στοιχεία γι' αυτό. Τώρα, οι εξελίξεις καταγράφονται σε μια περίοδο έφραυστης ισορροπίας στη Μέση Ανατολή, μολονότι Ισραήλ και Ιράν έχουν ανακοινώσει προσωρινή αναστολή των εχθροπαξιών έπειτα από παρέμβαση της Ουάσιγκτον. Τεχεράν έχει προειδοποιήσει ότι θα επαναλάβει τις επιθέσεις αν συνεχιστούν οι Ισραηλινές επιχειρήσεις στο Λίβανο, και αυτές συνεχίστηκαν. Και σήμερα, να πούμε ότι. Σήμερα είχαμε ανακοίνωση από τον Ισραηλινό στρατό, μάλιστα ήταν επίγουσα η προειδοποίησή του προς τους κατοίκους της Τύρου και των γύρω περιοχών στο νότιο Λίβανο να εγκαταλείψουν άμεσα τις εστίες τους, καθώς επίκειται επιχειρήσει εναντίον στόχων όπως ανέφερε τη Χεζμπολά. Οι κάτοικοι κλήθηκαν να μετακινηθούν βόρεια του ποταμού Ζαχράνη, καθώς το ενδεχόμενο μιας νέας ανάφλεξης στο μέτωπο του Λιβάνου προκαλεί ανησυχία για περαιτέρω αποσταθεροποίηση της περιοχής, ό,τι έχει απομείνει δηλαδή, ειδικά στο νότιο κομμάτι του Λιβάνου που έχει βομβαρδιστεί ανελαίητα. Να πούμε επίσης ότι σε ό,τι αφορά στους Ιρανούς φαίνεται να είναι κάπως δύσπιστοι, επιφυλακτικοί, ίσως είναι η καλύτερη λέξη, καθώς ο πρόεδρος Ιρανικής Βουλής και επικεφαλής διαπραγματευτικής ομάδας, ο Μοχάμετ Μπαγέρ Γαλιμπάφ, δήλωσε ότι οι πρόσφατες αναφορές Τραμπ για το περιεχόμενο ενός προσχεδίου συμφωνίας δεν ανταποκρίνονται στα όσα έχουν συζητηθεί μεταξύ των δύο πλευρών. Η Τεχεράνη δεν εμπιστεύεται την Ουάσιγκτον, είπε. Το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών, για να κλείσουμε αυτό, έκανε λόγο για ανταλλαγή μηνυμάτων σε κλίμα εξαιρετικής καχυποψίας. Νομίζω ούτε από τη μία ούτε από την άλλη πλευρά.
1: Έτσι. Οπότε το Γιάννη στο Θεριό και το Θεριό το Γιάννη.
0: Σοφία, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστούμε, Σοφία Πακαλίδου.
0: Χθες που ήσουν το ξημέρωμα, 2,5 ώρα.
1: Χθες που ήμουν το ξημέρωμα, 2,5 ώρα.
0: Ναι,
1: κοιμόμουν.
0: Ναι, κοιμόσουν. Δεν πήρες τίποτα, δεν κατάλαβες τίποτα. Γιατί και εγώ κοιμόμουν και ξαφνικά στο κέντρο της Θεσσαλονίκης ρίχνει μία βροχή. Αφού φαντάσου ξύπνησε από το θόρυβο, γι' αυτό όσοι βγαίνετε τώρα από το σπίτι σας, γενικά να έχετε μια ομπρέλα, γιατί μπορεί και κατά τις 4-5 το απόγευμα πάλι να βρέξει. Επίσης, μην ξεχάσουμε να σας πούμε ότι θα έχουμε αποκλεισμό κυκλοφορίας στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή Οδό αύριο από τις 11 το βράδυ μέχρι τις 5 το πρωί, μεταξύ των ανισόπεδων κόβων από το Παπαγεωργίου μέχρι και τα Μετέωρα. Είναι στο ρεύμα πορείας προς Ανατολικά.
1: Ακούτε,
0: έτσι, επειδή αύριο δεν θα είμαστε μαζί, γιατί έχουν στάσει εργασίες οι δημοσιογράφοι. Το είχα έτσι με τίκα, μην ξεχάσουμε και δεν σας το πούμε.
1: Σωστά, σωστά, ναι, πολύ ναι. Σωστά.
0: Λοιπόν, θες πολύ βροχή το βράδυ, πάρα πολύ βροχή. Φαντάσου, ξύπνησα από το θόρυβο της βροχής που και εγώ.
1: Εγώ δεν είδα κάτι βρεμένο ανατολικά. Δεν ξέρω, μήπως καν ήταν εντελώς τοπικό. Όπως διάβασα.
0: Από τις 2.30 μέχρι τι ώρα έφυγες από το σπίτι σου, 8.
1: Σικές ψυχάλες εξημερώματα ενημερωνόμαστε.
0: Μόνο στο κέντρο δηλαδή είχαμε καταιγίδουλα.
1: Λοιπόν, και με αυτό και για 30 δευτερόλεπτα πριν περάσουμε στο μονόλεπτο δελτίο ειδήσεων, να πω ότι υπάρχει ένα καταπληκτικό βίντεο σε ένα ποδοσφαιρικό γήπεδο, νομίζω στη Σκωτία, στη Βρετανία γενικότερα, που βρέχει στο μισό γήπεδο και στο άλλο μισό έχει ήλιο.
0: Αποκλείεται.
1: Ναι, ναι, μπες και
0: δες το. Το δεν,
1: θα στο δείξω.
0: Το πιστεύει.
1: Θα στο δείξω. Ναι, ισχύει.
0: Δεν μπορεί ρε παιδιά στο μισό γήπεδο.
1: Ναι,
0: Εντάξει, σε πιστεύω όμως. Ναι. Λοιπόν, πάμε σε τίτλους και επιστρέφουμε.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, την οριστική κατάργηση των δύο δίων των Μαλγάρων ζητά ο Αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης Κώστας Γιουτίκας με επιστολή του προς τη Νέα Εγνατία Οδό. Επισημαίνει την επιβάρυνση της κυκλοφορίας μέσα στους οικισμούς και τον κίνδυνο πρόκλησης ατυχημάτων. Μία 70χρονη έχασε τη ζωή της όταν γιοταχή συγκρούστηκε με τα λύκα στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Αθηνών μετά τα διόδια των Μαλγάρων. 16χρονο στην Καστοριά έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα στο δασάκι Μεσοποταμίας. Επέβαινε σε αγροτικό όχημα που οδηγούσε 17χρονος. Στην Ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο για την εφαρμογή συμφώνου για τη μετανάστευση και το άσυλο. Ο Πρωθυπουργός για τα 6 χρόνια λειτουργίας της σελίδας gov.gr δήλωσε: «Πίσω από μια ταλαιπωρία πολίτη ίσως κρύβεται εστία διαφθοράς, αυτό με την τεχνολογία αλλάζει». Την Παρασκευή ορκομοσία των νέων μελών της κυβέρνησης. Τον κόσμο ενδιαφέρει η αποτελεσματικότητα, όχι η εναλλαγή προσώπων, είπε σε συνέντευξή του στην ΕΡΤ News ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Εκλογές στο τέλος της τετραετίας ξεκαθάρισε, προανήγγειλε φόρο ελαφρύνσης με έμφαση τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Για τον 37χρονο Παλαιστίνιο που συνελήφθη ως μέλος της Χαμάς, ερευνάται αν αποτελούσε μέλος δικτύου ή αν δούλευε μόνος του. Η ομολογία του δείχνει προετοιμασία ενεργειών εκτός της επικράτειας του Ισραήλ. Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη δήλωσε πως η Χαμάς αλλάζει στρατηγική και αποτελεί απειλή για όλη την Ευρώπη. Στον ανακριτή διαφθοράς η 6 για το κύκλωμα με τις πολεοδομικές υπηρεσίες, στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 30 πρόσωπα. Προφυλακιστέοι 2 κατηγορούμενοι από Κοζάνη και Αγρίνιο για το σκάνδαλο το ΠΚΠ. Διπλωματικές διαβουλεύσεις στο Ιράν για την κρίση στο Λίβανο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακάλεσαν την κατανομή εισιτηρίων για το Μουντιάλ.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην ενημέρωση τα Σαββατοκύριακα. Για ό,τι κυριαρχεί στην ειδησιογραφία, ό,τι συμβαίνει γύρω μας. Θωμάς Τσίμπας και Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης σε ένα πανόραμα επικαιρότητας. Πανόραμα. 11 με 1, Σάββατο και Κυριακή, στον 102. Η ενημέρωση έχει όνομα.
3: Επόμενη στάση, ενημέρωση. Οδηγεί στην ενημέρωση ο Ίων Τσόχος και η Έφη Τζαμπάζη.
4: Λοιπόν, το βρήκα και στην ιστοσελίδα, Έφη μου, ναι, για να καταλάβεις
5: το βίντεο είναι. Που στο μισό γήπεδο βρέχει και στο άλλο μισό δεν βρέχει. Εγώ είδα το βρέχει.
4: Συνέβη στο Micklyover του Derbyshire της Αγγλίας, ερασιτεχνικός αγώνας ποδοσφαίρου. Οι παίκτες των δύο ομάδων ήξεραν πώς να το αντιμετωπίσουν, λέει, γιατί μισή ήταν στη, η αμυντική ήταν στη σκιά και στη βροχή και η επιθετική ήταν στον ήλιο, αλλά μετά έκαναν, έδειξαν να το διασκεδάζουν. Άμυνα, λέει, και αντίπαλη επίθεση ήταν μουσκεμα, ενώ στη δική τους περιοχή δεν έβρεχε καθόλου.
5: Πάντως, ναι, για ολοκληρώς γελάω.
4: Γελάω γιατί βλέπω το σκηνικό.
5: Πάντως, και αυτό που συνέβαινε, άρχισε να συμβαίνει πριν από 4 χρόνια, 5, Δεν τα πάω καλά και με τον χρόνο. Δηλαδή στο κέντρο έριχνε καρέκλες και στην Καλαμαριά είχε ηλιοφάνεια. Όταν συνέβαινε αυτό για την αρχή, όλοι είχαμε σοκαριστεί, θυμάσαι.
4: Ναι.
5: Τώρα πλέον, να, λέει και ο Κωνσταντίνος, στις Οικές ψυχάλιζε, εδώ μπορεί να έριχνε καρέκλες, στην Καλαμαριά ή και πιο κοντά, ας πούμε, στην Όλγας να μην έριχνε τίποτα. Δηλαδή αρχίζουμε και συνηθίζουμε αυτά τα πράγματα.
4: Εδώ πραγματικά, γιατί δεν έχεις δει, ας πούμε, στην Εγνατία ή στον Περιφερειακό, που, περιφερειακό τώρα πάλε ποτέ, στην Εγνατία, που ένα κομμάτι είναι βρεμένο, το αμέσως επόμενο είναι στεγνό και το μετά είναι ξανά βρεμένο.
5: Ναι, ναι, πώς δεν τα
4: έχουμε. Του καιρού τα γυρίσματα. Λοιπόν, τραούδιν, τραούδιν.

0: Λοιπόν, να πούμε ότι ο Κωνσταντίνος Στεριάδης είναι στη ρύθμιση του
1: ήχου.
0: Μανουσάκης. Όχι, έβλεπα τον κύριο, έβλεπα τον κύριο Στεριάδη προηγουμένως.
1: Όχι,
0: έχουμε, στη συνέχεια έχουμε τον κύριο Στεριάδη γι' αυτό. Κωνσταντίνε μου, με συγχωρείς. Κωνσταντίνος Μανουσάκης, λοιπόν, στην ρύθμιση του ήχου, στις
1: είναι τόσο
0: καλλιτέχνης
1: όσο ο Μανούσος Μανουσάκης.
0: Όσο, τόσο ακριβώς. Λοιπόν, το σώσαμε, Κωνσταντίνε, εντάξει.
1: Λοιπόν, πάμε τώρα να ανακαινήσουμε τα σπίτια μας με συνολική επιδότηση που μπορεί να φτάσει έως και το 95% των δαπανών για ευάλωτες ομάδες. Ξεκινάει σύντομα το νέο πρόγραμμα Ανακαινίζω. Η διαδικασία επιλεξιμότητας για το πρόγραμμα ανοίγει στις 15 Ιουνίου μέσω φυσικά gov.gr. Και βέβαια όλα αυτά τα προγράμματα, σπίτι μου 1, σπίτι μου 2, Ανακαινίζω, έχουν στόχο την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης. Είναι μαζί μας ο πρόεδρος από το Τεχνικό Επιμελητήριο Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας, ο κύριος Ηλίας Μπερτζινίδης. Καλή σας ημέρα.
0: Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Τι κάνετε?
2: Δόξα τω Θεώ, όλα καλά.
1: Εσείς ανακαινίζετε, πρόεδρε, γιατί πραγματικά δεν ξέρω τι συμβαίνει σε άλλες περιοχές, αλλά στο κέντρο της Θεσσαλονίκης τα περισσότερα διαμερίσματα ανακαινίζονται. Είναι λόγω αυτών των προγραμμάτων? Ποια είναι η εικόνα που έχετε εσείς?
2: Δεν νομίζω, γιατί τα προγράμματα αυτά της ανακαίνησης, ιδίως το καινούργιο αυτό που βγήκε τώρα, είναι πάρα πολύ καλό. Αλλά στο προηγούμενο είχαμε κάποια προβλήματα. Και λόγω χαμηλής επιδότησης, αλλά και αυξημένης γραφειοκρατίας, δεν προχώρησε πολύ καλά το προηγούμενο πρόγραμμα, το Ανακαινίζω Νοικιάζω, αν το θυμάστε.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, το συγκεκριμένο δεν είναι πάρα πολύ καλό, αλλά θεωρώ ότι αυτός ο οργανισμός ανακαινήσεων που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην χώρα, και όχι μόνο στην Θεσσαλονίκη, οφείλεται κατά κύριο λόγο στο ότι πάρα πολλοί θέλουν να αξιοποιήσουν τα κινητά τους για χώρους βραχυχρόνιας μίσθωσης.
0: Πάντως και εκεί, λοιπόν, μπαίνουν κάποιοι κανόνες, μπαίνουν κάποιες απαγορεύσεις. Στο ιστορικό κέντρο της Θεσσαλονίκης τελειώνει η ιστορία με τα νέα Airbnb. Δηλαδή δεν ξέρω αν πραγματικά όλοι αυτοί έχουν πληροφορηθεί ότι τελειώνουν οι χρυσές εποχές για το Airbnb και η ασυνδοσία.
2: Πολύ νωρίτερα, ναι. Πολύ νωρίτερα θα έπρεπε να έχει γίνει. Το έκανε πόλεις όπως η Βαρκελόνη πολύ νωρίτερα από εμάς, διότι πραγματικά δυσκολεύονται πλέον οι κάτοικοι, οι μόνιμοι κάτοικοι, να βρουν κατοικία, έτσι. Mm-hmm. Λοιπόν, νομίζω ότι ήταν καιρός πλέον να γίνει και στην Θεσσαλονίκη. Και κυρίως στο κέντρο, όπου υπάρχει πλέον μεγάλη δυσκολία του να βρεις ακίνητο. Και νομίζω ότι με βάση αυτό το νέο πρόγραμμα θα μπορέσουν και άνθρωποι οι οποίοι μένουν σε παλιές κατοικίες να προχωρήσουν σε εργασίες ανακαίνησης και μικρής ήπιας, όπως το γράφει μέσα το πρόγραμμα, ενεργειακής αναβάθμισης.
1: Πάμε λίγο στο συγκεκριμένο πρόγραμμα. Τα χρήματα πώς θα τα παίρνει ο δικαιούχος? Θα πρέπει να τα δώσει πρώτα αυτός, γνωρίζετε?
2: Αν θυμάμαι καλά, πρέπει να πιστοποιήσει το 40% από ό,τι διάβασε τον οδηγό, το FEX δηλαδή. Γιατί ο οδηγός ακόμη δεν έχει βγει του προγράμματος.
1: Ναι, ναι.
2: Το 40% θα πρέπει να έχει πιστοποιήσει αυτός από ότι έχει δώσει από τα ίδια κεφάλαια. Έτσι, δηλαδή το 40% των ίδιων κεφαλαίων ότι έχει πληρωθεί, για να ξεκινήσει και η εκταμείευση της επιδότησης.
1: Ναι, γιατί και αυτό είναι το δύσκολο πολλές φορές, ότι αν δεν έχεις χρήματα από την τσέπη σου, πώς θα τα δώσεις και μετά να τα πάρεις? Γιατί όλες αυτές οι εργασίες έχουν και ένα μεγάλο κόστος, δεν είναι?
2: Ναι, αλλά οι επιδοτήσεις αυτή τη φορά είναι μεγάλες.
1: Ναι, είναι μεγάλες.
2: Τα ποσοστά είναι μεγάλα. Άρα τα ίδια κεφάλαια θα είναι ένα μικρό ποσό. Και από αυτό το μικρό ποσό σου ζητάει να έχεις πιστοποιήσει το 40%.
1: Μάλιστα. Ωραία.
2: Δηλαδή,
1: οπότε,
2: ούτε καν το μισό.
1: Οπότε το καινούριο το Ανακαινίζω, που να επαναλάβουμε ότι μπορεί ο καθένας που το χρειάζεται να κάνει μία αίτηση στις 15 Ιουνίου, όπως μας λέει ο πρόεδρος του ΤΕΕ, Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας, είναι πολύ καλύτερο από το προηγούμενο Ανακαινίζω που ήταν πριν κάποια χρόνια.
2: Πολύ καλύτερο και είναι πολύ καλό πρόγραμμα. Είναι ένα πολύ ωραίο πρόγραμμα, πραγματικά. Είναι πολύ καλά δουλεμένο όσο το διάβασα. Λοιπόν, θα υπάρχουν εννοείται και οι έλεγχοι στο τέλος, έτσι, και από ενεργειακό επιθεωρητή για να δει τι έχει γίνει όσον αφορά την ενεργειακή αναβάθμιση, αλλά και από ελεγκτή δόμησης, ο οποίος θα ελέγξει ότι γίνανε οι εργασίες της ανακαίνησης.
0: Όλα αυτά είναι δεδομένα. Η εκτίμησή σας με αυτό το καινούργιο, το καλό το πρόγραμμα που λέτε κι εσείς, είναι ότι πόσες περίπου, γιατί υπάρχουν πάρα πολλές αδιάθετες παλιές οικίες οι οποίες είναι και κλειστές, είναι και λοιπά. Γιατί το ζήτημα είναι να μπουν καινούργια σπίτια στην αγορά, στην ενοικίαση, στην πώληση, τα πάντα. Ας μιλήσουμε πρώτα για Θεσσαλονίκη, αν μπορούμε και ευρύτερα στην κεντρική Μακεδονία. Τι ποσοστό προσδοκάτε εσείς με την δική σας γνώση ότι θα έχουμε ανακούφιση στο στεγαστικό πρόβλημα?
1: Ναι, αν θα ανοίξουν δηλαδή αυτά τα παλιά σπίτια που αυτός είναι και ο στόχος της κυβέρνησης.
2: Νομίζω ότι μεγάλος αριθμός των κλειστών κατοικιών, όπως τις αναφέρει και το πρόγραμμα, οι οποίες δεν χρησιμοποιούνται, θα μπορέσουν να μπουν στο πρόγραμμα και ίσως το κόστος ανακαίνησης ώστε να μπορέσει να την νοικιάσει ο ιδιοκτήτης ήταν δυσβάσταχτο για αυτόν. Mm-hmm. Οπότε θα μπορέσουν να μπουν στο πρόγραμμα. Αλλά δεν ξέρω να πω ποσοστό, γιατί πιστεύω ότι πολλές φορές τέτοιες κατοικίες οι οποίες είναι παρατημένες, πολλές φορές είναι παρατημένες λόγω του ιδιοκτησιακού, δηλαδή είναι πάρα πολλοί ιδιοκτήτες που εμπλέκονται
0: με τα κληρονομικά τους και λοιπά.
2: Με τα κληρονομικά, ναι. Και εκεί πλέον δεν υπάρχει συνεννόηση και γι' αυτό και δεν γίνεται τίποτα. Λοιπόν, αλλά νομίζω ότι όσοι άνθρωποι έχουν αυτή τη στιγμή κλειστά ακίνητα, τα οποία χρήζουν ανακαίνησης για να γίνουν κατοικήσιμα, έτσι. Λοιπόν, θα μπορέσουν όντως να αξιοποιήσουν το πρόγραμμα και να τα βγάλουν στην αγορά ώστε να νοικιαστούν από ανθρώπους οι οποίοι αυτή τη στιγμή αναζητούν στέγη.
1: Μάλιστα. Ούτως ή άλλως η στεγαστική κρίση ήταν πολύ σημαντικό θέμα. Γίνονται πολλές προσπάθειες, οπότε το ανακαινίζω είναι ένα πάρα πολύ καλό πρόγραμμα.
0: Υπενθυμίζουμε από τις 15 Ιουνίου.
2: Από τις 15 Ιουνίου. 15 είναι η πρώτη φάση και από Σεπτέμβριο θα ξεκινήσει επίσημα και θα γίνουν και οι αιτήσεις χρηματοδότησης μετά για αυτούς οι οποίοι θα επιλεγούν.
0: Και για να μπουν και κάποια σπίτια, ειδικά μέχρι το Σεπτέμβριο, να μπουν και κάποια σπίτια στα παιδιά που θα έρθουν πάλι να φοιτήσουν εδώ στη Θεσσαλονίκη και που τους δίνουν κάτι αχούρια για 500 και για 600 ευρώ, έτσι.
2: Λυπάμαι πολύ που το λέω, αλλά νομίζω ότι το κόστος της ενοικίασης έχει ξεφύγει πάρα πολύ. Όσον αφορά βέβαια και τα εισοδηματικά δεδομένα της χώρας. Mm-hmm. Λοιπόν, θεωρώ ότι σε πολύ, πολύ μεγάλο μερίδιο ευθύνης έχει παίξει η χρυσή βίζα. Έχει ανεβάσει, ναι, πάρα πολύ τις αξίες των ακινήτων. Λοιπόν,
1: έχει μπει ένα πλαφόν κάπως.
2: Ήταν μια λύση που τη χρησιμοποιήσαμε μέσα στην οικονομική κρίση, πραγματικά για να βοηθήσει την οικονομία της χώρας, αλλά νομίζω ότι πλέον έχουμε ξεφύγει πλέον από αυτό το βραχνά και μπορούμε να γυρίσουμε στα παλιά μας δεδομένα. Γιατί ένα ακίνητο το οποίο σήμερα, τότε ή και σήμερα ακόμα θα μπορούσε να στοιχίζει 200-300 χιλιάδες, βλέπουμε ότι πωλείται πολύ πάνω από την εμπορική του αξία, απλώς και μόνο γιατί ο άλλος θέλει να πάρει την χρυσή βίζα.
0: Κύριε Πετζινίδη, κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας δώσατε τα φώτα σας και ήσασταν μαζί μας στην εκπομπή.
2: Να είστε καλά.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Επίσης, πριν πάμε σε μουσικό διάλειμμα, μία απάντηση σε αυτά που τα ρητορικά ερωτήματα που είχαμε θέσει προς τη Σοφία Πακαλίδου. Υπάρχει εδώ ένα δημοσίευμα που λέει ότι 37 φορές τουλάχιστον από την αρχή του πολέμου ο Ντόναλντ Τραμπ έχει πει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν είναι κοντά σε συμφωνία.
1: Αυτό, συμφωνία. Λοιπόν, να πάρουμε μια έτσι μουσική ανάσα και επιστρέφουμε ένα θέμα που απασχολεί νομίζω όλους μας.

0: Λοιπόν, όπως είπε και η Έφη προηγουμένως, είναι ένα θέμα που μας αφορά όλους, ένα θέμα που δυστυχώς φοβόμαστε ότι θα καταστεί πάλι μέρος της καθημερινότητάς μας όλο
1: καλέ,
0: το καλοκαίρι.
1: Ξύλο,
0: να χτυπήσω 100 φορές ξύλο, αλλά ήδη είχαμε την πρώτη μεγάλη πυρκαγιά. Γι' αυτό λοιπόν καλέσαμε στο τηλέφωνο και βρίσκεται μαζί μας ο κύριος Χαραλαμποστεργιάδης. Είναι ο επικεφαλής της πολιτικής προστασίας της περιφέρειας κεντρικής Μακεδονίας. Κύριε Στεργιάδη, καλό
1: μεσημέρι. Και γενικός διευθύντης βέβαια προγραμματισμού και υποδομών της περιφέρειας κεντρικής Μακεδονίας.
2: Καλημέρα, τι κάνετε?
0: Εμείς καλά. Λοιπόν, πόσο ήσυχοι μπορούμε να είμαστε ότι έχουν ληφθεί μέτρα παραπάνω, να το έλεγε κανείς, από τις προηγούμενες χρονιές, ώστε να ελαχιστοποιηθεί στο βαθμό του δυνατού ο κίνδυνος για την περιφέρεια κεντρικής Μακεδονίας μιας μεγάλης πυρκαγιάς?
2: Κοιτάξτε, η διαφορά με τα προηγούμενα έτη είναι ότι μας ενημέρωσε στη σύσκεψη ο τέος υπουργός ότι έχουν αγοραστεί παραπάνω άδειες drone, τα οποία θα συνεισφέρουν στο έργο της πυροσβεστικής υπηρεσίας επί 24 ώρες στην περιοχή της κεντρικής Μακεδονίας. Θα επιχειρούν 6 drone, τα οποία πιθανά να αυξηθούν και με τη συνεισφορά των δημάρχων, όπως είναι στο πανόραμα το οποίο ο δήμαρχος Πηλέας Χορτιά του κ. Κεντζίδης έχει τοποθετήσει ήδη τέτοιο drone για έλεγχο. Έχουν αυξηθεί οι πυροσβεστικές δυνάμεις της ΕΜΟΔΕ για άμεση διαχείριση και καταστολή δασικών πυρκαγιών. Θα υπάρχει δηλαδή αυξημένος αριθμός πυροσβεστικών δυνάμεων. Καθώς επίσης θα υπάρχουν και τα αεροπλάνα, τα πτυτικά μέσα τα οποία εδρεύουν στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Πιθανόν να υπάρχει και ένα ελικόπτερο στην περιοχή της Χαλκιδικής, στην περιοχή του Πόρτο Καράζα. Αυτές είναι οι διαφορές με τα προηγούμενα έτη, που σημαίνει ότι είμαστε σε θετικό βαθμό, γιατί και τα προηγούμενα έτη ήταν χρονιές με αρκετές έναρξεις πυρκαγιών, οι οποίες όμως λόγω της ετοιμότητας της πυροσβεστικής και των λοιπόν φορέων, όπως είναι η Περιφέρεια και η Δήμη και οι εθελοντικές ομάδες που συνέσφεραν στην καταστολή, δεν είχαμε μεγάλες επεκτάσεις.
0: Και έχουμε και μία βεβαίως αύξηση και ευαισθητοποίηση του κόσμου, ανταπόκριση του κόσμου σε αυτές τις απαιτήσεις βεβαίως για τους καθαρισμούς των οικοπαίδων και λοιπά, με τα αυστηρά πρόστιμα. Φαντάζομαι ότι και αυτό θα συντείνει στο αίσθημα ασφαλείας, στην περισσότερη έτσι, δυνατότητα να νιώθουμε λίγο παραπάνω ασφαλείς, δεν ξέρω.
2: Ακριβώς, έπαιξε πάρα πολύ μεγάλο ρόλο το σύστημα αυτό με τα καθάριστα οικόπεδα, η πλατφόρμα που έχει δημιουργηθεί από το Υπουργείο. Είναι η τρίτη χρονιά πλέον, η οποία θα δώσει και πρόστιμα. Μέχρι τις δύο πρώτες χρονιές οι δήμαρχοι κάνανε κάποιες αυτοψίες και ελέγχους. Αλλά από εκεί και πέρα δεν υπήρχαν πρόστιμα. Από ό,τι γνωρίζουμε, φέτος θα υπάρξουν και τα πρώτα πρόστιμα σε περιοχές που δεν έχουν καθαριστεί τα οικόπεδα ή σε ιδιοκτήτες οι οποίοι δεν καθαρίζουν. Οπότε θεωρώ ότι θα είναι κάτι θετικό και βλέπουμε ήδη αυτές τις εργασίες που γίνονται. Βλέπουμε δηλαδή όλοι να προσπαθούν να καθαρίσουν τα οικόπεδα τους μέχρι 15 Ιουνίου και να το δηλώσουν στην αντίστοιχη πλατφόρμα. Αυτό βοηθάει στην μη εξάπλωση πυρκαγιάς. Ένα ακόμα μέτρο ήταν βέβαια και από το Υπουργείο Περιβάλλοντος οι καθαρισμοί των δασικών δικτύων, τα οδικά δίκτυα με τα προγράμματα αντινέρωμα στα δασαρχεία που λειτουργήσαν και καθαρισμοί γενικά δασικών εκτάσεων από βλάστηση που φύεται χαμηλά, έτσι ώστε να μην υπάρχει διάδοση πυρκαγιάς εύκολα. Είναι μέτρα τα οποία είναι σε θετικό βαθμό και βοηθούν πάρα πολύ στην αντιμετώπιση των πυρκαγιών.
1: Εμείς εκτός από... Ναι, πείτε μας.
2: Το τελευταίο να πούμε ότι φέτος ήταν μια χρονιά καλή με τις βροχές, οι οποίες βοήθησαν πάρα πολύ να υπάρχει αυξημένη υγρασία στα δασικά συμπλέγματα, ειδικά στην Βόρεια Ελλάδα, έτσι ώστε να μην μπορεί να διαδοθεί εύκολα η πυρκαγιά. Και όπως είδαμε, έχουμε φτάσει ήδη στον Ιούνιο χωρίς να έχουμε πυρκαγιές, τουλάχιστον στην κεντρική Μακεδονία, που να μας έχουν ανησυχήσει μέχρι σήμερα.
1: Και πέρσι, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, κύριε Στεργιάδη, καλά τα είχαμε πάει στην κεντρική Μακεδονία.
2: Πάρα πολύ καλά. Είχαμε κάποιες δασικές πυρκαγιές. Είχαμε κάποιες δασικές πυρκαγιές ειδικά σε δάση, στις Αίρες και σε κάποια σημεία τα οποία ήταν και από εισερχόμενες από γείτονα κράτη, όπως ήταν από την περιοχή της Σερβίας, τα οποία αντιμετωπίστηκαν θετικά. Και θεωρούμε ότι και φέτος, όπως είπαμε, επειδή υπάρχει μεγάλη διασπορά των δυνάμεων της πυροσβεστικής σε όλους τους νομούς, αλλά και η περιφέρεια με τα μηχανήματα έργου που παρέχει με εντολή της περιφερειάρχης της κυρίας Αδωνά, θα είμαστε εκεί να προσφέρουμε κι εμείς είτε αντιλητικά, είτε υδροφόρα, είτε χωματουργικά για διάνυση αντιπυρικών ζωνών. Και όπως επίσης και οι εθελοντές οι οποίοι φυλάνε 24 ώρες στα δάση μας, όπως είναι το ΣΕΙΞΟΥ, αλλά και άλλα δασικά συμπλέγματα όπως της Χαλκιδικής.
1: Εμείς εκτός από τα οικόπεδα, κύριε Στεργιάδη, οι απλοί κάτοικοι, τι μπορούμε να κάνουμε, κάτι άλλο, να προστατέψουμε τα ωραία μας τα δάση, να μην έχουμε, ας πούμε, φωτιές, πυρκαγιές.
0: Και τα ωραία μας τα σπίτια.
1: Και τα ωραία μας τα σπίτια. Και τις ζωές μας, για να...
2: Ακριβώς.
1: Δηλαδή...
2: Το βασικό είναι ο καθαρισμός, όπως είπα, το καθένα άμα καθαρίσει το οικόπεδό του και το έχει περιποιημένο, μπορεί κάλλιστα να έχει και μία αντλία νερού, έτσι ώστε να μπορεί να έχει συνδέσει τα λαστιχά του σε ένα εξοχικό που έχει, στη Χαλκιδική, οπουδήποτε αλλού, έτσι ώστε αν και εφόσον υπάρχει μια πυρκαγιά, για να κάνει μια διαβροχή τα σημεία, τα επικίνδυνα, όπως είναι παράθυρα, πόρτες κτλ., έτσι ώστε να είναι πιο σίγουρος. Δεύτερον, είναι το βήμα ότι δεν κάνουμε ενάρξεις εμείς μόνοι μας δασικών πυρκαγιών λόγω barbecue, οτιδήποτε άλλες φωτιές που μπορούν να ανάψουμε μέσα στο δάσος. Ή αν έχουμε ανάψει μια φωτιά, οπωσδήποτε προσπαθούμε και παραμένουμε εκεί μέχρι να σβήσει το 100%. Και το τελευταίο είναι να ενημερώνουμε άμεσα, αν δούμε οποιοδήποτε καπνό, την πυροσβεστική υπηρεσία. Δεν σκεφτόμαστε, αχ, θα έχει πάρει κάποιος άλλος. Καλό είναι εμείς να κάνουμε.
0: Θεωρείτε με την πείρα που έχετε ότι έχει αυξηθεί η περιβαλλοντική ευαισθησία, τουλάχιστον σε αυτό το ζήτημα, ημών των απλών πολιτών, ή είναι μόνο τα πρόστιμα που τους έχουν μαζέψει?
2: Νομίζω πως ναι, ότι πλέον και σκεφτόμαστε πιο ευσυνείδητα περιβαλλοντικά, έτσι ώστε, γιατί σώζουμε ουσιαστικά τη δική μας ζωή, τη ζωή των παιδιών μας, και από τη μόλυνση που προκαλείται από μια πυρκαγιά από τον καπνό, αλλά και η καταστροφή που θα έχουμε μετά, θεωρώ ότι μας έχουν κάνει πιο ευαίσθητους σε τέτοια ζητήματα και συνεισφέρουν, από ό,τι βλέπουμε και από τα τηλέφωνα που γίνονται στην πυροσβεστική, από καπνούς, οτιδήποτε βλέπουν και αντιλαμβάνονται οι πολίτες, ότι βοηθούν και αυτοί με το κομμάτι που μπορούν και τους αναλογεί σε μια κατάσταση ή σε μια ενημέρωση ότι υπάρχει φωτιά.
1: Εσείς προλαβαίνετε, πηγαίνετε διακοπές το καλοκαίρι, κύριε Στεριάδη, είστε πάνω από ένα τηλέφωνο? Υπάρχει. Το χειμώνα είστε για τα χιόνια, το καλοκαίρι είστε για τις πυρκαγιές. Είστε σαν τους γυναικολόγους λίγο ένα τέτοιο πράγμα. Χτυπάει το τηλέφωνο 3-4 το ξημέρωμα και δεν ξέρετε πού πρέπει να πάτε.
2: Πολύ σωστή η παρομοίωση. Ναι. Είμαστε ακριβώς λίγο σαν τους γιατρούς, δεν έχουμε ωράριο. Και δύο γυναικολόγοι, όπως είπατε και εσείς.
1: Ναι.
2: Όλο τον χρόνο υπάρχουν φυσικά φαινόμενα. Η Ελλάδα είναι ένας πανέμορφος τόπος, ο οποίος όμως βρίσκει φυσικών φαινομένων, τα οποία χρειάζονται αντιμετώπιση. Η δουλειά μας είναι αυτή. Έχουμε συνηθίσει όλα αυτά τα χρόνια να ζούμε έτσι. Πηγαίνουμε κι εμείς όποτε μπορούμε, μία-δύο μέρες, έτσι ώστε να κάνουμε
1: κοντά
2: ένα μπάνιο.
1: Φαντάζομαι.
2: Κάπου κοντά, Χαλκιδική, να φανταστείτε.
0: Σε αυτό το σημείο να συμπληρώσουμε βεβαίως ότι πραγματικά ο θαυμασμός μας για τους ανθρώπους της πυροσβεστικής, της δασικής υπηρεσίας, τους εθελοντές.
1: Τους εθελοντές.
0: Τα πραγματικά τα κατορθώματα που βλέπουμε κάθε χρόνο να πετυχαίνουν στη μάχη, αυτή τη δύσκολη μάχη με τις φωτιές και τις εικόνες εκείνες τις πολύ συγκινητικές που κάθονται σε μια στιγμή να ξαποστάσουν, πραγματικά έχουν όλοι το θαυμασμό μας.
2: Έτσι πρέπει να είναι, και απλά να θυμίσουμε μόνο τους πολίτες ότι μια πυρκαγιά εν τη γενέση της σβήνει με ένα ποτήρι νερό. Όταν είμαστε κοντά και βλέπουμε και μπορούμε να βοηθήσουμε άμεσα, ας το κάνουμε, έτσι ώστε να μην υπάρχει εξέλιξη
1: Μάλιστα.
2: της πυρκαγιάς και να φύγει από ένα σημείο για να έχουμε μεγάλη διάδοση.
1: Ευχαριστούμε πολύ για την επικοινωνία, κύριε Στεριάδη. Καλή δύναμη.
2: Εγώ,
0: γεια σας, κύριε Στεριάδη.
1: Καλή δύναμη, να είστε καλά. Λοιπόν, λίγο πριν να κλείσουμε, να πούμε ότι είχαμε και την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη με αφορμή τη συμπλήρωση 6 χρόνων από το gov.gr.
0: Μεγάλη υπόθεση ανάμεσα... το gov.gr.
1: Μεγάλη υπόθεση το. Δηλαδή, νομίζω ότι είναι για όλους ανάσα. Είπε ότι πίσω από μια ταλαιπωρία πολίτη ίσως κρύβεται εστία διαφθοράς. Αυτό όμως, όπως τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, με την τεχνολογία αλλάζει. Και παρουσιάστηκε κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης το επόμενο βήμα του gov.gr, καθώς αυτό εξελίσσεται. Έχει το chatbox, αν το λέω καλά. Αυτό
0: ναι,
1: που,
0: ναι.
1: Chatbox, έτσι, που συνομιλείς, λες, έχω μια απορία, δεν βρίσκω που κάνω αυτό, και κατευθείαν σε οδηγεί.
0: Και λοιπόν, ολοένα και περισσότερες υπηρεσίες που παλιά ταλαιπωρούσαν τον πολίτη ψηφιοποιούνται. Χρόνοι οι οποίοι ήταν πάρα πολλές ημέρες ή πάρα πολλές ώρες αναμονής έχουν γίνει πλέον 10 λεπτά και 20 λεπτά, και βεβαίως πραγματικά ήταν μια τομή την οποία τη χρειαζόταν η χώρα μας.
1: Παιδί μου,
0: παίρνεις
1: ένα πιστοποιητικό από το σπίτι σου τώρα, τι λες?
0: Πήγαινες
1: ΧΕΠ, πήγαινες αυτό,
0: συζητάμε,
1: τι? Ναι. Λοιπόν, αυτά είχαμε να σας πούμε. Αύριο, όπως είπε και ο Ίων, δεν θα είμαστε μαζί, καθώς υπάρχει μια στάση εργασίας των δημοσιογράφων από τις 10 το πρωί μέχρι τις 3 το μεσημέρι.
0: Διότι έχουμε και τις συνδικαλιστικές μας διαδικασίες. Είναι η Γενική
1: ναι.
0: Συνέλευση της Ένωσης Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Μακεδονίας Τράκη. Εμείς θα τα ξαναπούμε τη Δευτέρα.
1: Εμείς θα τα πούμε την Πέμπτη με τον Εμίλιο Σοπράνη.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Λοιπόν. Σταθερή αξία εδώ η ΕΦΗ όλη τη βδομάδα.
1: Καλό μεσημέρι, καλό
0: Γεια
1: μεσημέρι.
0: Σας.

0: Η ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη, από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Ειρήνη Γκέλη, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στην υποστήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου ο Κωνσταντίνος Μανουσάκης. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Τρίτη 9 Ιουνίου σήμερα και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Πονοκέφαλος από το φυτοπλανκτόν στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Στον ανακριτή Χανίων ο Γερμανός που κατηγορείται για κατασκοπία. Στις Σέρες άνδρας προσποιήθηκε τον αστυνομικό και απέσπασε 80.000 ευρώ από ηλικιωμένο. Έρευνα στις φυλακές Αγίου Στεφάνου, 13 συλλήψεις για ναρκωτικά στα κελιά. Θανατηφόρο τροχαίο στην Καστοριά με θύμα 16χρονο, οδηγούσε 17χρονος χωρίς δίπλωμα. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα» σε 60 λεπτά. Πάμε τώρα να ξεκινήσουμε με το φυτοπλακτόν στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, καθώς είναι σε έξαρση το φαινόμενο ευτραφισμού, όπως λέγεται. Σε μεγάλο βαθμό ο φυτοπλακτόν καφέ απόχρωσης έχει εμφανιστεί κατά μήκος του παραλιακού μετόπου και υπάρχει και δυσοσμία. Λία Χριστάρα στην τηλεφωνική μας γραμμή που έχει και το ρεπορτάζ. Λία, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλώς σας μεσημέρι. Η αλήθεια είναι ότι μας περίβει αρκετές ημέρες το φυτοπλακτόν, αυτό το καθεστρώμα που έχει καλύψει μεγάλα μέρη της παραλίας Θεσσαλονίκης. Από το Σαββατοκύριακο ξεκίνησε όλο αυτό, αν και σήμερα αρχικά είδα ότι στο μεγαλύτερο μήκος είχε καθαρίσει το πρωί, ναι. Πριν από λίγο που πέρασε και πάλι είδα ότι έχει αρκετά σημεία. Αυτό τώρα οφείλεται στο φαινόμενο του ευτροφισμού. Όταν το φυτοπλακτόν συνέχεια αποσυντίθενται, ανεβαίνει στην στάθμη της θάλασσας και εμφανίζει αυτό το στρώμα, το καφετή στρώμα, και έχουμε και την έντονη φυσικά δυσοσμία. Το θέμα είναι ότι είναι αποκρουστική η εικόνα, ότι όσο και να έχουμε το απορριμματικό σκάφος, δεν φτάνει ένα σκάφος για να καθαρίσει όλη την παραλία της Θεσσαλονίκης. Σήμερα μάλιστα στο λιμάνι βγήκε μέχρι και το δόστρωμα λόγω των δυνατών ανέμων. Είχαμε κάποιο κυματισμό χτες λόγω της καταιγίδας και δημιουργήθηκε έτσι αυτή η αποκρουστική εικόνα που την έβλεπαν ακόμη και ποδηλάτες και αυτοί που έτρεχαν δηλαδή πάνω κανονικά στο φυτοπλακτόν στο πεζόδρομο της παραλίας. Το θέμα είναι βέβαια ότι δεν είναι μόνο φαινόμενο του θερμαϊκού, συναντάται και αλλού, σε άλλα μέρη της Ελλάδος. Έχω μιλήσει με πάρα πολλούς ψαράδες και αλλοίς, οι οποίοι μου λένε ότι όταν ανεβάζουν τα δίχτυα το βλέπουν ότι να συμβαίνει. Τα δίχτυα δηλαδή είναι καλυμμένα με αυτή την γλίτσα. Ψάρια δεν έχουν λόγω του φυτοπλακτόν και δεν ξέρουν πώς θα συνεχιστεί όλο αυτό. Μέχρι και στην Εύβοια έχω βρει ανθρώπους να παιδεύονται και το θέμα είναι ότι έχουμε και έλλειψη οξυγόνου λόγω του γεγονότος ότι έχουμε αυτά τα έχουμε αυτούς τους μονοκύτταρους οργανισμούς οι οποίοι μειώνουν το οξυγόνο στη θάλασσα με αποτέλεσμα να πεθαίνουν και άλλα είδη όπως π.χ. χταπόδια που έχουμε δει κάποιους ψαράδες και σε διάφορα βίντεο στα social media να αναρτούν τέτοια βίντεο. Σύμφωνα με τους επιστήμονες τώρα είναι ένα φαινόμενο το οποίο πρέπει να μάθουμε να ζούμε με αυτό και λόγω των πολύ ψηλών θερμοκρασιών που
0: αυτό
1: έχουμε και με την αναλλαγή.
0: Ναι. Ναι, Λία, αυτό θα έλεγα
1: δεν υπάρχει κάποια λύση. Δεν υπάρχει κάποια άμεση λύση. Ή είναι και η κλιματική αλλαγή. Δυστυχώς δεν υπάρχει κάποια άμεση λύση. Τώρα θα δούμε αν σκεφτούν κάτι άλλο οι ειδικοί, αν δηλαδή το φαινόμενο γίνει όλο και πιο συχνό.
0: Και πιο έντονο, όντως, να βρεθεί κάποια λύση. Δεν ξέρουμε. Έχεις απόλυτο δίκιο. Σε ευχαριστούμε θερμά, Λία. Εδώ στον 102 FM μίλησε και ο Δημήτρης Τσιπούρας που είναι πρόεδρος των παράκτιων αλλιέων της Νέας Κρίνης και της Καλαμαριάς. Μάλιστα είπε ότι η περιφέρεια και η εποπτεία Θεσσαλονίκης έχει στείλει email εδώ και 15 μέρες που λέει ότι δεν πρέπει να ψαρεύουν. Βέβαια καταλαβαίνουμε όλοι ότι το εισόδημα των ανθρώπων αυτών έχει συρρυκνωθεί. Όπως είπε και ο ίδιος έχει φτάσει, είναι μείον 80%. Να τον ακούσουμε.
2: Η διάσταση του ζητήματος είναι όχι μόνο τεράστια, είναι πάρα πάρα πολύ μεγάλη. Ξεκινάει από το Βόλο και πάει μέχρι πάνω τον Εύρο, είναι όλο το Βόρειο Αιγαίο. Είναι αυτό το φυτοπλακτόν, το οποίο είναι τώρα σε έξαρση και δυστυχώς για μας τους αλλήλους είναι καταστροφικό. Η περιφέρεια και η εποπτεία Θεσσαλονίκης μου έχει στείλει ένα email εδώ και 15 μέρες και λέει ότι δεν πρέπει να αλλιεύετε, διότι λέει θα καταστρέψετε τα εργαλεία σας. Ναι, αλλά εμείς άμα δεν πάμε κάθε μέρα στη δουλειά, δεν θα μπορούσαμε να ζήσουμε. Έτσι. Δεν έχουμε άλλο εισόδημα από κάπου αλλού. Το εισόδημά μας έχει πέσει 80 με 90%. Για να μην πω 100% κεφανό υπερβολικό. Εμάς το επάγγελμά μας είναι εποχιακό. Δηλαδή, υπάρχουν 2-3 μήνες που θα βγάλουμε ένα καλό μεροκάματο και 2-3 μήνες δεν κάνουμε τίποτα. Αντιμετωπίζουμε πολλά προβλήματα. Είναι η ενεργειακή κρίση λόγω του πολέμου στην Ανατολή. Εμείς τώρα, αυτή τη στιγμή, παίρνουμε στη διπλή τιμή από ό,τι πέραμε το πετρέλαιο. Είναι δυσβάσταχτα. Τα έξοδά μας δεν μπορούμε να τα απεξέλθουμε. Είναι πάρα πάρα πολύ μεγάλα. Έχουμε ζητήσει από τον αρμόδιο υπουργό, από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης που ανήκουμε, συναντήσεις εδώ και ένα μήνα και δεν μας έχει απαντήσει, δεν μας δέχεται. Δηλαδή, τι να κάνουμε. Δεν είμαστε κι εμείς σαν άλλους που βγαίνουν, ούτε θέλουμε να δημιουργήσουμε, να κάνουμε κινητοποίηση και να δημιουργούμε πρόβλημα στον κόσμο. Αλλά δεν μας ακούει κανείς. Έχουμε στείλει mail, έχουμε στείλει υποβλήματα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση 16 Απριλίου φέτος εξέδωσε απόφαση προς όλα τα κράτη-μέλη της Ευρώπης 760 εκατομμύρια ευρώ για την ενεργειακή κρίση. Η Ελλάδα ακόμα δεν έχει κάνει τίποτα για να απορροφήσουμε αυτά τα χρήματα.
0: Σε απόγνωση, όπως ακούσαμε, είναι η αλής, είναι αρκετά μεγάλο το πρόβλημα που δημιουργείται. Για το θέμα μίλησε εδώ στον 102FM και ο Σπύρος Γκέλης, καθηγητής βιολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, να τον ακούσουμε.
3: Όταν δεν είναι πάρα πολύ υψηλές θερμοκρασίες, έχει να κάνει με την έλλειψη του αέρα, την κυκλοφορία του νερού, με τον ευτροφισμό, δηλαδή το τι είδους λίμματα και τι φορτίο λιμάτων εισέρχεται στο θερμαϊκό. Το βασικό είναι να ληφθεί με έρημνα ώστε αυτές οι πιέσεις να σταματήσουν εντελώς ή να ελαχιστοποιηθούν. Γιατί αυτός είναι ένας κόλπος ο οποίος δεν αντέχει όλο αυτό το φορτίο ρήπων που υπάρχει και φαίνεται. Επειδή έχουμε όλο αυτό το φαινόμενο με την κλιματική αλλαγή, φαίνεται ότι θα έχουμε υψηλότερες θερμοκρασίες για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Και αυτό μπορεί να οδηγήσει σε μια αλυσιδωτή αντίδραση φαινομένων σε σχέση με την κυκλοφορία του νερού και την κυκλοφορία του αέρα. Αυτά τα φαινόμενα είναι πολύ πιθανόν να ενταθούν. Δυστυχώς δεν το ξέρουμε. Δεν μπορούμε να έχουμε μοντέλα πρόβλεψης, κυρίως γιατί δεν το παρακολουθούμε το φαινόμενο.
0: Αλλάζουμε θέμα τώρα. Φεύγουμε από τη Θεσσαλονίκη και πάμε στη Λέσβο, καθώς καταγγελία σε αρμόδιες αρχές έκανε ο Αγροτικός Αλιευτικός Σύλλογος Δυτικής Λέσβου, ο ΜΑΚΑΡ, καθώς διαπίστωσε ότι εδώ και 2 εβδομάδες πωλείται σαρδέλα καλονής σε ορισμένα ιχθυοπολία, τη στιγμή όμως που η αλίευση της συγκεκριμένης σαρδέλας δεν έχει ξεκινήσει ακόμη. Η Μυρσίνη Τζινέλη από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Λέσβο έχει το ρεπορτάζ. Μυρσίνη, καλό σου μεσημέρι. Πώς γίνεται να πωλείται σαρδέλα ενώ δεν έχει ξεκινήσει η αλίευσή της?
4: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Αυτό αναρωτιέται και ο Αγροτικός Αλιευτικός Σύλλογος. Πώς είναι δυνατόν και καταγγέλει παραπλάνηση κοινού. Έχει απευθυνθεί στις αρμόδιες υπηρεσίες και γιατί η τιμή της σαρδέλας καλονής είναι πολύ ψηλότερη από την πελαγίσια σαρδέλα. Να πούμε ότι άριστα ψάρια και τα δυο, ωστόσο για την τσέπη του καταναλωτή επιβαρύνει παραπάνω η πώληση της σαρδέλας καλονής. Όπως μας είπε ο πρόεδρος του Αλιευτικού Συνεταιρισμού, ο Παναγιώτης Ανανίδης, έγινε έλεγχος και μάλιστα σε μια περίπτωση εντοπίστηκε και τιμολόγιο όπου πράγματι αναγραφόταν για σαρδέλα καλονής. Ωστόσο, με την έρευνα που έκανε ο Σύλλογος, δεν έχει αλλοιεύσει κανένα αλιευτικό σαρδέλα από τον κόλπο καλονής. Και να διευκρινίσουμε ότι τι είναι η σαρδέλα καλονής, όταν μπαίνει η σαρδέλα στον κόλπο και γεννά, το αλίευμα αυτό, μεγαλώνοντας μέσα στον κόλπο, παίρνει τέτοια χαρακτηριστικά που είναι πολύ ανώτερα από την κοινή σαρδέλα. Και δεν το λέει ο Σύλλογος, το λένε τα πανεπιστήμια, καθώς υπάρχει και έρευνα γι' αυτό. Γι' αυτό και η σαρδέλα καλονής αναμένει να χαρακτηριστεί ως pop προϊόν. Το λένε τα πανεπιστήμια, καθώς υπάρχει και έρευνα.

0: να πουλούν κάποιοι σαρδέλα Καλονής στην υπόλοιπη Ελλάδα. Ναι. Δεν βγαίνει η σαρδέλα Καλονής από τη Λέσβο, δεν έχει τόση πολλή ποσότητα, καταναλώνεται εντός νησιού. Μην σας κοροϊδεύουν λοιπόν,
1: εκτός και το επισημαίνεις.
0: Δεν αγοράζεται σαρδέλα Καλονής.
1: Πολύ σημαντικό αυτό που μας λες, Μυρσίνη. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι.
1: Πάμε τώρα στον Κώστα Μπούρη, καθώς μια 70χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της σε ένα σοβαρό τροχαίο λίγο μετά τις 9 το πρωί στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Αθηνών, στο ύψος των Μαλγάρων. Κώστα, καλό σου μεσημέρι.
2: Ακριβώς, καλό μεσημέρι. Το γιοταχή αυτοκίνητο, στο οποίο επέβαιναν ένας 74χρονος που οδηγούσε το όχημα και σύζυγός του 71 ετών, για άγνωστο λόγο έπεσε πάνω σε προπορευόμενη ταλίκα. Η γυναίκα μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ διασωληνωμένη στο νοσοκομείο Παγιοργίου Θεσσαλονίκης, όπου λίγη ώρα αργότερα κατέληξε. Ο σύζυγός της είναι, σύμφωνα με πληροφορίες, σε καλή κατάσταση, φαίνεται να έχει ελαφρά τραύματα, είναι γενικά σε καλή κατάσταση, υποβάλλεται σε δραστηριακές εξετάσεις και αν κριθεί απαραίτητο θα νοσηλευθεί. Η τροχιά Θεσσαλονίκης διερευνά τα αίτια του ατυχήματος.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Και από τη Θεσσαλονίκη τώρα πάμε στις Κυκλάδες. Με την αύξηση της τουριστικής κίνησης στα νησιά των Κυκλάδων σημειώνεται παράλληλα και σημαντική αύξηση των τροχαίων ατυχημάτων στην περιοχή, ορισμένα εκ των οποίων μάλιστα δυστυχώς με τραγική κατάληξη. Η Λίνα Θεολογίτου από την ΕΡΤ στις Κυκλάδες είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Λίνα, καλό σου μεσημέρι, και να σκεφτεί κανείς ότι ακόμη δεν ξεκίνησε κανονικά το καλοκαίρι. Τώρα μπαίνουμε.
3: Ακριβώς, Ειρήνη. Ήδη την τελευταία εβδομάδα στις Κυκλάδες έχασαν τη ζωή τους 3 άνθρωποι σε τροχαία δυστυχήματα. Να πούμε ότι το πρωί της Κυριακής, τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στον επαρχιακό δρόμο Φυροστεφανίου Κοντοχωρίου στη Σαντορίνη, όταν δίκυκλη μοτοσυκλέτα, οδηγούμενη από 50χρονο άνδρα και συνοδηγό μία 24χρονη, συγκρούστηκε με τοπικά με γιοταχή αυτοκίνητο που οδηγούσε 47χρονος αλλοδαπός, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του οδηγού του δικύκλου και τον βαρύ τραυματισμό της συνοδηγού. Ο οδηγός του γιοταχή συνελήφθη, ενώ τα ακριβή αιτία και συνθήκες του τροχαίου δυστυχήματος ερευνώνται από την υποδιεύθυνση αστυνομίας Θήρας. Την ίδια μέρα το απόγευμα συνελήφθη από αστυνομικούς στη Σαντορίνη και ένας ανήλικος, ο οποίος ενεπλάκησε τροχαίο ατύχημα οδηγώντας δίκυκλη μοτοσυκλέτα χωρίς άδεια οδήγησης, παρασύροντας έναν πεζό. Στη συνέχεια της σύλληψης του ανήλικου συνελήφθησαν και οι γονείς του για παραμέληση εποπτείας. Τώρα να πούμε ότι είχαμε ένα τροχαίο δυστύχημα και εχθές το απόγευμα στη Φολέγανδρο. Σύμφωνα με πληροφορίες, το όχημα που οδηγούσε μια γυναίκα 71 ετών, κάτω από διευκρίνηστες συνθήκες, εξετράπη της πορείας του, προς έκρουσε σε τυχείο και έπεσε σε ένα χώρο στάθμευσης από ύψος περίπου 2 μέτρων. Η γυναίκα διακομίστηκε στο πολυδύναμο περιφερειακό ιατρείο του νησιού, που δυστυχώς διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Να θυμίσουμε ότι και την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε ένα τροχαίο δυστύχημα, όπου έχασε τη ζωή του ένας νέος άνθρωπος, όταν η γουρούνα που οδηγούσε εξετράπη της πορείας της, με αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό του. Τώρα να πούμε και μία είδηση που έγινε γνωστή σήμερα το πρωί στη Σύρο. Εργαζόμενη σε ξενοδοχειακή μονάδα του νησιού, τραυματίστηκε σοβαρά σήμερα το πρωί, όταν έπεσε υπό διευκρίνιστες μέχρι στιγμή συνθήκες σε αντιλιοστάσιο πισίνας που βρισκόταν στο χώρο εργασίας της. Άμεσα κλήθηκε η πυροσβεστική υπηρεσία για τον απεγκλωβισμό της γυναίκας και στη συνέχεια η γυναίκα μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο της Σύρου. Σύμφωνα με τις ως τώρα πληροφορίες, η γυναίκα είναι σε σταθερή κατάσταση και δεν απειλεί τη ζωή της. Ωστόσο, επειδή υπήρξε τραυματισμό στο κεφάλι, κρίθηκε σκόπιμη η αεροδιακομιδή της στο νοσοκομείο της Αττικής.
1: Μάλιστα, μακάρι να πάνε όλα καλά. Πολύ προσοχή στους δρόμους, ιδίως στα νησιά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λίνα. Τώρα, ενώπιον του ανακριτή Χανίων βρέθηκε σήμερα ο 56χρονος Γερμανός, ο οποίος συνελήφθη με την κατηγορία της κατασκοπίας σε περιοχή του ακροτηρίου, φωτογραφίζοντας στρατιωτικά αεροσκάφη. Από τα δικαστήρια μας ενημερώνει η Μαρίνα Μανδακάκη από την ΕΡΤ Χανίων. Μαρίνα, καλό σου μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι από τα Χανιά. Ελάχιστα λεπτά πριν τέλειωσε, ολοκληρώθηκε η απολογία και αφέθηκε ελεύθερος χωρίς κανένα περιοριστικό όρο, με τη σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέως. Θυμίζουμε ότι είχε συλληφθεί τον περασμένο Σάββατο, ότι πήγε την Κυριακή ενώπιον του εισαγγελέα και πήρε προθεσμία για σήμερα. Το ίδιο ισχυρίστηκε και σήμερα, ότι δηλαδή

0: Ήταν στα Χανιά για διακοπές, έμπαινε στην ευρύτερη περιοχή της Γεωργιούπολης μαζί με τη σύζυγο και την κόρη του, ότι λατρεύει να τραβά φωτογραφίες, ότι δεν γνώριζε ότι απαγορεύεται η λήψη φωτογραφιών σε συγκεκριμένη περιοχή, στη χώρα του δεν απαγορεύεται. Είναι τραπεζικός στο επάγγελμα και είναι η τέταρτη φορά που επισκέπτεται και προτιμά τα Χανιά για τις διακοπές. Μας μίλησε ο δικηγόρος, μας είπε ότι βρέθηκαν 10 φωτογραφίες στην επαγγελματική του κάμερα μεταξύ των άλλων με αεροσκάφη. Όμως φαίνεται ότι έγινε εξονυχιστική έρευνα από τους άντρες της αστυνομίας και τελικά έπεισε την ανακρίτρια και τον εισαγγελέα, ότι δηλαδή ήταν όντως για τουριστικούς λόγους και μόνο εδώ και ότι δεν είχε καμία σχέση με την κατηγορία η οποία το αποδόθηκε, αυτή της κατασκοπίας με την οποία προσήλθε στην ανακρίτρια σήμερα.
1: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρίνα. Και από τα Χανιά πάμε στη Ρόδο τώρα, καθώς τον εισαγγελέα οδηγείται ο 55χρονος συλληφθής, ο οποίος κατηγορείται ότι σκότωσε με μαχαίρι έναν 60χρονο που φιλοξενούσε στο σπίτι του στην περιοχή των Καλυθιών. Ελευθερία Πέλο από την ΕΡΤ Νοτιού Αιγαίου στη Ρόδο στην τηλεφωνική μας γραμμή. Ελευθερία, καλώς σου μεσημέρι. Έχει φτάσει.
2: Ναι, οδηγήθηκε πριν από λίγο ενώπιον του εισαγγελέα πρωτοδικών Ρόδου, της προϊσταμένης εισαγγελίας συγκεκριμένα πρωτοδικών Ρόδου, όπου και του ασκήθηκε ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για ανθρωποκτονία με δόλο και στη συνέχεια ο 55χρονος κατηγορούμενος για τον τραγικό θάνατο του 63χρονου συγκάτοικού του, προσήχθη ενώπιον του ανακριτή, όπου ζήτησε και πήρε προθεσμία για να απολογηθεί μέχρι την Πέμπτη. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, το τραγικό αυτό περιστατικό συνέβη λίγο μετά τις 7.30, γύρω στις 8 χθες το βράδυ και 7.30 με 8 το βράδυ σε χωριό της Ρόδου. Οι δύο άντρες, ο 63χρονος και ο 55χρονος, οι οποίοι και οι δύο αντιμετωπίζουν ψυχιατρικά προβλήματα, διέμεναν μαζί. Και κάτω από αδιευθύνες μέχρι στιγμής συνθήκες, ο 55χρονος φέρεται να επέφερε τραύμα με ένα μαχαίρι που είχε μέσα στο σπίτι στον 63χρονο συγκάτοικό του, με αποτέλεσμα μόφυρτος να μεταφερθεί στο νοσοκομείο της Ρόδου, όπου και τελικά εκεί διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Να πούμε ότι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Ψυχνίας Εγκλημάτων Ρόδου, που διερευνούν την υπόθεση, προσπαθούν λίγο έτσι να πάρουν καταθέσεις και από τους γείτονες, αλλά κυρίως από τον φερόμενος δράστη, ο οποίος, όπως σας είπα, έχει ψυχιατρικά ζητήματα και μάλιστα και στο παρελθόν έχει νοσηλευτεί για τους λόγους αυτούς. Περιμένουμε να δούμε τι θα πει αναλυτικά και στις ανακριτικές αρχές την Πέμπτη πλέον, κάτω την απολογία του. Μέχρι τότε η κράτησή του συνεχίζεται.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελευθερία. Και πάμε τώρα στα Τρίκαλα. Καθώς στην φυλακή οδηγήθηκε ο 86χρονος που κατηγορείται ότι σκότωσε με κυνηγετική καραμπίνα τον 82χρονο αδελφό του, Αλέξανδρο Ζαούτσος στην τηλεφωνική μας γραμμή. Αλέξανδρε, καλώς σου μεσημέρι. Ο 86χρονος στην απολογία του βέβαια είπε ότι αυτό που ισχυρίστηκε από την αρχή, ότι επρόκειτο για ατύχημα.
3: Ακριβώς. Την ώρα που καθάριζε την καραμπίνα, το κυνηγετικό όπλο, καλώς μεσημέρι από τα Τρίκαλα. Προφυλακιστές, ωστόσο, κρίθηκε ο 86χρονος χθες μετά την απολογία του ενώπιον του ανακριτή και του εισαγγελέα. Παραλαμβάνουμε ότι κατηγορείται ότι πυροβόλησε και σκότωσε τον 82χρονο αδελφό του την περασμένη Πέμπτη στα Τρίκαλα. Η απόφαση, ωστόσο, για την προσωρινή κράτηση του κατηγορουμένου ελήφθη μετά την απολογία του, όπως είπαμε, με τις δικαστικές αρχές να κρίνουν ότι πρέπει να παραμείνει έγκλειστος στις φυλακές Τρικάλων στο παρόν στάδιο της όλης διαδικασίας. Από την πλευρά, ωστόσο, των συνηγόρων υπεράσπισης, τον κύριο Κωστή Τσόγκα και τον κύριο Γιώργο Συνέλη, υπήρχε υποστήριξη ότι η πράξη του εντολέα τους πρέπει να αντιμετωπιστεί ως τραγικό ατύχημα, εκφράζοντας διαφωνία με την προφυλάκηση και ζητώντας και υπιότερο περιοριστικό μέτρο. Αυτό που προτείνεται είναι κατοίκον περιορισμός με ηλεκτρονική επιτήρηση εκτός νομού και, όπως επισημαίνεται και στο σχετικό έγγραφο επώνυμα που κατέθεσαν οι δύο νομικοί, ο κατηγορούμενος διατηρεί το τεκμήριο της αυθότητας μέχρι τελική δικαστική κρίση, ενώ η υπόθεση παραμένει, όπως αναφέρεται στο σχετικό έγγραφο, σχετική επιστολή στο επώνυμα, σε εξέλιξη και υποδιερεύνηση από τις αρμόδιες αρχές. Σε κάθε περίπτωση δεν νομίζω ότι αλλάζει βεβαίως η απόφαση του ανακριτή και του εισαγγελέα για την προφυλάκηση του 86χρονου, ο οποίος οδηγήθηκε στις φυλακές Τρικάλων. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει βεβαίως, εν ευθέτω, υπάρξει κάποιο αίτημα αποφυλάκησης από την νομική υπεράσπιση του 86χρονου.
1: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλεξάνδρε. Πάμε τώρα στην Αιγαλία, καθώς σε εξέλιξη βρίσκεται ένα πραγματικό θρίλερ. Μητέρα και γιος βρέθηκαν νεκροί μέσα σε λίμνη αίματος με τραύματα από μαχαίρι. Νίκος Γιαπαρακάς από την ΕΡΤ Πάτρα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Νίκο, καλό σου μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, μια πραγματικά υπόθεση που φαίνεται ότι σοκάρει, δεδομένου ότι η 54χρονη γυναίκα και ο 26χρονος γιος της βρέθηκαν νεκροί μέσα σε μια λίμνη αίματος στο σπίτι τους στην περιοχή του Λόγκου Αιγίου. Το περιστατικό σημειώθηκε πριν από λίγη ώρα, όταν ειδοποιήθηκαν οι αρχές για την ύπαρξη των δύο ατόμων μέσα στα αίματα και φαίνεται να φέρουν τραύματα από μαχαίρι. Να πούμε ότι για την υπόθεση ανακρίνεται ο 65χρονος σύζυγος της γυναίκας, ο οποίος είναι αλλοδαπός, είναι από την Ιταλία. Δεν είναι ο γιος, δεν είναι ο πατέρας του συγκεκριμένου παιδιού, καθώς το παιδί ήταν από τον πρώτο γάμο της 54χρονης. Ωστόσο, ο ίδιος φαίνεται να δηλώνει στις αρχές ότι δεν είχε καμία σχέση με το περιστατικό, καθώς δηλώνει ότι ήταν αυτός ο οποίος βρήκε την γυναίκα και τον γιο της μέσα στα αίματα στο σπίτι τους. Οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη από την πλευρά των αρχών.
1: Μάλιστα. Συνέβη και πριν από λίγο, όπως είπες στην αρχή, θα έχουμε εξελίξει τη διάρκεια της ημέρας. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκο. Πάμε τώρα στο Μάριο Κωνσταντινίδη από την ΕΡΤ Καστοριάς, καθώς τα ξημερώματα είχαμε μία ανίποτη τραγωδία, κυριολεκτικά, η οποία συγκλονίζει την τοπική κοινωνία της Καστοριάς. Είχαμε ένα θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα σε έναν αγροτικό δρόμο με θύμα έναν 16χρονο. Καλό σου μεσημέρι, Μάριε. Ο οδηγός ήταν 17χρονων επίσης, έτσι.
5: 17χρονος και δεν είχε δίπλωμα οδήγησης, ειρήνη, κυρίες και κύριοι. Καλό μεσημέρι από την Καστοριά, που μια ανίποτη τραγωδία συγκλονίζει την τοπική κοινωνία, όπως είπες και εσύ. Το δυστύχημα σημειώθηκε όταν το αγροτικό αυτοκίνητο, το οποίο οδηγούσε ο 17χρονος που προανέφερα, που σε λίγες μέρες τελειώνει και 18 χρονών, εξετράπη τις πορείες του κάτω από διευκρίνησες συνθήκες σε αγροτικό δρόμο κοντά στο δασάκι της Μεσοποταμίας Καστοριάς. Το όχημα Ντέλα πάρισε και δυστυχώς κατά την ανατροπή καταπλάκωσε τον 16χρονο, ο οποίος βρισκόταν ανάμεσα στους επιβάτες. Το άτυχο παιδί υπέστη βαρύτατα τραύματα στην περιοχή του Αθιένα, με αποτέλεσμα να βρει ακαριαίο θάνατο. Τώρα στο σημείο έστρεψαν άμεσα δυνάμεις της αστυνομίας και ασθενοφόρου του ΕΚΑΠ, το οποίο παρέλαβε το 16χρονο χωρίς τις αισθήσεις του, όπου στο Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς αργότερα διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Ενώ τα πρώτα επίσημα δεδομένα, Ειρήνη, ναι, και αυτό το μαθαίνετε πρώτοι, έκαναν λόγο για 5 επιβαίνοντες. Οι νεότερες πληροφορίες, τα στοιχεία της έρευνας ανατρέπουν τα δεδομένα. Σύμφωνα με αποκλειστικές και ασφαλείς πληροφορίες του ΕΡΤ News, στο αγροτικό όχημα επέβαιναν τελικά περισσότερα άτομα, με τον αριθμό τους να φτάνει τους 8. Πρόκειται για 5
1: 8 άτομα σε ένα αγροτικό αυτοκίνητο, ναι.
5: Πρόκειται για 5 ανήλικους και 3 ενήλικες. Λόγω του περιορισμένου χώρου, για να καταλάβουν και οι ακροατές μας, στην καμπίνα, ορισμένοι από τους νεαρούς βρίσκονταν στο εσωτερικό του οχήματος, ενώ οι υπόλοιποι ήταν καθισμένοι στην καρότσα. Μπορείτε να φανταστείτε τι συνέβη.
1: Ναι.
5: Παράλληλα, από το ρεπορτάζ επιβεβαιώνεται και ότι ο 17χρονος είχε πάρει το αυτοκίνητο εν αγνία των γονιών του, οι οποίοι συνελήφθησαν φυσικά για το αδίκημα της παραμέλησης εποπτείας ανηλίκου. Επιπλέον, οι αρχές φήμες που κυκλοφόρησαν στα τοπικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, να το πούμε και αυτό, περί ξαφνικής εμφάνισης αρκούδας στο οδόστρωμα, διαψεύδονται κατηγορηματικά από τις καταθέσεις των ίδιων των παιδιών. Όλοι οι υπόλοιποι νεαροί μεταφέρθηκαν προληπτικά στο Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς Ειρήνη, όπου και τους διενεργήθηκαν περαιτέρω ιατρικές εξετάσεις.
1: Και για αλκοτέστ, φαντάζομαι.
5: Και για και την υγεία τους. Ναι. Κανένας δεν επιβεβαιώθηκε να έχει καταναλώσει αλκοόλ. Ναι. Μόνο ένας εκ των επιβαίνων νοσηλεύεται φέροντας τραύματα στο κεφάλι με την κατάσταση να παρακολουθείται στενά από το ιατρικό προσωπικό. Αξίζει να τονιστεί βεβαίως ότι η προανάκριση από την αστυνομία Καστοριάς και το τμήμα τροχέας βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Ενώ οι αρχές συνεχίζουν τις καταθέσεις και τη συλλογή στοιχείων προκειμένου να ρίξουν άπλυτο φως στις ακριβείς συνθήκες που οδήγησαν στο να σημειωθεί το τροχαίο αυτό δυστύχημα.
1: Δυστυχώς, Μάρια, ένα μικρό παιδί, 16 μόλις χρονών, έχασε τη ζωή του.
5: Και αυτό είναι το
1: πιο τραγικό, ναι. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε ευχαριστούμε. Λοιπόν, πάμε τώρα στην Λάρισα να συνδεθούμε με τον Γιάννη Γιάτσιο. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι. Θα μείνουμε στους ανήλικους, αλλά για άλλο λόγο, καθώς καταγράφεται αρνητική πρωτιά στο τζόγο σε επίπεδο Ευρώπης, ακόμη και για νέους 15 χρονών, αυτό τουλάχιστον δείχνουν τα στοιχεία που ανακοινώθηκαν χθες το απόγευμα στο Περιφερειακό Συμβούλιο της Θεσσαλίας.
6: Ακριβώς, Ειρήνη, κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Πάμε τα κοντέρ, κυριολεκτικά. Και αυτό βεβαίως, τα στοιχεία αυτά ανακοινώθηκαν με βάση την απόφαση της Περιφέρειας Θεσσαλίας και του Περιφερειάρχη να ενισχύσει με 200.000 ευρώ μέσω του προγράμματος της Περιφέρειας Θεσσαλίας και να εντάξει στο σχεδιασμό ένα πρόγραμμα διετούς δράσης που θα χρηματοδοτηθεί με κονδύλια της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Το πρόγραμμα προαγωγής αυτοβοήθειας, το οποίο λειτουργεί ήδη 11 χρόνια, έχει που λειτουργεί στη Λάρισα. Ο ψυχολόγος και συντονιστής των προγραμμάτων προαγωγής αυτοβοήθειας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ο Σωτήρης Λαϊνάς, ο οποίος είναι βεβαίως και Λαρισαίος, χτύπησε τον κόδωνα του κινδύνου για τη συνεχή αύξηση των περιστατικών που αφορούν τον τζόγο και στις εφαρμογές του διαδικτύου. Τα περιστατικά αυξάνονται και πληθύνονται και πολλοί είναι αυτοί που
1: παρουσιάζουν. Από εκεί ξεκινούν όλα, Γιάννη, η αλήθεια είναι, ναι.
6: Ναι. Ναι. Στην Ελλάδα ο τζόγος έχει γίνει εθνικό σπόρο, όπως είπε ο κ. Λαϊνάς, με τους νέους από 17 έως 24 ετών να στοιχηματίζουν περισσότερο από τους νέους σε κάθε ευρωπαϊκή χώρα. Λοιπόν, και έχουμε ουσιαστικά ξεκινάει το στοιχηματίζει από την ηλικία των 15 ετών, όπως είπε ο ίδιος. Σύμφωνα με τα στοιχεία αυτά, 7 έως 10 Έλληνες από 17 έως 24 ετών παίζουν συστηματικά τζόγο online. Σε αυτή την κατηγορία βεβαίως κάνουμε πρωταθλητισμό στην Ευρώπη, ενώ πριν από 15 χρόνια στην Ελλάδα λειτουργούσε νόμιμα μόνο μια εταιρεία τυχερών παιχνιδιών, όπως είπε. Ενώ σήμερα οι αδειοδοτημένες στοιχηματικές εταιρείες ξεπερνούν τις 20, δηλαδή έχουμε 20 εταιρείες για 10 εκατομμύρια πληθυσμό. Σε online συμμετοχή είμαστε από τις πρώτες χώρες σε παγκόσμια κλίμακα. Ενώ πέρσι, για παράδειγμα, ποντάραμε σχεδόν 17 δισεκατομμύρια ευρώ, όπως είπε ο κ. Λαϊνάς, σε τυχερά παιχνίδια, δηλαδή 44 εκατομμύρια ευρώ την ημέρα ή 2 εκατομμύρια ευρώ την ώρα.
1: Απίστευτο.
6: Έφευγαν από τις τσέπες μέσω του διαδικτυακού στοιχηματισμού. Τώρα, μέσα σε 10 χρόνια, παρουσιάζοντας βεβαίως και τα αποτελέσματα του προγράμματος προαγωγής της αυτοβοήθειας εδώ στη Θεσσαλία,
1: ναι,
6: έχουν υποστηριχθεί πάνω από 1.500 πολίτες με προβλήματα εξάρτησης και μέλη των οικογενειών τους, ενώ μόνο για το 2025, την περσινή χρονιά, οι υπηρεσίες του προγράμματος παρασχέθηκαν σε 175 ανθρώπους που ζήτησαν ψυχοκοινωνική υποστήριξη και σε περισσότερους από 100 πολίτες που συμμετείχαν σε δράσεις ενημέρωσης και εκπαίδευσης. Είναι η μοναδική κρατική πρόταση το πρόγραμμα προαγωγής αυτοβοήθειας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης που λειτουργεί στη χώρα και αξιοποιεί συστηματικά τις πρακτικές της αυτοβοήθειας και της αλληλοβοήθειας, προσφέροντας βεβαίως μια χείρα βοήθειας σε αυτούς που πραγματικά το έχουν ανάγκη, είτε πρόκειται για τζόγο, είτε πρόκειται για αλκοόλ, είτε για άλλες ουσίες.
1: Πολύ σημαντικό. Σε ευχαριστούμε θερμά, Γιάννη, σε ευχαριστούμε. Από τη Θεσσαλία τώρα πάμε στις Σέρες, καθώς θύμα τηλεφωνικής απάτης έπεσε ένας 70χρονος, γιατί πίστεψε ότι αυτός που του τηλεφωνούσε ήταν αστυνομικός, του είπε ότι πρέπει να του δώσει τα χρήματα για να τον προστατέψει από τους απατεώνες. Τελικά έπεσε στην παγίδα ο άνθρωπος. Λένια Ιωαννίδα από την ΕΡΤ Σερών στη τηλεφωνική μας γραμμή. Λένια, καλώς μεσημέρι, παρόλο που τα λέμε, τελικά βλέπουμε πάλι τα ίδια να γίνονται.
7: Ακριβώς, Ειρήνη, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές. Βλέπουμε πως δεν σταματούν αυτά τα περιστατικά. Αυτή τη φορά αυτή με ένας 70χρονος, όπως είπε, στην πόλη των Σερών. Άγνωστος, λοιπόν, του τηλεφώνησε το απόγευμα της Κυριακής. Του είπε ότι είναι αστυνομικός και ότι πρέπει να του δώσει τα χρήματα που είχε στο σπίτι του για να τον προστατεύσει από απατεώνες που ντρούσαν εκείνη την ώρα. Καθώς νωρίτερα ο 70χρονος είχε δεχθεί τηλεφώνημα από συνεργό του άγνωστου δράστη, ο οποίος ενήργησε με τη μέθοδο του τραυματισμού συγγενικού προσώπου, η γνωστή αυτή μέθοδος από παλιά. Πίστηκε λοιπόν ότι ο άγνωστος ήταν αστυνομικός,
1: ναι,
7: και παρέδωσε σε τρίτο πρόσωπο συνεργό τους το ποσό των 80.000 ευρώ.
1: Απίστευτο.
7: Έτσι ακριβώς. Mm. Και μάλιστα το περιστατικό αυτό συνέβη και μια περίοδο, μια μέρα, ναι, που έγιναν και πάρα πολλά, σημειώθηκε μπαρά τηλεφωνικών προσπαθειών εξαπάτησης από απατεώνες σε πολίτες. Δεν έχουν σταματημό, όμως ευτυχώς όταν ειδοποιείται νωρίς και εγκαίρως η αστυνομία, τότε υπάρχει μια ελπίδα ότι ίσως να συλληφθούν και να βρεθούν και τα χρήματα. Καθώς είχαμε και τρεις συλλήψεις,
1: ναι,
7: όταν ενημερώθηκαν σε κάποια άλλη περίπτωση η αστυνομική της υποδιεύθυνσης δίωξη και ξυχνίαση εγκλημάτων Σερών. Ναι. Ενημερώθηκαν λοιπόν για μία ακόμη τέτοια απάτη και μπόρεσαν και πρόλαβαν και έσωσαν ακόμη έναν 65χρονο, ηλικιωμένο λοιπόν, και έσωσαν τις 23.500 ευρώ που θα έδινε σε απατεώνες.
1: Λένια, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πολύ, πολύ προσοχή λέμε. Πάμε τώρα γρήγορα στα δικαστήρια Θεσσαλονίκης για να συναντήσουμε τον Κώστα Καντούρη. Κώστα, καλώς σου μεσημέρι. Βγήκε η απόφαση για τον γιατρό, ο οποίος έκανε επέμβαση σε μία γυναίκα η οποία δεν έπασχε από καρκίνο, έκανε μαστεκτομή.
8: Ναι, διπλή μαστεκτομή.
1: Διπλή μαστεκτομή, αδιανόητο ακούγεται.
8: Ο ίδιος είπε ότι πρόκειται για προφυλακτική μαστεκτομή και θεώρησε, ναι, σύμφωνα με όσα διεμήθησαν στο δικαστήριο, στο Μητόρκο, το εφετείο του Θεσσαλονίκης, θεώρησε ότι από το ιστορικό της γυναίκας και κάποιες ενδείξεις από τις εξετάσεις, επασβεστώσεις ήταν,
1: ναι,
8: θεώρησε ότι η γυναίκα είχε καρκίνο και προχώρησε σε διπλή μαστεκτομή. Ο γιατρός πριν από λίγο καταδικάστηκε από το Μητόρκο το εφετείο σε φυλάκιση 3 χρόνων με την αιτία αναστολή για πρόκληση βαριά σωματικής βλάβης με ενδεχόμενο δόλο, καθώς το δικαστήριο έκρινε ότι, ότι ο δόλος του γιατρού ήταν ενδεχόμενος, δηλαδή απαιτούταν για να είναι κακούργημα άμεσος δόλος, όπως είπε η πρόεδρος του δικαστηρίου. Το περιστατικό ξεκίνησε από το Νοέμβριο του 2018, όταν η γυναίκα υποβλήθηκε σε αυτή τη μαστεκτομή, χωρίς ο γιατρός και η γυναίκα να περιμένει τα αποτελέσματα των γονιδιακών εξετάσεων, παρότι, σύμφωνα, ναι, με τη παθούσα, ο γιατρός της διαβέβαιωσε ότι προφορικά είχε ενημερωθεί για το αποτέλεσμα ότι ήταν θετικό, γι' αυτό η γυναίκα συνένεσε να προχωρήσει σε μαστεκτομή. Και ενώ στη συνέχεια το, ναι, αποτέλεσμα τόσο του γονιδιακού ελέγχου όσο και της βιοψίας στη συνέχεια βγήκε αρνητικό σε καρκίνο. Μου είπε ότι είχε ενημερωθεί προφορικά για τα αποτελέσματα και ήταν θετικά, ανέφερε στην κατάθεση της η γυναίκα. Στην απολογία του ο γιατρός ισχύστηκε ότι είχε βαρύ ιστορικό και οι ενδείξεις οδηγούσαν σε αυτό. Σε τέτοιες περιπτώσεις θα είναι προαπαιτούμενος, δεν είναι προαπαιτούμενος όπως είπε, ο γονιδιακός έλεγχος. Δεν έπεισε το δικαστήριο ότι, από το οποίο ζήτησε να τον απαλλάξει και έτσι καταδικάστηκε σε 3 χρόνια. Είναι χαρακτηριστικό αυτό που είπε, ναι, η πρόεδρος του δικαστηρίου, το προσοχή από εδώ και πέρα στην εκτέλεση του καθηκόντος σας, το να σε εμπιστεύεται κάποιος ως γιατρό είναι πολύ μεγάλη υπόθεση, όχι βιαστικές αποφάσεις. Το είπε χαρακτηριστικά η πρόεδρος του δικαστηρίου.
1: Φυσικά τώρα και όταν μιλάμε και για μαστεκτομή είναι αδιανόητο. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ Κώστα, σε ευχαριστούμε.
9: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Πάμε στην Καβάλα να συναντήσουμε τον Σάκη Ασβεστά από την ΕΡΤΑ Καβάλας, καθώς ανοίγει τις πύλες του το αναβαθμισμένο τμήμα επειγόντων περιστατικών στο νοσοκομείο της Καβάλας. Σάκη, καλώς σου μεσημέρι, πολύ σημαντική εξέλιξη για την περιοχή.
10: Καλησπέρα, πράγματι είναι μια πολύ μεγάλη εξέλιξη αυτή. Σήμερα άνοιξε τις πύλες του εκ νέου το τμήμα επειγόντων περιστατικών με πολύ μεγάλη ικανοποίηση από όλους τους γιατρούς, το νοσηλευτικό προσωπικό και τη διοίκηση του νοσοκομείου. Ο διοικητής του νοσοκομείου, κ. Αχιλλέας Διερόπουλος, δήλωσε ότι έχει γίνει μια πολύ μεγάλη προσπάθεια από το Υπουργείο Υγείας και από την 4η Υγειονομική Περιφέρεια,
1: ναι,
10: και από τους ανθρώπους του νοσοκομείου για να μπορέσουμε σήμερα να έχουμε σε λειτουργία ένα τμήμα επειγόντων περιστατικών που αρμόζει στο Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας, το οποίο ουσιαστικά είναι περιφερειακό. Δέχεται ασθενείς από Καβάλα, Δράμα, Στέρες, ακόμη και από Ξάνθη. Αξίζει να σημειώσουμε ότι σήμερα υπήρξαν κάποια προβλήματα στην αρχή μέχρι να προσαρμοστούν οι γιατροί και το λοιπό προσωπικό, αλλά υπάρχει πολύ μεγάλη ικανοποίηση γιατί είναι υπερσύγχρονες όλες οι δομές του και οι υποδομές του.
1: Πολύ από σημαντικό άλλη, και μιλάμε για μια τουριστική περιοχή, Σάκη.
10: Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μάλιστα. Πραγματικά είναι ένα στολίδι, χρειάζεται περίπου ένας χρόνος για να ολοκληρωθούν οι εργασίες. Αλλά το αποτέλεσμα είναι αυτό που μετράει. Να υπενθυμίσουμε επίσης ότι έχουμε και τον νέο στεφανιογράφο που τέθηκε σε λειτουργία από την περασμένη εβδομάδα και μάλιστα έγιναν και οι σχετικές ιατρικές παρεμβάσεις, εγχειρήσεις. Μάλιστα σε έναν ασθενή μπήκε και στέντ γιατί διαπιστώθηκε ότι είχε βουλωμένη αρτηρία και έχει γίνει και προκήρυξη ούτως ώστε να στελεχωθεί με επιπλέον καρδιολόγους σε αυτό το τμήμα, γιατί προς το παρόν.
1: Πολύ σημαντικό.
10: Ο γιατρός, ο καρδιολόγος, οι δύο καρδιολόγοι που έρχονται μόνο για 2 φορές την εβδομάδα.
1: Μάλιστα, να πάνε όλα καλά και να στελεχωθεί είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πάρα πολύ σημαντικό και όπως είπες, πρόκειται για ένα περιφερειακό νοσοκομείο που εξυπηρετεί πάρα πολύ κόσμο. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σάκη. Τώρα στην Κέρκυρα επικρατεί έντονος προβληματισμός για την ασφάλεια των σχολικών κτηρίων, καθώς είχαμε κατάρρευση σοβάδων από την οροφή αίθουσα στο 10ο Δημοτικό Σχολείο Κανονίου το περασμένο Σαββατοκύριακο και ευτυχώς Μαργαρίτα Βάρθη ήταν Σαββατοκύριακο και έτσι δεν είχαμε τραυματισμούς. Καλώς μεσημέρι.
11: Λόγω Σαββατοκύριακο αποφεύχθηκαν πιθανή τραυματισμοί μαθητών και εκπαιδευτικών. Ο πρόεδρος του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κέρκυρας, Αντώνης Κουρσάρης, καταγγέλει ότι επί ένα χρόνο είχαν επισημανθεί προβλήματα εισρωής υδάτων στη στέγη του σχολείου, χωρίς να δοθεί οριστική λύση. Παράλληλα, υποστηρίζω ότι παρόμοια προβλήματα καταγράφονται και σε άλλες σχολικές μονάδες του νησιού, όπως τη Σάφρα, του Νεοχωρίου και του Περιβολίου, ναι. Ενώ σοβαρές ελλείψεις καταγράφονται και σε προκατασκευασμένες αίθουσες που χρησιμοποιούνται για τη στέγαση μαθητών, κάνοντας λόγο για χρόνια έλλειψη συντήρησης και ανεπαρκή χρηματοδότηση. Στο ίδιο μήκος κύματος σχημαίνεται και η ανακοίνωση της Ένωσης Γονιών του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας,
1: ναι.
11: Που τονίζει ότι η επικοινωνία του κτηρίου είχε επανειλημμένα επισημανθεί από γονείς, εκπαιδευτικούς και τη διεύθυνση του σχολείου, ζητώντας άμεσες παρεμβάσεις. Καταγγέλλει δε τη Δημοτική Αρχή για αδιαφορία, για τη μη διεκδίκηση χρηματοδότησης, καθώς και για την αντίληψη της ανταποδοτικότητας ότι αν δεν έχω κέρδος, δεν είναι συμφέρον. Εκπαιδευτικοί γονείς διεκδικούν την άμεση αποκατάσταση των προβλημάτων, την ολοκλήρωση των προσεισμικών ελέγχων και έκδοση πιστοποιητικών πυρασφάλειας για όλα τα σχολικά κτίρια. Να θυμίσουμε ότι πριν κάνα δίμηνο,
1: ναι.
11: Είχαμε στο ειδικό γυμνάσιο Λύκειο βραχυκύκλωμα που προκάλεσε πυρκαγιά στο συγκεκριμένο σημείο. Ευτυχώς και τότε Σαββατοκύριακο.
1: Πάλι καλά. Πάλι καλά, ευτυχώς. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαργαρίτα. Είναι πολύ σημαντικό να γίνονται έλεγχοι. Είχαμε τις προηγούμενες ημέρες τη δυσοσμία στην Αθήνα, ψάχνουν να βρουν τι γίνεται. Τώρα έχουμε δυσοσμία στον πύργο και θα προχωρήσουν και αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Ηλίας για να δουν τι γίνεται, τι είναι αυτή η δυσοσμία. Μετά, βέβαια, τις αλλεπάλληλες διαμαρτυρίες των κατοίκων. Μπάμπης Πλάγος από την ΕΡΤΑ πύργου στη τηλεφωνική μας γραμμή που έχει και το ρεπορτάζ. Μπάμπη, καλώς μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι. Από τον πύργο πράγματι σε ελέγχους για τον εντοπισμό της έντονης δυσοσμίας που επικρατεί τις τελευταίες μέρες στην πόλη του πύργου, θα προχωρήσουν οι αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Ηλίας. Ο Δήμος Πύργου τώρα από την πλευρά του έκανε και αυτός ελέγχους, αλλά δεν διαπίστωσε
1: ναι.
12: Τη σχέτιση της οσμής με την διαχείριση των απορριμμάτων. Και έτσι ο αρμόδιος αντιδήμαρχος καθαριότητας Βασίλης Φάμελος απέστειλε επιστολή προς την περιφέρεια και ζητά την άμεση διερεύνηση του ζητήματος. Από την πλευρά του Αντιπεριφερειάρχης Ηλίας Νίκος Κοροβέσης τόνισε ότι θα πραγματοποιηθούν έλεγχοι από τις αρμόδιες υπηρεσίες, ενώ στο μικροσκόπιο θα μπουν οι σταυλικές εγκαταστάσεις της περιοχής.
1: Μάλιστα.
12: Επίσης θα πρέπει να σας πω ότι για το ζήτημα αυτό έκανε και δηλώσεις και ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Πύργου, ο οποίος είπε ότι ο Δήμος Πύργου έχει λάβει αρκετές αναφορές για το ζήτημα τις τελευταίες μέρες και γι' αυτό είπε μετά τους ελέγχους που κάναμε, αποστείλαμε και επίσημο έγγραφο προς την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μπάμπη. Πάμε σε ένα άλλο θέμα τώρα που απασχολεί όλες τις πόλεις της Ελλάδος βέβαια. Μιλάμε για τις εργασίες οπτικών ινών, οι οποίες όμως στο Βόλο ευθύνονται και για την εκροή λασπόνερων στην παραλία του Βόλου. Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤ του Βόλου στη τηλεφωνική μας γραμμή. Ελένη, καλό σου μεσημέρι.
13: Καλό μεσημέρι. Αυτό να πω ότι παρατηρήθηκε χθες ένα αγωγό ομβρίων στην περιοχή του Αγίου Κωνσταντίνου που έβγαζε καφέ νερό. Όλοι ανησύχησαν γιατί ναι. Έχουμε διάφορα φαινόμενα στο παγαστικό, όπως ξέρεις, με τα σκουπίδια που είναι γεμάτος εκεί στην εκβολή του ξηριά, με κροές από.
1: Από την κακοκαιρία ακόμη, από τον Ντάνι.
13: Από την κακοκαιρία ακόμη. Γενικώς έχουμε πολλά θέματα. Ήρθε να προσθεθεί και κάτι άλλο. Αυτή τη φορά όμως, από ό,τι αποδείχθηκε, καθώς ήρθε αμέσως η ΔΕΙΑΜ, ένα συνεργείο που κάνει οπτικές ίνες. Σε όλο το Βόλο υπάρχουν τέτοιου είδους συνεργεία. Είχε σπάσει έναν αγωγό ομβρίων και εκεί πέρα είχαν παρισφρήσει και λάσπες και χώματα και οτιδήποτε άλλο και αυτά είναι που έπεφταν στη θάλασσα. Εξέτασαν την υπόθεση και μάλιστα ναι. Σε δηλώσεις που έκανε ο κύριος Κοπάνας, ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΜΒ, είπε ότι οι παρόμοιες ζημιές από συνεργεία που εκτελούν έργα οπτικών ινών καταγράφονται συχνά, όχι μόνο στα δίκτυα των ομβρίων αλλά και υδροδότησης, υποστηρίζοντας ότι η επιχείρηση αντιμετωπίζει καθημερινές 2-3 τέτοια περιστατικά και διεκδικεί βέβαια, λέει, τις προβλεπόμενες αποζημιώσεις από τις εταιρείες που προκαλούν βλάβες στο δίκτυό της, οι οποίες στηρίζει τον εμπαρόδο. Πήρανε παράταση να τελειώσει το έργο μέχρι τέλος Ιουλίου.
1: Κάποια στιγμή θα πρέπει να μπει ένα τέλος σε όλο αυτό. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελένη. Πάμε στη Ζάκη Κινθό και στο Σάκη Νέκα. Σάκη, καλό σου μεσημέρι. Με κοινή τους ανακοίνωση, οι σύλλογοι εργαζομένων στις περιφερειακές ενότητες στην περιφέρεια Ιωνίων Ίσων καταγγέλουν την κατάρρευση του συστήματος ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων της περιφέρειας Ιωνίων Ίσων. Αρκετά μεγάλο το πρόβλημα από ό,τι αντιλαμβανόμαστε.
14: Ναι, καλό μεσημέρι από τη Ζάκυνθο. Οι εργαζόμενοι εκφράζουν την έντονη αγανάκτηση και διαμαρτυρία τους για την κατάσταση που έχει προκληθεί μετά την κατάρρευση του συστήματος ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων της περιφέρειας Ιωνίων Ίσων. Η κατάρρευση του συστήματος, όπως καταγγέλουν, δεν αποτελεί ένα απλό τεχνικό πρόβλημα. Πρόκειται για ένα σοβαρό διοικητικό και θεσμικό ζήτημα, το οποίο έχει προκαλέσει σημαντική αναστάτωση στις υπηρεσίες, έχει θέσει εκτός πρόσβασης κρίσιμα υπηρεσιακά δεδομένα και έχει δημιουργήσει σοβαρούς κινδύνους για τη διοικητική λειτουργία, την νομιμότητα των διαδικασιών και την εξυπηρέτηση των πολιτών. Οι σύλλογοι είχαν εγκαίρως προειδοποιήσει με προφορικές επισημάνσεις, καθώς και στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ιωνίων Ίσων τον Αύγουστο του 2025, είχαν επισημάνει ότι η περιφέρεια μπορούσε να αξιοποιήσει ένα άλλο σύστημα, το οποίο παρέχεται χωρίς οικονομική επιβάρυνση και εξασφαλίζει πλήρη διαλειτουργικότητα με το δημόσιο. Αντί αυτού, επιλέχθηκε διαφορετικό σύστημα μέσω απευθείας ανάθεσης, χωρίς να διασφαλιστεί η επαρκής προσαρμογή και η ασφαλής λειτουργίας του στις ανάγκες των υπηρεσιών.
1: Μάλιστα.
14: Η κατάσταση αυτή επηρεάζει άμεσα τη διοικητική συνέχεια, τη διεκπαιρέωση εκκρεμών υποθέσεων, την εξυπηρέτηση των πολιτών και τη συνολική λειτουργία των υπηρεσιών. Μέχρι σήμερα δεν έχει υπάρξει πλήρης και επίσημη ενημέρωση για τα πραγματικά αίτια της κατάρρευσης, την έκταση των απολειών δεδομένων, τις ευθύνες που προκύπτουν και το χρονοδιάγραμμα πλήρους αποκατάστασης της λειτουργίας του συστήματος, με τους εργαζόμενους να δηλώνουν ξεκάθαρα ότι δεν θα αποδεχθούν καμία προσπάθεια μετακύλησης των ευθυνών σε αυτούς.
1: Ωραία, μένει να δούμε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το θέμα.
14: Είναι πάρα πολύ σημαντικό και πάρα πολλά τα στοιχεία που αναφέρονται και τα αιτήματα των εργαζόμενων που δεν προλαβαίνουμε τώρα να τα αναφέρουμε με λεπτομέρειες.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ομουσάκη. Αλλάζουμε κλίμα τώρα και πάμε να συναντήσουμε τηλεφωνικά τον Δήμαρχο Σκιάθου, τον κύριο Θοδωρή Τζούμα. Δήμαρχε, καλό σας μεσημέρι, σας ευχαριστούμε θερμά.
15: Καλημέρα σας και τους ακροατές από τη Σκιάθο.
1: Από την υπέροχη Σκιάθο, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
15: Και εμείς σας ευχαριστούμε για την σύνδεση, για τη δυνατότητα να επικοινωνήσουμε αυτά τα σημαντικά νέα. Που ναι, θα αφορούν άμεσα και εσάς και εμάς βέβαια.
1: Φυσικά, φυσικά. Πολλούς από αυτούς που μας ακούνε σίγουρα τους ενδιαφέρουν γιατί έχουμε τη σύνδεση του Βόλου με τις Σποράδες. Συγγνώμη, έχουμε νέα εκτοπλοϊκή γραμμή σύνδεση Πηλίου με Βόρειες Σποράδες. Έχουμε πάρα πολλά πράγματα.
15: Κυρίως τη σύνδεση με τη Θεσσαλονίκη.
1: Α, αυτό.
15: Ναι. Μ' ακούτε?
1: Ναι, ναι, σας ακούω, σας ακούω. Ναι, ναι, ναι, φυσικά, αυτό είναι το σημαντικότερο.
15: Βεβαίως. Λοιπόν, κοιτάξτε, από τα τέλη Ιουνίου και γύρω στις 26 θα έχουμε το πρώτο δρομολόγιο. Αναμένουμε τώρα να ολοκληρωθεί η διαγωνιστική διαδικασία. Είναι πολύ σημαντικό να το επικοινωνήσουμε, να το ξέρει ο κόσμος από τώρα για να προγραμματίσει και τις διακοπές του και το κατάλημα που θα θέλει να κλείσει. Είναι μια προσπάθεια που γίνεται κάθε χρόνο, ξέρετε, με τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης, με τους Δημάρχους των Σποράδων. Βοηθάει πολύ το Υπουργείο διαθέτοντας το πιο μεγάλο μέρος της επιδότησης που είναι περίπου στο 1.200.000 ευρώ. Συμβάλλουν από πέρυσι και δύο περιφέρειες, η Θεσσαλίας και η Κεντρικής Μακεδονίας, που είναι πολύ σημαντικό από 1.000.000. Να ευχαριστήσουμε εδώ και τον κύριο Κουρέτα, τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας, και την κυρία Ιδονά, την Περιφερειάρχη της Κεντρικής Μακεδονίας. Αυτό βοήθησε πάρα πολύ στο ότι έχουμε ξεπεράσει κάποια δύσκολα στάδια εξέβρεσης του ποσού. Το ποσό είναι απαραίτητο, γιατί μπορεί και να διερωτάται κανείς αφού το δρομολόγιο πάει καλά, γιατί χρειάζεται. Το χρειάζεται, γιατί είναι βιώσιμο, γιατί το εισιτήριο είναι αρκετά χαμηλά.
1: Έχετε δίκιο.
15: Την επιδότηση θα ήταν σχεδόν διπλάσιο. Αυτό θα πρέπει να ξέρουμε και βέβαια δεν θα έχει την ίδια ανταπόκριση.
1: Ναι.
15: Καταλάβατε αυτή είναι η διαφορά.
1: Ναι, ναι, ναι. Έχετε απόλυτο δίκιο και βέβαια βοηθάει πάρα πολύ κόσμο. Έτσι.
15: Βέβαια,
1: κάθε χρόνο
15: βέβαια.
1: Γίνεται ένας αγώνας για αυτό το δρομολόγιο. Ναι, γίνεται ένας αγώνας.
15: Αγώνας βέβαια γίνεται κάθε χρόνο. Είναι σαν έθιμο αυτό που λέμε κι εμείς, η διαδικασία αυτή. Μέχρι βέβαια να μην χρειάζεται την επιδότηση. Τώρα αυτό δεν ξέρω πώς θα μπορέσει να γίνει. Γιατί. Όταν ανακοινώνεται σε αυτή την εποχή για την ελληνική τουριστική αγορά δεν είναι αργά, αλλά για το εξωτερικό είναι.
1: Έχετε δίκιο.
15: Οπότε δεν περνάει αυτή η πληροφορία έγκαιρα στο εξωτερικό να οργανώσουν όσοι κατεβαίνουν οδικώς από τα Βαλκάνια, όσοι έρχονται αεροπορικώς στη Θεσσαλονίκη που είναι πάρα πολλοί και μπορεί να θέλουν να πάνε και μερικές μέρες σε ένα νησί που λειτουργεί πολύ ωραία όπως λειτουργεί στην Αθήνα με τις Κυκλάδες, το City Break, το περιβόητο. Λοιπόν, αν αυτό δεν το έχουμε νωρίς, δηλαδή τουλάχιστον αρχές του χρόνου, δεν μπορεί να λειτουργήσει και να βοηθήσει με το κοινό που έχουμε από το εξωτερικό.
1: Έχετε
15: αυτό.
1: Δίκιο κάθε φορά την τελευταία στιγμή.
15: Το παλεύουμε τώρα αυτόχρονα με το χρόνο να γίνεται ο έγκαιρα και να άλλα. Υπάρχουν και τεχνικές δυσκολίες που δεν μπορούν να ξεπεραστούν.
1: Μακάρι να ξεπεραστούν για να μπορέσουν και οι tour operators να το προβάλλουν και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πάρα πολύ σημαντικό.
15: Για τη Θεσσαλονίκη, γιατί θα τραβήξει και ένα άλλο κοινό, όταν ξέρει ότι θα περάσει και μερικές μέρες ένα νησί, αλλά και για εμάς.
1: Φυσικά.
15: Για τον αντίστοιχο λόγο. Ναι.
1: Δήμαρχε, σας ευχαριστούμε θερμά.
15: Καλή
1: ευχαριστούμε
15: αντάμωση,
1: πάρα πολύ.
15: Να πούμε, να είστε καλά.
1: Καλή αντάμωση.
15: Και δυνατότητα της επικοινωνίας των νέων αυτών. Των ευχάριστων νέων.
1: Σας ευχαριστούμε θερμά. Γεια σας. Πάμε τώρα στον Κώστα Γαζούλη και στην Καλαμάτα, καθώς εκεί συνεχίζονται οι προσπάθειες επαναλειτουργίας του σιδηροδρόμου. Κώστα, καλώς μεσημέρι.
16: Καλώς μεσημέρι, Ειρήνη. Είχαμε σημαντικές εξελίξεις σε αυτή την προσπάθεια επαναλειτουργίας του σιδηροδρόμου στην Καλαμάτα και συνολικά στην Πελοπόννησο, μετά και την εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε την περασμένη Κυριακή στη Μεσσηνιακή Πρωτεύουσα στο πλαίσιο της Ελληνοελβετικής Πρωτοβουλίας για την επαναφορά του τρένου στην περιοχή. Η δράση Ειρήνη περιλάμβανε και συμβολική κίνηση αμαξοστοιχίας από τον σιδηροδρομικό σταθμό Αστροχώματος προς το κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό της Καλαμάτας, όπου πραγματοποιήθηκαν ομιλίες και ενημερώσεις για τις τελευταίες εξελίξεις γύρω από το εγχείρημα. Το πιο σημαντικό νέο που προέκυψε από την εκδήλωση αυτή ήταν η ανακοίνωση ένδραξης μελέτης σκοπιμότητας για δύο σιδηροδρομικά τμήματα της Πελοποννήσου, το τμήμα Καλαμάτα Μεσσηνή Διαβολίτσα αλλά και το τμήμα Κόρινθος Άργος Ναύπλιο. Στόχος είναι η σταδιακή επαναφορά δρομολογίων με επιβατικό αλλά και τουριστικό χαρακτήρα. Τώρα χαιρετισμό απίθυνο ο Δήμαρχος Καλαμάτας και πρόεδρος της ΠΕΔ Πελοποννήσου Θανάσου Βασιλόπουλος, ο οποίος τόνισε ότι το τελευταίο διάστημα η συζήτηση για την επαναλειτουργία του σιδηροδρόμου έχει περάσει από το επίπεδο των διαπιστώσεων σε συγκεκριμένες πρωτοβουλίες. Και αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό, καθώς όπως ανέφερε, η μεγάλη συμμετοχή των πολιτών σε εκδηλώσεις που έχουν γίνει στον σιδηροδρομικό σταθμό αποδεικνύει και την αγάπη αλλά και τη λαχτάρα της τοπικής κοινωνίας να δει και πάλι το τρένο να επιστρέφει στην καθημερινότητα της πόλης. Να σου πω ότι πρόσθεσε ότι ο σιδηροδρόμος αποτελεί ένα απόσπαστο κομμάτι της ιστορίας όχι μόνο της Καλαμάτας αλλά της Πελοποννήσου, ενώ επισήμανε ακόμη πως η λειτουργία ενός προαστιακού δικτύου θα μπορούσε να συμβάλλει ουσιαστικά στην ανάπτυξη περιοχής, ενισχύοντας τις μετακινήσεις, τον τουρισμό και την βιώσιμη κινητικότητα. Μένει να δούμε λοιπόν πώς θα εξελιχθούν αυτές οι μελέτες, να μην μείνουν μόνο στα χαρτιά και ελπίζουμε σύντομα, Ειρήνη, να
1: μπει στις ράγες.
16: Και πάλι στις ράγες Πελοποννήσου.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Ολοκληρώθηκε για την τρέχουσα περίοδο η υλοποίηση του έργου που έχει να κάνει με τον τέχνητο εμπλουτισμό υπόγειων υδροφόρων σχηματισμών στο αργολικό πεδίο. Η χρηματοδότηση έγινε από την περιφέρεια Πελοποννήσου. Πρόκειται φυσικά για ένα σοβαρό θέμα που έχει να κάνει με την άρδευση αλλά και με τη σωστή διαχείριση των υδάτινων πόρων. Σταύρο Ζορμπαλά από την ΕΡΤ Τρίπολη στην τηλεφωνική μα γραμμή. Σταύρο, καλό σου μεσημέρι. Υδάτινοι πόροι που πραγματικά σε λίγο θα είναι δυσέβρετοι.
17: Γεια σα, πραγματικά. Κυρίες και κύριοι Ειρήνη, το έργο υλοποιήθηκε με επιστημονική παρακολούθηση και με τη συνδρομή του Γενικού Οργανισμού Εγγύων Βελτιώσεων Άργων Ναυπλίας και των τοπικών εκεί το ΕΒ για την εποπτεία της λειτουργίας των αρδευτικών δικτύων και την κατανομή του νερού εμπλουτισμού στα σημεία εφαρμογής. Αξιοποιήθηκαν πλεονάζουσες ποσότητες νερού από την πηγή στο κεφαλάρι του Άργους, η ποιότητα του οποίου πληρεί τα όρια της ανθρώπινης κατανάλωσης με συνολικό όγκο που ανήλθε σε περίπου 5 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού. Θυμίζω ότι αυτούς τους χειμερινούς μήνες είχαμε αρκετές βροχοπτώσεις, άρα αυτές ευνόησαν τον τεχνητό εμπλουτισμό του υδροφόρου ορίζοντα. Η περιφέρεια λοιπόν καλεί και ιδιώτες ιδιοκτήτες υδροελεκτικών σημείων και το σύνολο των ΤΟΕΒ που δραστηριοποιούνται εντός των αδειοδοτημένων ορίων εφαρμογής του έργου να συμμετέχουν πιο ενεργά την επόμενη περίοδο, ώστε να προχωρήσει η αξιοποίηση της συγκεκριμένης δράσης. Ο εμπλουτισμός έγινε με αφορμή, όπως είπα, και τα πολλά νερά φέτος, κάτι πολύ σημαντικό για την αργολίδα και τους αγρότες. Στόχος ειρήνη, η κάλυψη των αναγκών του πρωτογενούς τομέα και η βιώσιμη αξιοποίηση των όποιων διαθέσιμων υδάτινων πόρων.
1: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταύρο. Πάμε στο Γιάννη Πετρακόπουλο από την ΕΡΤ Κομωτινής για να μας πει τις εξελίξεις τώρα από τη συνάντηση του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας Τράκης με τον Ομάρχη από το Κόρτζαλι της Βουλγαρίας. Καλό σου μεσημέρι, Γιάννη.
18: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη, κυρίες και κύριοι. Η συνάντηση των δύο ανδρών πραγματοποιήθηκε στην έδρα της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Τράκης στην Κομωτινή. Με γνώμονα την κοινή διαπίστωση ότι οι δύο περιοχές διαθέτουν σημαντικά συγκριτικά πλεονεκτήματα και μπορούν να αναπτύξουν συνέργειες που θα συμβάλλουν στην προβολή και στην ανάπτυξή τους, οι κύριοι Τοψίδες και Νικόλοφ αναφέρθηκαν καταρχάς στις προοπτικές ενίσχυσης της συνεργασίας τους στους τομείς του τουρισμού και του πολιτισμού, με τον Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης να εστιάζει στις δυνατότητες σχεδιασμού κοινών πολιτιστικών δράσεων που μπορούν να συσφίξουν τις σχέσεις των τοπικών κοινωνιών και να αναδείξουν την πολιτισμική κληρονομιά της διασυνοριακής περιοχής. Σε αυτό το πνευμό, ο κύριος Τοψίδης έθεσε και το θέμα της αξιοποίησης αξιοποίησης του Μεγάρου Μουσικής Κομωτινής ως σημείο αναφοράς για τη φιλοξενία εκδηλώσεων, φεστιβάλ, συναυλιών με τη συμμετοχή φορέων και από τις δύο πλευρές των συνόρων. Πάντα στο ίδιο πλαίσιο, ο κ. Νικόλοβ από την πλευρά του γνωστοποίησε την πρόθεσή του να αιτηθεί από το Υπουργείο Εξωτερικών της χώρας του την άρση της απαγόρευσης διέλευσης λεωφορείων από το συνοριακό σημείο Νυμφέας Μακάζα για μετακινήσεις ειδικού σκοπού όπως είναι ο πολιτισμός. Παράλληλα, οι κύριοι Τοψίδης και Νικόλο έδωσαν έμφαση στη σημασία της διασυνοριακής συνεργασίας σε ζητήματα πολιτικής προστασίας και διαχείρισης έκτακτων καταστάσεων όπως είναι οι πυρκαγιές, οι πλημμύρες και η ζωονόση. Οι δύο αυτοδιοικητικοί ειρήνη συμφώνησαν να διατηρήσουν ανοιχτό τον διάβλο επικοινωνία τους, με κοινό στόχο, όπως υπογράμμισαν, την ενίσχυση της συνεργασίας, της ανάπτυξης και της ευημερίας των τοπικών κοινωνιών που εκπροσωπούν. Ειρήνη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Και από την Κομωτινή να πάμε τώρα στη Σάμμο. Τον πολιτιστικό σχεδιασμό της Δημοτικής Αρχής Ανατολικής Σάμμου απέναντι στην κριτική που ασκείται από την αντιπολίτευση σχετικά με τις δαπάνες και τη διαχείριση των πολιτιστικών εκδηλώσεων, υπερασπίστηκε η αρμόδια αντιδήμαρχος, υποστηρίζοντας ότι παρά τη μείωση των διαθέσιμων οικονομικών πόρων σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, για τη φετινή χρονιά έχει προϋπολογιστεί το ποσό των 160.000 ευρώ. Χάρη Ζαβουδάκης από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Σάμμο έχει τις λεπτομέρειες. Χάρη, καλό σου μεσημέρι.
19: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Να διορθώσω, 140.000 είναι 140. Ο προϋπολογισμός για το 2026 και περιλαμβάνει τόσο τη διοργάνωση εκδηλώσεων όσο και τις επιχορηγήσεις αθλητικών και πολιτιστικών συλλόγων. Τώρα, στον προγραμματισμό της νέας χρονιάς περιλαμβάνονται δράσεις για την Παγκόσμια ημέρα μουσικής, τα Ιερέα Πυθαγόρια, η Λευκή Νύχτα, εκδηλώσεις για την αυμαχία της Σάμμου και αδελφοποίηση με τον Δήμο Δοξάτο, συναυλίες με γνωστούς καλλιτέχνες, καθώς και ειδική τιμητική εκδήλωση για τους συντελεστές του περιοδικού Απόπληση μετά τη βράβευσή τους από την Ακαδημία Αθηνών.
1: Ναι.
19: Ιδιαίτερη τώρα αναφορά έκανε επίσης στην συμμετοχή της Σάμμο στο δίκτυο πόλων του Αποστόλου Παύλου, εκτιμώντας ότι η πρωτοβουλία μπορεί να συμβάλλει στην ανάδειξη των θρησκευτικών μνημείων του νησιού και την ανάπτυξη του θρησκευτικού τουρισμού. Τώρα, για τις κριτικές, για την κριτική η οποία υπήρξε από πλευράς αντιπολίτευσης, αλλά όχι μόνο, και από τους πολίτες γενικότερα.
1: Και να κλείσουμε, γιατί, χάρη. Ξέρετε,
19: Ναι, δεν ξέρω, με ακούτε.
1: Σ' ακούμε, ναι.
19: Λέω, η κριτική λοιπόν που δέχτηκε είχε να κάνει περισσότερο με τις δαπάνες αυτή την εποχή, που ξέρετε ότι ότι υπάρχουν αρκετά προβλήματα όσον αφορά στην καθημερινότητα των πολιτών. Η απάντηση ήταν ότι σε παλαιότερα χρόνια δίναμε πολλές περισσότερες πιστώσεις για μια και μόνο εκδήλωση. Παράδειγμα, η προβολή ενός προτζέκτορα για την ναυμαχία της Σάμμου, που στήχησε 18.000, ενώ σήμερα με 18.000 γίνονται κάποιες εκδηλώσεις σε πολλά χωριά από τη Σάμμο. Έκλεισε λοιπόν λέγοντας ότι ο πολιτισμός θα μπορέσει να κινηθεί σωστά μέσα στο καλοκαίρι και οι πιστώσεις αυτές οι οποίες δίνονται δεν είναι μόνο γι' αυτό, αλλά είναι και για άλλες επιχορηγήσεις οι οποίες μπαίνουν επιπρόσθετα μέσα σε αυτό. Ειρήνη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χάρη. Τώρα, πάνω από 1.300 θεατές κατέκλυσαν το χώρο της εκδήλωσης της ΕΡΤ στα Ιωάννινα και έζησαν μια μαγική βραδιά γεμάτη συγκίνηση, αναμνήσεις και τιμή στους ανθρώπους που υπηρέτησαν την δημόσια ραδιοτηλεόραση. Η εντυπωσιακή προσέλευση του κοινού που ξεπέρασε κάθε προσδοκία έδωσε έναν ξεχωριστό παλμό στην εκδήλωση, η οποία πραγματοποιήθηκε παρουσία του Προέδρου της ΕΡΤ, εκπροσώπων φορέων και πλήθους πολιτών, επιβεβαιώντας βέβαια την διαχρονική σχέση της ΕΡΤ με την κοινωνία και την ελληνική περιφέρεια. Αλεξάνδρα Αγγέλη από την ΕΡΤ Ιωαννίνων στην τηλεφωνική μας γραμμή. Αλεξάνδρα, καλό σου μεσημέρι. Πραγματικά εντυπωσιακή εκδήλωση.
20: Καλησπέρα. Όντως ήταν μια βραδιά που θα μείνει πολύ χαραγμένη στη μνήμη όσων παρακολούθησαν εχθές στην ΕΡΤ Ιωάννινα το βράδυ της Δευτέρας. Ο αύλος χώρος του Μουσείου Αργυροτεχνίας γέμισε ασφυκτικά περισσότερο από 1.300 θεατές, οι οποίοι κατέκλυσαν το χώρο για να συμμετέχουν σε μια ξεχωριστή επιτυχιακή εκδήλωση αφιερωμένη στα 60 χρόνια της δημόσιας τηλεόρασης και στα 77 χρόνια λειτουργίας του περιφερειακού σταθμού της ΕΡΤ Ιωαννίνων. Η ανταπόκριση του κόσμου ξεπέρασε κάθε προσδοκία, δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα συγκίνησης, πολιτισμού και γιορτής. Άνθρωποι κάθε ηλικίας έδωσαν το παρόν σε μια βραδιά που ανέδειξε τη διαχρονική σχέση της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης με την Ήπειρο και τους ανθρώπους της. Την εκδήλωση άνοιξε ο προϊστάμενος της ΕΡΤ Ιωαννίνων, Παναγιώτης Τζόκας, καλωσορίζοντας τους προσκεκλημένους και ευχαριστώντας το κοινό για τη συγκλονιστική παρουσία του. Ακολούθησε ο χαιρετισμός του Προέδρου της ΕΡΤ, Γιάννη Παπαδόπουλου, ο οποίος αναφέρθηκε στον εξυγχρονισμό και τη νέα εποχή της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης, δίνοντας όμως ιδιαίτερη έμφαση στους ανθρώπους που βρίσκονται πίσω από κάθε επιτυχία. Ο εξοπλισμός και η τεχνολογία είναι σημαντικά εργαλεία, όπως οι άνθρωποι αυτοί που κάνουν τις επιτυχίες. Όμως είναι οι άνθρωποι αυτοί που κάνουν τις επιτυχίες, σημείωσε χαρακτηριστικά, αποσπάζοντας το θερμότερο χειροκρότημα του κοινού. Ιδιαίτερη συγκινητική ήταν η στιγμή των τιμητικών βραβεύσεων. Ο κ. Παναγιώτης Τσόκας προσέφερε ένα μυστικό δώρο στον πρόεδρο της ΕΡΤ, ενώ στη συνέχεια ο κ. Παπαδόπουλος τίμησε τους συνταξιούχους εργαζομένους της ΕΡΤ Ιωαννίνων, αναγνωρίζοντας την πολυετή προσφορά τους στην ενημέρωση και τη λειτουργία του περιφερειακού σταθμού. Πρόσωπα που επηρέτησαν επί δεκαετίες στη δημόσια ραδιοτηλεόραση βρέθηκαν ξανά στο επίκεντρο, μέσα σε κλίμα έντονης συγκίνησης και αναγνώρισης. Το αποκορύφωμα της βραδιάς ήρθε με τη μουσική. Το πολυφωνικό συγκρότημα Ίνορο, ο αγαπημένος υπηρώτης ερμηνευτής Δημήτρης Σιφαντής και η ορχήστρα σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ ένωσαν τις δυνάμεις τους σε μια σπάνια μουσική συνάντηση, όπου η υπηρώτικη παράδοση συνομίλησε με το συμφωνικό ήχο. Το αποτέλεσμα ήταν καθηλωτικό. Οι μελωδίες της Υπήρου ταξίδεψαν το κοινό, το οποίο ανταπέδωσε με παρατεταμένο χειροκρότημα και εμφανή συγκίνηση.
1: Πάρα πολύ ωραία πραγματικά η εκδήλωση. Σε ευχαριστούμε θερμά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλεξάνδρα. Η 12η Biennale Νέων Ελλήνων Αρχιτεκτώνων παρουσιάζεται στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Πάτρας και η Φωτεινή Μπαλογιάννη είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Φωτεινή, καλό σου μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Η 12η Biennale Νέων Ελλήνων Αρχιτεκτώνων, ο κορυφαίος θεσμός ανάδειξης της σύγχρονης εγχώριας δημιουργίας, φιλοξενείται στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Πάτρας έως τις 30 Ιουλίου, αποτελώντας μια σημαντική συνδιοργάνωση της εφορίας αρχαιοτήτων Αχαΐας, του Ελληνικού Ινστιτούτου Αρχιτεκτονικής και του Τμήματος Αρχιτεκτώνων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών. Στην εντυπωσιακή αυτή έκθεση, την οποία επιμελούνται οι επίκουροι καθηγητές Αλεξάνδρα Στράτου και Θάνος Ζαγορίσιος, παρουσιάζονται 51 διακεκριμένα υλοποιημένα και μη έργα, όπως αυτά αξιολογήθηκαν από πενταμελή κριτική επιτροπή. Το κοινό έχει τη μοναδική ευκαιρία να δει από κοντά πάνω από 40 αρχιτεκτονικά προπλάσματα, σχέδια, φωτογραφίες, τρισδιάστατες απεικονίσεις, αναλυτικά κείμενα καθώς και βίντεο των ίδιων των δημιουργών που αναλύουν τον σύγχρονο ρόλο και τις προκλήσεις της αρχιτεκτονικής επιστήμης. Ειρήνη.
1: Μάλιστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φωτεινή. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά στον καιρό για αύριο. Προβλέπεται γενικά έθριος με πρόσχερες νεφώσεις στα υπηρετικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Θα σημειωθούν τοπικές βροχοπτώσεις κυρίως στα ορεινά. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας στους 30 με 32 βαθμούς Κελσίου. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ήταν η εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά, μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου. Τη στήριξη της εκπομπής είχε ο Πέτρος Παμόνης, ενώ στην τεχνική επιμέλεια ήταν ο Κωνσταντίνος Μανουσάκης. Παραμείνετε συντονισμένοι στον 102 FM και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακριβώς στις 2 ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας. Καλό υπόλοιπο ημέρα σε όλους σας.

Η ώρα είναι 2. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Το Φεστιβάλ Επταπηργίου 2026 παρουσιάζει την όπερα «Μποέμ» του Τζάκομο Πουτσίνι. Μια συγκλονιστική ιστορία για τον έρωτα, τα όνειρα της νιώτης και τη βίαιη ενηλικίωση. Με την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης. 17, 23, 25, 29 Ιουνίου και 1 Ιουλίου. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή, διοργάνωση, Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Χορηγός επικοινωνίας 102FM της ΕΡΤ3.
2: Με αποφασιστικότητα, γιατί η φωνή της συμπερίληψης αξίζει να ακούγεται δυνατά. Με αποφασιστικότητα, γιατί όλοι μαζί είμαστε ένα. Κάθε Τετάρτη στις 7.30 στην ΕΡΤ3.
3: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Είναι η Ρέδιο Εφημερίδα του 102 FM. Στο μικρόφωνο είναι η Γκέλ Παπαθανασίου. Στο συντονισμό η Ελένη Ιατρού. Στη στήριξη ο Πέτρος Φωμόνης και στη ρύθμιση του ήχου ο Τάσος Τριανταφύλου. Και πάμε να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Να καταργηθούν οριστικά τα διόδια στα Μάλγαρα, ζητά ο Αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης Κώστας Γιουτίκας. Νεκρή μία 70χρονη και τραυματίας ο σύζυγός της σε σύγκρουση με νταλίκα το μεσημέρι στην ίδια περιοχή. Το ψηφιακό άλμα της χώρας ανέδειξε ο Πρωθυπουργός σε ομιλία του για τα 6 χρόνια λειτουργίας του gov.gr. Οι εκλογές θα γίνουν το 2027, επανέλαβαν Μητσοτάκης και Μαρινάκης. Αύριο στη Βουλή η συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Τις επόμενες μέρες έρχεται η εφαρμογή «Πόσο κάνει» προανήγγειλε ο Τάκης Θοδωρικάκος. 3 χρόνια στον γιατρό που υπέβαλε γυναίκα σε διπλή μαστεκτομή στη Θεσσαλονίκη ενώ δεν είχε καρκίνο.

0: Και να περάσουμε στις ειδήσεις αναλυτικά. Η ψηφιακή επανάσταση είναι άλμα λογοδοσίας και βαθιά δημοκρατικής ευθύνης, επισήμανε μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στην εκδήλωση του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης με τίτλο 6 χρόνια gov.gr. Κλικ και έγινε. Να πάμε στο Χρήστο Τσαλικίδη που είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλό μεσημέρι, Χρήστο.
1: Καλό μεσημέρι, Γκέλη. 6 χρόνια μετά την έναρξη λειτουργίας του gov.gr, στην ουσία ο Πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε σήμερα έναν απολογισμό της ψηφιακής μεταρρύθμισης του κράτους, υποστηρίζοντας ότι η τεχνολογία έχει αποδείξει στην πράξη πως μπορεί να αποτελέσει τον καταλύτη για να γίνουν βαθιές αλλαγές, ουσιαστικές αλλαγές στη δημόσια διοίκηση αλλά και στην καθημερινότητα των πολιτών. Αναφέρθηκε στην περίοδο πριν από τις εκλογές του 2019, όταν, όπως είπε, μαζί με τον τότε υπουργό, τον Κυριάκο Πιερακάκη, και μια μικρή ομάδα συνεργατών, σχεδίασαν τη δημιουργία του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και σημείωσε ότι κατά την θητεία, στην πορεία αυτή μάλλον των χρόνων, η ηλεκτρονική ψηφιακή διακυβέρνηση έγινε στην ουσία ένας οδικός χάρτης με αρμοδιότητες, ώστε η τεχνολογία να χρησιμοποιηθεί ως ένα εργαλείο μετασχηματισμού του κράτους. Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι το βασικό ερώτημα που έθεταν, για παράδειγμα, οι πολίτες το 2019 ήταν αν το κράτος μπορεί να αλλάξει. Η πορεία του gov.gr έχει αποδείξει πως η αλλαγή αυτή είναι εφικτή. Επισήμανε δε ότι το σημαντικότερο στοιχείο της ψηφιακής μετάβασης είναι πως το κράτος άρχισε να λειτουργεί από την πλευρά του πολίτη, να βλέπει δηλαδή τα θέλω του πολίτη, με πρώτο και σημαντικότερο την εξοικονόμηση του χρόνου, αλλά και των πόρων και φυσικά τον περιορισμό της γραφειοκρατίας. Επίσης, συνέδεσε την ψηφιοποίηση του κράτους με τη διαφάνεια. Ήταν χαρακτηριστική αναφορά του ότι πίσω από κάθε περιττή διαδικασία, πίσω από κάθε έγγραφο που δεν χρειάζεται και πίσω από κάθε ταλαιπωρία του πολίτη, μπορεί να κρύβονται φαινόμενα διαφθοράς, υπόγειες συναλλαγές αλλά και πελατειακές σχέσεις. Τόνισε μάλιστα ότι όσο απλοποιούνται οι διαδικασίες και το κράτος γίνεται απρόσωπο αλλά και φιλικό προς τον πολίτη, τόσο περιορίζονται τα φαινόμενα αυτά της διαφθοράς. Επίσης, έκανε λόγο για ένα άλμα λογοδοσίας και δημοκρατικής ευθύνης και σημείωσε ότι η τεχνολογία, όπως εφαρμόζεται από την κυβέρνηση, έχει ένα σαφές κοινωνικό πρόσημο. Υποστήριξε ακόμη ότι το ψηφιακό άλμα της Ελλάδας υπήρξε μεγαλύτερο από εκείνων άλλων ευρωπαϊκών χωρών. Η Ελλάδα, όπως είπε, πλέον πρωτοπορεί, πρωταγωνιστεί. Την ίδια στιγμή που χώρες όπως η Γερμανία, για παράδειγμα, αναζητούν την ελληνική τεχνογνωσία για ζητήματα ψηφιακής διακυβέρνησης. Και αναφερόμενο στη λειτουργία του κράτους, τόνισε ότι η επιτυχία δεν θα μπορούσε να επιτευχθεί χωρίς τη δημιουργία του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
0: Να πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τα όσα είπε ο Πρωθυπουργός και να επανέλθουμε, Χρήστο.
2: Ένα κράτος το οποίο σέβεται τον χρόνο του πολίτη, που δεν τον ταλαιπωρεί. Τεχνολογία η οποία εξοικονομεί σημαντικούς πόρους. Τεχνολογία η οποία αξιοποιείται για να αντιμετωπίσει και ζητήματα διαφάνειας ή διαφθοράς. Πίσω από κάθε χαρτί το οποίο πραγματικά δεν χρειάζεται, πίσω από κάθε ταλαιπωρία του πολίτη μπορεί να κρύβεται και μια μικρή αιστεία διαφθοράς ή πελατειακών σχέσεων. Και όσο αυτές οι διαδικασίες απλοποιούνται, όσο το κράτος γίνεται ταυτόχρονα απρόσωπο και φιλικό, γιατί μπορούν και τα δύο να συνυπάρχουν, τόσο αντιμετωπίζουμε και τέτοια φαινόμενα με αποτελεσματικότητα και με μία, θα έλεγα, πίστη στην δέσμευση την οποία δώσαμε να επιβάλλουμε αυτήν την έννοια της νομιμότητας παντού.
0: Τώρα είχαμε και μία συνέντευξη του κυβερνητικού εκπροσώπου, του κυρίου Παύλου Μαρινάκη, στην ΕΡΤ, όπου εκεί επανέλαβε κατηγορηματικά ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027, ενώ μίλησε επίσης για τον ανασχηματισμό, την εξωτερική πολιτική, την οικονομία και την ακρίβεια μεταξύ άλλων.
1: Ακριβώς, να τα πάρουμε με τη σειρά. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ξεκαθάρισε ότι ο εκλογικός κύκλος δεν θα διαταραχθεί. Αυτό σημαίνει εκλογές την άνοιξη του 2027 και είπε ο κ. Μαρινάκης ότι είναι μια συνεπής στάση όσο και στρατηγική επιλογή της κυβέρνησης προκειμένου να ολοκληρωθούν δεσμεύσεις όπως είναι, για παράδειγμα, η αύξηση των μισθών, όπως είναι η παράδοση των έργων υποδομής, και απέρριψε κάθε σύνδεση του χρόνου των εκλογών με πρόσωπα ή ανασχηματισμούς. Αναφερόμενο στις χθεσινές παρεμβάσεις στο κυβερνητικό σχήμα, ο κ. Μαρινάκης απέρριψε τα σενάρια περί δεξιάς στροφής, επισήμανε ότι τα κριτήρια επιλογής προσώπων είναι αποτελεσματικότητα και στάση τους σε κρίσιμες στιγμές. Τόνισε επίσης ότι η κυβερνητική πολιτική αποτυπώνεται σε συγκεκριμένες ενέργειες, όπως είναι, για παράδειγμα, η ενίσχυση της άμυνας, οι συμφωνίες για όσους και διαχείριση κρίσεων, και όχι οι ρητορικές ή οι συμβολισμοί. Απαντώντας Ακούγοντας την κριτική που ασκείται από τον πρώην Πρωθυπουργό, τον Αντώνη Σαμαρά, ως επιτοπλίστων, υποστήριξε ότι την περίοδο διακυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη έχουν γίνει πολλά και σημαντικά στον τομέα της άμυνας και της εξωτερικής πολιτικής. Έφερε ως παράδειγμα την ανάδειξη του ζητήματος άρσης του Κάζου Μπέλη από την Τουρκία. Ενώ για το ζήτημα της ακρίβειας γέλιο, ο κύριος Μαρινάκης αναγνώρισε την πίεση που υφίστανται τα δανεικοκυριά, ιδιαίτερα στα ενίκια και σε βασικά αγαθά, επιμένοντας ότι πρόκειται για ένα ευρωπαϊκό φαινόμενο. Αναφέρθηκε στην αύξηση των επενδύσεων και των εξαγωγών, ενώ επισήμανε ότι έχουν ήδη εφαρμοστεί μειώσεις φόρων και προανήγγειλε νέο κύκλο ελαφρύνσεων, φορολογικών ελαφρύνσεων, με στόχο να επιτρέψουν, εφόσον φυσικά το επιτρέψουν τα δημοσιονομικά περιθώρια, με στόχο την περαιτέρω στήριξη της μεσαίας τάξης και των μικραίων μεσαίων επιχειρήσεων, με πόρους που εκτιμάται ότι θα είναι διαθέσιμη γέλιος το 2027.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Χρήστο. Τώρα η αντιπολίτευση ασκεί κριτική στον χθεσινό μήνυ ανασχηματισμών. Να πάμε στον Βασίλη Πεκλάρη. Βασίλη, καλό μεσημέρι.
3: Ναι, καλό μεσημέρι, Γκελή. Υπάρχει μια έτσι αντιμετώπιση κατά κάποιο τρόπο με απεξαιρετικούς χαρακτηρισμούς για αυτόν τον ασχηματισμό, για μια εναλλαγή προσώπων ουσιαστικά μιλάνε τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Το Πασόκ μάλιστα χθες στάθηκε περισσότερο στην παρέτηση του γραμματέα του Υπουργείου Περιβάλλοντος, του κ. Μπακογιάννη, ο οποίος σύμφωνα με δημοσιεύματα φέρεται να σχετίζεται και με πρόσωπα που εμπλέκονται στο θέμα των πολεμικών αδειών. Από την άλλη μεριά, τα κόμματα είπαν, όπως ο ΣΥΡΙΖΑ για παράδειγμα, ότι η χώρα έχει ανάγκη, δεν έχει ανάγκη μάλλον από έναν ακόμα ένα σχηματισμό, αλλά από πολιτική αλλαγή και από εκλογές για να λογοδοτήσει η κυβέρνηση. Ενώ ο κ. Βελόπουλος σχολίασε ότι ο αναγκαστικός ανασχηματισμός λόγω εκλογών που έρχονται θυμίζει ανακάτεμα της τράπουλας, όπου όμως όλα τα χαρτιά είναι καμένα. Ο κ. Μητσοτάκης ομολογεί την πλήρη αμηχανία του και την πλήρη αποτυχία του να κυβερνήσει τη χώρα και θα ήταν πιο έντιμο. Και πιο αμπιά είναι καμένα.

0: αγωγών του, είναι ένα θέμα το οποίο στέκονται, πρέπει να πούμε, όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης, ότι εσείως με την επιπλέον θέση που δημιουργήθηκε στο Υπουργείο Εξωτερικών, όπου τοποθετήθηκε με ο κ. Χατζηβασιλείου, πλέον συνολικά με τον Πρωθυπουργό αριθμεί 60 μέλη το νέο κυβερνητικό σχήμα Κέλλη.
1: Να πάμε τώρα να δούμε από αύριο το ενδιαφέρον που μετατοπίζεται στη Βουλή, καθώς ξεκινάει η συζήτηση για την συνταγματική αναθεώρηση. Δεν θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε αύριο κιόλας, γιατί 12 με 3 έχουμε τις τάσεις εργασίας. Επομένως, σας πάρουμε μια πρώτη γεύση.
2: Έχουν οδηγηθεί.
0: Μ' ακούς?
1: Ναι, σ' ακούω.
0: Ωραία. Να πούμε μόνο ότι αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη η συζήτηση στη Βουλή στην Ολομέλεια για το νομοσχέδιο για τη μετανάστευση που έχει κατατεθεί, και στο βήμα βρίσκεται ο κύριος Βορύδης. Είναι ένα νομοσχέδιο που επίσης προκαλεί αντιπαραθέσεις. Ενώ αύριο, όπως είπες και εσύ, είναι μια σημαντική μέρα για την Βουλή, καθώς όπως έχει ανακοινωθεί από τον πρόεδρο, τον Νικήτα Κακλαμάνη, έρχεται στην Ολομέλεια το θέμα της αναθεώρησης του συντάγματος. Σύμφωνα λοιπόν με την πρόβλεψη που έχει γίνει, η Ολομέλεια της Βουλής θα συζητήσει μετά την πρόταση του Πρωθυπουργού και των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας την αναθεώρηση διατάξεων του συντάγματος σύμφωνα με τα άρθρα 110 του συντάγματος και 119 του κανονισμού της Βουλής. Ο πρόεδρος, ο κ. Κακλαμάνης, θα ανακοινώσει τη συγκρότηση της προβλεπόμενης επιτροπής αναθεώρησης. Αυτή θα συγκροτηθεί λοιπόν τα 642 μέλη. Με διακομματικό προεδρείο προβλέπεται, θα δούμε αν θα υπάρξει συνένεση από όλους, και θα οριστεί η προθεσμία που έχει προταθεί από κυβερνητικής πλευράς να είναι 2 μήνες για την υποβολή της έκθεσης της Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος. Έτσι λοιπόν πάμε σε μια δίμηνη διαδικασία εν μέσω θέρους, η οποία θα καταλήξει σε προτάσεις, μετά θα ψηφιστούν αυτές από την Βουλή. Θυμίζω ότι με 151 ψήφους που από ό,τι φαίνεται θα περάσουν οι προτάσεις της κυβερνητικής πλειοψηφίας, χρειάζονται διευρυμένη πλειοψηφία 180 στην επόμενη αναθεωρητική Βουλή για να γίνει η αναθεώρηση των συγκεκριμένων άρθρων. Δεν φαίνεται ότι θα υπάρχει διευρυμένη πλειοψηφία 180 σε αυτή τη Βουλή ώστε να έχουμε 150. Να πω μόνο κλείνοντας, Γκέλη, ότι αύριο αναμένεται στη Βουλή το ανώτατο πολιτικό επίπεδο, δηλαδή να είναι πολιτική αρχηγή και αντιπαράθεση να επικεντρωθεί στα θέματα της συνταγματικής αναθεώρησης, όπου η κυβέρνηση εκτιμά ότι κάνει μια σημαντική συνταγματική αλλαγή για τις επόμενες δεκαετίες που έχει ανάγκη η χώρα σε πάρα πολλές διατάξεις, και από την άλλη πλευρά η αντιπολίτευση κατηγορεί ότι εργαλειοποιεί ουσιαστικά τα άρθρα του συντάγματος και έρχεται εκ των υστέρων να προτείνει την αναθεώρησή τους. Θεωρείται δεδομένο ότι θα συνενέσουν σε αυτή τη διαδικασία, Αγγέλη.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Βασίλη.

0: Την οριστική κατάργηση των διοδίων των Μαλγάρων ζητά ο Αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης Κώστας Γιουτίκας. Με επιστολή του είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή ο Αντιπεριφερειάρχης. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Γιουτίκα. Μας ακούει ο Αντιπεριφερειάρχης.
1: Καλό μεσημέρι σας, καλό μεσημέρι στους ακροατές σας.
0: Εσείς στείλατε μια επιστολή στην οποία επισημαίνετε ότι περάσαν σχεδόν 40 χρόνια από τότε που λειτουργούν τα διόδια των Μαλγάρων και έχουν μετατραπεί πλέον σε ένα κόμβο ταλαιπωρίες για τον κόσμο, ειδικά στις περιόδους όπου η κίνηση είναι αυξημένη, καλοκαίρι, Πάσχα, Χριστούγεννα, Σαββατοκύριακα. Και έτσι ζητάτε να καταργηθούν οριστικά.
1: Ναι, το έθεσα από το Φεβρουάριο ήδη στη νέα διοίκηση της Εγνατίας Οδού, γιατί όπως είπατε πολύ σωστά υπάρχει μια ταλαιπωρία από τα αλλεπάλληλα σταματήματα των οδηγών που πηγαίνουν προς Θεσσαλονίκη. Ένας δεύτερος πολύ σημαντικός λόγος είναι ότι υπάρχει μια τεράστια αδικία για όλες αυτές τις δεκαετίες για τους κατοίκους της γύρω περιοχής, οι οποίοι είναι εντός του νομού Θεσσαλονίκης και για να μπουν στη Θεσσαλονίκη, αν θέλουν να χρησιμοποιήσουν την Εθνική Οδό, αναγκάζονται να πληρώσουν διόδια. Και το τρίτο πολύ σημαντικό είναι ότι λειτουργεί εδώ και 40 χρόνια ένας παρακαμπτήριος δρόμος που περνάει μέσα από τους οικισμούς Χαλάστρας Κιμήνων Μαλγάρων και όχι μόνο τα επιβατικά, αλλά και τα πολύ βαριά οχήματα, χιλιάδες οχήματα κάθε εβδομάδα παρακάτουν τα διόδια, μπαίνουν μέσα από τους οικισμούς με κινδύνους και για τις ζωές των κατοίκων και για τις περιουσίες τους, αλλά έχουν γίνει πάρα πολύ σοβαρά ατυχήματα και καταστρέφεται με αυτή την παρακαμπτήριο η οποία λειτουργεί, καταστρέφεται και το οδόστρωμα, καθώς δεν είναι κατασκευασμένο για να αντέξει όλους αυτούς τους πόρτους. Αντιλαμβάνονται πάρα πολλά τα ζητήματα που υπάρχουν με τα διόδια των Μαλγάρων και ειδικά τώρα που κατασκευάζονται και νέα διόδια

0: γενικότερα προς Βέρεια, είναι μια ευκαιρία να καταργηθούν στα δύο των Μαλγάρων. Αυτά λειτουργήσουν και διώδες σε πάρα πολύ μικρή απόσταση από εκεί.
1: Βέβαια και επιπλέον, εκτός το ότι συμβαίνουν όλα αυτά που μας είπατε, κίνδυνοι για τις ζωές και η επιβάρυνση του οδοστρώματος της επαρχιακής οδού, ουσιαστικά φεύγουν και τα έσοδα, έτσι, δεν πετυχαίνουν το στόχο τους τα διώδια.
0: Δεν τα έχουν πετύχει τόσα χρόνια. Υπήρχε ήδη απόφαση από το 1998 του τότε Δήμου Αξιού για μεταφορά των διωδίων σε άλλο σημείο, η οποία είχε αποτυπωθεί και στο πολυοδομικό σχέδιο του Δήμου, γιατί όντως, όπως σωστά το λέτε, λειτουργεί αυτή η παρακαμπτήριο, χάνονται έσοδα για τα διώδια, αλλά το βασικότερο δεν είναι μόνο τα έσοδα. Το βασικότερο είναι ότι έχει καταστραφεί το οδόστρωμα μέσα στους οικισμούς του Δήμου Δέλτα. Υπάρχει πολύ μεγάλος κίνδυνος, γιατί αυτή η οδοπία κατασκευασμένη δεν μπορεί να αντέξει τους φόρτους αυτούς. Κίνδυνος για τις κατοικίες, κίνδυνος για τις ζωές, καθώς καθημερινά υπάρχουν ατυχήματα. Και μπορείτε να το δείτε και μόνοι σας, αν επισκεφτείτε την περιοχή, θα δείτε πώς τα φορτηγά βγαίνουν κάθε μέρα από την γύρω περιοχή. Και φυσικά υπήρχε και μια τρομακτική αδικία οι ίδιοι οι κάτοικοι, που για 15 μόνο χιλιόμετρα για να μπουν στην πόλη, για να χρησιμοποιήσουν την εθνική οδό, θα πληρώσουν διώδια. Άρα είναι πολλά τα ζητούμενα. Όντως υπάρχουν και χαμένα έσοδα, υπάρχει μια τεράστια αδικία στους κατοίκους, αλλά και μια τεράστια ταλαιπωρία των οδηγών που κινούνται προς τη Θεσσαλονίκη και το βλέπετε. Φαίνεται και το προηγούμενο Σαββατοκύριακο τι έγινε στα Μάλαγαρα και τι καθυστερήσεις υπήρχαν.
1: Πιστεύετε ότι θα έχει κάποια τύχη αυτή η πρόταση που κάνετε?
0: Πιστεύω ότι θα την ακούσουν και θα την εντάξουν πάρα πολύ προσεκτικά, γιατί αλήθεια είναι ότι είχα όχληση από την νέα διοίκηση Αγνατίας Οδού και βρεθήκαμε και διαδόσεις το μήνα Απρίλιο. Πιστεύω πολύ απλά να εξετάσουν όλα τα στοιχεία και όλα τα δεδομένα. Είναι μια λύση αυτή που προτείνω, η οποία θα είναι συμφέρουσα και για τους ίδιους, αλλά το βασικότερο αυτό που με ενδιαφέρει να είναι συμφέρουσα για τους οδηγούς, τους επισκέπτες και τους κατοίκους της περιοχής.
1: Μακάρι να πούμε καλά νέα το επόμενο διάστημα στους ακροατές μας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την επικοινωνία που είχαμε, κύριε Γιουτίκα. Και δυστυχώς μόλις σήμερα το μεσημεράκι είχαμε ένα ακόμα τροχαίο δυστύχημα στην περιοχή των Μαλγάρων, με μια γυναίκα να χάνει τη ζωή της και τον σύζυγό της να τραυματίζεται σοβαρά. Ο Κώστας Μπούρης θα μας ενημερώσει. Καλησπέρα, Κώστα.
2: Καλησπέρα. Το τροχαίο έγινε λίγο μετά τις 9 το πρωί, λίγο πριν τα διώδια των Μαλγάρων. Το γιο ταχύ αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε ένα 74χρονο που οδηγούσε το όχημα και η σύζυγός του, 71 ετών, κινούνταν με κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη, όταν για άγνωστο λόγο έπεσε πάνω σε προπορευόμενη ταλίκα. Η γυναίκα μεταφέρθηκε με στενοφόρο του ΕΚΑΒ, διασωληνωμένη στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου Θεσσαλονίκης, όπου λίγη ώρα αργότερα κατέληξε. Ο σύζυγός της είναι, σύμφωνα με πληροφορίες, σε καλή κατάσταση, φέρει ελαφρά τραύματα και υποβάλλεται σε εργαστηριακές εξετάσεις και αν κριθεί απαραίτητο θα νοσηλευτεί. Η Τροχιά Θεσσαλονίκης διερευνά τα αίτια του συμβάντος.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Κώστα.
3: Έχουν οδηγηθεί.

0: Ενώπιον του ανακριτή διαφθοράς σήμερα οι εξεσυλληφθέντες που φέρονται να εμπλέκονται στο νέο κύκλωμα διαφθοράς που αποκαλύφθηκε στον χώρο των πολεοδομιών και της τοπικής αυτοδιοίκησης. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται άλλα 30 πρόσωπα τα οποία εξετάζονται και μας ενημερώνει η Άννα Βλαχοπαναγιώτη.
1: Με τον πληθωρισμό να καλπά.
2: Έχουν οδηγηθεί ήδη, Στέλλα, ενώπιον του ανακριτή διαφθοράς. Γύρω στις 10.30 έγινε η μεταγωγή τους ενώπιον του ανακριτή και είναι ήδη σε εξέλιξη οι απολογίες των 6 συλληφθέντων για αυτό το κύκλωμα διαφθοράς που ξεσκέπασε η Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων της Ελληνικής Αστυνομίας, κύκλωμα διαφθοράς μέσα σε πολεοδομίες. Φερόμενη ως εγκέφαλος είναι μία υπάλληλος στην πολεοδομία Γαλατσίου που φέρεται να είναι ψηλά στην ιεραρχία, ενώ στον αρχηγικό πυρήνα φέρεται να είναι και ο σύζυγός της. Υπάλληλος της αποκεντρωμένης διοίκησης Αττικής, ο οποίος νωρίτερα είχε υπηρετήσει επί πολλά χρόνια στην πολεοδομία της Κηφισιάς. Ανάμεσα στους συλληφθέντες είναι επίσης προϊστάμενοι και υπάλληλοι υπηρεσιών δόμησης, αλλά και ένας ιδιώτης μηχανικός. Ήδη πριν από λίγο, η δικηγόρος κατηγορούμενου υπαλλήλου πολεοδομίας μας έκανε δήλωση. Μας είπε ότι ο εντολέας της αρνείται τις κατηγορίες που του αποδίδονται. Μάλιστα, είπε ότι ο συγκεκριμένος υπάλληλος στην πολεοδομία έμενε πάρα πολλές φορές υπεροριακά, πέραν του ωραρίου εργασίας του, προκειμένου να εξυπηρετήσει τους πολίτες. Θυμίζω ότι τους έχουν ασκηθεί ποινικές διώξεις για βαρύτατα κακουργήματα, μεταξύ άλλων για συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, για δωροληψία, για δωροδοκία, αλλά και διακεκριμένη περίπτωση ξεπλήματος μαύρου χρήματος. Και σύμφωνα με την δικογραφία που έχει σχηματιστεί σε βάρος τους, οι 6 συλληφθέντες αλλά και τα υπόλοιπα πρόσωπα τα οποία περιλαμβάνονται στη δικογραφία έχουν ταυτοποιηθεί και είναι βέβαιο ότι το επόμενο διάστημα αναμένεται να απολογηθούν και αυτά ενώπιον του ανακριτή διαφθοράς. Ζητούσαν από 1.000 έως και 30.000 ευρώ προκειμένου να τακτοποιήσουν αυθαίρετα, να εκδώσουν οικοδομικές άδειες, να μειώσουν πρόστιμα αλλά και να ρυθμίσουν πάσης φύσεως άλλες εκκρεμότητες.
0: Με την απόφαση για την προσωρινή κράτηση τριών κατηγορουμένων, ολοκληρώθηκε η διαδικασία των απολογιών για την υπόθεση των παράνομων επιχορηγήσεων μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ σε Κοζάνη και Αγρίνιο. Προφυλακιστέοι κρίθηκαν ο φερόμενος ως επικεφαλής της εγκληματικής οργάνωσης, ένας εργαζόμενος σε κέντρο υποδοχής δηλώσεων και ένας παραγωγός που φέρεται να εμπλέκεται και αυτό στην υπόθεση. Άλλοι 9 αφέθηκαν ελεύθεροι με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα. Σε αρκετές των περιπτώσεων επιβλήθηκαν περιοριστικοί όροι, όπως η απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και η καταβολή χρηματικής εγγύησης που κυμαίνεται από 5 έως 15.000 ευρώ. Να υπενθυμίσουμε ότι συνολικά 9 πρόσωπα έχουν αφαιθεί ελεύθερα στο πλαίσιο της ανακριτικής διαδικασίας, μεταξύ αυτών και 2 ηλικιωμένοι κατηγορούμενοι, οι οποίοι είχαν δώσει εξηγήσεις ενώπιον των δικαστικών αρχών την Παρασκευή που μας πέρασε. Τη δημιουργία εφαρμογής με την οποία οι καταναλωτές θα βλέπουν live τις τιμές προϊόντων στα σούπερ μάρκετ, προανήγγειλε Λωτάκης Θεοδωρικάκος. Ο Υπουργός Ανάπτυξης σημείωσε ότι η επικεφαλής της Ανεξάρτητης Αρχής Προστασίας του Καταναλωτή θα κάνει την παρουσίαση της εφαρμογής με την οποία θα γνωρίζουμε ανά πάσα στιγμή online πόσο κάνει ένα προϊόν που μας ενδιαφέρει σε κάθε σούπερ μάρκετ. Μας ενημερώνει η Νίκη Χατζηδημητρίου.
1: Με τον πληθωρισμό να καλπάζει στο 5,2% τον τελευταίο μήνα στην Ελλάδα και τις τιμές βασικών αγαθών επιβίωσης να βρίσκονται στα ύψη, οι καταναλωτές προσπαθούν, ψάχνοντας και συγκρίνοντας καθημερινά, να βρουν τις πιο συμφέρουσες τιμές, προσπαθώντας να ανταπεξέλθουν σε βασικές ανελαστικές δαπάνες της οικογένειας. Σε αυτή την προσπάθεια εξεύρεσης των καλύτερων τιμών σε σχέση με τα προϊόντα των σούπερ μάρκετ, έρχεται να προσθεθεί μια νέα εφαρμογή του Υπουργείου Ανάπτυξης, η οποία αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία την ερχόμενη εβδομάδα και η οποία θα δίνει τη δυνατότητα στους καταναλωτές να συγκρίνουν σε πραγματικό χρόνο τις τιμές προϊόντων στα σούπερ μάρκετ. Μέσω της εφαρμογής που ονομάζεται «Πόσο κάνει», οι πολίτες θα μπορούν κατά τη διάρκεια των αγορών τους να αναζητούν συγκεκριμένα προϊόντα και να ενημερώνονται άμεσα για διαθέσιμες τιμές στην αγορά. Για παράδειγμα, ένας καταναλωτής που βρίσκεται ήδη σε σούπερ μάρκετ θα έχει τη δυνατότητα να ελέγχει αν η τιμή ενός προϊόντος συγκεκριμένης μάρκας είναι ανταγωνιστική ή αν διατίθεται φθηνότερα σε άλλο κατάστημα. Στόχος της πρωτοβουλίας είναι η ενίσχυση της διαφάνειας στην αγορά και η παροχή περισσότερων επιλογών στους καταναλωτές, ώστε να πραγματοποιούν πιο συμφέρουσες αγορές και να εξοικονομούν χρήματα. Πληροφορίες αναφέρουν ότι η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης εξετάζει και ένα νέο μοντέλο εθελοντικών μειώσεων τιμών, αντίστοιχο με αυτό που εφαρμόστηκε το προηγούμενο διάστημα, σύμφωνα και με τον Γενικό Διευθυντή της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδος, Απόστολο Πεταλά. Πάντως, αντίστοιχη εφαρμογή σύγκρισης τιμών στα ηλεκτρονικά σούπερ μάρκετ έχει τα τελευταία χρόνια η πλατφόρμα e-καταναλωτής του gov.gr για εξυπηρέτηση των καταναλωτών.
0: Σε τροχιά ξεχρονισμού υγειονομικός χάρτης της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς, σύμφωνα με όσα ανέφερε στην περιοδία του ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Ο Υπουργός πραγματοποίησε σειρά εγγενείων σε κρίσιμες δομές της περιοχής. Ο Γιώργος Γεωργιάδης θα μας ενημερώσει. Καλό μεσημέρι, Γιώργο.
3: Καλό μεσημέρι από την Πιερία. Πριν από λίγο, ο Υπουργός Υγείας κ. Γεωργιάδης εγγενίασε το πλήρως αναβαθμισμένο και ενεργειακά αναβαθμισμένο, ανακαινισμένο και ενεργειακά αναβαθμισμένο κέντρο υγείας στο λιτόχωρο κόστος ενός 9 εκατομμυρίων ευρώ. Και τώρα είμαστε στο Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης, στο νέο νοσοκομείο Κατερίνης, όπου σε λίγα λεπτά έχει έρθει ο κ. Γεωργιάδης εδώ. Θα γίνουν τα εγγένεια της νέας πτέρυγας, της επέκτασης δηλαδή, της πρώτης παθολογικής κλινικής. Θα υπάρχει και δεύτερη παθολογική κλινική, ακριβώς για να μπορέσει να καλύψει την ανάγκη, την ολοναένα και μεγαλύτερη ανάγκη που υπάρχει εδώ στην Κατερίνη και στις γύρω περιοχές. Ένα έργο κόστος 650.000 ευρώ.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο, και από την Πιερία να πάμε στην Πέλλα, όπου εκεί περιοδεύει η Υπουργός Οικογένειας και Κοινωνικής Συνοχής Δόμνα Μιχαηλίδου. Η Νικολέτα Γεωργιοπούλου βρίσκεται εκεί. Καλό μεσημέρι, Νικολέτα, και σε σένα.
4: Καλό μεσημέρι, Γκέλη, κυρίες και κύριοι. Η κυρία Μιχαηλίδου συναντήθηκε με τον Αντιπεριφερειάρχη Πέλλας, τον κύριο Τζαμτζή, σε μια διευρυμένη σύσκεψη που είχαν. Με παρουσία του Υφυπουργού Εσωτερικών, αρμόδιο για θέματα Μακεδονίας ΑΕΚΣ του κ. Γκιουλέκα και των βουλευτών του νομού, έγινε συζήτηση για όλα τα θέματα που απασχολούν την Πέλλα και ειδικότερα για το θέμα του γυροκομείου. Το γυροκομείο αποτελεί μια ιδιαίτερη, βρίσκεται κάτω από μια ιδιαίτερη συνθήκη, θα λέγαμε, είναι μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Όμως υπάρχουν μέσα άνθρωποι οι οποίοι χρειάζονται βοήθεια και τώρα το Υπουργείο της κυρίας Μιχαηλίδη ετοιμάζεται να κάνει 3 χρηματοδοτήσεις, αλλά αυτό υπάρχουν κάποια νομικά κολλήματα. Θα πρέπει δηλαδή να μπουν και άνθρωποι του Υπουργείου μέσα για να γίνει. Για να φύγουμε από αυτό το θέμα, συζητήθηκαν και άλλα προβλήματα που υπήρχαν, ώστε η κυρία Μιχαηλίδου να τα μεταφέρει στους αρμόδιους υπουργούς κάτω στην κεντρική κυβέρνηση στην Αθήνα. Η συνάντησή της με τον κύριο Φουτουκίδη, τον Δήμαρχο, ήταν πάλι διευρυμένη. Θα πρέπει να πούμε ότι μας είπαν και η Δήμαρχος και η Υπουργός, συγγνώμη, και ο Δήμαρχος, ότι πολλές οικογένειες έχουν κάνει χρήση στα Γιαννιτσά του νομού Πέλλας, το σπίτι μου 1, το σπίτι μου 2, το σπίτι μου 3, ότι πολλοί παίρνουν πόρους από τα ταμεία τα ειδικά τα οποία διαθέτει, τα κονδύλια που διαθέτει το Υπουργείο και βεβαίως ότι χρειάζεται και άλλη περαιτέρα στήριξη η κοινωνία του νομού Πέλλας. Αυτό ήταν κατακλείδι, θα λέγαμε, το συμπέρασμα, ότι έχει ανάγκη ο κόσμος.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Νικολέτα Γεωργιοπούλου. Περισσότερους δικαιούχους αφορά το νέο πρόγραμμα Ανακαινήσω, ενώ θα δίνει υψηλότερες επιδοτήσεις με στόχο να αυξηθεί η προσφορά των διαθέσιμων κατοικιών. Στόχος του νέου προγράμματος, το οποίο θα επιδοτεί ευρύτερες εργασίες ανακαίνησης κατοικιών και όχι μόνο την ενεργειακή αναβάθμιση, είναι να ανοίξουν και να προσφερθούν στην αγορά σπίτια που παραμένουν κλειστά. Να ακούσουμε τη δήλωση σχετικά στον 102 FM ο πρόεδρος του ΤΕΕ στο τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας, Ηλίας Περτζινίδης.
5: Το προηγούμενο είχαμε κάποια προβλήματα και λόγω χαμηλής επιδότησης αλλά και αυξημένης γραφειοκρατίας. Δεν προχώρησε πολύ καλά. Το συγκεκριμένο δεν είναι πάρα πολύ καλό, ό,τι διάβασε το ΦΕΚ. Γιατί ο οδηγός ακόμη δεν έχει βγει. Το 40% θα πρέπει να εκπιστοποιήσει αυτός από ό,τι έχει δώσει από τα ίδια κεφάλαια για να ξεκινήσει και η εκταμείευση της επιδότησης. Θα υπάρχουν εννοείται και οι έλεγχοι στο τέλος και από ενεργειακό επιθεωρητή για να δει τι έχει γίνει όσον αφορά την ενεργειακή αναβάθμιση, αλλά και από ελεγχτή δόμησης όσοι άνθρωποι έχουν αυτή τη στιγμή κλειστά ακίνητα, τα οποία χρήζουν να για να γίνουν κατοικήσιμα. Θα μπορέσουν όντως να αξιοποιήσουν το πρόγραμμα.
6: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Με το δάχτυλο στη σκανδάλη Ιράν και Ισραήλ, την ώρα που ο Τραμπ επιμένει πως αυτός είναι που κάνει κουμάντο. Το Ιράν θα πολεμήσει στον δικό του χρόνο και θα διαπραγματευτεί στον δικό του χρόνο, διεμήνυσε στο μεταξύ ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου Μοχαμάντ Μπακέρ Καλιμπάφ. Η Ελένη Ιατρού είναι μαζί μας στο στούντιο με όλες τις τελευταίες εξελίξεις γύρω από το Μεσανατολικό. Καλό μεσημέρι, Ελένη.
1: Καλό μεσημέρι. Σε 2 ή 3 ημέρες μπορεί να υπάρξει συμφωνία με το Ιράν, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, προσθέτοντας ότι αυτή θα εμποδίζει την Τεχεράνη να αποκτήσει πυρηνικά όπλα και θα οδηγήσει σε άμεσο άνοιγμα των στενών του ορμού. Ο Αμερικανός πρόεδρος είχε τηλεφωνική συνομιλία με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό, όπως δήλωσαν Αμερικανοί και Ισραηλινοί αξιωματούχοι. Ενώ σε συνέντευξή του στον ιστότοπο Αξιός, ο ίδιος είπε ότι προειδοποίησε τον Νετανιάχου πως αν ξεκινήσει και πάλι πόλεμο με το Ιράν, ίσως βρεθεί να πολεμά μόνος του. Μάλιστα, το Ισραήλ εκτιμά ότι θα υπάρξουν νέοι γύροι εντάσεων. Τόσο το Τελαβίβ όσο και η Τεχεράνη παραμένουν πάντως σε κατάσταση συναγερμού. Μάλιστα, η Τεχεράνη υποστηρίζει ότι η Ουάσιγκτον δεν είναι ειλικρινής. Στο μεταξύ, οι δύο Αμερικανοί πιλότοι του ελικοπτέρου που συνετρίβει κοντά στα στενά του ορμούς είναι καλά στην υγεία τους, όπως δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Ερωτηθείς για το αν γνωρίζει για το λόγο της πτώσης του ελικοπτέρου, ο Αμερικανός πρόεδρος απάντησε ότι θα εκδοθεί έκθεση αργότερα μέσα στην ημέρα. Στο μεταξύ, οι ζημιές σημειώθηκαν σε αρχαιολογικό χώρο στην Τύρο, στο νότιο Λίβανο, από Ισραηλινό βομβαρδισμό.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ελένη.

0: Επιστρέφουμε στα δικά μας και να πάμε να δούμε τι είπε στον 102 FM η Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Άννα Ευθυμίου, η οποία αναφέρθηκε στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης, για τα οποία τονίσε ότι η επόμενη επανεξέταση θα γίνει το 2030, ενώ διαψεύσε κατηγορηματικά τις φήμες για αύξηση των οριών ηλικίας.
1: Η επόμενη επανεξέταση είναι για το 2030. Αυτό είναι νομοθετικά ορισμένο. Άρα, εμείς το που τονίσαμε είναι ότι κλείνουμε οριστικά τη θυμολογία για την αύξηση των ορίων ηλικία. Είπαμε ότι η μέση ηλικία ταξιοδότηση είναι πλέον στα 66 έτη, ο πραγματικός δηλαδή χρόνος ταξιοδότηση, κατά μέσο όρο. Αυτό μας δίνει ένα σημαντικό μαξιλάρι στην κατεύθυνση τη μη αύξηση των ορίων ηλικία και σαφώς το γεγονός ότι τα πολιτιστικά αποτελέσματα από τη Eurostat σε ό,τι αφορά το προσδόκιμο ζωής δεν επιβεβαιώνουν τις προβλέψεις, όπως δηλαδή έλεγαν και την αύξηση του προσδόκιμου ζωής. Είναι λίγο παρακάτω. Επομένως, τώρα εκφωνείται το Aging Report, δηλαδή η έκθεση για την γύρανση, αλλά είναι στοιχεία τα οποία μας δίνουν την ασφάλεια να πούμε ότι δεν θα αυξηθούν τα όρια ηλικίας.
0: Στην εντατικοποίηση των ελέγχων για τα ανασφάλιστα οχήματα και τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης για την καταγραφή τροχαίων παραβάσεων, αναφέρθηκε ο Γενικός Γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημοσθένης Αναγνωστόπουλος, μιλώντας στον 102 FM. Όπως ανέφερε, έχουν βεβαιωθεί 127.000 πρόστιμα σε πολίτες που δεν ανταποκρίθηκαν σε σχετικές ειδοποιήσεις. Γνωστοποίησε επίσης ότι άμεσα θα γίνει κάτι αντίστοιχο και για όσους δεν έχουν περάσει κταίο.
2: Πραγματικότητα στείλαμε ένα ειδοποιητήριο το 2025 και λέγαμε, ξέρετε, όχι μας φαίνεται ανασφάλιστο. Στείλαμε δεύτερο ειδοποιητήριο, κάποιοι δεν συμμορφώθηκαν ούτε με τις δύο ειδοποιήσεις, οπότε στείλαμε τις βεβαιώσεις για το πρόστιμο των ανασφάλιστων που είναι 127.000 περίπου και σε λίγες μέρες και όλες πρόκειται να δούμε και η ασυνείδητη οδηγή ότι αυτά τα πρόστιμα θα έρθουν και στην εφορία γιατί θα πρέπει να γίνει και η πληρωμή τους. Και έτσι πρέπει να γίνεται. Πρέπει να σταματήσει το φαινόμενο να κυκλοφορούν στον δρόμο ανασφάλιστα οχήματα, να υπάρχουν ατυχήματα και να ψάχνει μετά αν έχει ασφαλιστεί η άλλη πλευρά και πώς θα μπορέσει να αποζημιωθείς. Πράγματα τα οποία είναι κατάλοιπα του παρελθόντος εδώ και δεκαετίες, όμως πολύ καλά νομίζω κάνουμε και τα διορθώνουμε και για αυτούς οι οποίοι δεν έχουν ασφαλίσει το όχημά τους και για αυτούς που δεν έχουν καταβάλει τέλη κυκλοφορίας σε λίγες μέρες και για κταίο, προκειμένου να σταματήσει το φαινόμενο αυτό της ανομίας. Και δεν είναι πρακτικό το προκειμένου να υπάρχει ενημέρωση του πολίτη και ειδοποίηση ότι πλέον γνωρίζουμε τι γίνεται. Είναι φαινόμενα τα οποία νομίζουμε ότι πρέπει να εξαλειφθούν, δεν πρέπει να υπάρχουν άλλο στη χώρα μας. Υπάρχουν περιπτώσεις όπου έχουν διακυρωθεί παραβάσεις και επιβεβαιώνονται και από αστυνομικούς. Δεν υπάρχει η τέλεια αναγνώριση της παράβασης. Μπορεί να υπάρχουν ακραία φαινόμενα όπου μια παράβαση να φαίνεται ότι συμβαίνει ή να μην συμβαίνει. Το σημαντικό είναι ότι δεν μπορούμε να έχουμε τροχονόμο πίσω από κάθε αυτοκίνητο, πίσω από κάθε γωνία να βλέπουμε τι συμβαίνει. Ότι είναι πολύ σωστό να έχουμε έξυπνες κάμερες οι οποίες διαπιστώνουν παραβάσεις. Είναι σχετικά δυνατό, εύκολο να επιβεβαιώνεται και αυτή η παράβαση από έναν αστυνομικό, ο οποίος πραγματικά το κοιτάζει και βλέπει ότι έτσι είναι, προκειμένου να εκπαιδευτεί και το σύστημα τεχνητής νοημοσύνης και να έχουμε το αποτέλεσμα που όλοι επιδιώκουμε. Δηλαδή μεγαλύτερη ευταξία σε ό,τι αφορά την κυκλοφορία των αυτοκίνητων στους δρόμους και τη δυνατότητα προφανώς να έχουν πολύ καλύτερη οδική ασφάλεια για όλους. Αυτό δεν είναι το ζητούμενο.
0: Ολοκληρώθηκαν τα υποχρεωτικά μαθήματα των πανελλαδικών εξετάσεων για τα γενικά λύκεια και σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις στην νεολική γλώσσα και λογοτεχνία τα θέματα είχαν παρόμοιο βαθμό δυσκολίας με πέρυσι, ενώ στα μαθήματα αναεπιστημονικό πεδίο διαπιστώνονται διαφοροποιήσεις. Κάποια δηλαδή όπως τα αρχαία και η βιολογία ήταν πιο απαιτητικά, ενώ άλλα όπως η φυσική κρίθηκαν πιο εύκολα σε σχέση με άλλες χρονιές. Για τους υποψηφίους στο Νεπάλ, η διαδικασία συνεχίστηκε σήμερα με τα ειδικά μαθήματα, ενώ η ανακοίνωση των βαθμολογιών αναμένεται στα τέλη Ιουνίου. Ακούμε τη Σοφία Πακαλίδου.
3: Χωρίς απρόπτα ολοκληρώθηκαν οι φετινές πανελλαδικές εξετάσεις ό,τι αφορά στα βασικά μαθήματα, ενώ μέχρι τα μέσα του μήνα θα έχουν ολοκληρωθεί και εξετάσεις στα ειδικά. Εκπαιδευτικοί και βαθμολογητές κάνουν λόγο για μία από τις πιο ήσυχες εξεταστικές διαδικασίες των τελευταίων ετών, καθώς δεν καταγράφηκαν περιστατικά που να προκαλέσουν αναστάτωση στους υποψηφίους. Σε ό,τι αφορά στις επιδόσεις, οι πρώτες εκτιμήσεις συγκλίνουν στο ότι το πρώτο επιστημονικό πεδίο ενδέχεται να παρουσιάσει ελαφρώς χαμηλότερες επιδόσεις σε σχέση με το 2025, κυρίως λόγω πιο απαιτητικών θεμάτων στα αρχαία ελληνικά. Αν και δεν έκρυβε ιδιαίτερες εκπλήξεις, απαιτούσε καλή γνώση της ύλης και ισχυρή ικανότητα απομνημόνευσης. Στο πεδίο των θετικών και τεχνολογικών σπουδών, τα μαθηματικά κινήθηκαν στα περσινά επίπεδα δυσκολίας, ενώ η φυσική θεωρήθηκε πιο προσιτή για τους καλά προετοιμασμένους υποψηφίους. Ωστόσο, η ιδιαίτερα απαιτητική χημεία φαίνεται ότι θα επηρεάσει σημαντικά τη συνολική εικόνα των επιδόσεων. Εκπαιδευτικοί εκτιμούν ότι αρκετοί υποψήφοι δυσκολεύτηκαν να ολοκληρώσουν το σύνολο των θεμάτων μέσα στο διαθέσιμο χρόνο, γεγονός πιθανό να περιορίσει τον αριθμό των πολύ υψηλών βαθμολογιών. Αναλογικό να διαμορφώνεται και στο πεδίο των επιστημών υγείας, όπου η βιολογία κρίθηκε πιο δύσκολη συγκριτικά με πέρσι. Οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για μείωση των αριστούχων και μεγαλύτερη συγκέντρωση υποψηφίων στη βαθμολογική ζώνη από 15 έως 18. Στο πεδίο οικονομίας και πληροφορικής, η πληροφορική δεν φαίνεται να διαφοροποιεί ιδιαίτερα τα αποτελέσματα, ωστόσο οι αρχές οικονομικής θεωρίας περιλάμβαναν ερωτήματα αυξημένων απαιτήσεων που αναμένεται να ξεχωρίσουν τους υποψηφίους με υψηλό επίπεδο προετοιμασίας. Οι οριστικές εκτιμήσεις για την πορεία των βάσεων θα μπορούν να γίνουν μόνο μετά την ανακοίνωση των βαθμολογιών και την επεξεργασία των στατιστικών στοιχείων από το Υπουργείο Παιδείας. Πάντως, με βάση τα μέχρι στιγμής δεδομένα, δεν αναμένονται θεαματικές μεταβολές στο σύνολο των σχολών, αν και σε ορισμένα τμήματα υψηλή ζήτηση ή διαφοροποιήσεις επιδόσεις ενδέχεται να επηρεάσουν τις τελικές βάσεις εισαγωγής. Η ανακοίνωση των βαθμών αναμένεται στα τέλη Ιουνίου και οι πρώτες εκτιμήσεις για τις βάσεις θα βασιστούν στην αποτίμηση των επιδόσεων και την ανάλυση των θεμάτων.
0: Στα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης και τον Κώστα Καντούρη θα πάμε για τη συνέχεια. Κώστα, καλό μεσημέρι. Έχουμε την υπόθεση ενός 74χρονου γιατρού, ο οποίος κατηγορείται για ασέλγεια σε βάρος αγοριού.
4: Αυτή είναι μια υπόθεση που δεν την γνωρίζουμε ακόμη. Αυτό που έχουμε τώρα είναι, πριν από λίγο καταδικάστηκε ένας χειρουργός, 46χρονος χειρουργός, για βαριά για ο οποίος καταδικάστηκε ότι έκανε διπλή μαστεκτομή σε μια γυναίκα η οποία χωρίς να έχει καρκίνο. Το μυθόρκο το εφετείο Θεσσαλονίκης του επέβαλε φυλάκιση 3 χρόνων με τριετή αναστολή και η επέμβαση είχε γίνει τον Νοέμβριο του 2018, ενώ το δικαστήριο μετέτρεψε την κατηγορία, καθώς πρωτόδικα ο γιατρός είχε καταδικαστεί σε 5 χρόνια κάθεξη για βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη, την πρόκληση οποίας επιβίωκε ο κατηγορούμενος, ενώ τώρα το δικαστήριο το καταδίκωσε για πρόκληση βαριά σωματικής βλάβης με ενδεχόμενο δόλο. Ήταν χαρακτηριστικά αυτά που είπε η γυναίκα στο δικαστήριο. Μου είπε ότι είχε ενημερωθεί προφορικά ότι τα αποτελέσματα της γονιδιακής εξέτασης ήταν θετικά. Είπε, αντίθετα, ο γιατρός από την πλευρά του υποστήριξε ότι η γυναίκα, η ασθενής, είχε βαρύ ιστορικό και οι ενδείξεις οδηγούσαν σε αυτό, παραδεχόμενος βέβαια το λάθος που έγινε. Σε τέτοιες περιπτώσεις δεν είναι προαπαιτούμενος, ο γονιδιακός έλεγχος επέμεινε. Τα χαρακτηριστικά αυτά που είπε η πρόεδρος του δικαστηρίου, κλείνοντας και απευθυνόμενοι στον γιατρό, καθώς αιτιολόγησε την απόφαση ότι έκρινε το δικαστήριο ότι δεν υπήρχε ο απαιτούμενος άμεσος δόλος, θεώρησαν ότι ο δόλος ήταν ενδεχόμενος. Προσοχή από εδώ και πέρα στην εκτέλεση του καθηκόντος σας. Το να σε εμπιστεύονται κάποιοι ως γιατρό είναι πολύ μεγάλη υπόθεση. Όχι βιαστικές αποφάσεις, είπε χαρακτηριστικά.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα.

0: Σε έξαρση είναι το φαινόμενο του λεγόμενου ευτροφισμού στην παραλία της Θεσσαλονίκης, καθώς φυτοπλακτό καφέ χρώματος έχει εμφανιστεί κατά μήκος του παραλιακού μετώπου, ενώ υπάρχει και έδυσος μια μάλιστα από τον αέρα. Το φυτοπλακτό βγήκε και στη στεριά στο ύψος της προβλήτας του λιμανιού, με την εικόνα να είναι αντιαισθητική. Το φαινόμενο είναι έντονο και σε άλλες περιοχές, ενώ ανησυχία εκφράζουν και οι αλληλείς. Πάμε να ακούσουμε τη δήλωση σχετικά στον 102 FM ο καθηγητής βιολογίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Σπύρος Γκέλης.
1: Όταν δεν είναι πάρα πολύ υψηλές θερμοκρασίες, έχει να κάνει με την έλλειψη του αέρα, την κυκλοφορία του νερού, με τον ευτροφισμό. Δηλαδή, το τι είδους λίμματα και τι φορτίο λιμάτων εισέρχεται στο θερμαϊκό. Το βασικό είναι να ληφθεί με έρημνα ώστε αυτές οι πιέσεις να σταματήσουν εντελώς ή να ελαχιστοποιηθούν. Γιατί αυτός είναι ένας κόλπος ο οποίος δεν αντέχει όλο αυτό το φορτίο ρήπων που υπάρχει και φαίνεται. Επειδή έχουμε όλο αυτό το φαινόμενο με την κλιματική αλλαγή, φαίνεται ότι θα έχουμε υψηλότερες θερμοκρασίες για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Και αυτό μπορεί να οδηγήσει σε μια αλυσιδωτή αντίδραση φαινομένων σε σχέση με την κυκλοφορία του νερού και την κυκλοφορία του αέρα. Αυτά τα φαινόμενα είναι πολύ πιθανόν να ενταθούν. Δυστυχώς δεν το ξέρουμε. Δεν μπορούμε να έχουμε μοντέλα πρόβλεψης, κυρίως γιατί δεν το παρακολουθούμε το φαινόμενο.
0: Η διάσταση του ζητήματος είναι τεράστια. Ξεκινάει από τον Βόλο και πάει σε όλο το Βόρειο Αιγαίο, τόνισε μιλώντας στον 102 FM ο πρόεδρος των Παράκτιων Αλλιών Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς, Δημήτρης Τσιπούρας, υπογραμμίζοντας ότι το φαινόμενο είναι σε έξαρση εδώ και ένα μήνα και είναι πραγματικά καταστροφικό για τους αλλιείς.
2: Η διάσταση του ζητήματος είναι όχι μόνο τεράστια, είναι πάρα πάρα πολύ μεγάλη. Ξεκινάει από το Βόλο και πάει μέχρι πάνω τον Εύρο, είναι όλο το Βόρειο Αιγαίο. Είναι αυτό το φυτοπλακτόν το οποίο είναι τώρα σε έξαρση και δυστυχώς για μας τους αλλιείς είναι καταστροφικό. Η περιφέρεια και η εποπτεία Θεσσαλονίκης μου έχει στείλει ένα email εδώ και 15 μέρες και λέει ότι δεν πρέπει να αλλιεύετε, διότι λέει θα καταστρέψετε τα εργαλεία σας. Ναι, αλλά εμείς άμα δεν πάμε κάθε μέρα στη δουλειά δεν θα μπορέσουμε να ζήσουμε. Έτσι. Δεν έχουμε άλλο εισόδημα από κάπου αλλού. Το εισόδημά μας έχει πέσει 80-90%. Να μην πω 100% κεφανό υπερβολικός. Εμάς το επάγγελμά μας είναι εποχιακό, δηλαδή υπάρχουν 2-3 μήνες που θα βγάλουμε ένα καλό μεροκάματο και 2-3 μήνες δεν κάνουμε τίποτα. Αντιμετωπίζουμε πολλά προβλήματα. Είναι η ενεργειακή κρίση λόγω του πολέμου στην Ανατολή. Εμείς τώρα αυτή τη στιγμή παίρνουμε στη διπλή τιμή από ό,τι πέραμε το πετρέλαιο. Είναι δυσβάσταχτα. Τα έξοδά μας δεν μπορούμε να τα απεξέλθουμε. Είναι πάρα πάρα πολύ μεγάλα. Έχουμε ζητήσει από τον αρμόδιο υπουργό, από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης που ανήκουμε, συναντήσεις εδώ και ένα μήνα και δεν μας έχει απαντήσει, δεν μας δέχεται. Δηλαδή, τι να κάνουμε. Είμαστε και εμείς σαν άλλους που βγαίνουν, ούτε θέλουμε να δημιουργήσουμε, να κάνουμε κινητοποίηση και να δημιουργούμε πρόβλημα στον κόσμο. Αλλά δεν μας ακούει κανείς. Έχουμε στείλει email, έχουμε στείλει υποβλήματα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση 16 Απριλίου φέτος εξέδωσε απόφαση προς όλα τα κράτη-μέλη της Ευρώπης 760 εκατομμύρια ευρώ για την ενεργειακή κρίση. Η Ελλάδα ακόμα δεν έχει κάνει τίποτα για να απορροφήσουμε αυτά τα χρήματα.

0: Με τις τοποθετήσεις των συνηγόρων και των δύο πλευρών επί της εισαγγελικής πρότασης για τις παραστάσεις υποστήριξης κατηγορίας, συνεχίστηκε σήμερα η δίκη για τη σιδηροδρομική τραγωδία των Τεμπών. Βαγγέλης Μητρούσιας είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλό μεσημέρι, Βαγγέλη.
1: Επίσης σε εσένα και στους ακροατές, Γέλη, αυτό που να πούμε ότι συνεχίζεται και σε λίγο να μένετε να ολοκληρωθεί και η ένατη συνεδρίαση, πολύ σωστά όπως είπες, με τους συνηγόρους υπεράσπισης των κατηγορημένων αυτή την φορά, γιατί νωρίτερα είχαν ολοκληρωθεί, θα έλεγα, οι συνήγοροι υπεράσπισης των συγγενών θυμάτων. Να πούμε βέβαια ότι τέθηκε ένα αίτημα να δοθεί το έγγραφο που κατέθεσε ο κ. Σχερνάκης για την παράσταση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, όμως δεν έγινε δεκτό το αίτημα από την έδρα του δικαστηρίου, όπως θα πρέπει να πούμε και το αίτημα που έγινε από τους συγγενείς των θυμάτων και συγκεκριμένα από τον συνήγορο υπεράσπισης του Γεράσιμου, που βρίσκεται εδώ και 3 χρόνια στην εντατική, που ζητήθηκε δηλαδή να δοθεί η δυνατότητα παράστασης στον πατέρα και στα αδέρφια του, τα 2 αδέρφια του, να παραστούν δηλαδή στο δικαστήριο, γιατί είναι βαρύτατη η ζημιά που έχουν υποστεί από τη συγκεκριμένη υπόθεση. Όλα αυτά όμως αναμένονται από την πλευρά του δικαστήριου να δώσει, δηλαδή αν θα γίνει δεκτό το συγκεκριμένο αίτημα. Και επίσης το άλλο έχει να κάνει με την παράβαση του καθήκοντος, αυτό δηλαδή που ζητούν και οι υπόλοιποι συγγενείς των θυμάτων, όχι μόνο από τους 57 ανθρώπους που έχασαν τη ζωή.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Βαγγέλη. Στο θέμα της αντιπυρικής περίοδου αναφέρθηκε ο Γενικός Γραμματέας Προγραμματισμού και Υποδομών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, Μπάμπης Τεργιάδης, μελώντας των 102 FM, όπως τόνισε. Φέτος έχουν αγοραστεί παραπάνω άδειες για ντρόουν που θα ενισχύσουν την πυροσβεστική επί 24 ώρες, ενώ γενικότερα θα υπάρχει αυξημένος αριθμός πυροσβεστικών δυνάμεων.
2: Έχουν αγοραστεί παραπάνω άδειες drone, τα οποία θα συνεισφέρουν στο έργο της πυροσβεστικής υπηρεσίας επί 24 ώρες στην περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας. Θα επιχειρούν 6 drone, τα οποία πιθανά να αυξηθούν και με τη συνεισφορά των δημάρχων, όπως είναι στο πανόραμα. Έχουν αυξηθεί οι πυροσβεστικές δυνάμεις της ΕΜΟΔΕ για άμεση διαχείριση και καταστολή δασικών πυρκαγιών. Καθώς επίσης θα υπάρχουν και τα αεροπλάνα, τα πτυτικά μέσα τα οποία εδρεύουν στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Πιθανόν να υπάρχει και ένα ελικόπτερο στην περιοχή της Χαλκιδικής, στην περιοχή του Πόρτο Καράς. Έπαιξε πάρα πολύ μεγάλο ρόλο το σύστημα αυτό με τα καθάριστα οικόπεδα, η πλατφόρμα που έχει δημιουργηθεί από το Υπουργείο. Είναι η τρίτη χρονιά πλέον, η οποία θα δώσει και πρόστιμα. Μέχρι τις 2 πρώτες χρονιές οι δήμαρχοι κάνανε κάποιες αυτοψίες και ελέγχους, αλλά από εκεί και πέρα δεν υπήρχαν πρόστιμα. Από ό,τι γνωρίζουμε, φέτος θα υπάρξουν και τα πρώτα πρόστιμα σε περιοχές που δεν έχουν καθαριστεί τα οικόπεδα ή σε ιδιοκτήτες οι οποίοι δεν καθαρίζουν. Ένα ακόμα μέτρο ήταν και βέβαια και από το Υπουργείο Περιβάλλοντος οι καθαρισμοί των δασικών δικτύων. Φέτος ήταν μια χρονιά καλή με τις βροχές, οι οποίες βοήθησαν πάρα πολύ να υπάρχει αυξημένη υγρασία στα δασικά συμπλέγματα, ειδικά στην Βόρεια Ελλάδα, έτσι ώστε να μην μπορεί να διαδοθεί εύκολα η πυρκαγιά.
0: Επιστρέφουμε στον διεθνή χώρο. Η Ελένη Ατρού είναι και πάλι μαζί μας στο στούντιο για να δούμε και άλλες σημαντικές ειδήσεις και να αρχίσουμε, Ελένη, από τον σεισμό των 7,8 ρίχτερ που είχαμε χθες στις Φιλιππίνες, καθώς ο αριθμός των θυμάτων συνεχίζει να αυξάνεται.
3: Στους 37, Γκέλη, είναι μέχρι τώρα ο αριθμός των νεκρών που άφησε πίσω του ο σεισμός Μαμούθοπος, τον ονομάζουν τον 7,8 ρίχτερ. Σχεδόν 500 άνθρωποι τραυματίστηκαν και 4 αγνοούνται. Στο μεταξύ αναπτερώνονται οι ελπίδες των συγγενών για διασωθέντες, καθώς 2 άνθρωποι ανασύρθηκαν νωρίτερα ζωντανοί από εμπορικό κτίριο. Ο σεισμός προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές στην πόλη λιμάνι General Santos στις Φιλιππίνες. Το Υπουργείο Δημοσίων Έργων και Αυτοκινητοδρόμων δήλωσε πως οι ζημιές σε περιουσιακά στοιχεία εκτιμώνται σε 1 δισεκατομμύριο πέσος, που ισοδυναμούν με περίπου 16,2 εκατομμύρια δολάρια Ηνωμένων Πολιτειών. Λόγω του σεισμού, το Διεθνές Αεροδρόμιο General Santos ανέστειλε προσωρινά τις εμπορικές λειτουργίες, εξυπηρετώντας μόνο κυβερνητικές, στρατιωτικές και ανθρωπιστικές πτήσεις μέχρι τις 6 το απόγευμα στις 11 Ιουνίου. Η Γεωλογική Υπηρεσία των Ηνωμένων Πολιτειών δήλωσε ότι ο σεισμός προήλθε από κίνηση στην Τάφρο Κοταμπάτο και θεωρείται ο ισχυρότερος σεισμός στις Φιλιππίνες από το 1976 γέλη. Ο πρόεδρος Φερντινάνδος Μαρκός Τζούνιορ διέταξε την προσωρινή αναστολή των μαθημάτων για τους μαθητές στις πληγήσεις περιοχές και έδωσε εντολή στις αρμόδιες υπηρεσίες να αναπτύξουν επιγόντως επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης ώστε να βοηθήσουν τους ανθρώπους να ξεπεράσουν τις συνέπειες της φυσικής καταστροφής.
0: Να πάμε στο ρωσο-ουκρανικό, καθώς το ρωσικό σφυροκόπημα στην Ουκρανία συνεχίζεται, ενώ την ίδια ώρα συνάντηση με τον Φιλανδό ομολογό του θα έχει ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι σε μια προσπάθεια να συντηρήσει το πλαίσιο των συμμάχων του απέναντι στον Πούτιν.
3: Τουλάχιστον 5 άνθρωποι σκοτώθηκαν, περισσότεροι από 40 τραυματίστηκαν σήμερα σε ρωσικά πλήγματα στις περιφέρειες του Χάρκοβο και της Ζαπορίζια, στη βόρεια-ανατολική και νότια Ουκρανία, όπως ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές. Έπειτα από 4 και πλέον χρόνια από την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, οι βομβαρδισμοί συνεχίζονται σχεδόν καθημερινά και στις δύο πλευρές του μετόπου και οι διπλωματικές διαπραγματεύσεις έχουν περιέλθει σε τέλμα. Στο μεταξύ, όπως είπες, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι θα έχει σήμερα συνάντηση με τον πρόεδρο της Φιλανδίας και τον Πρωθυπουργό της Νορβηγίας στο Ταλίν, όπου αναμένεται να συγκεντρωθούν άλλοι αρχηγοί κυβερνήσεων από χώρες της Βαλτικής και της Σκανδιναβίας για να συμμετάσχουν στη Σύνοδο Συνεργασίας Σκανδιναβικών και Βαλτικών Χωρών. Ο Εστονός Πρωθυπουργός, Κρίστιαν Μίχαλ, επανέλαβε ότι οι 8 χώρες έχουν υπάρξει οι πιο ένθερμοι υποστηρικτές της Ουκρανίας από την αρχή της ρωσικής εισβολής και έχουν παράσχει οικονομική στήριξη άνω των 42 δισεκατομμυρίων ευρώ.
0: Στο μεταξύ, στη Μόσχα είχαμε μία ανατίναξη αυτοκινήτου σε γειτονιά στρατιωτικών. Το όχημα έπεσε φλεγόμενο πάνω σε ένα άλλο παρκαρισμένο γιοταχή.
3: Με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ο οδηγός του φλεγόμενου αυτοκινήτου. Κάτω από το κάθισμα του οδηγού είχε τοποθετηθεί εκρηκτικός μηχανισμός ισχύος 300 έως 400 γραμμαρίων ισοδύναμου TNT. Η συνοικία όπου συνέβη το περιστατικό φιλοξενεί κυρίως στρατιωτικούς και αποστράτους, με τις πρώτες πολυκατοικίες να παραδόθηκαν την περίοδο 2011-2013. Η Ανακριτική Επιτροπή της Ρωσίας ανακοίνωσε ότι άνοιξε ποινική δικογραφία και διεξάγει έρευνα για τις συνθήκες του περιστατικού, που σημειώνεται λίγους μήνες μετά τη δολοφονία άλλου αξιωματικού του υποστρατήγου Γιάροσλαβ Μόσκαλικ από έκρηξη παγιδευμένου αυτοκινήτου στην ίδια πόλη. Ερευνώνται οι συνθήκες. Σε επόμενη ενημέρωση στη ραδιοεφημερίδα θα έχουμε και περισσότερα στοιχεία, πιστεύω.
0: Mm-hmm. Να πάμε να δούμε τώρα και την επίσκεψη του Πάπα Λέοντος του 14ου στην Ισπανία, που συνεχίζεται και από εκεί προειδοποίησε για βαθιά κρίση στον κόσμο.
3: Ο Ποντίφικας καταδίκασε την κλιμάκωση των συγκρούσεων, την αύξηση των στρατιωτικών δαπανών και ζήτησε στήριξη των μεταναστών. Προειδοποίησε από το Ισπανικό Κοινοβούλιο ότι ο κόσμος βρίσκεται αντιμέτωπος με μια βαθιά κρίση, την οποία απέδωσε στην ένταση των συγκρούσεων, στη διεύρυνση της πόλωσης και στην εκτεταμένη περιφρόνηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
0: Να κλείσουμε με τον Τραμπ, όχι όμως για τις γνωστές του ατάκες για το ρωσο-ουκρανικό, για το Ιράν, για όλα αυτά, αλλά για κάτι διαφορετικό. Πήγε στο NBA να δει έναν από τους τελικούς και εκεί όχι μόνο τον αποδοκίμασαν και γιουχαίστηκε, θα έλεγα, από τον κόσμο, αλλά στο τέλος αποκοιμήθηκε κιόλας.
3: Ζωγράφισε πάλι, το σχολίασε. Ο Ντόναλντ Τραμπ παρευρέθηκε στους τελικούς του NBA στη Νέα Υόρκη, όπου παρακολούθησε τον αγώνα των New York Knicks με τους San Antonio Spurs, γράφοντας παράλληλα ιστορία ως ο πρώτος εν ενεργεία πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών που δίνει το παρόν σε τελικό του κορυφαίου πρωταθλήματος μπάσκετ. Η εμφάνισή του στο Madison Square Garden επισκιάστηκε από τις έντονες αποδοκιμασίες. Γιατί? Κατά τη διάρκεια της ανάκρουσης του Αμερικανικού Εθνικού Ύμνου, συνθήματα USA-USA, επιφημίες δηλαδή, ακούστηκαν στις εξέδρες. Όμως το κλίμα άλλαξε όταν ο Τραμπ εμφανίστηκε στις γιγαντοοθόνες του γηπέδου να αποδίδει στρατιωτικό χαιρετισμό. Τότε σημαντική μερίδα των φιλάθλων αντέδρασε με έντονες αποδοκιμασίες. Τι είπε ο Αμερικανός Πρόεδρος? Υποβάθμισε το περιστατικό. Νομίζω ότι όσο επί το πλείστον ήταν επιφημίες, ήταν δυνατές και πολύ ενθουσιώδεις, δήλωσε στους δημοσιογράφους μετά το τέλος του αγώνα, πριν αναχωρήσει για την Ουάσιγκτον με το Air Force One. Τούμπα τα γύρισε. Τα πιστεύει, είναι το μόνο σίγουρο.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Ελένη.
4: Αθλητισμός.
0: Θόδωρος Χατζηπαντελής είναι τώρα μαζί μας και φαντάζομαι ότι θα ήθελες να κάνεις κάποιο σχόλιο επ' αυτού. Όχι,
4: Δεν ξέρω τι θέλεις εσύ, γιατί έχουμε χρόνο, μπορούμε να κάνουμε.
0: Θα μας πεις μόνο για τον αγώνα, δεν ξέρω.
4: Για τον αγώνα βεβαίως, μεγάλος αγώνας. Αγώνας thriller, 102-92, κέρδισε ο Ολυμπιακός χτες τον
0: Γι' αυτό τον αγώνα λες, ακόμα για το NBA και τον Τραμπ, έτσι. Μπερδευτήκαμε.
4: Ήθελες για αυτό τον αγώνα. Λοιπόν, τον Τραμπ θα τον δούμε, είναι αλήθεια, πολλές φορές, γιατί θα γίνει εκεί και το Μουντιάλ. Και μέσα σε όλα να σου πω και τα συμβάντα τα οποία γίνονται εκεί, έτσι από αυτά όχι τα αστεία, αλλά τέλος πάντων τα όμορφα που γίνονται στις Ηνωμένες Πολιτείες σχετικά με αυτούς που θέλουν να πάνε. Ο Ιρανός λοιπόν, εκπρόσωπος της Εθνικής Ομάδας του Ιράν, ο οποίος πήγε για να ελέγξει που θα πάει η ομάδα, που θα μείνει, που θα καταλύσει κλπ. Συνελήφθηκε και ανακρίθηκε για 17 ώρες. Και έτσι οι υπόλοιποι τρόμαξαν στην κυριολεξία, λένε να πάμε τώρα ή να μην πάμε. Τελικά θα πάνε. Και επίσης ένας διαιτητής που από την Αφρική, που αναδείχθηκε καλύτερος διαιτητής στην Αφρική και θα πήγαινε φυσικά να διαιτεύσει αγώνες του Μουντιάλ, και δεν μένει στην Αφρική, μένει στην Τουρκία συγκεκριμένα, αλλά είναι Σομαλός. Όπως είναι γνωστό, στις Ηνωμένες Πολιτείες δεν επιτρέπεται να μεταβεί κανένας από τη Σομαλία, δηλαδή δεν επιτρέπεται να πάει στο κράτος αυτό Σομάλος, οπότε δεν μπορεί να πάει για να διαιτεύσει τους αγώνες. Αυτά είναι από τα ευτράπελα που θα δούμε και θα υπάρξουν κι άλλα όσον αφορά το Μουντιάλ που γίνεται σε τρεις χώρες στην άλλη Ήπειρο. Ωστόσο, η παρουσία χτες του Τραμπ άλλαξε τα δεδομένα και έτσι ξανά γίνεται ντέρμπι ο τελικός του NBA. Όσον αφορά τα δικά μας τώρα, τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό, και εδώ έχουμε ντέρμπι, καθώς ο Ολυμπιακός έκανε το 2-1 στη σειρά, όπως είπα πριν, 102-92 νίκησε τον Παναθηναϊκό σε ένα παιχνίδι που κρίθηκε στα τελευταία λεπτά. Μέχρι τότε πάλευε ο Παναθηναϊκός, ήταν κοντά στο σκορ. Πάλι υπήρξε πολύ γκρίνια για την διαιτησία. Να πω μάλιστα ότι άγνωστοι βρέθηκαν έξω από το σπίτι χθες τη νύχτα της κυρίας Τσαρούχα, της διαιτή, η οποία σφύριξε στο πρώτο τελικό που έγινε στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας Ολυμπιακού Παναθηναϊκού, και από τον οποίο είχαν παράπονα οι παίκτες, οι παράγοντες του Παναθηναϊκού. Όλο αυτό το κλίμα λοιπόν έφερε κάποιους έξω από το σπίτι της να πετάξουν διάφορα συνθήματα εκεί, να γράψουν στους τοίχους, να φωνάξουν, και γενικά με τον τρόπο αυτό ουσιαστικά να απειλήσουν την κυρία Τσαρούχα, που είναι μία από τις διεθνείς διαιτητές της Ελλάδας εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Αλλά αυτό είναι μόνο το ένα. Δυστυχώς αυτή η τοξικότητα που υπάρχει και που δεν βλέπω να καλυτερεύει, και αυτό είναι κάτι που θα το δούμε πιστεύω και στο επόμενο τέταρτο παιχνίδι, το οποίο θα γίνει την Τετάρτη το βράδυ στις 9. Αν το κερδίσει ο Ολυμπιακός θα κατακτήσει και το πρωτάθλημα, αν το κερδίσει ο Παναθηναϊκός η σειρά θα μεταφερθεί στο γήπεδο του Ολυμπιακού για το πέμπτο και τελευταίο παιχνίδι, αφού ο Ολυμπιακός έχει το πλεονέκτημα της έδρας μετά από 72 ώρες από το παιχνίδι της Τετάρτης. Στα
0: δηλαδή
4: υπόλοιπα τώρα να πούμε ότι πλησιάζει η ώρα.
0: Δηλαδή πάει για Παρασκευή αν κερδίσει αύριο ο Παναθηναϊκός.
4: Ακριβώς, σωστά. Στα υπόλοιπα να πούμε ότι υπάρχουν φιλικά παιχνίδια με τα οποία ολοκληρώνονται σιγά σιγά οι προετοιμασίες των εθνικών ομάδων που θα πάρουν μέρος στο Μουντιάλ, και πρέπει να το λέμε γιατί αυτό θα μεταδοθεί από τα κανάλια της ΕΡΤ. Αλλά οι ώρες βέβαια είναι λίγο δύσκολες και φαντάζομαι όμως, επειδή είναι καλοκαίρι, υπάρχουν άδειες και πολλοίς κόσμος ξενυχτάει, θα τα παρακολουθήσουν. Για παράδειγμα, ακόμα και τα φιλικά είναι σε ώρες δύσκολες για την Ελλάδα. Μία η ώρα τα ξημερώματα σήμερα Αργεντινή Ισλανδία, στις 2 τα ξημερώματα Σενεγάλη Σαουδική Αραβία και στις 4 το πρωί Ιράκ Βενεζουέλα, για όσους έχουν το κουράγιο να κάτσουν να παρακολουθήσουν τα φιλικά παιχνίδια.
0: Με την Αργεντινή κάτι μπορεί να γίνει τώρα, για τα άλλα δεν σου εγγυώμαι ότι θα το κάνω αυτό, για να δω το Ιράκ Βενεζουέλα στις 4, τι να σου πω.
4: Το Αργεντινή είναι και στη μία, εντάξει, τρώγεται, λίγο ένα ημίχρονο τρώγεται. Ναι. Mm-hmm. Ναι.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
4: Κλείνω με τον αγώνα τένις που ξέρω ότι πολύ σ' αρέσει, στις 4 και 20, δηλαδή σε περίπου 1 ώρα και 20 λεπτά, ξεκινά στο ATP του Λονδίνου το παιχνίδι της Μαρία Σάκαρη με την Τατιάνα Μαρία, 4 και 20.
0: Σε 1 ώρα και 22 λεπτά από τώρα.
4: Ακριβώς.
0: Άρα θα έχετε την ευκαιρία να τα σχολιάσετε μετά και στην εκπομπή.
4: Βεβαίως, και θα λέμε και το αποτέλεσμα.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θόδωρη.
5: Ο καιρός με το Χρυσόστομο Παρανό. Μπόρες και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν τις επόμενες ώρες στην κεντρική Μακεδονία, ενώ το βράδυ τα φαινομένα θα σταματήσουν. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 31 βαθμούς και οι άνεμοι θα πνέουν νότι έως 4 μποφόρ. Αύριο Τετάρτη ο καιρός θα είναι αρχικά αίθριο σε όλη τη χώρα, αλλά το μεσημέρι θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα εκδηλωθούν μπόρες στα ορεινά και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της βόρειας χώρας. Η θερμοκρασία σε μικρή άνοδο θα αγγίξει το μεσημέρι τους 32 με 33 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Στην κεντρική Μακεδονία αύριο ο καιρός θα είναι αρχικά αίθριος, ενώ το μεσημέρι θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 32 βαθμούς και οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι έως 4 μποφόρ.
0: Ήταν η ραδιοεφημερίδα του 102 FM. Στο μικρόφωνο ήταν η Κέλλη Παπαθανασίου στο συντονισμό της εκπομπής, η Ελένη Ιατρού στη στήριξη, ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου ο Τάσος Τριανταφύλου. Μείνετε συντονισμένοι, τίτλοι δίσω με την Ελένη Ιατρού και στη συνέχεια 352 στον 102. Καλό απόγευμα, ραντεβού αύριο στις 2.
6: Η ώρα είναι 3. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Τίτλοι ειδήσεων.
3: Η κατάργηση των διοδίων των Μαλγάρων ζητά ο Αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης Κώστας Γιουτίκας με επιστολή του προς τη Νέα Εγνατία Οδό. Επισημαίνει την επιβάρυνση της κυκλοφορίας μέσα στους οικισμούς και τον κίνδυνο πρόκλησης ατυχημάτων. Μία 70χρονη έχασε τη ζωή της όταν γιοταχή συγκρούστηκε με νταλίκα στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Αθηνών μετά τα διόδια των Μαλγάρων. 16χρονο στην Καστοριά έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα στο Δασάκι Μεσοποταμίας, επέβαινε σε αγροτικό όχημα που οδηγούσε 17χρονος. Στην Ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο για την εφαρμογή συμφώνου για τη μετανάστευση και το άσυλο. Την Παρασκευή ορκομοσία νέων μελών της κυβέρνησης, τον κόσμο ενδιαφέρει αποτελεσματικότητα, όχι εναλλαγή προσώπων, είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Νεκροί και μαχαιρωμένοι βρέθηκαν μια 54χρονη μάνα και ο 26χρονος γιος της νωρίτερα στο Αίγιο. Ανακρίνεται ο 65χρονος Ιταλός σύντροφος της μάνας. Συνελήφθη στα Χανιά απόστρατος αξιωματικός της ελληνικής αστυνομίας για ενδοοικογενειακή απειλή μετά από καταγγελία για απειλές από την πρώην σύζυγό του. Στη Θεσσαλονίκη φίδι ενός μέτρου φόλιασε μέσα σε μηχανή αυτοκινήτου με ειδική λαβίδα για φίδια, το άφησαν ελεύθερο. Στη Σύρο ο πατέρας κακοποιούσε το βρέφος του στη μέση του δρόμου μπροστά σε περαστικούς. Στην Ηλιούπολη της Αθήνας φορτηγό καταπλάκωσε 4 αυτοκίνητα αφού πριν προσέκρουσε σε κολόνα. Σε αναστολή καθηκόντων τέθηκε ο επικεφαλής εισαγγελέας του Διεθνούς Δικαστηρίου που κατηγορείται για σεξουαλική κακοποίηση υπαλλήλου του δικαστηρίου. Οργή στα κοινωνικά δίκτυα προκαλεί βίντεο στην Τουρκία όπου ο οδηγός γιοταχή παρέσυρε πεζό και όμως έσπευσε να ελέγξει τις ζημιές στο αμάξι του.
7: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κεσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν υπολείμματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα δέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεως είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείται να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνεται άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φυλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
8: Όλος ο κόσμος των σπορ.
9: Μαζί σας καθημερινά.
8: Όλα τα αθλητικά γεγονότα.
9: Εντός και εκτός συνόρων.
8: Τα ρεκόρ.
9: Τα highlights.
8: Όλων των σπορ. Όλων των διοργανώσεων. Πρώτη εδώ.
9: Στον κόσμο των σπορ.
8: Η εκπομπή που σας μεταφέρει
9: τον παλμό της αθλητικής επικαιρότητας.
8: Με σύσσωμο το δημοσιογραφικό επιτελείο μας.
9: Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή,
8: στις 4 το απόγευμα.
9: Ζωντανά από τη Θεσσαλονίκη και αποκλειστικά στην ΕΡΤ. μόνο στον κόσμο του σπορ.
6: FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
10: Ω, ragazzi, per favore, Βλαχόπουλος, Κουγιουμτζόπουλος, ό,τι ξέρατε ξεχάστε το. Αλλάζουμε σύστημα. Πάμε σε 3-5-2.
11: Γιατί, coach?
10: Γιατί είναι από τις 3 μέχρι τις 5 και είστε 2.
12: 3-5-2 στον 102 με τους Βασίλη Βλαχόπουλο και Δημήτρη Κουγιουμτζόπουλο.

0: Λοιπόν, σύστημα 352 στον 102 FM της R3. Ένας άνθρωπος ο οποίος δεν άφησε τα σκυλιά του να φύγουν έξω. Έτσι, είναι ο Θόδωρος Χατζηπαντελής, βεβαίως, ο οποίος τα κράτησε μέσα. Και ορθώς τα κράτησε μέσα στο οικόπεδο. Δεν τα βάλε μες στο σπίτι. Δεν άνοιξε την πόρτα να φύγουν έξω να πάνε να διασκεδάσουν. Κρατήθηκαν μέσα γιατί υπάρχουν και αυτοί οι οποίοι έχουν ζητηματάκια. Αντιμετωπίζουν ζητηματάκια στην καθημερινότητά τους. Τι κάνετε, κυρία μου, καλά.
1: Καλά είμαστε. Εσείς πώς είστε?
0: Με αφορμή το τραγούδι που ο Κωνσταντίνος πολύ εύστοχα επέλεξε.
1: Πολύ ωραίο, πολύ ωραίο.
0: Ναι. Κρατήστε τα σκυλιά. Κοντά σας.
1: Ναι.
0: Την συμβουλή, ρε παιδί μου.
1: Ναι, όχι μακριά.
0: Όχι μακριά. Κάτι μπορεί να ξέρουν περισσότερο τα ζωντανά αυτά.
1: Είναι μια αλήθεια. Σε μένα έχει αντίκρισμα, όπως σωστά το ανέφερες πριν.
0: Και αν δεν ξέρουν πάντως κάτι περισσότερο από εσάς, σίγουρα δημιουργούν μια συνθήκη όπου απέναντι σκέφτεται. Και διπλά και τριπλά σου λέει, όπου σκυλί.
1: Ναι. Είναι μια αλήθεια αυτό. Πρόσφατα είχα, ξέρεις ότι οι αρκούδες έχουν αυξηθεί πάρα πολύ στα ελληνικά δάση.
0: Γι' αυτό λοιπόν ξεκινάμε σήμερα την εκπομπή με αυτόν τον τρόπο, επειδή έχουν αυξηθεί τα ζωάκια τα οποία μπορεί όλος τυχαίως να συναντήσουμε στο
1: βουνό,
0: δρόμο.
1: Στο δρόμο.
0: Έτσι, στο βουνό, στη θάλασσα, μέδουσες, σε παράδρομους, κογιότ, λύκους, αρκούδες, αράχνες, φίδια. Επειδή έχουν αυξηθεί κατά πάρα πολύ, ξεκινάμε με αυτόν τον τρόπο την εκπομπή σήμερα. Αν έχετε σκυλάκι και είναι και κάπως έτσι εκπαιδευμένο, δεν είναι τίποτα από αυτά.
1: Τσιαουά.
0: Επί του καναπέως που λέγανε.
1: Και τα τσιαουά γαυγίζουν.
0: Ναι, εκεί κοντά το σκυλάκι.
1: Πολύ κοντά. Ναι, πολύ κοντά. Ναι. Λοιπόν, ναι, σου έχει τύχει να βρεθείς έτσι με καμιά αρκούδα?
0: Με καμιά αρκούδα όχι, δεν μου έχει τύχει. Γενικότερα δεν είχα την τύχη και την τιμή να συναντήσω ούτε αγριογούρουνο που έχει αυξήσει την παρουσία του έτσι στη Θεσσαλονίκη και στο κέντρο ακόμα της πόλης. Ούτε με κάποιον ο οποίος θα μπορούσε, άνθρωπο, ο οποίος θα μου πουλούσε περίεργες ιστορίες, για να το πούμε και αυτό.
1: Ναι, έτσι, μάλιστα.
0: Για να το πούμε και αυτό.
1: Δεν ψήνεσαι, δεν ψήνεσαι.
0: Ναι, δεν θέλω.
1: Δεν θέλεις.
0: Δεν είμαι στη φάση τώρα να ακούω χαζομάρες.
1: Ναι, αλήθεια είναι αυτό.
0: Και απορώ κιόλας με την υπομονή μερικών που όχι μόνο ακούν με προσοχή και προσπαθούν να δίνουν και λύση. Πάντα με το σκυλί κοντά όμως.
1: Κοντά, έτσι.
0: Προσπαθούν να δίνουν.
1: Και ένα και δύο και τρία, όχι ένα μόνο.
0: Ναι.
1: Ναι. Έτσι. Ανάλογα με την περίπτωση.
0: Τώρα, δεν είναι καιρός τώρα που καλοκαιριάζει για περιπέτειες.
1: Αυτό ξαναπέστο.
0: Λέω εγώ τώρα. Αυτό τώρα χρήσιμες συμβουλές,
1: ναι,
0: για αυτούς που έχουν την τιμή, τη χαρά και την πολυτέλεια να ζουν εκτός Θεσσαλονίκης, έτσι, και να έχουν αυλές και μοναξιές και εξοχικά και ωραίες ησυχίες δικές τους, κατά
1: ναι,
0: δικές τους. Για μας τους υπόλοιπους που κάνουμε παρέα με τα αυτοκίνητα της Βασιλέως Γεωργίου, δεν ισχύουν αυτά τα πράγματα, ισχύουν άλλα.
1: Τι ισχύει?
0: Τι ισχύει?
1: Ναι.
0: Ξύλο. Ναι, δεν είναι. Ναι. Κοίτα, εμένα δύο φορές μου άνοιξαν το σπίτι.
1: Σοβαρά.
0: Ναι.
1: Από την είσοδο?
0: Από την εξώπορτα.
1: Από την εξώπορτα.
0: Τη μία φορά βεβαίως μου πήρανε και πράγματα μέσα και αυτό που μας έσωσε, και αυτό είναι και μια συμβουλή κιόλας, ήταν το καροτσάκι της Μπέμπας. Γιατί μας είπε τότε η ασφάλεια ότι ο άνθρωπος ο οποίος μπαίνει, ο διαρρήκτης ο οποίος μπαίνει για να κλέψει και είναι επαγγελματίας, γιατί μας είπε τότε η

0: Λύθηκα με τσάντες αφημένες στην είσοδο.
1: Ναι, ναι. Φυσικό.
0: Άνοιξε τσάντες, άνοιξε πορτοφόλια, πήρε. Ό,τι ήταν να πάρει το πήρε. Ευτυχώς δεν μπήκε πιο μέσα.
1: Μην ξυπνήσει κανείς.
0: Φυσικά και φοβήθηκε κοιτώντας το καρότσι. Το καρότσι πήρε, ναι. Ότι ήταν να πάρει πόσο. 2 λεπτά, όση ώρα μιλάμε. Και έφυγε, δεν προχώρησε προς τα μέσα. Έτσι.
1: Ναι.
0: Γιατί θα είχαμε κι άλλα. Και με το μωρό και με εμάς.
1: Εννοείται.
0: Κοιμόμασταν, ήταν άλλη ιστορία.
1: Και τη δεύτερη.
0: Και τη δεύτερη φορά, εγώ είμαι ξύπνιος και ακούω στην κλειδαριά τσίκι τσίκι τσίκι τσίκι τσίκι τσίκι. Έχω το κακό συνήθειο ή καλό συνήθειο το βράδυ να αφήνω το εξωτερικό φως ανοιχτό πάντα.
1: Έξω από την πόρτα.
0: Έξω, έξω από την πόρτα, πόρτα, ναι. Ναι. Οπότε αυτό σημαίνει ότι αν κοιτάξω από το μάτι.
1: Βλέπεις.
0: Βλέπω. Δεν είναι πίσω σκοτάδι, βλέπω. Κοιτάζω πίσω από το μάτι και το βλέπω σκυμμένο στην κλειδαριά να δουλεύει.
1: Να προσπαθεί.
0: Ναι.
1: Τι ώρα ήταν αυτό?
0: 12.30, μία.
1: Α, είναι και, ήτανε και θρασής, δηλαδή
0: δεν το, νωρίς.
1: Δεν το έκανε στις 3-4 η ώρα, ήθελε, δεν ήξερε ότι οι δημοσιογράφοι δεν κοιμούνται από τις 8 η ώρα, από τις 9.
0: Και δεν το αντιμετώπισα και σωστά κιόλας. Αντί να πάρω τηλέφωνο το γείτονα όπου άκουγα ομιλίες δίπλα από το σπίτι.
1: Για
0: και
1: να, τον...
0: να ανοίξουμε ταυτόχρονα την πόρτα.
1: Να τον κυκλώσετε.
0: Ναι, ανοίγω την πόρτα κατευθείαν και ουσιαστικά μέχρι να ανοίξω την πόρτα για να βγω, ήταν 20 μέτρα μακριά. Είχε ήδη κατέβει έναν όροφο από το πόσο γρήγορα είχε εξαφανιστεί, ας πούμε.
1: Μόνος του ήταν, ναι. Ένας. Ναι. Μάλιστα.
0: Το οποίο δεν ήταν και σωστό κιόλας. Το ότι άνοιξα την πόρτα δεν ήταν σωστή αντιμετώπιση.
1: Γιατί αν είχε μαχαίρι, πιστόλι ή οτιδήποτε,
0: ναι,
1: άλλο.
0: Δεν ήταν σωστή αντιμετώπιση. Απλά μου ανέβηκε το αίμα στο κεφάλι εκείνη τη στιγμή, ναι. Και δεν ήμουν ψύχρεμος. Κακή συμβουλή είναι αυτό. Ναι. Όταν δηλαδή το βλέπετε τον άλλον, χίλιες φορές είναι να, αντί να, αν είναι κλειδωμένη 2 φορές, πρέπει να κάνεις το κλειδί 2 και να του φωνάξεις.
1: Να
0: βλέπω,
1: τον τρομάξεις να φύγει. Φύγει. Ναι, ακριβώς.
0: Να φύγει.
1: Ναι, διότι δεν, ναι, είναι. Ακριβώς.
0: Να φύγει.
1: Δεν είναι λογικό
0: την πόρτα.
1: Να προσπαθήσεις να επιτεθείς σε έναν άνθρωπο ο οποίος είναι.
0: Δεν ξέρεις.
1: Μπορεί να είναι επικίνδυνος.
0: Μπορεί να είναι επικίνδυνος, μπορεί να μην είναι στην καλύτερη ψυχολογική κατάσταση, μπορεί να είναι πιωμένος, μπορεί.
1: Ναι. Έτσι. Σωστό.
0: Ναι.
1: Αλλά όπως είπες, το αίμα εκείνη την ώρα, η αδρεναλίνη εκείνη, ναι, την ώρα ανεβαίνει.
0: Γι' αυτό λοιπόν,
1: αγαπητέ Θόδωρε,
0: δίνουμε τα συγχαρητήρια, γιατί συν της άλλης, συν των σκυλιών, διατηρήθηκε και η ψυχραιμία, έτσι.
1: Πάντα, ναι, ναι.
0: Πώς να το πω έτσι, χαριτολογώντας.
1: Ευπρεπή διάλογο.
0: Με ευπρεπή διάλογο και με πάντα διάθεση παροχής αλληλεγγύης. Γιατί μπορεί όντως να ήταν χαμένος ο άνθρωπος, ας πούμε, να είχε χαθεί και να είχε κολλήσει το αυτοκίνητό του.
1: Υπάρχει και αυτό το ενδεχόμενο. Ναι. Αλλά είδες τι δύσκολο, δεν μπορείς να ξέρεις πια σε αυτόν τον κόσμο. Δεν είμαι όπως παλιά.
0: Προσοχή.
1: Ναι,
0: προσοχή.
1: Θέλει πολύ προσοχή σε όλα.
0: Προσοχή σε όλα.
1: Ναι. Ακριβώς. Τώρα, εκτός από αυτά, έβλεπα τώρα λίγο νωρίτερα, δεν ξέρω αν είναι παλιά είδηση. Εγώ ξέρεις, καμιά φορά βλέπω και καμιά είδηση η οποία μπορεί να είναι και λίγο παλιότερη.
0: Συμβαίνει στον καθένα μας.
1: Για αυτόν που συνελήφθη τώρα 7 Ιουνίου στην Αθήνα και ο οποίος 25 χρόνια ζούσε με άλλο όνομα στην Ελλάδα, είχε σκοτώσει στην Αυστραλία έναν Έλληνα ομογενή.
0: Τον James Dalamanga.
1: Μπράβο, James Dalamanga.
0: Ναι.
1: Εσύ τον ήξερες τον?
0: Όχι.
1: Α, και εσύ δεν τον ήξερες? Γιατί,
0: ναι,
1: άντε, εγώ
0: τώρα
1: είμαι αθλητικός ρεπόρτερ και δεν ξέρω τα. Εσύ, όχι, που είσαι και πολιτικός.
0: Τώρα ανακαλύφθηκε.
1: Τώρα ανακαλύφθηκε.
0: Προφανώς για να είναι 25 χρόνια στην Ελλάδα και να μην τον έχει πάρει χαμπάρι κανένας και να συλλαμβάνεται για κάτι το οποίο έκανε 25 χρόνια πριν, κανείς δεν τον πήρε χαμπάρι και κανείς δεν ήξερε.
1: Ναι.
0: Πολύ δε περισσότερο εγώ που
1: είναι.
0: Δεν είμαι καν
1: Έλληνας,
0: ομογενής.
1: Ομογενής. Ναι. Ο οποίος
0: τώρα
1: βέβαια.
0: Το James ξένο, αλλά το Δαλαμάγκας είναι λίγο δύσκολο
1: καθαρά
0: να μην είναι
1: ελληνικό.
0: Ελληνικό,
1: ναι.
0: Εντάξει, ναι.
1: Και αυτός τώρα, για να εξηγήσουμε, γιατί ο κόσμος μπορεί να μην το ξέρει, ναι, αυτός πριν 25 χρόνια, το 99 νομίζω, είχε σκοτώσει έναν ομογενή άλλο από εκεί στην Αυστραλία, σε μια συμπλοκή όπου άλλοι, αυτός με έναν άλλον μονομάχησαν, δηλαδή χτυπήθηκαν. Και μπήκε στη μέση αυτός που τελικά σκοτώθηκε για να τους χωρίσει και αυτός τον σκότωσε. Αντί να, δηλαδή, με άλλον πάλευε, mm-hmm, και άλλον σκότωσε. Mm-hmm. Είναι τελικά επικίνδυνο ακόμα και να προσπαθήσεις να χωρίσεις, έτσι. Δηλαδή, πες ότι εσύ τώρα τσακώνεσαι, λέμε τώρα, με κάποιον εδώ. Και μπαίνω εγώ στη μέση. Και αντί να χτυπήσει τον άλλο, τρώω εγώ μία, πέφτω
0: όχι,
1: κάτω.
0: Εγώ παλιά θα το έκανα αυτό. Αλλά υπάρχει ένα σημείο το οποίο φαντάζομαι ότι είναι προσωπικό στον καθένα, όπου γίνεται ένα κλικ μέσα σου και κάποια πράγματα τα οποία είναι βασικά και αναντικατάστατα. Είναι δηλαδή λειτουργίες, αρχίζεις κάπως και τις αναθεωρείς.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, εγώ βλέποντας τώρα το πόσο εύκολο είναι. Με αφορμή το οπαδικό, θα σου πω κιόλας εδώ.
1: Μπράβο.
0: Έτσι, με αφορμή το οπαδικό, βλέποντας το πόσο εύκολο και το πόσο σύνηθες είναι κάποιος να κουβαλάει μαζί του μαχαίρι. Έτσι. Δεν υπάρχει αναφορά σε οπαδικό έγκλημα, στο οποίο να μην γίνεται λόγος ότι αυτοί οι άνθρωποι έφεραν μαχαίρια.
1: Ναι.
0: Σωστά.
1: Μαχαίρια.
0: Σωστά.
1: Βεβαίως.
0: Οπότε.

0: βλέποντας εγώ το πόσο εύκολο είναι και το πόσο συνηθισμένο είναι πια να φέρει,
1: να κουβαλάει
0: κάποιος άλλος μαχαίρι. Ένα, βλέποντας το πόσο πλέον ξέρουν που μπορεί να χτυπήσουν για να προκαλέσουν ακόμα και το θάνατο. Στις μυρίες, εδώ,
1: στην καροτίδα
0: και δεν, και για την ακρίβεια στοχεύουν και εκεί κιόλας,
1: ναι,
0: σε ορισμένες φορές. Ναι. Αναθεωρώ λοιπόν τις δικές μου βασικές αρχές και λέω ότι θα σας δω να μαλώνετε. Μπορεί να φωνάξω, μπορεί να πάρω την αστυνομία, μπορεί να σας απειλήσω, αλλά θα το κάνω από μακριά και σε καμία περίπτωση
1: δεν θα πλησιάσω.
0: Δεν θα προσπαθήσω να πλησιάσω, γιατί δεν ξέρω ούτε αν κουβαλάει κάποιος τι κουβαλάει, ούτε εκείνη την ώρα που η πίεση του είναι στο φουλ και το αίμα του έχει ανέβει στο κεφάλι, αν θα πει εσύ στο χώμα και εγώ στη φυλακή.
1: Ναι, λέει κιόλας. Έτσι. Και έχω και παράδειγμα, αυτό που λες το βίωσα και εγώ, δεν θα πω τώρα βέβαια στον αέρα το επεισόδιο, αλλά πραγματικά δεν ήρθε κανείς να χωρίσει και μου έκανε εντύπωση και λέω κοίταξε να δεις πόσο ο κόσμος πλέον φοβάται αυτή την περίπτωση, ακόμα και να μπει στη μέση να χωρίσει δύο που πάνε να τσακωθούν.
0: Δεν είναι δικαιολογημένο.
1: Ή που έχουν τσακωθεί. Ναι, βέβαια, είναι.
0: Επίσης, ας πούμε, εγώ πάντα θα έμπαινα για να χωρίσω. Πάντα θα έμπαινα για να χωρίσω. Αλλά κινδυνεύεις να βρεις κάποιον, όχι απλά τον πελάτη. Κινδυνεύει να καταλήξει κατάσταση
1: αυτό,
0: πολύ πιο.
1: Αυτό έγινε με αυτόν τον Δαλαμάγκα.
0: Ναι,
1: αυτό,
0: ναι. Πολύ πιο τραγικά, ας πούμε.
1: Ο οποίος κρυβόταν για 25 ολόκληρα χρόνια με άλλο όνομα.
0: Με 20 pitbull,
1: ναι,
0: στο οικόπεδό του.
1: Με 20 pitbull.
0: Όχι τυχαία.
1: Ναι.
0: Προφανώς.
1: Βέβαια. Και αυτά τα σκυλιά και γενικότερα όλο το. Κανείς δεν το. Δηλαδή, όταν έχεις τέτοια φρουρά, τέτοια φύλαξη, τέλος πάντων, είναι κάτι το οποίο προκαλεί στον άλλον εντύπωση. Αλλά. Προφανώς και λεφτά, λέω τώρα, για να μπορεί να έχει τέτοιο σπίτι και να κρύβεται καλά και να δημιουργείται όλο αυτό και με τον πατέρα του ζούσε από τη διάβασα.
0: Γι' αυτό έχει μαλλιάσει η γλώσσα μας πληθυντικός είναι ευγενίας, αλλά νομίζω ότι ταιριάζει κιόλας για να κάνουμε και μια μικρή γέφυρα. Έχει μαλλιάσει η γλώσσα μας να λέμε ότι σταματήστε αυτό που κάνετε με τη λεκτική βία στα γήπεδα. Κύριε Παναθηναϊκέ μου, κύριε Ολυμπιακέ μου, κύριε ΠΑΟΚ μου, κύριε ΑΕΚ μου, κύριε Παναθηναϊκέ μου, γιατί δεν είναι πια πάρα πολύ μεγάλη η απόσταση της λεκτικής βίας από το να περάσει και να μετουσιωθεί σε κάτι άλλο, από κάποιον άλλον.
1: Ναι.
0: Έτσι, δηλαδή, όπως, αν εγώ, θα το πάρω τώρα παράδειγμα.
1: Όπως έγινε χθες στο σπίτι της Τσαρούχα.
0: Αν εγώ βλέπω τον μπαμπά μου να είναι με το μαχαίρι στα δόντια, έτσι, τον μπαμπά μου, το φέρνω σαν παράδειγμα τώρα από την οικογένειά μου. Κάποια στιγμή θα σκεφτώ και θα λέω: μπαμπάς μου είναι αυτός. Αυτό είναι το παράδειγμά μου. Άρα και εγώ.
1: Θα το κάνω.
0: Έτσι. Ναι. Και μπορείτε στη θέση του δικού μου του μπαμπά να βάλετε τους δικούς σας τους πατεράδες ή τους δικούς σας τους προέδρους των ομάδων, αν θέλετε, ή τους δικούς σας τους προπονητές, αν θέλετε, ή τους δικούς σας τους παίκτες, αν θέλετε, και να πάρετε οποιοδήποτε παράδειγμα για να κάνουμε μια ωραία, ας πούμε, κουβέντα.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Σωστό.
0: Λέω εγώ.
1: Απόλυτα, ναι. Okay. Λοιπόν. Καλά τα είπαμε έτσι.
0: 3-5-2, κάναμε εισαγωγή σήμερα.
1: Άλλου
0: κάπως πιο κοινωνική.
1: Ναι. Νομίζω ότι και αυτό έχει τη σημασία του. Εντάξει. Και ο αθλητισμός είναι μέρος της κοινωνίας. Δεν είναι κάτι ξεχωριστό. Του κοινωνικού συνόλου. Έτσι πρέπει να το βλέπουμε.
0: Δηλαδή, ας πούμε, τώρα επειδή έτυχε μπροστά μου. Δήλωση Αταμάν, λέει, στους οπαδούς του Ολυμπιακού.
1: Ναι, αυτό.
0: Εντάξει,
1: το διάβασα.
0: Έρχεστε, λέει, με ελληνικές σημαίες, αλλά η ομάδα σας δεν παρέταξε ούτε έναν πραγματικό Έλληνα διεθνή.
1: Ναι.
0: Άστο, ρε αδελφέ.
1: Ναι. Ενώ εσύ έβαλες μέσα τον Ρογκαβόπουλο ή τον Τολιόπουλο ή τον Μίτογλου να παίξουν, αυτοί που σε κέρδισαν το δεύτερο παιχνίδι και έκανε το 1-1, τους έβαλες να παίξουν 3 λεπτά στο τέλος που έχασε η ομάδα. Τέλος
0: για ποιο λόγο να ασχολείσαι, δηλαδή, τώρα με αυτό το πράγμα.
1: Ναι.
0: Από τη στιγμή μάλιστα που. Κοίτα, η πραγματικότητα είναι αυτή που λέει. Έτσι. Και αυτό είναι ένα υπαρκτό θέμα. Αλλά άμα βάλεις ό,τι έχει προηγηθεί μεταξύ των δύο ομάδων, το να το λέει αυτό είναι από μόνο το προκλητικό. Είναι μία ακόμα πρόκληση, ας πούμε, η οποία θα μπορούσε και πολύ απλά να μην είχε υποθεί.
1: Από τις δεκάδες μπορούμε να συζητάμε, αν πάμε καθαρά στο παιχνίδι αυτό, μπορούμε να συζητάμε μισή ώρα για τα εξωαγωνιστικά, τις ανακοινώσεις και το τι έγινε, και πολύ λιγότερο για το αγωνιστικό, το οποίο επίσης ήταν πολύ ωραίο παιχνίδι. Αλλά δεν το αφήνουν, δεν θέλουν να το αφήσουν. Δηλαδή, δεν ξέρω αν καταλαβαίνεις. Πάντα γινόταν αυτό, αλλά τώρα γίνεται πλέον, το βλέπουμε δηλαδή και σήμερα, πως ο σκοπός και ο στόχος είναι όποιος δεν πάρει το πρωτάθλημα να έχει δικαιολογία, τέλος. Όχι αγωνιστική δικαιολογία, έχασα γιατί ο άλλος ήταν καλύτερος, έχασα ή γιατί φταίει η διαιτησία, ή γιατί φταίει ο Θεός, ή γιατί φταίει ο Τάδη, ή γιατί μου έκαναν αυτό. Κατάλαβες, δηλαδή είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Και καλλιεργούν αυτό το κλίμα από πριν, έτσι ώστε όταν έρθει εκείνη η στιγμή οι οπαδοί να είναι ικανοποιημένοι. Δεν χάσαμε γιατί δεν είχαμε καλύτερη ομάδα. Χάσαμε, αλλά τους τα είπαμε, τους τα χώσαμε και σε αυτό το θέμα και σε αυτό το θέμα και στο άλλο θέμα. Κατάλαβες, δηλαδή ο πόλεμος αυτός, λέγαμε κάποτε ο πόλεμος των ανακοινώσεων. Τώρα δεν είναι μόνο πόλεμος ανακοινώσεων, είναι κάτι χειρότερο. Τέλος πάντων. Ναι.

0: Λοιπόν, για να πάμε να πάρουμε λίγο ρεπορτάζ. Θα επανέλθουμε βεβαίως στα του Μπασκέτε, Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού, στα των τελικών της φετινής διοργάνωσης του πρωταθλήματος μπάσκετ. Γιώργος Μήνος μαζί μας, να δούμε λίγο τι τρέχει στον πλανήτη ΠΑΟΚ, ρε παιδί μου.
1: Ναι.
0: Γιατί θεωρητικά οι προσδοκίες έχουν χτυπήσει ταβάνι. Εγώ περιμένω ανακοινώσεις, περιμένω κοσμογονίες, ας πούμε. Εντάξει, είχαμε μια πρώτη γεύση. Μάτος Βιερίνη, ας πούμε, στις θέσεις. Ανέλαβαν αυτά τα παιδιά και μπράβο τους και καλή δουλειά και καλή σταδιοδρομία. Αλλά η αίσθηση που αποκόμισα εγώ από τη συνέντευξη του κυρίου Παπαμίκου πριν από κανένα μήνα είναι ότι θα γίνουν κοσμογονικές αλλαγές στη λειτουργία αυτής της ομάδας. Γεια σου, Γιώργο.
1: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Δημήτρη και Θόδωρε, κοίταξε, στον πλανήτη πλατεία Αριστοτέλους πάντως εκεί παίχτηκαν πολλά.
1: Beach volley.
2: Beach volley. Εκεί το beach volley, οι μικρές και έρθαν τις μεγάλες. Αυτό ήταν το
1: πρώτο. Είδες που παρακολουθεί και beach volley ο Γιώργος.
0: Δεν είχα καμία αμφιβολία.
2: Ήταν χάρμα ιδιαίτερη, χάρμα ιδιαίτερη. Και μάλιστα και με τον κύριο Καραπέτσο, εκεί μίλησε ο πρόεδρος ΕΟΠΕ. Τα εξήγησε όλα.
1: Τα είπε όλα.
2: Στην ευγενία γείτε ζωντανά εντύο σπορ. Ας περάσουμε, αφού είπαμε για το βόλεϊ, να πούμε ότι ο ΠΑΟΚ έκανε πρόταση, νέα πρόταση στον Γιαννούλη 3-1, δηλαδή 4 εκατομμύρια με πόνους. Και αν επιθυμεί ο παίκτης να θέλει την άσκηση στη Θεσσαλονίκη, όπως αναφέρεται, η συμφωνία θα επιτευχθεί. Πριν από λίγα λεπτά, μάθαμε ότι ο Ολυμπιακός αποσύρθηκε από την υπόθεση αυτή. Περιμένουμε να δούμε τι μέλη γενέστε. Αυτή τη βδομάδα θα προσθεθούν νέα άτομα στο Διοικητικό Συμβούλιο, στο οργανωτικό τομέα. Για την εποχή του ΠΑΟΚ και βλέποντας και κάνοντας, όπως είπες και εσύ, τις επόμενες μέρες θα καταλάξουμε το πώς ακριβώς θα είναι το οργανόγραμμα το οποίο έχει εκπονήσει ο Ανδρέας Παπαμίκος πριν από ένα μήνα, όπως είπες και εσύ.
0: Μάλιστα. Γιώργο, δεν έχουμε κάτι ως προς την ημερομηνία ανακοίνωση των αλλαγών. Φαντάζομαι ότι επίκειται. Έτσι, δηλαδή πρέπει να γίνει. Ναι.
2: Ο Μάτος ανακοινώθηκε επίσημα το Σάββατο. Δεν κοιτάζει η ΠΑΟΚ ποια μέρα και τι. Αν είναι Σάββατο, Κυριακή, είναι Πάσχα, Χριστούγεννα. Ο ΠΑΟΚ τρέχει τώρα όλες τις υποθέσεις, να προτεθούν άτομα, να αλλάξουν πολλά πράγματα. Η φετινή χρονιά είναι βέβαιο να την ξεχάσουν, αλλά και η εσωστρέφεια αυτή που βγήκε και όλα αυτά, θα πρέπει να γίνει μια επανεκκίνηση. Και αυτά εδώ πέρα με DNA ΠΑΟΚ. Αυτά. Θα προτεθούν άτομα στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΠΑΟΚ, τεχνοκράτες και όχι και μη. Και θα είναι άτομα τα οποία θα, για το οργανωτικό τομέα και μη, επαναλαμβάνω. Και όλα είναι ανοιχτά. Ο Ιβάν Σαββίδης έκανε μια συσκέψη με τον Μάρτος, με τον Βιερίνια, τον Νικό Τζάρεβα και φυσικά συμμετείχαν οι δύο γη του, ο Γιώργος και ο Νίκος, και θα γίνουν και νέες συσκέψεις.
1: Ναι. Γιώργο, κάτι τελευταίο. Χτες, συγκεκριμένα φίλος στην επανομή, με ρώτησε, ξέρεις κάτι, μου λέει πότε θα ξεκινήσει το γήπεδο του ΠΑΟΚ. Λέω, δεν ξέρω, θα ρωτήσω τον ειδικό και θα σου απαντήσω.
2: Το γήπεδο του ΠΑΟΚ, τα έργα προχωρούν γιατί είναι. Για τις άδειες και όλα αυτά απαιτείται γύρω στις 13 μήνες όλο αυτό το διαδικαστικό, γραφειοκρατικό και νομίζω ότι το Σεπτέμβριο θα υπάρχει οριοθέτηση για το πότε ακριβώς θα ξεκινήσει τα έργα.
0: Το προπονητικό, Γιώργο, το προπονητικό είναι πολύ νωρίτερα, έτσι.
2: Το προπονητικό νομίζω ότι αρχές 28 θα είναι έτοιμο.
1: Αρχές 28.
0: Ναι, και τώρα τα έργα πρέπει να ξεκινούν, ναι.
1: Ναι. Ωραία. Τέλεια, Γιώργο.
2: Πρέπει να βγουν οι άδειες. Είναι γραφειοκρατικά πράγματα.
1: Είναι γραφειοκρατικά, ναι, οκ. Okay.
0: Γιώργο,
1: ναι.
0: Ευχαριστούμε θερμά.
1: Καλή συνέχεια, Γιώργο.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά.
2: Καλά. Σήμερα χρόνια πολλά στη Ροδάνθη. Χρόνια πολλά.
1: Ροδάνθη.
0: Στη Ροδάνθη.
2: Ναι, η Ροδάνθη.
1: Πολύ ωραία.
2: Έχουμε μία Ροδάνθη. Έχουμε μία στο τμήμα. Στο τμήμα ειδήσεων.
1: Ροδάνθη.
2: Κυρία Σάπικα. Να είσαι καλά.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Ευχαριστούμε τον Γιώργο Μήνο. Τίτλοι ειδήσεων και εμείς επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Εύθραστη αποκλιμάκωση στη Μέση Ανατολή. Συνεχίζονται οι Ισραηλινές επιθέσεις στο Λίβανο. Διπλωματικός πυρετός για συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Διεξαγωγή έρευνας από την Ιταλία για βασανιστήρια και εγκλήματα πολέμου στη Γάζα. Το Ιράν καταγγέλει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακάλεσαν την κατανομή εισιτηρίων για τους αγώνες της εθνικής ομάδας στο παγκόσμιο κύπελο. Στο επίκεντρο των αρχών το κινητό του Παλαιστίνιου μέλους της Χαμάς σε εξέλιξη έρευνας και στην Κύπρο. Εξετάζεται αν η Χαμάς αλλάζει στρατηγική, είπε ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Τέλος, τη διαφθορά με τα διπλώματα με 6 παρεμβάσεις, μεταξύ αυτών άδεια οδήγησης χωρίς ενδιάμεσους και κάμερες στις εξετάσεις. Σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση της ελληνικής αστυνομίας στη Δυτική Αττική για εγκληματική οργάνωση που διακινούσε ναρκωτικά σε ανήλικους ακόμη και σε πάρκα. 13 συλλήψεις. Στο Αίγιο πυροβόλησαν το γιο στο κεφάλι και μετά το μαχαίρωσαν, η μητέρα πάλεψε με το δολοφόνο πριν τη σκοτώσει. Την οριστική κατάργηση των δύο δίων των Μαλγάρων ζητά ο αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης Κώστας Γιουτίκας με επιστολή του προς τη Νέα Εγνατία Οδό. Μία 70χρονη έχασε τη ζωή της όταν γιόταχη συγκρούστηκε με νταλίκα στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Αθηνών μετά τα διόδια των Μαλγάρων. Υψηλή θερμοκρασία και άπνοια συντηρούν το φυτοπλανκτόν στο Θερμαϊκό. Στη Χαλκιδική γεμίζουν με αυτό τα δίχτυα των ψαράδων. Για πρώτη φορά επιβάλλονται περιορισμοί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και σε αλλιευτικά προϊόντα της Ρωσίας. Στην Τσεχία, 35χρονη κατηγορείται ότι σκότωσε το νεογέννητο παιδί της και το έδωσε σε σκυλιά. Επόμενη σύντομη ενημέρωση σε μισή ώρα.
2: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Τράβα τις κουρτίνες.
4: Γιατί?
3: Μεσημέριες έχουμε εκπομπή.
4: Εσύ έχεις εκπομπή, εγώ έχω νεύρα.
3: Ξεκινάμε λέμε, περιμένει ο κόσμος.
4: Περιμένει να πούμε τι, ότι όλα είναι τέλεια?
3: Όχι, αλλά μπορούμε να κάνουμε το μεσημέρι λίγο πιο όμορφο μαζί.
4: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριεσαι. Με την Άννα Γιαννακίδου και τη Μαριάννα Καλαϊτζή. Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 1-3 το μεσημέρι, στον 102 FM.
3: Είδες που γλύκανες?

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Στον 102 με τους Βασίλη Βλαχόπουλο και Δημήτρη Κουγιουμτζόπουλο.

0: Λοιπόν, ακόμα είναι νωρίς, Δημήτρη, αλλά στις 4:20 παίζει η Μαρία Σάκαρη. Οπότε θα σε παρακαλέσω λίγο να ετοιμαστείς, να ανοίξεις το παιχνίδι για να το παρακολουθούμε live. Μέχρι να τελειώσει η εκπομπή να ενημερώνουμε και τον κόσμο. Παίζει με την Μαρία. Με μια άλλη Μαρία παίζει. Τώρα να δεις, δεν θυμάμαι το επίθετο. Είναι στο Λονδίνο η Μαρία Ισάκαρη. Και έχει ανέβει πλέον στη θέση 37 στην παγκόσμια κατάταξη. Έχει κερδίσει πολλές θέσεις. Αν πάει καλά σε αυτό το τουρνουά, θα περάσει, θα μπει μέσα στην τριαντάδα.
1: Ξέρεις τι περίμενα να μου πεις? Πάντως δεν περίμενα ότι υπάρχει τένις σήμερα. Περίμενα να μου πεις ότι έχει λίγο το νου σου.
0: Ναι.
1: Πάλι εγώ θα έπρεπε κάτι να κάνω, κάπου να έχω το νου μου. Γιατί συνεδριάζει το Διοικητικό Συμβούλιο της Ευρωλίγκας για να δουν τι ακριβώς θα γίνει με την,
0: με τον ΠΑΟΚ.
1: Με τη Μονακό αρχικά.
0: Με τη Μονακό, ναι.
1: Και αν η Μονακό μπορεί, θα πάνε έτσι. Αν δεν μπορεί, μετά υπάρχουν οι μνηστήρες. Είναι σαν λίγο την Οδύσσια, ρε παιδί.
0: Έχει 3-4 ομάδες περιμένουν στη σειρά.
1: Ναι, είναι 3-4 μνηστήρες, όπως ήταν τότε και στην εποχή του Ομήρου. Και ο κάθε μνηστήρας, από ό,τι φαίνεται, τα κάλλη του τα επιδεικνύει.
0: Ναι,
1: το Σαμίρια ο ένας,
0: αυτό ανήκει περισσότερο στην σφαίρα της ενημέρωσης του Κώστα του Κούση, που θα τον ακούσουμε τώρα.
1: Άναγια.
0: Εσύ στο τένις. Επικεντρώσου.
1: Εγώ στο τένις.
0: Στη Μαρία
1: Κώστα, ακούς, συγγνώμη. Εγώ
2: γεια σας, γεια σας.
1: Το εγκαταλείπω το μπάσκετ εδώ, εντολή αρχισυντάκτη, εγώ ασχολούμαι με το τένις σήμερα.
2: Καταρχήν, αφού ασχολούσαι με το τένις, πες στον κύριο Χατζηπαντελή ότι αντίπαλος της Μαρίας είναι η Τατιάνα Μαρία.
1: Τατιάνα Μαρία.
2: Έτσι λέγεται, ναι.
1: Τατιάνα Μαρία, μεξικάνικο μου ακούγεται
2: και
1: αυτό.
2: Είναι, ναι. Πραγματικά.
1: Λίγο Τατιάνα Μαρία.
2: Και είναι κάτοχος του τίτλου στο τουρνουά που παίζει τώρα η Ελληνίδα.
0: Τώρα με έβαλε τα γυαλιά ο Κώστας, πρέπει να φύγω.
1: Τώρα πρέπει να πεις κάτι για μπάσκετ, εσύ που να μην το ξέρει.
0: Να ανοίξει, γίναμε καταπιεί τώρα.
2: Η Τατιάνα Μαρία, όχι, εγώ το θυμόμουν λόγω, επειδή το όνομα είναι λίγο έτσι, ξέρεις.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, intriguing που λέμε και στη βραχιά Θεσσαλονίκης, από την οποία κατάγομαι. Λοιπόν, μπάσκετ, εντάξει, αυτό που είπε ο Δημήτρης είναι σε εξέλιξη. Οι πρώτες πληροφορίες λένε πάντως ότι δεν θα υπάρχει σήμερα οριστικό αποτέλεσμα. Υπό την έννοια δηλαδή ότι δεν θα βγει μια ανακοίνωση που θα λέει ότι ξέρετε, η Μονακό βγαίνει. Θα υπάρχει έτσι συνέχεια στην όλη διαδικασία. Δεν είναι και εύκολο τώρα να αποβάλεις μια ομάδα, όσα προβλήματα και αν έχει. Από τη στιγμή μάλιστα που αυτή η ομάδα, δηλαδή η Μονακό, προβάλλει κάποια επιχειρήματα ότι έχει ξεκινήσει διαδικασίες εξυγίανσης, πληρωμής των χρεών, ότι έχει βρει έναν επενδυτή και πάει λέγοντας ότι έχει εγγυηθεί την κυβέρνηση του πριγκιπάτου και αυτή θα πληρώσει τα χρέη και πάει λέγοντας. Οπότε τώρα αυτή η διαδικασία, καταλαβαίνετε ότι δεν μπορείς εύκολα να πεις «Α, όχι, δεν σε πιστεύουμε». Σε βγάζουμε και βάζουμε τον ΠΑΟΚ.
1: Ναι, μισό λεπτό ρε εσύ, Κώστα, πάντως, γιατί εμένα κάτι δεν μου κολλάει σε όλη αυτή την ιστορία. Μία ομάδα από το EuroCup δεν θα έπαιζε ούτως ή άλλως στην Ευρωλίγκα?
0: Ναι.
1: Ποια θα είναι αυτή?
2: Στη θέση της Μπούργκ εννοείς?
1: Ναι.
2: Η Μπούργκ, η οποία έπαιζε, δεν παίζει.
1: Ακριβώς, ναι. Ωραία. Άρα έχουμε συν μία. Και η Μπούργκ είπε ότι ευχαριστώ πάρα πολύ, το πλάνο δεν είναι βιώσιμο, τουλάχιστον αυτό που θέλετε εσείς για να παίξω στην Ευρωλίγκα. Εγώ αποχωρώ. EuroCup.
2: Ναι.
1: Ποια θα είναι η εξτρά λόγω EuroCup?
0: Καμία.
1: Καμία.
2: Η Μπεσίκτας.
1: Θα είναι τελικά η Μπεσίκτας?
2: Γιατί, δεν είναι σίγουρο.
1: Γιατί την Μπεσίκτας την λέγανε για αντικαταστάτρια της Μονακό.
2: Με λίγα λόγια μπλέξαμε τους μυρούς μας.
1: Δεν έχω καταλάβει ακόμα πόσες ομάδες θέλει η Ευρωλίγκα για την επόμενη σεζόν. Θέλει
2: ούτε
1: μία, θέλει δύο, θέλει περισσότερες. Πόσες θέλουν τελικά? Δεν θέλει καμία.
0: Θέλει 21.
1: Γιατί αν δεν θέλουν καμία, τότε και η κάτοχος, ή τέλος πάντων η πιο ομάδα από το EuroCup, αν δεν παίξει καμία, σημαίνει ότι δεν θα παίζει αυτομάτως στην Ευρωλίγκα, αν αποφασίσουν για μια σεζόν να το κάνουν. Θα πρέπει δηλαδή όλες οι ομάδες οι οποίες φτιάχνουν τώρα, ο Άρης, ο ΠΑΟΚ, δύο εδώ της πόλης μας, που φτιάχνουν ομάδες για να κατακτήσουν το EuroCup και να παίξουν στην Ευρωλίγκα, αν δεν παίξει η ομάδα από το EuroCup στην Ευρωλίγκα που έρχεται, μήπως θα πρέπει να αναρωτηθούν κιόλας. Λέω εγώ τώρα.
2: Μήπως.
0: Ναι, μήπως.
1: Λέω
0: ναι.
1: Εγώ έτσι. Κοίταξε, μια σκέψη κάνω.
0: Η αλήθεια είναι ότι στα επόμενα χρόνια αυτό που καταλαβαίνω εγώ είναι ότι θέλουν την αύξηση των ομάδων της Ευρωλίγκας. Και δεν αποκλείεται κάποια στιγμή και η Ευρωλίγκα να γίνει σε δύο ομίλους. Λέω εγώ,
1: ναι,
0: με
1: εντάξει,
0: το φτωχό μου το μυαλό.
1: Αλλά το δεδομένο ότι η κάτοχος ή η φιναλίστ του EuroCup παίζει στην Ευρωλίγκα, ακόμα και αυτό είναι ανοιχτό. Έτσι δεν είναι, ρε Κώστα, ή κάνω κάποιο λάθος?
2: Είναι ανοιχτό υπό την έννοια ότι ήταν 20 ομάδες και υπάρχουν τώρα υποψήφοι για να πάρουν τη θέση της Μπούργκ. Από όταν φέρουν τα ρεπορτάζ, όμως δεν έχει πάρθει ακόμη καμία απόφαση και ούτε βλέπω να παίρνεται σύντομα.
0: Ναι.
2: Έτσι. Γι' αυτό και όρμηξαν εντός εικόνικες μου επιτραπή έκφραση οι ομάδες μας. Με την αποχώρηση της Μπούργκ, Και ξεκίνησαν οι πιο δυνατές διαπραγματεύσεις με την Ευρωλίγκα.
0: Μάλιστα.
2: Οπότε να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα σε αυτό το θέμα. Τώρα, χθες είχαμε τον τελικό.
0: Θα έχουμε θερμό καλοκαίρι.
2: 2-1, ναι, θα έχουμε θερμό καλοκαίρι, έτσι κι αλλιώς ήδη ξεκίνησε. 2-1 ο Ολυμπιακός κέρδισε τον Παναθηναϊκό. Πολύ δυνατό παιχνίδι. Καλύτερο από τα προηγούμενα όσον αφορά στο επίπεδο για εμάς τους ουδέτερους. Κέρδισε ο Ολυμπιακός δίκαια, θα έλεγα, στο τέλος. Είχε περισσότερες λύσεις. Είχε ένα εκπληκτικό Φουρνιέ. Κατάφερε να ξεφύγει στα τελευταία λεπτά. 102-92 το τελικό αποτέλεσμα. 28 πόντους ο Φουρνιέ. Αύριο το επόμενο παιχνίδι, ο τέταρτος τελικός. Αν κερδίσει ο Ολυμπιακός, τελειώνει, παίρνει το πρωτάθλημα. Αν κερδίσει ο Παναθηναϊκός, πάμε σε πέμπτο παιχνίδι που θα γίνει το Σάββατο.
0: Σάββατο, στο
2: λοιπόν. Στο στάδιο Ρήνης και Φιλίας. Να πούμε επίσης ότι σήμερα εξέδωσε μια δήλωση ο Εργίνα Ταμάν, ο οποίος απευθύνεται στους φιλάθλους και των δύο ομάδων. Και μάλιστα λέει στους φιλάθλους του Ολυμπιακού ότι λυπάται επειδή βρίζουν την πατρίδα του και την οικογένειά του. Και τους λέει, μάλιστα να σας θυμίσω ότι η ομάδα σας δεν έβαλε ούτε έναν Έλληνα διεθνή στο παιχνίδι. Οπότε μην βρίζετε τους άλλους κτλ.
0: Ο ίδιος τους έβαλε. Τους έβαλε στο τέλος, έτσι,
2: έχει
0: κανένα λεπτό.
2: Έχει, ο Παναθηναϊκός είχε Έλληνες, ο Ολυμπιακός.
0: Ναι, αλλά δεν τους βάζει. Έχει, αλλά δεν τους βάζει.
2: Α, εννοείς. Ναι. Ναι. Έπαιξε ο Ρογκαβόπουλος, τερματίστηκε. Έπαιξε ο Σλούκας, ήταν μέτριος. Έπαιξε ο Τολιόπουλος, δεν ήταν καλός.
0: Ο Τολιόπουλος του πήρε το παιχνίδι το δεύτερο και τον έβαλε όταν είχε τελειώσει το παιχνίδι,
2: ναι,
0: στους 10 πόντους.
2: Ήταν λάθος εκεί στο δεύτερο παιχνίδι. Έπαιξε ο Μίτογλου, έπαιξαν οι Έλληνες.
0: Ναι.
2: Δεν έπαιξε ο Καλατζάκης και ο Σαμοντούροφ.
0: Ναι.
2: Αντίθετα από τον Ολυμπιακό, έπαιξαν οι Έλληνες με εισαγωγικά, δηλαδή ο Γόκαπ. Και δεν ήταν εκτός αποστολής και ο
0: Ντόρση. Δεν υπήρχε, ναι. Από λοιπόν, Παπα-Νικολάου ήταν στο
2: πάνελ. Ο Παπα-Νικολάου δεν έπαιξε, ο Λαριτζάκης δεν έπαιξε. Αυτή είναι, that's it. Ο Νετζίπογλου δεν έπαιξε, χειροκροτούσε τον πάγκο.
0: Αυτή είναι μόνιμα έξω, εκτός και δωδεκάδα.
2: Ναι,
0: όχι, ναι, είναι στην δωδεκάδα, αλλά τέλος πάντων δεν παίζουν
2: άρα
0: ποτέ.
2: Αυτό που λέει ο Αταμάν έχει μια βάση τουλάχιστον όσον αφορά στην πρακτική.
0: Εντάξει, πάντως δεν είναι ωραίο να γίνονται αυτά. Μέτρησα πόσες ανακοινώσεις του Γιαννακόπουλου.
2: 5,
0: 7, 10, χάνεται η μπάλα. Κατέβαινα και άλλη ανακοίνωση. Και άλλη ανακοίνωση.
2: Είπαμε
0: αυτό,
2: το παράδειγμα πρέπει να το δίνουν οι ίδιοι επικεφαλείς των ομάδων και των θεσμών. Δηλαδή, όταν οι δύο πρόεδροι μαλώνουν και βγάζουν ο ένας ανακοίνωση για τον άλλον και κάνουν καταγγελία για οτιδήποτε κινείται. Τώρα, σήμερα, ας πούμε, για παράδειγμα, ο Παναθηναϊκός έκανε καταγγελία στον ΕΣΑΚΕ επειδή ο Ολυμπιακός έβγαλε ανακοίνωση κατά τη ΕΡΤ.
0: Μάλιστα.
2: Και θα συζητηθεί αυτή η καταγγελία εντός των επόμενων ημερών. Επίσης, πρόσφατα τιμωρήθηκαν ο Μπαρτζόκας με πρόστιμο, ο Παναθηναϊκός με πρόστιμο, ο Ολυμπιακός με πρόστιμο για όλα αυτά που γίνηκε για τα βιντεάκια.
0: Μάλιστα. Τώρα τους στέκει και η ΕΡΤ δηλαδή. Δεν φτάνουν όλοι οι υπόλοιποι.
2: Καλά, ναι, εννοείται.
0: Είναι εντάξει, ο εύκολος τώρα, στόχος.
2: Ναι. Εννοείται τώρα, εντάξει, αυτό που υποστήριξε ο κ. Λεπενιώτης δεν ήταν και τόσο έτσι σωστό. Ούτε δίκαιο, ούτε λογικό, ούτε και ανταποκρινόταν στην πραγματικότητα. Γιατί το θέμα υπόθηκε κατευθείαν και γιατί. Όταν έγινε η αναφορά, είπαν και οι δύο ρεπόρτερ στον αγωνιστικό χώρο και ο Δημήτρης ο Χατζηγεωργίου στην περιγραφή.
0: Μάλιστα. Έτσι,
2: γιατί ο Ολυμπιακός διαμαρτυρήθηκε, το είπαμε και χθες με τον Κώστα, τον Χαλβατσιώτη, με τον Δημήτρη. Διαμαρτυρήθηκε γιατί δεν είχε το πλάνο.
0: Ναι, ναι, το πλάνο που μπήκε μέσα.
2: Του
0: ναι.
2: Δημήτρη Γιαννακόπουλου, ναι.
0: Αλλά,
2: τώρα, ναι. Πάμε είπαμε για την ανακοίνωση του Αταμάν, είπαμε για το παιχνίδι. Να πούμε και για τον Βασίλη Σπανούλη ότι έρχεται την Κυριακή στη Θεσσαλονίκη και τη Δευτέρα παρουσιάζεται επισήμως από την ΚΑΕ Άρης στις 12 ώρα το μεσημέρι, βγήκε ανακοίνωση και μάλιστα με διαδικασία διαπιστεύσεων για τους δημοσιογράφους, γιατί όπως καταλαβαίνεις γίνεται χαμός και όλοι θα θέλουν να πάνε να δουν τον Σπανούλη και πρέπει και κάποια στιγμή να διακοπεί αυτό που γίνεται επί χρόνια και στη Θεσσαλονίκη, όχι μόνο στη Θεσσαλονίκη, για να μην μιλάμε για τη Θεσσαλονίκη. Ότι στις συνεντεύξεις τύπου μπαίνουν κάθε καρδιάς καρύδι, είδα φως και μπήκα, είναι φίλος μου ο Τάδε, α κάτσε να δούμε τώρα μιλάει ο Σπανούλης, κάτσε λίγο να δούμε, έφερα το παιδί για ένα αυτόγραφο και τα λοιπά, ναι, και γίνεται μέσα χάβρο των Ιουδαίων. Ο καμεραμάν έχει φίλο, ένα καμεραμάν είναι τεχνικός, κουβαλάει τα καλώδια, αυτός είναι του Κούση φίλος, έχει το λαπτόπ του και τα λοιπά. Και είμαστε σε μια συνέντευξη τύπου που είναι 70 άσχετοι και 10 δημοσιογράφοι και δεν έχουμε να κάτσουμε κιόλας. Τέλος πάντων.
0: Έτσι γίνεται συνήθως όταν υπάρχουν οι φίρμες.
2: 100%.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, την Δευτέρα λοιπόν η παρουσίαση του Βασίλη Σπανούλη.
0: Και το ρόστερ ξέρω ότι είναι σχεδόν έτοιμο. Μιλούσα χτες με φίλο Αριανό, φίλαθλο.
2: Ναι.
0: αλλά από τους φιλάφλους, έτσι, όχι...
2: Τι είναι σχεδόν έτοιμο.
0: Και μου είπε 6 ονόματα παικτών του Άρη, παικτών του που θα έρθουν στον Άρη. Λέω, μπράβο. Δεν θυμάμαι κανένα, εκτός από αυτό που θυμάμαι είναι Σκοπιανός 2-12, λέει, που θα...
2: Τι είναι αυτό.
0: Σέντερ.
2: Σκοπιανός.
0: Ναι. Ναι.
2: Όχι, ήδη σου δώσε.
0: Ναι.
2: Και δεν τη συγκράτησες.
0: Και δεν συγκράτησα το όνομα τώρα, ναι.
2: Δεν υπάρχει.
0: Ένας από το NBA μου είπε το όνομά του.
2: Ο AJ Little.
0: Μπράβο. Αυτός. Είδες, ναι, που τα ξέρεις. Άμα δεν τα ξέρεις, εγώ πες ποιος θα τα ξέρει.
2: Ο AJ Little.
0: Ναι. Αυτοί δεν έχουν κλείσει όλοι, βέβαια, από ό,τι κατάλαβα. Θα κλείσουν, έτσι. Είναι μάλλον σε συζητήσεις.
2: Αυτή τη στιγμή ο Άρης έχει κλείσει 5.
0: Α, έκλεισε 5.
2: Το Little που είπαμε. Τον, ναι, Μοκόκα από τη Γαλλία.
0: Ναι.
2: Μήπως εννοούσε ο φίλος του τον Νέναντ Ντιμητρίεβιτς.
0: Σκοπιανός.
2: Ναι, ο οποίος όμως είναι κοντός και παίζει στην Μπάγερ Μονάχου. Έπαιζε.
0: Έπαιζε.
2: Ο, ναι, Κιμ Μπέρτς, ο οποίος είναι ο σέντερ της Φενέρμπαχτσε στην Τουρκία και το θυμόμαστε, γιατί έπαιξε στον Ολυμπιακό. Και ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος, ο Έλλην διεθνής forward.
0: Άρα ψηλό δεν έκλεισε το
2: φάλ.
0: Όχι
2: ακόμα. Αυτή είναι η πέντε. Αυτή, ναι, είναι η πέντε.
0: Ναι.
2: Έτσι. Τώρα έχουν ακουστεί πάρα πολλά ότι θέλει τον Τολιόπουλο, ότι θέλει τον Δίνα, θέλει τον Τάδε, αλλά ας περιμένουμε. Έχει επίσης συμβόλαιο μέχρι στιγμής με Πουλιανίτη, Μποχορίδη, ο Μήτρου Λόγκ παραμένει, ο Νουά, έτσι, και οι πιτσιρικάδες είναι άλλοι, ο Πουρλίδας, ο Καζαμίας,
0: ο Αντετοκούμπο
2: και ο Χατζηλάμπρου. Και ο Κώσταντο δεν ανοίξει τον Άρη, ήταν δανεικός.
0: Α, ήταν δανεικός.
2: Ναι, αυτή τη στιγμή, ναι, επιστρέφει στην ομάδα του που είναι Ολυμπιακός.
0: Ναι.
2: Τώρα βεβαίως όλοι τον θεωρούν ότι θα μείνει και λόγω του Σπανούλη. Εδώ μην δούμε και το Θανάση. Αλλά αυτό είναι άλλο θέμα, γιατί ο Θανάσης είναι στο NBA και συνήθως ακολουθεί τον αδερφό του. Τώρα που θα παίξει ο Γιάννης, αν θα μείνει
0: ο Θανάσης λίγο... νομίζω είναι περισσότερο έτσι, έχει συμβουλευτική τέτοια στον...
2: Σαπόρτερ. Όχι, και σαν παίξει μια χαρά είναι. Στέκεται.
0: Στέκεται.
2: Ναι, mm, βέβαια. Είναι γρήγορος, πηδάει ψηλά, καμιά φορά βάζει κανένα τρίποντο.
0: Εγώ τελευταία φορά στην Εθνική τον είδα. Εντάξει, αμυντικά.
2: Βέβαια,
0: καλά
2: έχει ενεργητικότητα, αθλητικότητα. Εντάξει, δεν είναι παίκτης NBA όπως είναι ο Γιάννης. Ο Γιάννης είναι top star τώρα στο NBA, είναι παιχταράς.
0: Ναι.
2: Αλλά στέκεται σε μια ομάδα ως ρολίστας να παίζει 5-6 λεπτά, ας πούμε.
0: Ο τέταρτος της οικογένειας, ο μικρός.
2: Ο Άλεξ είναι 5.
0: 5 είναι, ναι,
2: ναι.
0: Ο πέμπτος δεν παίζει. Παίζει και ο πέμπτος.
2: Ο πέμπτος είναι ράπερ.
0: Μπράβο.
2: Ναι. Ο Φράνσις.
0: Γι' αυτό λέω ο τέταρτος της παρέας των μπασκετμπολιστών.
2: Κάποιος ξέφυγε.
0: Ναι, ένας ξέφυγε.
2: Ο Άλεξ πήγε στο Μιλγόκι μαζί με τον Θανάση και τον Γιάννη κάποια στιγμή τώρα στα τελειώματα.
0: Α, είναι και αυτός εκεί.
2: Ο Άλεξ θα το κουμπονέ. Ναι, ναι. Ο Κώστας είπαμε ότι...
0: Είναι εδώ, ναι, στον Άρη.
2: Είναι εδώ.
0: Και θα, ναι, πάει στον Ολυμπιακό.
2: Ο Γιάννης και ο Θανάσης.
0: Ωραία.
2: Λοιπόν, αυτά τα μπασχετικά σήμερα δεν έχουμε έτσι, ούτε νομίζω θα έχουμε, τουλάχιστον για τις ομάδες Θεσσαλονίκης, ανακοίνωση,
0: ναι,
2: παίκτη, έτσι. Ήδη όσοι κλείσανε και στον ΠΑΟΚ και στον ΑΕΚ ανακοινώθηκαν. Ο Ηρακλής δεν έχει ακόμη κάτι χειροπιαστό για να ανακοινώσει. Ψάχνει κι αυτός. Όλες οι ομάδες βασικά έχουν πρόβλημα με τους Έλληνες.
0: Ο Ηρακλής στο ποδόσφαιρο τι θα κάνει?
2: Θα περιμένει τον Ισίνια, γίνεται χαμός.
0: Σοβαρά?
2: Βέβαια, Λορέντζο Ισίνια.
0: Είναι παικταράς.
2: Παιχταράς τώρα, εντάξει, είναι 335 του, ήταν παιχταρά σίγουρα.
0: Κάτσε να δώσει το Δημήτρη, αν το ξέρει. Το ξέρει.
2: Ναι, πώς δεν το ξέρει.
0: Το ξέρεις.
1: Εγώ είμαι και φαν της Ιταλίας και όλα.
2: Να το είδε.
1: Εγώ μη σου πω ότι τον θέλω και στη δικιά μου την ομάδα.
0: Α,
1: τώρα,
2: με εσύ θα πάρει το Γιανούλη τώρα που χάλασε με τον Ολυμπιακό.
1: Συγγνώμη κιόλα που.
0: Παρεμβαίνω.
1: Όχι, που παρεμβαίνω αποκαλύπτοντα τα προσωπικά θέλω για μια άλλη ομάδα, α πούμε, στο ρεπορτάζ του Ηρακλή. Εντάξει, δεν το κάνουμε, μιλάμε γενικά. Ναι, εντάξει.
2: Και ποιος δεν εκτιμά τώρα την παρουσία του Ινσίνια?
1: Αλλά 34 χρονών, 35 που είναι ο Ινσίνια, δεν έχει 2 χρονά και να δώσει ακόμα, ας πούμε.
0: Βέβαια.
1: 45 λεπτά ποιοτικά.
2: Και σε άλλο επίπεδο, σε άλλη χώρα, μια πρόκληση με δικό του προπονητή, με φίλο του.
1: Και πώς θα το έλεγαν και οι παλιοί, έτσι.
2: Με το λαό να τον αποθεώνει.
1: Κοντός, μπουκαδόρος, ωραίος, έτσι.
2: Ναι, ναι, ο λαός περιμένει πώς και πώς. Έχει από χθες το βράδυ δεχθεί μια τρομερή επίθεση αγάπη στα social media του Ινσίνια. Ήδη κάποια site έτσι, έχουν κάποιες φωτογραφίες, κάποιες αναφορές. Γίνεται χαμός. Προσπαθούν να τον ψήσουν τώρα οι φίλαθλοι να έρθει στον Ηρακλή. Καταλάβετε. Άντε, έλα, φίλε, υπέγραψε γιατί δεν υπογράφει ακόμα. Σε περιμένουμε κτλ. Καταλαβαίνετε.
1: Κώστα, έχουμε κανένα νέο? Μάλλον προσπάθησες καθόλου να βγάλεις άκρη σε σχέση με την τηλεοπτική στέγη του Ηρακλή για την ερχόμενη σεζόν?
2: Θα γίνει ξεχωριστό κανάλι. Ξεχωριστό κανάλι.
1: Ξεχωριστό κανάλι θα γίνει τελικά.
2: Ναι, Ηρακλή TV θα έχει μέσα και άλλες εκπομπές. Θα παίξει προφανώς ένα από τα συνδρομητικά. Για να το ξεκλειδώσεις θα δίνεις όμως έξτρα συνδρομή.
0: Α, μάλιστα.
1: Δηλαδή άλλη συνδρομή.
2: Αυτό είναι το πρακτικό, δηλαδή, το σημαντικό. Είναι 6,99, ας πούμε, λέω παράδειγμα.
1: Θα δίνω 6,99 για να παίρνω το Ηρακλής TV. Ναι. Θα πληρώνω και 11 ευρώ για να έχω το μπουκέτο της Νόβα μέσα στο οποίο θα είναι το Ηρακλής TV.
2: Κάπως έτσι θα γίνει. Μάλιστα, έτσι φαντάζομαι θα γίνει. Ναι, αλλά θα δίνεις έξτρα για Ηρακλή, αφού θα κάνει ξεχωριστό κανάλι. Αλλιώς δεν θα βλέπεις.
1: Ναι.
2: Γι' αυτό θα πληρώνεις έξτρα. Με τα 11 θα βλέπεις τα άλλα μάτια.
1: Λέω, μήπως μέσα στα 11 της Νόβα ή της Κοσμοτέ, δεν ξέρουμε σε ποιο
2: εκεί,
1: θα πάει.
2: Έμπαινε εκεί.
1: Ήταν μέσα στην τιμή, κατάλαβες.
2: Ναι, αλλά τότε δεν είχε κάποιο κέρδος, εκτός από το έξτρα που του δίνει ο νέος πάροχος.
1: Παρόλο που έτσι. Εγώ από ό,τι διαβάζω, ναι, ναι. Επειδή κάθισα και το ψάξα λίγο χθες, δεν είμαι τόσο σίγουρος ότι ναι. Αν δρομολογηθεί και υλοποιηθεί αυτό που έχει στο μυαλό το κύριο Αλαφούζος με σύμμαχο τον Ηρακλή, γιατί αυτοί οι δύο από ό,τι φαίνεται
2: ναι,
1: πάνε μαζί
2: έτσι,
1: και μόνο τον Ηρακλή ναι. Θέλει και τους δύο δικέφαλους να πάρει και να φτιάξει το αντίπαλον δέος στην περκάπιτα που διαχειρίζεται τα τηλεοπτικά δικαιώματα της Super League. Θέλει ναι. Να φτιάξει δηλαδή το αντίπαλον δέος με αυτούς τους τέσσερις, δηλαδή Ηρακλή, Παναθηναϊκό, ΠΑΟ, ΚΑΕΚ. Μέχρι στιγμής είναι οι δυο τους, δεν είναι οι δικέφαλοι. Δεν είμαι τόσο σίγουρος ότι θα συνεργαστεί με Νόβα ή Κοσμοτέ που de facto συνεργάζονται με την περκάπιτα. Και
2: άρα πρέπει να κάνει κανάλι συνδρομητικό.
1: Άρα δεν ξέρω τι πρέπει να γίνει.
2: Ναι, δεν
1: να υπενθυμίσω ότι ο κύριος Αλαφούζος έχει τον Sky. Έτσι.
0: Ναι.
1: Ναι. Ο κύριος Σαββίδης σε περίπτωση.
2: Αν το φορέσει, πώς θα το βλέπεις. Πρέπει να πληρώσεις. Ή να το βάλει έτσι, λες.
1: Ναι, δεν ξέρω τώρα. Μπορεί να είναι και τεχνικά. Ο κύριος Σαββίδης σε περίπτωση που αποφασίσει να μπει σε αυτή την καινούργια προσπάθεια τηλεοπτικών. Έχει και αυτός κανάλι δικό του. Έχει τηλεοπτική άδεια. Υπενθυμίζω ότι ο Αντένα που είναι ο κύριος Κυριακού είναι από την άλλη μπάντα, είναι στην Περκάπιτα, έχει το Αντένα Plus που σημαίνει ότι μπορεί να κάνουν αυτοί που έχουν κανάλια ελεύθερης μετάδοσης συνδρομητική υπηρεσία.
0: Ναι. Εννοείς ότι θα ανοίξει πολύ ο κύκλος το επόμενο.
1: Ναι, όχι, υπάρχουν ναι. Πάρα πολλά ερωτήματα.
0: Ναι. Και για φέτος.
1: Και είναι ρευστό. Ναι, και για φέτος. Γιατί ας πούμε, ό,τι κείμενο διάβασα, κατέληγε στο ότι δεν ξέρει κανείς πού θα δει τα προκριματικά του Παναθηναϊκού. Που ξεκινάει και πολύ νωρίς φέτος.
0: Ναι.
1: Έτσι, κανείς δεν ξέρει που θα τα δει.
0: Ναι.
1: Άρα είναι ένα θέμα το οποίο. Okay,
0: ενδιαφέρεσαι ναι. Για τα προκριματικά του. Να μην ρωτήσω.
2: Βέβαια, έχει αγωνία, πώς θα τα δει. Δεν θα τα δει.
1: Βασικά όλα τα προκριματικά των ελληνικών ομάδων θέλω να τα δω.
0: Δηλαδή, να ενημερώσεις και εμένα.
1: Έχει και Μουντιάλ φέτος. Εντάξει, αυτό είναι στην ΕΡΤ. Είναι αλλού παπά, Ευαγγέλιο. Ναι. Ναι, αλλά άμα θες να δεις την ομάδα σου και ειδικά τον Παναθηναϊκό, θα πρέπει κάπως να το ψάξεις.
2: Οχ, έκτακτη Media Day ο Παναθηναϊκός.
0: Έκτακτη, οχ.
1: Ανακοινώθηκε τώρα.
2: Είναι τώρα σε εξέλιξη.
0: Μάλιστα. Να προλάβουμε την εκπομπή, τον κόσμο το σπορ. Έχει δηλώσεις.
1: Θέλεις να σε αποδεσμεύσουμε, καλές
2: συνάδελφε. Όχι, δεν
0: όχι,
2: έχω.
0: Όχι, εντάξει, δεν έχουμε και κάτι άλλο. Εντάξει.
2: Τα νομίζω, είπαμε τα μπασχετικά μας, όχι, αλλά δεν έχω κάτι. Νομίζω ότι θα γίνει ναι. Για να πούμε.
1: Α,
2: για...
1: μισό λεπτό, κάτσε.
0: Πολύ ωραίο αυτό που ανέβασε επίσης για την. Και έχει απόλυτο δίκιο για την Τζαρούχα. Και πώς το λένε, τσακώνονται οι ελέφαντες και την πληρώνουν τα μυρμήγκια στην τελική, ας πούμε. Αν είναι το μυρμήγκι Τζαρούχα.
2: Για τα συμφέροντα των δισεκατομμυριούχων σκοτωνόμαστε εμείς αυλάκες. Τώρα δεν το έχουμε καταλάβει ακόμα τα πιτσιρίκια.
1: Πάντως έτσι είναι, είναι επιϊκώς απαράδεκτο αυτό που διαβάζω και ακούω. Καλά να πάθει, να μάθει να ζει με το φόβο. Το είδες. Διαβάζω στα σχόλια, ναι. Παιδιά, αυτό είναι, δεν ξέρω.
2: Δεν
1: είμαι δικηγόρος, δεν είμαι δικαστής, δεν είμαι νομικός, αλλά μπορεί και αυτό το πράγμα να αγγίζει τα όρια μιας διαφορετικής ποινικής μεταχείρισης, ας πούμε.
2: Είμαστε σε ζούγκλα.
1: Στον άνθρωπο που το λέει, δεν είναι ευθεία απειλή αυτό το πράγμα, ας πούμε.
0: Είναι.
1: Να έρχομαι να σου λέω εγώ, επειδή εσύ είσαι διαιτητής και έχεις κάνει και 2-3 λάθη, αδελφέ, ότι θα ζεις με το φόβο, θα με βλέπεις στο σπίτι σου απ' έξω. Δηλαδή, για όνομα του Θεού.
0: Ναι. Πώς θα ξαναδιαιτεύσει αυτός ο διαιτητής. Ή οποιοδήποτε.
1: Και στο κάτω-κάτω της γραφής, αν υπάρχει μπιφ που λέει και η νεολαία και έχουν και κατατεθεί μηνύσεις, ας πάρει μια απόφαση, δεν ξέρω, η άρχουσα διαιτητική αρχή της διοργάνωσης, να την αφήσει λίγο στην άκρη μέχρι να ολοκληρωθούν όλες αυτές οι διαδικασίες.
2: Αν δεν παίζει καλά.
1: Ή τουλάχιστον να μην παίζει στους τελικούς. Δηλαδή πρέπει να παίζει, ας παίζει τα άλλα μάτς όποτε υπάρχουν. Να την προστατεύσει
2: κιόλας. Είναι πολύ δύσκολο, είναι δύσκολο και το κομμάτι αυτό, Δημήτρη, και το θεσμικό κομμάτι. Εάν θεωρούν ότι είναι καλύτεροι, που θεωρούν ότι είναι καλύτεροι, να ξέρεις. Ποιο να βάλουνε, σου λέει μετά τι θα γίνει.
1: Ναι, αλλά υπάρχει και μια έννοια στην οποία εδώ στην Ελλάδα δεν την έχουμε πάρει ποτέ στα σοβαρά, που λέγεται σύγκρουση συμφερόντων. Αν υπάρχουν σύγκρουση συμφερόντων, αν εγώ πάω το Θόδωρο Χατζηπαντελή στα δικαστήρια για ένα στρέμα, επειδή τα οικόπεδά μας γυτνιάζουν και θα πρέπει να κάνουμε και εκπομπή, το λογικό είναι στην εκπομπή να σφαζόμαστε κάθε τρεις και λίγο. και να του λέει: ναι, φέρε εδώ το στρέμμα και μπορεί, να μου λέει: κάνε καμιά δουλειά, ας πούμε.
2: Εγώ όμως
1: το χορτάρι σου.
2: Εγώ μπορεί να σε κατηγορώ επίτηδες για να σε βγάλω όντως από το τελικό να μην παίξει.
0: Και αυτό.
1: Ναι, να το δούνε όμως λίγο, να
2: τρέξουν. Για να βάλω κάποιον που ίσως σε μένα να είναι πιο φιλικός ή τέλος πάντων να είναι. Να μην είναι τόσο καλός, ας πούμε, να με παίξει 50-50, για να με παίξει 55-45. Γι' αυτό δεν μπορεί να σε πολεμήσω.
1: Δεν υπάρχει όμως μια τέτοια. Δεν υπάρχει μια διαδικασία για να δουν αυτός που καταθέτει μια μήνυση, λέω, αν έχει δίκιο ή όχι. Ή πότε διακάζεται, μετά από 10 χρόνια, και βλέπουμε.
0: Είναι όλα σχετικά.
2: Άλλο μήνυση τώρα. Εμείς λέμε για την τρομοκρατία, για τους διαιτητές.
0: Ναι, είναι όλα σχετικά. Θα σου θυμίσω ότι και στο ποδόσφαιρο βγάλαν διαιτητές από ταξί και τους δέρνανε στο ποδόσφαιρο.
2: Πού
0: τους
2: δέρνανε, τους καίγαν τους φούρνους.
0: Έτσι. Λοιπόν.
1: Προφανώς.
0: Δεν είναι πολύ μακριά αυτά που γινότανε. Μην τραβήξουμε.
1: Έτσι πάντως οι κούπες, επειδή τη δανείζομαι την έκφραση αυτή, μου άρεσε πάρα πολύ. Με αυτόν τον τρόπο οι κούπες, είτε είναι ποδοσφαιρικές είτε είναι μπασκετικές, γεμίζουν δηλητήριο. Και αυτός που πίνει από την κούπα το δηλητήριο δεν είναι ούτε ο πρόεδρος, ούτε ο προπονητής, ούτε οι παίκτες. Αυτή μια χαρά τα λεφτά τους τα παίρνουν.
2: Ο πρόεδρος κάνει τη δουλίτσα του μια χαρά. Κάνει
1: όλοι
2: τη
1: τα παίρνουν.
2: Κάνει τη
1: το δηλητήριο από τις κούπες οι φίλαθλοι το πίνουν.
0: Ναι.
2: Γι' αυτό και έγραψα αυτό που έγραψα, γιατί κακώς συγχρωτίζονται και γίνονται τόσο πια, δηλαδή δένονται τόσο πολύ με ένα αθλητικό γεγονός και τρελαίνονται.
1: Το
2: δηλαδή,
1: διάβασε στο κείμενο Κώστα, το διάβασε.
2: Σε σημείο, να απειλούν και να σκοτώνονται μεταξύ τους, δηλαδή για ένα αθλητικό γεγονός, αυτό λέμε.
1: Είναι το μια κούπα ξέχυλη από δηλητήριο του Νίκου Παπαδογιάννη, γιατί το λέμε. Και όλες εγώ δεν έχω κάποιο πρόβλημα, το οποίο δημοσιεύτηκε στο gazeta.gr σήμερα στις 3.30 ώρα.
2: Λοιπόν,
0: ωραία, σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα.
2: See you later και hear you later, παιδιά.
1: Α, όχι, καλά. Όχι, μισό.
0: Α, πάλι. Τι
1: μισό,
0: έγινε,
1: Κώστα μου.
0: Δεν θέλει
1: ένα αφήσει. Όνομα θα σου πω και θα μου πεις ένα ναι ή όχι.
2: Ναι.
1: Χεζόνια.
2: Όχι.
1: Τι όχι.
2: Δεν ζήτησες ένα ναι ή όχι.
0: Ένα ναι, όχι.
1: Ναι, αλλά στο ναι θα έκλεινα ευχαριστημένος. Το όχι θέλω. Τι όχι. Όχι, δεν υπάρχει. Όχι, δεν έχουμε κάποιο νέο ακόμα.
0: Όχι,
2: δεν έχουμε κάποιο νέο ακόμα. Άντε να στο μαλακώσω λίγο.
1: Άνα, γεια σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κώστας Κούσης, κυρίες και
2: κύριοι. Φιλιά σε όλους.
1: Γεια χαρά. Λοιπόν, η μουσική θα μας οδηγήσει στο δελτίο ειδήσεων. Να πάρουμε και εμείς μια ανάσα και σε λίγο και πάλι μαζί.
0: Βεβαίως. Ναι.

0: Η ώρα είναι 4. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, με αναφορά στις εκλογές του 2027 και χμή τον ψηφιακό μετασχηματισμό του κράτους, ο Πρωθυπουργός μίλησε στην επετειακή εκδήλωση για τα 6 χρόνια λειτουργίας, το gov.gr, που πραγματοποιήθηκε στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Υποστήριξε ότι οι πολίτες αναγνωρίζουν το ψηφιακό άλμα που έχει συντελεστεί στην Ελλάδα, ενώ σημείωσε ότι η τεχνολογία και ο τρόπος με τον οποίο το κράτος επικοινωνεί με τους πολίτες θα αποτελέσουν κεντρικούς άξονες του κυβερνητικού προγράμματος, με το οποίο η Νέα Δημοκρατία θα διεκδικήσει εκ νέου την εμπιστοσύνη των πολιτών στις εκλογές του 2027. Πίσω από κάθε ταλαιπωρία του πολίτη μπορεί να κρύβεται μια αιστεία διαφθοράς. Όσο το κράτος γίνεται ταυτόχρονα πιο απρόσωπο και πιο φιλικό, αυτό αλλάζει, τόνισε ο κ. Μητσοτάκης. Η οικογενειακή τραγωδία σημειώθηκε στο Λόγκο Αιγίου, όπου 54χρονη μητέρα και ο 26χρονος γιος της εντοπίστηκαν νεκροί μέσα σε λίμνη αίματος στο σπίτι τους. Φέρουν τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο. Στον εξωτερικό χώρο του σπιτιού βρέθηκαν δύο μαχαίρια, ενώ έχει προσαχθεί ένας 65χρονος ιταλικής καταγωγής και εξετάζεται ως βασικός ύποπτος, ενώ φέρεται να είναι ο σύντροφος της 54χρονης. Στο σημείο βρίσκονται δυνάμεις της αστυνομίας, πραγματοποιώντας έρευνες για τη διαλεύκανση της υπόθεσης, ενώ πριν από λίγο έφυγε και ο ιατροδικαστής που πραγματοποίησε αυτοψία. Εξαιρετικά εύθραυστη παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, καθώς το Ιράν και το Ισραήλ φαίνεται να έχουν αναστείλει προσωρινά τις εκατέρωθεν πιέσεις, χωρίς ωστόσο να έχει εκτονωθεί η ένταση στην ευρύτερη περιοχή. Την ώρα που ο Ντόναλντ Τραμπ δηλώνει ότι μια συμφωνία με το Ιράν μπορεί να επιτευχθεί μέσα στις επόμενες ημέρες, το Ισραήλ συνεχίζει τις επιχειρήσεις στο Νότιο Λίβανο, εκδίδοντας νέα εντολή αναγκαστικής απομάκρυνσης για την Τύρο, η οποία περιλαμβάνει πλέον και τη χριστιανική συνοικία της πόλης. Παράλληλα, στο διπλωματικό πεδίο, το Πακιστάν παραμένει στο επίκεντρο των προσπαθειών διαμεσολάβησης ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Στην Ολομέλεια της Βουλής συζητείται από το πρωί το νομοσχέδιο του Υπουργείου Μετανάστευσης για την εφαρμογή σχετικά με το σύμφωνο της μετανάστευσης και του ασύλου. Ο Υπουργός Θάνος Πλεύρης είπε πως οι παράνομες ροές από το 2015 έως το 2019 ανήλθαν στο 1 εκατομμύριο. Τόνισε ότι η Κρήτη είναι το μόνο σημείο της Ελλάδας που έχουμε μεταναστευτική πίεση, λέγοντας πως στο νησί το πρώτο πεντάμινο του 2026 είχαμε 5.500 αφίξεις. Ωστόσο, διευκρίνησε ότι στη διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας μέχρι σήμερα ο αριθμός του 1,5 εκατομμυρίου παράνομων ροών έχει περιοριστεί σε σχεδόν 197.000 άτομα. Όπως ενημέρωσε ο κύριος Πλεύρης, κατά το πρώτο πεντάμινο του έτους είχαμε μείωση των ροών κατά 31% πανελλαδικά και κατά 61% στο Αιγαίο. Απάνθρωπο και ρατσιστικό χαρακτήρισε το νέο σύμφωνο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη μετανάστευση ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας, τονίζοντας ότι καταργεί τη συνθήκη της Γενέβης για τους πρόσφυγες. Να κλείσουν τώρα οι ΜΚΟ, που είναι οι θεραπενίδες των μεταναστευτικών ροών, ζήτησε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Νίκης Δημήτρης Νάτσιος έκανε επίσης λόγο για ανεξέλεγκτες ΜΚΟ που εμπλέκονται σε ζητήματα που έχουν να κάνουν με την εσωτερική ασφάλεια της χώρας. Ενώπιον του ανακριτή διαφθοράς, οι 6 συλληφθέντες που φέρονται να εμπλέκονται στο νέο κύκλωμα διαφθοράς που αποκαλύφθηκε στο χώρο των πολεοδομιών και της τοπικής αυτοδιοίκησης. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 30 πρόσωπα τα οποία εξετάζονται. Ελεύθερος, χωρίς περιοριστικούς όρους, ο 56χρονος Γερμανός που φωτογράφιζε στρατιωτικά αεροσκάφη στα Χανιά. Σε φυλάκιση 3 ετών με 3ετή αναστολή, καταδικάστηκε γιατρός στη Θεσσαλονίκη επειδή έκανε προληπτική μαστεκτομή σε ασθενή του, χωρίς η ίδια να έχει καν γενετική προδιάθεση για καρκίνο. Το δικαστήριο του αναγνώρισε 2 ελαφρυντικά, τη μεταγενέστερη καλή συμπεριφορά και την ειλικρινή μεταμέλεια. Πρωτόδικα ο ίδιος είχε καταδικαστεί σε κάθειρξη 5 ετών. Στην πρόγνωση του καιρού για αύριο, γενικά έθριος προβλέπεται ο καιρός με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα σε Μακεδονία, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι στα ορεινά. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα ορεινά, κυρίως της Δυτικής Μακεδονίας. Η άνεμη θα πνέω μεταβλητή εντάσεως 2 έως 4 μποφόρ και στα ανατολικά πρόσκαιρα από ανατολικές διευθύνσεις έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 30, ενώ κατά τόπους θα ανέβει και στους 33 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται γενικά έθριος καιρός με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες μεσημέρι και απόγευμα, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι στα γύρω ορεινά. Η άνεμη θα πνέω μεταβλητή εντάσεως 2 με 3 μποφόρ, το απόγευμα νότιο-ανατολική έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Στο μικρόφωνο ήταν η Ελένη Ιατρού. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 4.30.
2: Τα εκατομμύρια των αδέσποτων ζώων που καταλήγουν και εγκαταλείπονται στους δρόμους της Ελλάδας είναι καθαρά ανθρώπινη ευθύνη.
3: Είναι ώρα επιτέλους να καταλάβουμε ότι δεν υπάρχουν αρκετά και σωστά καταφύγια για να τα φιλοξενήσουν όλα.
2: Είναι ώρα να αναλάβουμε την ευθύνη, γιατί είναι δική μας υποχρέωση να στηρώσουμε το κατοικιδιό μας, να υιοθετήσουμε με απευθυνότητα ένα αδέσποτο ζώο και να μην αγοράσουμε το κουταβάκι της βιτρίνας ή το χαριτωμένο γατάκι της αγγελίας.
3: Οφείλουμε να επικοινωνούμε με το Δήμο μας και να απαιτούμε, όπως ορίζει ο νόμος, να αναλάβει τη στήρωση, τον εμβολιασμό, τη σύντηση και την περίθαλψη των αδέσποτων της περιοχής μας.
2: Η υπεύθυνη φιλοζωία είναι δείγμα πολιτισμού.
3: Είναι στο χέρι μας να δράσουμε για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr.
4: Έλα, πού είσαι?
5: Τρέχω, τι έγινε?
4: Έλα γρήγορα, χρειάζεται αίμα.
5: Ποιος?
6: Κάθε μέρα κάποιος σε χρειάζεται.
5: Έλα στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 13 με 20 Ιουνίου.
6: Δώσε αίμα, αιμοπετάλια, μυελό των οστών. Γίνε δότης οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
5: Κλείσε ραντεβού στο 2313-313-151-154-117.
6: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια. Δήμος Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.
0: FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
7: Ωραγάτσι, per favore, Βλαχόπουλος.
8: Ναι, coach.
7: Κουγιουμτζόπουλος.
8: Ναι, coach.
7: Ό,τι ξέρατε, ξεχάστε το. Αλλάζουμε σύστημα. Πάμε σε 3-5-2.
8: Γιατί, coach?
7: Γιατί είναι από τις 3 μέχρι τις 5 και είστε 2.
9: 3-5-2 στον 102 με τους Βασίλη Βλαχόπουλο και Δημήτρη Κουγιουμτζόπουλο.

0: Λοιπόν, τρίτο μέρος πάντα στην εκπομπή 3-5-2. Για λίγο είμαι μόνος, καθώς ο Δημήτρης θα πάει στο τμήμα ειδήσεων να ενημερώσει ότι υπάρχει μια φωτιά, όπως μας ενημέρωσε συνάδελφος τεχνικός στα ΠΕΦΚΑ, και η φωτιά αυτή δεν ξέρουμε ακριβώς ακόμα τι διαστάσεις έχει. Για το λόγο αυτό θα το ψάξουμε και αν υπάρξει κάτι στη συνέχεια θα σας ενημερώσουμε. Εμείς θα συνεχίσουμε την αθλητική σας ενημέρωση και θα πάμε τώρα στο Μουντιάλ. Το Μουντιάλ το οποίο έρχεται και θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε όλα τα παιχνίδια και να ακούσουμε εκλεκτούς συναδέλφους, τον Δημήτρη τον Μπουγιατζή, τον Γιώργο τον Τραπεζανίδη και τον Πάνο τον Μπλέτσο εδώ από την Θεσσαλονίκη, οι συνάδελφοι οι οποίοι θα κάνουν μεταδόσεις αγώνων του Μουντιάλ. Ένας εξ αυτών, ο Δημήτρης ο Μπουγιατζής, είναι τώρα τηλεφωνικά κοντά μας. Δημήτρη, καλησπέρα.
1: Γεια σου, Θοδωρή.
0: Λοιπόν, να σου πω καταρχήν ότι εγώ σήμερα θα ξενυχτήσω και θα δω μία η ώρα φιλικό Αργεντινή-Ισλανδία, στις 2 Σενεγάλη-Σαουδική Αραβία και στις 4 Ιράκ-Βενεζουέλα. Το πιστεύεις?
1: Κοίταξε, αν περιμένεις να δεις μία η ώρα Αργεντινή-Ισλανδία, θα περιμένεις άλλες 3 ώρες για να ξεκινήσει το μάτς.
0: Γιατί?
1: Είναι στις 4 ο αγώνας.
0: Α, στις 4 είναι?
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Γιατί λέει μία?
1: Ξεκινάω τα βασικά. Κοίταξε, αυτό δεν είναι. Μια και το. Από αυτό που περιγράφεις τώρα, ναι, για να καταλάβει κανένας, δεν είναι μόνο ότι μιλάμε για ανάποδα ωράρια, για το παγκόσμιο κύπελο αυτό. Κάποιους, αν τους γυρίσει 32 χρόνια πίσω, μπορεί να βγάλουν μια άκρη, να θυμηθούν τι γινόταν τότε, γιατί έπαιζε και η Ελλάδα το 94 πρώτη φορά.
0: Σωστά.
1: Αλλά θα θυμηθούν, τους γυρίσει 32 χρόνια πίσω, μπορεί να βγάλουν μια άκρη.

0: 6.
1: Ναι.
0: Και θα το δούνε που λέει ο λόγος το πρωινό μάτς. Όταν όμως είναι 3 ή 4, τι γίνεται.
1: Εκεί...
0: Κόβεις τον ύπνο στη μέση. Είναι δύσκολα τα πράγματα.
1: Είναι δύσκολες ώρες. Μιλάς τώρα για το Μουντιάλ που φάγαμε εκείνες τις ξεγυρισμένες 4, 4, 4 και 2.
0: Αυτά τότε. 10. Τώρα αυτό, ναι, επειδή είναι και σε 3 διαφορετικές χώρες. Όλες βορειοαμερικάνικες βέβαια. Ναι. Οι ζώνες ώρας είναι ακόμη περισσότερες, γιατί μιλάμε για μια έκταση τρομακτική από την ανατολική ως τη δική πλευρά της, των Ηνωμένων Πολιτειών και αντίστοιχα του Καναδά και του Μεξικού.
1: Ναι.
0: Οι ζώνες ώρας είναι πάμπολες. Αν δεν κάνω λάθος είναι 5, αλλά δεν παίρνω και όρκο τώρα στο σκέλος αυτό. Νομίζω 5 είναι. Με λίγα λόγια, έχουμε να δούμε διάφορα πράγματα. Παιχνίδια που θα είναι σε δικές μας καλές prime time που λέμε, 9 και 10 το βράδυ, αλλά θα είναι φως, μεσημεριανό φως στις Ηνωμένες Πολιτείες, στον Καναδά και το Μεξικό. Και όποιος θέλει να δει βραδινό παιχνίδι εκεί, θα πρέπει να ξενυχτήσει, να πρέπει να πάει 5 το πρωί.
1: Άρα θεωρητικά.
0: Είναι για αρκετά απαστικούς, με λίγα λόγια, η διοργάνωση.
1: Ναι. Θεωρητικά τα καλά παιχνίδια, δηλαδή από την προημιτελική, ημιτελική φάση και τελικώς, θα είναι τις δύσκολες ώρες, σωστά.
0: Κοίταξε. Ο γενικότερος κανόνας είναι ότι επειδή όσο προχωράμε το ενδιαφέρον γίνεται παγκόσμιο, τα παιχνίδια τα βάζουν ώρες που μπορούν να εξυπηρετήσουν τους πάντες. Δεν ξέρω αν θυμάσαι, ο τελικός του 94, το Βραζιλία-Ιταλία που πήγε και πέναλτι με το γνωστό Χάμερ του Μπάτζιο, ήταν μεσημεριάτικα εκεί πέρα.
1: Ναι, αλήθεια είναι, δεν το θυμάμαι. Ναι,
0: δηλαδή,
1: το θυμάμαι.
0: Με λίγα λόγια, το βολεύουν έτσι όπου να μην είναι για κανέναν εκτός λογικής.
1: Μάλιστα.
0: Πρόσφατα, ναι, το 2018, είχαμε απογευματινό τελικό στη Ρωσία, στη Μόσχα.
1: Ναι.
0: Το Γαλλία-Κροατία έγινε, αν δεν κάνω κάποιο λάθος, 6 ώρα Ελλάδας. Δεν είναι εύκολα πράγματα αυτά, έτσι, σε καμιά περίπτωση.
1: Ναι.
0: Εδώ βλέπω, ας πούμε, ότι τώρα που το είπες, ο τελικός είναι 3 τοπική.
1: Κατάλαβα.
0: Αυτό σημαίνει ότι είναι σε ώρα προσιτή για την Ελλάδα, βραδινή ώρα. Ομοίως όμως σημαίνει ότι για τους Αμερικανούς θα είναι μεσημεριάτικο.
1: Ναι, απόλυτα κατανοητό. Ναι, ναι.
0: Είναι μια δύσκολη εξίσωση. Πολύ περισσότερο όταν μπαίνουμε και στο πακέτο των 3 διαφορετικών χώρων. Αλλά επειδή το πιάσες. Μακάρι να ήταν αυτή η μεγαλύτερη δυσκολία του παγκοσμίου κυπέλου. Έχει άλλες που είναι πολύ πιο σοβαρές. Και όσο φτάνουμε τώρα, γιατί μετράμε αυτή τη στιγμή σχεδόν 54 ώρες.
2: Λοιπόν,
0: 48,
2: συνάδελφε,
0: λίγο
2: να σε διακόψω μία άνω τελεία, γιατί έχουμε πυρκαγιά στη Θεσσαλονίκη βασικά. Έχουμε συναγερμό στην πυροσβεστική με φωτιά σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή πάνω από τα νεκροταφεία στο Ρετζίκι, είναι στο δρόμο που ενώνει το Ρετζίκι και κατευθύνεται προς το Φίληρο, κοντά στα Πεύκα. Η ενημέρωση που έχουμε από την πυροσβεστική υπηρεσία είναι ότι αυτή τη στιγμή οι φλόγες βρίσκονται μακριά από κατοικημένη περιοχή, οπότε δεν διατρέχουν κατοικημένες περιοχές κάποιο κίνδυνο. Είναι σε εξέλιξη, πνέει ένα αεράκι στην Θεσσαλονίκη, το οποίο δεν είναι και ό,τι καλύτερο για το μέλλον αυτής της πυρκαγιάς. Καίγονται θάμνοι, ωστόσο η περιοχή εκεί έχει και δάσος. Ελπίζουμε να μην φτάσουν οι φλόγες ποτέ σε δασόδη περιοχή και να μείνουν σε χαμηλή βλάστηση. 13 οχήματα με 30 πυροσβέστες επιχειρούν αυτή τη στιγμή, 22 άτομα πεζοπόρο τμήμα και υπάρχει αίτημα να σηκωθούν, αν δεν έχουν ήδη σηκωθεί, και 2 καναντέρ από την 113 πτέρυγα μάχης που σταθμεύουν στο ΦΣΕΔΕ, στο αεροδρόμιο Μακεδονία, μάλλον εκεί που είναι τα πυροσβεστικά αεροσκάφη. Στις 4:20 έγινε η πρώτη ενημέρωση στην πυροσβεστική υπηρεσία. Αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη η επιχείρηση κατάσβεσης, την οποία παρακολουθούμε και εμείς ειδησιογραφικά και δημοσιογραφικά πάντα, και ενημερώνουμε τον κόσμο όσοι είναι σε εκείνη την περιοχή και βλέπουν φλόγες, όσοι δουν καναντέρ πάνω από την πόλη, να ξέρουν ότι έχουμε περιστατικό με πυρκαγιά πάνω και πίσω από τα νεκροταφεία στο Ρετζίκι, στο δρόμο προς το Φίληρο, χωρίς να κινδυνεύουν κατοικημένες περιοχές. Μέχρι τώρα το παρακολουθούμε. Συγγνώμη έτσι που σας διέκοψα κάπως. Απλά
1: καλά,
2: για να δώσουμε, είναι το συμβαίνει τώρα τη πόλη μας.
0: Αλλά είναι σοβαρά που λέτε εσείς, ναι, τώρα. Ναι. Μην κλαίμε για την
1: τώρα, Δημήτρη, όσο το παρακολουθεί ο Δημήτρης, εγώ ήθελα να σε ρωτήσω, γιατί βλέπω και τα πολλά ευτράπολε που γίνονται τώρα εκεί λόγω των Ηνωμένων Πολιτειών. Έμαθα δηλαδή για το περιστατικό αυτό, λέει, με τον Ιρανό αρχηγό της Εθνικής Ομάδας, ο οποίος πήγε για να ελέγξει το χώρο εκεί που θα πάει η Εθνική Ομάδα και τον συνέλαβαν, λέει, και τον ανέκριναν για 17 ώρες. Για το Σομαλό διαιτητή που μένει στην Τουρκία και που είναι, λέει, ο καλύτερος στην

0: Αφρική διαιτητής, αλλά δεν θα πάει ποτέ να παίξει στο Μουντιάλ γιατί η Σομαλία απαγορεύεται, δεν υπάρχει απαγόρευση να πάνε Σομαλοί στις Ηνωμένες Πολιτείες. Φαντάζομαι ότι εντάξει, στις Ηνωμένες Πολιτείες θα έχουμε και τέτοια ευτράπελα.
1: Δεν είναι ευτράπελα αυτό, είναι πολύ σοβαρά. Τώρα να με συγχωρεί και ο κόσμος για την έκφραση, αλλά η Παγκόσμια Ομοσπονδία έχει και όχι κατεβάσει τα βρακιά της στο τι ισχύει για τους Αμερικανούς. Ή μάλλον σε όσους βρίσκονται.
2: Και αυτό είναι live το 112 το μήνυμα που έρχεται στέλνει η πολιτική προστασία.
0: Στο κινητό μου μήνυμα, έτσι. Δημήτρη, τώρα από την πολιτική προστασία.
2: Διάβασε το κιόλας, ρε Θόδωρε.
0: Ναι, να το διαβάσω βεβαίως αμέσως τώρα. Το λέει και φωναχτά. Δασική πυρκαγιά στην περιοχή Φίληρο της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης. Παραμείνετε σε ετοιμότητα. Ακολουθείτε τις οδηγίες των αρχών.
2: Μάλιστα.
0: Αυτά.
2: Προς επιβεβαίωση των όσων λέγαμε πριν. Δυστυχώς, μακάρι να μην πάει έτσι το καλοκαίρι. Είναι πολύ νωρίς ακόμα να ξεκινήσουμε έτσι.
0: Ναι. Λοιπόν, για πες Δημήτρη, ναι, σε ακούω.
1: Είχαμε σταματήσει το ότι το πράγμα δεν είναι στο επίπεδο του ευτράπελου. Έχει ξεφύγει, έτσι. Η Παγκόσμια Ομοσπονδία δεν είχε να διαχειριστεί εύκολη κατάσταση και τώρα δεν είναι σε εξετάσεις, τώρα θα ξεκινήσει. Γιατί η συγκυρία είναι πάρα πολύ δύσκολη και διπλωματικά ακόμη. Το Ιράν έχει να παίξει 3 παιχνίδια όλα στο αμερικανικό έδαφος. Δεν πήγαν σε μια λύση που θα ήταν ίσως πιο ήπια, τύπου να μεταφερθούν στο Μεξικό ή τον Καναδά. Αλλά προφανώς θα ήταν άσχημη για το image των διοργανωτών. Και οι Ιρανοί υποτίθεται ότι θα παίξουν 3 παιχνίδια, τα 2 στην Καλιφόρνια, το 3ο στο Σιάτλ, με ταξίδια αφημερών. Όπως είπες όμως, ακόμη και το να πάνε να ανοιχνεύσουν εδάφη είναι ζήτημα. Ο Σομαλός διαιτητής που επέστρεψε άπραγος και έχει τεθεί ήδη εκτός λίστας, έτσι, δεν είναι ότι θα επιστρέψει γιατί κάτι δεν πήγε καλά, όπως συνέβη με την Εθνική Ομάδα της Νότιας Αφρικής που καθυστέρησε να ξεκινήσει μια μέρα. Με λίγα λόγια, αυτά να τα μαθαίνουμε έτσι για να μην, μην έχουμε και αυταπάτες. Χώρες με τέτοια καθεστώτα ότι δεν χαλαρώνουν στο ελάχιστο την νομοθεσία τους. Ακόμη και αν η νομοθεσία για μας τους δυτικοευρωπαίους μοιάζει ακατανόητη. Ακόμη και σε περιπτώσεις τέτοιες παγκοσμίων κυπέλων. Να μην θυμίσω τι παραχωρήσεις έγιναν όταν για παράδειγμα διοργανώσαμε εμείς Ολυμπιακούς Αγώνες ή άλλοι, όχι μόνο η Ελλάδα. Οποιοδήποτε δυτικό Ευρωπαίο ή του δυτικού κόσμου, να το πω.
0: Τότε γιατί παίρνουν τις διοργανώσεις άμα είναι να κάνουν τη ζωή δύσκολη σε όλους αυτούς που θα πάνε να παίξουν?
1: Γιατί τη διοργάνωση μπορεί να την πήραν σε μια εποχή που δεν ήταν τα πράγματα έτσι ακραία εντός ΗΠΑ. Δεν υπήρχαν τέτοια δόγματα από τον Τραμπ που να κάνουν δύσκολη τη ζωή οποιοδήποτε περνάει από εκεί τριγύρω. Και όχι μόνο, σε οποιοδήποτε μήκος και πλάτος του πλανήτη την κάνει δύσκολη.
0: Ναι.
1: Η συγκυρία παρά είναι, δεν είναι καθόλου απλή. Δεν θα πει κανείς, όποιος έχει μελετήσει την ιστορία των παγκοσμίων κυπέλων, γιατί είναι ένας αιώνας πια. Προφανώς και διέτρεξε την παγκόσμια ιστορία σε αυτό το διάστημα. Με παγκόσμιους πολέμους, με διάφορες κρίσεις κτλ. Αυτό είναι μάλλον εύκολο σε σχέση με κάποιες άλλες περιπτώσεις. Να θυμίσω απλά ότι έγινε Μουντιάλ για παράδειγμα το 1938. Το 1938 είχε γίνει και η εισβολή της ναζιστικής Γερμανίας στην Αυστρία. Η αυστριακή ομάδα αποσύρθηκε και οι ποδοσφαιριστές της πήγαν και έπαιξαν με τη Γερμανία. Εδώ δεν είμαστε ακόμη εκεί τόσο μακριά, αλλά δεν είμαστε και τόσο μακριά, Θοδωρέ. Δούμε κάποιες καταστάσεις που πηγάζουν από την πολιτική, αλλά δεν έχουμε φτάσει σε τέτοιο ακραίο τύπου να γίνεται μια χώρα μέρος κάποιας άλλης, η οποία απλά εισέβαλε στα εδάφη της. Τέλος πάντων, αυτά ως παρένθεση. Γιατί ποτέ δεν ήταν τα παγκόσμια κύπελα αποκομμένα από την πολιτική, είτε πρόσφατα είτε παλαιότερα. Νομίζω οι πιο χαρακτηριστικές περιπτώσεις είναι το παγκόσμιο κύπελο που κατέκτησε η Αργεντινή με την εποχή του δικτάτορα Βιδέλα, που έγιναν τα μύρια όσα για να το κατακτήσει. Αργότερα άλλου τύπου πράγματα τα οποία έμειναν στην ιστορία για αρνητικούς λόγους, όπως οι νεκροί στο Κατάρ που υπολογίζεται ότι πρέπει να είναι από 2-20.000 εργάτες. Αυτό το νούμερο είναι εξωφρενική απόκληση. Λέμε από 2-20.000. Αν είναι κάπου στη μέση, έχασαν 10.000 άτομα παράδειγμα τη ζωή τους για να γίνουν τα στάδια, έτσι. Είναι ακραία πράγματα.
0: Τρομακτικό.
1: Σε κάθε περίπτωση, ξαναλέω, θέλουμε να μένουμε στην πλευρά την αθλητική, αλλά παγκόσμιο κύπελο πρέπει να έχουμε πάντα τη γνώση ότι είναι όλα αυτά μαζί. Δεν είναι μόνο το παιχνίδι αυτό καθ' αυτό.
0: Ναι.
1: Είπαμε για μικροπράγματα όπως ο Σομαλός διευθύντης που γυρίζει πίσω, αλλά αν προκύψει κάποιος νεκρός, γιατί υπάρχουν και φανατικοί σε αυτά τα πράγματα, έτσι. Δεν είναι κάτι που μπορεί να το βάλει το χέρι του στη φωτιά κάποιος, ότι δεν θα συμβεί. Θα κάνουμε άλλη κουβέντα μετά. Τέλος πάντων, ας μείνουμε στο παιχνίδι που είναι και το πρωτεύουσα στην περίπτωση μας.
0: Και πότε ξεκινάει, ποιο είναι το πρώτο παιχνίδι?
1: Μετράμε τώρα ανάποδα, έτσι. Ούτε 56 ώρες, 10 η ώρα το βράδυ της Πέμπτης. Το εναρκτήριο είναι στο Μεξικό, γιατί είπαμε είναι διοργάνωση των τριών χωρών. Μεξικό, Καναδάς, κυρίως όμως Ηνωμένες Πολιτείες, βάσει του αριθμού αγώνων τα παιχνίδια. Από το Μεξικό ξεκινάει όμως, εμπλέκεται η διοργανώτερη ομάδα του Μεξικού με την Νότια Αφρική. Δεν είναι ότι πιο λαμπερό το ζευγάρι της πρεμιέρας. Από τότε που η FIFA πήγε στην. Γιατί μέχρι ένα σημείο πάντα στην πρεμιέρα έπαιζε η τελευταία νικήτρια. Θα ήταν προκειμένο η Αργεντινή. Αλλά τα τελευταία χρόνια το έχει καθιερώσει έτσι που να εμπλέκεται η διοργανώτρια. Μία από τις διοργανώτριες λοιπόν, το Μεξικό, είναι στο εναρκτήριο παιχνίδι. Δεν είναι ότι πιο λαμπερό, ξαναλέω, το Μεξικό Νότια Αφρική για να ξεκινήσει.
0: Είναι σε
1: αλλά
0: ώρα.
1: Όταν έχει μια διοργάνωση των 48 ομάδων πια, είναι φανερό ότι θα ξεκινήσει η ποσότητα, αλλά και η ποιότητα δεν θα είναι η ίδια πια, έτσι κακά τα ψέματα.
0: Σωστά, μετέχουν σωστά.
1: Κάθε καρδιά σκάριδη σε αυτό το τουρνουά. Για παράδειγμα, σήμερα έβλεπα ότι έφτασαν μέσα σε λίγες ώρες σε έδαφος αμερικάνικο το Κουρασάο, η Αϊτή και ποια είναι η τρίτη, και το Ουσβεκιστάν, που είναι οι τρεις από τις πιο. Όχι, το Ουσβεκιστάν δεν φτάσει. Προσπαθώ να θυμηθώ την τρίτη. Είναι από τις πιο αδύναμες ομάδες, τις πιο folklore θα έλεγα, που μετέχουν σε αυτό το τουρνουά. Δεν μιλάμε για ομάδες χωρίς ουσιαστικό ποδοσφαιρικό παρελθόν, ευνοήθηκαν από τη συγκυρία της διεύρυνσης και πήραν εισιτήρια, βέβαια, και αυτό έχει το ενδιαφέρον του. Όχι όμως στο επίπεδο του ανταγωνισμού. Θα έχει, να το πω έτσι λίγο, και την πλάκα του να δούμε τι είναι αυτό το Κουρασάο που θα παίξει ποδόσφαιρο.
0: Ναι.
1: Ή θα δούμε το Βραζιλία IT, που είναι ένα ζευγάρι, το ακούς και σε πιάνει κάπως. Αλλά από την άλλη, το παγκόσμιο κύπελο δεν είναι άσχημο να έχει και τέτοια πράγματα. Και αυτή είναι ένα πιθανό 5-0-6-0. Έχει το folklore ενδιαφέρον και αυτό.
0: Εγώ την Αϊτή την ήξερα σαν χώρα εξωτική και εκεί θυμίζω, νομίζω και οι πειρατές πήγαιναν εκείνα τα παλιά τα χρόνια. Τέτοια πράγματα για ποδόσφαιρο.
1: Τώρα βέβαια η Αϊτή, για να καταλάβεις, μετά τους ακραίους σεισμούς και τους πολλούς νεκρούς πριν από 12-13 χρόνια, δεν θυμάμαι πότε ακριβώς, είναι μια χώρα που δεν θεωρείται ασφαλής και έπαιξε όλα τα παιχνίδια της, δεν το λέω τυχαία, ποδοσφαιρικά θα το πάω. Δεν θεωρείται ασφαλής και έπαιξε όλα τα παιχνίδια της εκτός έδρας.
0: Τι λες, ναι.
1: Οι ποδοσφαιριστές περισσότεροι δεν είναι γεννημένοι στην Αϊτή. Έχουν ρίζες στην Αϊτή. Είναι Γάλλοι στην πλειοψηφία τους που πήραν την ποδοσφαιρική εθνικότητα για να παίξουν επί τούτου στο παγκόσμιο κύπελο. Και έλεγε μάλιστα μια σχετική έρευνα ότι ο προπονητής και η πλειοψηφία των παιχτών δεν έχουν πατήσει ποτέ το πόδι τους στη χώρα. Αυτό είναι πιο ωραίο απ' όλα.
0: Ναι.
1: Η πλειοψηφία των παιχτών λοιπόν και ο προπονητής τους δεν έχουν περάσει ούτε.
0: Ούτε απ' έξω.
1: Από την περιοχή. Δεν πάτησαν το πόδι του στη χώρα.
0: Μάλλον είσαι έτοιμος να μεταδώσεις παιχνίδι της ΑΕΤΗΣ.
1: Κοντά είσαι. Έχουμε ένα μάτσο όντως τις προσεχείς ημέρες. Αλλά πέρα από τούτο, εμένα μου αρέσει. Προσωπικά, μιλώ για μένα, έτσι, όχι τίποτα άλλο. Αυτό με ενδιαφέρει στα παγκόσμια κύπελα πρωτίστως. Και όχι αν θα το πάρει η Βραζιλία, η Αργεντινή ή η Γαλλία. Μ' αρέσει και αυτό φυσικά, αλλά το. Αυτό η παγκοσμιότητα εκεί έγκυται. Έτσι, 48, δηλαδή χοντρικά 50 χώρες στις 200 κάτι που έχει ο πλανήτης, είναι πολύ ψηλό ποσοστό. Έτσι, το καταλαβαίνει κανένας. Δεν μιλάμε πλέον για 24 ή 32 ομάδες. Είναι πρακτικά μία στις 4 που προκρίνεται. Τώρα είναι μια άλλη κουβέντα πώς θα καταφέρνουμε να λείπουμε εμείς από ένα τέτοιο ραντεβού που μια στις 4 κερδίζει. Αλλά γενικότερα η διεύρυνση δεν ευνοήσε την Ευρώπη. Ευνοήσε την εντός εισαγωγικών ποδοσφαιρική εσχατιά. Ασιάτες, Νοτιοαμερικάνους, νησιωτικές χώρες, Καραϊβική και Θεία, Αφρικανούς, χώρες της Οκεανίας βεβαίως, άπαντες πλην Ευρωπαίων. Τους Ευρωπαίους δεν τους ευνόησε. Σε μια διεύρυνση 50%, οι 3-4 παραπάνω θέσεις που έχει η Ευρώπη δεν είναι πολλές.
2: Ναι.
1: Γιατί το καταλαβαίνει κανείς. Το ευρωπαϊκό επίπεδο δεν είναι το υψηλότερο στον πλανήτη. Δεύτερο είναι της Νότιας Αμερικής και η διεύρυνση σε θέσεις της Ευρώπης είναι περίπου
0: ελάχιστες.
1: Το 20%, ενώ ο μέσος όρος είναι 50%.
0: Έτσι, έπρεπε να είναι περισσότερο.
2: Είναι σαν να αγοράζει 5 ξυστά από αυτά που σου λένε ένα στα 4 κερδίζει και να χάνουν και τα 5, ρε παιδί μου, ένα πράγμα. Να μην καταφέρει.
1: Αυτό τώρα είναι άλλη κουβέντα. Έτσι, μεγάλη. Έχει να κάνει με ψήφου στη FIFA και πολιτική πάλι. Δεν είναι τυχαία η διεύρυνση επί τούτου. Έτσι. Έχει να κάνει με ψήφου, γιατί κάθε χώρα έχει μια ψήφο στι εκλογέ τη FIFA. Πάμε εκεί εν τέλει. Το να πιάσει 4-5 Ευρωπαίου δεν είναι το ίδιο εύκολο. Είναι πολύ πιο εύκολο να προσελκύσεις τους 15-20 της Καραϊβικής, γιατί κάθε νησί είναι και μια χώρα που λέει ο λόγος, και να τους δώσεις μια ελπίδα ότι θα πάνε στο παγκόσμιο κύπελο. Και δεν είναι η ελπίδα, είναι πραγματικότητα. Κουρασάω. Ξέρετε τι είσαι, κουρασάω. Φέτος το μάθαμε νομίζω. Γεωγραφία ξέραμε λιγάκι.
0: Εγώ θα ξέραμε όσο Ολλανδική
1: αδικία. Αλλά για την ακρίβεια τώρα τα μαθαίνουμε. IT. Πρώτη φορά σε. Μάλλον η IT έχει ξαναπέξει. Δεύτερη φορά σε παγκόσμιο κύπελο. Αλλά ήταν ξεχασμένη εντελώς. Έχει τέτοιες χώρες που θα έχουν πλάκα.
0: Ωραία.
1: Να τις δούμε. Βέβαια οι ώρες είναι λίγο βάρβαρες, ξαναλέω. Αυτό είναι μια παράμετρος που δεν μπορούμε να την ξεπεράσουμε.
0: Εσύ θα το νιώσεις περισσότερο στο πετσί σου με τις μεταδόσεις, αλλά τι να κάνουμε, εντάξει. Και αυτά είναι και της δουλειάς και είναι και ό,τι ωραίο. Μια φορά γίνεται άλλωστε. Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη. Καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια.
0: Λοιπόν, το 112 χτύπησε πριν από λίγο και στο τηλέφωνο του Δημήτρη του Κουγιουμτζόπουλου. Καλά, εσύ κέντρης στο κέντρο, τι χτύπησε σε σένα?
2: Έχουν, εντάξει, διαφορετικές, διαφορετικές κεραίες κινητής τηλεφωνίας. Το γεγονός ότι χτυπάει ταυτόχρονα σε όλους δεν σημαίνει ότι γίνεται και ταυτόχρονα. Το σήμα στέλνεται ταυτόχρονα, αλλά κάθε περιοχή είναι ανάλογα με την κεραία η οποία εξυπηρετείται. Άρα μπορεί να υπάρχει διαφορά από ένα λεπτό μέχρι δύο λεπτά.
0: Μέχρι δύο, πούμε, μέχρι πέντε κλπ. Ναι. Okay. Λοιπόν, έχουμε καμιά ενημέρωση.
2: Θα δούμε τώρα στους τίτλους. Η Ελένη Ιατρού, η οποία θα κάνει τίτλους, θα μας δώσει και θα επιχειρήσουμε να συνομιλήσουμε και με έναν συνάδελφο ο οποίος έχει εικόνα live.
0: Είναι
2: τώρα,
0: εκεί.
2: Μετά τους
0: είναι
2: τίτλους
0: εκεί.
2: Όμως.
0: Αμέσως μετά τους τίτλους. Ναι.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων. Πυρκαγιά σε εξέλιξη αυτή την ώρα σε δασική έκταση πάνω από τα Πεύκα. Ήχησε το 112 στα κινητά των πολιτών της Θεσσαλονίκης, ώστε οι πολίτες να είναι σε ετοιμότητα καθοδόν για το σημείο της φωτιάς. Είναι ο συνάδελφος, ο Φέδων Τομόσογλου. Φέδωνα, τι περισσότερο γνωρίζουμε για τη φωτιά? Μπορούμε να συνεχίσουμε λοιπόν την ενημέρωσή σας, να σας πούμε ότι η φωτιά είναι πάνω από τα κημητήρια Ρετζικίου με κατεύθυνση προς Φίληρο, μακριά από κατοικημένη περιοχή, σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία της Θεσσαλονίκης. Στη μάχη της κατάσβεσης είναι 40 πυροσβέστες με 2 πεζοπόρα τμήματα. Από αέρος επιχειρούν 2 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Όπως ενημερωνόμαστε, ο Φέδων Τομόσογλου είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή και μπορεί να μας δώσει επιπλέον στοιχεία. Φέδωνα, πόσο πρέπει να μας ανησυχήσει αυτή η φωτιά και ειδικά το γεγονός ότι ήχησε το 112 στα τηλέφωνα των Θεσσαλονικαίων?
1: Ήχησε το 112 πράγματι, ωστόσο φαίνεται ότι η εικόνα δεν είναι τραγική, δεν είναι πολύ άσχημη, και αυτό διότι δεν πνέει αέρα αυτή τη στιγμή, το οποίο είναι πολύ θετικό εδώ στο σημείο για να προχωρήσει άμεση και η κατάσβεση της πυρκαγιάς. Ενώ επίσης να πούμε ότι υπάρχουν και κάποια σύννεφα στον ουρανό. Ελπίζουμε να ξεκινήσει άμεσα κάποια βροχόπτωση για να σβήσει ακόμη ταχύτερα η πυρκαγιά. Είναι μεγάλη κινητοποίηση, όπως είπες και εσύ πολύ σωστά, 11 οχήματα, 40 οι πυροσβέστες.
0: 13 Φέδωνα το αναβαθμίζει η πυροσβεστική πριν από λίγο ενημέρωση. Ενισχύθηκαν, ενισχύονται οι δυνάμεις από γης αλλά και από αέρος από ό,τι μαθαίνουμε.
1: Εμείς μόλις τώρα φτάσαμε εμείς στο σημείο, βλέπουμε και τους πυροσβέστες παράπλευρα του δρόμου.
0: Ποια είναι η εικόνα που βλέπεις και αν είναι κοντά σπίτια, αυτό θέλουμε να μας πεις.
1: Δεν προκύπτει αυτή τη στιγμή να υπάρχουν πολύ κοντά, τουλάχιστον σε ακτίνα μικρότερη του ενός χιλιόμετρου σπίτια. Αυτό είναι το θετικό. Αυτό που βλέπουμε αυτή τη στιγμή είναι καπνή. Λευκός μάλιστα καπνός, είναι θετικό αυτό. Δεν βλέπουμε φλόγες.
0: Που σημαίνει κατάσβεση.
1: Που σημαίνει κατάσβεση, ενδεχομένως δηλαδή να μιλήσουμε για μια πλήρη κατάσβεση την επόμενη ώρα. Δεν βλέπουμε, ξαναλέω, φλόγα. Βλέπουμε λευκό καπνό.
0: Αεροσκάφη από αέρος βλέπεις να επιχειρούν?
1: Βλέπουμε 2 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο, το οποίο συντράμει συνεχώς, πηγαίνουν, γεμίζουν με νερό και ρίχνουν στα σημεία.
0: Στους δρόμους ανεβαίνοντας, διαπίστωσε να υπάρχει κάποιο πρόβλημα στην κυκλοφορία, αν αυτό επηρέασε την κυκλοφορία?
1: Υπάρχει έντονη συμφόρηση στο σημείο, εδώ που βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή. Είναι βέβαια παρούσα και η τροχιά για να διευκολύνει την κίνηση και να φεύγουν τα οχήματα όσο γίνεται ταχύτερα.
0: Διακοπή κυκλοφορίας έχουμε ή εκτροπές ή αλλαγή?
1: Διακοπή μέχρι και αυτή την ώρα δεν υπάρχει. Υπάρχει μποτιλιάρισμα στο σημείο που έχει προκληθεί.
0: Σε ποιο σημείο είσαι ακριβώς?
1: Κοντά στο σημείο. Είμαστε στον δρόμο που οδηγεί στο Φίληρο.
0: Από Ρετζίκη προς Φίληρο, πίσω από τα κημητήρια του Ρετζικίου μας είπαν.
1: Ακριβώς. Από Πεύκα προς Φίληρο στον δρόμο υπάρχει πολύ μεγάλη κίνηση αυτή τη στιγμή.
0: Λαμβάνουμε υπόψη λοιπόν, Φέδωνα, το γεγονός ότι ήχησε το 112, είμαστε προσεκτικοί, μας σε ετοιμότητα, μια κυκλοφοριακή συμφόρηση θα τη συναντήσει όποιος κατευθυνθεί προς το σημείο. Φαίνεται ότι βαίνει καλώς η όλη επιχείρηση της πυροσβεστικής.
1: Δεν βλέπουμε μαύρους καπνούς, είναι πολύ θετικό αυτό. Φαίνεται ότι έχει γίνει ήδη μια πολύ μεγάλη επιχείρηση κατάσβεσης. Και θα μπορέσουμε και σε λίγη ώρα να δώσουμε και εικόνα και στους τηλεθέτες της ΕΡΤΡΙΑ μέσω της εκπομπής του κόσμου το σπορ, όπου εκεί θα μπορούν και φυσικά όλοι οι υπόλοιποι να δουν και ποια είναι ζωντανά εικόνα από το σημείο.
0: Όπως και με τα δελτία ειδήσεων του 102 FM, σε ευχαριστούμε για την άμεση ανταπόκριση. Να αλλάξουμε λοιπόν θέμα στο δελτίο. Την οριστική κατάργηση των 2 δίων των Μαλγάρων ζητά ο Αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης Κώστας Γιουτίκας με επιστολή του προς τη Νέα Εγνατία Οδό. Μία 70χρονη έχασε τη ζωή της όταν γιοταχή συγκρούστηκε μεταλλικά στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Αθηνών μετά τα διόδια των Μαλγάρων. Νεκρός 16χρονος σε τροχαίο με αγροτικό στην Καστοριά που είχε πάει βόλτα με φίλους του. Την ερχόμενη Τρίτη 16 Ιουνίου συνεχίζεται επί της ουσίας η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Σήμερα ολοκληρώθηκαν οι τοποθετήσεις των συνηγόρων συγγενών θυμάτων επί της εισαγγελικής πρότασης και ξεκίνησαν οι τοποθετήσεις των συνηγόρων υπεράσπισης των κατηγορουμένων. Εύθραυστη αποκλιμάκωση στη Μέση Ανατολή, συνεχίζονται οι Ισραηλινές επιθέσεις στο Λίβανο, διπλωματικός πυρετός για συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν. Διεξαγωγή έρευνας από την Ιταλία για βασανιστήρια και εγκλήματα πολέμου στη Γάζα. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση σε μισή ώρα.
2: Θα χρειαστεί να μπούμε σε λίγες μέρες στο νοσοκομείο.
3: Συμβαίνει και σε άλλα παιδάκια.
2: Μη φοβάσαι. Είμαι δίπλα σου.
3: Θα τα καταφέρεις.
4: Κάποιες λέξεις είναι πιο δυνατές, γιατί μεταφέρουν ένα σπουδαίο μήνυμα. Ο παιδικός καρκίνος μπορεί να ιαθεί. Ας σταθούμε δίπλα στους μικρούς μας ήρωες και στις οικογένειές τους. Γιατί όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα στη ζωή. Σύλλογος Λάμψη. Σε αυτό τον αγώνα, η δική σας αγκαλιά είναι η δική μας δύναμη.

0: ο ΜΕΝ
1: και η ΔΕ.
0: Καθημερινά 9 με 11 το πρωί.
1: Στο 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ.
0: Ο Χρήστος Τσαλικίδης
1: και η Μαρία Τσακίρη βάζουμε το αλάτι στην επικαιρότητα.
0: Και λίγο πιπεράκι.
2: FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
3: Στον 102 με τους Βασίλη Βλαχόπουλο και Δημήτρη Κουγιουμτζόπουλο.

0: Λοιπόν, θα κάνουμε μια μεγάλη παύση στο αθλητικό κομμάτι της εκπομπής, γιατί έχουμε περιστατικό με πυρκαγιά σε εξέλιξη ευρύτερα στην Θεσσαλονίκη. Νωρίτερα ο συνάδελφος Φέδων Τομόσογλου έδωσε τις πρώτες λεπτομέρειες από το ρεπορτάζ. Εμείς θα πάμε στο σημείο τώρα, καλησπερίζοντας την εκπομπή τον Αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας και Καθαριότητας του Δήμου Νεάπολης Οικειών, ο κύριος Ζαρίφης. Ιωάννης Ζαρίφης είναι μαζί μας. Έχει εικόνα αυτή τη στιγμή από το τι γίνεται στο μέτωπο της πυρκαγιάς. Κύριε Αντιδήμαρχε, καλησπέρα σας από τον 102 και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Καλησπέρα.
0: Λοιπόν,
1: η κατάσταση είναι καλύτερη από πριν από μισή ώρα. Αυτό είναι το ενθαρρυντικό. Κινητοποιήθηκε άμεσα ο Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας. Δεχτήκαμε τηλεφώνημα από το ΕΣΚΕΔΙΚ, το οποίο είναι υπεύθυνο για τις επιχειρήσεις πολιτικής προστασίας. Λοιπόν, έχει περίπου 10, ίσως και παραπάνω, πυροσβεστικά οχήματα. Σηκώθηκαν και δύο εναέρια καναντέρ και ένα ελικόπτερο.
0: Λοιπόν, αυτά τα είδατε, κύριε Αντιδήμαρχε, επιχείρησαν, έκαναν ρήψεις.
1: Ήμουν από την πρώτη στιγμή εδώ πέρα.
0: Α, έκαναν ρήψεις δηλαδή, έτσι.
1: Βέβαια. Και όπως και ο Δήμος μας με το δικό του πυροσβεστικό και τις δύο υδροφόρες.
0: Μάλιστα. Δώστε μας λίγο τη γεωγραφία της περιοχής. Τι ακριβώς καίγεται, τι είναι εκεί.
1: Είναι μια πλαγιά η οποία είναι τα σύνορά μας μεταξύ Φιλίρου και Πεύκων. Αυτή τη στιγμή περνάει Καναντέρ, αν ακούτε θόρυβο, είναι αυτό.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, επί της ουσίας είναι μετά το ψυχολογικό, είναι ο δρόμος που οδηγεί προς το Φίλιρο. Η φωτιά, από ό,τι εικάζουν εδώ πέρα μέχρι στιγμής, έχει ξεκινήσει από την πλευρά του Φιλίρου και επεκτάθηκε προς τα Πεύκα. Αλλά αυτή τη στιγμή και πάλι επαναλαμβάνω να είσαστε, ο κόσμος να μην τρομοκρατείτε. Είναι η κατάσταση εντός ελέγχου, να το πω έτσι.
2: Ελεγχόμενη.
0: Ναι. Εγώ βλέπω, τώρα χρησιμοποιώντας την τεχνολογία, βλέπω στην οδό Κωνσταντινουπόλεως, εκεί που συνδέει τα Πεύκα με το Φίλιρο, να υπάρχουν σημεία τα οποία είναι κοκκινισμένα από κίνηση. Μάλλον υπάρχει μποτιλιάρισμα εξαιτίας του περιστατικού που βρίσκεται σε εξέλιξη.
1: Ναι, γιατί
0: έτσι.
1: Είναι η τροχιά εδώ πέρα η οποία ρυθμίζει την κυκλοφορία για να μπορεί να γίνει πιο εύκολο το έργο της πυροσβεστικής.
0: Μάλιστα.
1: Επίσης έχουμε και το Θεό μαζί μας, πάντα είναι μαζί μας ο Θεός. Γιατί ήδη πέφτουν οι πρώτες ψυχάλες.
0: Αυτό είναι θετικό.
2: Ναι, βγαίνοντας από το στούντιο νωρίτερα, είδα ότι τα σύννεφα είναι πάρα πολλά και το
1: ήδη σκέφτηκα. Πάρα από εδώ τώρα ψυχαλίζει, να σας πω.
2: Ωραία. Αυτό είναι καλό, σημαίνει ότι θα βοηθήσει και ο καιρός.
0: Μάλιστα. Δεν απειλούνται, δεν απειλούνται κατοικημένες περιοχές εκεί.
1: Όχι. Ούτε το ψυχολογικό, να μην δημιουργείται φοβίες στους ανθρώπους. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή καμιά επικινδυνότητα.
0: Μάλιστα.
2: Και αυτό που καίγεται κυρίως είναι θάμνη, έτσι, όχι δάσος.
1: Πουρνάρια, ναι, θάμνη.
2: Ναι, όχι
1: θάμνη
2: δάσος.
1: Θάμνη βλάστηση, να το πω έτσι.
2: Ναι, ναι.
0: Τώρα, εγώ για να είμαι ειλικρινής, πάντως στο αεράκι που είδα νωρίτερα, όταν πρωτομεταδώσαμε.
1: Ήταν λίγο ανησυχητικό. Ναι,
0: ήταν λίγο ανησυχητικό. Αλλά τώρα με την ψυχάλα φαντάζομαι ότι.
1: Ναι,
0: είναι
1: αυτό.
0: Θέμα χρόνου.
1: Έγινε όπως το λέτε.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε θερμά, κύριε Αντιδήμαρχε. Ευχαριστούμε
1: θερμά. Καλά.
0: Φαντάζομαι ότι θα παραμείνετε στο σημείο. Έτσι, ενδεχομένως θα σας καλέσουμε και πάλι για το κλείσιμο.
1: Ο Δήμαρχος είναι καθοδόν.
0: Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Γεια χαρά.

0: Λοιπόν, εμείς εδώ είμαστε ραδιοφωνικά από την πρώτη στιγμή. Σας μεταφέρουμε τις εικόνες. Αν θέλετε να έχετε και μια live εικόνα κυριολεκτική, έτσι μπορείτε τώρα να συντονιστείτε στην ΕΡΤΡΙΑ, στον κόσμο των σπόρ, ο οποίος έχει ζωντανά το φέδωνα το Μόσογλου και δίνει εικόνα από το περιστατικό.
1: Που καίγεται.
0: Ναι.
1: Φαίνεται ότι έχουν καεί. Δεν είναι μόνο πουρνάρια, εγώ βλέπω και δέντρα.
0: Και δέντρα.
1: Όπως λέει σωστά η Ελένη, και τα πουρνάρια
0: δάσος. Και τα πουρνάρια δάσος είναι, γι' αυτό χαρακτηρίζει η πυροσβεστική την πυρκαγιά δασική. Έτσι, δύο πλαγιές βλέπουμε, δεν ξέρω αν έχει περάσει το λόφο η φλόγα, αλλά σε κάθε περίπτωση και η ψυχάλα που ξεκίνησε και η άμεση κινητοποίηση, πάρα πολλά οχήματα, δεκάδες άνδρες, πυροσβεστικά, αεροσκάφη, ελικόπτερο, σε συνδυασμό με τις καιρικές συνθήκες, μου φαίνεται ότι το πρώτο τεστ ήταν πετυχημένο.
1: Ναι,
0: και να μην υπάρχει κι άλλο.
1: Θα το ξεπεράσουμε με μικρή ζημιά, σε εισαγωγικά, όσον αφορά τουλάχιστον τις δασικές εκτάσεις που θα καούνε.
0: Ναι, έχουμε και συνάδελφο στην περιοχή, τον οποίο θα καλέσουμε και πάλι, ο Κώστας Σταθάκης, όχι δημοσιογράφος, ηχολήπτης, αλλά είναι εκεί στην ναι. περιοχή, έχει εικόνα. Οπότε θα έχουμε και τα παράλληλα θα έχετε και εσείς, φίλες και φίλοι, ενημέρωση από πρώτο χέρι για το τι ακριβώς συμβαίνει.
1: Ναι.

0: Πόση ενημέρωση χωράει μέσα στο 1,5 λεπτό που ακούσατε τραγούδι, φίλες και φίλοι. Πρώτον, είναι πάρα πολύ καλή η κατάσταση στο μέτωπο της πυρκαγιάς. Μάθαμε ότι πάει προς πλήρη κατάσβεση και προς εκτόνωση. Άρα από εκεί τα νέα είναι πολύ καλά.
1: Πολύ ευχάριστα.
0: Έτσι λέει το ρεπορτάζ.
1: Και
0: δεύτερον,
1: δεν κάει και μεγάλη έκταση.
0: Δεύτερον, για το HSBC Championship στο τένις που γίνεται στη Μεγάλη Βρετανία, η Μαρία Σάκαρη και η Τατιάνα Μαρία, οι οποίοι αναμετρώνται στο γύρο των 32,
1: ναι,
0: πήραν ώρα έναρξης στις 6.
1: Ναι, άρα θα προλάβουν να το δω στο σπίτι.
0: Ναι. Εκτός αν πας στο μέτωπο της πυρκαγιάς να βοηθήσεις εκεί στην κατάσβεση, γιατί είσαι και πολύ δραστήριος.
1: Αν υπήρχε λόγος θα πήγαινε, αλλά από ό,τι μου έπεσε.
0: Δεν υπάρχει.
1: Οπότε θα πάω να δω την Τατιάνα, τη Μαρία Σάκαρη.
0: την Τατιάνα Μαρία ναι. Σάκαρη. Και πάμε και στο ρεπορτάζ.
1: Και λοιπόν, πάμε και στο τρίτο θέμα που έχουμε ζεστό, φρέσκο, τον Τάσο Πακλατζή, ο οποίος θα μας πει τώρα ό,τι νεότερο υπάρχει από τον Άρη. Δεν υπάρχει τίποτα δηλαδή. Είναι νεκρή περίοδος αυτή. Ο Άρης δεν έχει και υποχρεώσεις ευρωπαϊκές. Θα ετοιμάσει σιγά σιγά την ομάδα. Αλλά Τάσο, αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι ότι πρέπει να έχει κοπάσει έτσι αυτός ο θόρυβος όλος που πριν από 15-20 μέρες υπήρχε. Αλλάζει η διοίκηση, αλλάζει ο προπονητής, αλλάζουν όλα και τελικά όλα τα ίδια μένουν, έτσι. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, ναι, κάπως έτσι είναι.
1: Ναι.
2: Τα πράγματα, γιατί όντως έχει υποχωρήσει όλο αυτό το σενάριο.
1: Ο θόρυβος, ναι.
2: Τα πώληση της ομάδας. Ποτέ όμως δεν μπορούμε να το αποκλείσουμε εντελώς αυτό.
1: Καλά, γιατί αυτό για καμία ομάδα δεν το μπορούμε να το αποκλείσουμε. Και ο ΠΑΟΚ μπορεί να πουληθεί, και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός. Αλλά άλλο αυτό και άλλο να λέμε ότι από μέρα σε μέρα αλλάζει. Δεν αλλάζει κάτι από ό,τι φαίνεται.
2: Όχι, από ό,τι φαίνεται τα πράγματα έχουν σταθεροποιηθεί σε μια κατάσταση, δηλαδή έχει παγώσει σε ένα βαθμό αυτή η προσπάθεια.
1: Ναι.
2: Από την άλλη πλευρά δεν κινείται τίποτα σε ό,τι έχει να κάνει με το μεταγραφικό.
1: Α, υπάρχει τέτοια στασιμότητα δηλαδή, ναι.
2: Υπάρχει στασιμότητα φυσικά, γιατί ένας λόγος είναι ότι ο Άρης δεν παίζει φέτος στην Ευρώπη, πράγμα που σημαίνει ότι θεωρητικά πάντα έχει ένα χρονικό διάστημα για να μπορέσει να λειτουργήσει καλύτερα,
1: ναι,
2: σε ό,τι αφορά στον προγραμματισμό της ομάδας.
1: Να δούμε και στο Μουντιάλ τι γίνεται, ποιοι παίκτες θα φύγουν και λοιπά, θα παίξουν καλά, έτσι δεν είναι, και αυτό μετράει.
2: Ναι, αλλά νομίζω ότι είναι το τελευταίο που θα μπορούμε να σκεφτούμε αυτή τη στιγμή, γιατί ήδη θα πρέπει λογικά να έχει γίνει μια προσπάθεια να απομονώσει κάποιους ποδοσφαιριστές σε ό,τι έχει να κάνει με την λειτουργία του συλλόγου ο τεχνικός διευθυντής της ομάδας.
1: Ναι.
2: Μπορεί να ψάξει τώρα, ας πούμε, για να βρει την καλύτερη δυνατή επιλογή. Θα πρέπει να έχει μια δεξαμενή που θα αντλήσει την πιο καλή περίπτωση για να έρθει στην Θεσσαλονίκη κάποιος να βοηθήσει την ομάδα. Σε κάθε περίπτωση, αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι υπάρχει μια ηρεμία έως από μικρή έως καθοριστική, ας πούμε, για αυτό το χρονικό διάστημα. Δεν υπάρχει κάτι το οποίο άλλες χρονιές το συζητούσαμε, μιλούσαμε και υπερθεματίζαμε πάνω στα ονόματα τα οποία καθημερινά γραφότανε. Σε αυτή την περίπτωση πρέπει να προσθέσουμε και το εξής, ότι πολλές φορές πολλά νέα τα μαθαίνουμε και από ιστοσελίδες ή μέσα του εξωτερικού, είτε της Ευρώπης είτε άλλων χωρών σε άλλες ήπειρους. Και αυτό γιατί όταν ενδιαφέρεται μια ομάδα για έναν ποδοσφαιριστή στη χώρα του, αυτό γίνεται είδηση, έτσι. Πολλές φορές και έχουν προχωρήσει τέτοιες περιπτώσεις, γράφαν οι Ισπανοί, για παράδειγμα, ότι ο Άρης ενδιαφέρεται για να ποδοσφαιριστεί της Θέλτα ή της Ράγιο ή οποιαδήποτε ομάδα. Φέτος ούτε αυτό δεν ακούγεται.
1: Ναι.
2: Άρα ή γίνεται με άκρα μυστικότητα όλη η διαδικασία αυτή, ή το Άρης περιμένει την κατάλληλη περίοδο για να μπορέσει να κυνηγήσει τους στόχους που έχει βάλει, γιατί η ομάδα θέλει ενίσχυση, όπως και να το κάνουμε. Χρειάζεται ενίσχυση η ομάδα.
1: Αλλά πρέπει να κρατήσει και τον κορμό, έτσι. Εγώ είμαι από αυτούς που λέω ότι ο κορμός πάντα δεν πρέπει να φεύγει, γιατί άμα ξαναφτιάξεις μια καινούργια ομάδα από την αρχή, πάλι δύσκολα είναι. Δεν είναι μπάσκετ 5 παίκτες, εδώ μιλάμε για 11, έτσι. να βάλει, κρατήσει 6-7, να βάλει και 3-4 στην 11η.
2: Ναι, όντως. Ο Άρης όλα τα τελευταία χρόνια έχει δημιουργήσει πολλές φορές αυτό το πράγμα το οποίο το έχουμε συζητήσει και είναι μια περίπτωση που δείχνει ξεκάθαρα ότι και τα προηγούμενα χρόνια όταν η ομάδα διαλυόταν ουσιαστικά ο κορμός, ο βασικός, ο σταθερός για τον ΑΒ λόγο δεν υπήρχε την επόμενη χρονιά, είτε επειδή γίνονταν τα γραφές, είτε επειδή λήγαν τα συμβόλαια, είτε επειδή έφευγαν οι παίκτες. Αυτό ήταν πρόβλημα. Το έχει ζήσει ο Άρης αυτό το πράγμα, αλλά και φέτος έτσι όπως γίνεται η κατάσταση, επειδή πολλοί παίκτες δεν βοήθησαν από την περσινή χρονιά, θα έχουν πάλι ανακατατάξει σε διψήφιο αριθμό. Έτσι, αυτό είναι ένα θέμα. Και επειδή το πάθημα πρέπει να γίνει μάθημα και ήδη ο Άρης θα έπρεπε σε αυτό το κομμάτι να λειτουργήσει εντελώς διαφορετικά, πρέπει να μάθουμε το πώς κινείται και ο Ρούμπεν Ρέγκες σε αυτή την προκειμένη περίπτωση, για το αν είναι διατεθειμένος να μπει σε μια λογική ότι θα πάρει παίκτες που θα δημιουργήσει την υπεραξία ή θα είναι παίκτες οι οποίοι μπορούν να βοηθήσουν την ομάδα με ένα μικρό τίμημα, δηλαδή να είναι βάλω εφορμάνη στην προκειμένη περίπτωση, ή να πάρει κάποιους παίκτες οι οποίοι έχουν ένα ρίσκο μεταγραφής. Ο Άρης έχει πάει πολλές φορές σε ρίσκα μεταγραφής, έτσι, με παίκτες οι οποίοι για μεγάλο χρονικό διάστημα ήταν εκτός αγωνιστικής δράσης και μέσω του Άρη κατάφεραν να ξαναπαίξουν ή δεν κατάφεραν τίποτα. Και αυτό το έχουμε δει αρκετές φορές. Να έρχονται παίκτες οι οποίοι δεν μπορούν να βοηθήσουν την ομάδα, είτε και ως δανεικοί. Παράδειγμα, Πέρεθ. Ήρθε ο Πέρεθ ως βαρύ πυροβολικό για την ομάδα. Είχε τους τραυματισμούς στην αρχή της περίοδου, δανεικός από τη Θέλτα. Και από ό,τι λένε οι Ισπανοί, εδώ το γράφουν οι Ισπανοί, ότι δεν έχει ικανοποιήσει, θα δοθεί πάλι δανεικός, είτε θα λυθεί η συνεργασία μαζί του για να μείνει ελεύθερος. Γιατί είναι αρκετά υψηλό συμβόλαιο. Αυτά είναι γενικές γραμμές.
1: Ωραία.
2: Για
1: άρα κρατάμε αυτό δηλαδή, ότι δεν αλλάζει τίποτα. Μέχρι στιγμής πάντα ποτέ δεν ξέρεις. Και ότι
2: μέχρι στιγμής, ναι.
1: Με τη δίκηση αυτών και τον προπονητή θα πορευτεί για την συνέχεια ο Άρης και πρέπει βεβαίως κάποια στιγμή να ετοιμάσει και την ομάδα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Τάσο Πακλατζή.
2: Καλή συνέχεια, καλή συνέχεια.

0: Λοιπόν, βρέθηκε, λέει, τι ήταν αυτό που η οσμή που τάραξε τότε την Αττική και το κέντρο της Αθήνας. Ήταν, λέει, κάποιο πλοίο που βρισκόταν στη συγκεκριμένη περιοχή και η ουσία που αναστάτωσε κομμάτια της πρωτεύουσας είναι το προπάνιο ή το βουτάνιο. Μάλιστα. Οπότε το βρήκαμε.
1: Είχα διαβάσει κάτι σχετικό. Όταν τα πλένουν, είτε είχε αναρωτηθεί πώς πλένεται ένα πλοίο.
0: Όχι.
1: Δεν είναι μεγάλη τέτοια. Δεν είναι μεγάλη διαδικασία. Ένα τάνκερ, ας πούμε, πώς πλένεται.
0: Καλά, το πλένανε στην Αθήνα.
1: Όπου και αν έχουν αποφασίσει να το κάνουν. Γιατί ο Πειραιάς είναι μικρό λιμάνι, ας πούμε.
0: Όχι.
1: Δεν θα έπρεπε να έχει τέτοια υπηρεσία. Από τη διαδικασία, λοιπόν, της πλήσης, του καθαρισμού, αναδύονται κάποιες
0: οσμές
1: και μυρωδιές και μάλλον εκεί κάποιοι κάναν τη σύνδεση για αυτό που αντιμετώπισε η πρωτεύουσα. Αλλά εμείς εδώ είμαστε συνηθισμένοι σε διάφορες οσμές. Ο θερμαϊκός κόλπος να είναι καλά και εντάξει, τώρα γατάκια για δύο μέρες ταλαιπωρήθηκαν. Τι να μας πούμε και εμείς, ας πούμε.
0: Πολλών ειδών οσμές.
1: Oh.
0: Περπατάς στο Λευκό Πύργο και οσμίζεσαι.
1: Διάφορα πράγματα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, το νέο φορμάτ του EuroCup εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της EuroLeague. Το νέο φορμάτ του EuroCup.
0: Τι λες, όχι του EuroCup.
1: Όχι του EuroCup της FIBA, του EuroCup της Ευρωλίγκας.
0: Έκανα καμιά δεκαριά χρόνια να το καταλάβω.
1: Εγώ φέτος το κατάλαβα. Με τον Βασίλη.
0: Είμαστε σε καλό δρόμο, ναι.
1: Εκεί δεν παίζουμε, του έλεγα. Όχι, μου λέει, δεν παίζει. Και με τον Άρη στην ίδια διοργάνωση. EuroCup το ένα, EuroCup και τ' άλλο. Όχι, λέει, άλλες είναι, κάτσε να σου τα πω. Φέτος εγώ.
0: Αυτό τώρα δηλαδή. Σκέψου τώρα κάποιο ο οποίο βλέπει απλώς έναν αγώνα EuroCup και EuroCup. Άντε τώρα να το. Ναι.
1: Λοιπόν. Το EuroCup της Ευρωλίγκας,
0: ναι,
1: θα γίνεται πλέον σε 32 ομάδες, οι οποίες θα χωριστούν σε 4 ομίλους των 8. 16 ομάδες θα προκρίνονται στην post-season, η οποία θα περιλαμβάνει προφανώς τη φάση των 16, προημιτελικά, ημιτελικά και τελικούς, με όλες τις σειρές να διεξάγονται σε format best out of 3. Δηλαδή, η ομάδα που θα φτάσει πρώτη στις 3 νίκες, από τους 16 και μετά.
0: Α, από τους 16 και μετά ξεκινάμε, δηλαδή,
1: εγώ,
0: να παίζουν ζευγάρια, 8 ζευγάρια δηλαδή,
1: 8 ζευγάρια,
0: στις 3 νίκες.
1: Στις 3 νίκες.
0: 4 ζευγάρια.
1: Και ανάλογα η έδρα είναι, φαντάζομαι, με το.
0: Στις 3 νίκες.
1: Με την τελική κατάταξη.
0: Πολύ, το βλέπω. 2 ζευγάρια στις 3 νίκες, 1 ζευγάρι στις 3 νίκες. Άρα κάποιος πρέπει να κάνει 3, 6, 9, 12 νίκες για να βγει πρώτος.
1: Για να πάρει το EuroCup.
0: Αν
1: μπορεί να κάνει και ήττες, βεβαίως, γιατί μπορεί στη φάση να περνάει με 3-2.
0: Όχι, σωστά, πούμε, λέω 12 παιχνίδια. Αλλά μπορεί να κάνει και λιγότερα άμα κερδίζει τη σειρά
1: 3-0.
0: Ναι, άμα κάνει σκούπα τη σειρά.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω, δεν μου φαίνεται. Πώς το
1: υπάρχουν και άλλες λεπτομέρειες για τις ομάδες που θα πάρουν συμβόλαια, θα υπάρχουν και κάποια wild card, αλλά θα είναι 32 οι ομάδες.
0: Και μέσα σε αυτές θα είναι και ο ΠΑΟΚ
1: και ο Άρης. Οι οποίοι φτιάχνουν ομάδα θεωρητικά για να κατακτήσουν αυτό το τρόπαιο.
0: Ναι, για να πάνε στην Ευρωλίγκα της νέας περίοδου.
1: Αλλά εγώ θα επιμείνω λίγο στην δική μου επιφύλαξη.
0: Θα είναι και η ΑΕΚ, νομίζω. Όχι, η ΑΕΚ είναι
1: στη
0: FIBA. Ναι, η ΑΕΚ πρέπει να δούμε αν θα είναι. Ήταν στη FIBA και μάλιστα στη μεγάλη διοργάνωση της FIBA. Όχι δεύτερη.
1: Το Champions League.
0: Ναι, το Champions League. Στη δεύτερη ήταν ο Άρης.
1: Basketball Champions League, ναι.
0: Ναι. Λοιπόν, ο Ηρακλής να δούμε που θα είναι φέτος.
1: Ο Ηρακλής ήταν στο.
0: Σε μια άλλη διοργάνωση.
1: Στο European North Basketball League ή NBL.
0: Ναι, NBL, σωστά.
1: Η NBL ήταν. Βεβαίως δεν είναι και πολύ ευχαριστημένη με τον τρόπο που ήρθε ο αποκλεισμός.
0: Αλλά εννοείται.
1: Σε κάθε περίπτωση, εντάξει,
0: θα μπορούσε να το πάρει και να διοργανώσει. Ναι, γιατί πραγματικά είχε τα ηχέγγυα
1: και
0: την ομάδα για να το κάνει αυτό. Ήταν κρίμα δηλαδή που στο τέλος η ομάδα έτσι κλάταρε και δεν είχε τις απαραίτητες αντοχές να το κάνει, γιατί πραγματικά έκανε μια πάρα πολύ καλή χρονιά. Μάλιστα, αυτά λοιπόν για την ώρα. Τι ώρα είναι?
1: Παρατρία.
0: Νομίζω ότι ξεκίνησε το τένις. Όχι, στις 6 είπαμε ξεκινάει, έτσι.
1: Φαγώθηκες.
0: Είπαμε 6 ώρα Μαρία Σάκαρη με Μαρία. Πώς την είπαμε την άλλη,
1: Τατιάνα Μαρία. Και αν αναρωτιέστε, όχι, δεν είναι Μεξικάνα. Γερμανίδα είναι.
0: Γερμανίδα η Τατιάνα Μαρία. 6 ώρα. Αύριο θέλω, Δημήτρη μου, πλήρες ρεπορτάζ, σε παρακαλώ.
1: Α, και αύριο μαζί είμαστε. Πω, ναι. Την έβαψα.
0: Πλήρες ρεπορτάζ. Θα έρθει με ένα. Πώς το λένε, με την λίστα ακριβώς τι έγινε στο πρώτο, στο δεύτερο, στο τρίτο αν χρειαστεί σετ και ελπίζω να μας φέρει σε ευχάριστα νέα για τη Μαρία Σάκαρη και όχι για την Τατιάνα Μαρία, τη Γερμανίδα.
1: Δύσκολα μου βάζει.
0: Ναι.
1: Κάτσε να τελειώνουμε πρώτα με την πυρκαγιά.
0: Ναι.
1: Παραμείνετε συντονισμένοι στα δελτία ειδήσεων του 102 FM της R3, στις εκπομπές που ακολουθούν στους τίτλους ειδήσεων. Θα υπάρχει ενημέρωση για το περιστατικό. Εγώ και ο Θόδωρος στεκόμαστε στο γεγονός ότι μας έχουν πει επάνω οι άνθρωποι που έχουμε ότι τα πράγματα πάνε πολύ καλά. Μάλλον τελειώνουμε σιγά σιγά.
0: Ήταν πολύ μικρό. Ακούσαμε και τον Αντιδήμαρχο.
1: Ακούσαμε και τον Αντιδήμαρχο. Οπότε τα υπόλοιπα εδώ. Μην τολμήσετε να αλλάξετε σταθμό.
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Εμείς φεύγουμε.
1: Και αύριο με πλήρες ρεπορτάζ για Μαρία Σάκαρη. Τι να κάνουμε, θα το κάνουμε και αυτό. Από την πυρκαγιά στη Μαρία Σάκαρη. Τι άλλο δηλαδή. Γεια και χαρά σε όλους. Να είστε καλά.
0: Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 5. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η αναλυτική σας ενημέρωση. Σε εξέλιξη είναι εδώ και σχεδόν μία ώρα. Η φωτιά στα ΠΕΦΚΑ Θεσσαλονίκης που και η δασική έκταση και συγκεκριμένα πουρνάρια μακριά από κατοικημένη περιοχή. Αυτή την ώρα η εικόνα της φωτιάς είναι βελτιωμένη. Με μήνυμα του 112 ενημερώθηκαν νωρίτερα οι Θεσσαλονικείς για να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Μάχη με τις φλόγες δίνουν 2 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο, 56 άνδρες της πυροσβεστικής υπηρεσίας, 3 πεζοπορα τμήματα, το πυροσβεστικό όχημα του Δήμου Νεαπόλεως, Σικεών και οι 2 υδροφόρες του, όπως και 13 οχήματα της πυροσβεστικής. Στο μεταξύ, κυκλοφοριακή συμφόρηση επικρατεί στο δρόμο προς το Φίληρο, ενώ δυνάμεις της τροχέας ρυθμίζουν την κυκλοφορία. Να μην τρομοκρατείται ο κόσμος, η κατάσταση είναι ελεγχόμενη, είπε νωρίτερα στο ραδιόφωνο της ΕΡΤΡΙΟ αντιδήμαρχος Νεαπόλεως Σικεών Ιωάννης Ζαρίφης. Την οριστική κατάργηση των 2 δίων των Μαλγάρων ζητά ο Αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης Κώστας Γιουτίκας με επιστολή του προς τη Νέα Εγνατία Οδό. Μία 70χρονη έχασε τη ζωή της όταν γιοταχή συγκρούστηκε με τα λύκα στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Αθηνών μετά τα διόδια των Μαλγάρων. Νεκρός 16χρονος σε τροχαίο με αγροτικό στην Καστοριά που είχε πάει βόλτα με τους φίλους του. Την ερχόμενη Τρίτη 16 Ιουνίου συνεχίζεται επί της ουσίας η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Σήμερα ολοκληρώθηκαν οι τοποθετήσεις των συνηγόρων συγγενών θυμάτων επί της εισαγγελικής πρότασης και ξεκίνησαν οι τοποθετήσεις των συνηγόρων υπεράσπισης των κατηγορουμένων. 6 χρόνια μετά την έναρξη λειτουργίας του gov.gr και ο Πρωθυπουργός έκανε απολογισμό της ψηφιακής μεταρρύθμισης του κράτους στην επετειακή εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Με αναφορά στις εκλογές του 2027, υποστήριξε ότι οι πολίτες αναγνωρίζουν το ψηφιακό άλμα που έχει συντελεστεί στην Ελλάδα, σημειώνοντας ότι η τεχνολογία και ο τρόπος με τον οποίο το κράτος επικοινωνεί με τους πολίτες θα αποτελέσουν κεντρικούς άξονες του κυβερνητικού προγράμματος, με το οποίο η Νέα Δημοκρατία θα διεκδικήσει εκ νέου την εμπιστοσύνη των πολιτών στις εκλογές του 2027. Υποστήριξε ότι η τεχνολογία απέδειξε στην πράξη πώς μπορεί να αποτελέσει τον καταλύτη για βαθιές αλλαγές στη δημόσια διοίκηση και στην καθημερινότητα των πολιτών. Πίσω από κάθε ταλαιπωρία του πολίτη μπορεί να κρύβεται μια αιστεία διαφθοράς. Όσο το κράτος γίνεται ταυτόχρονα πιο απρόσωπο και πιο φιλικό, αυτό αλλάζει, τόνισε χαρακτηριστικά ο κ. Μητσοτάκης. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της αστυνομίας για το διπλό έγκλημα που έγινε εντός οικίας στον Λόγκο Αιγιαλίας, με θύματα μία 54χρονη μάνα και τον 26χρονο γιο της που έχουν δεχθεί πλήθος πληγμάτων από μαχαίρι. Ο ιατροδικαστής που μετέβη στο σημείο διαπίστωσε ωστόσο ότι ήταν νεκρή από νωρίς το πρωί. Προσήχθη 65χρονος Ιταλός, σύντροφος της 54χρονης που εξετάζεται ως ύποπτος και μέχρι στιγμής αρνείται την εμπλοκή του, υποστηρίζοντας ότι ήταν εκείνος που βρήκε τα 2 θύματα νεκρά όταν επέστρεψε στην κατοικία. Εξαιρετικά εύθραυστη παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, καθώς Ιράν και Ισραήλ φαίνεται να έχουν αναστείλει προσωρινά τις εκατέρωθεν επιθέσεις, χωρίς ωστόσο να έχει εκτονωθεί η ένταση στην ευρύτερη περιοχή. Την ώρα που ο Ντόναλντ Τραμπ δηλώνει ότι μια συμφωνία με το Ιράν μπορεί να επιτευχθεί μέσα στις επόμενες ημέρες, το Ισραήλ συνεχίζει τις επιχειρήσεις στο Νότιο Λίβανο, εκδίδοντας νέα εντολή αναγκαστικής απομάκρυνσης για την Τύρο, η οποία περιλαμβάνει πλέον και τη χριστιανική συνοικία της πόλης. Η Χεζμπολάχ κάλεσε τις αρχές του Λιβάνου να αποκαταστήσουν τις σχέσεις με το Ιράν και να επωφεληθούν από την υποστήριξή του μετά τον βομβαρδισμό από την Τεχεράνη στο Ισραήλ σε αντίπεινα για Ισραηλινό πλήγμα στα νότια προάστια της Βηρυτού. Τον στρατηγικό ρόλο της Ελλάδας στον ενεργειακό χάρτη της Νότιο-Ανατολικής Ευρώπης, καθώς και τις προοπτικές ανάπτυξης της εγχώριας βιομηχανίας υδρογονανθράκων, ανέδειξε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου σε συνέντευξή του στο τηλεοπτικό δίκτυο Fox Business. Όπως ανέφερε, οι ενεργειακές υποδομές της χώρας και η γεωγραφική θέση επιτρέπουν τη μεταφορά αμερικανικού υγροποιημένου φυσικού αερίου προς τις αγορές των Βαλκανίων, της Μολδαβίας και της Ουκρανίας, συμβάλλοντας στη σταδιακή απεξάρτηση της περιοχής από το ρωσικό φυσικό αέριο. Διπλό πολιτικό μήνυμα προς τη Μόσχα έστειλε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνοντας το 21ο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας, το οποίο προβλέπει νέα μέτρα κατά των εσόδων από την ενέργεια, επέκταση των κυρώσεων στο ρωσικό σκιώδη στόλο, αυστηρότερους περιορισμούς σε τράπεζες και πλατφόρμες κρυπτονομισμάτων, καθώς και κυρώσεις που εφαρμόζονται για πρώτη φορά στον τομέα της αλίας. Σε νέα δέσμη περιλαμβάνεται επίσης απαγόρευση εισόδου στην Ευρωπαϊκή Ένωση για όσους υπηρέτησαν στις ρωσικές ένοπλες δυνάμεις μετά την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία. Στην πρόγνωση του αυριανού καιρού, γενικά εθρίως θα είναι αύριο καιρός με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στη Μακεδονία, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι στα ορεινά. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα ορεινά, κυρίως της Δυτικής Μακεδονίας. Οι άνεμοι θα πνέουν με τα βλητή εντάσσεως 2 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά πρόσκαιρα από ανατολικές διευθύνσεις έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 33 βαθμούς Κελσίου, στη Δυτική Μακεδονία θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Για τη Θεσσαλονίκη προβλέπεται γενικά έθριος καιρός με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι κυρίως στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν με τα βλητή εντάσσεως 2 με 3 μποφόρ, το απόγευμα νότιο-νότια ανατολική έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Στο μικρόφωνο ήταν η Ελένη Ιατρού. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 5.30.
2: Μια δήλωση. Πού θα σας δούμε φέτος?
3: Μα ξέρετε.
2: Φεστιβαλάκι. 5ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Παιδικών Θεατρικών Ομάδων. 8 με 14 Ιουνίου στο Πάρκο της Νέας Ελβετίας. Μία εκδήλωση του Δήμου Θεσσαλονίκης, του Πολιτιστικού και Μορφωτικού Συλλόγου Λυρικός Μικρός Πλανήτης και του Βαφοπούλου Πνευματικού Κέντρου. Είσοδος ελεύθερη.
4: Χορηγός επικοινωνίας 102FM της ΕΡΤ3.

0: Κάθε προϊόν έχει τη δική του φροντίδα, τη δική του ξεχωριστή διαδρομή. Από το χωράφι στο ράφι, με το Λεωνίδα Λιάμη. Κυριακή στις 4.30 το μεσημέρι, στην ΕΡΤΡΙΑ. FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Τη μουσική και τα τραγούδια επιλέγει η Τόνια Σουφλέρη.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Βελτιωμένη εικόνα της φωτιάς σε δασική έκταση στα Πεύκα Θεσσαλονίκης, μακριά από κατοικημένη περιοχή. Υποβροχή, λευκός καπνός και από τις ρήψεις αεροσκαφών και ελικοπτέρου της πυροσβεστικής. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, όπως και δυνάμεις της τοπικής αυτοδιοίκησης αλλά και εθελοντές. Με μήνυμα του 112 ενημερώθηκαν οι Θεσσαλονικείς για να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον συνάδελφο της ΕΡΤΡΙΑ Φέδωνα, τον Μόσογλου, ο οποίος μπορεί να μας πει ποια είναι η εικόνα τώρα, την ώρα που μιλάμε. Φέδωνα, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, καλό απόγευμα. Φαίνεται ότι είναι ενθαρρυντικά τα νέα σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση που έχουμε. Η κατάσβεση έχει ολοκληρωθεί σχεδόν. Αυτή τη στιγμή οι πυροσβέστες επιχειρούν στα τελευταία σημεία στη δασική περιοχή που εκδηλώθηκε η πυρκαγιά λίγο πριν τις 4, ανάμεσα ουσιαστικά στους οικισμούς Πεύκα και Φίληρο. Πολύ μεγάλη η συνδρομή της πυροσβεστικής, 56 πυροσβέστες, 15 οχήματα. Είχαμε νωρίτερα και ρήψεις από αέρος, 2 αεροσκάφη και ένα πυροσβεστικό ελικόπτερο. Έχουν σταματήσει οι ρήψεις εδώ και περίπου 20 λεπτά στο σημείο και όπως ξαναείπα, μιλάμε για μια κατάσβεση που ολοκληρώνεται βάσει των στοιχείων που έχουμε αυτή τη στιγμή και της ενημέρωσης που έχουμε από την πυροσβεστική υπηρεσία τώρα.
1: Κατά συνέπεια δεν συντρέχει λόγος ανησυχίας για τη φωτιά σε εκείνο το σημείο, για όσους μας ακούνε και βρισκόνται στο πολεοδομικό της Θεσσαλονίκης και ανησυχούν.
2: Ναι, ναι. Φαίνεται ότι δεν υπάρχει λόγος περαιτέρω ανησυχίας. Υπήρξε συναγερμός στο 112, όλα ωστόσο βαίνουν καλό στο σημείο και να πούμε ότι νωρίτερα υπήρχε πολύ μεγάλο κυκλοφοριακό πρόβλημα στην οδό Κωνσταντινούπολης. Αυτή την ώρα φαίνεται ότι η κατάσταση βελτιώνεται μεν, αλλά υφίσταται ακόμη το πρόβλημα τόσο στην κάθοδο όσο και στην άνοδο. Βρίσκεται στο σημείο βέβαια και η τροχέα για να μπορεί να δίνει την κίνηση την κάθε κατεύθυνση που θέλει, προκειμένου να μην υπάρχει πολύ μεγάλη συμφόρηση χιλιόμετρων. Νωρίτερα η ουρά έφτανε μέχρι και το 1 χιλιόμετρο. Ωστόσο αυτό γίνεται και για λόγους ασφαλείας, να μην πλησιάσουν τα αυτοκίνητα πολύ κοντά στο σημείο που εκδηλώθηκε η πυρκαγιά, αλλά να μπορούν να προσεγγίζουν και όλα τα πυροσβεστικά οχήματα στο σημείο.
1: Οπότε όσοι μας ακούν μπορούν να αποφύγουν αυτή τη στιγμή τη διαδρομή από Πεύκα προς Φίληρο και αντίστροφα, για να μην ταλαιπωρηθούν και να διευκολύνουν και το έργο των αρχών. Ισχυρό crash test για τις δυνάμεις της πυροσβεστικής στη Θεσσαλονίκη, αλλά και για την τοπική αυτοδιοίκηση και όλους τους Θεσσαλονικείς. Και βέβαια να πούμε ότι ο Θεός ήταν μαζί μας. Άνοιξαν για λίγο και οι ουρανοί στο σημείο.
2: Φαίνεται ότι άνοιξαν και οι ουρανοί για λίγο στο σημείο. Ψυχάλιζε κυρίως. Δεν είδαμε βροχόπτωση έντονη. Ωστόσο, αυτές οι ψυχάλες βοήθησαν κιόλας από πλευράς τους, προκειμένου να έχουμε μια ταχύτερη κατάσβεση. Και επίσης να πούμε ότι δεν υπήρχε και ισχυρός άνεμος, το οποίο ήταν πολύ θετικό. Θα είχαμε άλλη συζήτηση αν οι άνεμοι που έπνιαν την ώρα που εκδηλώθηκε η πυρκαγιά ήταν πολύ δυνατότεροι.
1: Τέλος, καλό, όλα καλά θα πω εγώ. Ευχαριστούμε θερμά, Φέδωνα, το Μόσογλου. Στους τίτλους της επικαιρότητας τώρα, στο επίκεντρο των αρχών, το κινητό του Παλαιστίνιου μέλους της Χαμάς σε εξέλιξη έρευνες και στην Κύπρο. Στο επίκεντρο των αρχών, το κινητό του Παλαιστίνιου μέλους της Χαμάς σε εξέλιξη έρευνες και στην Κύπρο, εξετάζεται αν η Χαμάς αλλάζει στρατηγική, είπε ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης. Τέλος, τα σενάρια για προώρες εκλογές έβαλε εκ νέου ο Πρωθυπουργός, έθεσε τη χρήση της τεχνολογίας στο επίκεντρο του προγράμματος που θα παρουσιάσει η Νέα Δημοκρατία τους επόμενους μήνες στους πολίτες. Το gov.gr είναι η απόδειξη ότι η Ελλάδα μπορεί να μετατρέπει τις αδυναμίες της σε πλεονεκτήματα, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερακάκης. Την Παρασκευή, ορκομοσία των νέων μελών της κυβέρνησης. Τον κόσμο ενδιαφέρει η αποτελεσματικότητα, όχι εναλλαγή προσώπων, είπε σε συνέντευξή του στην ΕΡΤ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Το χαμηλότερο επίπεδο αιτήσεων ασύλου στην Ευρωπαϊκή Ένωση από το 2021 καταγράφηκε το 2025, σύμφωνα με την ετήσια έκθεση της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Ασύλου που δόθηκε στη δημοσιότητα. Τέλος, τη διαφθορά με τα διπλώματα με 6 παρεμβάσεις, μεταξύ αυτών άδεια οδήγησης χωρίς ενδιάμεσους και κάμερες στις εξετάσεις. Νεκρός 16χρονος σε τροχαίο με αγροτικό στην Καστοριά που είχε πάει βόλτα με φίλους του. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 6.
0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Οριοθετήθηκε η φωτιά σε δασική έκταση στα Πεύκα Θεσσαλονίκης. Στο σημείο εξακολουθούν να επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής, της τοπικής αυτοδιοίκησης αλλά και εθελοντές. Παραμένει το κυκλοφοριακό πρόβλημα από Πεύκα προς Φιλιρό. Καταδικάστηκε χειρουργός στη Θεσσαλονίκη που έκανε μαστεκτομή σε ασθενή, ενώ δεν είχε γενετική προδιάθεση για καρκίνο. Η γυναίκα πλήρωσε το τεστ, αλλά αυτό δεν έγινε ποτέ. Ο γιατρός καταδικάστηκε σε ποινή τριετούς φυλάκισης με αναστολή. Η 60χρονη κατήγγειλε ότι δεν ζήτησε ποτέ το τεστ γιατί εμπιστεύθηκε τον γιατρό. Μετά από επιβλοκές ενημερώθηκε ότι ο γονιδιακός έλεγχος δεν έγινε ποτέ. Καταδίωξη στον Κορυδαλό συνελήφθη 25χρονος που εμβόλυσε μηχανή της Δίας και τραυμάτισε αστυνομικό. Οδηγούσε μοτοσικλέτα χωρίς πινακίδα κυκλοφορίας και δεν σταμάτησε σε σήμα για έλεγχο. Παραβίασε επανειλημμένα ερυθρούς σηματοδότες και πραγματοποίησε επικίνδυνους ελιγμούς. Σε έρευνα στο σπίτι του, μεταξύ άλλων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν κάναβη, ξύφος, τρισουγιάδες, μαχαίρι στρατιωτικού τύπου και 7.100 ευρώ. Παρουσιάστηκε στο Υπουργείο Δικαιοσύνης η ηλεκτρονική πλατφόρμα ανακοπών με στόχο την επιτάχυνση εκδίκασης 36.500 εκκρεμών υποθέσεων. Η πλατφόρμα που θεσμοθετήθηκε με το νέο κώδικα πολιτικής δικονομίας θα ξεκινήσει να λειτουργεί από την 1η Σεπτεμβρίου του 2026. Η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων και εγγράφων αναμένεται να μειώσει σημαντικά τον χρόνο και το κόστος για τους διαδίκους. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης δήλωσε ότι οι υποθέσεις θα εκδικαστούν έως το 2029, 10 χρόνια νωρίτερα από τον αρχικό προγραμματισμό. 11 Έλληνες βρίσκονται στην παγκόσμια ελίτ των ερευνητών, με εργασίες από το Στάνφορντ μέχρι το Κολούμπια και το ΣΕΡΝ. 3 με έδρα την Ελλάδα και 8 από τη Διασπορά είναι στους 1.000 καλύτερους του κόσμου. 4 από αυτούς είναι γιατροί. 2 χημικοί, 2 χημικοί μηχανικοί, 1 βιολόγος, 1 φυσικός και 1 φαρμακολόγος. Η κατάταξη βασίζεται στην κατάταξη του research.com. Θαλασσίο ντρόουν διέσωσε το πλήρωμα ελικοπτέρου των Ηνωμένων Πολιτειών που κατέπεσε κοντά στα στενά του Ορμούς. Οι 2 στρατιωτικοί είναι εκτός κινδύνου και νοσηλεύονται σε σταθερή κατάσταση. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά τα αίτια της συντριφής του ελικοπτέρου. Η ισχυρή άνοδο κατέγραψε σήμερα το χρηματιστήριο Αθηνών, το οποίο ευθυγραμμίστηκε με το θετικό κλίμα που επικρατεί στις διεθνείς αγορές. Ο γενικός δείκτης έκλεισε πάνω από τις 2.380 μονάδες για πρώτη φορά από τον περασμένο Φεβρουάριο και πλησίασε σε απόσταση βολής από το υψηλό έτους των 2.407 μονάδων. Ειδικότερα στη συνεδρίαση της Τρίτης, ο γενικός δείκτης ενισχύθηκε κατά 1,41%. Στην πρόγνωση του αυριανού καιρού, γενικά έθριος προβλέπεται να είναι ο καιρός με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα στη Μακεδονία, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή καταιγίδες στα ορεινά. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα ορεινά κυρίως της Δυτικής Μακεδονίας. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά πρόσκαιρα από ανατολικές διευθύνσεις έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 33 βαθμούς Κελσίου, στη Δυτική Μακεδονία θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Γενικά έθριος αύριο καιρός και στη Θεσσαλονίκη με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή καταιγίδες κυρίως στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή εντάσεως 2 με 3 μποφόρ, το απόγευμα νότιο-ανατολική έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει στους 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Στο μικρόφωνο ήταν η Ελένη Ιατρού. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας σε μισή ώρα.
0: FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Τη μουσική και τα τραγούδια επιλέγει η Τόνια Σουφλέρη.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Υπό έλεγχο η φωτιά σε δασική έκταση στα Πεύκα Θεσσαλονίκη. Στο σημείο εξακολουθούν να επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής, της τοπικής αυτοδιοίκησης και εθελοντές. Δεν απειλήθηκαν κατοικίες και υποδομές. Παραμένει το κυκλοφοριακό πρόβλημα από Πεύκα προς Φίληρο. Για τη διερεύνηση των αιτιών έχει ήδη επιληθεί κλιμάκιο του ανακριτικού τμήματος της Διοίκησης των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Θεσσαλονίκης. Το ενδεχόμενο η φωτιά να εκδηλώθηκε από το χώρο που γίνονταν οι εργασίες διαπλάτυνσης του δρόμου εξετάζουν οι αρχές. Συνειδιάζει την Τετάρτη το απόγευμα η Πολιτική Επιτροπή για την εκλογή Κυρανάκη στη θέση του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας. Για την τουρκική παρενόχληση στο αεροσκάφος του Νίκου Δένδια θα το διερευνήσουμε, απαντά η Κομισιόν. Χειρουργός στη Θεσσαλονίκη καταδικάστηκε για προληπτική μαστεκτομή χωρίς γονιδιακή ένδειξη. Στο έγκλημα στο Αίγιο βρέθηκε μπλούζα του 65χρονου με πιθανές κυλίδες αίματος, έφερε αμοιχές στα χέρια του, αρνείται την εμπλοκή του. Στον Κορυδαλό συνελήφθη 25χρονος που εμβόλυσε μηχανή της Δίας και τραυμάτισε αστυνομικό. Επίθεση με μαχαίρι σε σχολείο στη Βρετανία, 3 τραυματίες, υποκράτηση 14χρονη. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Η ώρα είναι 7. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Υπό πλήρη έλεγχο τέθηκε πριν από λίγο η φωτιά σε δασική έκταση στα Πεύκα Θεσσαλονίκης που έκαψε πουρνάρια. Στο σημείο εξακολουθούν να επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής, της τοπικής αυτοδιοίκησης και εθελοντές για τυχόν αναζωπυρώσεις. Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν συνολικά 56 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, εθελοντές και 15 πυροσβεστικά οχήματα, 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Από τη φωτιά δεν απειλήθηκαν κατοικίες και υποδομές, ωστόσο παραμένει έντονο κυκλοφοριακό πρόβλημα στην περιοχή. Νωρίτερα εστάλει μήνυμα το 112 στους κατοίκους της περιοχής να παραμείνουν σε ετοιμότητα. Κατά τη διάρκεια του συμβάντος, το ενιαίο συντονιστικό κέντρο επιχειρήσεων και διαχείρισης κρίσεων λάμβανε συνεχή εικόνα από ντρόν και θερμική κάμερα. Για τη διερεύνηση των αιτιών έχει ήδη επιληθεί κλιμάκιο του ανακριτικού τμήματος της Διοίκησης των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Θεσσαλονίκης, ενώ οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο η φωτιά να εκδηλώθηκε από το χώρο όπου γίνονταν εργασίες διαπλάτησης του δρόμου. Καταδικάστηκε χειρουργός Θεσσαλονίκη που έκανε μαστεκτομή σε ασθενή ενώ δεν είχε γενετική προδιάθεση για καρκίνο. Η γυναίκα πλήρωσε το τεστ αλλά δεν έγινε ποτέ. Ο γιατρός καταδικάστηκε σε ποινή τριετούς φυλάκισης με αναστολή. Η 60χρονη κατήγγειλε ότι δεν ζήτησε ποτέ το τεστ γιατί εμπιστεύτηκε τον γιατρό. Μετά από επιπλοκές ενημερώθηκε ότι ο γονιδιακός έλεγχος δεν έγινε ποτέ. Γιατρός συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη μετά από καταγγελία ότι ενήργησε πράξη γενετήσιου χαρακτήρα σε βάρος 15χρονου κατά τη διάρκεια εξέτασης. Η καταγγελόμενη πράξη φέρεται να τελέστηκε το προηγούμενο 24ωρο σε διαγνωστικό κέντρο της πόλης. Κατά πληροφορίες, ο 15χρονος φαίνεται να κατέθεσε ότι υπέστη θοπίες σε απόκριφη περιοχή. Η υποκράτηση παραμένει ο 74χρονος γιατρός. Με αναφορά στις εκλογές του 2027 και αιχμή τον ψηφιακό μετασχηματισμό του κράτους, ο Πρωθυπουργός μίλησε στην επετειακή εκδήλωση για τα 6 χρόνια λειτουργίας του gov.gr. Υποστήριξε ότι οι πολίτες αναγνωρίζουν το ψηφιακό άλμα που έχει συντελεστεί στην Ελλάδα, ενώ σημείωσε ότι η τεχνολογία και ο τρόπος με τον οποίο το κράτος επικοινωνεί με τους πολίτες θα αποτελέσουν κεντρικούς άξονες του κυβερνητικού προγράμματος, με το οποίο η Νέα Δημοκρατία θα διεκδικήσει εκ νέου την εμπιστοσύνη των πολιτών στις εκλογές του 2027. Τραγωδία στο Λόγκο Αιγίου, όπου 54χρονη μητέρα και ο 26χρονος γιος της εντοπίστηκαν νεκροί μέσα σε λίμνη αίματος στο σπίτι τους. Φέρουν τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο. Στον εξωτερικό χώρο του σπιτιού βρέθηκαν 2 μαχαίρια, ενώ έχει προσαχθεί ένας 65χρονος ιταλικής καταγωγής και εξετάζεται ως βασικός ύποπτος, ενώ φέρεται να είναι ο σύντροφος της 54χρονης. Ενώπιον του ανακριτή διαφθοράς, οι 6 συλληφθέντες που φέρονται να εμπλέκονται στο νέο κύκλωμα διαφθοράς που αποκαλύφθηκε στο χώρο των πολεοδομιών και της τοπικής αυτοδιοίκησης. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 30 πρόσωπα τα οποία εξετάζονται. Συνεχίζεται η ανωδική πορεία στις τιμές των ακινήτων. Μετά και την αύξηση που κατέγραψε η Τράπεζα της Ελλάδας για το πρώτο τρίμηνο, όλοι οι δείκτες κινούνται πλέον σε νέα ιστορικά υψηλά. Έθραυστη παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, καθώς Ιράν και Ισραήλ φέρεται να έχουν αναστείλει προσωρινά τις εκατέρωθεν επιθέσεις, χωρίς ωστόσο να έχει εκτονωθεί η ένταση στην ευρύτερη περιοχή. Την ώρα που ο Ντόναλντ Τραμπ δηλώνει ότι μια συμφωνία με το Ιράν μπορεί να επιτευχθεί μέσα στις επόμενες ημέρες, το Ισραήλ συνεχίζει τις επιχειρήσεις στο Νότιο Λίβανο, εκδίδοντας νέα εντολή αναγκαστικής απομάκρυσης για την Τύρο, η οποία περιλαμβάνει πλέον και τη χριστιανική συνοικία της πόλης. Έναν Σουδανό υπηκό περίπου 30 ετών συνέλαβε η αστυνομία της Βόρειας Ιρλανδίας για τη βία επίθεση με μαχαίρι στο βόρειο Μπέλφαστ, από την οποία τραυματίστηκε ένας άνδρας γύρω στα 40 που νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση. Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο που κυκλοφόρησε ευρέως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προκαλώντας σοκ και έντονες πολιτικές αντιδράσεις. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες, θερμοκρασία από 16 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Γενικά έθριος ο καιρός στη Θεσσαλονίκη με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες, με βροχές τα ορεινά μετά το μεσημέρι, άνεμη μεταβλητή 2 με 3 και το απόγευμα νότιο νότια ανατολική έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία μεταξύ 19 και 32 βαθμών Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενη σύντομη ενημέρωση στις 7:30.
2: Q Violins. Τα βιολιά της Θεσσαλονίκης επιστρέφουν. Από το δρόμο στο θέατρο. Μετά το απόλυτο sold out του Odyssey Project 1, έρχεται το επόμενο κεφάλαιο. Odyssey Project 2. 13 Ιουνίου, Μονή Λαζαριστόρ. Ζήσε τη διαδρομή τους.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
3: Μια ιστορία θα σας πω.
4: Για τους λαούς που όρισαν τις στίχες τους.
5: Για όσους πάλεψαν με τις λέξεις.
4: Για όσους ονειρεύτηκαν πάνω στο χρώμα.
5: Για όσους μίλεψαν πέτρα και μελωδίες. Οι ιστορίες τους ακούγονται εδώ. Κάθε μέρα, στις 7 το απόγευμα. Με τον Θανάση Βικόπουλο.

Από ενδιαφέρον και από πραγματική αγάπη αυτές τις μέρες, φίλες και φίλοι, κάθε χρόνο πάντα ρωτάω γονιούς, συγγενείς και φίλους για την πρόοδο των παιδιών τους, για την πορεία τους στις εξετάσεις, είτε τις προαγωγικές είτε τις πανελλαδικές. Και εκεί που πραγματικά σηκώνει την τρίχα κάγκελο είναι σε εκείνο το φοβερό, πά, το παιδί μου με τα θεωρητικά δεν τα καταφέρνει καθόλου, ειδικά εκείνο το κομμάτι με τη γλώσσα ή την ιστορία, σκέτη παπαγαλία. Αν δεν υπάρχει μαθηματική απόδειξη, δεν τα φέρνει βόλτα. Πρέπει να ζεις πίσω από τον ήλιο για να πιστεύεις ότι δεν υπάρχει μαθηματική ακρίβεια και απόδειξη στη γλώσσα, αλλά και στην ιστορία. Το ότι μπορούμε να ασκήσουμε κριτική στον τρόπο με τον οποίο είναι γραμμένα τα βιβλία είναι κάτι με το οποίο θα συμφωνούσα μαζί σας σε πάρα μα πάρα πολλά σημεία. Αλλά από εκεί και πέρα δεν μπορούμε να μην αναλαμβάνουμε και εμείς την ευθύνη στο κατά πόσο έχουμε μάθει την κάθε νέα γενιά, γιατί και εμείς νέα γενιά υπήρξαμε κάποτε, και όταν λέω νέα εννοώ μαθητιώσα. Έτσι, γιατί νέοι είμαστε πάντοτε στην καρδιά μας, για το πώς την μάθαμε να σκέπτεται. Ποια είναι η κριτική αντίληψη των πραγμάτων, ποια πρέπει να είναι τα βήματα τα οποία κάνουμε προσπαθώντας να βρούμε τους αρχικούς χρόνους του λίμματος Λίο ή προσπαθώντας να φτάσουμε σε μία εξέγερση. Όλα παζλ είναι, και τα παζλ είναι το πρώτο μαθηματικό παιχνίδι. Ο Μαύρος Θάνατος ή αλλιώς η Πανούκλα θα φτάσει στη Γαλλία το χειμώνα του 1348. Και η χώρα ουδέποτε είχε δει τέτοιο χτυκιό. Οι θάνατοι αυξήθηκαν κατά 60% μέσα σε λίγο χρονικό διάστημα. Μπορείτε να φανταστείτε τον αντίκτυπο της απώλειας του μισού πληθυσμού μιας χώρας, φίλες και φίλοι, σε χρόνο ρεκόρ? Ο εκατονταετής πόλεμος, να σκεφτείτε, που είχε ξεσπάσει 10 χρόνια νωρίτερα, σταμάτησε έστω και για λίγο. Οι μακροπρόθεσμες επιπτώσεις της Πανούκλας ήταν ακόμη πιο βαθιές.

Ένα από τα σημαντικά αποτελέσματα ήταν ότι μείωσε στο μισό τη φορολογική βάση. Μέχρι τότε, ο βασιλιάς και οι άρχοντες έπαιρναν τα χρήματά τους από τους εργάτες και τους αγρότες, αλλά τώρα πια δεν υπήρχαν και πάρα πολλές ψυχές για να πληρώσουν φόρο. Θα μπορούσε κάποιος βέβαια να σκεφτεί ότι ναι, ο πληθυσμός μειώθηκε, αλλά οι φυσικοί πόροι αυξήθηκαν. Με λίγα λόγια, μετά το τέλος της χολέρας, εργάτες και αγρότες ήλπιζαν στην βελτίωση της ποιότητας ζωής τους. Και θα το ξαναπώ για άλλο λόγο. Πρέπει να ζει κάποιος πίσω από τον ήλιο για να πιστεύει ότι 100 κεράσια παραπάνω σε ένα δέντρο θα το μοίραζαν οι άρχοντες σε ίσα κομμάτια. Η νέα φορολογία της εποχής, η εργατική νομοθεσία και οι νέες αγορές γης εξακολουθούσαν να λειτουργούν με τρόπο που ευνοούσε την ιδιοκτησία των ευγενών έναντι της ιδιοκτησίας των κοινών θνητών.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» στους 102 των FM της R3. Ο Θανάσης Βικόπουλος στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής, ο αγαπημένος Κώστας Σαββίδης στην τροφιά στη ρύθμιση του ήχου. Την καλησπέρα μας στους φίλους και τις φίλες που μας ακούν μέσω του διαδικτύου. Όποιος θελήσει να επικοινωνήσει μαζί μας, γράφει στα μηνύματα του κινητού τηλεφώνου 102, αφήνει ένα κενό, γράφει μετά το μήνυμα και το στέλνει στο 54160. Θα ήταν κρίμα να έχει γίνει αναφορά στο μεγάλο μαύρο θάνατο του 1348 και να μην σταθούμε σε ένα πολύ ενδιαφέρον

συγκρότημα, ιταλικό συγκρότημα, στα τέλη της δεκαετίας του 60 και αρχές της δεκαετίας του 70, ενδιαφέρον συγκρότημα

1993 της μπάντας Μεταμόρφωση και συγκεκριμένα το κομμάτι των Λουσουριώζη. Δηλαδή πώς βρέθηκαν, γιατί βρέθηκαν και πώς περνούν τη ζωή τους όλοι αυτοί που επένδυσαν στο Λούσο στα χρόνια που είχαν προηγηθεί. Ένας πολύ σημαντικός τρόπος με τον οποίο ο πόλεμος που επρόκειτο να γίνει εκατονταετίες επηρέασε τον λαό της Γαλλίας ήταν η βία που βίωνε ο Γάλλος πολίτης. Ως επιτοπλίστων, ο πόλεμος στο Μεσαίωνα δεν διεξαγόταν με τη μορφή μαχών μεταξύ αντιπάλων στρατών. Πήρε σε μεγάλο βαθμό τη μορφή επιδρομών στην Ήπεθρο εναντίον αμάχων. Πάρα πολλοί Γάλλοι γρότες υπέστησαν τις συνέπειες του πολέμου εκείνου ως πολίτες, αρχικά. Αλλά πολύ γρήγορα θα ερχόταν και η σειρά τους να λειτουργήσουν ως θύτες, διότι ήθελες δεν ήθελες. Ήταν τέτοια η στρατιωτικοποίηση της κοινωνίας, που αργά ή γρήγορα θα σε καλούσαν να φορέσεις στολή και να τρέχεις στα πεδία των μαχών. Στολή να την κάνει ο Θεός για έναν χωρικό. Μια σπάθα σου δίνανε, άλογο ούτε να το σκεφτώσουν. Ήταν υπόθεση μόνο των υποτών. Η μοίρα για τους Ζακ ήταν προδιαγεγραμμένη. Ποιοι ήταν οι Ζακ, θα με ρωτήσετε. Ήταν όλοι χωρικοί. Δεν πάνε να σε έλεγαν Ανρί, Φιλίπ, Φρανσουά. Για τους ευγενείς φεουδάρχες ήσουν ο Ζακ, ο Ιάκωβες δηλαδή, καθώς έτσι αποκαλούσαν οι άρχοντες τους ανθρώπους της γης. Υπήρχε βέβαια και κάτι πολύ χειρότερο, να σε αποκαλούσαν Ζακ Μπονούμ, δηλαδή κάτι σαν χαζό Ιάκωβο. Όπως αντιλαμβάνεστε, δεν τους έφτανε η φτώχεια τους ανθρώπους, είχαν και τους από πάνω να τους κοροϊδεύουν. Φτώχεια, βέβαια. Η φτώχεια στον Ύστερο Μεσαίωνα είχε λάβει σοβαρές διαστάσεις. Κατά τη μέση περίοδο συντελέστηκαν οικονομικές αλλαγές, όπως η δημογραφική αύξηση, η οποία ωστόσο υποδιαιρούσε τους αγροτικούς κλήρους τόσο πολύ, με αποτέλεσμα οι φτωχοί να γίνονται όλο και φτωχότεροι. Παράλληλα, οι συνεχείς ιτωδίες επιδείνωναν το πρόβλημα σε βαθμό που, σύμφωνα με τα σύγχρονα κριτήρια, σχεδόν οι πάντες ζούσαν σε άθλιες συνθήκες. Στα εκκλησιαστικά έγγραφα της εποχής αναγράφονται συχνά νουθεσίες για αρρωγή προς τους φτωχούς. Στις πόλεις η εξαθλίωση είχε γίνει μείζον πρόβλημα και οι σωζόμενες πηγές παραθέτουν ποσοτικά στοιχεία τα οποία δίνουν στους μελετητές του σήμερα τη δυνατότητα να υπολογίσουν την έκτασή της. Το 1/3 του πληθυσμού των περισσότερων ευρωπαϊκών πόλεων βρισκόταν στα όρια της επιβίωσης, ενώ σε πολλές πόλεις το ποσοστό αυτό ξεπερνούσε το 50%. Το πρόβλημα γινόταν ακόμη πιο σύνθετο λόγω των ανειδίκευτων εργατών της Ήπεθρου, οι οποίοι εγκατέλειπαν την Ήπεθρο για να εγκατασταθούν και αυτοί στις πόλεις. Υπήρχαν δύο κατηγορίες φτωχών: οι φτωχοί που είχαν σταθερή εργασία και οι ευκαιριακά απασχολούμενοι φτωχοί. Η πρώτη ομάδα, δηλαδή αυτοί που είχαν σταθερή εργασία, αναδύθηκε μέσα από τον καλπάζοντα πληθωρισμό και την γενική αποδιοργάνωση του Ύστερου Μεσαίωνα. Οι διακυμάνσεις των τιμών έπαιρναν εξωφρενικές διαστάσεις στις πόλεις και παράλληλα οι συντεχνίες έκλειναν, με αποτέλεσμα η πρόσβαση στην αγορά εργασίας να στενεύει και οι ευκαιριακά εργαζόμενοι να μην μπορούν να συντηρήσουν τον εαυτό τους καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Φοβερή φάρσα η ιστορία, όπως έλεγε και ο Μάρξ, έτσι, φίλες και φίλοι. Θα ρείτε ότι σας περιγράφω κάτι το οποίο δεν ζούμε σήμερα. Εγώ θα τον πω συμβασιούχο, φίλες και φίλοι. Εποχικό υπάλληλο, αν θέλετε. Ο αμαρτωλός κλήρος ήθελε να σώσει τον εαυτό του για την ημέρα της κρίσης. Στις αρχές του 14ου αιώνα, οι περισσότερες φιλανθρωπικές οργανώσεις δεν είχαν τους απαραίτητους πόρους για τις ανάγκες των φτωχών. Σταδιακά όμως, μετά το 1348, η κατάσταση βελτιώνεται και οι παροχές σε ρουχισμό και φαγητό άρχισαν να πραγματοποιούνται.

Ένας από τους αγαπημένους ύμνους των υποτών του ναού ή αλλιώς των ναητών υποτών ήταν αυτός που μόλις τώρα ακούσαμε, φίλες και φίλοι, ήταν το «Salve Regina». Τα περισσότερα από τα φιλανθρωπικά ιδρύματα βρίσκονταν στις πόλεις και προσέφεραν ψωμί, στάρι, κρέας και υποδήματα στους άπορους. Καθιερώθηκαν φιλοπτωχά ταμεία και συσίτια για τους φτωχούς. Επίσης, ορισμένες συντεχνίες ίδρυσαν και αυτές φιλανθρωπικά παραρτήματα τα οποία στήριζαν τα άπορα μέλη και τους συγγενείς τους. Είμαστε σε μια εποχή, φίλες και φίλοι, κατά την οποία οι φτωχοί έτρεχαν σε κηδείες ή σε θρησκευτικές γιορτές για να εξασφαλίσουν έστω και ελάχιστα τρόφιμα από την διανομή που γινόταν. Το 1358 ήταν χρόνος βαθιάς πολιτικής αβεβαιότητας για τη Βόρεια Γαλλία. Ο Γάλλος βασιλιάς Ιωάννης ο Δεύτερος είχε εχμαλωτιστεί από τους Άγγλους κατά τη διάρκεια της μάχης του Πουατιέ, μια ήττα που είχε καταρακώσει το γόητρο των φεουδαρχών και το ηθικό των υποτών τους. Την ήττα αυτή ακολούθησε μια ανακοχή και οι εχθροπραξίες προσωρινά σταμάτησαν. Η γαλλική ύπαιθρος υπέφερε όμως από τις επιθέσεις και τις λαϊλασίες από συμμορίες άνεργων μισθοφόρων που απασχολούνταν από τους Άγγλους κατά τη διάρκεια του εκατονταετούς πολέμου και οι οποίοι αφέθηκαν ανεξέλεγκτοι να ρημάζουν τις αγροτικές περιοχές με λαφυραγωγία και εμπρισμούς χωρίς οι φεουδάρχες να μπορούν να επιβάλλουν την τάξη. Την απόγνωση των χωρικών ενίσχυαν ακόμη περισσότερο οι απαιτήσεις των ευγενών για φόρους και υποχρεωτική εργασία, καθώς και οι απαιτήσεις του Δελφίνου Καρόλου, μετέπειτα Καρόλου του Πέμπτου, για την ενίσχυση των οχυρώσεων στο Παρίσι και για τα λίτρα που έπρεπε να πληρώσουν στους Άγγλους για να απελευθερωθεί ο εχμάλωτος βασιλιάς. Πολλοί χωρικοί αμφισβήτησαν την υποχρέωσή τους να πληρώσουν φόρους και να εργαστούν για μια ανώτερη τάξη που δεν ανταποκρινόταν στη φεουδαρχική υποχρέωση να τους προστατεύει. Ο Nick Cave και ο Warren Ellis στο τραγούδι που θα ακολουθήσει, το Hand of God, το λέει ξεκάθαρα. Και ο αγρότης πάνω από τη γη του έπρεπε να έχει πάντοτε το κεφάλι του σκυμμένο. There are some people trying to find out who. There are some people trying to find out why. There's some people who aren't trying to find anything but that kingdom.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Υπό πλήρη έλεγχο η φωτιά, ένταση και έκταση στα Πεύκα. Στο σημείο εξακολουθούν να επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής, της τοπικής αυτοδιοίκησης και εθελοντές. Το ενδεχόμενο η φωτιά να εκδηλώθηκε από το χώρο που γίνονταν εργασίες διαπλάτησης του δρόμου εξετάζουν οι αρχές. Νέα πυρκαγιά ξέσπασε πριν από λίγο στην Επανομή σε Ξερά Χόρτα χωρίς κίνδυνο επέκτασης. Συνεδριάζει την Τετάρτη το απόγευμα η Πολιτική Επιτροπή για την εκλογή Κυρανάκη στη θέση του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας. Χειρουργός στη Θεσσαλονίκη καταδικάστηκε για προληπτική μαστεκτομή χωρίς γονιδιακή ένδειξη. Γιατρός συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη μετά από καταγγελία ότι ενήργησε πράξη γενετήσιου χαρακτήρα σε βάρος 15χρονου κατά τη διάρκεια εξέτασης. Στο έγκλημα στο Αίγιο βρέθηκε μπλούζα του 65χρονου με πιθανές κυλίδες αίματος, έφερε αμοιχές στα χέρια του, αρνείται την εμπλοκή του. Στους καλούς λιμένες της Κρήτης μεταφέρθηκαν 150 μετανάστες, εντοπίστηκαν νότια του Ηρακλείου, νωρίτερα είχαν διασωθεί άλλοι 132. Στη Βόρεια Ιρλανδία η αστυνομία συνέλαβε ένα Σουδανό για την επίθεση με μαχαίρι στο Μπέλφαστ, που προκάλεσε το σοβαρό τραυματισμό ενός ατόμου. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα.

102 FM της ΕΡΤ3, εδώ είστε συνδεδεμένοι φίλες και φίλοι και ακούτε την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» με τον Θανάση Βικόπουλο στην επιμέλεια και παρουσίασή της και τον Κώστα Σαββίδη σήμερα στη ρύθμιση του ήχου. Κάπου θα πάει η εκπομπή, φίλες και φίλοι. Προς το παρόν, να σας πει η εκπομπή ότι για να επικοινωνήσετε μαζί της, γράφετε στα μηνύματα του κινητού σας τηλεφώνου 102, αφήνετε ένα κενό, μεταγράφετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54-160. Στην αγαπημένη μας την Παναγιώτα, μια γλυκιά αγκαλιά και την καλησπέρα μας, όπως επίσης και στον Άκη, που ποτέ δεν μας ξεχνά, την Τατιάνα, την Πατρίτσια, το Στέλιο μας, την Δήμητρα την, και την αδελφούλα της, την Ειρήνη, επίσης γλυκιά συντροφιά κάθε απόγευμα. Να στείλουμε την καλησπέρα στον αγαπημένο τον Ιωσήφ, μια γλυκιά αγκαλιά στη Γεωργία. Για να δούμε την μέχρι τώρα μαθηματική πρόοδο. Είχαμε μια πανούκλα το 1348 που μείωσε τον πληθυσμό της Γαλλίας κατά 60%. Είχαμε όμως μια προϋπάρχουσα φορολογία η οποία έχασε τα φορολογούμενα κεφάλια της. Αλλά τι σκέφτηκε η άρχουσα τάξη? Αποκλείεται εμείς να πάρουμε λιγότερα. Θα φορολογήσουμε περισσότερους αυτούς που απέμειναν. Στο Παρίσι η πολιτική κατάσταση ήταν στο χείλος του γκρεμού, καθώς την εξουσία του Δελφίνου Καρόλου αμφισβητούσαν ομάδες υπό τον Etienne Marcel που επιζητούσαν μεταρρυθμίσεις στη γαλλική μοναρχία, αλλά και ο Κάρολος ο Δεύτερος, βασιλιάς της Ναβάρας, ο οποίος επεδίωκε να ανέλθει στο θρόνο της Γαλλίας, εκμεταλλευόμενος και επιτείνοντας, αν θέλετε, την όποια πολιτική σύγχυση επικρατούσε. Όλα ξεκίνησαν, φίλες και φίλοι, στις 23 Μαΐου του 1358, όταν μία ομάδα άνεργων μισθοφόρων μπαίνει στο χωριό Σενλέ και αρχίζει το πλιάτσικο κατά των περιουσιών των ντόπιων. Οι χωρικοί δεν επρόκειτο να μείνουν με τα χέρια σταυρωμένα. Από καιρό, όπως είδαμε, είχαν φτάσει στα όρια τους και το γεγονός ήταν, θα έλεγε κανείς, το πετρέλαιο που χύθηκε πάνω σε μια σπίθα. Οπλίστηκαν με ό,τι είχαν και δεν είχαν και ενώθηκαν με τους κατοίκους γειτονικών χωριών που δεν είπαν όχι στο να τελειώνουν μια και καλή με όλους εκείνους που λιμένονταν την Ήπεθρο. Ένας εκ των χωρικών, ο Γκιγιόμ Καλ, εκλέχθηκε επικεφαλής τους και πάρα πολύ γρήγορα η εξέγερση επεκτείνεται σε όλη την Ήπεθρο της Βόρειας Γαλλίας. Οι χωρικοί άρχισαν τις επιθέσεις εναντίον φεουδαρχικών πύργων, εισέβαλαν σε αυτούς, σκότωναν επιτόπου τους ευγενείς, διαπράττοντας κάθε είδους ακρότητες. Τα νέα δεν άργησαν να φτάσουν στο Παρίσι, εκεί όπου οι χωρικοί της περιφέρειας είχαν ήδη εκλέξει ως ηγέτη τους τον Etienne Marcel. Ένας εκ των χρονικογράφων της εποχής, ο Jean François, αποτύπωσε την σκληρότητα των εξεγερμένων, τους οποίους χαρακτήρισε λυσσασμένα σκυλιά. Τι γράφει στο χρονικό του να δούμε? Δήλωσαν, οι χωρικοί δηλαδή, ότι οι ευγενείς του βασιλείου της Γαλλίας, οι υπότες και οι άρχοντες, μισούσαν και πρόδωσαν τη βασιλεία και ότι θα ήταν πολύ καλό να τους καταστρέψουν όλους. Στη συνέχεια συγκεντρώθηκαν και έφυγαν χωρίς περαιτέρω συμβουλές και χωρίς πανοπλίες, οπλισμένοι μόνο με σιδερένιες ράβδους και μαχαίρια, και πήγαν πρώτα στο σπίτι ενός υπότη που έμενε κοντά. Κατέστρεψαν το σπίτι και σκότωσαν τον υπότη, σκότωσαν την κυρία και τα παιδιά του, μικρά και μεγάλα, και ύστερα έκαψαν το σπίτι. Σε μια άλλη περίπτωση σκότωσαν έναν υπότη, τον σούβλησαν και τον έψησαν μπροστά στη σύζυγό του και τα τέκνα του. Ο Ζαν ντε Βενέτ, ένας καλόγυρος καρμελίτης, ο οποίος είχε καταγόταν από χαμηλά κοινωνικά στρώματα, μάλλον δείχνει περισσότερη κατανόηση στην εξέγερση των χωρικών, αναφέρει
Την ίδια χρονιά, το 1358, το καλοκαίρι, χωρικοί που ζούσαν γύρω από το Σεν-Λέ και το Κλερμόν Αμποβαζί, βλέποντας τις δυστυχίες και τις καταπιέσεις που υφίστανται, βλέπετε, δείχνει συμπάθεια, από όλες τις πλευρές, χωρίς οι άρχοντες να τους προστατεύουν, αντίθετα τους επιτέθηκαν ως ήταν εχθροί τους, εξεγέρθηκαν εναντίον της Γαλλίας και πήραν τα όπλα. Συγκεντρώθηκαν σε ένα μεγάλο πλήθος, εξελέγει ως αρχηγός ένας πολύ ικανός χωρικός, ο Γκιγιόμ Καλ, ντόπιος από το χωριό Μέλο. Προσέξατε κάτι πολύ ιδιαίτερο που ανέφερε ο πρώτος χρονικογράφος, ο Φρανσουάρ? Το επαναλαμβάνω. Δήλωσαν, οι χωρικοί δηλαδή, ότι όλοι οι ευγενείς του βασιλείου της Γαλλίας, οι υπότες και οι άρχοντες, μισούσαν και πρόδωσαν τη βασιλεία και ότι θα ήταν πολύ καλό να τους καταστρέψουν όλους. Με λίγα λόγια, φίλες και φίλοι, ο βασιλιάς όχι απλά μένει στο απειρόβλητο, αλλά είναι άλλοι αυτοί που ευθύνονται για τα δεινά του λαού. Μην μας ξεγελά το συγκεκριμένο κομμάτι. Δεν μπορούμε να κρίνουμε με όρους ιδεολογικούς κάποιων εποχών που δεν έχουν έρθει ακόμη, ε? Οι εξεγέρσεις εκείνες σαφώς και καταγράφονται ιστορικά. Σαφώς και έχουν τη δικιά τους βαρύτητα στο διάβα των εξεγέρσεων, στο μεγάλο κεφάλαιό τους. Αλλά δεν υπήρχε κανένα πολιτικό ή ιδεολογικό υπόβαθρο. Η απόγνωση και το μίσος για τους υπευθύνους της φτώχειας ήταν που έβγαζε το λαό στους δρόμους ή στα χωράφια, αν θέλετε. Ο βασιλιάς δε, μην το ξεχνάτε αυτό, θεωρεί το ακόμη απεσταλμένος του Θεού στη γη. Έτσι. Ήταν ο φωτισμένος ηγέτης. Ένα «ον» που δεν έμπαινε εύκολα σε κρίση.

Γαλλικό μεσαιωνικό τραγούδι, αυτό που μόλις τώρα ακούσαμε, φίλες και φίλοι. Όσοι γνωρίζουν τη γαλλική γλώσσα αντιλαμβάνονται τις πολύ μεγάλες διαφορές. Με τίτλο «Ο Γάλλος Βασιλιάς», «Ο Άγγλος, με συγχωρείτε, Βασιλιάς» είναι ο τίτλος του, και διαπραγματεύεται με ιστορικά λάθη βέβαια την προσπάθεια του βασιλιά Ερίκου του Πέμπτου της Αγγλίας να εισβάλλει στα γαλλικά εδάφη. Με αφορμή τα όλα όσα λέγαμε νωρίτερα, να πούμε ότι γενικότερα στις ευρωπαϊκές πόλεις του 14ου αιώνα οι περισσότερες κοινωνικές επαναστάσεις δεν ήταν εξεγέρσεις των μαζών. Απλώς διεύρυναν την εξουσία στο εσωτερικό της άρχουσας τάξης, έτσι ώστε να γεννηθούν ή μάλλον να συμπεριληφθούν νέες οικονομικές τάξεις. Θα σας το εξηγήσω. Μετά την άνοδο των συντεχνιών στην εξουσία τον 14ο αιώνα, οι προύχοντες ή οι παλιοί αριστοκράτες που επιθυμούσαν να συμμετάσχουν στο δημόσιο βίο δεν μπορούσαν να το κάνουν έτσι απλά. Έπρεπε πλέον να εγγραφούν επισήμως σε κάποια συντεχνία, η οποία είχε το δικαίωμα να αντιπροσωπεύεται στο Συμβούλιο της Πόλης. Καμία εξέγερση του ύστερου μεσαίωνα δεν έφερε ευθέως αντιμέτωπους τους φτωχούς με τους πλούσιους, με εξαίρεση ίσως την εξέγερση των θρυλικών Σιόμπι στην Φλωρεντία το 1378. Παρ' όλα αυτά, ορισμένες ομάδες πλουσίων τι έκαναν, εκμεταλλεύονταν τη μαζική έκρηξη για να δημιουργήσουν έναν όχλο υποστηριχτών. Από εκείνο το ξέσπασμα λοιπόν της 28ης Μαΐου του 1358, φίλες και φίλοι, η Ζακ, η Αλιοζακερίνη, ήταν ουσιαστικά κυρίαρχη της Υπαίθρου στη Βόρεια Γαλλία. Επιτέθηκαν σε περισσότερα από 100 κάστρα φεουδαρχών. Μέχρι τις 5 Ιουνίου η πολιτοφυλακή της Παριζιάνικης Πολιτείας βάδισε για να ενταχθεί στο κίνημα της Ζακερί. Οι περισσότερες πόλεις της Βόρειας Γαλλίας άνοιξαν τις πύλες τους στους εξεγερμένους χωρικούς, προσφέροντάς τους στέγη και τροφή. Αλλά κάποια στιγμή οι πύλες αυτές έκλεισαν και έκλεισαν όταν ο αυτοκρατορικός στρατός, συνεπικορούμενος από τους ευγενείς και τους υπότες τους, βγήκε στην Ύπαιθρο έτοιμος να πνίξει την εξέγερση στο αίμα. Το στρατηγικό λάθος των χωρικών ήταν ένα, φίλες και φίλοι. Όταν καταλάβαναν τα φέουδα, γκρέμιζαν τα κάστρα και τα τείχη, διότι συμβόλιζαν τον κόσμο που ευθυνόταν για τα δεινά τους. Ναι, αλλά όταν κάποια στιγμή έκλεισαν οι πύλες των πόλεων που τους παρήχαν βοήθεια, δεν υπήρχαν τείχοι για να ακουμπήσουν. Με αποτέλεσμα να είναι υποχρεωμένοι να δημιουργούν καταβλισμούς στην Ύπαιθρο. Και για το αυτοκρατορικό υπηκό, να ξέρετε ότι οι καταβλισμοί μοιάζουν με ξερά χόρτα κάτω από τις οπλές ενός αλόγου. Στις 9 Ιουνίου του 1358 φτάσαμε, φίλες και φίλοι, οι δύο στρατοί έρχονται πρόσωπο με πρόσωπο στο Μελό. Ο Κάρολος της Ναβάρας ακόμη, μετέπειτα Κάρολος ο Πέμπτος, καλεί τον αρχηγό των χωρικών, θα το θυμάστε, τον Γκιγιόμ Καλ, σε διαπραγματεύσεις για εκεχηρία. Χωρίς να υποψιαστεί τίποτα, ο Καλ πηγαίνει στο εχθρικό στρατόπεδο, όπου συλλαμβάνεται αμέσως από τους Γάλλους ευγενείς. «Επ, αυτό δεν είναι τίμιο», θα λέγατε. Ναι, αλλά και πάλι με δικούς μας όρους θα το λέγαμε αυτό, ή ενδεχομένως και με παλαιότερους του μεσαίωνα όρους. Αλλά στο μεσαίωνα ήταν οι κανόνες και οι συμβάσεις της υποσύνης που όριζαν τους κανόνες και τις συμβάσεις των διαπραγματεύσεων για εκεχηρία. Με λόγια απλά, διάλογος χωρικού με ευγενείς δεν μπορούσε να γίνει. Ο Καλ βασανίστηκε από τους ευγενείς χωρίς έλεος
και στη συνέχεια αποκεφαλίστηκε.

Ένας εκ των, αν όχι ο βασικός εκφραστής του μοντερνισμού στην αμερικανική ποίηση, ο Έζρα Πάουντ, με τη βοήθεια του Τζόρτζ Ανθάιλ, θα γράψει πριν από δεκαετίες την όπερα για την διαθήκη του μεσαιωνικού ποιητή του Βινιού. Και αυτό που ακούσαμε, φίλες και φίλοι, μιας και φτάσαμε σε ώρα κρίσιμη, ξέρετε πώς λέγεται? Η μπαλάντα των κρεμασμένων. Ο στρατός του Καλ, ο στρατός των χωρικών, έτσι, που αποτελούνταν από 20.000 άνδρες, έμεινε ξαφνικά χωρίς αρχηγό. Και κάπως έτσι κατατροπώθηκε πανεύκολα από τους σιδηρόφραχτους υπότες, που κάλπασαν με τα άλογά τους με το σκεπτικό «κανένα έλεος».

Στη μάχη του Μελό, φίλες και φίλοι, δεν έμεινε ούτε πεταλούδα να πετάει. Μόνο που το μένος των Φεουδαρχών δεν σταμάτησε εκεί. Θα ακολουθήσει μία ανεπανάληπτη εκστρατεία τρομοκρατίας σε όλη την περιοχή του Μποβέ. Εκεί όπου υπότες και μισθοφόροι έσφαξαν κάθε ύποπτο συμμετοχής στην εξέγερση. Εκτιμάται ότι άλλοι 20.000 χωρικοί, πλην αυτών δηλαδή το που έχασαν τη ζωή τους στη μάχη του Μελό, σκοτώθηκαν στις εκαθαρίσεις που ακολούθησαν. Το καθεστώς, ας το αποκαλέσουμε έτσι, φρόντισε ώστε η υπόθεση να ξεχαστεί. Το ίδιο και ο όρος Ζακερή, που κάποια στιγμή, λίγο πριν πεθάνει, έφτασε να σημαίνει χάσιμο χρόνο. Αυτός κάνει Ζακερή, δηλαδή όσο και να παιδεύεται, άδικα χάνει το χρόνο του. Ουσιαστικά ήταν ένα βέλος στην εξέγερση εκείνη. Ωστόσο, η αλήθεια είναι ότι ουδέποτε υπήρξε εξέγερση χωρίς κληρονομιά. Στρατηγικά και μόνο αξίζει να πούμε ότι στους ανθρώπους των πόλεων μπήκε η σκέψη: την τελευταία φορά που συμμετείχε η Ήπεθρος χάσαμε τον έλεγχο, οπότε αυτό θα το αποφύγουμε στο μέλλον. Δεν ήταν κάτι ρατσιστικό, για όνομα του Θεού, έτσι. Δεν είχε να κάνει με την γεωγραφία, με τον τόπο, ούτε με κάποιον ιδιαίτερο τοπικισμό. Είχε να κάνει καθαρά με στρατηγικά ζητήματα. Δεν πρέπει πλέον οι εξεγέρσεις να μην έχουν τείχος στις πλάτες. Οι μετέπειτα εξεγέρσεις είχαν πολύ περισσότερο αστικό χαρακτήρα, με αποκορύφωμα βέβαια την μεγάλη Γαλλική Επανάσταση, που επί των ημερών της ο Μαρά και η παρέα του άρχισαν να σκαλίζουν το χθες των μικρών ή μεγάλων εξεγέρσεων για να ερμηνεύσουν τους δικούς τους καιρούς. Γιγιόμ ντε Μασό, φίλες και φίλοι, άλλο ένα τραγούδι το οποίο μας έρχεται από το Μεσαίωνα και με το οποίο θα κλείσουμε. Ντους ντάμ ζολί. Γεια και χαρά.

0: Η ώρα είναι 8. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Η υποπλήρη έλεγχο έθεσαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στη φωτιά που ξέσπασε περίπου στις 4 το απόγευμα σε περιοχή ανάμεσα στο Ρετζίκι και το Φίληρο. Η φωτιά έκαψε χαμηλή βλάστηση, ενώ άμεση ήταν η κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων. Επέτρεψε τελικά την ταχύ ανάσχεση και τον περιορισμό του συμβάντος πριν αυτό λάβει μεγαλύτερες διαστάσεις. Για τη διερεύνηση των αιτιών έχει ήδη επιληφθεί κλιμάκιο του ανακριτικού τμήματος της Διοίκησης των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Θεσσαλονίκης. Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο η φωτιά να εκδηλώθηκε από το χώρο που γίνονταν εργασίες διαπλάτυνσης του δρόμου. Νέα πυρκαγιά ξέσπασε πριν από λίγο στην Επανομή και καίει ξερά χόρτα. Στο σημείο επιχειρούν 25 πυροσβέστες, 4 οχήματα και εθελοντές, ενώ σύμφωνα με την πυροσβεστική η φωτιά δεν απειλεί και δεν υπάρχει κίνδυνος επέκτασης. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των αστυνομικών αρχών για τη διπλή δολοφονία που αποκαλύφθηκε το μεσημέρι στην περιοχή του Λόγκου Αιγίου. Θύματα είναι μία 54χρονη γυναίκα και ο 26χρονος γιος της, οι οποίοι εντοπίστηκαν νεκροί μέσα σε μια λίμνη αίματος στο σπίτι της οικογένειας, φέροντας τραύματα από μαχαίρι. Ως ύποπτος για το αγριοφωνικό έχει προσαχθεί ο 65χρονος Ιταλός σύντροφος της μητέρας, ο οποίος διέμενε μαζί με την οικογένεια στο συγκεκριμένο σπίτι. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αστυνομικοί εντόπισαν μια μπλούζα του 65χρονου, η οποία φαίνεται να είχε πληθεί πρόσφατα, αλλά πάνω στο ύφασμα διακρίνεται λεκές που εξετάζεται, καθώς υπάρχουν ενδείξεις ότι μπορεί να πρόκειται για ίχνος αίματος. Οι αστυνομικοί διαπίστωσαν επίσης ότι ο 65χρονος έφερε αμοιχές στα χέρια του, ενώ κατά τη διάρκεια της προσαγωγής και εξέτασής του φέρεται να βρισκόταν υπό την επίρρεια αλκοόλ. Η Ελλάδα ήταν πάντα στη σωστή πλευρά της ιστορίας. Τα πήγε καλά απέναντι σε απειλές και η θέση μας στον κόσμο στηρίζεται στην ισχύ της οικονομίας μας, ανέφερε ο Πρωθυπουργός σε συζήτηση με την Κριστιάνα Μανπούρ σε εκδήλωση του Economist και της ιστοσελίδας Η Εφημερίδα. Είναι σημαντικό να διαβάζουμε το διεθνές περιβάλλον. Σε μια εποχή με γεωπολιτικές διαταραχές, η ισχύ μετρά, επεσήμανε, τονίζοντας ότι η Ελλάδα έχει πάψει να είναι το προβληματικό παιδί της Ευρώπης. Καταδικάστηκε χειρουργός στη Θεσσαλονίκη που έκανε μαστεκτομή σε ασθενή ενώ δεν είχε γενετική προδιάθεση για καρκίνο. Η γυναίκα πλήρωσε το τεστ αλλά δεν έγινε ποτέ. Ο γιατρός καταδικάστηκε σε ποινή τριετούς φυλάκισης με αναστολή. Η 60χρονη κατήγγειλε ότι δεν ζήτησε ποτέ το τεστ γιατί εμπιστεύτηκε το γιατρό. Μετά από επιπλοκές ενημερώθηκε ότι ο γονιδιακός έλεγχος δεν έγινε ποτέ. Γιατρός συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη μετά από καταγγελία ότι ενήργησε πράξη γενετήσιου χαρακτήρα σε βάρος 15χρονων κατά τη διάρκεια εξέτασης. Η καταγγελόμενη πράξη φέρεται να τελέστηκε το προηγούμενο 24ωρο σε διαγνωστικό κέντρο της πόλης. Κατά πληροφορίες, ο 15χρονος φαίνεται να κατέθεσε ότι υπέστη θοπίες σε απόκριφη περιοχή. Η υποκράτηση παραμένει ο 74χρονος γιατρός. Ενώπιον του ανακριτή διαφθοράς, οι έξι συλληφθέντες που φέρονται να εμπλέκονται στο νέο κύκλωμα διαφθοράς που αποκαλύφθηκε στον χώρο των πολεοδομιών και της τοπικής αυτοδιοίκησης, στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 30 πρόσωπα τα οποία εξετάζονται. Συνεχίζεται η ανωδική πορεία στις τιμές των ακινήτων μετά και την αύξηση που κατέγραψε η Τράπεζα της Ελλάδας για το πρώτο τρίμηνο. Όλοι οι δείκτες κινούνται πλέον σε νέα ιστορικά υψηλά. Στην Ολομέλεια της Βουλής, το νομοσχέδιο του Υπουργείου Μετανάστευσης για την εφαρμογή σχετικά με το Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και το Άσυλο, ο Υπουργός Θάνος Πλεύρης έδωσε στοιχεία για τις παράνομες μεταναστευτικές ροές τα τελευταία χρόνια, ενώ σκληρή ήταν η κριτική των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Σε τεντωμένο σκηνή, η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, καθώς Ιράν και Ισραήλ φαίνεται να έχουν αναστείλει προσωρινά τις εκατέρωθεν επιθέσεις, χωρίς ωστόσο να έχει εκτονωθεί η ένταση στην ευρύτερη περιοχή. Σήμερα ανακοινώθηκε ότι δύο Ιρανοί στρατιώτες σκοτώθηκαν χθες σε Ισραηλινή επίθεση, ενώ το Ισραήλ συνεχίζει τις επιχειρήσεις στο Νότιο Λίβανο, πλήττοντας την Τύρο, όπου σήμερα σκοτώθηκαν 8 άνθρωποι. Μία 14χρονη μαθήτρια συνελήφθη καθώς βαρύνεται με υποψίες πως επιτέθηκε και τραυμάτισε με μαχαίρι σήμερα το πρωί τρεις ανθρώπους, ανάμεσά τους και δύο μαθητές σε ένα σχολείο της περιοχής του Μάντσεστερ. Στη Βόρεια Ιρλανδία η αστυνομία συνέλαβε ένα Σουδανό για την επίθεση με μαχαίρι στο Μπέλφαστ που προκάλεσε τον σοβαρό τραυματισμό ενός ατόμου. Το συμβάν καταδίκασε ο Πρωθυπουργός κ. Στάρμερ ενώ προκάλεσε έντονες πολιτικές αντιδράσεις. Και ο καιρός γενικά έθριος με λίγες νεφώσεις αύριο σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία, πρόσκαιρα αυξημένες. Η θερμοκρασία από 16 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Γενικά έθριος με λίγες νεφώσεις αυξημένες μετά το μεσημέρι και πιθανότητα βροχής. Η άνεμη μεταβλητή 2 με 3 το απόγευμα, νότιο, νότιο ανατολική έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 19 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενη σύντομη ενημέρωση στις 8.30.
2: Το Φεστιβάλ Επταπυργίου 2026 παρουσιάζει την όπερα «Μποέμ» του Τζάκομο Πουτσίνι. Μια συγκλονιστική ιστορία για τον έρωτα, τα όνειρα της νιώτης και τη βίαιη ενηλικίωση με την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης. 17, 23, 25, 29 Ιουνίου και 1 Ιουλίου. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Υπάρχουν κάποιες καρδιές που χρειάζονται περισσότερη προσπάθεια για να συνεχίσουν να χτυπούν. Χρειάζονται τη βοήθεια και τη συμπαράστασή μας. Χρειάζονται την αγάπη και τη φροντίδα μας για να μπορούν να ατενίζουν τη ζωή με αισιοδοξία. Σύλλογος Παιδικές Καρδιές. Για παιδιά που πάσχουν από καρδιοπάθειες.
5: Παιδικές Καρδιές. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 441 942.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Το σβήσιμο της μέρας.
7: Fade out, fade out.
8: Fade out.
6: Με τον Παναγιώτη Μανή.
7: Fade out, fade out.
6: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
8: ταξίδια στο παρελθόν,
6: μουσικές του κόσμου.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Είναι το Fade Out της Τρίτης, 9 Ιουνίου. Σήμερα είμαστε στον 102. Είμαι ο Παναγιώτης Μανής. Ανδρέα Κοράνη έχω απέναντί μου στη ραδιοσκηνοθεσία. Θα πάμε μαζί μέχρι τις 10. Σας στέλνουμε και εσάς εδώ μαζί μας στο 693-0078-228. Περιμένουμε μηνύματα, φωτογραφίες, βίντεο, ό,τι άλλο θέλετε στο Viber 693-0078-228. Μας αναστάτωσε λίγο το απόγευμα η φωτιά που ξέσπασε άνωθεν του περιφερειακού εκεί προς Ρετζίκη και Πεύκα, και αυτό γιατί οτιδήποτε γίνεται άνωθεν του περιφερειακού και περιλαμβάνει φωτιά προκαλεί καρδιοχτύπηση στους Θεσσαλονικείς. Ωστόσο, λίγο ή πολύ μάλλον η έγκαιρη επέμβαση των πυροσβεστών, των δήμων και των εθελοντών, και λίγο ο καιρός που έδειξε ότι πάει προς βροχή, την προλάβαμε και δεν επεκτάθηκε. Και αν αναρωτιέστε γιατί ο καιρός το πάει για βροχή και χθες και σήμερα, η εξήγηση για όσους ξέρουν από Θεσσαλονίκη είναι μία. Επιστρέφει το Φεστιβάλ Βιβλίου στην παραλία. Από τις 19 Ιουνίου επιστρέφει, οπότε ξεκινήσαμε με τα προεόρτια. Όσοι ξέρουν Θεσσαλονίκη γνωρίζουν ότι με το που ετοιμάζονται να στηθούν οι τέντες εκεί στην παραλία, τα στάντ του Φεστιβάλ Βιβλίου, οι βροχές και οι καταιγίδες κάνουν την εμφάνισή τους. Από 19 Ιουνίου πάντως ξεκινά το Φεστιβάλ Βιβλίου στην παραλία ως και τις 5 Ιουλίου. 45ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Βιβλίου αφιερωμένο στα 100 χρόνια του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου. Όσοι θέλετε μπορείτε να περάσετε, να δείτε και να πάρετε βιβλία. Πάντως όσον αφορά τον καιρό, ακόμη και οι ίδιοι διοργανωτές ξέρουν ότι συνοδεύεται το φεστιβάλ πάντα από μπουρίνια. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι σε μια από τις συνεντεύξεις τύπου στο παρελθόν είχαν δώσει δώρα στους δημοσιογράφους ομπρέλες.

δεν μυρίζει και πολύ δελεαστικά. Και ο λόγος φυσικά για αυτό το φυτοπλακτόν, αυτή τη βλένα που έχει εγκατασταθεί σε όλο το παραλιακό μέτωπο και εκτός από αποκρουστική στην όψη, είναι και η μυρωδιά που ενοχλεί όλους τους περαστικούς και τουρίστες. Σύμφωνα με τους επιστήμονες, οι ερυθρές αυτές παλίρειες εμφανίστηκαν στις αρχές δεκαετίας του 80 στη Θεσσαλονίκη και από τότε όποτε υπάρχουν κατάλληλες συνθήκες σχηματίζονται αυτές οι εξάρσεις. Ωστόσο, λόγω της κλιματικής αλλαγής και της αύξησης της θερμοκρασίας των νερών της θάλασσας, αυτή η εμφάνιση γίνεται πολλές φορές και 2 με 3 φορές το χρόνο, με αποτέλεσμα η εικόνα αυτή σε μια τουριστική πόλη να μην είναι όχι η καλύτερη δυνατή, τουλάχιστον αποκρουστική θα έλεγα εγώ. Σύμφωνα με τους επιστήμονες, το λίπασμα που φτάνει από τα ποτάμια που χύνονται στο Θερμαϊκό είναι μια από τις αιτίες που εντείνει το πρόβλημα. Το θέμα είναι πώς θα γίνει, εφόσον ξέρουμε τι το προκαλεί, να το σταματήσουμε. Γιατί αυτή η εικόνα σε πόλη που θέλει εντός εισαγωγικών να προωθήσει το παραλιακό μέτωπο και το επόμενο διάστημα θέλει να κατασκευάσει και ξύλινο ντεκ εκεί στην παλιά παραλία, δεν είναι.

κάνω κι άλλο βάλω. Πάρα πολύ πόμπο. Τώρα ο καρχίζει και δεν τελειώνει. Σου ροκανίζει το παντελόνι. Γιατί σε ρο. Τώρα δουλεύει και η νύχτα τρίζει. Σε ξενιτεύει και σε γυρίζει. Γιατί σε ρο. Τώρα ξεπέρνει και σε σηκώνει.

Επειδή οι ζέστες έχουν καταφτάσει, έχετε το νου σας κάθε φορά που θα κινηθείτε ακόμη και μέσα στην πόλη, γιατί χθες βράδυ ένας οδηγός στην περιοχή Χαριλάου πήγε να βάλει μπρος το αυτοκίνητο, αλλά το αυτοκίνητο δυσκολευόταν. Έτσι προσπάθησε να δει για ποιο λόγο το αυτοκίνητο δεν κινείται και όπως φαίνεται και σε βίντεο που κατεγράφει με κινητά τηλέφωνα, στο η μηχανή του μικρού αυτοκινήτου, ένα smart ήταν, είχε φωλιάσει ένα φίδι. Κλήθηκε ο ειδικός να το μαζέψει με ένα μηχάνημα εκεί, με το έναν άγκιστρο που το πιάνουν. Το φίδι δεν έλεγε να φύγει, είχε κουλουριαστεί, είχε πιαστεί στη μηχανή. Τελικά κατάφερε να το απομακρύνει. Προσέξτε λοιπόν τι έχετε μέσα ή κάτω από το αυτοκίνητό σας. Το θέμα δεν είναι μόνο όμως της πόλης, το θέμα είναι και εξοχικά γύρω από τη Θεσσαλονίκη, μονοκατοικίες, σπίτια που είναι

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Υπό πλήρη έλεγχο η φωτιά σε δασική έκταση στα ΠΕΦΚΑ Θεσσαλονίκη, το ενδεχόμενο να εκδηλώθηκε από χώρο που γίνονταν εργασίες διαπλάτησης του δρόμου, εξετάζουν οι αρχές. Υπό έλεγχο και η νέα πυρκαγιά που ξέσπασε στην Επανομή. Η Ελλάδα ήταν πάντα στη σωστή πλευρά της ιστορίας, θα πήγε καλά απέναντι σε απειλές και η θέση μας στον κόσμο στηρίζεται στην ισχύ της οικονομίας μας, ανέφερε ο Πρωθυπουργός σε συζήτηση με την Κριστιάνα Μανπούρ. Χειρουργός στη Θεσσαλονίκη καταδικάστηκε για προληπτική μαστεκτομή χωρίς γονιδιακή ένδειξη. Γιατρός συνελήφθη μετά από καταγγελία ότι ενήργησε πράξη γενετήσιου χαρακτήρα σε βάρος 15χρονου κατά τη διάρκεια εξέτασης. Σε εξέλιξη έρευνα της αστυνομίας για την οικογενειακή τραγωδία στο λόγο Αιγιαλίας αρνείται την εμπλοκή ο Ιταλός. Στην Ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο του Υπουργείου Μετανάστευσης για την εφαρμογή σχετικά με το Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και το Άσυλο. Επιχείρηση περισυλλογής 192 αλλοδαπών από αληφτικό σκάφος νότια των Καλών Λιμένων Κρήτης. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's.

0: Η δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Αν δεν πρόλαβες τα νέα της ημέρας, μην αγχώνεσαι. Τα έχουμε μαζεμένα. Μαζί με μουσική και σχόλια για όλα. Νυχτερινή βάρδια. Κάθε βράδυ 10 με 12. Γιατί κάποιος πρέπει να τα πει αλλιώς. Με τον Γιάννη Παπαδόπουλο.
2: FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
3: Το σβήσιμο της μέρας.
4: Fade out.
3: Με τον Παναγιώτη Μανή.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε και ευχαριστούμε τη Ζαχαρένια που λέει ότι μπορεί να έχει ζέστη αλλά είναι εδώ στη συντροφιά μας, την Μαρία και την Ευτυχία που μας στέλνουν την καλησπέρα τους. Ευχαριστούμε πολύ και τα δικά σας μηνύματα περιμένουμε στο 693-0078-228 και ανακοινώθηκε ο Σπανούλης ως προπονητής του Άρη πριν από λίγες μέρες και επικράτησε ένα τελείριο ενθουσιασμού στους οπαδούς του Αυτοκράτορα, καθώς φαίνεται ότι η ομάδα αναβαθμίζεται και μάλιστα κατά πολύ παίρνοντας τον προπονητή της Εθνικής στο πάγκο της, και πριν από λίγο ανακοινώθηκε ότι ο Βασίλης Πανούλης θα φτάσει στη Θεσσαλονίκη στο αεροδρόμιο Μακεδονία το βράδυ της Κυριακής στις 7. Οπότε έχετε το νου σας, γιατί όσοι θα κινηθείτε εκεί σίγουρα θα υπάρχει υποδοχή από φίλους των κιτρινόμαυρων για να υποδεχθούν εκεί τον Βασίλη Σπανούλη, και η παρουσίασή του θα γίνει την επόμενη μέρα, Δευτέρα 15 έκτου, στις 12 το μεσημέρι στην αίθουσα Ηλίας Ζιγούρης στο Nick Gallis Hall. Οπότε, να ξέρετε, Κυριακή στις 7 φτάνει, τη Δευτέρα στις 12 παρουσιάζεται ο Βασίλης Πανούλης, και για να μείνουμε στο μπάσκετ, φαίνεται ότι το Κατάρ, το οποίο θα φιλοξενήσει το παγκόσμιο κύπελο του μπάσκετ το 2027 στην Ντόχα, κατάφερε να πείσει τον Κέντρικ Ναν, ναι, το γνωστό του Παναθηναϊκού, να παίξει για λογαριασμό του, αποκτώντας διαβατήριο της χώρας ως naturalizé. Οι παράγοντες της συγκεκριμένης χώρας έκαναν τεράστια προσπάθεια εδώ και χρόνια να βρουν ένα παίκτη υψηλού επίπεδου για την ομάδα τους εν ώψη αυτού του παγκόσμιου κυπέλου, και φαίνεται ότι ο superstar του Παναθηναϊκού είναι ο εκλεκτός. Η πρώτη τους προσπάθεια αφορούσε τον Tobias Harris, έναν μπασκετμπολίστα του NBA με τους Pistons, επειδή υπήρχε σύνδεση για τη χώρα. Ωστόσο, το τελευταίο διάστημα στράφηκαν στον Ναν και φαίνεται να τον έπεισαν με ένα αντάλλαγμα, όχι ευκαταφρόνητο. Πληροφορίες λένε ότι ο Αμερικανός μπασκετμπολίστας δέχτηκε πρόταση ύψους 30 εκατομμυρίων για τα επόμενα 5 χρόνια για να προσφέρει τις υπηρεσίες του στην εθνική ομάδα του Κατάρ.

Καλησπέρα και στην Στέλλα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συντροφιά. Και μένουμε αθλητικά και πάμε σε Μίλτο Τεντόγλου, ο οποίος σε συνέντευξή του αποκάλυψε ότι υπάρχει ένας αθλητής από τον οποίο έχει ζητήσει να βγουν μαζί φωτογραφία. Ξανάγινε δηλαδή και πάλι οπαδός ή φίλος ενός αθλήματος. Και αν αναρωτιέστε, όχι, δεν είναι αθλητής του μήκους όπως ο ίδιος. Αν και όταν ρωτήθηκε ποιους είχε ενδάλματα και παρακολουθούσε, είπε ανάμεσά τους και τον Ιβάν Πεντρόζο. Ωστόσο, φωτογραφία έχει ζητήσει από τον Ρότζερ Φέντερερ και μόνο. Λέει, μία φορά στη ζωή του ζήτησε φωτογραφία από αθλητή και ήταν ο Ελβετός τενίστας. Από εκεί και πέρα είπε και διάφορα άλλα, όπως ότι σκέφτηκε ακόμη και να εγκαταλείψει το άθλημα όταν δεν τα πήγαινε καλά σε αγώνες του εξωτερικού και έβλεπε ότι δεν τα κατάφερνε εκείνο το διάστημα. Είπε ότι ξεκίνησε να κάνει μεγάλα άλματα όταν σταμάτησε να αντιγράφει τους άλλους άλτες. Όσο ήμουν μικρός, κοιτούσα πολύ και τους άλλους και προσπαθούσα να κάνω ό,τι έκαναν. Βρήκα όμως έναν έξυπνο τρόπο να το κάνω χωρίς να χρειάζεται να τους μιμούμε και να είμαι τέρας της φύσης. Τον ρώτησαν αν έχει νιώσει ποτέ ο καλύτερος στον κόσμο και απάντησε ξεκάθαρα ναι. Και όσον αφορά τον κορυφαίο Έλληνα αθλητή όλων των εποχών, είπε ότι είναι ο ίδιος και δεύτερος ο Πετρούνιας. Ο σημαντικότερος αγώνας για αυτόν και για τον οποίο είναι υπερήφανος είναι το τελικός του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος της Βουδαπέστης το 2023. Τέλος, όταν ρωτήθηκε πότε θα σταματήσει και θα αποσυρθεί, είπε όταν ξεπεράσει τον Δημήτρη Τσιάμι στις νίκες σε πανελλήνιο πρωτάθλημα. Ο Δημήτρης Τσιάμις είναι 44 ετών και έχει στην κατοχή του 17 πανελλήνιους τίτλους.

0: Μεθαύριο είναι η πρεμιέρα του Μουντιάλ στις 10 το βράδυ της 5ης και μπορεί η Εθνική Ελλάδος να μην βρίσκεται εκεί. Ωστόσο το Μεξικό ως μία εκ των συνδιοργανωτριών χωρών θα είναι εκεί και μάλιστα με πολύ μεγάλη χαρά. Λοιπόν, η πρεμιέρα είναι στο Μεξικό, το βράδυ της 5ης απέναντι στη Νότια Αφρική παίζει η χώρα. Η πόλη του Μεξικού είναι η μόνη που έχει φιλοξενήσει 3 Μουντιάλ στην ιστορία, 1970, 1986 και 2026. Και όσον αφορά την πρεμιέρα, οι αρχές έχουν ήδη προειδοποιήσει τους θεατές να φτάσουν στο στάδιο 3 ώρες νωρίτερα. Καθώς υπάρχουν 7 διαδηλώσεις προγραμματισμένες απ' έξω από διάφορους διαδηλωτές. Επίσης, ως προληπτικό μέτρο για να μπορέσουν και οι κάτοικοι του Μεξικού και να μην υπάρχει κοσμοσυρωή στα γήπεδα, η κυβέρνηση θέσπισε αργία για τα σχολεία της πόλης τις ημέρες που θα αγωνίζεται η Εθνική στους ομίλους του Μουντιάλ και εφόσον προκριθεί φαντάζομαι ότι αυτό θα ακολουθήσει και για τους επόμενους αγώνες, ενώ συνέστησε στις εταιρείες να προωθήσουν τηλεργασία αυτές τις 3 ημέρες για να μπορέσουν οι κάτοικοι της πόλης να απολαύσουν τον αγώνα της εθνικής τους ομάδας. Ξέρετε τι τηλεργασία θα γίνεται την ώρα που θα παίζει ο αγώνας, έτσι? Όλοι θα είναι στον υπολογιστή και θα παρακολουθούν το μάτς. Ποια τηλεργασία? Αλλά η ιδέα μοιάζει πολύ καλή. Στην επόμενη μεγάλη διοργάνωση που θα συμμετάσχει η Εθνική Ελλάδος, ευκαιρία να το εφαρμόσουμε και εδώ. Και ελπίζουμε αυτή η διοργάνωση να μην αργήσει.
1: What can you say about our country?

Και επειδή, όπως είπαμε, μεθαύριο έχει Μουντιάλ, προετοιμαστείτε, θα αναστενάξουν καφετέριες και καταστήματα εστίασης που έχουν τηλεόραση και φυσικά delivery. Σύμφωνα με τους επαγγελματίες της εστίασης στη Θεσσαλονίκη, όσα καταστήματα και μεζεδοπολία έχουν τηλεόραση ενδέχεται να δουλέψουν παραπάνω, αλλά προβλέπεται πτώση τη διάρκεια του Μουντιάλ για τα υπόλοιπα, και μην ξεχνάμε είναι περίπου 40 ημέρες το Μουντιάλ, οπότε μιλάμε για ένα αρκετά μεγάλο διάστημα αγώνων το οποίο θα απασχολήσει τους άνδρες κυρίως της πόλης αλλά και της χώρας. Και επίσης περιμένουν να κάνουν χρυσές δουλειές και τα sports cafe που διοργανώνουν μάλιστα και βραδιές τέτοιου είδους, αλλά φυσικά αυτοί που θα κάνουν τις πιο χρυσές δουλειές από όλους είναι τα delivery, που κάθε βράδυ αγώνα αναμένεται να βγαίνουν στους δρόμους με τσάντες γεμάτες προκειμένου να φτάσουν σε σπίτια που θα παρακολουθούν τους αγώνες των Μουντιάλ. Αν και πολλοί αγώνες είναι ξημερώματα, υπάρχουν και αγώνες νύχτας που θα προσφέρονται για τέτοιου είδους απολαύσεις.

0: Η ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Υπό πλήρη έλεγχο έθεσαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στη φωτιά που ξέσπασε περίπου στις 4 το απόγευμα σε περιοχή ανάμεσα στο Ρετζίκι και το Φίληρο σε χαμηλή βλάστηση. Η κινητοποίηση ήταν άμεση και η ανάπτυξη ισχυρών επίγειων και αέριων δυνάμεων επέτρεψε την ταχύ ανάσχεση και τον περιορισμό του συμβάντος πριν αυτό λάβει μεγαλύτερες διαστάσεις. Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο η φωτιά να εκδηλώθηκε από το χώρο που γίνονταν εργασίες διαπλάτησης του δρόμου. Υπό πλήρη έλεγχο και η πυρκαγιά στην Πάλιουρα Επανομής, στο σημείο παραμένουν δυνάμεις της πυροσβεστικής του Δήμου Θερμαϊκού, του Κυνηγητικού Συλλόγου Επανομής καθώς και οι εθελοντές του ΟΦΚΑΘ. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των αστυνομικών αρχών για τη διπλή δολοφονία που αποκαλύφθηκε το μεσημέρι στην περιοχή του Λόγκου Αιγίου. Θύματα είναι μια 54χρονη γυναίκα και ο 26χρονος γιος της, οι οποίοι εντοπίστηκαν νεκροί μέσα σε μια λίμνη αίματος στο σπίτι της οικογένειας φέροντας τραύματα από μαχαίρι. Ως ύποπτος για το άγριο φωνικό έχει προσαχθεί ο 65χρονος Ιταλός σύντροφος της μητέρας, ο οποίος διέμενε μαζί με την οικογένεια στο συγκεκριμένο σπίτι. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αστυνομικοί εντόπισαν μία μπλούζα του 65χρονου, η οποία φαίνεται να είχε πληθεί πρόσφατα, αλλά πάνω στο ύφασμα διακρίνεται λεκές που εξετάζεται καθώς υπάρχουν ενδείξεις ότι μπορεί να πρόκειται για ίχνος αίματος. Οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι ο 65χρονος έφερε αμοιχές στα χέρια του, ενώ κατά τη διάρκεια της προσαγωγής και εξέτασής του φέρεται να βρισκόταν υπό την επίρρεια αλκοόλ. Η Ελλάδα ήταν πάντα στη σωστή πλευρά της ιστορίας, τα πήγε καλά απέναντι σε απειλές και η θέση μας στον κόσμο στηρίζεται στην ισχύ της οικονομίας μας, ανέφερε ο Πρωθυπουργός σε συζήτηση με την Κριστιάνα Μανπούρ σε εκδήλωση του Economist και της ιστοσελίδας Η Εφημερίδα. Είναι σημαντικό να διαβάζουμε το διεθνές περιβάλλον. Σε μια εποχή με γεωπολιτικές διαταραχές, η ισχύ μετρά, επεσήμανε, τονίζοντας ότι η Ελλάδα έχει πάψει να είναι το προβληματικό παιδί της Ευρώπης. Καταδικάστηκε χειρουργός στη Θεσσαλονίκη που έκανε μαστεκτομή σε ασθενή ενώ δεν είχε γενετική προδιάθεση για καρκίνο. Η γυναίκα πλήρωσε το τεστ αλλά δεν έγινε ποτέ. Ο γιατρός καταδικάστηκε σε ποινή τριετούς φυλάκισης με αναστολή. Γιατρός συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη μετά από καταγγελία ότι ενήργησε πράξη γενετήσιου χαρακτήρα σε βάρος 15χρονου κατά τη διάρκεια εξέτασης. Κατά πληροφορίες, ο 15χρονος φαίνεται ότι κατέθεσε ότι υπέστη ηθοποίηση σε απόκρυφη περιοχή. Υποκράτηση παραμένει ο 74χρονος γιατρός. Ενώπιον του ανακριτή διαφθοράς, οι αξισυλληφθέντες που φέρονται να εμπλέκονται στο νέο κύκλωμα διαφθοράς που αποκαλύφθηκε στο χώρο των πολεοδομιών και της τοπικής αυτοδιοίκησης. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 30 πρόσωπα, τα οποία εξετάζονται. Στην ολομέλεια της Βουλής, το νομοσχέδιο του Υπουργείου Μετανάστευσης για την εφαρμογή σχετικά με το Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και το Άσυλο. Ο Υπουργός Θάνος Πλεύρης έδωσε στοιχεία για τις παράνομες μεταναστευτικές ροές τα τελευταία χρόνια, ενώ σκληρή ήταν η κριτική των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Σε τεντωμένο σχοινί παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, καθώς Ιράν και Ισραήλ φαίνεται να έχουν αναστείλει προσωρινά τις εκατέρωθεν επιθέσεις, χωρίς ωστόσο να έχει εκτονωθεί η ένταση στην ευρύτερη περιοχή. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε σήμερα πως το Ιράν κατέριψε ένα αμερικανικό ελικόπτερο Apache, το οποίο περιπολούσε στα στενά του Ορμούς κατά τη διάρκεια της νύχτας, και δεσμεύθηκε να απαντήσει χωρίς να επισέλθει σε λεπτομέρειες. Μία 14χρονη μαθήτρια συνελήφθη καθώς βαρύνεται με υποψίες πως επιτέθηκε και τραυμάτισε με μαχαίρι σήμερα το πρωί τρεις ανθρώπους, ανάμεσά τους και δύο μαθητές σε ένα σχολείο της περιοχής του Μάντσεστερ. Στη Βόρεια Ιρλανδία, η αστυνομία συνέλαβε έναν Σουδανό για την επίθεση με μαχαίρι στο Μπέλφαστ που προκάλεσε το σοβαρό τραυματισμό ενός ατόμου. Γενικά έθριος ο καιρός αύριο σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία, θερμοκρασία από 16 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες, άνεμη νότια, νότια ανατολική έως 4 μποφόρ, θερμοκρασία στην πόλη από 19 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10.
2: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στα αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
3: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
4: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
3: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
4: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
3: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Το σβήσιμο της μέρας.
6: Fade out, fade out.
7: Fade out.
5: Με τον Παναγιώτη Μανή.
6: Fade out, fade out.
5: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
7: ταξίδια στο παρελθόν,
5: μουσικές του κόσμου.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε δεύτερη ώρα fade out στον 102. Ανδρέας Κοράνης στη ραδιοσκηνοθεσία και αυτή τη δεύτερη ώρα. Καλά βλέπω, καλά βλέπω, δεν άλλαξε. Λοιπόν, Μουντιάλ ελεγίας συνέχεια και τι λένε όσον αφορά τις κατακτήσεις. Πολλοί θα ήθελαν να ξέρουν ποιος θα το πάρει αυτό το Μουντιάλ, να ποντάρουν και στον νικητή. Ωστόσο, να θα σας πούμε εμείς τι λέει ένας ιονός από τους τελευταίους. Και μάλιστα έχει γίνει viral. Λοιπόν, τι λέει αυτό το σενάριο που έχει δει το φως της δημοσιότητας στο τελευταίο διάστημα. Σχετίζεται καταρχάς με το παγκόσμιο κύπελο το προηγούμενο που έγινε το 2022 στο Κατάρ και υποστηρίζει ότι από το 2010 και μετά η ομάδα που αποκλείστηκε από αυτήν που το πήρε τελικά σήκωσε την κούπα στο επόμενο Μουντιάλ. Το 2010 στην Νότια Αφρική, πρωταθλήτρια κόσμου ήταν η Ισπανία, η οποία στον τελικό κέρδισε με 1-0 την Ολλανδία. Στον ημιτελικό είχε αποκλείσει τη Γερμανία με το ίδιο σκορ, με τους Γερμανούς να σηκώνουν την κούπα 4 χρόνια αργότερα στη Βραζιλία, με νικώντας την Αργεντινή στον τελικό με 1-0. Στα προημιτελικά είχε αποκλείσει με 1-0 τη Γαλλία, η Γερμανία, που το 2018 κέρδισε το Μουντιάλ στη Ρωσία, νικώντας με 4-2 την Κροατία. Τότε στη φάση των 16 είχε συναντήσει την Αργεντινή, που πριν από 4 χρόνια στο Κατάρ, επικράτησε με 1-0 στον τελικό της Γαλλίας. Τώρα λοιπόν, αν πάνε τα πράγματα έτσι, ποιες είναι οι 4 υποψήφιες ομάδες που μπορεί να κατακτήσουν το Μουντιάλ, εφόσον όμως αυτή η παράδοση συνεχιστεί. Λοιπόν, η Αργεντινή λοιπόν που το κατέκτησε την τελευταία διοργάνωση είχε αποκλείσει τις εξής ομάδες. Αυστραλία με 2-1, την Ολλανδία με 4-3 στα πέναλτι, την Κροατία με 3-0 και τη Γαλλία με 4-2 στα πέναλτι. Να λοιπόν ένα ενδιαφέρον στατιστικό στοιχείο για όσους πιστεύουν σε αυτά.

Κροατία ξέρει καλά την ομάδα, αλλά το πιο βασικό πλεονέκτημα είναι ότι δύο από τα τρία παιχνίδια είναι στο Mexico City, σε υψόμετρο 2.250 μέτρων, πράγμα που δεν είναι εύκολο να παίξεις εκεί αν δεν είσαι συνηθισμένος. Ακόμα και το τρίτο παιχνίδι είναι σε ένα υψόμετρο άνω των 1.500 μέτρων, οπότε ένα πλεονέκτημα τουλάχιστον στη φάση των ομίλων το Μεξικό θα το έχει. Η Ιαπωνία, χώρα του αναδέλλοντος ηλίου, έχει ένα ρόστερ που είναι γεμάτο από παίκτες που αγωνίζονται στην Ευρώπη και μάλιστα σε σημαντικές ομάδες. Ταλέντο υπάρχει, πειθαρχία, θέληση για διάκριση. Στα φιλικά κέρδισε και τα τρία μάτς που έδωσε με 1-0 με Σκωτία, Αγγλία και Ισλανδία. Νορβηγία έχει ένα από τα πιο ταλαντούχα ρόστερ, προεξάρχοντος του Έρλινγκ Χάλαντ. Και στους προκριματικούς είχε 8 νίκες σε 8 αγώνες, 37-5 τα γκολ, έστειλε την Ιταλία στα μπαράζ και τελικά εκτός Μουντιάλ. Ακόμα και οι στοιχηματικές την δίνουν ψηλά όσον αφορά την κατάκτηση. Και τέλος η Αυστρία στο τελευταίο Euro κέρδισε Ολλανδούς και Πολωνούς, έχασε μόνο από τη Γαλλία, αλλά μετά αποκλείστηκε από τους Τούρκους. Πέρασε το πρώτο και εύκολα στον προκριματικό όμιλο με αντιπάλους Βοσνία, Ερζεγοβίνη και Ρουμανία. Στα φιλικά έκανε θράψη, το ρόστερ πολύ δυνατό και οι περισσότεροι έχουν κίνητρο, γιατί είναι ίσως η τελευταία τους ευκαιρία να κάνουν κάτι καλό σε μια τόσο μεγάλη διοργάνωση.

ανανέωση και είναι φυσικά ο Κάρλο Αντσελότη που κοουτσάρει τη Βραζιλία και ο Τόμας Τούχελ που κάθεται στο μπάγκο της Αγγλίας, Ιταλός και Άγγλος αντίστοιχα.

Γεννήθηκα στον Εύωσμο το Μάρτιο του 70. Στη Σαλονίκη δυτικά το πρώτο φως μου είδα. Στη φάμπρικα ο γέρος μου και η μάνα μου στο σπίτι. Κι μόνη αγωνία τους να μην με πουν αλήτη. Ο κόσμος και η γειτονιά την είχαν στημένη. Στο πρώτο παραστράτημα την είχαμε βαμμένη. Πατριαρχία και σεξισμός ήταν δεδομένα. Η Αγία η οικογένεια καλά τα είχε κρυμμένα.

σχολεία μας, οι δρόμοι μες στις λάσπες. Μα Κυριακή στην εκκλησιά μας στέλναν οι μανάδες. Η Χούντα είχε πέσει, μα δεν ήξερα γι' αυτό. Γι' αυτά δεν μας μιλούσανε στο κατηχητικό. Το μόνο που μας ένοιαζε το τι θα πει ο κόσμος. Μην νοιάζεσαι κι ας καίγεται του δίπλα σου ο κόλος. Δεν μου φτάνει η αλάνα, ούτε η μπάλα.

σκοτεινό το δρόμο. Και όλα πήραν νόημα, πραγματική ουσία. Δεν ένιωσα ποτέ ξανά ανθρώπων απουσία. Η πόλη γύρω έβρασε, παντού δημιουργία. Γεμάτη ρεμπετάδικα, ταβέρνες, καφενεία. Κι εμείς με το οργανάκια μας γουστάραμε τη φάση. Και όλη μέρα θέλαμε μονάχα να βραδιάσει. Άθωνας ρεμπέτικα με το συγκρότημά του. Και ο χουλιάρας μαγικά να κάνει τα δικά του. Η Northwood στα δυτικά, στην Τούπα ο παπάζης. Κι οι τρύπες πάνω στις οικές σε κάνα να τρομάζεις. Και όλα δείχναν ζόρικα κι η πόλη λατρεμένη. Μα η βρωμιά απ' τα παλιά ήταν απλώς κρυμμένη. Την πόχα που ανέδιε την είχαμε ξεχάσει. Η νύφη του Θερμαϊκού κακά είχε γεράσει.

0: έκρυβε τον έβγαλε με πάθος. Νομάρχη είχε γίγαντα που έσκαβε στη φάρμα. Παπάδες του μεσαίωνα στις εκκλησιά στο άρμα. Φασισταριά στα γήπεδα σκοτώνουν για την μπάλα. Ταΐδες πλουσιόπεδα βιάζουνε για πλάκα. Η πόλη ξεπουλήθηκε σε κάποιους νταβατζίδες που τριγυρνούσαν άρχοντες με φουσκωτούς γορίλες. Διώχνει προσφυγόπουλα μέσα από τα σχολεία. Η πόλη που στα σπλάχνα της φυλάει την ιστορία. Μια ιστορία που αν τη δεις θα μάθεις και θα νιώσεις πως δεν αξίζει, φίλε μου, να τη σκορπάς σε δόσεις.
1: Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
2: Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα απαντήσουν στην επίθεση που εξαπέλυσε το Ιράν κατά αμερικανικού ελικοπτέρου Απάτσι πάνω από το στενό του Ορμούζ. Χωρίς ενεργό μέτωπο, η φωτιά σε δασική έκταση στα Πεύκα Θεσσαλονίκης υπό πλήρη έλεγχο και η φωτιά στην επανομή. Η Ελλάδα ήταν πάντα στη σωστή πλευρά της ιστορίας, τα πήγε καλά απέναντι σε απειλές και η θέση μας στον κόσμο στηρίζεται στην ισχύ της οικονομίας μας, ανέφερε ο Πρωθυπουργός σε συζήτηση με την Κριστιάνα Μανπούρ. Προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας στην Παθέ, στις Φλόγες, Νταλίκα, στο ύψος του Μεγάλου Μοναστηριού. Σε εξέλιξη, η έρευνα της αστυνομίας για την οικογενειακή τραγωδία στο Λόγκο Αιγυαλίας αρνείται την εμπλοκή ο Ιταλός. Στην ολομέλεια της Βουλής, το νομοσχέδιο του Υπουργείου Μετανάστευσης για την εφαρμογή σχετικά με το Σύμφωνο για τη

0: μετανάστευση και το άσυλο. Επιχείρηση υπερισύλλογη 192 αλλοδαπών από αλευτικό σκάφος νότια των καλολιμένων Κρήτης. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα.
1: Ζείτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
2: Πανόραμα. Έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην ενημέρωση τα Σαββατοκύριακα. Για ό,τι κυριαρχεί στην ειδησιογραφία, ό,τι συμβαίνει γύρω μας. Θωμάς Τσίμπας και Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης σε ένα πανόραμα επικαιρότητας. 11 με 1, Σάββατο και Κυριακή, στον 102. FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
3: Το σβήσιμο της μέρας.
4: Fade out.
3: Με τον Παναγιώτη Μανή.

Καλησπέρα και στην Ιωάννα που μας στέλνει μια δυτική καλησπέρα από τη δυτική πλευρά της Θεσσαλονίκης. Ευχαριστούμε για το μήνυμα. 693-0078-228. Θα το ξαναπώ. 693-0078-228 το Viber για τα δικά σας μηνύματα. Θα έρθει μετά ο Γιάννης Παπαδόπουλος, θα διαβάσει αν δεν προλάβετε στο επόμενο διάστημα να στείλετε. Και σαν σήμερα, πριν από 92 ολόκληρα χρόνια, εμφανίστηκε σε αυτόν τον κόσμο ο Ντόναλντ Ντακ. Το παπί με το ναυτικό καπέλο και τη χαρακτηριστική φωνή έκανε ντεμπούτο στην ταινία «Η Σοφή Κοτούλα», η οποία αποτέλεσε μέρος σειράς της Disney και από τότε έγινε κανονικός θρύλος. Αυτή η ημερομηνία λοιπόν θεωρείται η γέννηση του Ντόναλντ Ντακ. Το πλήρες όνομά του είναι Ντόναλντ Φάουντλεροι Ντακ. Το μεσαίο όνομά του, λέει, αποκαλύφθηκε σε καρτούν το 1942 και έκτοτε θεωρείται επίσημο στοιχείο της ταυτότητάς του. Έχει εμφανιστεί σε περισσότερες παραγωγές από το Mickey Mouse. Παρότι ο Mickey θεωρείται το απόλυτο σύμβολο της Disney, ο Ντόναλντ έχει μεγαλύτερη παρουσία σε κινηματογραφικές παραγωγές. Έχει κερδίσει και Όσκαρ. Κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου εμφανίστηκε σε προπαγανδιστικά φιλμ των Ηνωμένων Πολιτειών. Το πιο γνωστό από αυτά τιμήθηκε με Όσκαρ το 1943. Η φωνή του, η οποία οφείλεται στον ηθοποιό Κλάρενς Νας και τράβηξε αμέσως την προσοχή του κοινού, δεν είναι προϊόν ηλεκτρονική επεξεργασίας. Οι ηθοποιοί που τον υποδίονται χρειάζονται ειδική τεχνική και μεγάλη εξάσκηση. Πρόκειται για μία από τις πιο απαιτητικές φωνητικές ερμηνείες στα κινούμενα σχέδια. Είναι τεράστια μορφή στην Ευρώπη. Σε χώρες όπως η Γερμανία, η Σουηδία, η Νορβηγία και η Φιλανδία, ο Ντόναλντ είναι πιο δημοφιλής από όλους τους χαρακτήρες κινουμένων σχεδίων και φυσικά έχει κάνει κάθε επάγγελμα από ναύτης, παρόλο που φορά ναυτικό γυλαίκο, έχει γίνει και πυροσβέστης, αστυνομικός, πιλότος, εξερευνητής, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε, μέχρι και υπερήρωας.

Επανερχόμαστε στο Μουντιάλ για να σας διηγηθούμε μια πολύ ωραία ιστορία. Στο παγκόσμιο κύπελο του ποδοσφαίρου του 1998, η Ρουμανία είχε μια πολύ καλή ομάδα και σε μια προπόνηση πριν από το πρώτο παιχνίδι με την Κολομβία, ρώτησαν οι παίκτες τον τότε προπονητή της ομάδας, τον Άγχελ Ιορδανέσκου, αν θα ήταν πρόθυμος να ξυρίσει τα μαλλιά του σε περίπτωση που η ομάδα έπαιρνε την πρόκριση μετά από τους δύο πρώτους αγώνες. Ο προπονητής συμφώνησε και τους έβαλε και αυτός ένα challenge, και το challenge ήταν να βάψουν τα μαλλιά τους ξανθά σε περίπτωση που το επιτύχαναν. Η εθνική ομάδα της Ρουμανίας κάνει μια νίκη με την Κολομβία και στη συνέχεια με την Αγγλία, και έτσι ο προπονητής ξυρίζει τα μαλλιά του. Και τώρα ήταν η σειρά των παικτών. Αρχικά μερικοί παίκτες διαφώνησαν, αλλά στο τέλος όλοι ενέδωσαν και απευθύνθηκαν στο υπεύθυνο του ξενοδοχείου που διέμεναν τότε για να τους βρει μερικούς κομμωτές, έτσι ώστε να κάνουν πράξη αυτό που υποσχέθηκαν. Έκαναν λοιπόν ντεκαπάζ το βράδυ πριν από το τελευταίο παιχνίδι των ομίλων με την Τενησία. Η απόφαση που πήραν δεν ήταν δύσκολη μόνο για τους ίδιους, αλλά και για τους σχολιαστές. Ένας από τους σχολιαστές της ρουμανικής τηλεόρασης είπε πως μπέρδευε τους ποδοσφαιριστές, δεν μπορούσε να δει ποιος είναι τι, αφού έβλεπε 11 ξανθά κεφάλια με κίτρινες φανέλες να τρέχουν στο γήπεδο. Υπήρχε πολύ μεγάλη μυστικότητα, ότι οι οικογένειές τους δεν ήξεραν τι θα κάνουν, αλλά το θέμα είναι ότι σε μια συνέντευξη που έδωσε ένας από τους ποδοσφαιριστές 10 χρόνια πριν, είπε ότι κυριολεκτικά μας έσφαξαν, πονούσα τόσο που μπορούσα να κοιμηθώ μόνο από τη μία πλευρά για περίπου 3 μέρες. Νομίζω ότι κάτι παράξενο συνέβη όταν ο κομμωτής ξεκίνησε να τυλίγει τα κεφάλια μας με αλουμινόχαρτο. Για την ιστορία, η Ρουμανία αποκλείστηκε στους 16 του Μουντιάλ από την Κροατία του Νταβόζ Σούκερ, την ομάδα έκπληξη εκείνου του Μουντιάλ.

Καλησπέρα και στην Κατερίνα που μας στέλνει την καλησπέρα της λίγο πριν τη λήξη. Πρόλαβε, ούτε καν στις καθυστερήσεις. Και κάπου εδώ το fade out έφτασε στο τέλος του. Ακολουθήσει ο Χρήστος Χατζημίσης με αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Ευχαριστώ πολύ Ανδρέα Κοράνη που για δύο ολόκληρες ώρες ήταν στη ραδιοσκηνοθεσία αυτής της εκπομπής. Και μετά το δελτίο ειδήσεων, Γιάννης Παπαδόπουλος με νυχτερινή βάρδια. Ραντεβού αύριο στις 8 στον 102.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα απαντήσουν στην επίθεση που εξαπέλυσε το Ιράν κατά αμερικανικού ελικοπτέρου Απάτσι πάνω από το στενό του Ορμούζ. Με ανάρτησή του, ο Αμερικανός Πρόεδρος ανέφερε ότι ενημερώθηκε από τις Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις πως οι Ιρανοί κατέριψαν ένα από τα υπερσύγχρονα Απάτσι των Ηνωμένων Πολιτειών, ενώ πραγματοποιούσε περιπολία στην περιοχή. Σύμφωνα με τον Τραμπ, στο ελικόπτερο επέβαιναν δύο πιλότοι, οι οποίοι είναι ασφαλείς και δεν έχουν τραυματιστεί. Παρά το γεγονός αυτό, ο Αμερικανός Πρόεδρος υπογράμμισε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες οφείλουν αναγκαστικά να ανταποκριθούν στην επίθεση. Η Ελλάδα ήταν πάντα στη σωστή πλευρά της ιστορίας. Τα πήγε καλά απέναντι σε απειλές και η θέση μας στον κόσμο στηρίζεται στην ισχύ της οικονομίας μας, ανέφερε ο Πρωθυπουργός σε συζήτηση με την Κριστιάνα Μανπούρ σε εκδήλωση του Economist και της ιστοσελίδας Η Εφημερίδα. Είναι σημαντικό να διαβάζουμε το διεθνές περιβάλλον. Σε μια εποχή με γεωπολιτικές διαταραχές, η ισχύς μετρά, επεσήμανε, τονίζοντας ότι η Ελλάδα έχει πάψει να είναι το προβληματικό παιδί της Ευρώπης. Αναφερόμενος στο διακύβευμα των επόμενων εκλογών, τόνισε πως στην Ελλάδα πρέπει να διασφαλίσουμε ότι τα θεμέλια μένουν σταθερά, ώστε να οδηγηθούμε σε μια σταθερότητα μακροοικονομική. Στις εκλογές κρίνεται ποιον από τους δύο δρόμους θα ενισχύσει ο λαός με την επιλογή του, το δρόμο της διαχείρισης αυτού του σάπιου συστήματος ή το δρόμο για την ανατροπή του, τόνισε ο Δημήτρης Κουτσούμπας από την Καλλιθέα. Κρίνεται αν θα δυναμώσει το ρεύμα αμφισβήτησης της κυρίαρχης πολιτικής με την ψήφο στο ΚΚΕ ενάντια σε κάθε παγίδα αστικής κυβερνητικής εναλλαγής. Κρίνεται αν θα έχει ισχυρό αντίπαλο η επόμενη κυβέρνηση, επεσήμανε ο γραμματέας του ΚΚΕ. Χωρίς ενεργό μέτωπο, η φωτιά που ξέσπασε περίπου στις 4 το απόγευμα σε περιοχή ανάμεσα στο Ρετζίκι και το Φίλιρο σε χαμηλή βλάστηση. Η κινητοποίηση ήταν άμεση και η ανάπτυξη ισχυρών επίγειων και εναέριων δυνάμεων επέτρεψε την ταχύ ανάσχεση και τον περιορισμό του συμβάντος πριν αυτό λάβει μεγαλύτερες διαστάσεις. Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο η φωτιά να εκδηλώθηκε από το χώρο που γίνονταν εργασίες διαπλάτυνσης του δρόμου. Η υποπλήρη έλεγχο και η πυρκαγιά στην Πάλιουρα Επανομής, στο σημείο παραμένουν δυνάμεις της πυροσβεστικής του Δήμου Θερμαϊκού, του Κυνηγητικού Συλλόγου Επανομής καθώς και θέλοντες του ΟΦΚΑΘ. Τα αποτελέσματα από τα εγκληματολογικά εργαστήρια της αστυνομίας για το μαχαίρι και το αεροβόλο όπλο που βρέθηκαν σε εξωτερικό και εσωτερικό χώρο του σπιτιού στο Λόγκο, στο Αίγιο, όπου εντοπίστηκαν νεκροί σήμερα το μεσημέρι, η 54χρονη και ο 26χρονος γιος της, προσπαθούν να αξιοποιήσουν οι αστυνομικοί της ασφάλειας ώστε να εξιχνιάσουν την υπόθεση. Αναμένονται τα αποτελέσματα από τις έρευνες για δακτυλικά αποτυπώματα και γενετικό υλικό, όπως και το οριστικό πόρισμα της ιατροδικαστικής έρευνας για την ακριβή ώρα θανάτου μητέρας και γιου και για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες βρήκαν τραγικό τέλος. Ο 65χρονος Ιταλός υπήκος και σύντροφος της 54χρονης παραμένει και εξετάζεται στην αστυνομική υποδιεύθυνση Αιγιαλίας. Συνελήφθηκε και κρατείται 74χρονος γιατρός στη Θεσσαλονίκη μετά από καταγγελία ότι ενήργησε πράξη γενετήσιου χαρακτήρα σε βάρος 15χρονου κατά τη διάρκεια εξέτασης. Η πράξη φέρεται να τελέστηκε το προηγούμενο 24ωρο σε διαγνωστικό κέντρο της πόλης. Ο 15χρονος απευθύνθηκε στη μητέρα του με αποτέλεσμα να ακολουθήσει καταγγελία στην αστυνομία. Η Κρήτη είναι το μόνο σημείο της Ελλάδας που έχουμε μεταναστευτική πίεση, ανέφερε στη Βουλή ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης στη συζήτηση του νομοσχεδίου για την εφαρμογή του Συμφώνου για τη Μετανάστευση και το Άσυλο, σημειώνοντας ότι το πρώτο πεντάμινο του έτους υπήρξαν 5.500 αφίξεις στο νησί. Το ερώτημα του Μάκη Βορύδη, θα τη βουλιάξουμε τη βάρκα ή δεν θα τη βουλιάξουμε, προκάλεσε έντονες αντιδράσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Οι εισαγγελείς κατά της διαφθοράς στην Αλβανία πάγωσαν τους τραπεζικούς λογαριασμούς εταιρείας που συνδέεται με το σχέδιο κατασκευής πολυτελούς θερέτρου αξίας 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων, το οποίο υποστηρίζεται από τον Τζάρεντ Κούσνερ και το γαμπρό του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Γενικά έθριος ο καιρός με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία αύριο και θερμοκρασία από 16 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες, άνεμη νότιο, νότιο-ανατολική έως 4 μποφόρ, θερμοκρασία από 19 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Το μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11.

0: μας προχώρα.
1: Μπες shoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
2: Μαζί μας προχώρα.
1: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
3: Δύο άνθρωποι, ένα έγκλημα, μία καταδίωξη χωρίς όρια και ένας δολοφόνος που είναι πάντα ένα βήμα μπροστά. Συλλέκτης οστών, η καταδίωξη. Η νέα σειρά της ΕΡΤΡΙΑ σε πρώτη τηλεοπτική μετάδοση. Καθημερινά στις 10 το βράδυ στην ΕΡΤΡΙΑ.
4: Η ενημέρωση έχει όνομα.

Καλώς ήλθατε σε μια ακόμη νυχτερινή βάρδια, 3η 9 Ιουνίου, μαζί παρέα για τις επόμενες 2 ώρες. Θα κάνουμε μια βόλτα σε Ελλάδα και υπόλοιπο κόσμο, να δούμε τι έγινε και σήμερα στο πλανήτη Γη. Γίνανε πάρα πολλά και σήμερα. Καθίστε αναπαυτικά, προτείνω να βγείτε στο μπαλκόνι, γιατί σε λίγο περιμένουμε βροχές από ό,τι φαίνεται έξω. Αφού βρείτε κάποιο τρόπο να προφυλαχτείτε βέβαια από τα ενοχλητικά κουνούπια. Εμείς εδώ θα κάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Θα σας παίξουμε πάρα πολύ ωραία μουσική και θα σας μεταδώσουμε όποιες ειδήσεις προλάβουμε σήμερα. Είμαι ο Γιάννης Παπαδόπουλος. Στον ήχο σήμερα φροντίζει ο Ανδρέας Κοράνης. Να δώσουμε και τρόπους επικοινωνίας στο 6930 07 82 28, 6930 07 82 28. Μέσω Viber στέλνετε τα μηνύματά σας. Πάμε να ξεκινήσουμε για να τα προλάβουμε όλα.

Στο Αίγιο που απασχολεί τις αρχές από το πρωί. Νεκρή είναι ο 26χρονος που με μια σφαίρα στο κεφάλι, σφαίρα από αεροβόλο, και η μητέρα του 54 ετών, η οποία βρέθηκαν και οι δύο μέσα σε μια λίμνη αίματος. Η μητέρα φέρει πολλαπλά τραύματα από μαχαιριές στο σώμα. Έχει και αμυντικά τραύματα στα χέρια. Είναι ένα δυνατό στοιχείο για τις αρχές. Δείχνει πολλά όταν υπάρχουν σημάδια ότι το θύμα πάλεψε για τη ζωή του. Η μητέρα εντοπίστηκε νεκρή στην είσοδο του δωματίου και όπως διαπίστωσε ο ιατροδικαστής που βρέθηκε στο σημείο, εκτός από τα χτυπήματα που έχει από τις μαχαιριές, φέρεται ότι προκάλεσε και κάποια τραύματα στον δολοφόνο της. Επίσης ένα στοιχείο πολύ δυνατό που έχουν οι αρχές για να βρούνε ποιος είναι ο ένοχος. Προς το παρόν, ως βασικός ύποπτος είναι ο σύντροφος της 54χρονης, ο 65χρονος σύντροφός της, Ιταλός, ο οποίος, όπως ο ίδιος λέει, κοιμότανε, κατέβηκε, τους είδε νεκρούς, άρχισε να φωνάζει και ζήτησε βοήθεια. Τα ρούχα που φορούσε, αυτά που ξέρουν ως τώρα οι αστυνομικές αρχές, είναι ότι τα ρούχα που φορούσε πλήθηκαν στο κοντινό χρονικό διάστημα, και παρότι πλήθηκαν φαίνεται ότι έχουν ίχνη από αίμα. Δεν τον δείχνουν ως ένοχο, απλά τον κρατάνε ως τον βασικό ύποπτο. Είναι σίγουρο ότι στα επόμενα 24 ώρα θα λυθεί το μυστήριο. Δυστυχώς κάθε μέρα έχουμε και ένα πολύ σοβαρό έγκλημα. Ας ελπίσουμε να μην είναι μία ακόμη γυναικοκτονία, γιατί δεν έχει περάσει ούτε μία εβδομάδα από την προηγούμενη που έγινε.

Έχει δίκιο ο Ανδρέας. Αυτό το τραγούδι σήμερα μπορεί να μην γραφόταν με αυτή την τιμή που έχει η βενζίνη. Αν θα οδηγούσε όλη τη νύχτα δηλαδή, με τόσο ψηλά που έχει πάει η βενζίνη. Εδώ γύρω θα έκανε κάτι κύκλους. Λοιπόν, θα σας πάω στη Καστοριά, όπου σήμερα τα ξημερώματα συνέβη μια τραγωδία. Ένας 16χρονος, ο οποίος επέβαινε σε ένα όχημα μαζί με άλλους 4, είναι νεκρός μετά από σύγκρουση που είχε το αυτοκίνητο με αρκούδα. Το όχημα που επέβαιναν τα 5 άτομα μαζί, όλοι ανήλικοι, εξετράπη της πορείας του και ανετράπη, και ο 16χρονος ανεσύρθη νεκρός. Πραγματικά, επειδή μου τύχει και εμένα κάπου εκεί στην Καστοριά πάλι στο Σιδηροχώρι, είναι πραγματικά τρομακτικό το να βγαίνουν οι αρκούδες στους δρόμους, και μάλιστα σε σημεία που είναι πολύ χαμηλός ο φωτισμός. Τα φώτα του αυτοκινήτου τις τρελαίνουν, τις ερεθίζουν πάρα πολύ και είναι πολύ επιθετικές. Σε εκείνα τα μέρη πρέπει να είστε πάρα μα πάρα πολύ προσεκτικοί. Υπάρχει σήμανση στους δρόμους που δείχνει που είναι, που μπορούν να υπάρχουν αρκούδες, αλλά και πάλι πρέπει να έχετε στο πίσω μέρος του μυαλού ότι κάποια πράγματα έχουν αλλάξει τα τελευταία χρόνια και δεν έχουν μπει οι κατάλληλες ταμπέλες. Και από την Καστοριά θα σας πάω στα Χανιά, όπου το βράδυ του Σαββάτου σημειώθηκε ένα περίεργο περιστατικό σεξουαλικής παρενόχλησης ανηλίκων από έναν 34χρονο αλλοδαπό, ο οποίος βρισκόταν στο λιμάνι και πλησίασε δύο ανήλικα παιδιά. Τους πρότεινε να φύγουν μαζί για να προβούν σε ερωτικές πράξεις μαζί του. Τα παιδιά φυσικά αρνήθηκαν και αποχώρησαν από το σημείο. Ο άνδρας συνέχισε να τους ακολουθεί από πίσω και κάποια στιγμή, ενώ τα παιδιά του έλεγαν να τους αφήσει ήσυχα, τους πρότεινε να τους δώσει χρήματα για να τον ακολουθήσουν. Πάλι τα παιδιά αρνήθηκαν και χωρίς καμία λογική όρμησε πάνω στα παιδιά και άρχισε να τα θοπεύει. Ευτυχώς υπήρχε κόσμος εκεί και τράπηκε σε φυγή. Αλλά ο 34χρονος δεν είναι η πρώτη φορά που το κάνει αυτό. Πριν από μια εβδομάδα είχε προσπαθήσει να κάνει το ίδιο, λέει, στα Χανιά σε έναν 21χρονο Βρετανό, ο οποίος τον πλησίασε, τον έσπρωξε, και αυτός αντί να φύγει και να ζητήσει συγγνώμη, δεν ξέρω και εγώ τι έπρεπε να κάνει, να ντραπεί και να τραπεί σε φυγή, γύρισε και τον φίλησε στο μάγουλο. Φυσικά μετά ακολούθησε καυγάς. Οπότε όταν συλλαμβάνουμε ένα τέτοιον άνθρωπο μια εβδομάδα πριν, η απορία η δικιά μου είναι τι περιμένουμε. Τώρα, ας πούμε, θα ξαναφεθεί ελεύθερος αυτός ο άνθρωπος? Δεν θα το ξανακάνει? Τι να πω. Μάλλον δεν έχει προβλεφθεί μια ποινή ώστε να τους συνετίσει αυτούς τους ανθρώπους.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα απαντήσουν στην επίθεση που εξαπέλυσε το Ιράν κατά αμερικανικού ελικοπτέρου Απάτσι πάνω από το στενό του Ορμούζ. Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά σε δαστική έκταση στα ΠΕΦΚΑ Θεσσαλονίκης, υπό πλήρη έλεγχο και η φωτιά στην επανομή. Η Ελλάδα ήταν πάντα στη σωστή πλευρά της ιστορίας, τα πήγε καλά απέναντι σε απειλές και η θέση μας στον κόσμο στηρίζεται στην ισχύ της οικονομίας μας, ανέφερε ο Πρωθυπουργός σε συζήτηση με την Κριστιάνα Μανπούρ του CNN. Προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας στην Παθές, στις φλόγες Νταλίκα στο ύψος του Μεγάλου Μοναστηρίου. Σε εξέλιξη έρευνα της αστυνομίας για την οικογενειακή τραγωδία στο Λόγκο Αιγυαλίας, αρνείται την εμπλοκή ο Ιταλός. Επιχείρηση περισυλλογής

0: Τον 92 αλλοδαπών απολευτικό σκάφος νότια των καλών λιμένων Κρήτης. Χωρίς τις αισθήσεις της ανασύρθηκε το μεσημέρι από θαλάσσια περιοχή παραλίας Περέας, 74χρονη υπήκοος Σερβίας. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα.
1: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας, live και on demand, podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Τράβα τις κουρτίνες.
3: Γιατί?
2: Μεσημέριες έχουμε εκπομπή.
3: Εσύ έχεις εκπομπή, εγώ έχω νεύρα.
2: Ξεκινάμε, λέμε, περιμένει ο κόσμος.
3: Περιμένει να πούμε τι, ότι όλα είναι τέλεια?
2: Όχι, αλλά μπορούμε να κάνουμε το μεσημέρι λίγο πιο όμορφο μαζί.
3: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριεσαι. Με την Άννα Γιαννακίδου και τη Μαριάννα Καλαϊτζή, κάθε Σάββατο και Κυριακή, 1-3 το μεσημέρι, στον 102 FM.
2: Είδες που γλύκανες?

Λοιπόν, συνήθως την Τρίτη δεν σας δίνω προτάσεις για να βγείτε έξω, αλλά σήμερα θα το επιχειρήσω, γιατί έχει 2-3 πραγματάκια που αξίζει να τα κάνετε αύριο. Θα ξεκινήσω με κινηματογράφο. Στο Σινέα Απόλλων προβάλλει τη ταινία του Wong Kar-wai, «Ερωτική επιθυμία». Παλιά ταινία, του 2000 αν δεν κάνω λάθος. Στο Hong Kong του 1962 μια γυναίκα και ένας άνδρας, αμφότεροι παντρεμένοι, γνωρίζονται τυχαία ως γείτονες και αποκτούν μια τρυφερή φιλία, η οποία αλλάζει υφή όταν συνειδητοποιήσουν πως οι σύζυγοι τους έχουν ερωτική σχέση μεταξύ τους. Είναι πάρα πολύ ωραία ταινία, είναι ένα ποίημα πραγματικά. Είναι αργή, σας προειδοποιώ, αλλά κάθε εικόνα είναι σαν να βλέπεις ένα πίνακα ζωγραφικής. Πραγματικά πολύ ωραία ταινία. Στο Σινέ Απόλλων, έτσι. Στο Φεστιβάλ Μονής Λαζαριστών αύριο έχουν καλεσμένο το Novel 729 για μια μοναδική συναυλία, ένα live που αναμένεται να ενώσει παλιότερες και νεότερες στιγμές της διαδρομής του καλλιτέχνη, ελληνικό hip-hop στα καλύτερά του. Σας πάω στο Θέατρο Κήπου, όπου αύριο Γιώργος Χατζινάσιος, Στέφανος Κορκολής και Σοφία Μανουσάκη θα δώσουν μια συναυλία μαζί. Δύο πιάνα επί σκηνής, Γιώργος Χατζινάσιος, Στέφανος Κορκολής. Τι να πει κανείς για τον Γιώργο Χατζινάσιο, εκπληκτικός μουσικός, από τους καλύτερους που έχουμε. Στέφανος Κορκολής επίσης, χαίρομαι πάρα πολύ που ο κύριος Κορκολής έχει μια εξωστρέφεια τα τελευταία χρόνια, γιατί για κάποιο διάστημα είχε χαθεί από τα δρόμενα. Και η Σοφία Μανουσάκη, παιδιά, την είχα ακούσει πριν 2 χρόνια. Η κοπέλα, η φωνή της είναι φάρμακο. Θα φύγει Ιταλοί άνθρωποι. Πραγματικά θα ηρεμήσει το είναι σας. Και σας πάω στο Soles KG, όπου αύριο ξεκινάει το Mammoth Fest 2026. Για όποιον θέλει να ακούσει έτσι λίγο κάτι πιο σκληρό, heavy, rock και metal ήχους. Τετραήμερο, 4 μέρες λοιπόν, από Τετάρτη μέχρι και το Σάββατο, μπορείτε να απολαύσετε rock μουσική στο Soul SKG. Έχετε πράγματα να κάνετε και τις επόμενες μέρες θα πούμε και τις υπόλοιπες συναυλίες, γιατί έχουμε πάρα πολλές αυτήν την εβδομάδα.

Το πολύ γνωστό περιοδικό Time Out εξέδωσε τη λίστα με τις πόλεις με το καλύτερο φαγητό για το 2026, τις 20 κορυφαίες πόλεις. Και πάμε να δούμε ποιες είναι. Στην κορυφή βρίσκεται η Λίμα, στο Περού. Στη δεύτερη θέση η Μπανκόγκ, στην Ταϊλάνδη. Θέλω να σας πω ότι είναι αρκετά θαραλέο να φάτε street food στην Ταϊλάνδη, αλλά θα αποζημιωθείτε. Είναι από τα καλύτερα που έχω φάει στη ζωή μου. Στην τρίτη θέση είναι η πόλη του Μεξικού. Στην τέταρτη θέση η ευρωπαϊκή πόλη, το Λονδίνο. Στην πέμπτη θέση η Βαρκελόνη. Στην έκτη θέση το Χο Τσι Μινχ, στο Βιετνάμ. Στην έβδομη θέση η Μελβούρνη. Δεν έχω ακούσει ποτέ ότι υπάρχει καλό φαγητό στη Μελβούρνη, εκτός αν μαγειρεύουν οι Έλληνες που πήγαν εκεί πριν 30 και 40 χρόνια. Στην 8η θέση το Πεκίνο της Κίνας. Στην 9η θέση η δικιά μας Αθήνα. Στη 10η θέση η Λισαβόνα. Πράγματι η Λισαβόνα έχει εκπληκτικό φαγητό και σχετικά φθηνό. Στην 11η θέση το Cape Town στην Νότια Αφρική. Στη 12η θέση η Οζάκα στην Ιαπωνία. Στη 13η το Μπαγκαλόρ στην Ινδία. Στη 14η η Νάπολη στην Ιταλία. Στη 15η η Νέα Υόρκη στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. 16η το Χονγκ Κονγκ. 17η το Buenos Aires, Μασαλία, Κοπενχάγη, Μεδεγίν στην Κολομβία. Εγώ λίστα που δεν έχει μέσα στις πόλεις με το καλύτερο φαγητό τη Θεσσαλονίκη δεν την αναγνωρίζω πραγματικά. Φημιζόμαστε για το φαγητό μας. Έρχεστε οι τουρίστες, τρώτε και σχεδόν βάζετε τα κλάματα κάθε φορά από το πόσο νόστιμα είναι αυτά που σας σερβίρουμε. Δεν θέλουν τα πιάτα πλήσιμο. Δεν αφήνετε τίποτα πάνω, ούτε ψίχουλο. Άσε που όταν σας φέρουμε στο τέλος γλυκό και σας κερνάμε, έρχεστε και μας αγκαλιάζετε. Δεν το έχετε ξαναδεί ποτέ αυτό. Αλλά μια ψήφο στην Νικοσάδα για το Time Out δεν μας δώσατε. Η Θεσσαλονίκη λοιπόν έπρεπε να είναι δικαιωματικά στην κορυφή αυτής της λίστας.

Και μιας και μιλήσαμε για φαγητό, τώρα πέρασα από μπροστά μου το διαφημιστικό σπότ για να αγοράσουν διαρκείας οι φύλαθλοι του Λεβαδιακού για την επόμενη σεζόν στο ποδόσφαιρο. Και είναι μια κοπέλα η οποία μπροστά της έχει μια πιατέλα με σουβλάκια λιβαδιάς, όπου όποιος έχει φάει ξέρει ότι είναι από τα καλύτερα που έχουμε στη χώρα μας. Και τη ρωτάει ο ιδιοκτήτης της ταβέρνας γιατί δεν τρως τα σουβλάκια, δεν σου αρέσουν. Και λέει αυτή μου αρέσουν, αλλά σκέφτομαι τι να πούμε στο διαφημιστικό για να αγοράσει ο κόσμος εισιτήρια. Και λέει να τους πεις ότι αν αγοράσουν εισιτήριο η ομάδα θα είναι του χρόνου καλύτερη και από τα σουβλάκια λιβαδιάς. Πράγματι, με διορθώσατε πριν, λέει και εσείς δεν σας άρεσε η λίστα με τις πόλεις με το καλύτερο φαγητό στον κόσμο. Λέει δεν είχε μέσα λέει, την Κωνσταντινούπολη. Πράγματι, η Κωνσταντινούπολη έχει καταπληκτικό φαγητό και δεν τη σκέφτηκα. Όπως και το Βελιγράδι έχει πάρα πολύ ωραίο και ιδιαίτερο φαγητό και δεν ήταν και αυτό στη λίστα. Και μάλιστα πάρα πολύ φθηνό το Βελιγράδι και η Κωνσταντινούπολη σε σχέση με τις άλλες πόλεις που διάβασα εδώ μέσα. Τι να κάνουμε, μας φάγανε τα κυκλώματα. Για να ευλογήσουμε όμως τα γένια μας εδώ στη χώρα μας, θα σας πάω στην καλύτερη παραλία που έχουμε στη χώρα και ψηφίστηκε η δεύτερη καλύτερη στον κόσμο ανάμεσα σε 50 άλλες και η πρώτη στην Ευρώπη. Ποια είναι αυτή? Είναι η παραλία Φτέρη στην Κεφαλονιά που αναδείχθηκε ως η καλύτερη παραλία της Ευρώπης για το 2026 από το World's 50 Beaches. Η κατάταξη βασίζεται σε κριτήρια όπως η φυσική ομορφιά, η ποιότητα των νερών, η ηρεμία και η συνολική εμπειρία του επισκέπτη. Η πρώτη, αν έχετε την απορία, βρίσκεται στις Φιλιππίνες και είναι η παραλία Ενταλούλα. Η Ελλάδα έχει άλλες τρεις παραλίες στη λίστα με τις 50 καλύτερες. Η πρώτη, είπαμε, είναι η Φτέρη, ακολουθεί το Πόρτο Κατσίκι και το Πόρτο Τιμόνι. Όποιος θέλει να πάει στην παραλία Φτέρη θα δυσκολευτεί. Η παραλία δεν είναι προσβάσιμη εύκολα. Γίνεται μόνο με σκάφος ή από ένα δύσβατο μονοπάτι. Και αυτός είναι και ο λόγος που παραμένει τόσο προστατευμένη και παρθένο έδαφος για αυτούς που την επισκέφτονται. Από τις εικόνες που βλέπω το τοπίο είναι μαγικό πραγματικά. Θα τη βάλω στη λίστα μου με αυτά που πρέπει να κάνω τα επόμενα χρόνια.

Έχουμε ένα πάρα πολύ ωραίο μήνυμα. Ο Δημήτρης από το Λονδίνο αυτή τη στιγμή μας στέλνει ένα μήνυμα που λέει ότι συμφωνεί μαζί μας για τα λεγόμενά μας περί λίστας που δεν περιέχει τη Θεσσαλονίκη, και μας το λέει αυτός που έχει δουλέψει σε κουζίνες στο Danforth Street στο Τορόντο, σε ιταλικό ρεστοράν στην Oxford Street στο Λονδίνο, όπου βρίσκεται τώρα και εργάζεται. Πράγματι, φίλε Δημήτρη, η ελληνική κουζίνα είναι η καλύτερη και δεν θα ξεχάσω ποτέ. Ήμουνα στη Μυτιλίνη και ήταν ένα ζευγάρι Άγγλων. Τρώγανε εκεί, ξέρεις, τα χταπόδια, τα ιστορίες, τα πάντα, μυδοπίλαφα. Ήταν τόσο ενθουσιασμένοι. Ο άνθρωπος γονάτισε και άρχισε να προσεύχεται από το πόσο νόστιμα ήταν αυτά που έτρωγε. Βέβαια, μπορεί να είχε βοηθήσει και το ότι είχε πιει και κανένα δύο μπουκαλάκια ούζο. Αλλά θέλω να σου πω ότι πραγματικά ενθουσιάζονται όταν τρώνε τη δικιά μας κουζίνα και ενθουσιάζονται και πάρα πολύ με την εξυπηρέτηση που έχουν στην ελληνική εστίαση. Λοιπόν, όλη η υπόλοιπη εκπομπή είναι αφιερωμένη σε σένα, φίλε Δημήτρη, που ζεις και εργάζεσαι στο Λονδίνο. Ξενιτιά είναι δύσκολη και χαίρομαι πάρα πολύ που έστειλες μήνυμα και μιλάμε για πρώτη φορά, αν δεν κάνω λάθος. Έρχονται ειδήσεις στις 11 και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
2: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα απαντήσουν στην επίθεση που εξαπέλυσε το Ιράν κατά του αμερικανικού ελικοπτέρου Απάτσι πάνω από το στενό του Ορμούζ. Σύμφωνα με τον Τραμπ, στο ελικόπτερο επέβαιναν δύο πιλότοι, οι οποίοι είναι ασφαλείς και δεν έχουν τραυματιστεί. Παρά το γεγονός αυτό, ο Αμερικανός Πρόεδρος υπογράμμισε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες οφείλουν αναγκαστικά να ανταποκριθούν στην επίθεση. Η Ελλάδα ήταν πάντα στη σωστή πλευρά της ιστορίας. Τα πήγε καλά απέναντι σε απειλές και η θέση μας στον κόσμο στηρίζεται στην ισχύ της οικονομίας μας, ανέφερε ο Πρωθυπουργός σε

0: συζήτηση με την Κριστιάν Αμανπούρ σε εκδήλωση του Economist και της ιστοσελίδας η Εφημερίδα. Είναι σημαντικό να διαβάζουμε το διεθνές περιβάλλον. Σε μια εποχή με γεωπολιτικές διαταραχές, η ισχύση μετρά, επεσήμανε, τονίζοντας ότι η Ελλάδα έχει πάψει να είναι το προβληματικό παιδί της Ευρώπης. Αναφερόμενος στο διακύβευμα των επόμενων εκλογών, τόνισε πως στην Ελλάδα πρέπει να διασφαλίσουμε ότι τα θεμέλια μένουν σταθερά, ώστε να οδηγηθούμε σε μια σταθερότητα μακροοικονομική. Στις εκλογές κρίνεται ποιον από τους δύο δρόμους θα ενισχύσει ο λαός με την επιλογή του. Το δρόμο της διαχείρισης αυτού του σάπιου συστήματος ή το δρόμο για την ανατροπή του, τόνισε ο Δημήτρης Κουτσούμπας από την Καλλιθέα. Κρίνεται αν θα δυναμώσει το ρεύμα αμφισβήτησης της κυρίαρχης πολιτικής με την ψήφο στο ΚΚΕ ενάντια σε κάθε παγίδα αστικής κυβερνητικής εναλλαγής. Κρίνεται αν θα έχει ισχυρό αντίπαλο η επόμενη κυβέρνηση, επεσήμανε ο γραμματέας του ΚΚΕ. Χωρίς ενεργό μέτωπο, η φωτιά που ξέσπασε περίπου στις 4 το απόγευμα σε περιοχή ανάμεσα στο Ρετζίκι και το Φίληρο σε χαμηλή βλάστηση, υποπλήρη έλεγχο και η πυρκαγιά στην Πάλιουρα επανομής. Τα αποτελέσματα από τα εγκληματολογικά εργαστήρια της αστυνομίας για το μαχαίρι και το αεροβόλο όπλο που βρέθηκαν σε εξωτερικό και εσωτερικό χώρο του σπιτιού στο Λόγκο του Αιγείου, όπου εντοπίστηκαν νεκροί σήμερα το μεσημέρι 54χρονη και ο 26χρονος γιος της, προσπαθούν να αξιοποιήσουν οι αστυνομικοί της ασφάλειας ώστε να εξιχνιάσουν την υπόθεση. Συνελήφθηκε και κρατείται 74χρονος γιατρός στη Θεσσαλονίκη μετά από καταγγελία ότι ενήργησε πράξη γενετήσιου χαρακτήρα σε βάρος 15χρονου κατά τη διάρκεια εξέτασης. Η πράξη φέρεται να τελέστηκε το προηγούμενο 24ωρο σε διαγνωστικό κέντρο της Θεσσαλονίκης. Ο 15χρονος απευθύνθηκε στη μητέρα του με αποτέλεσμα να ακολουθήσει καταγγελία στην αστυνομία. Συναγερμός έχει σημάνει στις αρμόδιες κτηνιατρικές υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης μετά τον εντοπισμό ύποπτου κρούσματος ευλογιάς των εγωπροβάτων σε κτηνοτροφική μονάδα σε χωριό. Σύμφωνα με πληροφορίες έχουν ληφθεί δείγματα από το ζωικό κεφάλαιο της μονάδας όπου εκτρέφονται 100 περίπου πρόβατα. Οι εισαγγελείς κατά της διαφθοράς στην Αλβανία πάγωσαν τους τραπεζικούς λογαριασμούς εταιρείας που συνδέεται με το σχέδιο κατασκευής πολυτελούς θερέτρου αξίας 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων, το οποίο υποστηρίζεται από τον Τζάρετ Κούσνερ, γαμπρό του Προέδρου Ντόναλτ Τραμπ. Γενικά έθριος με λίγες νεφώσεις, αύριο καιρός, πρόσκαιρα αυξημένες σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία και θερμοκρασία από 16 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες. Η άνεμη νότιο-νοτιοανατολική 4 μποφόρ, θερμοκρασία από 19 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12 τα μεσάνυχτα.
1: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
2: Ανοίγουμε τον χάρτη και ταξιδεύουμε σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Γινόμαστε η φωνή της περιφέρειας. Με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεχή ροή ειδήσεων. Περίμετρος. Με την Κατερίνα Ρενιέρη. Καθημερινά, στη 1 το μεσημέρι, στην ΕΡ 3.
3: Η ενημέρωση έχει όνομα.

Στη σφαίρα ήταν τρεις φορές υποψήφιος για Όσκαρ, δεν του το δώσανε ποτέ, άδικα πιστεύω. Γενέθλια και έχει και η Νάταλι Πόρτμαν, Αμερικανίδα ηθοποιός που πρώτο είδαμε στην ταινία Λεόν. Εγώ προσωπικά τη λατρεύω στο V for Vendetta. Έχει τρεις υποψηφιότητες για Όσκαρ και έχει πάρει ένα χρυσό αγαλματάκι στο σπίτι της για την ταινία Black Swan. Το 1870 πεθαίνει ο Charles Dickens, σπουδαίος Άγγλος συγγραφέας. Μας έχει χαρίσει το Oliver Twist, το Μεγάλες Προσδοκίες και φυσικά το Χριστουγεννιάτικη Ιστορία. Το 2012 φεύγει από τη ζωή η Ζορ Σαρή, Ελληνίδα ηθοποιός και συγγραφέας, κύριος παιδικής και νεανικής λογοτεχνίας. Και το 2014 η Αμερικανίδα ηθοποιός Laverne Cox, για όποιον έχει δει τη σειρά The Orange is the New Black, έπαιζε εκεί, γίνεται η πρώτη τρανς γυναίκα που εμφανίζεται στο εξώφυλλο του περιοδικού Time. Να στείλουμε τα φιλιά μας και την καλησπέρα μας και στη Δέσποινα που μας λέει ότι είμαστε η αγαπημένη της παρέα, η νυχτερινή βάρδια, και πάμε να ακούσουμε το τραγούδι που ζήτησε ο Δημήτρης.

Η σειρά των τελικών στο ελληνικό πρωτάθλημα μπάσκετ βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο 2-1 υπέρ του Ολυμπιακού. Φυσικά μετά τη λήξη του αγώνα

Είχαμε και πάλι ευτράπελα. Ο Παναθηναϊκός διαμαρτύρεται για την διατησία. Ο Ολυμπιακός ανεβάζει βίντεο με ανθρώπους του Παναθηναϊκού που παραφέρονται. Με τη σειρά του Παναθηναϊκός ανεβάζει βίντεο με τον προπονητή του Ολυμπιακού που βγαίνει εκτός εαυτού. Και έτσι θα συνεχιστεί από ό,τι φαίνεται και στην πορεία τα υπόλοιπα παιχνίδια. Ας ελπίσουμε, όχι επειδή θέλω να κερδίσει κάποια από τις δύο ομάδες, να τελειώσει το πρωτάθλημα αύριο, γιατί δεν θέλουμε να συνεχιστεί αυτό το τοξικό περιβάλλον. Και με την καινούργια σεζόν, ελπίζουμε όλα αυτά να αποτελούν παρελθόν και να μην ξαναδούμε τέτοια πράγματα. Θα μπορούσε να είναι μια γιορτή του μπάσκετ. Δύο από τις καλύτερες ομάδες στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή, με πανάκριβα ρόστερ, αγωνίζονται. Να το χαρούν οι φίλαθλοι, και ανταυτού βλέπουμε δύο συλλόγους ιστορικούς να αναλώνονται σε χιδεότητες. Για το NBA, χθες οι San Antonio Spurs κέρδισαν τους New York Knicks και βρίσκονται στο 2-1 αυτή τη στιγμή, ιστορικός τελικός. Μετά το 1999 ξαναβρίσκονται να διεκδικούν το πρωτάθλημα του NBA. Και ο Άρης κινείται σε ρυθμούς Βασίλης Πανούλη, και μάθαμε σήμερα ότι στις 15 έκτου, στις 12 η ώρα, θα εμφανιστεί ο Βασίλης Πανούλης για να μιλήσει για την επόμενη σεζόν, για το όραμά του για την ομάδα του Άρη. Θα μιλήσουν και εκπρόσωποι από την ΚΑΕ για να μας πουν αναλυτικά όλο το πλάνο, δηλαδή τα ποσά που θα διατεθούν για τις μεταγραφές. Μπορεί να ανακοινωθούν και κάποια ονόματα. Σήμερα ακούστηκε ότι είναι πάρα πολύ κοντά στο να υπογράψουν στον Άρη τα αδέρφια Αντετοκούμπο, και ο Κώστας και ο Θανάσης. Είναι νωρίς ακόμα, εγώ αυτό πιστεύω. Φυσικά όλοι οι φίλαθλοι του Άρη είναι ενθουσιασμένοι, και του ΠΑΟΚ είναι ενθουσιασμένοι, και θέλουν κάθε μέρα να μαθαίνουν και ένα καινούριο όνομα, αλλά αυτό είναι μια παγίδα, γιατί είναι πάρα πολύ νωρίς και οι καλοί παίχτες αυτή τη στιγμή, αυτή τη χρονική στιγμή, είναι πάρα πολύ ακριβοί. Μετά τον Αύγουστο αρχίζουν και πέφτουν οι τιμές στους παίχτες, οπότε μπορούν να πάρουν μερικά λαβράκια με τα λεφτά που διαθέτουν, γιατί μην νομίζετε ότι έχουν απεριόριστο budget όπως έχουν κάποιες ομάδες στην EuroLeague. Ο Άρης και ο ΠΑΟΚ θα κινηθούν εκεί στα 10-15 εκατομμύρια ευρώ. Ποσό όχι αμεληταίο, αλλά όχι και αυτό που σου δίνει τη δυνατότητα να φέρεις όποιον παίχτη θες, όποια στιγμή θες.

Το απόγευμα βγήκε ένα βίντεο που έδειχνε έναν Σουδανό μετανάστη να αποκεφαλίζει έναν άνδρα στο Belfast και αυτή τη στιγμή το Belfast κυριολεκτικά καίγεται. Βγήκανε διαδηλωτές στους δρόμους και καίνε αυτοκίνητα, λεωφορεία, μαγαζιά, σπίτια. Είναι έξαλλοι ο κόσμος μετά από αυτό το αποτρόπαιο έγκλημα. Έρχεται ο Χρήστος να σας πει τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Το Ιράν κατέριψε το απάτσι στα στενά του Ορμούζ, παραδέχεται ο Τραμπ, οφείλουμε να απαντήσουμε. Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά, δαστική έκταση στα Πεύκα Θεσσαλονίκης, υπό πλήρη έλεγχο και η φωτιά στην Επανομή. Η Ελλάδα ήταν πάντα στη σωστή πλευρά της ιστορίας, τα πήγε καλά απέναντι σε απειλές και η θέση μας στον κόσμο στηρίζεται στην ισχύ της οικονομίας μας, ανέφερε ο Πρωθυπουργός σε συζήτηση με την Κριστιάνα Μανπούρ. Καθυστερήσεις στο Ελευθέριος Βενιζέλος, Τετάρτη και Πέμπτη, λόγω προγραμματισμένων ελέγχων από Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας. Σε εξέλιξη έρευνα της αστυνομίας για την οικογενειακή τραγωδία στο Λόγκο Αιγυαλίας, αρνείται την εμπλοκή ο Ιταλός. Δίκη Λιγκερίδη κατέθεσαν φύλαθλοι που βρέθηκαν στον μοιραίο αγώνα, ξέσπασαν οι γονείς του. Ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία το νομοσχέδιο για τη μετανάστευση και το άσυλο. Χωρίς τις αισθήσεις της ανασύρθηκε από θαλάσσια περιοχή Περέας, 74χρονη υπήκοος Σερβίας. Διαδηλώσεις στο Belfast μετά το αιματηρό επεισόδιο με τον Σουδανό. Επόμενη ενημέρωση στις 12 τα μεσάνυχτα.
2: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
3: Άκου να δεις. Radio Show μόνο στον 102 με την Τόνια Σουφλέρη. Καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα. Θα σου τα πω όλα on air. Μουσικά νέα, νέες κυκλοφορίες, ζώδια, μαγειρική, ταξίδια, σινεμά, βραβεία και τα πάντα όλα με χαμόγελο. Άκου να δεις Radio Show μόνο στον 102 και είσαι κομπλέ.
0: Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

Να στείλουμε τα φιλιά μας στη Μαρία που μόλις τώρα μπήκε στο σπίτι μετά από πάρα πολλές ώρες στη δουλειά. Μαρία, σου εύχομαι ξεκούραση καλή και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια. Η καλύτερη στιγμή της μέρας, λέει. Δουλεύουμε πάρα πολύ, ρε παιδιά. Νέο κορίτσι, τη βλέπω στη φωτογραφία τώρα τη Μαρία. Πάρα πολύ δουλεύουμε. Λοιπόν, σας πάω στον συμπαθέστατο Harry Styles και πολύ ταλαντούχο, ο οποίος έδωσε μια συναυλία στο Άμστερνταμ και κάποια στιγμή εκεί που πήγε να τραγουδήσει ένα από τα πολύ πετυχημένα του τραγούδια, το Cherry συγκεκριμένα, έπαθε σεντόνι, αυτό που λένε οι ηθοποιοί σεντόνι, ξέχασε τα λόγια, δεν του ερχότανε και ρώτησε τον κόσμο ποια είναι τα λόγια, ποιο είναι το πρώτο του κουπλέ. Ο κόσμος από κάτω προσπάθησε να βοηθήσει, αλλά λίγο ότι ήταν παράφωνοι, λίγο ότι ήταν πάρα πολύ και ο καθένας έλεγε τα δικά του. Δεν κατάφερε ο τραγουδιστής να ακούσει τι του λένε και δεν του ήρθε ποτέ αυτό το τραγούδι. Ζήτησε συγγνώμη φυσικά από το κοινό και πήγε στο επόμενο τραγούδι. Δεν το ακούσανε ποτέ αυτό το αγαπημένο άσμα. Φυσικά το βίντεο που τραβήχτηκε, γιατί από κάτω υπάρχουν 100.000 κινητά που τραβάνε τον καλλιτέχνη πλέον, έγινε viral, έχει εκατομμύρια προβολές. Ο Harry Styles δεν ήξερε, δεν ρώταγε. Για χρόνια οι Έλληνες το κάνουν αυτό. Όταν ξεχνάνε τα λόγια, γυρνάς απλά το μικρόφωνο στο κοινό και αρχίζεις και τραγουδάει αυτό και κανείς δεν καταλαβαίνει τίποτα, δεν γίνεσαι ρεζίλη. Και φυσικά πρώτος διδάξας ήταν ο Βασίλης Καράς, που έβγαινε στη σκηνή και όταν δεν ήθελε να τραγουδήσει ή ξεχνούσε τους στίχους από κάποιο τραγούδι, έλεγε δικό σας και από κάτω το μαγαζί γκρεμιζόταν και αρχινούσε να τραγουδάει. Άνετα ο Βασίλης Καράς μπορούσε να βγει μια νύχτα και να πληρωθεί χωρίς καν να τραγουδήσει ούτε ένα τραγούδι, αφού το κοινό από κάτω ήξερε όλα του τα τραγούδια και τον συνόδευε πάντα. Καλή του ώρα εκεί που είναι. Η Μαρία στέλνει και άλλο μήνυμα και μας λέει: Γιάννη, δώσ' τα όλα. Άμα θέλεις να κάνεις και εσύ μια παραγγελιά, εδώ είμαστε για τα επόμενα 20 λεπτά να μεταδώσουμε κάποιο τραγούδι που θέλεις. Προς το παρόν πάμε να ακούσουμε το Always από τους Bon Jovi που μας το ζήτησε ο Γιώργος και θα το μεταδώσουμε αμέσως.

Ούτε ο Μέση γλίτωσε από την τρομοκρατία των συζύγων μέσα στο σπίτι. Είναι ο Μέση. Έχει βγάλει δισεκατομμύρια από το ποδόσφαιρο. Έχει πάρει όλες τις χρυσές μπάλες κάθε χρόνο. Έχει πάρει Μουντιάλ, έχει πάρει Champions League. Και όμως η γυναίκα του, η Αντωνέλα, του απαγορεύει να παίζει ποδόσφαιρο με τους γιους του μέσα στο σπίτι. Είναι ο κανόνας που δεν μπορεί να παραβεί ο Μέση. Δεν ίσχυε πάντα. Άρχισε να ισχύει από τότε που η Αντωνέλα γύρισε μια μέρα σπίτι και βρήκε όλο το σαλόνι μισοσπασμένο, διακοσμητικά λέει, ζημιές στα έπιπλα, οι κουρτίνες κατεβασμένες, και από τότε η μπάλα επιτρέπεται μόνο έξω, όχι μέσα στο σπίτι. Κάτι βέβαια που μας έλεγαν και οι δικές μας οι μανάδες, και ίσως και είναι αυτός ένας λόγος που δεν γίναμε μεγάλοι ποδοσφαιριστές. Ο Μέση με την Αντωνέλα Ροκούτσο είναι από τα πιο αγαπημένα και σταθερά ζευγάρια του παγκοσμίου αθλητισμού. Γνωρίζονται από την παιδική τους ηλικία. Είναι μαζί από πάντα. Έχουν ξεχάσει και αυτοί πότε πρωτογνωριστήκανε. Παντρεύτηκε το ζευγάρι το 2017. Έχει αποκτήσει τρεις γιους, τον Ντιάγκο, τον Ματέο και τον Σύρο. Είμαι σίγουρος πως αν κάποιο από αυτά τα τρία παιδιά προσπαθήσει να μπει στο χώρο του ποδοσφαίρου, θα περάσει πάρα πολύ δύσκολα, γιατί θα τον συγκρίνουν πάντα με έναν από τους καλύτερους παίχτες που έχουν περάσει ποτέ από τα γήπεδα παγκοσμίως. Ευτυχισμένα να είναι, την υγεία τους να έχουν. Έχει δουλέψει ο μπαμπάς, έχει αρκετά χρήματα για να ζουν χωρίς να πρέπει να δουλέψουν, οπότε μπορούν να κάνουν το χόμπι τους επάγγελμα και να ασχοληθούν με αυτό, όποιο και αν είναι. Έτσι όπως τους βλέπω πάντως όλους μαζί μου, φαίνονται πάρα πολύ ευτυχισμένοι, και είναι από τα ζευγάρια που δεν έχουν ακουστεί και τίποτα ποτέ, δηλαδή καμία εξωζυγική σχέση, κανένας καυγάς, καμία πληροφορία, αυτό το καλοκαίρι χωρίζουν όπως γίνεται σχεδόν με όλους. Μακάρι να είναι καλά. Ο Μέση που θα αγωνιστεί σε αυτό το παγκόσμιο πρωτάθλημα που ξεκινάει την Πέμπτη, μην ξεχνάτε, στο κανάλι της R2, το R2 Sports. Θα το βάλετε στο mute και θα ακούτε νυχτερινή βάρδια.

Τώρα με τα social media δεν μπορούν ούτε να κλέψουν οι μαγαζάτορες στην εστίαση σε τουριστικά μέρη. Και το λέω αυτό γιατί μια Αμερικανίδα τουρίστρια έξαλλη ανέβασε ένα βίντεο στο Facebook όπου έδειχνε μια απόδειξη όπου τις χρεώσανε για 2 παγωτά στην Ιταλία 44 ευρώ. Έξαλλη η κυρία. Βέβαια το παγωτό από ό,τι είδα είχε μακαρόν, κανόλι, σαντιγί, ήταν υπερπαραγωγή, αλλά και πάλι 44 ευρώ το λέω γιατί από κάτω στα σχόλια οι Ιταλοί λένε ότι αυτό το παγωτό συνήθως έχει 5 με 6 ευρώ. Και λέει οι περισσότεροι γράφανε ντρέπομαι που είμαι Ιταλός, αυτά συμβαίνουν, προσπαθούν να κλέψουν λέει τους τουρίστες κτλ. Βέβαια το να μιλάει η Αμερικανίδα που εγώ είχα πάει στη Βοστόνη και πήρα 2 hot dog από δρόμο, από πλανόδιο και έναν καφέ που ο καφές μύριζε καμένο δάσος και το hot dog το μισό λουκάνικο ήταν έξω από το ψωμάκι και ήταν έτοιμο να ζωντανέψει και μια απλή κέτσαπ και μια απλή μουστάρδα, 20 δολάρια, 2 hot dog και ένα καφέ. Παντού υπάρχουν αυτά τα φαινόμενα. Όταν βλέπουν οι μαγαζάτερες ότι ο άλλος δεν μιλάει την γλώσσα της χώρας του, προσπαθούν να το εκμεταλλευτούν. Σας είχα πει και την προηγούμενη εβδομάδα που στο Μαρμαρά μπήκε μέσα ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν παντρεμένος με Σερβίδα, μίλησε προς τη γυναίκα του στα Σέρβικα και του είπε ότι το παγωτό κάνει 4 ευρώ. Όταν του είπε σε ελληνικά πόσο ο πελάτης, του είπε ότι τελικά κάνει 2 ευρώ. Οπότε καταλαβαίνετε ότι συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Καλό είναι να μην συμβαίνουν και αυτό υπάρχει και ο τιμοκατάλογος. Να τον κοιτάτε όταν μπαίνετε μέσα για να ξέρετε τι συμβαίνει πάνω κάτω. Η νυχτερινή βάρδια της Τρίτης τέλειωσε. Ο Ανδρέας Κοράνης φρόντισε να φτάσει ο ήχος στα αυτιά σας. Εγώ, Γιάννης Παπαδόπουλος, σας μετέδωσα ό,τι βρήκα σήμερα και προσπάθησα να μην είναι πολύ βαρύ για να περάσετε ένα χαλαρωτικό και ωραίο βράδυ. Καλό ξημέρωμα σε όλους. Τα ξαναλέμε αύριο. Me and my mother.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα απαντήσουν στην επίθεση που εξαπέλυσε το Ιράν κατά του αμερικανικού ελικοπτέρου Απάτσι πάνω από το στενό του Ορμούζ. Σύμφωνα με τον Τραμπ, στο ελικόπτερο επέβαιναν δύο πιλότοι, οι οποίοι είναι ασφαλείς και δεν έχουν τραυματιστεί. Παρά το γεγονός αυτό, ο Αμερικανός Πρόεδρος υπογράμμισε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες οφείλουν αναγκαστικά να ανταποκριθούν στην επίθεση. Η Ελλάδα ήταν πάντα στη σωστή πλευρά της ιστορίας, τα πήγε καλά απέναντι σε απειλές και η θέση μας στον κόσμο στηρίζεται στην ισχύ της οικονομίας μας, ανέφερε ο Πρωθυπουργός σε συζήτηση με την Κριστιάνα Μανπούρ σε εκδήλωση του Economist και της ιστοσελίδας Η Εφημερίδα. Είναι σημαντικό να διαβάζουμε το διεθνές περιβάλλον. Σε μια εποχή με γεωπολιτικές διαταραχές, η ισχύς μετρά, επεσήμανε, τονίζοντας ότι η Ελλάδα έχει πάψει να είναι το προβληματικό παιδί της Ευρώπης. Αναφερόμενος στο διακύβευμα των επόμενων εκλογών, τόνισε πως στην Ελλάδα πρέπει να διασφαλίσουμε ότι τα θεμέλια μένουν σταθερά, ώστε να οδηγηθούμε σε μια σταθερότητα μακροοικονομική. Στις εκλογές κρίνεται ποιον από τους δύο δρόμους θα ενισχύσει ο λαός με την επιλογή του, το δρόμο της διαχείρισης αυτού του σάπιου συστήματος ή το δρόμο για την ανατροπή του, τόνισε ο Δημήτρης Κουτσούμπας από την Καλλιθέα. Συνελήφθησαν στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας από ανακριτικούς υπαλλήλους της Διοίκησης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Ομού Θεσσαλονίκης, δύο ημεδαποί και ένας αλλοδαπός ως υπέτειοι πρόκλησης από αμέλεια της πυρκαγιάς που ξέσπασε νωρίτερα σε δασική έκταση ανάμεσα στα Πεύκα και στο Φίληρο. Στον έναν ημεδαπό επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 3.093,75 ευρώ. Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν αύριο ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα Πρωτοδικών. Τα αποτελέσματα από τα εγκληματολογικά εργαστήρια της αστυνομίας για το μαχαίρι και το αεροβόλο όπλο που βρέθηκαν σε εσωτερικό και εξωτερικό χώρο του σπιτιού στο Λόγκο του Αιγείου, όπου εντοπίστηκαν νεκροί οι 54χρονοι και ο 26χρονος γιος της, προσπαθούν να αξιοποιήσουν αστυνομικοί της ασφάλειας ώστε να εξιχνιάσουν την υπόθεση. Συνελήφθηκε κρατείται 74χρονος γιατρός στη Θεσσαλονίκη μετά από καταγγελία ότι ενήργησε πράξη γενετήσιου χαρακτήρα σε βάρος 15χρονου κατά τη διάρκεια εξέτασης. Η πράξη φέρεται να τελέστηκε σε διαγνωστικό κέντρο της Θεσσαλονίκης. Διαδηλωτές απέκλεισαν στο Μπέλφαστ της Βόρειας Ιρλανδίας και πυρπόλησαν οχήματα ανάμεσά τους ένα λεωφορείο την επόμενη μιας αιματηρής επίθεσης με μαχαίρι που αποδίδεται σε πρόσφυγα από το Σουδάν. Από τις 7 το απόγευμα τοπική ώρα, εκατοντάδες διαδηλωτές, μεταξύ των οποίων πολλοί κουκουλοφόροι, είχαν αρχίσει να συγκεντρώνονται σε διάφορα σημεία του Μπέλφαστ. Στήλες καπνού υψώνονταν στον ουρανό της πόλης, όπου διακρίνονταν ελικόπτερα της αστυνομίας. Και ο καιρός, γενικά έθριος με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία και θερμοκρασία από 16 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα προβλέπονται λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες, οι άνεμοι νότιοι, νότιο-ανατολικοί έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία στην πόλη από 19 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Μαριάννα Καλαϊτζή.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Μαριάννα Καλαϊτζή.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

0: Ονειρέψου ξανά. Τα τραγούδια επιλέγει η Μάτα Σαμαρά.
1: Η ενημέρωση έχει όνομα.